0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, τέταρτη ώρα της εκπομπής. Γεια σας Γιάννα από τους Αμπελοκήπους.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς την να.
1: Εγώ ήθελα να πω λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Ευδαιμονία αισθάνομαι. Καταρχάς την συνδυάζω με τη χαρά. Ευδαιμονία αισθάνομαι όταν έχω τα παιδιά κοντά μου, όταν έρχονται τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Και όταν ακούω τις διάφορες εκπομπές.
0: Να είσαι καλά.
1: Αυτό.
0: Πληρότητα νιώθεις. Αυτό είναι το.
1: Ακριβώς.
0: Η λέξη.
1: Ακριβώς. Και όταν έχεις το σύζυγό μου απ' έξω.
0: Ναι.
1: Α, λέω ήρθε, γέμισε το σπίτι. Τότε αισθάνομαι χαρά.
0: Έτσι.
1: Τότε ακούω τις εκπομπές με σένα, με την Έλλη την Πανάγου και το Λαβίθι.
0: Τέλεια.
1: Αυτά. Δεν αισθάνομαι την ίδια χαρά όταν ακούω τηλεόραση, με το ράδιο κυρίως.
0: Ναι.
1: Με το ράδιο ακούω, καμιά φορά καταστήρια, αλλά μου αρέσει περισσότερο το ράδιο.
0: Και εμένα, βλέπω σπάνια τηλεόραση, ξέρεις.
1: Σπάνια και εγώ.
0: Μπορεί να δω την αρχή από τα δελτία ειδήσεων, γιατί τα υπόλοιπα είναι αναμάσιμα.
1: Τα δελτία ειδήσεων τα βλέπουμε και από το ράδιο. Αλλά εγώ στην τηλεόραση βλέπω μόνο το Μέγα στο δεξί, όπως Εβέρα στο δεξί.
0: Ναι.
1: Αυτό το σύνδεσμο και μάλιστα...
0: Υπάρχει αυτό ακόμα?
1: Το λέει τώρα σε επαναλήψεις τη νύχτα, 3 ώρα τη νύχτα.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλές φορές ξυπνάω και το ακούω.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, μπράβο. Γιατί μου αρέσει αυτό το έργο.
0: Εμένα τώρα που το λες, μόνο ένα σύριαλ μου είχε αρέσει στη ζωή μου.
1: Ποιο?
0: Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα.
1: Α, δεν το ξέρω. Δεν έχω
0: αυτό με το Κυριακίδη και όλο το επιτελείο των λαμπρών ηθοποιών. Αυτό το έβλεπα δε, εντωμεταξύ για να μην υφίσταμε τις διαφημίσεις, το έβλεπα από το κανάλι του Αλφα.
1: Δεν βάζετε και που λέει παράληψη. Δεν πατάτε για να σταματήσουν οι διαφημίσεις στο κινητό καμιά φορά.
0: Όχι ρε παιδί μου, δεν μπορώ να βλέπω τηλεόραση στο κινητό. Δεν μπορώ.
1: Έτυχε αν καμιά φορά είμαι με το κινητό και...
0: Καλά εντάξει, αλλά δεν είναι, δεν κάνω αυτό. Εγώ το έβλεπα κανονικά στην τηλεόραση. Αλλά όταν ανακάλυψα ότι μπορώ να το βλέπω χωρίς να υφίσταμαι τις διαφημίσεις μέσα από το κανάλι του Αλφα, το ιντερνετικό.
1: Ναι.
0: Το έλυσα έτσι. Λοιπόν, ναι. Γιατί εκεί έχει μόνο μία διαφήμιση.
1: Κατάλαβα.
0: Στη μέση. Το κόβουν κάποια στιγμή. Και πάλι εκεί σου επιτρέπει να την τρέξεις.
1: Ναι.
0: Με τον Κερσοράν και είναι... Πώς να πω, μηδαμινός ο χρόνος.
1: Το ξέρω. Εγώ ακούω διάφορα διηγήματα ή ό,τι θέλω. Με το κινητό μου λέω θέλω να ακούσω το τάδε.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Ναι, μου το
0: άλλο,
1: και...
0: άλλο διηγήματα, πώς το λένε, audiobooks.
1: Ναι,
0: είναι διαφορετικό.
1: Λέει διαφημίσεις. Και εκεί που λέει παράληψη, πατάω δύο φορές και σταματούν οι διαφημίσεις.
0: Οκ. Okay.
1: Με το κινητό ακούω πολλές φορές διάφορα διηγήματα.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Να είσαι καλά.
1: Και αισθάνομαι ευδαιμονία γενικά γιατί ακούω τις εκπομπές μου, αρέσουν. Ακούω εσάς, ακούω το Λαβίθι, την Έλλη Πανάγου το πρωί. Τότε αισθάνομαι ικανοποίηση. Ευδαιμονία.
0: Τέλεια.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Και χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, Γιάννα.
1: Επίσης, μάνα μου, επίσης.
0: Στο καλό.
1: Γεια.
0: Γεια.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Στάθη από τη Ραφίνα, συγγνώμη.
1: Κύριε Μάνο, καλημέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Έχω πάρει 2-3 φορές στο παρελθόν.
0: Ναι, σας θυμάμαι.
1: Είμαι τακτικός, μάλλον καθημερινός ακροατής της εκπομπής.
0: Να σε καλά.
1: Ξέρετε όμως τι συμβαίνει, παρόλο που μας παρακινείτε να επικοινωνούμε και να παίρνουμε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο για μας που δεν έχουμε συνηθίσει να μιλάμε σε...
0: Το καταλαβαίνω, μα... Ναι.
1: Και παρόλο που τα θέματα είναι υπέροχα και τις τελευταίες μέρες ειδικά έτσι με αυτά τα θέματα που έχετε... Δεν είναι εύκολο γιατί δεν θεωρούμε και τον εαυτό μας δηλαδή ειδικό για να συμμετέχουμε σε όλες τις συζητήσεις. Και τώρα έτσι προβληματίστηκα, αλλά λέω άντε ας πάρω για να δηλώνω και εγώ συμμετοχή κατά διαστήματα έτσι. Με έχει εκπλήξει δε η ποιότητα των ακροατών.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο των ακαδημαϊκών αλλά και
0: όχι, απλών ανθρώπων.
1: Απλών
0: ανθρώπων, ναι.
1: Αυτό των απλών ανθρώπων που συμμετέχουν στις συζητήσεις και έχω γίνει και πολύ καλός διαφημιστής της εκπομπής, δηλαδή λέω σε φίλους και γνωστούς ότι αν θέλετε κάποια κουβέντα να ακούσετε, βέβαια είναι η ώρα λίγο αργά, είναι δύσκολη, αλλά έτσι όλοι ξενυχτάμε κάποιο βράδυ και θέλουμε έτσι να περάσουμε κάποιες ώρες, να ακούσετε κάποια συζήτηση έξω από τα καθιερωμένα, τα πολιτικά, τα ποδοσφαιρικά, τους σκοτωμούς, τις δολοφονίες, ξέρω εγώ όλα αυτά. Και γι' αυτό χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας και για την ποιότητα των εκπομπών σας δηλαδή.
0: Και εγώ που σας ακούω χαίρομαι.
1: Τώρα για το θέμα το σημερινό, 2-3 λόγια έτσι που μου ήρθαν και εμένα στο μυαλό.
0: Τέλεια.
1: Όσον αφορά την ευδαιμονία και την ευτυχία.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω δικές μου απόψεις, συμφωνώ όμως με αυτές που θα πω ότι σύμφωνα με την αρχαία ελληνική εσωτερική φιλοσοφία να ζήσει κάποιος με ευδαιμονία και ευτυχία πρέπει να ζήσει κατά το ευζήν το λεγόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή το ζήν κατά φύση σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους.
0: Yeah.
1: Όχι τους νόμους της φυσικής όμως. Δηλαδή της κίνησης.
0: Της φύσης.
1: Της φύσης.
0: Άλλο της, το, άλλο
1: ναι,
0: φύση
1: όχι, όχι το νόμο της κίνησης, της αδράνειας. Για αυτούς τους νόμους μιλάμε για τις φύσεις, δηλαδή το νόμο της κίνησης, της ζωής, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας, του πολλαπλασίου, αυτούς τους νόμους.
0: Mm-hmm.
1: Και θα ήθελα να αναφέρω και μια ιστοριούλα από την ανατολική φιλοσοφία, το Ζεν.
0: Mm-hmm.
1: Που δείχνει πόσο απλά μπορεί να ζήσει κανείς ευδαίμων και ευτυχής. Και το λέω στη γυναίκα μου πολλές φορές, έχουμε αποκτήσει και ένα εγγονάκι πρόσφατα.
0: Α, ωραία, τέλεια.
1: Καμιά φορά παραπονιέται και πέφτω, της λέω να είσαι ικανοποιημένη. Ζήσαμε καλά, δηλαδή είχαμε τις δουλειές μας, ζήσαμε αξιοπρεπώς, δεν βγάλαμε πολλά λεφτά, αλλά πάντα είχαμε την άνεσή μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε υγιείς και δεν μας συνέβη και τίποτε από το κακό απρόοπτο. Και θα σας πω την ιστοριούλα για να καταλάβει και οι φίλοι που μου ακούν τι θέλω να πω. Ήταν λοιπόν λέει στην Ανατολή κάποιος δάσκαλος, κάποια πολύ πλούσια οικογένεια άρχοντας της περιοχής,
0: ναι.
1: Ζούσε ευτυχισμένος με τα πλούτη του, με την οικογένειά του κλπ. Και θέλοντας να αποτυπώσει όλη αυτή την ευτυχία και το μεγαλείο της οικογένειάς του, φωνάζει ένα δάσκαλο του Ζεν και του λέει θέλω να μου αποτυπώσεις κάτι, να μου βρεις να μου γράψεις έτσι να το γράψω και να μείνεις στην οικογένειά μου σαν έτσι μότο και να το βλέπουν όλοι και να λένε να αυτός. Πέρασε λίγος καιρός λοιπόν και πήγε αυτός και του λέει είμαι έτοιμος να σου δείξω την πλάκα που έχω βάλει εκεί που μου ζήτησες καιρό και αυτά. Και πάνε λοιπόν και του ανοίγει το παραπέτασμα εκεί που είχε και βλέπει αυτός την πλάκα και έγραφε ο σοφός δάσκαλος. Πέθανε ο προπάπους, πέθανε η προγιαγιά, πέθανε ο πατέρας, πέθανε η μητέρα. Κάτσε του λέει, εγώ σου είπα να μου γράψεις για κάτι που να αποτυπώνει την ευτυχία της οικογένειάς μου και εσύ μου έχεις κατεβάσει όλους τους θανάτους. Αν έρθουν του λέει θάνατοι με τη σειρά που σου τους γράφω,
0: Βέβαια.
1: Θα είναι η οικογένειά σου ευτυχέστερη.
0: Σωστό.
1: Νομίζω η υγεία και το να μην μας συμβεί, γιατί έχω και τώρα συγκινούμε και λίγο. Έχω πρόσφατα τους τελευταίους 2-3 μήνες τρεις φίλοι μου χάσαν τα παιδιά τους 35-40 ετών από καρκίνο στο κεφάλι. Τρεις φίλοι χάσαν τα παιδιά τους 35-40 ετών, με μέλλον, με σπουδές, με προοπτικές, καλά παιδιά, και χάσαν τα παιδιά τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία και μεγαλύτερη ευδαιμονία από το να είναι κάποιος υγιής και να είναι η οικογένειά του και οι άνθρωποι. Όλοι βέβαια, δεν γίνεται όμως το πολύ κοντινό του περιβάλλον να μην του συμβεί κάτι τέτοιο απρόοπτο. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω, σας ευχαριστώ και
0: πολύ σωστό, πάντως,
1: χαίρομαι πολύ με τις εκπομπές που κάνετε και τους ακροατές που ακούω.
0: Χαίρομαι και εγώ που άκουσα εσάς και σας περιμένω, Στάθη μου, πάλι.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Στο καλό να πας.

0: 3 και 22 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0, radio@parapolitika.gr για τα email σας. Βαγγέλη από τα Άνω Λιώσια, καλώς τον.
1: Χριστός Ανέστη, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
1: Είναι και μεγάλη γιορτή σήμερα, Αγίου Ιάννη του Θεολόγου.
0: Ναι, γιορτάζουνε ποιοι όμως? Ναι.
1: Άμα θέλει κάποιος Ιωάννης, επιλέγει να γιορτάσει σήμερα.
0: Α, ναι. Εγώ που το δεύτερο
1: έχει πολλές γιορτές.
0: Έχω δύο ονόματα, Εμμανουήλ και Ιωάννης. Οπότε πες μου χρόνια πολλά, ναι.
1: Εσύ
0: αποφάσισα να γιορτάζω σήμερα.
1: Α, μπράβο, γιατί ο Άγιος Ιωάννης είναι θεολόγος και εσύ ασχολείσαι με το λόγο.
0: Άντε, ορίστε.
1: Τα φιλολογικά.
0: Ορίστε.
1: Έχετε μια βάση κοινή, το λόγο.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Ωραίο θέμα αυτό, πολύ καλό. Και πιο πάνω και από το πολύ καλό ακόμα.
0: Να είσαι καλά,
1: αυτό το θέμα. Ευδαιμονία, θα διορθώσω λίγο το κύριο που είπε ευδαίμονα στην ετυμολογία, γιατί λίγο έφυγε λοξά, έπρεπε να πει την ετυμολογία της ευδαιμονίας.
0: Ναι, είναι από
1: έχει
0: το
1: εύ... λίγο διαφορά.
0: Όχι, όχι,
1: ναι.
0: Περίμενε.
1: Ναι,
0: ο ευδαίμον βιώνει την ευδαιμονία. Ευδαίμον είναι το, από το εύ και το δαίμον. Και δαίμον,
1: ναι,
0: δαίμον δεν σημαίνει.
1: Εκεί ήθελα να κάνω και αυτό, το ίδιο σκεπτικό είχα με το συνακροατή αυτό, μόνο που κάνω μια διαφορετική πτυχή της ευδαιμονίας. Είναι η μανία για το καλύτερο.
0: Εντάξει, να το δεχτώ.
1: Η μανία για το καλύτερο, η μανία για την πρόοδο όπου μπορείς. Θες τις σχέσεις των ανθρώπων, θες την εργασία σου, θες τις λακκούβες. Και στις λακκούβες γιατί να μην έχεις και εσύ στο πορπαγκάζ ένα σάκο με χώμα, να κλείσεις καμιά τρύπα.
0: Όχι, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ.
1: Δηλαδή... να κάνεις μήνυση. Ας μείνεις.
0: Να κάνει ό,τι... κοίταξε, να σου πω κάτι.
1: Να εφαρμόσεις την ευδαιμονία σε αυτή την κατάσταση της λακκούβας. Πώς την εφαρμόσεις την ευδαιμονία? Είναι, είπαμε, μανία για το καλό, για τη βελτίωση και την πρόοδο. Ας πούμε, η κυρία Δήμητρα εφάρμοσε την ευδαιμονία στον άντρα. Της ήθελε το καλύτερο τον άντρα. Τη βελτίωση της υγείας του άντρα της.
0: Ρωστό.
1: Αυτή εφάρμοσε την ευδαιμονία σε εκείνη την περίπτωση. Αυτή τη σκέψη την είχα πριν 3 μέρες. Και είναι μια σκέψη που μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά σου από το στρώσιμο του κρεβατιού. Να το κάνεις, να το στρώσεις πιο καλό ακόμα και, από καλ, και πιο καλό και πιο καλό ακόμα. Το καλό δεν έχει όριο. Μετά στη σκέψη μπορείς να τη βάλεις την ευδαιμονία στη σχέση των ανθρώπων.

0: λοιπόν, να την άχει, να την βελτιώσει, να πάει πιο πάνω η σχέση, πιο πάνω, δεν έχει όριο το πιο πάνω, την εργασία σου και ένα παράδειγμα, την εργασία σου πώς θα την βελτιώνες. Για να την κάνεις πιο καλή, μπορούσε να, εφόσον είχαμε κάνει θέμα για διανοούμενους, να μπορέσεις να φέρεις εκεί ένα διανοούμενο. Mm-hmm. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι διανοούμενοι. Καλή, τους φέρνεις βέβαια μέσα από τα... από το μαγνητόφωνο.
1: Ναι, μα τέτοια ώρα οι άνθρωποι δεν
0: ναι,
1: είναι
0: ναι, και αυτό. Ναι, αλλά δεδομένη της κρίσης που έχουμε, καλό θα ήταν και αυτοί να κάνουν μια κίνηση προς την κοινωνία.
1: Ναι, νομίζω ότι την κάνουν με το δικό τους τον τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα την κάνουν μέσα από μια εκπομπή.
0: Ναι, ακούντας την εκπομπή σκέφτηκα και δύο χαρακτηριστικά της ευδαιμονίας.
1: Ναι.
0: Το ένα χαρακτηριστικό πρέπει να είναι μάλλον η ολιγάρχεια.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν το φαντάζω. Τον φαντάζομαι τον ευδαίμονα να μπορεί να είναι ολιγάρχης.
1: Ναι, είπε άλλο, εννοείται. Μα το λέει και ο Αριστοτέλης ακόμα.
0: Και τον φαντάζομαι τον ευδαίμονα, εφόσον έχει τόση μανία για το καλό, δαιμονική ας πούμε, είναι η μανία για το καλό, για την πρόοδος, να φτάσει και σε σημείο να θυσιαστεί. Να μην τον πειράξει δηλαδή άμα θυσιαστεί για κάτι.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό. Να θυσιαστώ για ποιο πράγμα.
0: Εφόσον αγαπάς την πρόοδο και το καλό και το καλύτερο,
1: ναι,
0: θα φτάσεις και σε σημείο να μην έχεις θέμα να θυσιαστείς για κάτι. Γιατί η ευδαιμονία...
1: Εξαρτάται τι είναι αυτό το κάτι.
0: Δεν ξέρω, αλλά το φαντάζομαι εφόσον είσαι μέσα στην ευδαιμονία.
1: Θα
0: σου
1: ένα λεπτό. Είναι πολύ αφηρημένο. Τη ζωούλα μου δεν τη χαλαλίζω.
0: Ναι, γιατί και εγώ με αυτή τη έννοια.
1: Λέγα δεν τη χαλαλίζω τη ζωούλα μου.
0: Το σκέφτηκα, σου λέω, αλλά δεν το είχα σκεφτεί με, ναι, με την έννοια της ευδαιμονίας.
1: Ναι, παρόλα αυτά δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι. Εσάσου, να σου πω. Για το καλύτερο.
1: Γιατί δεν με ακούς εμένα.
0: Ναι.
1: Λέω, μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα που να θεωρήσω.
0: Κοίτα, αυτές τις έννοιες δεν τις έχω εξεργαστεί. Σου λέω. Το δένω με τη σκέψη που είχα πριν.
1: Μα στάζω μισό λεπτό. Προτείνει σε κάποιον να θυσιαστεί, εννοεί να χάσει τη ζωή του. Φυσικά, ούτε κατά διάνοια.
0: Αυτό θα είναι το αποκορύφωμα
1: μόνο
0: του δαίμονα.
1: Ούτε κατά διάνοια.
0: Όταν έχει αγαπήσει τόσο πολύ το καλό, δεν θα έχει και θέμα να θυσιαστεί. Και θα είσαι και χαρούμενος, μπορώ να σου πω.
1: Εγώ θα έχω.
0: Ναι,
1: εγώ θα έχω.
0: Αυτά είναι δύο από τα χαρακτηριστικά.
1: Δεν την κάνω χαύτη, ζάφτη τη ζωή μου. Για τίποτα στον κόσμο, παρά μόνο εάν υποθέσουμε ότι κινδυνεύει η πατρίδα να υποδουλωθεί. Εντάξει, θα πήγαινα στον πόλεμο. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Αλλά θα φρόντιζα να καθαρίσω πάρα πολλούς εχθρούς. Δεν θα πήγαινα για να καθαρίσουν εμένα. Κατάλαβες τι σου λέω. Δεν θέλω να γίνω ήρωας. Δεν θέλω να γίνω ήρωας. Αν ξέρω ότι.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα προσωπική.
1: Μα πώς δεν χρειάζεται
0: τραπέζι,
1: αφού...
0: την προσωπικότητά μας.
1: Δεν με κατάλαβες.
0: Όχι, όχι.
1: Λάθος το λες.
0: Ναι.
1: Δεν βάζουμε την προσωπικότητά μας. Απλώς επειδή μας ακούνε και άλλοι άνθρωποι, αυτά που λέμε απηχούν και τις ενστάσεις που... Αυτά που λέω ειδικά εγώ αυτή τη στιγμή, απηχούν και τις ενστάσεις πολλών ανθρώπων, οι οποίοι λένε τι λέει τώρα και
0: ας
1: δεν προτείνει.
0: Ναι. Επίσης είμαστε ευδαίμονες για το καλό. Μας θέλουμε το καλύτερο και τη βελτίωση. Όταν πλένεις τα πιάτα, είπε ο Άγιος Πορφύριος, τα σαμπουάν αυτά είναι όταν κάποιος λέει, προσπαθεί να τα βγάλει από την αγορά, επειδή είναι βλαβερά, κάποιοι του δίνουν ένα μάτσο λεφτά και σταματάει.
1: Ναι.
0: Και είπε συγκεκριμένα για τα πιάτα, αυτά τα απορρυπαντικά, ο Άγιος Πορφύριος το είπα. Όσο και να τα πλύνεις, μετά πάλι θα μείνει απορρυπαντικό, γιατί είναι
1: πότε
0: δυνατό.
1: Πότε έζησε ο Άγιος Πορφύριος?
0: Έζησε από το 1920 μέχρι το 1990 και κάτι περίπου. Και... το 20 είναι σχέδιμα με το 10.
1: Μάλιστα.
0: Και είπε ότι μένει και κάτι από τα πιάτα. Δηλαδή θα φας λίγο με το φαγητό, λίγο απορρυπαντικό.
1: Και με τι θα τα πλένουμε τα πιάτα?
0: Άρα τι έκανα εγώ τώρα προχθές που μου άδειασε, δεν το πέταξα. Έβαλα λίγο μέσα και το αραίωσα. Και θα πλένω με το αραιωμένο.
1: Okay.
0: Μια βελτίωση.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Πώς μπορείς να, με την έννοια μανίας για το καλύτερο, για την πρόοδο.
1: Μάλιστα.
0: Όπου θέλεις.
1: Εντάξει φίλε.
0: Γιατί να το εφαρμόσω αυτό, είναι, αλλάζει η προσωπικότητά σου, βελτιώνεται από τα στρώσιμα του κρεβατιού μέχρι να πας να μάθεις μια ξένη γλώσσα για να βελτιωθείς, για να είσαι πιο καλύτερος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ. Όλα εντάξει γενικά. Η υγεία, όλα αυτά εννοώ.
0: Ναι, ναι, εντάξει, μια χαρά.
1: Εντάξει, καλή μου. Στο καλό.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Αλέξανδρε από Μελβούρνη.
2: Γεια σου Μάνο, φίλε μου καλέ.
0: Καλώς ήσουν, ναι. Τι γίνεται?
2: Καλησπέρα σε όλη την παρέα, σε όλους τους Έλληνες που μας ακούν απανταχούθεν ηφιλίου. Καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Έχουν μείνει 2 εβδομάδες, μετράω τις μέρες ανάποδα μέχρι το ταξίδι.
0: Α, ναι, κοντεύεις.
2: Ελλάδα. Ναι, ναι, κοντεύω. Ναι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε κανένα... πώς το λένε...
0: πυρηνικό επεισόδιο από την μαλακία του Τραμπ.
2: Ναι. Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σήμερα μιλάς για ένα πολύ αγαπημένο μου θέμα, το οποίο προσπαθώ κάθε μέρα να το ψάχνω και το αναζητώ, όπως φαντάζομαι και όλοι όσοι μας ακούν και οι άνθρωποι παντού. Η ευδαιμονία λοιπόν, το οποίο τι, για μένα τι είναι, είναι μια κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι και είσαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ, δεν σου φταίει τίποτα, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, είσαι μέσα στην ευτυχία και μέσα στην τρελή χαρά και όλα είναι με λιγάλα. Βέβαια αυτό το πράγμα για να το βρει κανείς δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί τα περισσότερα που μας συμβαίνουν στη ζωή κάθε μέρα είναι πιο πολλά τα αρνητικά παρά τα θετικά. Είπες τις προάλλες μια κουβέντα που με συντάραξε και λέω κοίταξε να δεις. Είπες λοιπόν ότι το να είσαι καλή, το να έχεις καλή διάθεση είναι επιλογή. Δεν ξέρω αυτό το που κάπου βγήκε τέλος πάντων, αλλά το σκεφτόμουν ενώ είχα το ηχείο στο μπάνιο και λέω έχεις δίκιο ρε Μάνο. Γιατί εκείνη την ώρα εγώ είχα μέσα στο κεφάλι μου διάφορα πράγματα που μας απασχολούν, τα προβλήματά μου της ημέρας, πώς θα τα λύσω. Και είπες, και παράλληλα ακούω και πολύ ραδιόφωνο, όπως κάνω κάθε μέρα που δουλεύω. Και αλλά αυτή η κουβέντα που είπες, και λέω εκείνη τη στιγμή που το άκουσα, λέω αυτή τη στιγμή θα πω αυτό που θα κάνω, αυτό που μου είπε ο Μάνος. Θα επιλέξω να μην είμαι κατσούφης, θα αλλάξω τη διάθεση από γκρινιάρης, θα έχω καλή διάθεση. Και αμέσως ήδη δηλαδή με το που το σκέφτηκα αυτό ένιωσα καλύτερα.
0: Μα είμαι σίγουρο, μόνο έτσι γίνεται, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Και τι ωραίο πράγμα, και αυτό θα το θυμάμαι για πάντα που είπες, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν τώρα ένα άλλο πράγμα, γιατί κάτσε γιατί. Τώρα σε έχω βάλει στα ανοιχτή ακρόαση, μ' ακούς?
0: Όχι, γιατί το έχεις κάνει αυτό?
2: Γιατί τόσο φτάζουμε ένα δευτερόλεπτο και θέλω να δω τις σημειώσεις μου. Ναι, ωραία. Εντάξει, για να πω ανοιχτή ακρόαση. Λοιπόν, ναι. Όταν ήμουν γύρω στα 15-16 χρονών πιτσιρικάς και άρχισε και πήγε το κεφάλι μου και νόμιζα ότι τα ήξερα όλα και ότι έχω βρει το νόημα της ζωής, το έχω ξαναπεί. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος με τη σκέψη που είχα που παίρνω ένα ανεξίτηλο μαρκαδόρο που είχα στο δωμάτιό μου και είχε γράψει στο γραφείο μου έτσι με ωραία γράμματα το απόφθεγμά μου που ήταν το εξής: ζούμε για να απολαμβάνουμε. Και ο πατέρας μου το είδε αυτό κάποια στιγμή, ο μπαμπάς, και χωρίς να είμαι εγώ εκεί πήρε το μαρκαδόρο και συμπλήρωσε από κάτω: για να απολαύσεις πρέπει να κοπιάσεις. Έτσι είναι τα πράγματα. Και αυτό θα το θυμάμαι για πάντα, που είχε πάρα πολύ δίκιο άνθρωπος. Δηλαδή, άντε και σου δίνουνε, φαντάσου να κερδίσεις αύριο το, ή τώρα που μιλάμε, το Joker και να πάρεις, δεν ξέρω, πες 150 εκατομμύρια σου λέει, έτσι πολλά λεφτά. Η ευτυχία δεν είναι πάντα εκεί πέρα στα έτοιμα. Εντάξει, γιατί άμα δεν υπάρχει και ποιότητα στη ζωή σου, άμα δεν έχεις έναν άνθρωπο να τον αγαπάς και να μοιράζεσαι τους φίλους, τους αγαπημένους, να μοιράζεσαι τις ωραίες σου τις στιγμές, που αυτές είναι που για μένα αξίζουν περισσότερο στη ζωή. Κάποιες μικρές στιγμές που απολαμβάνεις με τους αγαπημένους σου, με τους φίλους σου, με τη σύντροφό σου, με τον σύντροφό σου. Και θα κλείσω με ένα με μια μαντινάδα που μου είχε πει ο πατέρας μου, ο οποίος δεν ήταν κριτικός, ο μπαμπάς ήταν από την Θεσσαλία, από την Καρδίτσα, αλλά όντας ξεναγός είχε επισκεφτεί πάρα πολλές φορές την Κρήτη και είχε φίλους παντού, από ταβερνιάδες μέχρι ναυτικούς και ανθρώπους που λύναν τα σκοινιά στους μόλους, στα λιμάνια.
0: Ναι.
2: Λες, είχε πει, όταν είχαμε κάνει μια κουβέντα για την ευτυχία και την ευδαιμονία, επειδή, όπως είπα και πριν, όλες οι περισσότερες στιγμές στη ζωή του ανθρώπου είναι μέσα στην μιζέρια και στην, όχι μιζέρια απαραίτητα, αλλά την αγωνία που έχεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα που σου προκύπτουν και τις δυσκολίες. Είχε πει λοιπόν ο μπαμπάς τη μαντινάδα που πάει ως εξής: η ευτυχία τι θα αρείς, πως είναι κατά βάθος λίγες στιγμές μες στη ζωή που ο πόνος κάνει λάθος.
0: Να, τι ωραίο.
2: Ναι,
0: πολύ ωραίο.
2: Αυτό. Αυτά, μάνο μου, καλέ.
0: Εγώ μία μαντινάδα που τη θεωρώ την πιο σπαρακτική που έχω ακούσει στη ζωή μου.
2: Ναι.
0: Και δεν την ξέχασα ποτέ, η γιαγιά την έλεγε. Είναι η εξής: όποιος ποτέ δεν ένιωσε για την αγάπη πόνο, ζει και δεν ζει, μα και αν ζει, ζει για τους τύπους μόνο.
2: Πω, φανταστικό.
0: Φανταστικό, ναι, βέβαια.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Ζει και δεν ζει. Και αν ζει.
0: Ζει και δεν ζει, μα και αν ζει. Η μαντινάδα, άμα τις υπονομεύσει το ρυθμό, πάβει να είναι μαντινάδα. Κατάλαβες τι λέω, ναι. Δηλαδή, όποιος ποτέ δεν ένιωσε για την αγάπη πόνο, ζει και δεν ζει. Μα και αν ζει, ζει για τους τύπους μόνο.
2: Αυτό. Πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ ωραία κουβέντα. Έτσι, αγάπη μόνο, αγάπη.
0: Να είσαι καλά.
2: Αγάπη. Και άμα δεν έχεις, αν νιώθεις ποτέ ότι δεν σε αγαπάει κανένας, εσύ να αγαπάς, εσύ να δίνεις.
0: Ναι.
2: Κάνε το καλό και ρίξε το γυαλό.
0: Σωστό.
2: Αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Σε φιλώ.
0: Γεια σου, αγόρι μου, στο καλό.

παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Η ώρα είναι 3:48 πρώτα λεπτά. Ο Σταυρουλή, ποιος έχει σειρά? Πάντως μου έκανε εντύπωση χθες που μιλάγαμε για τη φτώχεια, που εμφανίστηκαν 7 φίλοι οι οποίοι καλούσαν για πρώτη φορά. Και σήμερα έγινε, αλλά δεν ήταν 7. Χτες ήταν 7 όμως. 30 φίλοι από τη Βέρεια.
1: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλώς ήρθες. Καλά, μια χαρά, εσύ?
1: Εγώ μια χαρά, ωραία. Ωραίο το θέμα, από τα καλύτερα θέματα απόψε, έτσι.
0: Ναι.
1: Από τα καλύτερα. Είχα μια φορά πάρει τηλέφωνο τον κύριο Λαβίθη, μιλούσε για φιλοσοφικές κουβέντες και του λέω, τι θεωρείς καλή φιλοσοφική κουβέντα? Και μου λέει αυτή που ξεκινάει με μια ερώτηση και δεν σου δίνει την απάντηση, μα σημαίνει, καταλήγεις να έχεις πιο πολλές ερωτήσεις στο τέλος. Αυτό λέει, θεωρώ καλή, μ' άρεσε πολύ η απάντησή του.
0: Ναι.
1: Και σε κάνει να ψάξεις, γιατί τώρα ξύνουμε μόνο την κρούστα, λέει, της φιλοσοφίας ή ενός θέματος. Οπότε ας πάμε σε αυτά που ακούγονται. Ας πούμε, λέει ο κύριος Μωρίκης, σωστά το λέει, οι στοικοί θεωρούσαν ευδαιμονία την αταραξία ψυχής. Αλλά ποια αταραξία ψυχής? Εννοείται προς τις κακές ροπές, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μιλάμε μια γενική αταραξία ψυχής. Δηλαδή, και ο Πικεπές θα σου πει ότι και ο ατάραχτος είμαι στην ψυχή. Αν με κάτι με νοιάζει, θα σου πει ο Πικεπές, θα σου πει που μπόρεσε να φάω μόνο 100.000 και όχι 150. Μόνο εκεί θα σου πει ταράζει την ψυχή μου. Οπότε πάμε στην απληστία που ακούστηκε μετά. Έτσι το σχηματίζω εγώ στο μυαλό μου βήμα-βήμα. Έτσι. Ας πούμε, αν θα αναφερθώ πάλι στον Αλκιβιάδη, το μίζω που λέγαμε που πήγε ο Αλκιβιάδης να κάνει τον πόλεμο στο Ξέσκι, στο Μεγάλο Βασίλειο. Και τον λέω στον κράτης, πού πας να τον κάνεις τον πόλεμο? Το ότι μπορείς και έχεις την ικανότητα να το ξεκινήσεις δεν σημαίνει ότι ξέρεις και πότε θα τον σταματήσεις, έτσι. Και λέει ο Αλκιβιάδης, είναι αυτός ο σκοπός μου, είναι, θα με ευχαριστήσει. Και του κάνει μια παρατήρηση στον κράτη, του λέει, εσύ του λέει και να κερδίσεις όλη την Ασία τον πόλεμο, στο τέλος θα στεναχωρηθείς πάλι. Γιατί, λέει ο Αλκιβιάδης? Γιατί δεν θα έχει μείνει κάτι άλλο να κατακτήσεις, του λέει. Γι' αυτό θα στεναχωρηθείς στο τέλος. Δηλαδή, έτσι του κάνει αυτή την παρατήρηση. Τέλος πάντων, του λέει, πήγαινε πίσω, του λέει, γύρνα πίσω. Το καλύτερο μέρος του ανθρώπου, του λέει, ποιο είναι? Η ψυχή. Καλλιέργησε την ψυχή σου και όταν θα το κάνεις, αποφασίσεις να το κάνεις, να ξέρεις πώς θα το κάνεις, πώς θα το σταματήσεις και ποιος ο σκοπός. Οπότε μια μορφή ευδαιμονίας είναι αυτή για μένα. Να ξέρουμε πραγματικά τι ζητάμε και αν είναι ωφέλιμο για την ψυχή, γιατί συνέχεια σου κράτησε αυτό, ρωτάει, αυτό που θα κάνεις είναι ωφέλιμο για την ψυχή σου. Άσχετα μου πεις, και εγώ θέλω ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Και καλά είναι να το έχω. Αλλά θα μου ωφελήσει κάτι στην ψυχή? Ή θα μου φέρει βάσανα αργότερα, θα μου το χτυπήσει ο άλλος, θα μου το πειράξουνε, κατάλαβες τι θέλω να πω? Μια μορφή ευδαιμονίας είναι αυτή. Για μένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούστηκαν πολλά και μ' άρεσαν. Συγγνώμη που βαριά να σένω, αλλά είχα και μια δουλειά τώρα. Λοιπόν, δεύτερη... Όχι, είχα μια δουλειά τώρα, έταξε λίγο. Ναι. Δεύτερη μορφή ευδαιμονίας είναι όπως το παρουσιάζει ο Σωκράτης στην Απολογία, που λέει πάντα άκουγα, λέει, το δαιμόνιο, το Θεό, γράφει μετάφραση, τέλος πάντων η ίδια μετάφραση είναι το Θεό, είναι, λέει, η εσωτερική φωνή, λέει, και πάντα με προστάτευε, λέει, από μικρό. Και δίνει δύο στοιχεία, λέει, ήταν αποτρεπτικό πάντα, δηλαδή μου έλεγε, ποτέ δεν με προέτρεψε να κάνω κάτι. Πήγαινε, πάρε αυτό, κάνει εκείνο, κάνει έτσι. Ήταν πάντα αποτρεπτικό, λέει, και προστατευτικό, λέει.
0: Ναι.
1: Και με αυτά τα δύο στοιχεία, λέει, μπορέστηκε και έμαθα να ακούω την εσωτερική φωνή. Δηλαδή μην τον αδικείς εκείνο. Μην τρως πολύ. Μην γαπνείς. Μην πίνεις. Μια δεύτερη μορφή ευδαιμονίας για μένα είναι αυτή. Και τρίτη μορφή, γιατί σωστά λέει ο Αριστοτέλης ότι δεν είναι μόνο μια ευτυχία, μια κατάσταση ευτυχίας, είναι κάτι παραπάνω. Μια ευχαρίστηση. Δηλαδή πιο σταθερή ευτυχία μπορεί να διαργήσει και για πάντα, μπορεί και όχι. Αυτό είναι πιο σταθερό, δηλαδή πάντα έχει χρήση. Τρίτη μορφή είναι για τις ειδονές που ακούστηκε. Πάλι ο Σωκράτης του πιάνει και λέει, υπάρχουν ειδονές, λέει, που βλάπτουν και δεν θέλουν κόπο. Βγαίνεις έξω, παίρνεις λεφτά, πίνεις, κάνεις. Δεν θέλουν κόπο, έχεις το χρήμα, το κάνεις. Υπάρχουν ειδονές, λέει, που κάνουν καλό, αλλά θέλουν κάποιο κόπο, να κάνεις μια καλή γυμναστική, ένα αθλητισμό, κάτι. Και υπάρχουν και ειδονές, λέει, που δεν θέλουν κόπο και είναι και ωραίες. Δηλαδή να διαβάσεις ένα καλό βιβλίο, να ακούσεις μια εκπομπή στο στο Μάνο ή κάπου αλλού. Και αυτό εδώ είναι, δεν είναι. Και λέει ο Σωκράτης, θα μάθεις, δεν θα είσαι και πολύ το αθλητισμού, δηλαδή να κουπώνεις και να αισθανθείς καλά. Θα μάθεις να αγαπάς όχι τις αρνητικές ειδονές, τις ειδονές που μπορείς να κάνεις, που δεν θέλουν και πάρα πολύ κόπο ή θέλουν λίγο κόπο τουλάχιστον που μπορείς να αντέξεις, να μην υποφέρεις. Και θα μάθεις αυτές τις ειδονές, τις άλλες αν μπορείς να τις κάνεις πέρα. Και αυτό το θεωρώ μια μορφή ευδαιμονίας, δηλαδή να ξέρει ένας τι αγαπάει, τι τον βλάπτει και τι όχι.
0: Ναι.
1: Και εφαρμόζεται και ζει πάντα με αυτόν τον τρόπο. Και τρίτη μορφή ευδαιμονίας είναι, όπως είπε ο προηγούμενος ακροατής, η τάση για το καλό. Εγώ θα το έλεγα, όχι ακριβώς η τάση για το καλό, το ίδιο πράγμα θα πω, είναι αυτό που λένε, έχουμε κάποιες ικανότητες. Αυτό το έλεγαν, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έλεγε πάνω στο αρχαίο, έχουμε κάποιες ικανότητες, κάποια ταλέντα. Καλό είναι, αν σε βοηθήσει και το περιβάλλον, να τα αναπτύξεις αυτά τα ταλέντα. Όσο μπορείς, ή το νοητικό, ή το φιλοσοφικό, ή τη ζωγραφική, ή την πίστη. Και θυμάμαι όταν το σκέφτομαι αυτό εσένα, που έλεγες παλιά ότι καθόμουν και έγραφα, λες, τραγούδια. Και σου είχε πει κάποιος, κάπως έτσι το έχεις πει, ότι όλο συνέχεια γράφεις και λες, κάποια μέρα...
0: Α, ναι, ο φίλος μου ο Μανώλης.
1: Μπράβο, το θυμάμαι, δηλαδή, αυτό το θυμάμαι σαν να το ακούω τώρα. Και λες, αυτά τα τραγούδια, λες, κάποια μέρα εγώ θα τα ακούω όμως. Και ήσαν κάπως ένα σταθμό και άκουσες ότι θα σου πάρω τα
0: Όχι, σχέδια. Όχι, του είπα κάτι πολύ πιο ακραίο.
1: Για πες.
0: Του είπα, πας ένα στοίχημα, γιατί μου έλεγε, είσαι τελείως μακακισμένο που κάθεσαι όλη μέρα μέσα στο σπίτι, τι κάνεις. Λέω, γράφω τραγούδια. Μου λέει, μα και τι πάει να πει γράφω τραγούδια. Και με κορόιδευε και του λέω, Μανώλη, εγώ ήμουν ο Μάνος, αυτός ο Μανώλης. Του λέω, θα έρθει μια στιγμή που θα περνάει από δίπλα μου κάποιος, ο οποίος θα σιγομουρμουρίζει ένα τραγούδι που έχω γράψει εγώ. Και μου λέει, έκανε, ξέρεις. Και είμαστε στην Κυλλήνη, παρέα, όταν έβγαλα το ετοιμάζω ταξίδι, με τη Δήμου, και είμαστε στην Κυλλήνη και ξαφνικά στο λιμάνι μπαίνει το καράβι που έρχεται από τη Ζάκυνθο,
1: ναι,
0: και από τα μεγάφωνα παίζει το ετοιμάζω ταξίδι.
1: Μπράβο.
0: Και του λέω, Μανολάκη, είδες τι σου είχα πει κάποτε.
1: Μπράβο.
0: Και μου λέει, ναι ρε Μπαγάσα, ναι. Αυτό.
1: Δηλαδή τάση προς το καλό και δημιουργικότητα, να αναπτύξεις όσο μπορείς τα ταλέντα. Θα πεις τώρα, το περιβάλλον είναι δύσκολο. Πάντα το περιβάλλον είναι δύσκολο.
0: Εμείς μέναμε 4 άτομα σε μία κάμαρα.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες. Σε μία κάμαρα. Και η τουαλέτα ήταν στην πίσω αυλή. Ποτέ δεν με εμπόδισε αυτό για να κάνω αυτό που είχα στο μυαλό μου.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ποτέ. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι οι άλλοι είναι σε καλύτερα περιβάλλοντα. Δεν με ένοιαζε πρώτα απ' όλα.
1: Μα στην πολιτεία, όταν πάει στο διάλογο στο σπίτι, το πρώτο πλάτο που σου κράτησε, του λέει ένας, λέει, έχεις χρήματα, του λέει, έχω, λέει. Τι απόλαυσες, του λέει, που έχεις χρήματα στη ζωή σου. Τι ήταν αυτό που απόλαυσες. Και όταν απαντάει, αυτό ο κύριος που απόλαυσε, λέει, ήταν ότι δεν χρειάστηκε να δικήσω κάποιο άλλο άτομο. Από εκεί και πέρα, λέει, όπου γι' αυτό λέει ο Αριστοτέλης, λίγος πρώτος, ο πολύς ο πρώτος μπορεί και να σε χαλάσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σαν άτομο, δηλαδή να σε διευθύνει.
0: Περιορισμένος, ναι, βέβαια.
1: Μπράβο, και να έχεις το μυαλό σου αλλού, σε άλλα πράγματα. Θέλει και λίγο, θέλει τα βασικά, αλλά από εκεί και πέρα, να το συνοψίσω, αυτό είναι η ευδαιμονία, να ξέρεις τι πραγματικά οφείλει την ψυχή σου, να έχεις την τάση προς τις καλές ειδονές, προς το καλό, προς τη δημιουργικότητα. Και αυτά, και μετά τα και να ακούς την εσωτερική φωνή πιο πολύ. Γιατί πάντα σε όλους μας μιλάει, πιστεύω. Αυτή είναι η εσωτερική φωνή. Όταν πας να κάνεις το χαζό, σου μιλάει. Απλώς εμείς μαθαίνουμε να μην την ακούμε. Ναι. Δηλαδή, εκτός από την ευδαιμονία, είναι και η ευχή που λέγανε οι αρχαίοι, κατά το δαίμονα εαυτού.
0: Ναι.
1: Το υποστηρίζει ο Τζιμ Μόρισον αυτό. Δηλαδή, κατά το δαίμονα εαυτού είναι ακριβώς η ευχή, πώς λέμε, ο Θεός μαζί σου. Ζήσει με τις επιταγές του Θεού, κάνε την κοινωνία. Εντάξει, η κοινωνία είναι άδικη. Επειδή δίνει αυτή η άδικη, θα γίνεις και εσύ τέτοιος.
0: Έλατε.
1: Όσο μπορείς, ζήσεις με τον εαυτό σου, όχι με τον εαυτό σου.
0: Μα παιδί μου, όπως λέγανε οι πατεράδες μας, ότι άμα λέγαμε κάτι, μα το κάνει και αυτός. Λέει, και άμα αυτός πάει να πνιγεί, θα πας και εσύ.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Να έχει δηλαδή προσωπική άποψη των πραγμάτων, ασχέτως τι λένε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
0: Γεια σου, φίλε. Στο καλό, για χαρά.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε μίσκο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, που είναι και η τελευταία ώρα δρομολογίων εβδομάδους. Διότι είναι Παρασκευή πλέον. Παρασκευούλα που λέει η φίλη σας η Έρη Πανάγου, που θα είναι εδώ στις 5 η ώρα και θα μείνει μέχρι τις 7 παρέα. Και επομένως να αποχαιρετήσω προκαταβολικό στη Θεσσαλονίκη. Είναι εκεί τώρα ένας φίλος ο οποίος είναι εν κινήσει και επικοινωνεί για πρώτη φορά και έχει ανοιχτή ακρόαση από ό,τι μου λέει η Σταυρούλα, αλλά είναι επειδή κινείται με το αυτοκίνητο, οπότε ξέρει εκείνος, θα τα βγάλουμε πέρα. Γεια σου Θανάση από τη Θεσσαλονίκη.
6: Καλησπέρα, μάλλον καλημέρα.
3: Γεια σου, μια χαρά ακούγεσαι, ναι.
6: Μια χαρά, ναι, σταμάτησα στην άκρη.
3: Α.
6: Πήρα το τηλέφωνο στο αυτή.
3: Εντάξει τότε. Α, γι' αυτό ακούγεσαι έτσι. Εντάξει.
6: Ναι.
3: Τέλεια, τέλεια.
6: Είμαι λοιπόν και εγώ από αυτούς τους καινούριους που συμπληρώνω ή μάλλον αυξάνω την εφτάδα.
3: Τι αυξάνεις, τι είναι άδεια, ναι, την
6: εφτάδα, την, ναι, ξέρω χτεσινή. Εγώ το σερί, το σερί, ναι, το καλυτερεύουμε.
3: Ναι, ναι.
6: Εντάξει, εγώ λόγω και λόγω δουλειάς ίσως τόσο αργά δεν κάθομαι,
3: ναι.
6: Αλλά τυχαίνει κάποιες φορές να σηκωθώ νωρίς πολύ και επειδή συντονιζόμαστε με το Focus εδώ στη Θεσσαλονίκη.
3: Μπράβο, ο Focus
6: έχω
3: κάνει ένα μετάδοση.
6: Τα παραπολιτικά δηλαδή, νομίζω πριν τις 5 ότι, μέχρι τις 5 ότι είσαι, άρα κάποιες φορές που φεύγω πάρα πολύ νωρίς, αλλά είναι πολύ λίγες.
3: Όχι, από τις 12 μέχρι τις 5 είναι.
6: Ναι, το 12 όμως, αν κάποιος που θα σηκωθεί νωρίς, ας πούμε.
3: Α, ναι, όχι, λέω τι κάνει ο στάτους τώρα.
6: Ναι, ναι, 12-5.
3: Ναι, ναι. Και 5 με 7 επίσης.
6: Ναι, ωραία. Ωραία. 5 με 7 τι?
3: Η Έρη Πανάγου. Η Έρη Πανάγου.
6: Α, ναι, συνεχίζει.
3: Το μαγκαζίνο
6: okay,
3: που κάνει. Ναι.
6: Και αυτό υπάρχει, ναι.
3: Ναι, το ξέρω.
6: Δεν αλλάζει βελόνα που λέγαμε εμείς
3: ναι,
6: παλιά.
3: Ναι.
6: Άρα είμαι με το... Για μένα, ξέρετε, στο μυαλό είναι κάποια ονόματα Μάνου Τσιλιμίδης. Τώρα συνειδητοποίησα, δηλαδή έχει τώρα κάποιες ώρες που συνειδητοποίησα ότι θα μιλήσω με τον κύριο Τσιλιμίδη.
3: Τέλος
6: πάντων.
3: Με τον, με τον Μάνο, με τον Άγρυπνο.
6: Με το, ναι, ναι, με τον Μάνο, με τον Μάνο. Ωραία. Και εγώ πρωτάκι λοιπόν αισθάνομαι.
3: Mm.
6: Εντάξει, είναι και η ώρα τώρα που ας πούμε είμαστε σαν φίλοι και τα λέμε.
3: Ναι, σωστό. Πολύ σωστό.
6: Σαν φίλοι. Τώρα βέβαια η ερώτηση είναι λίγο δύσκολη.
3: Ναι.
6: Ή εύκολη, εντάξει. Εγώ νομίζω ότι είναι δύσκολη για μένα.
3: Mm-hmm.
6: Γιατί είναι μάλλον μια διαρκής αναζήτηση.
3: Ναι.
6: Γιατί στη ζωή έχουμε καλές στιγμές, κακές στιγμές. Για άλλους είναι περισσότερο οι καλές, για άλλους περισσότερο οι κακές. Για μένα είμαι optimist, είμαι αισιόδοξος.
3: Ναι.
6: Και νομίζω ότι οι περισσότερες στιγμές είναι καλύτερες.
3: Mm-hmm.
6: Οπότε η ευδαιμονία είναι η ισορροπία, είναι ας πούμε το ισοζύγιο να έχεις περισσότερες καλύτερες στιγμές.
3: Mm-hmm.
6: Βέβαια η ζωή τα ανατρέπει πολλές φορές αυτά, έτσι.
3: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει. Η δουλειά της είναι αυτή.
6: Η δουλειά της είναι αυτή, ναι.
3: Αλλιώς, μακάρι να ήταν αλλιώς, αλλά είναι η δουλειά της.
6: Αλλά. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς τώρα πλατσουρίζουμε, εγώ δηλαδή πλατσουρίζω, και λέω ότι είμαι αισιόδοξος, οτιδήποτε κλπ. Αλλά αν μου έρθει το ανάποδο, όπως μου είχε έρθει κάποια χρόνια,
3: ναι,
6: είδα ότι στην πράξη δεν μπορείς να ευδαιμονήσεις, είσαι ευδαίμον, να έχεις καλή ζωή, να έχεις κλπ. Ευτυχία, να δώσουμε διάφορους ορισμούς, έτσι.
3: Mm-hmm.
6: Ευδαιμονίας. Οπότε πολλές φορές είναι η ζωή η ίδια που στο ορίζει αυτό, νομίζω.
3: Ναι, ναι.
6: Οπότε δεν ξέρω αν μπορείς να είσαι τόσο θετικός καταρχάς και να πεις ότι ξέρεις, εγώ είμαι αισιόδοξος.
3: Κοίτα, ναι. Εγώ έχω ένα παράδειγμα πάντως.
6: Για να δούμε.
3: Πέρυσι πρόπερση, mm-hmm. Έπαθα το πρώτο έμφραγμα. Mm-hmm. Και μετά πέρσι έπαθα άλλο ένα. Ο γιατρός μου είχε πει ότι όταν πάθεις άλλη φορά έμφραγμα θα έχεις τα ίδια συμπτώματα. Έχω φύγει λοιπόν από εδώ, mm-hmm. έχω πάει σπίτι μου και νιώθω τα ίδια συμπτώματα. Σηκώνομαι επί τόπου, μου είχε πει θα πάρεις ταξί και θα πας στο Ωνάσιο. Γιατί αν φωνάξεις ασθενοφόρο θα σε πάει εκεί στο κρατικό νοσοκομείο. Ενώ εμείς θέλουμε να πάω στο Ωνάσιο. Οκ. Λοιπόν, μάγκα μου ήμουνα, το έχω ξαναπεί, το έχουν ακούσει οι ακροατές, αλλά σου δίνω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, πήρα το φάκελό μου, μόνος μου, ό,τι άλλο χρειαζόμουν, το τάμπλετ, έτσι. Πριν φύγω πέρασα ταινίες στο τάμπλετ, πρόσεξε, είμαι σε αυτή την κατάσταση και κάνω αυτό που σου λέω.
6: Ταινίες.
3: Για να τις δω εκεί πέρα, ναι. Γιατί ήξερα ότι επιτρέπεται πλέον. Δεν ενοχλούν και συνεντατική σε αφήνουν να πάρεις τα κινητά και τα τέτοια. Μπαίνω στο ταξί και είμαι 6 ώρα περίπου στο Ωνάσιο και με βάζουν σε ένα δωμάτιο μονόκλινο, το εγκρίνει το ταμείο μου αυτό, και δεν μου πέρασε, μάγκα μου, ούτε ένα δευτερόλεπτο από το μυαλό ότι θα ψοφολογήσω.
6: Αλλά πρόσεξε τώρα, η βάσανος ποια είναι τώρα εδώ.
3: Τι?
6: Ότι εσύ τη δεύτερη φορά το έκανες αυτό.
3: Την πρώτη.
6: Όχι,
3: δεν με κατάλαβες. Είχα εκπαιδευτεί από την πρώτη. Δεν μου πέρασε από το μυαλό.
6: Η βάσανό σου λοιπόν, η δικιά σου, ήταν ότι τη δεύτερη φορά προετοιμάστηκες και πήγες έτσι.
3: Αυτό προσπαθώ να σου πω τώρα. Λέω ότι από την πρώτη φορά ήμουνα το πιο αισιόδοξο άτομο στο νοσοκομείο.
6: Αυτό. Από την πρώτη φορά, λόγω της πρώτης φοράς.
3: Ναι.
6: Η βάσανός λοιπόν, η δικιά σου και ολονών σε κάποια φάση της ζωής, είναι ότι πρέπει να περάσουμε μία δυστυχία, να κοπιάσουμε, να δουλέψουμε για άλλον, να δυστυχήσουμε με κάποιο τρόπο.
3: Εγώ σε όλη μου τη ζωή για άλλους δουλεύω. Όχι, μα εγώ δεν είμαι επιχειρηματικό πνεύμα.
6: Αλίμονο, εντάξει, ο καθένας έχει τη δικιά του οντότητα και το δικιά του τέτοια. Αλλά θέλω να πω ότι συμφωνούμε στο ότι τη δεύτερη φορά όμως εσύ αντιμετώπισες καλύτερα, λόγω της πρώτης φοράς όμως. Λόγω της
3: αυτό
6: πρώτης
3: δεν φοράς. Το καταλαβαίνεις, επιμένεις να μου λες αυτό το πράγμα. Σου λέω ότι αντιμετώπισα με τον ίδιο μεγαλειώδη για μένα τρόπο και την πρώτη φορά και τη δεύτερη. Και ο γιατρός μου είπε ότι η ίαση οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισες τα πράγματα. Και την πρώτη και τη δεύτερη φορά.
6: Και την πρώτη φορά.
3: Ναι, αυτό
6: έτσι.
3: Σου λέω. Και την πρώτη.
6: Κατάλαβα, με συγχωρείς.
3: Ναι.
6: Ωραία, τότε η βάσανος η δικιά σου, αν το μεταθέσουμε...
3: Και δεν το θεωρώ βάσανο, το θεωρώ μεγάλη βάσανο, εμπειρία.
6: Όχι, την βάσανο, δηλαδή τι εννοώ.
3: Ναι, okay.
6: Αυτό, τη γενικότερη έννοια, ότι είχες μια τριβή με τον γιατρό, είχες αυτό, είχες, ξέρω εγώ, θες να πούμε ότι ήταν, έχεις το επίπεδο ή οτιδήποτε, είχες ίσως τυχερός. Ότι
3: ήμουν τυχερός ήμουνα, μου είπε ο γιατρός μια λέξη άλλη. Από κολοφαρδία ζεις, μου είπε.
6: Εντάξει, ναι. Ωραία, συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι όταν γεννιέται ένα παιδί, για παράδειγμα, λέμε να είναι γερό και τυχερό.
3: Ναι.
6: Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι η ευδαιμονία ή μάλλον και η ευτυχία. Δηλαδή, αυτά συνδέονται, η ευδαιμονία και η ευτυχία. Και δεν είναι με την έννοια τη μυρολατρική ευτυχία, έτσι. Γιατί πολλές φορές την τύχη τη φτιάχνουμε εμείς.
3: Πάντα τη φτιάχνουμε εμείς.
6: Ναι,
3: πάντα. Εκτός από περιπτώσεις που μας βαράει καμιά ασθένεια βαριά. Όλα τα υπόλοιπα εμείς τα φτιάχνουμε.
6: Άρα έχουμε μεγάλο μερίδιο εμείς ευθύνης σίγουρα. Αλλά υπάρχει και αυτό το, μην το πω, το απρόβλεπτο, το οποίο, ρε φίλε, το φέρνει πάνω κάτω η ζωή.
3: Ναι.
6: Οπότε και εγώ όταν είχα προσωπικά, γιατί είναι η ώρα τώρα τέτοια και δεν με ακούει κανένας και δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είμαι.
3: Ναι.
6: Και δεν με θα πειράζει βέβαια. Τι? Δεν είμαι και κανένας φωνισμένος. Είχα και εγώ ένα οικογενειακό, ας πούμε, δυστύχημα τελικά.
3: Ναι.
6: Μια αυτοχειρία, ας πούμε.
3: Α, ναι.
6: Ναι. Από του αδερφού μου, παιδί. Λοιπόν, το οποίο μου έφερε τη ζωή πάνω κάτω. Και όταν λέω πάνω κάτω, εννοώ πάνω κάτω. Και τι ήτανε, ένα το δικό μου παιδί, αυτό που λέγαμε, που είπε κάποιος φίλος, ότι ξέρεις, η σειρά πρέπει να είναι αυτή. Και αν είναι αυτή η σειρά, έχεις τα φόντα, έχεις κάποια φόντα να πας καλά στη ζωή σου. Έτσι. Οπότε και εμένα αυτό με πείραξε τόσα πολλά χρόνια, δηλαδή τόσο πολύ καιρό, που δεν το πίστευα ότι ξέρεις μπορεί αυτό να σε επηρεάσει έτσι. Και
3: ήτανε πολύ κοντινό σου πρόσωπο το άτομο που...
6: Ήτανε ανοιχτός μου.
3: Και για ποιο λόγο το έκανε αυτό?
6: Ναι, έρχομαι τώρα στα προηγούμενα που είπες σήμερα που άκουσα, που έλεγες ότι για μια γυναίκα.
3: Ναι.
6: Ήταν ένας παιδικός του έρωτας που κάποια στιγμή ήταν επανασύνδεση, αλλά τελικά αποδείχθηκε φρούδο και μοιραίο μέσα από τη διαδικασία της επανένωσης και των παιδιών, παιδιού.
3: Τι εννοείς, έκανε και παιδί?
6: Ναι. Αλλά επειδή όμως ήταν ο άνθρωπος τελειομανής ίσως, κακός, καλός, το είδε σαν να τύχω μπροστά του.
3: Μάλιστα.
6: Οπότε λέω τώρα εγώ, θέλουμε και την τύχη με την έννοια αυτή. Βέβαια ευθύνεται το κάθε υποκείμενο, ο κάθε άνθρωπος ευθύνεται για τις πράξεις του. Ευθύνεται για την πορεία, στην πορεία της ζωής του, έτσι. Συμφωνούμε σε αυτό νομίζω.
3: Ναι, συμφωνούμε. Εννοείται, απολύτως.
6: Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε, όχι το κισμέτ, αλλά δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό, τον παράγοντα τύχη. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Και για μένα προσωπικά, έτσι, παίζει ρόλο, και όσο περνάνε τα χρόνια, γιατί πιστεύω τα 60 τώρα ας πούμε, βλέπω ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει εφαρμογή αυτό στις... Σε κάποιους τομείς της ζωής έχει εφαρμογή σίγουρα. Η τύχη με την έννοια της σύμπτωσης, του συγκερασμού των πραγμάτων, πάντως παίζει, έχει τη σημασία του, παίζει το ρόλο του. Οπότε ευδαιμονία είναι και η τύχη για μένα, με αυτή την έννοια, τη γενικότερη. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι ξέρεις θα κάνεις ένα, δύο, τρία πράγματα και θα είσαι στη ζωή, θα είσαι καλά, θα είσαι ευτυχισμένος.
3: Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν σου εξασφαλίζει κανείς.
6: Ναι, ακριβώς. Μπορούμε να βάλουμε κάποιους όρους εμείς ως άνθρωποι, αλλά από εκεί και πέρα λέμε μακάρι να είναι και πραγματικότητα έτσι.
3: Ναι.
6: Οπότε νομίζω αυτό είναι για μένα έτσι το καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Αυτό.
3: Μάλιστα.
6: Οπότε και κλείνοντας, χάρηκα που σε πήρα.
3: Να σε καλά.
6: Βέβαια δεν είχα ποτέ φανταστεί τον εαυτό μου να μιλάω σε μια νυχτερινή εκπομπή. Ναι. Αν και παίρνω συνήθως, γιατί κάποιες ώρες που είμαι στα μάξι, όπως όλοι μας, αλλά εγώ λίγο παραπάνω, κάποιες εκπομπές που ακούς εγώ στο ραδιόφωνο δέχονται κάποιους ακροατές, παίρνεις τηλέφωνο ας πούμε. Αλλά σε νυχτερινή εκπομπή, εντάξει, μου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά τελικά ο λόγος μετράει. Ο λόγος, ενώ όταν υπάρχει λόγος.
3: Ναι, ακριβώς. Μάλιστα.
6: Όταν υπάρχει λόγος, ναι. Έτσι. Και... Οπότε νομίζω έκανα μια αρχή και ελπίζω
3: υπέρβαση.
6: Να πάρω και κάποια άλλη φορά.
3: Με χαρά θα σε περιμένω.
6: Ναι. Είναι νομίζω η εκπομπή σου είναι θεαματική με την έννοια αυτή, ότι ακούς διάφορους ανθρώπους, αλλά ακούς ανθρώπους έτσι νομίζω σε κάποιο επίπεδο, χωρίς να θέλω να πω ότι όλοι κάποιοι είναι κάτω ή πάνω, όλοι είμαστε με επίπεδο, αλλά λες ότι ακούω κάτι. Δεν ακούω ένα ξερό τραγούδι και τίποτα και να παίζει το CD συνέχεια, να παίζει το computer συνέχεια.
3: Ναι. Να είσαι καλά, φίλε.
6: Έγινε, να είσαι.
3: Χαρήκα πολύ, καλή δουλειά.
6: Έγινε, ευχαριστώ.
3: Θανάση από το Εγάλεο, καλώς τον.
7: Γεια σου φίλε Μάνο.
3: Τι γίνεται, ξενύχτησες και εσύ.
7: Καλά, ξενυχτήσαμε πάλι σήμερα. Μας ξενύχτησες. Λοιπόν, τι να κοιτάξει, είναι τα θέματά σου που δεν μας αφήνουν. Δεν μας αφήνουν ήσυχους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πούμε γιατί είπες, πώς το είπες, που είπε όταν κατάλαβα ότι δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο.
3: Ναι, αποφάσισα να μην αφήσω τον κόσμο να αλλάξει εμένα.
7: Χρόνης μίσιος. Καλά,
3: χρόνης μίσιος, ναι.
7: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς.
3: Μπράβο.
7: Το βιβλίο.
3: Ωραία.
7: Που ήταν και κουμπάρος του φίλου μας, του Νίκου του Καλογερόπουλου.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Ναι. Ήθελα να πω κάποια πράγματα που είπε ο φίλος μας ο Γιάννης στην αρχή για τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ και τα τηλέφωνα που έχουμε πιο καλά. Έχουμε πιο καλά τηλέφωνα. Αλλά τώρα, όταν ήμουν κάτω στο γάμο και γυρνάγαμε από την ορεινή Αρκαδία, γιατί είχα κάτι, πώς το λένε, καλεσμένος από την Αυστραλία και θέλω να τους πάνε στο χωριό του παππού, από τα Ολύμπια μέσα από το 111 μέχρι την Τρίπολη Μάνο, έρημος τόπος. Μπήκαμε σε ένα χωριό το οποίο είχε 650 κατοίκους και τώρα είχαν μείνει 13 γέροντες. Τι θέλω να πω. Πρώτα, σε αυτά τα χωριά και όταν πήγαινε κάποιος εκεί πέρα, η ΔΕΗ είχε τον κοινωνικό ρόλο και έβαζε ρεύμα με 1.000-2.000 ευρώ. Τώρα αν πας εκεί πέρα θέλει 50.000 και 100.000 να βάλεις, γιατί δεν έχει το κάθε πάροχος. Γιατί κοιτάει μόνο το κέρδος, δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Κατάλαβες. Και σου λέω έρημος τόπος. Δηλαδή πού θα πάει αυτό το πράγμα. Πρώτα ταξιδεύαμε το φορτηγό που σου λέω που δούλευα στα φορτηγά και σε κάθε πόλη βρίσκαμε και μαγαζί να φάμε πατσατζίδικο ή καφέ ή αυτή. Τώρα ταξιδεύουμε εκτός από το Σάββατο που για να πάμε κάτω στην Καλαμάτα όλες τις άλλες μέρες και το κεντρικό που είναι η Αλέα που το λένε στην Τρίπολη είναι κλειστά. Μόνο το Σάββατο είναι ανοιχτό. Γι' αυτό σου λέω δεν είναι μόνο, δεν κοιτάμε μόνο ότι έχω καλύτερα τηλέφωνα και καλύτερα. Και σου είπα και όπως έγραψα και εκεί πέρα αυτό, ήταν και ιδιοκτησία. Και μπορεί από να μην είχε πιο καλά, αλλά τα κέρδη που βγάζαν αυτά, ειδικά ότε, έφτιαγαν νοσοκομεία, έφτιαγαν σχολεία.
3: Πού, ποιο νοσοκομείο και ποιο σχολείο.
7: Αυτά που έχουν φτιάχτη, από πού φτιάχτηκαν
3: δεν,
7: αυτά.
3: Δεν το ήξερα εγώ αυτό, ούτε καν.
7: Βέβαια, δεν φτιάχνουν αυτά τα κέρδη. Πήγαιναν στο κράτος, τέλος πάντων. Στο θέμα μας τώρα, εγώ.
3: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
7: Ποιο?
3: Άλλο φτιάνανε νοσοκομεία οι ίδιοι και άλλο πηγαίναν τα χρήματα στο κράτος. Και τώρα πηγαίνουν. Και τώρα πηγαίνουν τα χρήματα στο κράτος.
7: Τώρα τα παίρνουν οι Γερμανοί τώρα.
3: Όχι, με συγχωρείς. Πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους.
7: Άλλο τους φόρους. Εντάξει, τους φόρους από τους παίρνει από μένα, ρε μάλλον. Από μένα τους παίρνει τον καταναλωτή.
3: Ενώ ο ΤΕ όταν ήταν κρατικός από πού τον έπαιρνε το φόρο. Από τον καταναλωτή.
7: Έμενε στο κράτος, δεν πήγαινε στη Γερμανία.
3: Εντάξει. Όταν εμείς δουλεύαμε στην Ξενιτιά και στέλναμε τα χρήματα πίσω εδώ, εγώ δεν είδα. Θέλω να σου πω ότι από τη στιγμή που πέρασε στα χέρια των Γερμανών, που εμένα μου είναι αδιάφορο αν είναι στα χέρια των Γερμανών. Δεν με νοιάζει. Με συγχωρείς, δεν θες την άποψή μου. Μου είναι πλήρως αδιάφορο, διότι έχω ίντερνετ. Ενώ πριν δεν είχα. Τους έπαιρνα τηλέφωνο μέσα στη νύχτα να μου λύσουν το πρόβλημα και δεν απαντούσε κανείς στο τηλέφωνο. Πάρ' τους τώρα, σε τρία χτυπήματα έχουν απαντήσει.
7: Δεν πήγε κάποιος να πωλήσει αυτό το διοικητή του ΟΤΕ που να τον αφήσει.
3: Δεν με νοιάζει, εμείς ψηφίζουμε τους.
7: Όχι,
3: δεν με νοιάζει, Αθανάση, τι να κάνω. Δεν με νοιάζει αν θα πωλήσει, ψηφίζουμε τους.
7: Όχι,
3: δεν με νοιάζει.

0: Η ευτυχία του ενός είναι ντροπή. Μπορεί να λες ότι είμαι καλά εγώ με τα παιδιά μου και να βγαίνεις έξω και να βλέπεις όλη αυτή τη σαπίλα και τη βρωμιά. Να μου πεις δεν ήταν, έτσι ήταν, αλλά όχι τόσο πολύ που είναι τώρα. Δηλαδή τι θέλω να αποβλέψεις τώρα ότι είχε γίνει με αυτό τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις κλοπές, με όλα και βγαίνει σήμερα ο Μητσοτάτης και λέει όλοι οι βουλευτές θα είσαστε ξανά υποψήφοι. Σαν να λέει δεν υδρώνει τα αυτή μας με τίποτα.
1: Τι να
0: έτσι δεν είναι. Έχουν γίνει δόντες σαπίλα. Έχει βγει το άλλο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας και λέει στον άλλο που αυτοί οι θεσμοί, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ήταν θεσμοί και τους έβλεπες με μία έγκλη και τον προκαλούν να παραιτηθεί. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τώρα που τελειώνει συνταξιοδοτείται τον άλλο μήνα και πώς τελειώνεις μια καριέρα 40 χρόνια με τέτοια απαξίωση. Τον καλή να δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και τότε τα έχουν διαλύσει όλα. Και τώρα ξαναέρχομαι, ας πούμε, ξέρω εγώ που λες, η κόρη μου είναι πιλότος, μου λέει, τα μπαμπά μου λέει τα αεροδρόμια της Χίου, της Μήλου, είναι χωράφια μου λέει. Τα κρατάνε σκόπιμα για να τα δώσουν στη Φράπορτ, τους Γερμανούς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούν να τα φτιάξουν. Έσοδα έχουν
1: αυτά. Θανάση, για την ευδαιμονία προτιμώ να πούμε τώρα, φτάνει. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε όλα αυτά, ναι, το καταλαβαίνω. Ας τα πουλήσουν στους Ιαπωνέζους να τελειώνουμε, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Η κόρη μου λέει να τα δώσει, γιατί δεν
1: και την Ακρόπολη να την πουλήσουν στους Ιαπωνέζους, να τη φτιάξουν καλύτερα, ναι. Δεν με νοιάζει, αλήθεια σου λέω. Θανάση μου, δεν με νοιάζει, με το ζόρι, θα με κάνεις να με νοιάζει με το ζόρι. Δεν με νοιάζει.
0: Το θεατρικό ψεστο κλείνει για αυτό που γράφει το περί του μη την δανείζεστε. Του Πλούταρχο που λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο φιλόξενος λυρικός ποιητής, έχοντας κλήρωση σε σκεϊκή απικία, πολύ άνετη ζωή και πλούσιο σπιτικό, βλέποντας να βασιλεύει γύρω του η τρυφή, η διπάθεια και η αμουσία, είπε «Μα τους θεούς, από το να καταστραφώ εγώ εξαιτίας αυτών των αγαθών, καλύτερα να χάσω εγώ αυτά τα αγαθά και αφήνοντας τον κλήρο του σε άλλους, εγκατέλειψε το νησί». Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είχε όλα τα πλούτη, αλλά αυτό που έβλεπε τριγύρω του σου λέει είχε κατανόημα.
1: Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω και μπράβο δηλαδή που το θέτεις, γιατί δίκιο έχεις. Ότι είναι δύσκολο. Οκ, αλλά δεν μπορώ ας πούμε να ταυτιστώ με τους συνδικαλιστές του ΟΤΕ για παράδειγμα ή της ΔΕΗ, οι οποίοι ήταν αραχτοί και δεν πηγαίνανε. Με συγχωρείς, άφησε με να τελειώσω τουλάχιστον αυτό που λέω. Οι οποίοι πληρώνονταν κανονικά το μισθό τους και δεν πατάγανε ποτέ στην εργασία τους. Είναι έτσι, συγγνώμη, άλλο ότι, να σου πω, δεν με νοιάζει τι τους βάλανε. Ας τους βάλανε και προστασία για τις αιμορροίδες. Δεν με νοιάζει. Το κάνανε ή όχι.
0: Το κάνανε, αλλά τους βάλανε αυτοί για να τα απαξιώσουν, να τα ξεπουλήσουν.
1: Εντάξει, θα
0: να
1: σου πω. Okay.
0: Πρόβλημα το κάνανε.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Και αυτοί που ήταν, υποτίθεται, κομμουνιστές, μαύροι. Κομμουνιστές δηλαδή, δεχτήκανε, όχι, με σχολεί, εντάξει, αυτό το παραμύθι μας που λάγανε τόσα χρόνια, ότι είναι προοδευτικοί. Και τι μου λες εσύ, τους βάλανε εκεί για να τα πουλήσουνε.
0: Μα τη μεγαλύτερη ζημιά την έκανε ο Τσίπρας, μάλλον.
1: Μα εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ λέω ότι τον Τσίπρα τον βάλανε επίτηδες εκεί για να απαξιώσει την αριστερά. Για να απαξιώσει την αριστερά. Όλα τα υπόλοιπα, εάν δεν έχω τρανταχτές αποδείξεις για όλα τα υπόλοιπα, τα θεωρώ συνωμοσιολογίες.
0: Εντάξει.
1: Αυτό. Τι να κάνω. Άποψή μου λέω. Μόνο την άποψή μου λέω πάντα. Δεν λέω την άποψη κανενός αλλού.
0: Λοιπόν, αυτά τα ολίγα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή εκπομπή, καλή σε κούραση.
1: Επίσης.
0: Έλα, αυτά λέμε.
1: Ακριβή από το Βύρονα, καλημέρα. Κυρία Ακριβή, έλα, γεια.
2: Καλημέρα μάλλον. Τι κάνεις.
1: Καλά, Ακριβή μου, εσύ.
2: Η οικογένεια, η κυρία Αλεξάνδρα.
1: Εντάξει,
2: καλά,
1: εντάξει, όλοι. Μην με ρωτήσεις άλλο.
2: Όχι, μαλάρι, ναι, μου, όχι, δεν θα κουράσω.
1: Όχι, ναι, δεν είναι να με κουράσεις, αλλά μην λέμε τέτοια τώρα.
2: Όχι, δεν είναι okay, θέμα.
1: Ναι, Ακριβή μου, στο θέμα. Ναι, μας. Στο θέμα.
2: Λοιπόν, η ευδαιμονία,
1: λοιπόν.
2: Ναι, κοίτα, είναι φορές και καλή και άσχημη, κακή να πούμε. Διότι ο άνθρωπος φορές κοιτάζει τα πλούτη του και δεν κοιτάζει γύρω του την ακρίβεια, δεν κοιτάζει ότι υπάρχει ένας φτωχός να δώσει. Ύστερα υπάρχουν και αυτό που είπες, ότι υπάρχουν και καλοί ασούμοι, υπάρχει. Λοιπόν, όταν δίνεις, σου δίνουν, υπάρχει. Λοιπόν,
1: δεν καταλαβαίνω ακριβή τίποτα από όλα αυτά που μου λες σήμερα.
2: Ευδαιμονία,
1: ναι, τέλος πάντων, ευδαιμονία, αλλά δεν καταλαβαίνω.

0: τα υπόλοιπα. Όταν δίνει, σου δίνουν, τι πάει να πει αυτό?
1: Δηλαδή,
0: με απλά λόγια πες το μου, για να το καταλάβω.
1: Όταν μου δίνεις, όταν δίνεις, σου δίνουν.
0: Αυτό λέγεται εμπορική πράξη.
1: Ναι.
0: Ο Αριστοτέλης λέει ότι δίνεις χωρίς να περιμένεις να πάρεις.
1: Ακριβώς, αυτό ναι. Λοιπόν, είναι ορισμένοι άνθρωποι που όλα τα περιμένουν από τον άλλον.
0: Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτοί, αλλά τι σχέση έχει με την ευδαιμονία αυτό?
1: Αυτά
0: είναι κοπρόσκυλα που βρωμάνε τα πόδια τους.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν μπορούν να κάνουν ένα βήμα μόνοι τους.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς δεν μιλάμε για αυτά τα κοπρόσκυλα.
1: Όχι. Μιλάμε
0: σαν
1: τα
0: συνδικαλισταριά, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι. Μιλάμε για αυτό το θέμα. Ότι υπάρχει και ευτυχία και καλοσύνη. Αλλά υπάρχει πάλι, δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Από όλα μα υπάρχει ασθένεια, υπάρχει και υγεία. Υπάρχουν λεφτά, υπάρχει και φτώχεια.
1: Και φτώχεια.
0: Υπάρχει ευδαιμονία, υπάρχει και κακοδαιμονία.
1: Κακοδαιμονία, αυτό θέλω να πω. Ναι. Λοιπόν, αυτό το, η κακοδαιμονία φέρνει την απληστία, τον εγωισμό, το μίσος προς τον συνάνθρωπο.
0: Σύμφωνοι, αλλά δεν συζητάμε για αυτό το θέμα, συζητάμε για την ευδαιμονία.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, μην είμαστε τόσο αναλυτικοί με όλα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για την ευδαιμονία.
1: Ευδαιμονία. Ναι. Όπως το λες, ναι. Καλό είναι και αυτό. Καλό είναι, φέρνει και χαρά, φέρνει και ευτυχία. Και σου μιλάω ειλικρινά, σου μιλάω ειλικρινά, όταν ακούω ότι υπάρχουν ευτυχισμένα αντρόγυνα αγαπημένα και ξεχνάνε δηλαδή ότι τα παραπάνω, τα πλούτη, το ένα το άλλο, και κοιτάνε με αυτά να ζουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: Ακριβή μου,
1: έχουμε,
0: μου κάνει νόημα η Σταυρούλα ότι μας παίρνουν από την Αμερική και πρέπει να κλείσουμε.
1: Θα
0: μιλήσουμε ξανά, θα σε περιμένω.

0: Τελικά ακριβή μου δεν ήταν από την Αμερική, ήταν από το Σίδνεϊ. Α, τα μπέρδεψα, μπέρδεψα τις Υπήρους. Κύριε Δημήτρη από το Σίδνεϊ.
1: Καλή σας μέρα. Καλή
0: γεια σου Δημήτρη μου, καλώς το, να καλή σου μέρα.
1: Είστε καλά?
0: Είμαι καλά, μια χαρά, ναι.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι.
0: Εσύ?
1: Χαίρομαι και δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι για τη θεματική σου και για τις όμορφες παρεμβάσεις που έχω ακούσει. Εγώ μάλλον μου θα ήθελα μόνο με δύο λέξεις να αναφερθώ στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ευδαιμονία είναι να τρως γλυκό ψωμί στο σπίτι σου.
0: Ωραίο.
1: Αυτό έζησα από μικρός σε πολύ φτωχό σπίτι. Αυτό βίωσα με τους γονείς μου. Αυτό βίωσα με την κυρά μου και με τη φαμίλια μου. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, βλέπω ότι και τα παιδιά μου ακολουθούν τα ίδια βήματα. Γλυκό ψωμί στο σπίτι μας. Τίποτε άλλο.
0: Σωστή.
1: Όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους. Σωστή. Ο βηματισμός, ο ενθουσιασμός, η διάθεση για τη ζωή έρχονται όταν το πρωί ξεκινάς να φύγεις από το σπίτι σου, ανεξάρτητα τι προβλήματα θα αντιμετωπίσεις, και νιώθεις ήρεμος. Δίχως εντάσεις.
0: Ναι,
1: εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το α και το ω. Γλυκό ψωμί στο σπίτι μας, από τους γονείς, και να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Μόνο έτσι θα δούμε καρπούς και χαμόγελα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η άποψή μου. Χαίρομαι που σε ακούω κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά φίλε μου.
1: Με βοηθάς πάρα πολύ να έχω μόνιμα σχηματισμένο ένα χαμόγελο για την με την όμορφη εκπομπή σου, και είμαι κι εγώ ένας καλός διαφημιστής σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Εδώ μακριά που είμαι.
0: Από το ίντερνετ, Δημήτρη μου, από το ίντερνετ ακούς, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Από το ίντερνετ, μάλιστα, οκ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Ναι, όχι, υπάρχει.
1: Ναι, για μένα.
0: Ναι, για σένα, ναι.
1: Ναι, ναι, για μένα, ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάντα καλά.
0: Και εσύ, αγόρι μου,
1: χάρηκα που σε άκουσα. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου φιλάρετε από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλή σου μέρα.
0: Γεια σου φίλε, καλώς ήταν.
1: Πραγματικά είναι πολύ ξεχωριστή λέξη η ευδαιμονία. Γιατί έχει τα δύο πρώτα γράμματα που είναι κατά τη γνώμη καταπληκτικά.
0: Το F
1: και το Y. Ο Μέγας Αλέξανδρος έλεγε ότι για το, στον πατέρα μου χρωστάω το ζήν, αλλά το F ζήν το χρωστάω στο δάσκαλό μου. Αυτό το ε λοιπόν, καταρχάς η ελληνική γλώσσα είναι καταπληκτική, μοναδική. Είναι ιδεογράμματα, δεν είναι απλά λέξεις. Κάθε γράμμα έχει την απόλυτη αξία της. Όταν έρχεται και συνεχίζει με το επόμενο γράμμα, με το επόμενο γράμμα. Το ε λοιπόν, το F, έχει να κάνει με έναν τρόπο ζωής εσωτερικό. Όταν είναι κάτι εξωτερικό, είναι ένας άλλος τρόπος ζωής. Είμαστε κατασκευασμένοι να ζούμε σε δύο κόσμους, στον μέσα και στον έξω. Όταν ζούμε λοιπόν στον έξω κόσμο, υπάρχει η τύχη, και όταν είναι στον μέσα κόσμο, είναι η ευτυχία. Όταν εξωτερικά υπάρχει ο λόγος, υπάρχει εσωτερικά η ευλογία. Είναι πολύ όμορφα να μπορούμε να συνδυάζουμε τους δύο κόσμους, να συνυπάρχουν, αλλά αυτό που έχει διάρκεια είναι το μέσα. Γι' αυτό ξεκινάει από το έψιλον, το οποίο έχει τρεις γραμμές οριζόντιες, οι οποίες ενώνονται με μια κάθετη. Δηλαδή το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον, ενώνονται και γίνονται διαχρονικά. Γίνεται ένα όλο. Έχει την διάρκεια της αιωνιότητας. Το ύψιλον είναι η κούπα. Αυτό που συλλέγει, που μαζεύει, είναι αυτό που λέμε κεραία. Η δορυφορική κεραία έχει ακριβώς αυτό το σχήμα. Είναι ο τρόπος που να συλλαμβάνουμε το διαχρονικό. Αυτό που μπορεί να είναι πραγματικά η λεγόμενη αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτό που δεν μεταβάλλεται κάθε στιγμή. Έχει μια διάρκεια και είναι αμετάβλητη. Αυτό που μπορώ να πω ότι πραγματικά είμαστε ό,τι που πέφτει η ματιά μας. Είναι μισογεμάτο το ποτήρι, και αν θέλει κανείς το βλέπει μισοάδιο, όπως άκουσες είπα μισογεμάτο, είναι μισό το ποτήρι τέλος πάντων, και άμα θέλει κανείς το βλέπει μισοάδιο ή μισογεμάτο, είναι η ματιά μας. Ο κύριος που μίλησε από την Αυστραλία βλέπει μισογεμάτο το ποτήρι. Είναι πολύ όμορφο και το μετέφερε σε όλη του την οικογένεια. Η προσοχή μας, όπως και η προσευχή, έχουν τα ίδια σύμφωνα, αλλά αλλάζουν μόνο στα φωνήεντα. Η προσοχή λοιπόν που ρίχνουμε, ο τρόπος που ρίχνουμε την προσοχή μας, είμαστε εμείς οι ίδιοι, είμαστε αυτό είναι ο εαυτός μας. Αν την προσοχή τη ρίξουν κάπου αλλού, αλλάζει η συμπεριφορά, αυτό που αισθανόμαστε, και εκεί είναι αυτό που μπορεί κάθε άνθρωπος να κάνει. Αν θέλει, ρίχνει την προσοχή του σε θετική, είναι αυτό που λένε οι αρχαίοι, καλό καγαθό. Ουσιαστικά δηλαδή, με ένα περίεργο τρόπο, εμείς το F το ονομάσαμε καλό. Δεν είναι καλό, είναι καλό, αλλά δεν είναι το καλό που λένε. Είναι το καλό καγαθό, που σημαίνει τι? Ότι μέσα μας πλημμυρίζουμε από κάτι διαχρονικό, από κάτι πανέμορφο, και αυτό μπορεί να μας δώσει αυτό που είπες πριν, που έχεις βιώσει. Ότι ό,τι κι αν είναι αυτό που ζεις, ακόμα κι αν είναι κάτι που θα μπορούσε να σου προκαλέσει φόβο, μπορείς να το ζήσεις με έναν άλλο τρόπο. Μπορείς να το ζήσεις με έναν ήρεμο τρόπο. Βλέπεις πόσο οι λέξεις συμπίπτουν με του κύριου που ήταν στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Που κυριολεκτικά αυτό σου δίνει το αποτέλεσμα. Σου δίνει την καλύτερη συμμετοχή σου. Ό,τι κι αν είναι. Όσο ζώρικο κι αν είναι αυτό που περνάμε. Άρα η ευδαιμονία μπορεί να είναι επιλογή και όχι αυτό που μας έρχεται από το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι ο κόσμος. Ο κόσμος είναι κόσμημα. Είναι ένα πανέμορφο πράγμα, το οποίο εμείς μαυρίζουμε μέσα από τη ματιά μας χωρίς λόγο. Γιατί ο νους πολλές φορές χάνεται μέσα στα θέλω, τα προσωπικά θέλω που είναι ευκαιριακά, είναι στιγμία, και μερικές φορές κάνουμε πάρα πολύ κόπο για να το πετύχουμε και μετά πάμε σε κάτι στο επόμενο. Δεν δίνουμε την αξία, γιατί δεν είναι τόσο σημαντικά πράγματα. Ό,τι έχει όμως διάρκεια είναι σημαντικό, έχει αξία. Αυτές τις αξίες τις κάνουμε. Δηλαδή η εποχή μας δημιουργεί την απαξίωση. Οι αξίες είναι ό,τι σημαντικότερο. Είναι η διαχρονική αλήθεια. Είναι αυτό που μπορεί να μας κάνει να περπατήσουμε, αυτό που έλεγε ο μύθος του Ηρακλή, το δρόμο της αρετής.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά εκεί είναι το αστείο. Και ο πατέρας του, ενός στην ακροατή, που είπε ότι κοπιάζεις για να μπορέσεις να το έχεις. Γιατί πολύ απλά χρειάζεται να στρέψουμε όλη μας την προσοχή σε κάτι που δεν φαίνεται. Είναι αόρατο, γιατί είναι εσωτερικό. Mm-hmm. Έχουμε να μπορούμε να ζούμε αυτή τη χαρά που είναι ευχαρίστηση, και το ευχαριστώ είναι μια περίεργη λέξη. Λέει ότι μου δίνεις χαρά και σε ευχαριστώ. Γι' αυτό σε ευχαριστώ. Όταν δίνεις χαρά και τη νιώθω, την αισθάνομαι.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε, φιλάρετε. Κύριε Γιώργο από τον Πειραιά.
2: Έλα Μάνο.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλώς το. Καλά είμαι, εσύ.
2: Καλά.
0: Εσύ.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θα σε απασχολήσω πολύ, μια και η ώρα είναι τέτοια.
0: Καλά, δεν έχουμε χρόνο.
2: Μπράβο, αγόρι μου, έτσι. Μ' αρέσουν και τα ζεστά σου λόγια και η φωνή σου απόλυτη.
0: Ευχαριστώ, για πες.
2: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι όταν γεννιέσαι Μάνο, οι αρετές είναι κλειδωμένες στο σώμα σου, μέχρι που να μεγαλώσεις, από τη Θεία Χάρη βέβαια, μέχρι να τις ανακαλύψεις. Μία από αυτές είναι και η ευδαιμονία. Για μένα αυτή είναι στιγμές ευδαιμονίας που έχει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Όταν δηλαδή προσκυνήσεις το θέμα αυτό, την ευδαιμονία, του έρχονται κάτι στιγμές. Ποιες είναι αυτές? Γράφεις ένα ωραίο στίχο, γίνεται τραγούδι, έχεις ευδαιμονία μέσα σου.
0: Αυτό είναι αλήθεια, είμαι τη μεγαλύτερη κιόλας.
2: Μπράβο, όταν εγώ ζωγραφίζω, είμαι τυφλός αλλά ήμουν ζωγράφος. Όταν έφτιαχνα ένα αριστούργημα και έλεγα μα εγώ το έφτιαξα, εκείνη τη στιγμή σταγόνες αδρεναλίνης πέφτουνε μέσα στην καρδούλα σου και έχεις εφορία. Όταν ας πούμε μπορείς να βοηθήσεις κάποιον χωρίς έπαρση. Mm-hmm. Αυτή είναι η ευδαιμονία που νιώθω εγώ.
0: Πολύ σωστά το λες.
2: Μάνο μου, καταλάβες.
0: Ναι.
2: Όμως, εδώ πέρα, επειδή δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε, να το εμφυσίσουμε και σε άλλους, έρχονται όλοι οι άλλοι και μας πετροβολάνε. Δηλαδή μας κλέβουν τη χαρά. Όπως πετροβολάμε τα δέντρα όταν έχουν καρπούς. Δηλαδή εμείς παράγουμε καρπούς της ευδαιμονίας και οι άλλοι μας πετροβολάνε συνέχεια. Αυτό γίνεται Μάνο μου. Εσύ είπες ότι μπορεί να απαλλαγείς, να απαλλάξεις τον εαυτό σου από τον κόσμο, αλλά άλλοι δεν μπορούν. Είναι συνυφασμένοι με τον κόσμο που τους χαλάει όλη αυτή την ευδαιμονία που λέμε. Αυτά είχα να πω Μάνο μου. Γρήγορα και απλά.
0: Χαίρομαι πολύ. Έχεις... μπορείς να μου στείλεις να δω κανένα από τους πίνακες που έκανες πριν?
2: Έχω φτιάξει 60 πίνακες που κάποια στιγμή θέλω να τους εκθέσω. Ναι, πού να σου στείλω όμως?
0: Θα σου πω, θα σε πάρω τηλέφωνο
2: κάποια
0: αύριο
2: στιγμή.
0: Αύριο, κανονικά,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Να πω, εγώ δεν μπορώ γιατί δεν βλέπω, πρέπει να έρθει η κόρη μου να το κάνει αυτό.
0: Εντάξει, okay, θα το ήθελα.
2: Άμα θα μου δώσει στοιχεία μάλλον, ναι.
0: Θα σου δώσω το email μου.
2: Ναι, κάποια
0: και
2: στιγμή.
0: Και θα το ανεβάσει εκεί η κόρη σου, ξέρει, είναι απλό.
2: Εντάξει,
0: τα έχεις σε φωτογραφίες, δεν τα έχεις?
2: Βέβαια, τα έχω.
0: Εντάξει. Οκ, okay, αγαπητέ μου, να είσαι καλά.
2: Και εσύ να είσαι καλά, Μάνο.
0: Γεια χαρά.
2: Yeah.

0: παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ η Μικαέλα που η κοπελίτσα που λέει αυτό το ούτε τίποτα ποτέ είναι η κόρη του Σελιμά. Και είναι πολύ διασκεδαστικός ο τρόπος. Μάλιστα μου είχε πει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ότι ήταν μια φράση που την έλεγε όταν ήταν μικρή. Ε, για να σου σπάσει τα νεύρα. Θέλεις αυτό ούτε τίποτα ποτέ. Αυτό πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου. Θα μείνει μαζί σας μέχρι τις 7 το πρωί και θα ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας. Εγώ θα σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου για όλα, για τον θετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε την επικοινωνία μεταξύ μας. Μεγάλη μου τιμή να ακούω τα σοφά λόγια τόσων πολλών ανθρώπων και τόσο διαφορετικών μεταξύ τους, που έχουν όμως ένα κοινό χαρακτηριστικό. Απολαμβάνουν τη ζωή και την επικοινωνία, και αυτό είναι το ζητούμενο. Οπότε κλείνουμε το ραντεβού, μάλλον της εβδομάδος τη διαδρομή τώρα, και ανανεώνουμε το ραντεβού πρώτα ο Θεός την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα και καλή ξεκούραση. Τα σέβη μου.
3: Κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να σας περιμένουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Μαζί θα περάσουμε, θα πάμε μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Ηλίας Ελιμάς. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε? Κεφάκια, κεφάκια, γλυκιά Παρασκευούλα σήμερα. Γλυκιά Παρασκευούλα.
1: Γεια σας τους δημοσιοθεσίτες. Δευτέρα Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, και με πολύ καλό ωράριο, έτσι, του κόκορα.
1: Τώρα θες να μιλήσουμε για ωράριο?
0: Πώς είχε πει ένας συνάδελφος?
1: Πιστεύεις ότι σε παίρνει?
0: Είχε πει ένας συνάδελφος, αντί να πει το ωράριο των καταστημάτων, είχε πει το ωράριο των καταστημάτων.
1: Καλά, έχω τέτοια, έχω μεγάλο παλμαρέ.
0: Έχουμε πει επικές ατάκες.
1: Έτσι.
0: Επικές.
1: Κοκαλάκι, επικίνδυνες λέξεις. Κοκαλάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Κληροτίδα.
0: Και όλα αυτά, και όλα αυτά. Λοιπόν, έτσι με ανεβασμένη διάθεση, λοιπόν, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Radio@παραπολιτικά.gr. Στείλτε μηνύματα.

0: Γλυκιά Παρασκευούλα. Πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Ο κύριος Ηλίας Ηλιμάς απέναντι μου στον ήχο.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα τραγούδια.
1: Πού είναι αυτός?
0: Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος βοηθάει δημοσιογραφικά την εκπομπή μαζί με την Όλκα Καλατζή.
1: Ναι, βοηθάει, αλλά πού είναι κι αυτός?
0: Όλη νύχτα, μάνα μου. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες.
1: Τραγουδάρα γυναικάρα τώρα αυτή. Η Σερ,
0: ναι. Λοιπόν, στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα, πάρτε μας τηλέφωνο να μας δώσετε έτσι μια ωραία καλημέρα, για να ξημερώσουμε μαζί αυτή την όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα, 8 Μαΐου 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 19 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 23 το απόγευμα.

0: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ. Αλλά δεν γιορτάζω μόνο εγώ, γιατί με τσιγκλάς τώρα και θα τα πω. Σύνταγμα να πάτε, παιδιά. Θα χρεστήσει πάγκο.
0: Η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου γιορτάζεται κάθε χρόνο σήμερα 8 Μαΐου για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που αξίζει. Ένας γαϊδαράκος λοιπόν εξημερωμένος που βρίσκεται έτσι στην επαρχία, στα χωριά. Παλιότερα υπήρχε σε κάθε οικογένεια, έτσι. Κάποιες οικογένειες είχαν γαϊδάρο, κάποιες είχαν άλογο.
1: Είχες δει εσύ?
0: Είχε ο παππούς μου.
1: Είχε.
0: Είχε, ναι.
1: Δεν είχε. Δεν
0: και άλογο είχε και γαϊδαράκο είχε.
1: Εμένα ο παππούς του μπαμπά μου είχε γαϊδαρό.
0: Ναι.
1: Και ο παππούς της μάνας μου,
0: ναι,
1: είχε άλογο.
0: Α, ήταν. Είχατε κάνει.
1: Τα εσείς, όλα,
0: ναι,
1: ναι, ναι.
0: Εμένα
1: ο Νιόνιος.
0: Ναι, ναι. Ο παππούς ο Νιόνιος.
1: Όχι ο παππούς ο Νιόνιος. Ο γάιδαρος ο Νιόνιος. Ο οποίος γάιδαρος Νιόνιος έτρωγε τα πάντα.
0: Εμάς το δικό μας το γάιδαρο το λέγανε Ντορί.
1: Ναι. Και πρόσεξε να δεις πως τον χάσαμε τον Νιόνιο. Τι έκανε?
0: Τι έκανε?
1: Έφαγε μια πέτρα.
0: Πώς έγινε αυτό?
1: Δεν ξέρω, και στάθηκε η πέτρα. Γκάγκανο ο Νιόνιος.
0: Μαζί με το χορτάρι μάλλον.
1: Πάει, ποιο χορτάρι δεν ξέρω τι.
0: Εκεί μπερδεύτηκε ο κακομοίρης. Άρα γαϊδαράκο. Ναι, ναι, είχαμε και εμείς γαϊδαράκο. Ο παππούς, είχε ο παππούς ο Γιάννης. Έτσι.
1: Και βάζαμε τις καλάθες με τα καπνά και τα σχετικά.
0: Σε όλες τις εργασίες αγροτικές. Πάντα υπήρχε ο γαϊδαράκος μπροστά. Έτσι.
1: Και μετά ήταν ο Μάρκος. Ο Μάρκος ήταν το.
0: Ο Μάρκος ήταν το άλογο.
1: Ναι.
0: Α, είχατε. Βεβαίως. Κανονικά όνομα.
1: Ονοματοδοσία. Βαφτίσια και τα σχετικά.

0: Και τα βλέπει τα γαϊδαράκια ακόμα και στα νησιά στη Σαντορίνη, α πούμε, που τα φορτώνουν και τα λοιπά. Τώρα αυτή η εικόνα, α πούμε, δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι περιποιεί η τιμή. Δηλαδή τώρα εντάξει, είχε το γαϊδαράκι, α πούμε, το γαϊδαράκο στα χωριά τα παλιά τα χρόνια που τα φορτώνανε και τα λοιπά για να μεταφέρουν πράγματα, ξύλα, ό,τι χρειαζόταν για τα χωράφια. Τη σημερινή εποχή, όταν είσαι στην.
1: Τότε τα σεβόντουσαν τα ζώα όμω.
0: Ναι, όταν είσαι στην πεντάστερη Σαντορίνη, α πούμε, και τα λοιπά, δεν χρειάζεται γαϊδαράκο. Ο γαϊδαράκο θα έπρεπε να είναι εκεί, να είναι μια ατραξιόν, να βγάζει μια φωτογραφία μέχρι εκεί. Τώρα να μεταφέρει κόσμο και τα λοιπά, καλά. Πριν πολλά χρόνια έχω πάει στη Σαντορίνη και είναι μια από την Ία, από εκεί αυτό που θες πας να δεις το ηλιοβασίλεμα και αυτά, που είναι πάρα πολύ ηλιακά, και πρέπει να πάμε με κάποιο τρόπο να πάω στη Σταφυρά. Έτσι, είναι μεγάλη διαδρομή τώρα αυτή, για όσους γνωρίζουν και τα λοιπά, είναι μεγάλη διαδρομή. Δεν υπάρχει ταξί διαθέσιμο, οπότε το μοναδικό μέσο και τα λοιπά είναι ο γαϊδαρός.
1: Πες μου ότι καθώς είναι και στο πλάι.
0: Δεν το έχω, τελείωσε.
1: Καθώς είναι και στο πλάι.
0: Ποιο πλάι,
1: ήσουν κανονικά θερβάντες.
0: Θα σου πω τώρα τι συνέβη. Αυτοί εκεί πέρα είναι επαγγελματίες, το ξέρουν πώς το χειρίζονται και τα λοιπά με το ζώο και τα λοιπά. Εγώ τι, άμπαλοι τελείως. Ανεβαίνω δει πάρω στο γάιδαρο, με βαριά καρδιά τέλος πάντων. Και όπως του δίνει μία για να ξεκινήσει, ο γάιδαρος πάει με 70 χιλιόμετρα. Εγώ πόσο πάει.
1: Και πήγαινε ζωή.
0: Κάντε το εικόνα τώρα. Εγώ δεν προλαβαίνω να κρατηθώ. Δεν έχει κρατήματα καλά. Και έχει κάτι σκαλοπάτια. Και από τη δεξιά πλευρά η κουπαστή είναι χαμηλή.
1: Και τα ρακουνιά
0: μετά είναι. Ντουκου, ντουκου, ντουκου. Όχι, είναι τέτοιο, είναι γκαλτέρα τελείως. Είναι γκρεμίλα. Αυτό.
1: Και φώνες.
0: Και πηγαίνει ο γάιδαρος τρέχοντας. Κατεβαίνει τα σκαλοπάτια. Εγώ προσπαθώ να κρατηθώ από παντού και τα λοιπά. Είμαι γύρω στα 23-24 χρονών μικρή. Προσπαθώ να κρατηθώ και τα λοιπά. Φωνάζω βοήθεια, βοήθεια. Και να μου λέει αυτός. Και να μου λέει ο ιδιοκτήτης του γαϊδάρου. Έτσι κάνετε εσείς οι Αθηναίες. Να μου λέει εμένα. Ξέρετε εσείς από αυτά. Πήγαινε μου λέει. Μέχρι να φτάσω. Του έλεγα ρέμψη.
1: Ναι, ναι, ναι. Σου έχω και σόκιν ιστορία γαϊδάρου. Θα στυπώ στο διάλειμμα. Τώρα αυτή δεν λέγεται στον αέρα.
0: Σόκιν ιστορία μεγάλη. Πώς γίνεται. Νάτος ο Θωμάς, καλημέρα στο όμορφο παρεάκι. Λέει καλή Παρασκευούλα. Και ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο, ξεκούραστο και ξέγνιαστο. Να σε καλά, Θωμά μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Με υγεία και αγάπη να έχετε. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Καλό περπάτημα να έχεις. Καλή προπόνηση. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα με υγεία και αγάπη και στο φίλο μας το Βάιο, τον αγαπημένο, από την όμορφη Πάτρα. Γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα. Να είσαι καλά, φίλε μου.

0: Έχει τρελαθεί ο Σελιμάς εδώ με το γάιδαρο που γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα. Γεια σου Γιώργο μου. Καλημέρα στην όμορφη Κέρκυρα. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε εμάς τους άντρες που δουλεύουμε σαν γαϊδούρια και έχουμε υπομονή γαϊδάρου για τις γυναίκες.
1: Ναι. Είναι και κάτι μπουμπούκια όμως άντρες.
0: Συντάσσεσαι με τον Γιώργο?
1: Κοίταξε, εγώ θεωρώ. Εγώ θεωρώ ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι το ίδιο νόμισμα με δύο όψεις.
0: Ναι.
1: Από τη μία είναι το ένα, από την άλλη το άλλο. Παντού συμβαίνουν αυτά. Και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Σωστό. Νάτος και ο Νικόλαος. Όμορφες καλημέρες στην όμορφη παρέα. Να είσαι καλά, Νικόλαε, από την Πηλαία. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Λέει ο Γιώργος. Ρε Σιπανάγου, γάιδαρο που να πήγαινε 70 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Νεύτη. Τουρμπό.
0: Δεν έχω ξαναδεί. Αμ' εγώ Γιώργο.
1: Εγώ έχω δει όμως.
0: Εγώ Γιώργο πρόσωπο τα αλήθεια. Από τότε βλέπω γάιδαρο και τρέχω. Τρέχω εγώ με 70 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Να την πω την ιστορία.
0: Όχι. Νάτος, ο φίλος μας ο Νικός ο Χαλκίδης στη διανομή των εφημερίδων. Καλώς από τον Κυριακό. Κυκλοφορούμε λέει και με βανάκια. Ελπίζω λέει να φαίνεται τι λέει το βανάκι. Όχι, δεν φαίνεται.
2: Δεν φαίνεται.
0: Α, λέει έχει διαφήμιση παραπολιτικά. Άρε φίλε μας, πόπος ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Το βανάκι που μεταφέρει τις εφημερίδες έχει διαφήμιση παραπολιτικά απ' έξω. Να είσαι καλά Νίκο μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Να έχεις μια όμορφη μέρα. Ο Νίκος, ο οποίος δουλεύει στη διανομή των εφημερίδων και είναι συνέχεια στους δρόμους όλο το ξημέρωμα για να φτάσουν οι εφημερίδες παντού, σε ολόκληρη την επικράτεια, σε λιμάνια τον συναντάμε, σε αεροδρόμια, παντού, σε σταθμούς. Να είσαι καλά, καλημέρα σε όλους. Με υγεία και αγάπη πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

Αυτό το πολύ ωραίο συγκινητικό τραγούδι το αφιερώνω στη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη που μας παίρνει πάντα τηλέφωνο και έχει την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, και στην κυρία Δανάη από τον Νέο Κόσμο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο το Θωμά που πάντα στέλνει τα μηνύματά του με πολύ γλυκά λόγια. Να είσαι καλά, Θωμά μου, ό,τι καλύτερο, και εσύ να περάσεις καλά. Καλώς Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, γίνεται χαμός με τα μηνύματά σας με το γάιδαρο. Τι ρε παιδιά, αλήθεια σας λέω, τι να σας πω τώρα.
1: Πού να ακούγανε και την ιστορία.
0: Όχι. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα Έρη, καλημέρα παιδιά. Το γέλιο κάνει καλό στην καρδιά. Ζωή να έχετε, λέει, να γελάτε. Και εμείς να σας ακούμε και να μας ανεβάζετε τη διάθεση σε όλη αυτή την απεσιοδοξία. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, το Αίγιο, το όμορφο. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, ό,τι καλύτερο σου ευχόμαστε. Έχει πέσει τρελό, με τρολάρουν όλοι με το γάιδαρο. Ναι ρε παιδιά, αφού είχε κατηφόρα εκεί σας λέω, είχε κατηφόρα στα σκαλοπάτια. Όπως πήγε ο γάιδαρος. Αυτός ήξερε το δρόμο, εγώ δεν τον ήξερα.
1: Μπορούσε και καφελάκι.
0: Τίποτα, δεν ήταν καλοκαίρι, ήταν Οκτώβρης μήνας.
1: Okay.
0: Οκτώβρης μήνας ήταν, δεν ήταν ας πούμε το ντάλα καλοκαίρι και τα λοιπά. Είχε και ένα αεράκι ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτός πηγαίνει τρένο, τον έχει φορτώσει και με κάτι άλλα πράγματα ο ιδιοκτήτης. Εγώ δεν είχα τίποτα. Μια φωτογραφική μηχανή είχα.
1: Ναι.
0: Και μια τσάντα, τίποτα, δεν είχα πράγματα μαζί μου. Αυτός τον έχει φορτώσει όμως και με άλλα πράγματα. Δηλαδή με... Ξέρω εγώ, είχε κάτι λάδια, κάτι αυτό, κάτι πράγματα είχε. Και επειδή είναι κάτι φόρα,
1: ναι,
0: έχει πάρει φόρα αυτός και πηγαίνει τρένο. Αλλά σου λέω το θέμα είναι ότι πηγαίνει κοντά στην κουπαστή. Εγώ έχω ψηφοβία, έτσι, δεν μου είχε φύγει, ούτε τώρα μου είχε φύγει, αλλά τότε την είχα για τα καλά. Και πηγαίνει.
1: Ποια μηνύμα από μια γωνιά.
0: Και να λέω, ήρθα να δω το ηλιοβασίλεμα.
1: Θα χαλιώσει.
0: Και θα βρεθώ από κάτω.
1: Θα σε έπαιρνα από πίσω τρέχοντας και θα σε βλέπω.
0: Στα σμίγδαλα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, το φίλο τον Ηλία. Από την Αμφιλοχία. Αυτή τη στιγμή λέει βέβαια είμαι στον Αστακό. Έχει δρομολόγιο.
1: Ωραία είναι και στον Αστακό.
0: Ωραίος είναι ο Αστακός.
1: Επενδύσεις.
0: Βεβαίως, επενδύσεις.
1: Ήρθανε οι Άραβες. Φύγανε.
0: Λοιπόν, ο Βάιος το γυρίζει λίγο σε ιστορικό, στα ιστορικά γεγονότα και έχει δίκιο σε αυτό, διότι παραθέτει κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Λέει, ο Βάιος από τη Λαμία έστειλε το μήνυμα και λέει, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου, μόνο να σκεφτείτε, λέει, τις νίκες στο μέτωπο της Αλβανίας, σωστά, τις οφείλουμε πρωτίστως στα γαϊδουράκια που διαμαρτύρητα μετέφεραν πολεμοφόδια στους μαχητές μας. Άραγε πόσα τετράποδα σκοτώθηκαν άδικα και κανένα βιβλίο και καμία μνήμα δεν έχει γίνει γι' αυτά. Αν δεν υπήρχαν, θα υπήρχαν ήρωες στην Αλβανία να φτάνουν εκεί τα πολεμοφόδια. Πολύ ωραία ανάρτηση, πολύ ωραίο το μήνυμα σου, Βάιε. Μα το γαϊδουράκι είναι το τετράποδο αυτό το οποίο έχει εξημερωθεί από τους ανθρώπους. Χρησιμοποιείται συνήθως για αγροτικές δουλειές, για μεταφορές, για αλώνισμα, για άντληση νερού, για πολύ δύσκολες δουλειές, έτσι. Και γι' αυτό και καθιερώθηκε αυτή η Παγκόσμια Μέρα. Άλλες φορές, ας πούμε, είναι για να φυλάει τα πρόβατα, έτσι. Το γάλα γαϊδούρας το ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ... Κάνει πάρα πολύ καλό. Ναι.
1: Η Κλεοπάτρα έκανε μπάνιο σε γάλα γαϊδούρας. Το ξέρεις.
0: Αυτά τα ιστορικά στοιχεία παράθετης και δεν μπορώ να σε... Δεν μπορώ να...
1: Juicy. Πάντως υπάρχουν βιοτεχνίες, φάρμες που το εμπορεύονται, έτσι.
0: Ναι, και για το κρέας. Και το κρέας, λέει, του γαϊδάρου.
1: Καλά, το κρέας τώρα, εντάξει, ντροπή. Εγώ τουλάχιστον με αυτά που έχω περάσει και έχω νιώσει και έχω ζήσει. Ούτε άλογο, ούτε.
0: Όχι. Ούτε ζαρκάδια, ούτε αυτά, ούτε τίποτα. Ναι, όχι. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει. Ο γάιδαρος, λέει, ξημερώθηκε στην Ουβία, μια περιοχή της Αφρικής κατά μήκος του ποταμού Νείλου που ταυτίζεται, λέει, με το σημερινό Σουδάν πριν από 5 έως 7.000 χρόνια. Θεωρείται ένα από τα τελευταία θηλαστικά με οπλές που εξημερώθηκαν. Από την Αφρική ο γάιδαρος εξαπλώθηκε στην Ασία και κατόμιση στην Ευρώπη και στο Νέο Κόσμο μεταφέρθηκε από τον Χριστόφορο Κολόμβο στο δεύτερο ταξίδι του. Πράγματι λοιπόν, ο γαϊδαράκος που δεν έχει την αναγνώριση που το αξίζει, έτσι, γιατί δεν είναι ένα

0: αυτά τα ζώα που λέμε έτσι, τα, που έχουν όλοι αυτά τα, τα pet, πώς είναι τώρα,
1: τα φαντεζί,
0: τα φαντεζί, τα pet και τα λοιπά, που πληρώνουν του κόσμου τα λεφτά για να έχουν έτσι ένα pet. Εντάξει, δεν το κατακρίνω, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, okay. Απλά υπάρχουν τόσα ζωάκια και τα λοιπά, τα οποία είναι αδέσποτα, κυκλοφορούν έτσι. Πραγματικά, άμα μπεις σε μερικές από αυτές τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που βλέπεις πόσα αδέσποτα κυκλοφορούν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπεις στη διαδικασία να δαπανίσεις πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, για να έχεις ένα ζώο έτσι, για να το επιδεικνύεις, να το βγάλεις φωτογραφίες και αυτά. Όλα τα ζωάκια είναι γλυκούλικα. Αχ, λοιπόν,
1: αλλά πάνω... παιδιά, όσοι υιοθετείτε ζωάκια, mm-hmm. να έχετε και το χρόνο να, το, να τα τους αφιερώσετε, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι κλεισμένα στη βεράντα και τέτοια.
0: Αυτό πάλι με τα ζώα που έχουν όλοι, ας πούμε, στην Αθήνα, τα ξημερώματα, όταν φεύγω από την εκπομπή στο δρόμο, μπορεί να συναντήσω και 50 άτομα, ας πούμε.
1: Είναι σαν να έχεις παιδί, να ξέρεις.
0: Ναι. Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα να δεις. Είναι σαν να έχεις παιδί. Σωστό. Φανταστείτε λοιπόν στις γειτονιές της Αθήνας, μιας πόλης απολύτως αστικοποιημένης, με πολυκατοικίες κτλ, με 15 δέντρα έτσι, όπως είναι αυτά τα δέντρα όπου βρίσκονται σε όποιες περιοχές, έτσι, γιατί δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Μυρίζουν όλες οι γειτονιές, έτσι, από σκυλιά που βγαίνουν και τα λοιπά και κάνουν την ανάγκη τους. Δεν είναι η Αθήνα για να έχεις τόσο πολλά κατοικίδια. Σε κάθε πλέον πολυκατοικία υπάρχουν 1-2 κατοικίδια. Εντάξει, δεν είναι όμως αυτό ούτε για τους κατοίκους, ούτε για τα ίδια τα ζώα. Όταν είχα έρθει στην Αθήνα φοιτήτρια, εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχε αυλή. Και εκεί είχαμε και σκυλιά είχαμε, και γάτες είχαμε, και απ' όλα είχαμε. Όταν ήρθα λοιπόν στην Αθήνα, το χωριατάκι, ήθελα να πάρω ένα σκυλί, ρε παιδί μου, για να έχω παρέα. Πήρα τους γονείς μου τηλέφωνο, τους είπα να σου πω, θα πάρω ένα σκυλί κτλ. Μην τολμήσεις, μου είπε ο πατέρας μου. Μην τολμήσεις. Εσύ θα φεύγεις, θα είσαι στη σχολή, θα πηγαίνεις, θα δουλεύεις. Και το σκυλί, ποιος θα το προσέχει, μου λέει. Ή θα το πάρουμε, τι είναι, μου λέει το σκυλί. Τι είναι, μου λέει το σκυλί, τι είναι, μου λέει, μπλουζά. Όποτε μας αρέσει, τη βγάζουμε βόλτα και όπως δεν μας αρέσει, την κρύβουμε μέσα στη ντουλάπα. Σοβαρέψου, μου λέει, και δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν αποφασίσεις κάποια στιγμή στη ζωή σου να έχεις ένα σπίτι που να πληρεί τις προϋποθέσεις για να υπάρχουν ζώα, μια αυλή, κάτι, να παίρνει λίγο τον αέρα του κτλ. Ναι. Και συμφωνώ. Και έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα που μεγάλωσε το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο φίλος ο Θωμάς. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή Παρασκευούρα. Ο κύριος Ηλίας θα έρθει αύριο στους Μετάλλικα.
1: Όχι, έχω πάει εγώ στο Dera Vibe. Δεν χρειάζεται πια τα. Έχουμε γράψει ώρες. Δεν χρειάζεται τώρα και έτσι όπως έχουν γίνει οι Μετάλλικα.
0: Καλά τώρα, γιατί.
1: Τι καλά τώρα.
0: Καλά τώρα.
1: Καθόλου καλά τώρα. Έχουν γίνει όλα ίσχυμα, παιδιά.
0: Α, πρέπει να το συζητήσουμε αυτό.
1: Βεβαίως, ευχαρίστω σε όποτε θέλεις.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, ο Γάιδαρος είχε πρόγραμμα, λέει. Είχε πρόγραμμα μαζί με την υψοφοβία, μου λέει τώρα Πανάγου, έχεις και γαϊδωροφοβία. Όχι, να τον βλέπω δεν με πειράζει. Να ανεβαίνω δεν θέλω. Μια φορά όμως.
1: Ξέρεις τι, να σε κλωτσίσει γαϊδά.
0: Θέλω, ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, τώρα άσχετο. Και κατέβαινε τέλος πάντων ο Γάιδαρος. Έφτασε τέλος πάντων τον προορισμό του καλά. Πολύ πριν την ώρα του μου. Δηλαδή με το που καταλαβαίνω εγώ ότι έχουμε μπει, βλέπω την ταμπέλα που λέει φυρά, του λέω, όπα αδερφέ, τέλος. Α, εν τω μεταξύ αυτός ο ιδιοκτήτης δεν ακολουθούσε.
1: Αλλά
0: κάποια στιγμή μας άφησε. Εκεί να δεις, Γκλέντια. Έμεινα εγώ με τον Γάιδαρο.
1: Ζωντανό, ξέρετε,
0: ναι,
1: έγινε σπίσω.
0: Έμεινα εγώ με τον Γάιδαρο. Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που λέει και μια ψυχή, στα φυρά περίμενε άλλος. Δηλαδή, κάπου έπρεπε να τον παραδώσεις. Ναι, αλλά εγώ όμως θέλω να κατέβω νωρίτερα. Δεν θέλω να φτάσω εκεί που περίμενε ο άλλος. Γιατί έχω πάθει
1: κοκομπλόκο.
0: Κοκομπλόκο. Και του λέω, έλα, έλα, σταμάτα. Του λέω, δεν μ' άκουγε ο Γάιδαρος. Προχώραγε. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ένας άλλος από μακριά, μου λέει, έγινε, έλα, μου λέει, τι έγινε. Θέλω, κατέβω, του λέω, δεν μπορώ άλλο. Και θυμάμαι, έδωσα και ένα. Πλήρωσα κάτι, κάτι πλήρωσα. Αλλά τώρα δεν θυμάμαι τώρα τι έδωσα. Αλλά,
1: μαζί με τα λάθη.
0: Αρκεί που σώθηκα. Η Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε με τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική. Και να επανέλθουμε, να πούμε και για τους Μετάλλικα, να πούμε και για τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε πολλές ειδήσεις να σας πούμε. Και φυσικά εδώ με πολύ ωραία μουσική πάμε να ξυπνήσουμε μαζί όμορφα και γλυκά.

πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Λοιπόν, ναι, λέγαμε για τη συναυλία του Μετάλλικα. Έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλη προετοιμασία. Ήδη έχουν φτάσει οι Νταλίκες στο Μαρούσι από την Πέμπτη. Όλη η παραγωγή εκεί έχει πραγματοποιήσει όλα τα πρώτα sound checks. Έτσι, πώς φαίνεται, το κατάλαβες. Βέβαια. Λοιπόν, όλοι περιμένουν λοιπόν να δουν αυτή την πολύ φαντασμαγορική συναυλία, έτσι αναμένεται να είναι. Από πέρσι είχε ανακοινωθεί, όπως καταλαβαίνετε θα γίνει ο κακός χαμός. Υπολογίζεται ότι Μετάλλικα θα κάνουν την εμφάνισή τους στη σκηνή στις 8.30 και η συναυλία αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 11. Εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, πολλά τα μέτρα ασφαλείας, έτσι, και βεβαίως θα γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περιμένουμε να δούμε ό,τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έρχονται μεγάλα συγκροτήματα, να δούμε φαντασμαγορικές εικόνες και τον κόσμο βεβαίως να διασκεδάζει με το αγαπημένο του συγκρότημα.

Η συναυλία τώρα εδώ στην Αθήνα είναι ο πρώτος σταθμός αυτής της ευρωπαϊκής περιοδίας των Metallica, η οποία θα συνεχιστεί για τέταρτη διαδοχική χρονιά. Μπράβο τους, για 4 χρόνια, και περιλαμβάνει συνολικά 16 εμφανίσεις.

0: Λοιπόν, το ΆΚΑ αναμένεται να είναι κατάμεστο. Πάνω από 80.000 θέατες.
1: Εσύ έκανες sold out μέσα σε μισή ώρα.
0: Ναι, ήταν τρομερό. Έτσι, αγγίζει τη μέγιστη χωρητικότητα που μπορεί να δεχτεί το ΆΚΑ. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκίνησαν από τα 86 ευρώ και έφταναν τα 550 για το πολυπόθητο Snake Pit. Ποιο είναι το Snake Pit, πες μας λίγο τώρα ποιο είναι το Snake Pit, εσύ που τα ξέρεις καλά αυτά.
1: Το Snake Pit είναι το σκέπαστρο, ναι, στη σκηνή κοντά εκεί πέρα. Από εκεί πέρα που περνάνε, έχεις πρόσβαση, δηλαδή τους έχεις φάτσα.
0: Α, είναι, ναι, οκ. Okay.
1: Πλέον η σκηνή, να ξέρεις, δεν είναι όπως παλιά ήταν η σκηνή και μαζεύονταν ο κόσμος μπροστά. Είναι κυκλική.
0: Ναι.
1: Και αυτό το εισήγαγαν στην πιάτσα με λίγα λόγια.
0: Με Rolling Stones.
1: Όχι. Ποιοι? YouTube.
0: Α, YouTube.
1: Έτσι. Και μέσα σε αυτό δημιουργήθηκαν οι στοές, ας πούμε.
0: Σαν διάδρομοι.
1: Μπράβο.
0: Σαν,
1: ναι,
0: διάδρομοι.
1: Συσκεπαστή που λέμε στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Αυτό είναι το Snake Pit. Από εκεί μέσα έχεις πρόσβαση, βλέπεις, ας πούμε, παίρνεις ακόμα περισσότερο άρωμα από την συναυλία, από την προετοιμασία. Μπορείς να δεις και τους ίδιους να περνάνε, ας πούμε, για να πάνε στα καμαρίνια και τέτοια.
0: Ναι. Οι τιμές λοιπόν έφταναν εκεί στο Snake Pit, αυτό που λέει ο Ηλίας τώρα, μέχρι τα 550. Ωστόσο, μετά στις πλατφόρμες μεταπόλησης οι τιμές εκτοξεύτηκαν, έφτασαν σε εξωφρενικά επίπεδα και για το Snake Pit που λέει ο Ηλίας, άγγιξαν μάλιστα και τα 3.400 ευρώ. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις πάρα πολλοί αγοράζουν εισιτήρια και μετά λίγο πριν την συναυλία τα μεταπολούν. Και σε αυτή τη διαδικασία της μεταπόλησης εκεί η τιμή εκτοξεύεται.
1: Και συμβουλή για όσους πάνε, παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Το εισιτηριάκι μέσα σε εσωτερική τσέπη στο μπουφάν, και αν υπάρχει και φερμουάρ να κλείσει ακόμα καλύτερα, και το βγάζεις μόνο μπροστά σε αυτόν που θα το τσεκάρει.
0: Γιατί, Ηλία?
1: Γιατί δεν έχεις παρατηρήσει? Έχουν παρατηρηθεί τα εξής φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Στείνονται όλοι στην ουρά, ναι, κρατάνε το εισιτήριο στο χέρι, έρχεται ένας από πίσω και στο τραβάει από το χέρι και γεια σας.
0: Έχει γίνει τέτοιο σκηνικό? Αλήθεια τώρα?
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Ναι.
1: Το νου σας.

0: Καλά τα λέει ο Ηλίας, διότι έχουν βγει και διάφορες οδηγίες. Δεν επιτρέπονται τις άντες μεγαλύτερες, λέει, από μέγεθος Α4. Απαγορεύεται ο επαγγελματικός εξοπλισμός φωτογράφησης. Οι ομπρέλες, τα λέιζερ, τα μεταλλικά δοχεία. Θα γίνεται πολύ έτσι συστηματικός έλεγχος κατά την είσοδο. Αυτή είναι η πέμπτη φορά που έρχονται οι μετάλλικα στην Ελλάδα. Είχαν έρθει το 93, το 99, το 2007 και το 2010.
1: Εγώ το 10 είχα πάει και τις χρονιές.
0: Δεν ήταν στο ΆΚΑ όμως, ήταν στο Terra Vibe που είπες. Λοιπόν, και αφού είπαμε αυτά για τους Metallica και για την συναυλία αυτή που αναμένεται να γίνει χαμός, πραγματικός χαμός, ο πρώτος σταθμός των Metallica σε 16 χώρες θα πάνε, πρώτος σταθμός η Ελλαδάρα μας. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε μερικές καλημέρες στο φίλο τον Ανδρέα που έστειλε το μήνυμά του. Καλό δρομολόγιο, φίλε Ανδρέα. Καλημέρα, την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε και αυτό το μήνυμά του. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στην Ζωή από την Κοκκινιά, στην Άννα που μας πήρε τηλέφωνο από το Χαλάνδρι και στον αγαπημένο ακροατή της εκπομπής, το Σπύρο από Τυχείο, ο οποίος πριν από λίγο έπιασε λιμάνι εδώ στον Πειραιά.

0: Την καλημέρα μας στο φίλο τον Πέτρο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα παιδιά, στη Λαϊκή της Τετάρτης στην Ίκαια τα φασολάκια είχαν 6 ευρώ το κιλό. Οι μπάμιες 8 ευρώ το κιλό. Μ' ακούει κανείς?
1: Οι ντομάτες που έχουν φτάσει 5,5-6 ευρώ.
2: Καλά, εντάξει, ναι.
0: Όπως ανέφερε ο κύριος Ραυτόπουλος εδώ στο σταθμό μας χθες, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, οι αυξήσεις άρχισαν να... οι ανατιμήσεις άρχισαν πάλι μετά το Πάσχα. Σε πάρα πολλά προϊόντα ανέβηκαν οι τιμές κατά 15%, ενώ ξεκίνησε και συνεχίζεται αυτό το δεύτερο κύμα με τις, με τις συσκευασίες, αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, ότι μειώνονται τις συσκευασίες και η τιμή παραμένει ίδια. Αυτό ακριβώς.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ραυτόπουλος.
1: Τα στοιχεία του πληθωρισμού, τα οποία βγήκαν από την Eurostat, έδειξαν ότι έκανε άλμα ο πληθωρισμός από το 3,4% τον προηγούμενο μήνα, που ήταν, όπως σας είχα πει, τα προεόρτια του μηνός Απριλίου του Πάσχα, στο 4,6%, ενώ στο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός αυξήθηκε από το 2,7% στο 3%. Αμέσως μετά το Πάσχα ξεκίνησαν τα νέα τιμολόγια με ανατιμήσεις έως 15% στα τυριά, έτοιμα γεύματα, στις κονσέρβες, στα λαδικά, στα σοκολατοειδή, στο γάλα ευαπορέ, στα σαπούνια, ακόμα και στη μαγιά ψυγείου. Επίσης, το δεύτερο το οποίο υπάρχει, ξεκίνησε και ο δεύτερος κύκλος της μείωσης του περιεχόμενου των προϊόντων.
0: Έτσι μειώνεται το προϊόν, αλλά η τιμή παραμένει ίδια.

Λοιπόν, αυτές τις μέρες διεξάγεται στην Ιθάκη ένα συνέδριο όσον αφορά στο δημογραφικό. Την ίδια ώρα όμως, στο νησί, το πανέμορφο νησί αυτό του Ιωνίου, ενώ ζουν 400 παιδάκια εκεί στο νησί αυτό, δεν υπάρχει καν παιδίατρος. Έτσι. Και δεν υπάρχει παιδίατρος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν υπάρχει καμία κάλυψη. Εδώ και 1,5 χρόνο. Εδώ και 1,5 χρόνο οι γονείς αναγκάζονται να φύγουν από την Ιθάκη, ακόμα και για μια απλή εξέταση, να φύγουν να πάνε στην Κεφαλονιά ή ακόμα και στην Πάτρα για να δει κάποιος παιδίατρος το παιδί τους. Και όλα αυτά βεβαίως με εισιτήρια, με κόστος, έτσι, με δρομολόγια που άλλες φορές γίνονται, άλλες φορές δεν γίνονται λόγω της κακοκαιρίας. Και ενώ η περιφέρεια έχει δεσπίσει οικονομικό κίνητρο ύψους 450 ευρώ επιπλέον στο μισθό για αγροτικούς ή επικουρικούς γιατρούς, αυτούς δηλαδή που θα επιλέξουν να πάνε σε τέτοια νησιά, η ανταπόκριση παραμένει μηδαμινή. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο υγείας στη Θάκη υπηρετούν μόλις ένας παθολόγος και δύο καρδιολόγοι, εκ των οποίων μάλιστα ο ένας είναι και συνταξιούχος, με τους 5 αγροτικούς γιατρούς να αδυνατούν να καλύψουν όλο αυτό το κενό που υπάρχει στην παιδιατρική φροντίδα. Όταν λέμε λοιπόν και λέμε για το δημογραφικό και τα προβλήματα που υπάρχουν και τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν, κάποιος άνθρωπος για να μπορέσει να φύγει και να πάει, να επιστρέψει στην επαρχία, θα κοιτάξει δύο βασικά πράγματα. Πρώτα, να βρει μια δουλειά για να μπορέσει να δουλέψει, και δεύτερον, να υπάρχει μια κάλυψη, μια στοιχειώδη κάλυψη για γιατρούς. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι, ηλικιωμένοι κυρίως, συνταξιούχοι κτλ., που έχουν τη δυνατότητα να πάνε στην επαρχία, τι λένε? Όχι, θα μείνω στην Αθήνα για να μπω κοντά σε ένα νοσοκομείο, αν χρειαστεί κάτι κτλ. Νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Αν λοιπόν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, οι άνθρωποι κατά τη σύνταξή τους να μπορέσουν να επιστρέψουν στα πάτρια εδάφη, θα το έκαναν όλοι. Επίσης, νέες οικογένειες. Εδώ τώρα, 400 παιδιά. 400 παιδιά σε αυτό το πανέμορφο νησί. Τι να πει κανείς για την Ιθάκη? Είσαι σαν ένα παράδεισο. Είναι ένας πραγματικός παράδεισος. Αν θέλουμε λοιπόν να δώσουμε ζωή στα χωριά, στα νησιά, οτιδήποτε, θα πρέπει να υπάρχει δουλειά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια στοιχειώδη οργάνωση στο κομμάτι της υγείας. Όταν βλέπεις πως τελεχωμένα κέντρα υγείας, όταν βλέπεις ας πούμε ότι για οτιδήποτε και αν συμβεί, όλα τα περιστατικά φεύγουν και πάνε στην Αθήνα, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, και δεν υπάρχουν τα μικρά, τα νοσοκομεία, τα επαρχιακά στις πόλεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά, τότε ο κόσμος, πείτε μου για ποιο λόγο να μείνει στην επαρχία και να δημιουργήσει εκεί τις συνθήκες να κάνει οικογένεια.

0: Λοιπόν, η καλή συνάδελφος η Ντίνα Καραμάνο από την εφημερίδα Απογευματινή έχει κάνει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στην εφημερίδα σήμερα για τα 10 περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας, παρακαλώ. Θέλετε να τα δούμε μαζί?
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, είναι θέσεις εργασίας που υπόσχονται καλές αμοιβές για νέους επιστήμονες και κίνητρα επαναπατρισμού για αυτούς που έχουν φύγει. Περιζήτητο επάγγελμα, τεχνολογία και ψηφιακός κόσμος. Στον κλάδο αυτό υπάρχει ανάγκη για ειδικούς τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης, επιστήμονες δεδομένων, ειδικούς κυβερνοασφάλειας, αρχιτέκτονες, προγραμματιστές λογισμικού, σχεδιαστές, μηχανικούς ρομποτικής και αναλυτές συστημάτων. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Οι εργοδότες αναζητούν μηχανικούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικούς συμβούλους, ειδικούς ενεργειακής απόδοσης. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη στον τουρισμό. Δεν υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες. Ήδη το έχουμε πει και σε ρεπορτάζ ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά γύρω από τον τουρισμό. Έτσι είναι. Κάποιοι υπεύθυνοι βιώσιμου τουρισμού, ψηφιακό μάρκετινγκ, τουριστικές εμπειρίες κτλ. Στον κλάδο της υγείας, πάντα παραμένει ο χώρος της υγείας, ζητά κόσμο κατρετισμένο, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, γιατρούς, ειδικούς και βεβαίως στην εκπαίδευση. Ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση, ό,τι έχει να κάνει με την ψηφιακή μάθηση, ό,τι έχει να κάνει με την ειδική αγωγή επίσης, γιατί πάρα πολλά παιδάκια τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, οπότε χρειάζονται και εκεί. Επίσης μεταφορές, logistics, εφοδιαστική αλυσίδα, χρηματοοικονομικά. Στις κατασκευές επίσης και εκεί χρειάζονται πάρα πολύ μηχανικοί, υπεύθυνοι έργων, πολιτική μηχανική, τοπογράφη μηχανική, τεχνική έξυπνο κτηρίων, αλλά και στα μέσα ενημέρωσης, εδώ όπου η βιομηχανία, η ψηφιακή βιομηχανία ανεβαίνει, έτσι, αναζητώνται δημιουργοί περιεχομένου, ψηφιακών μέσων, γραφίστες, ειδικοί designer, παραγωγή βίντεο, μουσική παραγωγή, game developers και στρατηγική σύμβουλη social media. Αυτά λοιπόν είναι τα επαγγέλματα που έχουν μεγάλη ζήτηση. Κάθε τόσο, ξέρετε, είναι και το AI τώρα που έχει έρθει στη ζωή μας και η χρήση αυτού. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι εξειδικευμένοι που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Το AI καλό είναι να υπάρχει, αλλά θα πρέπει να γίνεται και μια χρήση. Δεν μπορεί μόνο το AI να μας κάνει τη δουλειά. Επίσης πρέπει να υπάρχει και κατάρτιση. Ναι, προς το παρόν. Καλά λέει ο Ηλίας, προς το παρόν. Πρέπει να υπάρχει όμως και μια κατάρτιση. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική, να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

Με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης».

0: Λέγαμε λοιπόν για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αυτά που αναζητούν οι υπεύθυνοι σε εταιρείες και τα λοιπά, και βεβαίως πρωτίστως είναι στον τουρισμό. Στον τουρισμό, όπου πάντα εκεί υπάρχουν, παρατηρούνται οι μεγαλύτερες ελλείψεις, είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, ξεκινάει και η τουριστική περίοδος, αλλά το θέμα είναι εάν και κατά πόσον οι επαγγελματίες του κλάδου επιθυμούν να έχουν στις τάξεις τους ανθρώπους επαγγελματίες, κατηρτισμένους, αλλά να τους δίνουν και τα ανάλογα. Έτσι, γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει το αντικείμενο. Δεν βρισκόμαστε στη δεκαετία του 70 και του 80, που απλά έπρεπε να ξέρεις 2-3 λέξεις στα αγγλικά και να είσαι χαρούμενος και ευχάριστος. Εδώ πέρα τα παιδιά κάνουν, οι νέοι άνθρωποι κάνουν ολόκληρη επένδυση πάνω στον τουρισμό και πάνω στις τουριστικές σπουδές και στο κομμάτι της εστίασης και στο κομμάτι του σέρβις και στο κομμάτι της μαγειρικής κτλ. Εδώ γίνεται μια ολόκληρη έτσι επένδυση πάνω σε αυτό και σε πολλές περιπτώσεις υποαμείβονται. Παρότι τα κέρδη είναι μεγάλα, ιδιαίτερα στους δημοφιλείς προορισμούς, δεν επιλέγουν και όλοι να δώσουν και αυτά που πρέπει και να έχουν και τις κατάλληλες συνθήκες για τους εργαζόμενους. Έχουμε δει διάφορες τέτοιες εικόνες. Τώρα οι εποχικοί εργαζόμενοι μιλούν και για μια βαριά φορολογία. Για μια βαριά φορολογία γιατί, λένε ας πούμε ότι δουλεύουν 6 μήνες το χρόνο, τους υπόλοιπους μήνες, και όχι όλους μάλιστα, βγαίνουν στα ταμεία ενεργείας. Και την ίδια ώρα οι φόροι καταπίνουν το εισόδημα, τους σκόπους έτσι ενός δύσκολου καλοκαιριού, γιατί σας θυμίζω ότι όσοι εργάζονται στον τουρισμό οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, διότι εμείς μπορούμε να κάνουμε διακοπές, αυτοί όμως κάτω από τη ζέστη, κάτω από τον καύσωνα, κάτω από τον καυτό ήλιο είναι εκεί και στις περισσότερες περιπτώσεις ούτε μπάνιο δεν προλαβαίνουν να κάνουν στη θάλασσα, παρότι βρίσκονται έτσι στα πιο δημοφιλή νερά. Για να ακούσουμε τι είπαν στον Αλφα εποχικοί εργαζόμενοι.
1: Δούλευα 6 μήνες το καλοκαίρι σεζόν και το χειμώνα έπαιρνα πάλι άλλους 6 μήνες ανεργία. Ωστόσο φέτος μου ήρθε φορολογία 690 ευρώ λόγω της ανεργίας η οποία πήρα, που ήταν εξάμηνη.
2: Ο συνολικός μου φόρος πέρσι ήταν στα 760 και φέτος είναι στα 780. Εμένα που μου ζητεί αυτή τη στιγμή να πληρώσω 1178 ευρώ μαζί με τα χρωστούμενα είναι τραγικό, είναι απαράδεκτο.
1: Τώρα αυτό το μήνα πρέπει να δουλέψω για να ξεπληρώσω την φορολογία. Οι περισσότεροι σχεδόν έχουν το ίδιο πρόβλημα.
3: Δυστυχώς σύνορα τα άλλα μας βρήκε και αυτό. Οι εργαζόμενοι, οι εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση, από εκεί που διεκδικούμε να πάρουν παραπάνω επίδομα ανεργίας για να μπορούν να επιβιώσουν τους χειμερινούς μήνες, τους λεγόμενους νεκρούς μήνες, έρχεται το κράτος και τους κόβει άλλον έναν μήνα, παρακρατώντας εφορία γιατί δεν υποστηρίζει ότι υπερβαίνουν το αφορολόγητο.
4: Αυτό είναι ένα άδικο μέτρο, το οποίο υπό προϋποθέσεις καταλαμβάνει πλειάδα ανέργων που έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ, με αποτέλεσμα το επίδομα που παίρνουν με σκοπό τη βοήθειά τους να φορολογείται και να απομειώνεται αισθητά.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα έτσι όπως την παρουσιάζουν οι επαγγελματίες του τουρισμού, έτσι, και από ό,τι ακούσατε πρόκειται για νέα παιδιά που είναι κατηρτισμένα, που έχουν γνώσεις και ασχολούνται με το αντικείμενο μετά από σκληρή δουλειά, ακόμη και στα θρανία. Έτσι, ο τουρισμός, στον οποίο θέλουμε να επενδύουμε και θέλουμε να έχουμε τις καλύτερες παροχές για τους τουρίστες, χρειάζεται, ναι, μια επένδυση όσον αφορά τη γνώση, αλλά χρειάζεται πραγματικά να δουν πολύ καλά το κομμάτι αυτό των εργαζομένων, διότι εάν δεν στηριχτούν οι εργαζόμενοι, τα κενά στις θέσεις θα αυξηθούν. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, πάμε στις διαφημίσεις, να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική. Και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Στείλτε μηνύματα, radio@parapolitica.gr.

0: κίνηση. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλημέρα, καλημέρα. Ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα, παιδιά. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Αλλαγή σκητάλη στον ήχο. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης έχει έρθει απέναντί μου. Καλημέρα, Χρήστο μου. Η κυρία Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά την εκπομπή και η Σταυρούλα μας περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211 10 80 880. Τις πολύ ωραίες μουσικές τις βάζει πάντα ο Βασίλης Κρυμπάς. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμη. Σε λίγη ώρα ξημερώνει, με ανεβασμένη θερμοκρασία ήδη από τώρα και με αφρικανική σκόνη που έχει κάνει ήδη την έλευσή της και θα μας ταλαιπωρήσει μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον. Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Βάιος στέλνει μήνυμα, λέει, δεν ξέρω τι λες εσύ, λέει, για τον τουρισμό, πάντως ξέρω, είμαι βέβαιος, λέει, ότι κλείβεις τα δάχτυλά σου, λέει, άμα τρως γεμιστά σκορδαλιά, μουσακά, κατσικάκι, γιουβέτσι κτλ. Στις διακοπές, ναι. Εγώ μόνο, εσύ όχι. Εσύ κάθεσαι, το κοιτάς δηλαδή.

Λοιπόν, για να πούμε μερικές ειδήσεις που μας έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Από το λιμενικό σώμα ενημερωνόμαστε ότι εκεί στην Λευκάδα σήμανε συναγερμός από ψαράδες που εντόπισαν ένα θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο παραδόθηκε στο λιμενικό. Πρόκειται για ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που χρησιμοποιείται παγκοσμίως για στρατιωτικούς σκοπούς, παρακαλώ, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και προηγμένες επιστημονικές έρευνες. Εχθές το απόγευμα, εκεί οι ψαράδες εντόπισαν αυτό το μαύρο ντρόουν, το οποίο το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, και υπάρχει μάλιστα και σχετικά δημοσιεύματα σε αυτά, γι' αυτό, και σχετική ενημέρωση. Λέγεται ότι πιθανότατα είναι ουκρανικής κατασκευής. Την έρευνα την έχει αναλάβει το λιμενικό, αλλά έχει ζητήσει και τη συνδρομή των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, διότι σύμφωνα με πληροφορίες ενδέχεται να περιέχει ποσότητα εκρηκτικών, παρακαλώ. Είναι ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας. Όπως σας είπα, αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς και έχουν καταγράψει το συμβάν εκεί οι τοπικές αρχές. Βρίσκεται υπό επιτήρηση. Τώρα βέβαια κατά πόσο αν και περιέχει, αν περιέχει ας πούμε αυτό που λένε εκρηκτικά, γιατί έγινε η ρεμούλκηση στη Βασιλική, εντάξει. Τώρα αυτό το γνωρίζουν καλύτερα εκεί οι θύνοντες. Και είναι περίεργο πως έφτασε αυτό το μη επανδρωμένο εκεί στα νερά της Λευκάδας. Να πούμε και μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκεί στο Κερατσίνι, ένας άντρας έριχνε αντικείμενα από τον μπαλκόνι του δευτέρου ρόφου του ενός κτηρίου εγκαταλελειμμένου και μετά έπεσε στο κενό. Οι άνδρες εκεί της αστυνομίας περιπολούσαν στο Κερατσίνι, αντιλήφθηκαν έναν άντρα ο οποίος πέταγε πράγματα από τον μπαλκόνι. Πλησίασαν οι αστυνομικοί, αλλά κατά την προσέγγιση τους ο άνδρας πήδηξε από τον μπαλκόνι στο δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Κλήθηκε ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ, ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται και φυσικά έχει ενημερωθεί εκεί και το αστυνομικό τμήμα, αλλά και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

0: Πάμε μια βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Καρφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Τα είπαν και ξεθύμαναν. Καρότο και μαστίγιο από τον Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για ισοστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Περισσότερο ενωτική από ό,τι αναμενόταν η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Και τα 30 άρθρα του Συντάγματος που προτείνει προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία. 100.000 νοσηλευτές βοηθεί και με στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ποιους αφορά η ρύθμιση? Η αόρατη απειλή των σωματιδίων, φωνική η ατμόσφαιρα. Ο κύριος Λαγουβάρδος μιλά στην Απογευματινή για την αφρικανική σκόνη. Και βεβαίως φόβοι για βεντέτα. Η Κρήτη αποκτά πλέον το δικό της FBI. Βολές Χρυσοχοίδη κατά της εισαγγελίας Ηρακλείου για το φωνικό. Αυτό το φωνικό που έχει συνταράξει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, με αυτό το παλικαράκι να πέφτει νεκρός μετά από τις σφαίρες ενός 54χρονου άντρα, ο οποίος τον κατηγορούσε ότι ευθύνεται για τον θάνατο του παιδιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Το παιδάκι αυτό, το οποίο είχε καταγγείλει πάρα πολλές φορές στις αρχές τις επιθέσεις, επιθέσεις ένοπλες επιθέσεις, λεκτικές επιθέσεις, σωματικές επιθέσεις, είχαν κάνει τα πάντα η οικογένειά του. Με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο έλεγαν ότι το παιδί αυτό δέχεται απειλές για τη ζωή του. Εχθές λοιπόν έγινε η κηδεία του παλικαριού. Τραγική κατάσταση, θρήνος, ο απόλυτος θρήνος. Με την αδερφή του παιδιού να βλέποντας τους αστυνομικούς να δημιουργείται έτσι μια ένταση, τους έλεγε: «Μα τώρα ήρθατε, τώρα τι να σας κάνουμε. Όταν σας θέλαμε δεν παρήχατε την προστασία του παιδιού που έπρεπε». Ο κόσμος έχει συγκλονιστεί. Κάποιοι μιλούν ότι μπορεί να γίνει βεντέτα. Η οικογένεια όμως του θύματος είναι άνθρωποι οι οποίοι από τις δηλώσεις τους τουλάχιστον, δηλαδή ο πατέρας του παιδιού που μίλησε, η αδερφή του παιδιού που μίλησε, είναι άνθρωποι οι οποίοι, μάλιστα ο πατέρας συγκλονίστηκα με μια δήλωση που έκανε, αν λέει γύριζε το παιδί του πίσω, με αυτή του την ενέργεια που έκανε, ας σκότωνε το δικό μου, αλλά δεν γύρισε το παιδί του πίσω. Δηλαδή τι κατάφερε. Επίσης τα δύο αυτά παιδιά ήταν στο ίδιο αυτοκίνητο, που σημαίνει ότι γνωρίζονταν. Μάλιστα όταν έγινε το τραγικό τροχαίο τότε πριν από 3 χρόνια και το παιδί του 54χρονου, το αδικοχαμένο για αυτό παιδάκι, έτσι, χτύπησαν τότε με στο τροχαίο εκεί, έπεσαν πάνω σε μια κολόνα. Είχαν γίνει μάλιστα, γιατί τώρα γίνεται και πολλής λόγος ποιες ήταν οι συνθήκες και τα λοιπά. Τότε είχαν γίνει έρευνες, δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ ο Νικήτας, ο άτυχος Νικήτας που έχασε τη ζωή του χθες. Δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, δεν έτρεχε, αλλά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω σε μια κολόνα. Μάλιστα λένε λοιπόν οι άνθρωποι ότι τις πρώτες αυτές τις μέρες που χαροπάλευε το παιδί στο τροχαίο, οι οικογένειες ήταν μαζί, ήταν ενωμένες, έτσι. Και πολλές φορές ο πατέρας του Νικήτα έλεγε, ας πούμε, στον 54χρονο ότι αισθάνομαι υπεύθυνο στο παιδί μου και τα λοιπά, για το τι συνέβη και τα λοιπά. Είχαν πάει στην κηδεία, ήταν μαζί και ξαφνικά λίγο μετά το μνημόσυνο του παιδιού τους απομάκρυναν, τους είπαν ότι δεν σας θέλουμε και τα λοιπά, και άρχισε να δημιουργείται έτσι μια ένταση η οποία σιγά σιγά κλιμακωνόταν. Θέλω να ακούσουμε τι λένε εκεί οι κάτοικοι της περιοχής, τι λέει η αδερφή του παιδιού, τι λένε εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγκλονιστεί και μαζί τους έχουμε συγκλονιστεί και όλοι εμείς από αυτή την τραγική ιστορία.
1: Ο κόσμος έχει αγανακτήσει, γιατί ήταν καλό παιδί, καλής ανατροφής, φτωχό και καλό. Οι άνθρωποι όταν δεν έχουν μυαλό κάνουν εγκλήματα.
2: Είχα πει και του πατέρα του ότι ο Νικήτας πρέπει να φύγει από την Κρήτη, και μου είχε απαντήσει ο πατέρας του ότι λόγω προβλημάτων υγείας αυτό δεν γινόταν.
3: Δυστυχώς όμως ο κριτικός Τσαμπουκάς, να το πω έτσι απλά, έφτασε σε αυτό το σημείο.
4: Ξέρω πάρα πολύ, ο πόνος τους είναι μεγάλος. Δεν έπρεπε να πριτανεύσει η λογική.
5: Η μόνη βόλτα που κάνανε ήταν στο νοικοκαφείο. Είχαν κλείσει το σπίτι. Δεν εμπαινόγαινε κόσμος. Εγώ από τη συμπεριφορά που είχε, έτσι, που ήταν κλεισμένο στον εαυτό του, έλεγα ότι θα βλάψει τον εαυτό του, όχι να βλάψει το παιδί. Ότι θα σκοτώσει το παιδί, δεν το περίμενα, όχι. Ήταν άρρωστος. Έχει σταματήσει το μυαλό του, στο παιδί του.
6: Καταρχάς δεν ήταν φίλος του Γιώργου. Ο Γιώργος δεν τον ήξερε καν.
5: αν γνωριστήκαν εκείνο το βράδυ, δεν ξέρω αν τον απειλούσε ή τον είχε χτυπήσει. Εμένα προσωπικά δεν μου είχε παραδεχτεί κάτι ο Κώστας. Το ότι θα απειλούσε ότι θα τον σκοτώσω μπορεί να το πει και όπως θα το έλεγε κάθε μάνα και ο κάθε πατέρας. Τους παρακαλούσαμε όλοι, πάρε το παιδί σου και φύγε από την Κρήτη. Δεν το ζητήσαμε να φύγει για πάντα, φύγε ένα διάστημα. Μια μάνα θα ανεχτεί να βλέπει το φωνιά του παιδιού της έξω στον δρόμο. Δεν θέλω να δώσω δίκαια στον Κωστή. Ήτανε λάθος που μου σκότωσε.
6: Πείτε μου τι να σας πω. Ότι πήρα και τη διάλεξα εγώ το κοστούμι που θα βάλει για το γάμο του. Άσπρα ήθελα να βάλουν όλοι. Γιατί είχε άσπρη ψυχή, αγνή ψυχή. Τώρα τελείωσε. Σε συνεννόηση με τους γονείς μου αποφάσισα να τον συνοδεύσουμε χαρούμενοι. Φορώντας λευκά. Με τραγούδια, με μαντολίνα, με λύρες, με όλα αυτά που του πρέπουνε. Τίποτα λιγότερο, αλλά όχι σφαίρες. Όχι κάτι που τον σκότωσε.
7: Πόσο.
6: Όποιον και να ρωτήσετε, θα είδε σας πει. Ήταν το καλύτερο παιδί.
0: Λοιπόν, αυτά είναι όλα τραγικά που συμβαίνουν, τραγικά. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα περιστατικά εκεί στην Κρήτη, θυμάστε και τα περιστατικά με τα σταυρίζια και τα λοιπά, με τις βεντέτες και τα όπλα που θα σταματούσαν και όλα αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Και όμως δυστυχώς εδώ πέρα έχουμε το σκηνικό ενός προεναγγελθέντος εγκλήματος. Έτσι σαν να ήξερε το παιδί τι πρόκειται να του συμβεί, πολλές φορές είχε απευθυνθεί στην αστυνομία. Εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Ρουσοχοίδης, για το περιστατικό αυτό, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη. Αναφέρθηκε στο περιστατικό και είπε ότι για όλα αυτά έριξε τις ευθύνες στην εισαγγελία. Διότι είπε ότι πολλές φορές τον είχαν συλλάβει τον 54χρονο για αυτές τις απειλές εναντίον του παιδιού, αλλά ο εισαγγελέας τον άφηνε ελεύθερο. Για να ακούσουμε τι είπε ο υπουργός εδώ.
8: Αυτός επιχειρούσε επί πολύ καιρό, φαίνεται, να πλησιάσει και να κάνει κακό στο παιδί. Και ελήφθησαν κάποια προστατευτικά μέτρα. Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν. Αυτός έπρεπε να συλληφθεί κανονικά ο άνθρωπος και να κρατηθεί. Και να κρατηθεί προληπτικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί είναι η δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις. Κοιτάξτε.
9: Ναι.
8: Αν κάποιος άνθρωπος είναι αποφασισμένος να σκοτώσει, να δολοφονήσει με αυτόν τον απέσιο πραγματικά τρόπο, δολοφονώντας ένα παιδί, και κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό. Το θέμα της βεντέτας, όπως τη λέμε, δυστυχώς υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων, και ιδιαίτερα στην Κρήτη, που αντιλαμβάνονται τη ζωή και τη διαχείριση των προβλημάτων με αυτόν τον τρόπο.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εδώ στα παραπολιτικά για το θέμα αυτό που μας έχει συγκλονίσει όλους. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Μια εξάωρη συνεδρίαση γεμάτη αιχμές και μπηχτές κατά σκέτσου και δένδια από υπουργούς, βουλευτές αλλά και τον Πρωθυπουργό. Ποιοι υδρώνουν και ποιοι όχι τη φανέλα και ποιοι πάνε εκεί που μας βρίσκουν και όχι στα όργανα. Και άλλες ισοκομματικές ιστορίες και μια συζήτηση για την αναθεώρηση με στόχο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αδήλωτα εισοδήματα από παροχές αγοραπολισίες τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις. 2.500 έλεγχοι το 2026 σε μεταβιβάσεις ακινήτων. Όχι απλά φίλοι, σκληρά εργαζόμενοι οι σκύλοι, από ζώα συντροφιάς είναι διασώστες. Και περσικός πρόσκαιρη λύση για τον εγωισμό του Τραμπ, γιατί ο Ουάσιγκτον αναζητά αφήγημα πριν από το ταξίδι του Προέδρου στο Πεκίνο. Η εφημερίδα Καθημερινή, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Πτώση 1,5% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην τελευταία δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky, διατηρώντας ωστόσο στην πρόθεση ψήφου διαφορά ασφαλείας 12 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Όσον αφορά το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 9% δηλώνει πως σίγουρα ναι θα το ψήφιζε και το 11% μάλλον ναι. Για τη Μαρία Καριστιανού, το ποσοστό των σίγουρων υποστηρικτών της φτάνει στο 8% και όσων απαντούν πως μάλλον θα την ψήφισαν στο 13%, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά από 3 έως και 9%. στην εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδό της, επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα, απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Ακραία συντηρητικές προτάσεις για την αναθεώρηση, υποβάθμιση των κομμάτων στο επίπεδο των σωματείων, επιστροφή στο 19ο αιώνα για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο, πλήρης απαξίωση της δημόσιας παιδείας, καρφιά υπουργών κατά υπουργών και εχμές βουλευτών για το επιτελικό κράτος. Η εφημερίδα Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Βαϊμάρης, εμπνέει τον Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για την αναθεώρηση του Συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Βαριές εχμές συνταγματολόγων για τη μεθόδευση. Καταστατικό Κόζα Νόστρα εφαρμόζει η κυβέρνηση για τους 13 υπόδικους βουλευτές, ακόμα και αν παρανόμησαν, θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια. Δίκητε Μπόνα, έγγραφο ντοκουμέντο, τεκμηριώνει ότι ο Καραμαλής έπρεπε να διωχθεί για κακούργημα. Η οικογένεια του αδικοχαμένου Βάιου Βλάχου αποκάλυψε εμπιστευτική επιστολή του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ Τερεζάκη προς τον Υπουργό Μεταφορών. Εφιάλτης οι νέες ανατιμήσεις φωτιά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ο πληθωρισμός τροφίμων μόνο τον Απρίλιο αυξήθηκε κατά 2,23%.

πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στον Δένδια, τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αυξάνονται τα κρούσματα του χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική, παγκόσμιο συναγερμό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Χιλιάδες μη δικαιούχοι έκαναν αίτηση για τον κοινωνικό τουρισμό, εισοδηματίες άνω των 80.000 ευρώ. Ελευθέριος Βενιζέλος, καμπανάκι για την τουριστική σεζόν, η πτώση της επιβατικής κίνησης. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστη, στο πρωτοσέλιδο, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης, ερώτηση στη Βουλή του ΚΚΕ. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, Μητσοτάκης, παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς και ασφάλειας, πάνω από 6 ώρες η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και ένα θέμα από την Θεσσαλονίκη, τα 8 μικρά τοπόσημα που αποδόθηκαν στην Άνω Πόλη. 4 ακόμη αποκατεστημένες και πλήρως λειτουργικές οθωμανικές κρίνες στην Άνω Πόλη απέδωσαν στους πολίτες και στους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος, ο Στέλιος Αγγελούδης και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με έκπτωση 10% αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Κοίτα, ξύπνα!
1: Τι?
0: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
3: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ, έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
5: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Μισή ώρα θα είμαστε ακόμη μαζί σας. Να σας κρατήσουμε συντροφιά, ξημέρωση για τα καλά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθηναϊκής πρωτεύουσας.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Τα γνωστά προβλήματα όμως παραμένουν εκεί στο ποτάμι, έτσι στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας και στη Λεωφόρο Αθηνών, παρόμοια εικόνα. Όμως σε γενικές γραμμές είναι καλά τα πράγματα, είναι και νωρίς ακόμα. Σε κανένα τέταρτο θα είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό.

0: Λοιπόν, σας έχουμε πει πάρα πολλές φορές για αυτό αυτή την ιστορία με τα πατίνια, που συνεχώς και χθες το λέγαμε στην εκπομπή εδώ, τι ακριβώς συμβαίνει με τα πατίνια και τα λοιπά, και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, ιδιαίτερα με τα παιδιά που έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα. Και χθες πάλι είχαμε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Ασπρόπυργο με ένα 12χρονο παιδάκι που είναι σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Πάμε να ακούσουμε τι λένε εκεί οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στον Ασπρόπυργο.
1: Βγήκαν έξω τα παιδιά να περάσουν το δρόμο. Τώρα το ποιος έχει την ευθύνη είναι το λιγότερο. Πρώτον να είναι καλά το παιδάκι και να γίνει καλά ο συμπολίτες μας, γιατί είναι μικρό παιδί.
2: Είδα αστυνομία, είδα ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο εδώ. Τους είδα πολύ, ήταν πάρα πολύ σε δύσκολη κατάσταση.
3: Είναι επικίνδυνο. Γιατί δεν προσέχουν.
1: Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την κίνηση, με επικίνδυνοτητα πλέον για τα παιδιά μας. Για εμάς. Και δεν είναι το πρώτο ατύχημα που συμβαίνει.
4: Είχε ένα μεγάλο πατίνι. Γενικά στο Ασπρόπυργο κυκλοφορεί με αυτό το πατίνι. Πιάνει ως τα 30 και άμα κάνουν και κάτι προγράμματα πάει και μέχρι 50.
5: Αυτή τη φορά δεν το είχε δει στο κράνος και το χτύπησε το αυτοκίνητο.
6: Είναι πολύ επικίνδυνο στενό. Προσπαθούν να μας φτιάξουν λίγο με τα φανάρια, όπως είδατε τα στόπ και αυτά που μας έχουν βάλει. Αλλά πάλι θέλει πολύ προσοχή και συνήθως δεν προσέχει κανένας.
0: Αυτό ακριβώς συνέβη εκεί στον Ασπρόπυργο. Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα, έτσι. Σας θυμίζω και αυτή την περίπτωση με το 13χρονο παιδάκι εκεί στην Ηλία που έχασε τη ζωή του τόσο άδικα. Πάλι με ένα πατίνι το οποίο κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Για το θέμα λοιπόν αυτό θα μιλήσουμε με την κυρία Βασιλική Μιλωνά. Είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Θα την καλημερίσουμε. Γεια σας κυρία Μιλωνά, τι κάνετε?
7: Καλημέρα κυρία Πανάγου, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτή την ιστορία τώρα με τα πατίνια και θέλω να μου πείτε λίγο τη γνώμη σας για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τι γίνεται στην Ευρώπη, τι γίνεται σε άλλες χώρες, τι εικόνα έχουμε? Έχουμε όλο ένα και περισσότερο έτσι ατυχήματα με πατίνια. Δεν υπάρχει οδική συμπεριφορά σωστή, ταχύτητες υψηλές, οι δρόμοι, τι φταίει?
7: Αυτό που φταίει κυρίως, κυρία Πανάγου, είναι η συμπεριφορά μας. Έχουμε έλλειμμα των υποδομών. Δεν έχουμε δρόμους κατάλληλους που να μπορούν να φιλοξενήσουν τα πατίνια, δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως που το γνωρίζουμε. Αυτό που μεγαλύτερη σημασία έχει είναι ότι θα πρέπει να προσέχουμε σχετικά με τα πατίνια, που δεν είναι ένα καινούριο πρόβλημα, γιατί ήδη από το 2021 υπάρχει και η πρόβλεψη στην νομοθεσία μας, αλλά δεν είναι κάτι που είναι γνωστό. Και το σχετικό νομοσχέδιο προβλέπει πώς και πού πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, τις προϋποθέσεις σχετικά με την ηλικία, με τις ταχύτητες που πρέπει να ακολουθούνται, τον εξοπλισμό και τους κανόνες γενικότερα. Είναι κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεται και το οποίο μας οδηγεί σε κινδύνους. Το λιγότερο που μπορούμε να πάθουμε όταν βγαίνουμε στον δρόμο με αυτές τις συμπεριφορές είναι να χαλάσουμε τη μέρα μας, και το χειρότερο είναι να κινδυνεύσει η ζωή μας. Η ζωή αυτών που είναι αναβάτες στα πατίνια, αλλά και οι πεζοί και οι άλλοι που θα τύχει να βρεθούν μπροστά τους. Γιατί τα πατίνια, ναι μεν πρέπει να τα οδηγούμε σε ποδηλατόδρομο ή στο δεξί μέρος του, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, όχι στα πεζοδρόμια, γιατί κινδυνεύουν και οι πεζοί, σε δρόμους που έχουν όριο ταχύτητας μικρότερο από τα 50 χιλιόμετρα την ώρα και σύμφωνα με τους κανόνες, φορώντας το κράνος. Ξέρετε ότι τα πιο πολλά δυστυχήματα με πατίνι έχουν να κάνουν με τραυματισμό στο κεφάλι και επίσης και στα άνω άκρα. Το κράνος πραγματικά προστατεύει και σώζει. Έπειτα θα πρέπει να φοράμε ανακλαστικό εξοπλισμό τη νύχτα. Βλέπουμε πολλές φορές βγαίνουμε στον δρόμο και βλέπουμε πατίνια και νεαρούς με σκούρα ρούχα, δεν φαίνονται καθόλου. Το πατίνι θα πρέπει να έχει φώτα, λευκό φως μπρος, κόκκινο φωτάκι πίσω, κουδούνι όταν κυκλοφορούμε σε δρόμους που έχουμε πεζούς.
0: Αυτό τώρα που περιγράφεται κυρία Μιλωνά, εγώ προσωπικά δεν το έχω δει πουθενά. Δεν έχω δει δηλαδή πατίνια με φώτα, με κόρνες, με όλα αυτά κτλ. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, για συνεχίστε, τι άλλο προβλέπετε?
7: Κυρία Πανάγου, και όμως αυτοί είναι οι κανόνες, είναι οι προϋποθέσεις όταν ανεβαίνουμε σε ένα πατίνι. Το μέγιστο όριο, επιτρεπόμενο όριο είναι τα 25 χιλιόμετρα. Πολλοί βέβαια τα πειράζουν και αλλάζουν τις ρυθμίσεις. Θα πρέπει να κρατάμε με τα δύο χέρια το τιμόνι, γιατί ένα όχημα με τόσο μικρές ρόδες δεν έχει και την ευστάθεια που θα μας έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν πρέπει να μεταφέρουμε άλλον κατηγορηματικά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τα ακουστικά μας, δεν πρέπει να κρεμάμε πράγματα, τσάντες και διάφορα άλλα πράγματα από το τιμόνι. Και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να έχουμε πάντα στο νου μας ότι το πατίνι είναι όχημα και δεν είναι ένα παιχνίδι. Οι αρχές και οι δήμοι οι οποίοι έχουν συμβάσεις και επιτρέπουν να υπάρχουν πατίνια, θα πρέπει παράλληλα να δίνουν και οδηγίες στους πολίτες. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η υπενθύμηση στους γονείς ότι η νόμιμη ηλικία για τα πατίνια στον δρόμο είναι τα 15 έτη. Όχι παιδιά μικρότερα από 15 χρόνων που χωρίς να γνωρίζουν τους κανόνες. Αυτά είναι οι βασικοί κανόνες και επειδή στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μελωνάς είδαμε από την αρχή το πρόβλημα αυτό, γιατί από τη μια ενθαρρύνεται η μικροκινητικότητα, καθώς και η βιώσιμη κινητικότητα είναι μια λύση στο πρόβλημα της κλιματικής κρίσης, της κυκλοφορίας. Έχουμε ένα κορεσμένο οδικό περιβάλλον.
0: Λοιπόν, τα πατίνια εμφανίστηκαν εδώ στην Αθήνα, εκεί λίγο μετά την εποχή του κορονοϊού. Έτσι, τα πατίνια λοιπόν άρχισαν να πολλαπλασιάζονται συνεχώς, να τα βλέπουμε παντού, παρκαρισμένα άναρχα. Και εγώ ρωτώ λοιπόν, από ποια ηλικία είπατε το παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει πατίνα, από 15 και μετά?
7: Από την ηλικία των 15 χρόνων.
0: Μάλιστα. Και εγώ ρωτώ λοιπόν, το πατίνι είναι ένα μηχανοκίνητο όχημα. Δεν θα πρέπει ο κάτοχος του οχήματος αυτού, γιατί όχημα είναι σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να έχει στοιχειώδεις γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Δηλαδή ξέρει ένα 15χρονο παιδί, ας πούμε, τι σημαίνει? Εντάξει, το σήμα το stop υποθέτω ότι το ξέρει, το ξέρουν όλοι, είναι ένα σήμα διεθνές, το γνωρίζουν. Αλλά υπάρχουν διάφορα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως όσον αφορά παραδείγματος την προτεραιότητα, ας πούμε. Δεν θα έπρεπε ο χρήστης του πατινιού, ο οδηγός, να έχει στοιχειώδεις γνώσεις του κώδικα οδικής και των σημάτων κυκλοφορίας?
7: Σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε, γιατί εμείς μετά την περίοδο του κορονοϊού, όπου όπως και εσείς σωστά αναφέρατε, αυξήθηκε η χρήση των πατινιών για τους γνωστούς λόγους και για το θέμα της κοινωνικοποίησης τότε με τις απαγορεύσεις. Αυξήθηκαν λοιπόν τα πατίνια, είδαμε τα προβλήματα, μάλιστα συμμετέχω στην ομάδα του ΟΗΕ που καθορίζει τους κανόνες και βλέπει αυτό το πρόβλημα και οι εισηγήσεις μας έχουν γίνει αποδεκτές από τη αρμόδια επιτροπή. Mm-hmm. Δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα που το λέμε Small Wheels Big Responsibility, με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου.
0: Μικρές ρόδες αλλά μεγάλη ευθύνη.
7: Ακριβώς, μικρά οχήματα, μεγάλη ευθύνη. Και ένα πρόγραμμα που το κάνουμε συνήθως στους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα γυμνάσια. Αυτή την περίοδο το πρόγραμμά μας στη Δυτική Ελλάδα και στους τρεις νομούς, Χαΐας, Ηλίας και το Λακαρνανίας, γίνεται στα σχολεία, όπως επίσης και στη Βόρεια Ελλάδα, στο Κέντρο Οδικής Ασφάλειας που φιλοξενείται από το Τιτάνα, το εργοστάσιο στην Ευκαρπία. Κάνουμε αυτό το πρόγραμμα για τα παιδιά, για να ενημερώνονται, και μάλιστα το πρόγραμμα είναι και αποτέλεσμα μιας έρευνας που κάναμε. Κάναμε μια έρευνα όπου είδαμε τις επιμέρους παραμέτρους, ναι, και πάνω σε αυτά βασίσαμε και το πρόγραμμα αυτό. Είδαμε ότι πολλοί κόσμος χρησιμοποιούν το πατίνι για να πάει στη δουλειά του.
0: Βέβαια.
7: Είτε πρόκειται να πάει στο γραφείο του για να αποφύγει την κίνηση, είτε και σε αγροτικές περιοχές εργάτες που φεύγουν το πρωί για να πάνε στη δουλειά τους. Πολλοί το χρησιμοποιούν για διασκέδαση. Οι περισσότεροι, οι μισοί, είναι αυτοί που το χρησιμοποιούν για τη δουλειά τους. Αυτοί που το χρησιμοποιούν όμως για τη δουλειά τους συνήθως φοράνε κράνος. Αυτοί που το χρησιμοποιούν για να μετακινηθούν, για ευχαρίστηση, για βόλτες, συνήθως είναι πιο απρόσεκτοι. Βέβαια δεν μπορούμε να γενικεύσουμε, γιατί είναι και θέμα χαρακτήρα.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κάτι. Είστε υπέρ της απαγόρευσης των πατινιών στα παιδιά?
7: Για τα παιδιά θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Ενημέρωση από το σχολείο, από τους δήμους και από τους γονείς. Πριν τα παιδιά ανέβουν στο πατίνι.
0: Γιατί εγώ, κυρία Μελωνά, εγώ το ξαναλέω και θα το λέω, όταν ανεβαίνει κάποιος σε οποιοδήποτε όχημα πρέπει να έχει να γνωρίζει τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Τα σήματα οδικής κυκλοφορίας είναι πάρα πολλά, και είναι ιδιαίτερα για την πρωτεύουσα, έτσι παντού. Βλέπεις το σήμα της προτεραιότητας, βλέπεις το σήμα, ας πούμε, της πλατείας, βλέπεις το σήμα ότι έρχεται ένα σχολείο. Όλα αυτά, όταν ένα 15χρονο παιδί παίρνει ένα μηχανοκίνητο όχημα, είναι και ένα παντίνι που πηγαίνει 20-30 χιλιόμετρα. Εγώ δεν σας λέω ότι είναι πειραγμένο, εγώ σας λέω ότι πάει με την ταχύτητά του. Πώς γνωρίζει πού πρέπει να σταματήσει, σε ποιον πρέπει να δώσει προτεραιότητα, αν έρχεται πλατεία, πότε μπαίνουμε στην πλατεία, πώς μπαίνουμε, πώς γίνεται η κίνησή μας στους δρόμους. Και κάτι άλλο επίσης. Ένα κομμάτι είναι αυτό, στο ότι τα παιδιά δεν έχουν την οδηγική συμπεριφορά, δεν είναι κάτοχοι διπλωμάτων οδήγησης. Και εδώ βλέπουμε πάρα πολλά ατυχήματα. Εδώ είχαμε θανατηφόρο και έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα που οδηγούν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αυτό που είπατε και εσείς νωρίτερα. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό, ότι τα παιδιά δεν έχουν οδηγική συμπεριφορά. Η ενημέρωση, όπως καλά λέτε κι εσείς, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Από την ενημέρωση όμως μέχρι την κατοχή διπλώματος είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αν ήταν έτσι, όλοι ας πούμε θα παίρναμε ένα όχημα και εγώ θα οδηγούσα ένα λεωφορείο. Θα είχα μια ενημέρωση ας πούμε και θα έβγαινα στον δρόμο με ένα λεωφορείο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Επιτρέψτε μου, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Θα πρέπει ο κάτοχος του ηλεκτρικού πατινιού πραγματικά να έχει δίπλωμα. Ένα στοιχειώδης δίπλωμα. Και να μην είναι 15 χρονών.
7: Μια στοιχειώδη εκπαίδευση. Σε κάποιες χώρες υπάρχει προϋπόθεση και να υπάρχει και ασφάλιση. Να υπάρχει και ασφάλεια.
0: Ναι, το κομμάτι τώρα της ασφάλειας.
7: Ναι. Γιατί ξέρετε ότι είχαμε και πολλούς θανάτους το 22 που έχουν καταμετρηθεί και τα μέρους θέματα και οι αιτίες. 120 άτομα σκοτώθηκαν με ισκούτες στην Ευρώπη. Και είχαμε περίπου 6.000, για την ακρίβεια 5.867 σοβαρά τραυματίες από λόγω της χρήσης των e-scooters. Άρα λοιπόν είναι επικίνδυνα, χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται προσοχή και είναι θέμα ενημέρωσης όπως είπατε και εσείς και είναι πρωτίστως ένα θέμα παιδείας και πολιτισμού που δεν σταματάμε να το λέμε, δεν κουραζόμαστε να το λέμε στο Ινστιτούτο γιατί και εμείς αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε για αυτή την κατάσταση. Η περασμένη χρονιά ήταν μια χρονιά ορόσημο γιατί ψηφίστηκε ένας καινούριος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Mm. Είχαμε υπεράνθρωπες προσπάθειες της τροχέας σε σχέση με τους ελέγχους, με τα θέματα του κράνους, του αλκοόλ. Αλλά έχουμε ακόμη πρόβλημα. Θα πρέπει να διευρυνθεί το θέμα της καλλιέργειας παιδείας, οδικής ασφάλειας και της ενημέρωσης. Και εμείς είμαστε εδώ δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην πολιτεία. Και πραγματικά αυτό το πρόγραμμα που έχουμε αναπτύξει με την υποστήριξη της FIA, που το κάνουμε αυτή την περίοδο σε κάποια σχολεία, θα πρέπει να διευρυνθεί, να γίνει κτήμα όλων των παιδιών, όλων των σχολείων. Είναι εγκεκριμένο άλλωστε και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
0: Πολιτικής. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο που μας ρωτάει και πάρα πολλοί κόσμος. Σε περίπτωση που γίνει κάποιο ατύχημα με πατίνι και δεν υπάρχει ασφάλεια, ας πούμε, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Εγώ δεν σας λέω ότι καταλήγει σε τροχαίο με τραυματισμό. Εγώ σας λέω ότι απλά έχουμε υλικές ζημιές. Τι γίνεται τώρα? Είμαι εγώ με το αυτοκίνητό μου, έρχεται κάποιος, πέφτει με το πατίνι πάνω στο αυτοκίνητο, δημιουργούνται υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο. Η υπαιτιότητα, ας πούμε, είναι αυτός, την υπαιτιότητα την έχει ο κάτοχος του, οδηγός του πατινιού. Εμένα ποιος με αποζημιώνει?
7: Αυτό πια θα είναι θέμα των δικαστηρίων εφόσον καταφύγουν, γιατί δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε από τη στιγμή που δεν είναι και υποχρεωτική η ασφάλιση. Σε κάποιες χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Τσεχία, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση για τα πατίνια. Στη χώρα μας δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη ακόμα.
0: Επίσης μου λένε ότι στο εξωτερικό υπάρχει, λέει, και αριθμός κυκλοφορίας, λέει, για κάθε πατίνι.
7: Σε κάποιες χώρες ναι, κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει. Ξέρετε ότι έχουμε περίπου, εκτιμάτε, ότι έχουμε περίπου 60.000 πατίνια στην Ελλάδα. Βέβαια σε άλλες χώρες ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Στη Γαλλία φτάνουν τα 2,5 εκατομμύρια. Και εκεί υπήρξαν και εκεί κάποια θέματα και μάλιστα η δήμαρχος του Παρισιού, η κυρία Ιντάλκο, έκανε πέρυσι δημοψήφισμα και δεν ανανεώσανε τις συμβάσεις με τις εταιρείες οι οποίες έχουν τα πατίνια. Επιτρέπονται όμως τα ιδιωτικά πατίνια στη Γαλλία, τα οποία χρησιμοποιούνται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Στη Γερμανία, ας πούμε, που έχει το μεγαλύτερο αριθμό, 120.000 σκούτες για ενοικίαση, το μεγαλύτερο αριθμό για ενοικίαση, υπάρχει πρόβλεψη και υπάρχει και υποχρεωτική ασφάλιση. Και η καταχώρηση των πινακίδων, όπως αναφέρατε κι εσείς. Και πρέπει τα πατίνια να είναι εγκεκριμένου τύπου. Άρα λοιπόν,
0: και η ηλικία των παιδιών ποια είναι?
7: Είναι 15 χρόνων για τα πατίνια που...
0: Και στο εξωτερικό?
7: Εννοείται εδώ ή στη Γερμανία?
0: Όχι, εννοώ στο εξωτερικό, στη Γερμανία.
7: Σε κάποιες χώρες είναι στα 15, σε κάποιες χώρες είναι στα 16.
0: Η ίδια ηλικία.
7: Η ίδια ηλικία, ναι. Σε κάποιες χώρες είναι 16 χρόνων, ναι.
0: Μήπως θα έπρεπε το μάθημα της οδικής συμπεριφοράς να μπει στα σχολεία, πέρα από τις ενημερώσεις που σωστά πράτετε εσείς και κάνετε, μήπως θα έπρεπε αυτό το μάθημα, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, να μπει στο σχολείο από το δημοτικό?
7: Ναι, σίγουρα.
0: Και μέχρι να μπει.
7: Είναι κάτι το οποίο και εμείς έχουμε επισημάνει και σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχα την τιμή να μιλήσω για αυτό το θέμα προσωπικά και με τον Πρωθυπουργό και είδα το ενδιαφέρον του, επισημάναμε αυτό το θέμα και μιλάμε με το Υπουργείο Παιδείας. Είναι πραγματικά ένα ζήτημα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα σε αυτό το θέμα. Εμείς έχουμε εκπαιδεύσει 380.000 μαθητές και 9.000 εκπαιδευτικούς, δίνοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορούν να στηρίξουν το θέμα της οδικής ασφάλειας και να έχουν εργαλεία για να συνδέσουν διαθεματικά την οδική ασφάλεια με τα μαθήματα, με τη φυσική, με τα μαθηματικά.
0: Ναι.
7: Είναι ένα ζήτημα πραγματικά το οποίο το προσπαθούμε, το έχουμε παρουσιάσει.
0: Άλλος ακροατής μου στέλνει μήνυμα και λέει ότι στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, εσείς θα μας πείτε, έχουν μαζέψει, λέει, αρκετά πατίνια, κυκλοφορεί συγκεκριμένος αριθμός ανά ώρα. Δεν γίνεται, λέει, αυτός ο κακός χαμός που υπάρχει εδώ στην Αθήνα, ισχύει κάτι τέτοιο?
7: Κοιτάξτε, στη Θεσσαλονίκη το αναφέρατε, να θυμηθώ ότι πριν 3 χρόνια
0: ναι.
7: ανασύρθηκαν 59 πατίνια από το Θερμαϊκό, τα οποία είχαν πετάξει και τότε ήταν λίγο πριν οριστεί το θεσμικό πλαίσιο για τα πατίνια, πριν την νομοθεσία, γιατί και η καθυστέρηση στο να γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις δημιούργησε και ένα περιβάλλον χαοτικό, ένα περιβάλλον αναρχίας στους δρόμους. Δεν ξέρω αν αυτό που λέτε υπάρχει μια πρόβλεψη από το Δήμο. Σίγουρα όμως θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες, να υπάρχουν περιορισμοί, να υπάρχουν οδηγίες και να υπάρχει ενημέρωση. Είναι ένα θέμα παιδείας και πολιτισμού. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε.
0: Και σίγουρα,
7: και
0: κυρία Μιλωνά,
7: η ενημέρωση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, κυρία Πανάγου.
0: Και σίγουρα δημιουργούνται κάποιοι νόμοι, φτιάχνονται κάποιοι νόμοι, αλλά πραγματικά στην εφαρμογή τους υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό
7: έχουμε πρόβλημα με την εφαρμογή του νόμου στη χώρα μας, κυρία Πανάγου, και το γνωρίζουμε.
0: Και δεν έχουμε και δρόμους. Δυστυχώς δεν έχουμε και δρόμους.
7: Γρήγορα και με τις κάμερες θα υπάρξει μια επίδραση στην περιφορά των οδηγών. Γιατί δυστυχώς οι οδηγοί πρέπει να αισθάνονται ότι ελέγχονται για να αλλάξουν συμπεριφορές. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται γρήγορα όταν υπάρχει εφαρμογή του νόμου. Αυτό όμως που είναι απαραίτητο είναι να αλλάξουμε συμπεριφορές, να αναπτύξουμε μια κουλτούρα οδικής παιδείας. Παίρνει χρόνο, δουλεύει σε βάθος χρόνου, αλλά είναι κάτι απαραίτητο. Και είναι η στιγμή να το κάνουμε. Έχουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο αυτοκινητόδρομων, έχουμε ένα καινούριο κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Πρέπει επιτέλους να σκύψουμε πάνω στο θέμα της κυκλοφοριακής παιδείας. Είναι κάτι που είναι απαραίτητο. Έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή μας, επηρεάζει την οικογένεια, την κοινωνία και είναι και μια τροχοπέδη για την ανάπτυξη του τόπου. Γιατί όπως και εσείς είπατε, χάνουμε νέους ανθρώπους, αλλά κινδυνεύουν και μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι.
0: Σωστά.
7: Ακόμη και από αυτά τα πατίνια που όταν κυκλοφορούν σε πεζόδρομους και έχουμε και ανθρώπους που θέλουν να περπατήσουν, να κυκλοφορήσουν με ασφάλεια, αλλά δυστυχώς κινδυνεύουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιλωνά.
7: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν η κυρία Βασιλική Μιλωνά, πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Έχω πάρα πολύ καλά νέα για όλους εσάς που βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε ότι αυτή τη φορά μπορεί να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova 5G Home Internet φέρνει το ίντερνετ χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων, πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε ωραία μουσική και επαναρχόμαστε.

0: Τα πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Και με αυτή την πολύ ωραία μουσική θα ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να παραδώσουμε σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές και σήμερα. Το Χρήστο το Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Την Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και σήκωσε τα τηλέφωνα για τις δικές σας καλημέρες. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που βοήθησαν στην τέλεση της εκπομπής. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκάζινο του σταθμού. Σας εύχομαι να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μου, γεια σας, έχει 20 βαθμούς έξω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε στρατηγικές ειρηνικές εγκαταστάσεις κοντά στο στενό του Ορμούζ μετά από επιθέσεις του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι επιθέσεις ενάντια στο Ιράν ήταν ένα φιλικό χτύπημα και πως η εκεχηρία είναι ακόμη σε ισχύ. Επίθεση Ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ανωδικές τάσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,40 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατά 2,1% στα 96,80 δολάρια. Το Μάιο αναμένεται η κυβέρνηση να κινήσει τις διαδικασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος. Η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει πρόταση νόμου στη Βουλή για την οποία απαιτούνται οι υπογραφές 50 βουλευτών. Επισπεύδει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχετικές ανακοινώσεις θα κάνει στις αρχές του καλοκαιριού και όχι το Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το αργότερο σε ένα δεκαήμερο θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να συζητήσει πώς θα κινηθεί το κόμμα της Κουμουνδούρου στις επόμενες εκλογές, δεδομένου ότι αρκετοί βουλευτές έχουν δηλώσει δημόσια ότι προσανατολίζονται στο να συνταχθούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Από έλεγχο περνούν οι φοροελεγκτικές αρχές 2.500 φακέλους μεταβάσεων ακινήτων, οι οποίες χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Ψηλά στη λίστα βρίσκονται υποθέσεις φορολογίας μεταβίβαση ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, οι οποίες παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα για το 12χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πέδων Αγλαία Κυριακού. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να περιέγραψαν την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τον τελευταίο διάστημα, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του στη βαθιά συναισθηματική και ψυχική φόρτιση που ακολούθησε το θάνατο του παιδιού τους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε άνδρας που τραυματίστηκε όταν πήδηξε από μπαλκόνι δευτέρου ρόφου εγκαταλειμμένου κτηρίου στο Κερατσίνι. Νωρίτερα αστυνομικοί τον είχαν εντοπίσει να ρίχνει αντικείμενα στο δρόμο. Στη διεθνή ενημέρωση αναχαιτήσεις 20 ουκρανικών μη επανδρωμένων εναερίων οχημάτων, τα οποία κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα, λίγο αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός 2 ημερών. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ επικράτησε με 78-65 της Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League και προκρίθηκε στον τελικό που το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια ως το ύψος της Νέας Ιωνίας, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, επίσης σε Κηφισίας Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το Νέο Φάληρο και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμι ως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά.

ξεκινήσαμε, παιδιά. Χιώτης Μάμπο, όχι, εντάξει, okay, δεν ήταν ακριβώς Μάμπο, αλλά τέλος πάντων ήταν Χιώτης σίγουρα. Και Μεριλίντα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Παρασκευή ξημέρωσε, εδώ και σχεδόν μια ώρα έχει ανατύλει ο ήλιος, σε 10 λεπτά δηλαδή θα κλείνει μια ώρα, και θα δύσει αργά, δηλαδή θα δύσει, εκεί θα πέσει το σκοτάδι κατά τις 9 παρά. Βέβαια σήμερα έχει συννεφιά έξω, θα έχει και σκόνη έξω, θα είναι έτσι αρκετά έντονο το επεισόδιο με την σκόνη που θα μας έρθει από την Αφρική, οπότε λίγο το νου σας. Όσοι έχετε αναπνευστικά προβλήματα, πάρτε λίγο τα μέτρα σας. Να μου πεις τώρα πώς θα αποφύγεις την σκόνη. Εντάξει. Περιορίστε τις μετακινήσεις αν έχετε ιδιαίτερα ζητήματα, όσο μπορείτε να τις περιορίσετε. Τα καλά νέα είναι ότι από Σάββατο θα αρχίσει να υποχωρεί το περιστατικό, άρα να έρθουμε λίγο στα κανονικά μας. Το καλό νέο λοιπόν της μέρας είναι ότι είναι Παρασκευή, άρα ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Το κακό νέο της μέρας είναι ότι ο Τραμπ δεν θα ηρεμήσει με τίποτα, δηλαδή. Έχουμε πάλι μια ένταση εκεί στην Μέση Ανατολή που θα πάει. Θα σταματήσει να χαίρεται με αυτό το παιχνίδι, θα ασχοληθεί με κανένα άλλο παιχνίδι, μπας και βρούμε και εμείς την ησυχία μας. Το ημερολόγιο γράφει 8, ο μήνας είναι Μάης, το έτος 2026, η μέρα είναι Παρασκευή, το ρολόι γράφει 9 λεπτά μετά τις 7, στον αέρα των παραπολιτικών όπως κάθε μέρα το πρώτο πρωινό, από τις 7 έως τις 9 για να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα και να ακούσουμε μουσικές. Να ξεκινήσουμε καλά τη μέρα μας. Στο 211-1080-880 η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτου σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιανά σας, τις ιδέες σας ή τα παραπονά σας. Αλλιώς radio@parapolitika.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ στον υπολογιστή εντός του στούντιο και τα βλέπουμε, τα σχολιάζουμε, τα αξιοποιούμε όλα. Τα διαβάζω, δεν τα διαβάζω στον αέρα τα μηνύματα, να ξέρετε ότι τα διαβάζω όλα, όλα τα κρατάω και όλα τα αξιοποιώ. Σήμερα είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή, γύρω στις 7.30 ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος θα είναι στην παρέα του πρώτου πρωινού για να συζητήσουμε εργασιακά, ασφαλιστικά, εργοδοτικά ή συνταξιδοτικά μετά τις 7.30, οπότε πάρτε στο 211-1080-880 για να κρατήσουμε το ερώτημά σας ή αλλιώς στείλτε μήνυμα στο radio@parapolitika.gr. Κατά τα λοιπά, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μαζί μερικά από τα τραγουδία της ημέρας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εποχή και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης φροντίζει τους ήχους για να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας, από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Η ΑΕΚ προκρίθηκε στον τελικό στο μπάσκετ και μπράβο της και συγχαρητήρια, με τη Ρήτας θα παίξει και πολύ ευχόμεθα να το σηκώσει το κατσαρολάκι, έστω και αν δεν είναι στα μεγάλα του μπάσκετ, γιατί σήμερα περιμένουμε στα μεγάλα του μπάσκετ τον Παναθηναϊκό. Είναι η δεύτερη ευκαιρία να λήξει την σειρά στο ΆΚΑ και πάλι απέναντι στην Βαλένθια και η ευχή είναι σήμερα να μπουν λίγο πιο ήρεμοι μέσα, οι εξωγενείς παράγοντες, ξέρετε τι εννοώ, να μην επηρεάσουν το παιχνίδι των παιχτών και να καθαρίσουν για να έρθουν ή τέλος πάντων να μείνουν στο ΆΚΑ για το Final Four. Τώρα να μου πεις, δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four της Αθήνας, μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ για ακόμη μια φορά που το έχει αποδείξει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι η μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ. Βέβαια δεν ξέρω πόσο ήρεμα θα είναι τα πράγματα με τους οπαδούς των δύο ομάδων στο ημιτελικό, στους ημιτελικούς και στον τελικό, όποιος και αν περάσει, όπως και να πάει το πράγμα, θα είναι δύσκολο σενάριο. Δύσκολη υπόθεση για να τη λύσουν οι αρχές. Ας ελπίσουμε όμως
ότι θα είναι όλα ήρεμα. Όπως έχουμε μάθει στις μεγάλες διοργανώσεις, να δείχνουμε το καλό μας πρόσωπο. Να μου πεις, το καλό μας πρόσωπο πρέπει να το δείχνουμε πάντα, όχι μόνο στις μεγάλες διοργανώσεις. Θυμάστε τώρα, τότε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όσοι θυμάστε, όσοι ήσασταν σε ηλικία που θυμάστε, που η Ελλάδα, η Αθήνα ήταν μια πόλη ποίημα. Δηλαδή, ήταν αυτό που λέμε να έρθουν από το εξωτερικό να πάρουν τον τρόπο που λειτουργούμε, που δουλεύουμε. Ακόμα και κόρνα, δεν πατάγανε κόρνα οι άνθρωποι, δεν πατάγανε τη διάβαση των πεζών, δεν περνάγανε τα κόκκινα, δεν πηγαίναν στους ποδηλατοδρόμους όπου υπήρχαν. Υπήρχε μια ψυχραιμία στη σειρά, στις ουρές. Παντού ρε παιδί μου, όχι μόνο στα γήπεδα και στα στάδια, παντού, σε όλη την Αθήνα υπήρχε έτσι. Ρε, με το που ο Παπαϊωάννου έκανε την τελετή λήξης και κλείσανε τα φώτα, ούτε καν περιμένανε τα Special Olympics, τίποτα. Ξαναεπιστρέψαμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις από την επόμενη μέρα. Ήταν εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήταν σαν να μας κούρδισε κάποιος μέχρι τότε, μέχρι να λήξουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μετά πάλι τα κάναμε όλα, όπα, όπως συνηθίζουμε να τα κάνουμε. Χθες γινόντας από εδώ, πηγαίνοντας στο σπίτι για να ετοιμαστώ για τα υπόλοιπα της ημέρας, είναι και ένα σημείο που περνάω, που είναι μια διασταύρωση που συνηθίζεται, ξέρεις, πάντα επειδή λίγο καθυστερεί το φανάρι, λίγο το επόμενο φανάρι, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, συνηθίζεται όταν ανάβει το κόκκινο, κάποιος με το πορτοκαλί, κάποιος λίγο με κόκκινο, λίγο να περνάνε, κακώς. Απλά λέω ότι όποιος περνάει εκεί πολύ συχνά το ξέρει αυτό, οπότε προσέχει λίγο παραπάνω. Χθες πέρασε ένας τύπος με βαθύ κόκκινο, δηλαδή μιλάμε τώρα, το είχε δει για τα πολύ καλά ότι είναι κόκκινο, αλλά σου λέει δεν πειράζει, εγώ θα περάσω, γιατί το κόκκινο είναι δικό μου. Μπροστά ένας άλλος τύπος με μηχανάκι, μπροστά από μένα που ήμασταν στην κάθετη οδό, μόλις βλέπει τον τύπο με το κόκκινο να περνάει, τον αρχίζει σε διάφορες ευχές για τη μητέρα του, για την οικογένειά του, ξέρεις, διάφορα αυτά. Okay, κανονικά, ελληνικά, πολύ ωραία. Όλοι τον κοιτάγαμε τον άλλο με το κόκκινο που πέρασε. Κοιτάγαμε και λίγο αυτό που φώναζε, αλλά είχε δίκιο ρε παιδί μου, γιατί είχε περάσει με πολύ κόκκινο. Προχωράμε τέλος πάντων, εμείς που έχουμε πράσινο, πηγαίνουμε λίγο παρακάτω, έχει φανάρι. Ακριβώς λίγο παρακάτω, ο τύπος που έβριζε τον άλλον με τα καντήλια, με κόκκινο, παιδιά, κανονικά. Πέρασε με κόκκινο, βαθύ κόκκινο. Δηλαδή, τον κοίταγα και έλεγα, ρε φίλε, δηλαδή, τώρα, πριν 30 δευτερόλεπτα, έβριζε τον άλλον, πέρασε με κόκκινο και εσύ. Κόκκινο βαθύ χρά, πέρασε βούτυρο, σαν να μην τρέχει τίποτα. Αλλά έτσι είναι, δυστυχώς. Το θέμα είναι να μην, πώς το λένε, να μην συμφωνήσουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, να μην το αποδεχθούμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, να αλλάξουμε. Γιατί και η οδηγική μας συμπεριφορά έχει αλλάξει, δεν ήμασταν αυτό που ήμασταν πριν μερικά χρόνια, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να πούμε ότι γινόμαστε Ευρώπη. Έτσι, δηλαδή, εγώ το έχω ρε παιδί μου, επειδή κυκλοφορώ κατά κύριο λόγο με μηχανή, το έχω πάρα πολύ με τις διαβάσεις. Οι πεζοί δηλαδή που πετάγονται οπουδήποτε, επειδή εμείς τα μηχανάκια πλέον και με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας μπορούμε να περνάμε ανάμεσα στα αυτοκίνητα, όχι με 300, αλλά να περνάμε σιγά σιγά. Ρε παιδί μου, διάβαση στα 5 μέτρα, ούτε 5 μέτρα, στα 3 μέτρα διάβαση, και περνάει ο άλλος από τη μέση του δρόμου για να πάει από εκεί που είναι η διάβαση μετά. Δηλαδή δεν πάει ανάποδα να πεις, α, θα χάνει και 2 μέτρα στο περπάτημα. Όχι, περνάει από τη μέση του δρόμου κανονικά. Και μετά πηγαίνει από εκεί που είναι η διάβαση. Έχουμε ζήτημα και το λέω επειδή έχει ξανασκάσει μια κουβέντα τώρα με τα πατίνια, γιατί είναι πολλά τα περιστατικά που έχουμε ζήσει στο τελευταίο διάστημα. Χθες είχαμε πάλι το περιστατικό με το 12χρονο στον Ασπρόπυργο, που πέρασε το στόπ και τον χτύπησε το βανάκι και δίνει μάχη στο παίδον για να κρατηθεί στην ζωή. Είναι προφανές ότι τα πατίνια είναι επικίνδυνα από μόνα τους. Χθες βρήκανε, νομίζω, τη Βουλιαγμένη, πιάσανε έναν τύπο με πατίνι να τρέχει με 120 χιλιόμετρα την ώρα, κάτι, γιατί το πειράζουν κιόλας, δεν είναι μόνο, πειράζουν και τους κινητήρες και πηγαίνουν στα τρελά με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Εγώ με το μηχανάκι να πηγαίνω με 120 χιλιόμετρα την ώρα, πέρα από ότι δεν θα έχω καλό έλεγχο, για να σταματήσω θέλω πολλά μέτρα. Σκέψτε τώρα άλλος με το πατίνι που έχει κάτι ρόδες, πώς είναι το καρότσι του σούπερ μάρκετ, κάτι τέτοιες ρόδες. Επειδή λοιπόν οι πιτσιρικάδες που έχουν πατίνι δεν ξέρουν και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ακριβώς πως λειτουργεί, καταλαβαίνεις ότι
μπορεί να μην ήξερε ότι στο stop σταματάμε, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην δίνει σημασία, να θεωρεί ότι επειδή εγώ δεν είμαι αυτοκίνητο, μπορώ να περάσω το stop. Μπορεί επειδή είναι 12 χρονών να μην είχε το μυαλό του εκεί. Γιατί υπάρχει μια λογική το ότι δεν οδηγούμε από τα 5. Δεν είναι μόνο γιατί είναι κοντά τα πόδια μας. Γιατί ακόμα δεν είμαστε μάλλον σε κατάσταση για να μπορούμε να οδηγούμε και να τα ελέγχουμε όλα γύρω-γύρω. Να μου πεις τώρα, στα 50, υπάρχουν και κάποιοι στα 50 που δεν είναι σε αυτή την κατάσταση, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και επειδή πάλι έχει γίνει πολύ τσιμόδας και θα ληφθούν μέτρα και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, μέχρι να ξεχαστεί και αυτό το ζήτημα, χρειαζόμαστε, νομίζω, να δούμε λίγο σοβαρότερα το πράγμα της οδηγικής συμπεριφοράς όλων μας, και πεζών και οδηγών και όλων από την αρχή. Κατά τα λοιπά, έχουμε τις νέες επιθέσεις και καταγγελίες για παραβίαση της εκχυρίας, καταγγελία από το Ιράν για παραβίαση της εκχυρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έγιναν χτυπήματα, υπήρχαν χτυπήματα σε στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν, και μετά απάντηση από το Ιράν σε πλοία, αμερικανικά πλοία που περνούσαν, ήταν εκεί τέλος πάντων στα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ καταγγέλει τους ηγέτες του Ιράν ότι το Ιράν καθοδηγείται από ψυχασθενείς, και αφού κάνει αυτή τη δήλωση, μετά από λίγο κάνει μια δήλωση που λέει ότι η επίθεση, οι επιθέσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν που έγιναν τις τελευταίες ώρες ήταν, λέει, πλήγματα αγάπης. Δηλαδή, επειδή αγαπάει πολύ το Ιράν, το χτύπησε. Κατάλαβες, είναι αυτό που έλεγε το τραγούδι παλιά, τότε που ήταν αλλιώς τα πράγματα, τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Αυτό, ναι, που βλέπουμε τώρα στις γυναικοκτονίες και σε όλα αυτά, ότι από την πολύ αγάπη του, λέει, από το πάθος την σκότωσε. Κάπως έτσι και ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν, λέει, πλήγμα αγάπης, και αυτός είναι σοβαρός ηγέτης. Εν τω μεταξύ, εμένα δεν μου βάζεις, δεν μου το βγάζει μάλλον από το μυαλό ότι κάποιοι γύρω-γύρω από τον Τραμπ, δεν ξέρω αν ο ίδιος ο πρόεδρος, συγγενής του, φίλοι του ή γνωστοί του, ή τέλος πάντων περαστικοί έξω από το Λευκό Οίκο που κάτι άκουσαν, έχουν παίξει το πετρέλαιο στα 100. Διότι μόλις υποχωρεί λίγο το πετρέλαιο χαμηλότερα, τσακ, βγαίνει, κάνει μια δήλωση ή μια κίνηση κτλ. Να σου πάλι το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Χθες φτάσαμε στα 97, τώρα είμαστε 101,65. Προχθές όταν πέσαμε πάλι κάτω από τα 100, πάλι βγήκε και είπε θα σας βομβαρδίσω, θα σας κάνω, θα σας ράνω. Ξανανέβηκε το δολάριο πάνω από τα 100. Και να μου πεις τώρα, είσαι καχύποπτος, ρε παιδί μου, τώρα τα έχεις βάλει με τον Τραμπ, θεωρείς ότι για όλα φταίει ο Τραμπ. Ωραία, ας πω ότι εγώ είμαι καχύποπτος. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ της Αμερικής, που είναι και δικό του Υπουργείο, δεν είναι δικό μου, έχει βάλει στο μικροσκόπιο συναλλαγές στην αγορά πετρελαίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ύποπτες χρονικές στιγμές, ακριβώς πριν από σημαντικές ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, και ενός υψηλό βαθμού Ιρανού αξιωματούχου σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

έρχονται. Το έχουμε ξαναδεί, έχει ξανασυζητηθεί πάρα πολλές φορές, κανένα τέταρτο, 20 λεπτά, πριν βγει ο Τραμπ να κάνει μια δήλωση που λέει τελείωσε ο πόλεμος, παιδιά, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Διάφοροι να παίζουν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά, ποντάροντας την πτώση. Και μετά βγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ και κάνει τη δήλωση. Και δεν είναι ότι έχω εσωτερική πληροφόρηση, διότι δεν υπήρχε τίποτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βγαίνει και τα κάνει και έτσι. Δηλαδή, λέει τη μια στιγμή θα σας βομβαρδίσουμε και βγαίνει μετά από 10 λεπτά και λέει τα βρήκαμε με τους Ιρανούς, έρχεται η ειρήνη. Ασχέτως άμα μετά ξαναβγαίνει και λέει δεν βρήκαμε τίποτα με τους Ιρανούς. Θυμάστε, αυτά τα 50 λεπτά πριν από τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πριν από καιρό, μέσα στον Απρίλιο, που παίχτηκαν μερικά 3 εκατομμύρια δολάρια και κάπως έτσι κέρδισαν μερικά δισεκατομμύρια δολάρια κάποιοι. Αυτό. Και πέρα λοιπόν από το ότι κάποιοι κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά από όλη αυτή την ιστορία, όχι μόνο τα κανονικά δηλαδή, γιατί προφανώς οι κερδοσκόποι παίζουν ακόμα και στον πόλεμο, αλλά και με εσωτερική πληροφόρηση που έχουν πολύ λίγοι και φίλοι, πέρα από το γεγονός ότι τη διπλωματία την κάνουν κάτι φίλοι του Ντόναλντ Τραμπ, συγγενείς, μπατζανάκηδες και κάτι τέτοια, και κάποιοι άλλοι επιχειρηματίες που ξέραν να πουλάνε ακίνητα και τώρα κάνουν τους διπλωμάτες, και πέρα από το γεγονός ότι γύρω-γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ είναι μόνο τύποι οι οποίοι ξέρουν να λένε ναι και με χαμόγελο, και αυτό μας έχει οδηγήσει στον όλεθρο, είναι και ο εγωισμός του Ντόναλντ Τραμπ, πρέπει να είναι αυτοκράτορας, Ιούλιος Κέσαρας και τα λοιπά. Οπότε ψάχνουν τώρα όλοι έναν τρόπο να βρουν ώστε αυτό το πράγμα να λήξει, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει ικανοποιηθεί, να νιώθει ότι το υπερεγό του έχει καλυφθεί, και μπας και πάμε και παρακάτω. Βέβαια εμείς το πληρώνουμε στον πληθωρισμό όλο αυτό. Γιατί εμείς δεν βγάζουμε λεφτά, εμείς χάνουμε λεφτά από όλη αυτή την ιστορία, και επειδή έρχεται και η ανακοίνωση του πληθωρισμού για τον μήνα Απρίλιο από την Ελστάτ την Δευτέρα, το πενταράκι θα το πιάσουμε και θα πάμε και ακόμα παραπάνω, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Οι ξενίκοι χαίρονται, διότι λέει η Ελλάδα είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Είμαστε η μόνη, λέει, χώρα, το είπε και ο Φίτς, που δεν έχουμε πάρει οριζόντια μέτρα, έχουμε μείνει στα επιδόματα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, λέει, για τις υπόλοιπες χώρες, έτσι, ένας δημοσιονομικός κίνδυνος, επειδή έχουν πάρει οριζόντια μέτρα, ενώ σε εμάς δεν υπάρχει δημοσιονομικός κίνδυνος. Με λίγα λόγια, θα πάνε πολύ καλά τα δημοσιονομικά μας, τώρα οι πολίτες τη βγάζουμε, δεν τη βγάζουμε, αλλά θα έχουμε καλά δημοσιονομικά. Δηλαδή θα παίρνουμε καλές αξιολογήσεις από τους οίκους για την δημόσια οικονομία. Τώρα εμείς, εντάξει, θα πάρουμε άλλους. Θα πάρουμε μεταγραφές από το εξωτερικό, άμα δεν αντέξουμε εμείς. Θα έρθουν άλλοι. Δηλαδή πλέον και με τον νόμο είμαστε η εξαίρεση στον κανόνα. Όλοι μειώνουν φόρους ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης για να μην αυξηθεί πάρα πολύ ο πληθωρισμός. Εμείς εδώ με επιδόματα, τα οποία επιδόματα είναι αληθή. Δηλαδή είναι, τι να σου πω τώρα, σαν να έχεις τρακάρει, ξέρω εγώ, με λεωφορείο και να έρθει κάποιος και να σου πει έλα, έλα, έχω μια λυφή ωραία για γρατζουνιές, να σε κάνω καλά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι, και αποδεικνύεται στο γεγονός ότι εμείς είμαστε ο πέμπτος μεγαλύτερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, ο μέσος όρος είναι 3, η Eurostat έδωσε πληθωρισμό για την Ελλάδα 4,6, και σας λέω, η εκτίμηση είναι ότι ο ελληνικός πληθωρισμός, η ελληνική στατιστική υπηρεσία θα δώσει πολύ υψηλότερο πληθωρισμό για τον Απρίλιο. Την ακρίβεια την αναγνώρισε και ο Πρωθυπουργός ως το μεγαλύτερο ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν είπε λύσεις χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είπε πολλά για τις εκλογές. Ότι θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να υδρώσει τη φανέλα για να πάρει τρίτη νίκη στην σειρά. Είπε αυτό το νόστιμο, το όποιος δεν αντέχει τη ζέστη να φύγει από την κουζίνα. Πολύ ωραίο. Εμπνευσμένο. Μήνυμα στην εσωκομματική αντιπολίτευση, για όλους αυτούς που γκρινιάζουν ή για αυτούς που δεν εμφανίζονται στα δύσκολα και κάνουν την πάπια, γιατί υπήρξε πολύ γκρινιά στην κοινοβουλευτική ομάδα, πέρα όλων των άλλων, για κάποιους υπουργούς που εμφανίζονται μόνο στα εύκολα και μόνο για τα δικά τους. Βλέπε Δένδια, ο οποίος έλειπε χθες, ήταν στην Πορτογαλία σε συνάντηση με τον ομόλογο του, τον Πορτογάλο, αλλά είχε την τιμητική του χθες, δηλαδή τον τίμησαν. Η αποκάλυψη του Big Mouth, του Γιάννη Κουρτάκη χθες, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θα εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Νίκου Δένδια, χωρίς να πει το όνομα, αλλά αυτόν εννοούσε,
ήταν ακριβώς

αυτό που είδαμε να γίνονται. Ο κύριος Βορύδης αμφισβητεί το ρόλο του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό για την Κοβέση, λέει. Ο κύριος Γεωργιάδης για το ΔΕΝΔΙΑ δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα. Θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν, επειδή απουσίαζε ο κύριος ΔΕΝΔΙΑς. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους. Ο κύριος Παπάς μίλησε για τον κύριο Σκέρτσο. Εκτιμούμε τους τεχνοκράτες, αλλά μερικές φορές προκαλούν προβλήματα. Ο κύριος Πλεύρης, οι υπουργοί να μην βγαίνουν μόνο σε προστατευόμενο περιβάλλον. Ο κύριος Μοσχάκης να μπει ψυχοκοινωνικό τεστ στους υποψηφίους προς τις πρώτες εκλογές. Ο κύριος Βλάχος για τα ομόφυλα ζευγάρια, μας εξαπάτησαν οι καθηγήτριες και τα φροντιστήρια. Οι διαφορετικές απόψεις είναι συνομιλία με την κοινωνία, όχι παραφωνία, είπε ο κ. Κατσανιώτης, εις εκ των πέντε που είχαν στείλει την επιστολή στα νέα. Ο κ. Χατζηδάκης, χρειάζεται ενότητα χωρίς σιωπή και αυτοκριτική, χωρίς αυτοϋπονόμευση. Ο κ. Μηταράκης, θα πρέπει να υπάρξει σαφής ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ο κ. Κερίδης, οι συναντήσεις μας θα πρέπει να είναι πιο τακτικές και αποδραματοποιημένες. Και ο κ. Μαρκόπουλος, πρέπει όλοι να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κοιταχτούμε στα μάτια. Διαβάζω μερικά από όσα είπαν οι βουλευτές και τα έχει μαζέψει στο πρωτοσέλιδο της απογευματινή. Στην ομιλία του Πρωθυπουργός μίλησε και για τα 30 άρθρα που έρχονται προς αλλαγή που προτείνει για αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία. Σημαντική συζήτηση, να μην γίνεται απλά για να καλύπτουμε τις γκρίνιες. Πρέπει να την κάνουμε κανονικά. Δεν ξέρω άμα το κλίμα τώρα στην πολιτική ζωή του τόπου είναι τέτοιο που μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις. Είναι αλήθεια. Υπάρχουν κάποια άρθρα που προτείνουν προς αναθεώρηση και από το ΠΑΣΟΚ, αλλά η ουσία μάλλον αλλάζει. Θα τα δούμε στην πορεία και πιο αναλυτικά. Απλά να πω ότι όταν λες για αλλαγή το άρθρο 86, που είναι το περί ευθύνης υπουργών, αλλά λες ταυτόχρονα ότι εγώ δεν θα στείλω κανέναν αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη να ελεγχθεί, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για το ΝΟΠΕΚΕΠΕ, να κλείσουμε, να καθαρίσουμε τις υποθέσεις, καταλαβαίνεις ότι μάλλον το ένα λίγο κλωτσάει με το άλλο. Δηλαδή, όταν λες ότι η προστασία που έχουν οι υπουργοί δεν είναι σωστή, αλλά εγώ δεν τους θέλω να ελεγχθούν κιόλας. Κάπου, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα ζήτημα. Βγήκαν και οι δημοσκοπήσεις. Κάποιοι χάνουν, κάποιοι κερδίζουν. Έτσι είναι αυτά. Σε αυτή τη δημοσκοπήση η Νέα Δημοκρατία χάνει. Σε άλλη δημοσκοπήση η Νέα Δημοκρατία κέρδιζε. Εγώ κρατώ το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν συμφωνούν με την στάση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την κυρία Κοβέση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πάνω από το 70%, και πάνω από το 50% ακόμα και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας δεν συμφωνούν με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον αφορά τα καινούργια κόμματα, περίπου 20% δυνητικά θα μπορούσαν να ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα, περίπου 20% δυνητικά θα μπορούσαν να ψηφίσουν την κυρία Καριστιανού. Πολύ χαμηλότερο το ποσοστό του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος ακόμα όμως είναι μακριά από το να ανακοινώσει ή όχι ένα νέο κόμμα. Αυτά εισαγωγικώς. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε μαζί με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. 2-11-10-80-8-80 ή αλλιώς radio@parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, τα ερωτήματά σας για τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τίποτο, τίποτο.
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές.
4: Πάμε γρήγορα.
6: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου.
4: Πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο να βρεις είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη.
6: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
7: Για το Final Four.
6: Ναι.
7: Στην Αθήνα.
6: Ναι.
5: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο!
6: Γιατί με ειρωνεύεσαι!
5: Δεν ξέρεις γιατί λες!
6: Κέρδισα!
5: Τι!
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four!
5: Πώς!
3: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
3: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
12: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και Τιμή Γέροντος» Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κορμήλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
13: Χορηγός επικοινωνίας παραπολιτικά 90,1.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδάει της Ξενιτιάς. Φεγγάρι Μάγια μου κάνες, Μίκης Θεοδωράκης στη μουσική. Θυμόμαστε σήμερα τον Ερίκο Θαλασσινό. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το 1927. Έφυγε πριν από 26 χρόνια αυτός ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ο ποιητής Ερίκος Θαλασσινός, που έχει γράψει στίχους για μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια

0: είχε αυτός ο άνθρωπος, Δημήτρης Μητροπάνος. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 38 λεπτά μετά τις 7 και ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος στον καθιερωμένο ραντεβού μας, εβδομαδιαίο ραντεβού μας κάθε Παρασκευή εδώ στα παραπολιτικά για εργασιακά και ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά, ό,τι τέλος πάντων τρέχουν αυτή την εποχή. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα, καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κρόσε, καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτριες. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Εγώ πριν πάμε στα ερωτήματα που ήδη είναι αρκετά, τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε ή μάλλον πηγαίνουμε για ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων και αυτό κάτι σημαίνει.
1: Το αναπαρήγαγε βεβαίως και οι εφημερίδες, βγάλαμε μια ανακοίνωση με στοιχεία του ειδικά ίδιας, του συστήματος του Υπουργείου Εργασίας από τη μεταπολίτευση. Μάλιστα εμείς τολμήσαμε και δώσαμε ως ΕΝΙΠΕΚ τον τίτλο «Πρωτιά αρνητικό ρεκόρ». Ρεκόρ είναι, γιατί ρεκόρ νέων ετήσεων συνταξιοδότησης από τη μεταπολίτευση και δότε. Για 45 χρόνια δεν έχουμε τρίμηνο έτους να έχει δώσει 58.500 αιτήσεις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. 7 στις 10 γυναίκες. Φοβούμενες, κύριε Κλωσά και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, κυρίως ακροάτριες, φοβούμενες οι γυναίκες κυρίως μήπως από 1η-1η-27 με το νόμο του τρίτου μνημονίου, ο αρχικός νόμος ήταν του 10, ο πρωτομνημονιακός νόμος της πρώτης κυβέρνησης Παπανδρέου των μνημονίων, και με το τρίτο μνημόνιο θωρακίστηκε αυτή η ρήτρα, μονιμοποιήθηκε ως ρήτρα προσδοκίμου, που λέει ότι με την κυβέρνηση Τσίπρα, ότι από 1η-1η-27 και μετά ανά τριετία και μέχρι το 2060 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα ανεβαίνουν ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν από 1η-1η-27 πολλές περιμένουν αύξηση ορίων. Η κυβέρνηση, για να είμαστε εμείς τουλάχιστον σωστά επιστημονικά σωστοί, έχει διαψεύσει ότι θα καταπιαστεί με τα όρια ηλικίας από 1η-1η-27. Εμείς πιστεύουμε ως ερευνητές ότι από τους πρώτους νόμους της νέας κυβέρνησης μετά τις εκλογές θα είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας, κυρίως λόγω της εντυνόμενης πίεσης των πιο βασικών διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με το δημογραφικό και έχουν στοχεύσει στην Ελλάδα ως μια χώρα από τις 10 στον πλανήτη με πρωτοφανή πληθυσμιακή κατάρρευση και κατάρρευση γεννήσεων. Κατά την άλλη εκδοχή, τα όρια ηλικίας θα αυξηθούν την επόμενη τριετία από 1η-1η-30. Σε κάθε περίπτωση οι γυναίκες, οι μητέρες, οι γυναίκες στην αγορά εργασίας φοβούμενες προτιμούν, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να υποβάλουν μια αίτηση για μειωμένη ή πρόωρη σύνταξη όσο έχουν δικαίωμα και αν έχουν δικαίωμα, διότι και οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις έχουν καταργηθεί από 1η-1η-22 επίσης με νόμο της κυβέρνησης Τσίπρα, το νόμο 43-36-15, άρα αφήνουν μια αίτηση, προτιμούν μικρή σύνταξη προκειμένου να μην επανεγκλωβιστούν στη νέα αύξηση ορίου ηλικίας που η συγκεκριμένη κυβέρνηση το 2015 είχε αυξήσει μέχρι και 12 χρόνια τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
0: Ναι.
1: Και μας τρομάζει και μας εκπλησεί και μας ενισχύει. Παρά το ότι λέω, και είναι σωστό, πολλές αρκετοί κυβερνητικοί παράγοντες τον τελευταίο καιρό έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας.
0: Δεν πας σε εκλογές με ανοιχτή πρόθεση αύξηση ορίων ηλικίας, αφού τις κερδίσεις εκλογές μετά λες «Α, κάτι είδα και τελικά πρέπει να τα αλλάξουμε τα όρια». Έτσι συνήθως γίνεται.
1: Ο νόμος υπάρχει και επειδή τώρα επεξεργαζόμαστε πρωί-πρωί με τους συνεργάτες εν όψη της μεθαυριανής ημέρας της μητέρας, εμείς έχουμε βγάλει 8 θλιβερές πρωτιές της εργαζόμενης μητέρας στην Ελλάδα. Είναι πρώτη στην ανεργία, πρώτη στη μερική απασχόληση, υπολείπονται οι μισθοί σε σχέση με τον ανδρών, υπολείπονται οι συντάξεις των γυναικών σε σχέση με τον ανδρών, έχουν τα μεγαλύτερα όρια ηλικίας στην Ευρώπη συνταξιοδότησης και στις διοικητικές θέσεις του ιδιωτικού τομέα καλύπτουν μόνο το 25% με το 75% των ιεραρχικών θέσεων των υψηλών. Άρα λοιπόν εμείς εν όψη και της μεθαυριανής μέρα της μητέρας εργαζόμενης έχουμε βγάλει και θα βγάλουμε μια ανακοίνωση για την εργασιακή θέση των γυναικών στην ελληνική αγορά εργασίας.
0: Πάμε στα ερωτήματα, γιατί είναι ήδη αρκετά. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ έχει βγει στην σύνταξη στην Ολλανδία στα 67 του χρόνια. Έχει και περίπου 10 χρόνια εργάσιμα στην Ελλάδα, αλλά έχει χάσει τα ένσημα, αν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Τα ένσημα εξευρίσκονται, είτε έχει κλείσει επιχείρηση, είτε έχει αποβιώσει ο εργοδότης, εξευρίσκονται δια αποδείξεων και μαρτύρων, με χαρτιά και μάρτυρες. Το θέμα είναι ότι με τα 10 χρόνια, εάν δεν έχει άλλα χρόνια να μεταφέρει εκ της Ολλανδίας στην Ελλάδα για να τα βάλει 15, θα πρέπει να αναζητήσει ο κύριος Τζίμις, καλημέρα του, εάν μπορεί, πότε διαλυθήκανε αυτά τα χρόνια, για να δούμε τη δυνατότητα αν μπορεί να εξαγοράσει, προσθέτοντας στα 10 που μάλλον πιθανόν θα βρεθούν, για να δημιουργήσει αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης στην πατρίδα μας, στην πατρίδα του. Άρα λοιπόν τα 10 χρόνια είναι ικανά, μπορεί με μια διαδικασία και διευκολύνει ο ΕΦΚΑ και οι υπηρεσίες τους να βρεθούν και με υπεύθυνες δηλώσεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να ερευνηθεί από υπάλληλο του ΕΦΚΑ ή ειδικό επιστήμονα αν στα 10 που σίγουρα θα βρεθούν μπορούν να προσθεθούν άλλα 5 εξαγοραζόμενα για να δημιουργήσει ένα αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με 15 ετία στη πατρίδα μας.
0: Μάλιστα. Σαφέστατο. Νομίζω ότι το άκουσε ο Τζίμις, θα ασχοληθεί.
1: Ας μας στείλει μήνυμα στο ελιπέκ.gr, εξυπακούεται ο σύμβουλος της εκπομπής χωρίς καμία υποχρέωσή του να το ενημερώσουμε περαιτέρω.
0: Ο κ. Σταμάτης από τον Πειραιά, με την παράλληλη ασφάλιση τι προβλέπει ο νόμος για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν και μετά το 2016 και τι αναμένεται να ξεκαθαρίσει η νέα εγκύκλωση του ΕΦΚΑ, ειδικά για όσους είχαν παράλληλη ασφάλιση πριν το 2000.
1: Πιέσατε, έχουμε σχετική ανακοίνωση, σας στείλαμε και σχετικό θέμα για να συζητήσουμε. Αποδεσμεύεται η διαδικασία να μπορούν να προσαξιθούν εκείνες οι συντάξεις που οι συνταξιούχοι έκαναν παράλληλη ασφάλιση πρώτου νόμου Κατρούγκαλου. Επειδή ο συγκεκριμένος νόμος δεν θεωρούσε ότι έπρεπε να προσαξιθούν οι συντάξεις με την παράλληλη ασφάλιση που διανύθηκε πρώτου νόμου Κατρούγκαλου το Μάιο του 2016, πιέσαμε, όλοι πιέσαμε και η κυβέρνηση φέρνει νομοθετική ρύθμιση για να πάρει και ο αξιότιμος ακροατής και άλλες 250 με 300 χιλιάδες, είναι μεγάλο το θέμα κύριε Κλώσσα, είναι μεγάλο το θέμα, ναι. Διότι πήραν σύνταξη, δούλεψαν άλλα 10 χρόνια όπως ο αξιότιμος ακροατής, ή άλλα 5 χρόνια, ή άλλα 4, ή άλλα 13 χρόνια. Και αυτά λέει ο νόμος Κατρούγκαλο, δεν προσμετρώνται για να αυξηθεί η σύνταξη. Μετά από πίεση πολλών, η κυβέρνηση έχει καταλήξει αυτές τις μέρες σε νομοθετική ρυθμιστή για να προσμετρηθούν όλες οι παράλληλες ασφαλίσεις σε εκείνους τους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν πρώτου νόμου Κατρούγκαλου. Άρα είμαστε μάλλον και λόγω και εκλογών, εκλογικών υπολογισμών, είμαστε σε σωστή κατεύθυνση για να πάρουν προσάυξηση και μηνιαία αλλά και αναδρομικά αυτοί που διήγησαν ασφάλιση επιπλέον και συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά είχαν την παράλληλη ασφάλιση προνόμου Κατρούγκαλου.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν 3-4 αντίστοιχα ερωτήματα, οπότε τα κάνω ένα για να μαζέψουμε.
1: Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου, ναι. Κύριε Κλώσσα. Επαλαμβάνει περίπου 300.000 κόσμου. Ήταν πρωτοσέλιδο σε 2-3 εφημερίδες προχθές και στα παραπολιτικά, αλλά και σε άλλες οικονομικές εφημερίδες προχθές. Άρα η είδηση αυτή φαίνεται ήρθε στην επικαιρότητα λόγω του ότι η κυβέρνηση όντως προβληματίζεται να λύσει αυτό το θέμα, διότι είναι μια αδικία σε βάρος αυτής της κατηγορίας των συνταξιούχων που είναι επαλαμβάνω περίπου 300.000 κόσμου.
0: Μάλιστα. Επίσης ομαδοποιώ μια κατηγορία ερωτημάτων που έχουν να κάνουν με χρέη προς τον ΕΦΚΑ, διότι υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι χρωστούν στον ΕΦΚΑ και δεν μπορούν να βγάλουν σύνταξη και ρωτούν αν με τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, εάν μπουν, θα μπορούν να βγάλουν σύνταξη και αν θα υπάρξει και κούρεμα προς αυξήσεων.
1: Όποιοι χρωστούν με την πρωταθήσα ρύθμιση, η κυβέρνηση δεν κουρεύει. Κακώς. Και κάναμε κριτική.
0: Ναι.
1: Και σας στείλαμε ότι εμείς θεωρούμε αλυσιτελή τη ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση και θα μπει στη Βουλή την άλλη εβδομάδα για να νομοθετηθεί. Η 72 δόση δεν δίνει λύση. Γιατί κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, λέει ότι πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμες για να μπει ο ακροατής, ή ενδιαφερόμενοι, πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμες οι οφειλές μέχρι τέλη 23. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να είναι ρυθμισμένες μέχρι τον Απρίλιο του 26. Είναι ελάχιστος κόσμος που μπορούσε να ρυθμίσει και υπάγεται σε αυτή την κατηγορία. Χωρίς κούρεμα και με επιτόκιο 5,84% είναι απαγορευτικές οι προϋποθέσεις. Πρέπει η κυβέρνηση να επανεξετάσει αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση. Τώρα, επί του μείζονος θέματος των οφειλών, μην ξεκινάει αίτηση ή παγωγή στον εξοδικαστικό όποιος ακροατής χρωστάει, ή μην κάνει αίτηση όποιος ακροατής χρωστάει πριν με ειδικό του ΕΦΚΑ κυρίως, του ΕΦΚΑ, αλλά και με ειδικό επιστήμονα νομικό, να κοιτάξει μήπως παραγράφονται όλες ή ένα τμήμα των οφειλών του. Δεν θα κάνει καμία κίνηση. Ποιες παραγράφονται? Σήμερα που μιλάμε έχουν παραγραφεί όλες οι πρώτου 2015. Πίσω δηλαδή είναι εάν δεν έχει ενοχληθεί, αν δεν έχει κινηθεί διαδικασία κατάσχεσης, αν δεν έχει κενοποιηθεί έγγραφο και το καθεξής. Άρα είναι το σημαντικότερο σημείο αυτό που λέμε στην εξαιρετική σας εκπομπή. Μην κάνουν ούτε αίτηση συνταξιοδότησης, ούτε να υπαχθούν σε αυτές τις ρυθμίσεις πριν δούνε τι διαγράφεται από το χρέος που έχουν. Μάλιστα. Και κυρίως των προηγουμένων ετών.
0: Δύο τελευταία γρήγορα ερωτήματα. Έχει ατομική επιχείρηση, συνεχίζει να δουλεύει, είναι 72 ετών, παίρνει σύνταξη 545 ευρώ. Αν σταματήσει να εργάζεται, η σύνταξη θα αυξηθεί?
1: Θα αυξηθεί όταν τελειώσει. Mm-hmm. Έχουμε κάνει και σχετική ανακοίνωση και έχουμε και σχετική αίτηση στην ΕΝΙΠΕΚ εμείς, δωρεάν εξυπακούεται, μπορεί να την κατεβάσει ο αξιόμετρος ακροατής και όλοι. Όταν σταματήσει και πει σταματάω και έχει δουλέψει 4, 5, 6, 10 χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση, παίρνει μια αίτηση στον ΕΦΚΑ και ζητάει. Ήδη προχτές κατευλήθησαν οι πρώτες προσαυξήσεις συνταξιοδοτηθέντων που απασχολήθηκαν μετά τη συνταξιότηση. Και έβγαλε ανακοίνωση ο ΕΦΚΑ. Απαντάμε στον αξιότιμο ακροατή και σε πολλούς που ενδιαφέρονται, διότι είναι 300.000 και αυτοί που απασχολούνται μετά τη συνταξιότηση, ότι δεν πάει χαμένο τίποτε. Ούτε μέρα, ούτε μήνας, ούτε χρόνος που δουλέψανε, με μία αίτηση επανυπολογίζεται η σύνταξη κατά τα χρόνια που δούλεψαν μετά τη συνταξιοδότηση.
0: Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα. Έχει απολυθεί. Ο εργοδότης του είπε ότι την αποζημίωση θα την πάρει σε τρεις δόσεις. Πρώτα απ' όλα, αν αυτό είναι νόμο, και δεύτερον, τι γίνεται αν δεν καταβάλει κάποια από τις τρεις δόσεις?
1: Έχει με τον νόμο Γεωργιάδη, δυστυχώς με δύο νόμους της σημερινής κυβέρνησης, μπορούν οι εργοδότες, ευτυχώς για τους εργοδότες, δυστυχώς για τους εργαζόμενους, να σπάει η αποζημίωση απολύσεως σε πλείωνες της μιας δόσης, εάν ξεπερνούν κάποια ποσά. Υπ' αυτή την έννοια απαντάμε ναι, με δύο νόμους της σημερινής κυβέρνησης καταβάλλεται σπαστά, δηλαδή σε διακεκρωμένα κομμάτια, η αποζημίωση απολύσεως.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημερίζω.
0: Που δίνετε πάντα λύσεις στους ανθρώπους. Κρατάω ερωτήματα που έχουν έρθει και για την επόμενη φορά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Τι να πω και για τον Τζονι Ρέι, γιατί είναι ντροπή να τον ξεχάσουμε. Το Saturday Night το 1954 καταφέρει να σκανδαλίσει το βρετανικό ραδιόφωνο. Το BBC μετά από παράπονα ακροατών έκρινε ότι η στίχη του τραγουδιού ήταν υπενεκτική και όχι κατάλληλη για την οικογενειακή ακρόαση. Σήμερα όλο αυτό μοιάζει πολύ αθώο τώρα να συζητάς για τη νύχτα μεταξύ δύο ανθρώπων που έχουν βρεθεί. Προφανώς και όλο αυτό όμως τότε είχε σημάνει συναγερμό. Η απαγόρευση λειτουργήσε σαν την καλύτερη διαφήμιση. Ο κόσμος θέλει να ακούσει το τραγούδι και τι ακριβώς λέει. Και κάπως έτσι το τραγούδι που θεωρήθηκε επικίνδυνο έγινε μύθος και έμεινε αξέχαστο. Τώρα διαφήμιση.

0: Τα πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Jump.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Διαβάστε στην απογευματινή, τα είπαν και ξεθύμαναν στην κοινοβουλευτική ομάδα, τα μηνύματα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση και οι αιχμές βουλευτών κατά Κοβέσης, Κέρτσου, Δένδια. Κατάργηση προανακριτικών, νέος τρόπος εκλογών ανώτατων δικαστών και δημοσιονομικός κόφτης. Αναλυτικά οι αλλαγές στο Σύνταγμα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Στα βαρέα και ανθυγιεινά 100.000 νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και ΜΕΕΣ. Τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα. Ποιοι κλάδοι δίνουν ήδη μισθούς άνω των 2.000 ευρώ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
4: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

Μας πήρε ο χρόνος με τον κύριο Μητρόπουλο, αλλά να θυμηθούμε το ματωμένο Μάη του 36, μία από τις κορυφαίες στιγμές, ηρωικές και τραγικές ταυτόχρονα του ελληνικού εργατικού κινήματος, η οποία έγινε αγιογραφία του λαϊκού και κομμουνιστικού κινήματος μέσα από την ποιητική μνήμη του επιταφείου του Γιάννη Ρίτσου και τη μουσική έμπνευση του Μίκη Θεοδωράκη. Ο ματωμένος Μάης της Θεσσαλονίκης ήταν η λαϊκή εξέγερση, αφορμή θεωρείται η απεργία των καπνεργατών με τη συμπαράσταση και την καθολική συμμετοχή όλων των εργατικών κλάδων της πόλης. Στην πραγματικότητα όμως τα αίτια της εξέγερσης έχουν σχέση με τις άθλιες εργασιακές και οικονομικές συνθήκες των εργαζομένων σε όλους σχεδόν τους κλάδους τότε που διεκδικούσαν τα αυτονόητα.

0: είναι 8. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών ως το ύψος της Νέας Ιωνίας και στην κάθοδο από Ήλιον ως Εγάλιο. Επίσης, τη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα. Από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία καθώς στόχευαν ιρανικό πετρελαιοφόρο και ακόμη ένα πλοίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ενώ επανέλαβε τις απειλές κατά του Ιράν. Επίθεση ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ανωδικές τάσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,40 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατά 2,1% στα 96,80 δολάρια. Επισπεύδει ο Αλέξης Τσίπρας την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχετικές ανακοινώσεις θα κάνει στις αρχές του καλοκαιριού και όχι το Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αργότερο σε ένα δεκαήμερο θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να συζητήσει πώς θα κινηθεί το κόμμα της Κουμουνδούρου σε επόμενες εκλογές, δεδομένου αρκετοί βουλευτές έχουν δηλώσει δημόσια ότι προσανατολίζονται στο να συνταχθούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Προθεσμία ως τις 15 Μαΐου έχουν οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% για τις φορολογικές δηλώσεις τους, καταβάλλοντας εφάπαξ το φόρο εισοδήματος. Μετά την προθεσμία αυτή, η έκπτωση για εφάπαξ εξόβληση του φόρου μειώνεται στο 3% για φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν ως τις 15 Ιουνίου και στο 2% για όσους κατατεθούν από τις 16 Ιουνίου και ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 15 Ιουλίου. Από έλεγχο περνούν οι φοροελεγκτικές αρχές 2.500 φακέλους μεταβάσεων ακινήτων, οι οποίες χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Ψηλά στη λίστα βρίσκονται υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, οι οποίες παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πέδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ, ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Στη φυλακή θα οδηγηθούν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε άνδρας που τραυματίστηκε όταν πήδηξε από μπαλκόνι δευτέρου ρόφ εγκαταλειμμένου κτηρίου στο Κερασίνι. Νωρίτερα, αστυνομικοί τον είχαν εντοπίσει να ρίχνει αντικείμενα στο δρόμο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έκρινε ότι οι παγκόσμιοι δασμοί 10% του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι. Στα αθλητικά, παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Μίλωνα, ο Αλέξανδρος Νανόπουλος την ανανέωση της συνεργασίας με τον Έλληνα τεχνικό Κώστα Λιώση, ανακοίνωσε ο Απολλώνιος που αγωνίζεται στη Volley League γυναικών.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
4: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Θα πρέπει σήμερα, κυρίες και κύριοι, να οπλιστείτε με ψυχραιμία και υπομονή. Καλή σας μέρα. Διότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι αυτή η σκόνη από την Αφρική που έχει έρθει ξημερώματα έχει τη μεγαλύτερη ποσότητα που είχαμε ποτέ τους τελευταίους μήνες. Ποσότητα μικροσωματιδίων, τα οποία είναι βλαπτικά για την αναπνοή μας. Όσοι έχετε αναπνευστικά προβλήματα ή όσοι πρόσφατα περάσατε κρυολογήματα, καλύτερα να βγείτε έξω μέχρι το μεσημέρι, μέχρι το απόγευμα θα λέγα εγώ. Είναι πολύ μεγάλο το κύμα αυτής της αφρικανικής σκόνης που έχει έρθει και ειδικά πάνω από την Πάτρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γκρίζο, ένα μαύρο πράγμα, γκρι μπέζ, που έρχεται από τα βάθη της Αφρικής. Το καλό είναι ότι θα κρατήσει μία μέρα, θα φύγει, αύριο θα καθαρίσει. Αλλά όσοι έχετε προβλήματα, σήμερα θα αρχίσει, ακόμα και εσείς που δεν έχετε, πολύ γκουχ γκουχ γύρω σας.

Τι να κάνουμε, έτσι γίνεται κάθε τέτοια εποχή. Η Αφρική μας στέλνει τα ωραία της, η Λατινική Αμερική μας στέλνει τα ακόμα πιο ωραία της. Μιλάω για αυτό το νέο ιό που από εδώ μας το πάνε, από εκεί μας το πάνε, μας το γυροφέρνουν λίγο λίγο. Θυμίζει μέρες πριν τον COVID. Τρόμαξα που ξαναείδα χτες στην τηλεόραση τον καθηγητή λοιμοξιολογίας Χαρά Λαμπογόγο και τον καθηγητή Βασιλακόπουλο. Άμα δω και τον Τζιόδρα πάλι, αχ Παναγία μου. Θα τα πούμε για αυτό το θεματάκι. Πάντως κακά τα ψέματα και ψεύτης να βγω, δεν μ' αρέσουν τα μαντάτα που έρχονται γύρω από αυτή την ιστορία. Το κουρασγερόπλιο, οι επιβάτες που κόλλησαν, πόσοι ήταν, που πήγαν, που θα ράξει τώρα στην Τενερίφη κάτω από την Ισπανία εκεί για να τους πάρει, να τους βάλουν σε καραντίνα και άμα μπει και τους ξεφύγει και... Δεν μ' αρέσουν αυτά που ακούω, δεν μ' αρέσουν. Μου θυμίζουν κόσμο καλοκαίρι του 2000, χειμώνα του 2020, Φλεβάρι εκεί, Μάρτι προς Άνοιξη. Τέλος πάντων, ψεύτης να βγω και μακάρι να μην συμβαίνει τίποτα. Αλλά σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, τον απρόβλεπτο, έχουμε γίνει σχετικά καχύποπτοι με όλα αυτά που μας έρχονται και γι' αυτό τα λέμε έτσι πρωί πρωί να έχουμε το μυαλό μας. Θα σας πω γι' αυτό, ξαναλέω, πολλά. Προσέξτε όμως, αυτό το σημερινό είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Αφορά την αναπνοή μας, το αναπνευστικό μας. Φυσάτε τη μητούλα όσοι βγείτε έξω και επιστρέψετε σπίτι. Φυσήξτε τη μητούλα καλά καλά καλά. Ρίξτε και νεράκι μέσα, καθαρίστε, γιατί δεν φαντάζεστε τι δεν μας λένε και τι εισπνέουμε από αυτό το πράγμα που έρχεται από την Αφρική και είναι πάνω από το κεφάλι μας. Δεν είμαι, ξαναλέω, συνωμοσιολόγος ούτε μάντης κακών, αλλά βγάζει μάτι μόνο του, φαίνεται. Ήδη πρωί πρωί τσούζουν και τρίβουν μάτια κάποιοι, βήχουν κτλ. Δεν είναι αυτό το πράγμα έτσι να το παίρνουμε αψήφιστα. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, να μην βγούμε έξω, να πάμε στις δουλειές μας, να μην... Ναι, άμα δεν έχεις λόγο να βγεις, είσαι ευπαθής ομάδα και έχεις και κάποια ηλικία, να μην βγεις, κύριε. Το λέω για αυτούς που είναι άνω των 70-75 και μόλις πάει 5,5-6 παρά, παίρνουν τους δρόμους πρωί πρωί, λες και θα τους κολλήσουν τίποτα ένσημα. Τώρα στα γεράματα, άμα συνηθίσει ο άνθρωπος, δυστυχώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχετε το νου σας, διότι δεν είναι κατάλληλη μέρα σήμερα. Είναι από τις χειρότερες φορές που μας έχει έρθει αφρικανική σκόνη με τόσο επιβαρημένη ατμόσφαιρα. Το λένε οι ειδικοί και γι' αυτό σας το μεταφέρω. Θα πάμε για ψώνια όμως, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Τι θα κάνεις, θα ψωνείς, αύριο θα βγει ήλιος. Να με τα συγχωρήσω στην ηλιακάδα. Θα φύγει η αφρικανική σκόνη, στική θα μείνουμε. Μωρέ, πήρα κιμά και έκανα χτες ωραιότατες παπαρδέλες με κιμά που τις μελέταγα και γίνανε λουκούμι. Από την Κάρνα μπορείτε να βρείτε εκεί το καλύτερο, ποιοτικότερο και οικονομικότερο κρέας, χωρίς να πανικοβάλλεστε και χωρίς να σας πιάνει πανωλεθρία, έτσι όπως τον περιγράφουν τα κανάλια με τις τιμές των κρεατικών. Ένα από τα Κάρνα είναι κοντά σας. Για εσάς που είστε έτοιμοι να θυσιάσετε για μια πρόσχερη οικονομική δυσκολία ή παραπάνω τα κοσμήματά σας, τα βραχιόλια σας και όλα τα λοιπά συναφή, στους golden traders που πιάνουν τόπο, αγοράει ενέχειρους νομισμάτων, κουσμάτων και ρολογιών, παίρνουν και λίρες που τις παίρνουν με τιμή της τράπεζας της Ελλάδος. Πίνω λίγο νεράκι για να μην αρχίσω και βήχω πρωί πρωί και θα τους πάρετε ένα τηλεφωνάκι στο 6944-21-2150 και ξέρνει εκείνη τι θα να κάνει για να σας εξυπηρετήσει. Λοιπόν, Veneris Motors είναι το όνομα που πρέπει να βάλετε στο μυαλό σας, γιατί εκεί θα πάτε και θα φύγετε με το μισό και επιπλέον άγχος που είχατε πριν για το τι αυτοκίνητο θα πάρετε, που θα το βρείτε, πώς θα το διαλέξετε, αν θα είναι όλα αυτά που θέλετε, με πραγματικά χιλιόμετρα, με πλήρες ιστορικό καταγεγραμμένο, με επαγγελματική εξυπηρέτηση, σε άριστη κατάσταση, με χρηματοδότηση, με δεκτές ανταλλαγές, όλα. Όλα αυτά γίνονται στη Veneris Motors, Νίκος και Γιάννης Veneris, Ακροτηρίου και Βενιζέλου, 2610-70-70-60. Και θέλω να σας πάω μια βολτούλα στη Βότση,
λίγο αργότερα να βγείτε, όχι τώρα πρωί-πρωί, λίγο αργότερα πάρτε ένα παπουτσάκι, γιατί εντάξει, είτε συννεφιά και σκόνη έχει, είτε ήλιο, θες ένα καινούριο παπουτσάκι να κυκλοφορήσεις. Ξαναλέω, το έχω τσεκάρει, θα πάω να το πάρω, Watch 31. Τα yellow shoes είναι εκεί γιατί θέλουν να σας κάνουν να καλύψετε το στυλ της μόδας της άνοιξης και του καλοκαιριού. Επώνυμα, μοντέρνα, νεανικά, ποιοτικά, μοδάτα, φοβερές τιμές. Δεν το πιστεύεις αυτό που θα δεις. Βότσι 31, τα yellow shoes, μετάξυ Κορίνθου και Μεζόνος. Περιτζήφριο λόγος, ένιωσα τιότου και πέντε πηγαδίων. Πρωί-πρωί από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας έχουν έρθει τα φρέσκα και λαχταριστά γαλακτοκομικά, ωραιότατα, λαχταριστά, κρεμούλες, δηλαδή και λοιπά, ριζόγαλα και όλα τα υπόλοιπα φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Στο More Design by Γεωργιόπουλος θα βρείτε τα έπιπλα του κήπου και της βεράντας που θέλετε. Δεν θα είναι κάθε μέρα έτσι, θα μπορείτε να βγείτε στον κήπο και στη βεράντα. Δεν απλά, απλά είναι η προσωπικότητά σας σε αλουμίνιο ή μασίβ ξύλο για να ταιριάζει με την ψυχολογία σας, να είστε άνετα, να περνάτε ωραία στο μπαλκόνι σας, στη βεράντα σας, στην πισίνα και όχι μόνο, και στον κήπο. Κανελοπούλου 80, More Design by Γεωργιόπουλος, όνομα εγγύησης. Και στα καλοκαιρινά έπιπλα κήπου και βεράντας. Και βεβαίως θέλω να σας θυμίσω πως όταν έχετε πάρει το εξοικονομώ, σημαίνει ότι είστε έτοιμοι να πάτε στην Εξάλκο, γιατί εξοικονομώ και Εξάλκο είναι ένα πράγμα. Τα κουφώματα της Εξάλκο μειώνουν τα έξοδα θέρμανση και ψύξη από την πρώτη μέρα, είναι ενεργειακά παράθυρα και πόρτες και 50 χρόνια αποτελούν την εγγύηση για εσάς που θέλετε να αλλάξετε κουφώματα. Λοιπόν, 8 και 16 πρώτα λεπτά. Πάνε πιο λίγο νεράκι, γιατί νεράκι θέλει αυτό που βλέπετε έξω, να ξέρετε. Ούτε αναψυκτικά, ούτε αλκοόλ, ούτε παγωμένα, ούτε τίποτα. Φρέσκο νεράκι της Βρύσης ή της Φιάλης. Θέλει αυτό να έχει οξυγόνο το αναπνευστικό σύστημα, υγρό οξυγόνο μέσα από το νεράκι, για να μην σας πιάνει ο κοντόβιξ. Διότι είναι η μέρα κοντόβιχα σήμερα. Έχουμε να εισπνεύσουμε ψυχραιμία και υπομονή. Για ξυπνήστε και σε 3 λεπτά είμαι εδώ εγώ.

Το θεωρώ πολύ σημαντικό, γι' αυτό ξεκινώ από αυτό, κυρίες και κύριοι. Ό,τι είδηση και πληροφορία έρχεται από αυτήν την περίεργη ιστορία με το κρουαζιερόπλοιο και τον Χάντα Ιό των Ποντικιών, πρέπει να αξιολογείται και να την παίρνουμε στα σοβαρά, όχι να πανικοβαλόμαστε και να νιώθουμε κακό που μας ήβρενε, που λένε και στα νησιά, αλλά να ξέρουμε τι γίνεται και που πάει το πράγμα, γιατί είναι καμένη η γούνα μας, κακά τα ψέματα, από τον COVID. Καταρχήν να σας πω μια διευκρίνηση που έρχεται από αυτό το πλοίο και για αυτή την ιστορία. Αυτός που καταγράφεται ως Έλληνας επιβάτης είναι ένας Ελληνοαμερικανός που ζει στη Λατινική Αμερική. Δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Είναι από αυτούς τους Γκάς, Ταβόπουλος, Ταδίδης και Ταβόγλου. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που μας βεβαιώνουν οι αρμόδιες αρχές, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τα λοιπά, είναι ότι το πλοίο αυτό δεν είχε ποντίκια μέσα, δεν κόλλησαν οι άνθρωποι μέσα στο πλοίο. Απλά κάποιοι βγαίνοντας για να επισκεφθούν την άγρια φύση στα μέρη που πήγαιναν, πήγαιναν και σε μέρη που σπάνια πάει άνθρωπος, όπως αυτό το ζευγάρι από την Ολλανδία που πήγε, λέει, εκεί σε μια πόλη που έδωσε το κρουαζιερόπλοιο λίγο πιο πέρα, που λέγεται το τέλος του κόσμου. Έτσι λέγεται. Finale del mondo, έτσι τη φωνάζουν στην del mundo στα ισπανικά, ή στην Αργεντινή αυτή την πόλη, επειδή είναι πόλη στην οποία είναι συγκεντρωμένες χωματερές σκουπιδιών από όλη την ευρύτερη περιοχή. Και πήγαν οι αθεόφοβοι στη χωματερή από το κρουαζιερόπλοιο με κιάλια να παρατηρήσουν, λέει, τα πουλιά που έτρωγαν από τα σκουπίδια της χωματερής. Πόση ανοησία, Χριστέ μου. Γιατί μωραίνει ο Θεός των άνθρωπων έτσι κατά τέτοιο τρόπο? Θα μου πεις τώρα και στη θρησκεία, ρε Κοντογιάννη, πρωί-πρωί. Όχι, αλλά λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, εμείς οι μορφωμένοι έχουμε πολλά επιχειρήματα. Κοντογιάννη, πρωί-πρωί. Όχι, αλλά λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, εμείς οι μορφωμένοι.

Χαρά Λαμπογόγο, τον καθηγητή και γνωστό στην τηλεόραση μετά από χρόνια τον είδαμε, και τον κύριο Βασιλακόπουλο, ο οποίος έχει το ίδιο επώνυμο με τη μάνα μου, αλλά δεν είναι συγγενής μας, καμία σχέση. Δεν είναι μια ασθένεια που μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και πώς κολλήσανε τώρα όλοι αυτοί, πήγαν όλοι αυτοί σε ζούγκλες? Λέει μάλλον κάνα 2-3 που πήγαν σε διαφορετικά μέρη, έφεραν τον ιό και συνέπεσε να είναι στο ίδιο κρουαζιερόπλοιο. Τώρα, ο Έλληνας επιβάτης, λέει, δεν θεωρείται πολιτογραφημένος Έλληνας πολίτης, κάτοικος και μόνιμος εδώ της χώρας, άρα δεν υπάρχει καμία ανησυχία, διότι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας επικοινώνησε με τον άνθρωπο αυτό που λέει ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Δεν έγινε καταγραφή του ιστορικού του ως Έλληνας που θα έρθει στην Ελλάδα, διότι δεν μένει στην Ελλάδα. Εξέφρασε την επιθυμία να μην υπάρξει καμία δημοσιοποίηση των στοιχείων του, και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας το σέβεται απόλυτα. Δεν πρόκειται να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση με προσωπικά στοιχεία. Οι πληροφορίες που τον αναφέρουν ως ομογενή είναι αληθινές, λέει ο ΔΥ. Είναι απλώς ένας Έλληνας που ζει στο εξωτερικό, ελληνικής καταγωγής. Τώρα τι διαφορά έχει με τον ομογενή δεν ξέρω. Και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση ότι αυτός ο επιβάτης έχει συμπτώματα. Είναι μια χαρά. Του τεστ είναι ο Χανταϊός, μόλις είδε τον ελληνικής καταγωγής είπε «Παναγία μου, τι είδος ανθρώπου είναι αυτό, μακριά, μακριά, μακριά». Τώρα, δεν είναι καινούριος ιός. Είναι παθογόνος γνωστός και δεκαετίες τώρα. Με τα αμερικανικά στελέχη ωστόσο εμφανίζουν σημαντικές διαφορές από αυτά που συναντάμε στην Ευρώπη. Έχουμε να κάνουμε με κάτι που είναι 60 χρόνια σε όλο τον κόσμο. Και ρωτώ λοιπόν εγώ, γιατί δεν έχουμε 60 χρόνια εμβόλιο ή φάρμακο για αυτό τον ιό? Και η απάντηση είναι διότι απαντάτε στην Ασία και στην Λατινική Αμερική. Είναι οι ιοί της Αμερικής και της Ασίας που κάνουν πνευμονικό σύνδρομο, αυτό που ξέρουμε χρόνια, αλλά δεν τους έχουμε δει στην Ευρώπη. Και αν μπει και δεν έρθει μια αρρώστια στην Ευρώπη ή αλλού, δεν ψάχνουμε να βρούμε φάρμακο ή εμβόλιο? Υπάρχουν πολλές, πάρα πολλές απορίες. Η κινητοποίηση αυτή έχει το φόβο του COVID, όπως καταλαβαίνετε, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ χαμηλός. Η υπερβολή στα μέτρα οφείλεται στο ότι υπήρξε το προηγούμενο με τον κορονοϊό, και αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός είναι ζήτημα αν θα πέρναγε στα ψηλά και αν θα το ξέραμε, λένε οι καθηγητές και οι γιατροί. Να τους πιστέψουμε, να τους πιστέψουμε. Τι να κάνουμε, σε αυτή τη χώρα είμαστε υποχρεωμένοι να πιστεύουμε τους λοιμοξιολόγους, τους επιδημιολόγους, τους σεισμολόγους, τους μετεωρολόγους, τους διεθνολόγους και τους εγκληματολόγους. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Πώς να το κάνουμε? Αυτοί ξέρνε που λένε και απέκει. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν θα έχουμε εξελίξεις γύρω από αυτό το πράγμα, το οποίο από εδώ το πάνε, που έλεγε και ο Βουτσάς, από εκεί το πάνε, πάλι γαϊβάνια θα μας πούνε. Λοιπόν, 8 και 25 και 26 πρώτα λεπτά, ψυχραιμία και υπομονή, δείξτε κατανόηση για αυτό τον καιρό σήμερα. Ξαναλέω, εσείς που έχετε ειδικά προβληματάκια αναπνευστικά και που προέρχεστε και από κρύωμα και που είστε μανιώδεις καπνιστές και διάφοροι που έχετε πνευμονολογικά, μην αποπειραθείτε να μείνετε πολλή ώρα έξω σήμερα. Πάμε τώρα σε κάτι παράδοξο που συνέβη χτες στη Λευκάδα και έχει περάσει στα ψηλά των ειδήσεων. Ψαράδες που ήταν απάνω στο καΐκι τους, ελπίζω να μην είναι κάτι συμπεθέρι, κάτι μακρινή συγγενής εκεί, τέλος πάντων δεν ξέρω και αν ζούνε κιόλας, έχω να τους δω από τότε πήγαινα στην Τρίτη Δημοτικού, εντόπισαν σε βραχώδη περιοχή της Λευκάδας ένα πλωτό ντρόουν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής. Υπάρχουν φωτογραφίες, είναι ένα μυστηριώδες σκαφάκι τηλεκατευθυνόμενο, αυτά τα ντρόουν που λέμε, και σήμερα με πληροφορίες έχει αναλάβει το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή στελεχών των ενόπλων δυνάμεων για να δούνε περί τίνους πρόκειται. Περιέχει ποσότητα εκρηκτικών,

0: Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται παγκοσμίως για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά και για επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών και ειδικές επιχειρήσεις σε προηγμένες επιστημονικές έρευνες. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για ουκρανικής κατασκευής drone και βρέθηκε εδώ στο Ιόνιο και στην Αδριατική. Έχασε το δρόμο του, προφανώς δεν το πιάναν οι δορυφόροι και τα ραντάρ, γιατί είναι το γνωστό Unmanned Surface Vehicle, δηλαδή μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που ελέγχει και τσεκάρει το σκιώδη ρώσικο στόλο. Διότι ξέρετε ότι οι Ρώσοι έχουν φτιάξει έναν εμπορικό στόλο που τάχα μου μεταφέρει εμπορικά προϊόντα και μέσα έχει όπλα, έχει πολλά πράγματα και άλλα τεινά. Το Υπουργείο ψάχνει να δει, υπάρχει κλιμάκιο του Υπουργείου Άμυνας και του Λιμενικού στη Βασιλική και αυτό παρασύρθηκε από διεθνή ύδατα, συμμετείχε ίσως σε κάποια άσκηση, ξέφυγε από το κοντρόλ του κεντρικού δορυφόρου που το παρακολουθούσε και βρέθηκε στη Βασιλική, είπε ας πάω να δω και ένα ελληνικό νησί. Μια αγορά. Για φαντάσου να κολυμπάς εκεί στη Λευκάδα και να σου σκάσει δίπλα ένα ντρόουν ουκρανικό, να δεις το Ζελένσκι φαντάρο μες στο πέλαγος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει κυρίες και κύριοι, αυτές οι ειδήσεις, οι περίεργες, οι παράτερες, οι απρόβλεπτες, μας φέρουν κοντά και στην πραγματικότητα που ζούμε. Διότι κακά τα ψέματα, 1500 με 2000 χιλιόμετρα ευθεία πάνω μας υπάρχει πόλεμος, 1500 με 2000 χιλιόμετρα δεξιά μας ανατολικά υπάρχει πόλεμος, ενώ από τη μία την Ουκρανία, από την άλλη τη Μέση Ανατολή. Δεν θέλει να πει κανείς ότι είμαστε και πάρα πολύ μακριά από όλα αυτά και επίσης αυτό μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, αλλά να το λέμε, να το έχουμε στο μυαλό μας. Κατά τα άλλα καλά, μπράβο. Έχετε αρχίσει και βήχετε πρωί-πρωί. Ανοίξτε μπαλκόνια, παράθυρα, πόρτες να μπει λίγο οξυγόνο μέσα και ξανακλείστε, διότι μαζί με το οξυγόνο θα μπει και σκόνη και θα το πάτε γκουχ-γκουχ όλη μέρα. Και εσείς που είστε μανιώδεις καπνιστές, πα-πα-πούφα, πα-φα-πούφα, θα βήχετε like the donkeys που έχουν και την τιμητική του στο Μάη. Και μισή ακριβώς λέω εγώ εδώ, ψυχραιμία, η πιο ευχάριστη είδηση της ημέρας είναι ότι είναι Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο. Σπουδαίο πράγμα το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Πάμε παρακάτω.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων. Από πού χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
0: Είναι γεγονός ότι από την Μεγαλόνισο, την Κρήτη που την αγαπάμε και όλοι εν πάση περιπτώσει θα θέλαμε να την έχουμε επισκεφθεί, εγώ κάνει το λάθος και πάει μόνο στο Ηράκλειο, ενώ κάποια στιγμή πρέπει να πάω και στα Χανιά, διότι στη χώρα Σφακίων ξεκίνησε το γενεαλογικό μας δέντρο. Ο προπροπάπους μου από εκεί ξεκίνησε, από τη χώρα Σφακίων, ήταν ένας ναυτικός που ήρθε με καΐκι εδώ στην ευρύτερη περιοχή, στην Πελοπόννησο, βρέθηκε στη Λευκάδα και εκεί βρέθηκαν πολλοί Σφακιανοί μαζί, είχαν φτιάξει και μια κοινότητα που λεγόταν Σφακιώτες και του είχαν βγάλει παρατσούκλι Κοντογιαννάκης και κόπηκε το Άκης και έμεινε το Κοντογιάννης, έτσι βγήκε το όνομά μας. Το κανονικό δεν ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εκεί στην Κρήτη είναι γεγονός ότι έχουν κάποιους δικούς τους κώδικες. Οι χαρακτήρες των ανθρώπων είναι λίγο ακραίας έκφρασης και ακραίων συναισθημάτων, και στη χαρά και στη λύπη. Είναι άνθρωποι των άκρων γενικά. Έχουν μια επαναστατική κουλτούρα και μέσα από όλα αυτά καλλιεργείται και δυστυχώς και το ακραίο αίσθημα της εκδίκησης και της αντεκδίκησης όταν συμβαίνει ένα θάνατος ή όταν γίνεται ένα γεγονός. Έτσι προέκυψαν και οι βεντέτες. Οι βεντέτες βέβαια προέκυψαν και υπήρχαν τα χρόνια που δεν ήταν τόσο αναπτυγμένη η πληροφόρηση, ούτε η παιδεία, ούτε πολλά άλλα πράγματα. Δεν νοούνται στη σημερινή εποχή να υπάρχουν αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την ιστορία, έχει παγώσει το Πανελλήνιο με αυτούς τους δύο γονείς, για τους οποίους έχω να σας πω ότι χτες το βράδυ, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακίζονται και με άκρα μυστικότητα μεταφέρονται από την Κρήτη σε φυλακές της Αθήνας. Αυτή η ψυχολογία της αντεκδίκησης, για την οποία κατηγορείται ο πατέρας και η ηθική αυτουργία της μητέρας, έχει δημιουργήσει έτσι πολλές συζητήσεις τον τελευταίο καιρό και κάνει τρομερή εντύπωση αυτό που λέει ο πατέρας. Αυτός, εγώ έβλεπα να είναι ζωντανός, λέει, ο φωνιάς του γιού μου. Έτσι έβλεπε το παλικάρι αυτό, ότι μπήκε στο αυτοκίνητο μέσα και σκοτώθηκε επειδή οδηγούσε ο άλλος. Εάν σε όλη τη χώρα και σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου οι άνθρωποι που κάποιος συγγενής τους ή δικό τους αγαπημένο πρόσωπο μπήκε στο αυτοκίνητο κάποιου άλλου που οδηγούσε και έχασε τη ζωή του, είχαν πάρει από ένα πιστόλι και μια καραμπίνα, τότε δεν θα ζούσαμε σε κοινωνία σύγχρονη ανθρώπων, αλλά θα ζούσαμε περίπου στην εποχή του Μεσαίωνα ή και λίγο πιο πίσω, στους Νεάτερνταλ. Μπορεί οι διάφοροι instructors των αθηναϊκών καναλιών μεσημέρι και βράδυ να παριστάνουν τους ειδικούς και να γίνονται και εγκληματολόγοι πέραν από δημοσιογράφοι και συνωμοσιολόγοι και ειδικοί, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. Χρειάζεται στη ζωή μας, όπως κάθε μορφής διαχείριση χαράς, έτσι και κάθε μορφής διαχείριση κακού και τραγωδίας. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που δεν μπορούν να διαχειριστούν το κακό και αυτοί δεν πρέπει να μένουν μόνοι τους, χρειάζονται βοήθεια. Από ό,τι φαίνεται αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν μοναχικοί και επίσης αν αποδειχθεί ότι υπήρχαν κάποιοι που τους βοηθούσαν, γιατί μίλησαν κάποιοι για τσιλιαδόρους, για γνωστούς κτλ, πρέπει να ξετυλιχτεί αυτό το κουβάρι, γιατί αυτοί που εκμεταλλεύονται αυτούς που δεν μπορούν να διαχειριστούν μια δυστυχία είναι χειρότεροι εγκληματίες. Να τα λέμε και αυτά. Και μια τελευταία παρατήρηση που έχω να κάνω. Ίσως να είχαν αποφευθεί όλα αυτά εάν μετά από 3 χρόνια τόσο και κάτι είχε γίνει ένα έρμο δικαστήριο και είχε αποδοθεί μια δικαιοσύνη. 3 ολόκληρα χρόνια. Τι έχει μέσα εκείνος ο φάκελος? Ένα τροχαίο ήταν. Ένα παιδί που έτρεχε, του φύγε το αυτοκίνητο και χτύπησε μια κολόνα και σκοτώθηκε ο φίλος του. 3 ολόκληρα χρόνια. Τι στα κομμάτια γραφειοκρατία είναι εκείνη που δεν μπόρεσε, γιατί αυτό ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά του πατέρα και της μάνας, να αποδώσει μια δικαιοσύνη? Δεν πρέπει σήμερα να τρέμουν οι ανώτατοι δικαστικοί, να λένε πού οδηγείται η δικαιοσύνη, η χρόνια απονομής, το περιεχόμενο της σχέσης του διωκόμενου με την απόδειξη του δίκαιου, της σχέσης του διώκτη με την απόδειξη του δίκαιου. Τι κοινωνία είναι αυτή που φτιάχνουμε? Κατά τα άλλα, άλλα πράγματα μας μαράνανε. Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να παρακάμπτεται η γραφειοκρατία, να γίνονται νωρίς οι διαδικασίες, να ξεμπερδεύουμε και εν πάση περιπτώσει να αποκτούν μια κατά την κρίση τους στοιχειώδη δικαίωση αυτοί που είναι θύματα όλων αυτών των καταστάσεων. Και εγώ ξαναλέω, είναι θήτης εμέσως πλην σαφώς, με πλήρη επίγνωση του τι λέω, και η ελληνική δικαιοσύνη. Διότι αν είχε κάνει το δικαστήριο και είχε εν πάση περιπτώσει από τον νόμο και από τη δικαιοσύνη αποδοθεί κάτι απέναντι σε αυτόν που θεωρούσαν και αυτοί στο μυαλό τους υπεύθυνο για το θάνατο του παιδιού τους, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Λοιπόν, ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και ας ξυπνάμε μπα και γίνουμε καλύτεροι σε αυτή τη χώρα. Γιατί για να συμβεί κάτι τέτοιο φταίνουν πάρα πολλοί παράγοντες. Σας βεβαιώνω πως έχω ζήσει στην ευρύτερη οικογένειά μου και στο σώι μου καταστάσεις τραγικές, με θανάτους, με τροχέα, με συγκυρίες απώλειες ανθρώπων που φταίει το κράτος γι' αυτό. Κανείς μας δεν πήρε όπλο, κανένας μας δεν βγήκε σε κανάλια, κανένας μας δεν φώναξε και δεν πήρε τον νόμο στο χέρι του. Έτυχε να ανήκουμε στους ανθρώπους που ο Θεός τους έχει ευλογήσει με την ικανότητα και η φύση ταυτόχρονα της διαχείρισης όλων των μορφών συναισθημάτων, και των θετικών και των αρνητικών. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Αυτούς πρέπει να τους προστατεύει ο νόμος, η κοινωνία, να μην τους πρόχνει παρακάτω, και κυρίως το περιδικαίο αίσθημα, το οποίο πρέπει να αποδίδεται σε τέτοιες περιπτώσεις πολύ νωρίτερα από αυτή την αδιάφορη γραφειοκρατική διαδικασία απονομής δικαιοσύνης. Το ρολογάκι μου λέει παρά 20. Θα σας πω διαφημιστικά μηνύματα, θα σας βάλω τραγούδι, ότι μετά σας έχω super duper ομιλία και συνομιλία τηλεφωνική, γιατί έχουμε σήμερα μια παρουσίαση βιβλίου διάσημου συγγραφέα, πολύ γνωστού, που τα βιβλία του γίνονται serial στην τηλεόραση, και θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Όμως σας θυμίζω πως σας περιμένει η Κάρνα, που έρχεται Σαββατοκύριακο με το χαρτάκι και το στυλό να σημειώσετε τι κρεατικά χρειάζεστε. Θα σας έλεγα να πάρετε το ωραίο λουκάνικο που έχει η Κάρνα και να το κάνετε στο φούρνο με πατάτες, εάν τρώτε επεξεργασμένα κρέατα, με πιπεριές και ντοματούλα, που είναι μια πολύ ωραία συνταγή, μοιάζει με σπεντζοφάι αλλά είναι φούρνο, προσέξτε. Θα σας έλεγα και άλλα τινά, να μην κάνω πρωί πρωί το μαμαλάκι. Golden 6 είναι τα καταστήματα Κάρνα, ένα από τα 6 είναι κοντά σας ποιοτικά και οικονομικά. Golden Traders τώρα αγοράει ένα χειρουργείο νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, 6944-21-2150. Έχουν 5 καταστήματα, ένα μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Τους τηλεφωνείτε, συνολογέστε, πάτε τα κοσμηματά σας και λίρες με τιμή τράπεζας της Ελλάδος. Στο όνομα Veneris Motors θα αναποθέσετε όλες τις ελπίδες σας και τις προσδοκίες σας να βρείτε το καλύτερο μεταχειρισμένο, όχι από τυχαία επιλογή της αγοράς, αλλά από συνειδητή παραγγελία. Δηλαδή, όπως το έχετε στο μυαλό σας, το έχουν και αυτοί. Ο Νίκος και ο Γιάννης Veneris έχουν αυτοκίνητα τέτοιας κατάστασης, τέτοιας αμεσότητας παράδοσης, που είναι πραγματικά αυτό που σκέφτεστε, εξονυχιστικά. Είτε πρόκειται για ένα απλό φιατάκι, είτε θα πάτε να πάρετε, ας πούμε, ένα Audi Q5 ή Q κάτι. Είπα ένα high premium αυτοκίνητο και άλλα πολλά. 2610-70-70-60, ακροτηρίου και Βενιζέλου. Και πάμε να σας ποδέσω, πάμε να σας ντύσω, να σας ομορφύνω καλοκαιριάτικα. Να πάτε του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, να πείτε χρόνια πολλά στο συμπέθρο, συμπεθέρα, στα νηψίδη, και να σας κοιτάνε στα πόδια. Το Yellow Shoes φροντίζει, μπαίνοντας στα σπίτια, να μην σας κοιτάνε στα ρούχα, και στο πρόσωπο, θα σας κοιτάν στα πόδια άμα περάσετε από το Yellow Shoes. Βότσι 31, διαλέγεις εσύ το στυλ σου. Εκεί θα πάρεις ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό παπούτσι φέτος. Μην το ξεχνάς. Μεταξύ Κορίνθου και Μεζόνος είναι η μεγάλη βιτρίνα με τα επώνυμα παπούτσια στις πιο καλές τιμές που φαντάζεσαι. Μάλλον που δεν φαντάζεσαι. Βότσι 31. Ποιοτικά, μοδάτα και ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά παπούτσια. Τώρα είναι η ευκαιρία να σε κοιτάνε στα πόδια. Ξέρω τι λέω. Τσίφρις, Έλληνες Αδειώτου και 5 πηγαδίων, γαλατάκι φρέσκο από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, ωραία γαλακτοκομικά προϊόντα, έχουν έρθει, σας περιμένουν εκεί να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, φάτε το βράδυ αύριο, γιατί απόψε βεραντούλα δεν σας κόβω, λόγω σκόνης, μπορεί να φάτε μέσα στο καναπέ ένα ωραίο ριζογαλάκι και να κοιμηθείτε με ριζόγαλο από το Τσίφρι και Νικολούλη, Παρασκευή, πώς θα κοιμηθείς. Παρασκευή βράδυ, εγώ μαγγελική κοιμάμαι. Με να νουρίζει. Όταν τεινάζει το μαλλί απάνω και λέει γίνω το σίγμα με τους κοινότητες. Σωτήρι, ξέρω, Σωτήρι, διαφημίσεις. Θα πάμε, είπαμε, θα πάμε στις διαφημίσεις. Λοιπόν, θα έχετε πάρει όμως πρώτα το γιαουρτάκι από το Τσίφρι. Και σας πάω και στο More Design Κανελοπούλου 80, γιατί έπιπλα κήπου και βεράντας σας περιμένουν εκεί σε τιμές που δεν φαντάζεστε, υψηλής ποιότητας και μοναδικής αισθητικής, είτε είναι από αλουμίνιο είτε από μασίφ ξύλο, ιδανικά για τον εξωτερικό χώρο, κήπο, βεράντα, αυλή, εξώστη, ρετυρέ, οτιδήποτε άλλο θέλετε να περάσετε τις μοναδικές στιγμές σας αυτό το καλοκαίρι. More Design Κανελοπούλου 80 και στο moredesign.gr. Για πάμε τραγούδι και έρχομαι, δεν άκουσα τίποτε. Ναι, είπα. Μου κάνει τσέκ αν είπα το ένα, αν είπα το άλλο η Αθανασία. Είπα πουλάκι μου, για δώσε ένα τραγούδι και έρχομαι.

0: Και από τον Γιάννη Μπογιατζή και την Τζένι Βάνου της δεκαετίας του 60, που σας τους δώσαμε στον αέρα έτσι να χαλαρώσετε λίγο, θα αλλάξουμε κλίμα και θα πάμε σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το Σασμό, προφανώς τον θυμάστε το σύριαλ, και το Ναυάγιο που αφορούσε μέσος πλην σαφώς το Ναυάγιο του Ηρακλείου, του πλοίου Ηράκλειον στη Φαλκονέρα του 1966. Αυτά δεν είναι τυχαία σενάρια, είναι βιβλία του γνωστού, αγαπητού και πολυγραφότατου συγγραφέα Σπύρου Πετρολάκη. Και λέω πολυγραφότατος γιατί μας εκπλήσει κάθε χρόνο και ίσως και δύο φορές το χρόνο καμιά φορά έχουμε καινούρια ιστορήματα, καινούργιες ιστορίες, καινούργια πονήματα σε σχέση με πραγματικά γεγονότα. «Καθαρμός» λέγεται το καινούριο βιβλίο. Παρουσιάζεται απόψε στις 7.30 στο Κέντρο Πολιτισμού Ολυμπισμού Κωστής Παλαμάς. Είναι Γερμανού 30 απέναντι από το Αρχαίο 2. Από το βιβλιοπωλείο γωνιά του βιβλίου, το βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, που μας εκπλήσει πάντοτε με τις παρουσιάσεις του, με τα καλύτερα βιβλία για τους πιο γνωστούς και καλύτερους συγγραφείς, και το βιβλίο το παρουσιάζουν τρεις φίλοι μου. Ο Αλέξης Καρμέας, πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού, δικηγόρος, ο Κωνσταντίνος Μάγνης, αγαπημένος συνάδελφος και δημοσιογράφος και συγγραφέας, και η Αμαλία Δημητροπούλου, πολιτισμολόγος, μέλος του Σωματείου Φάρος Ποντίων Πατρών, στις 7.30 ώρα Γερμανού 30 απέναντι από το Αρχαίο 2. Εμείς όμως έχουμε τώρα στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Σπύρο Πετρουλάκη. Κύριε Πετρουλάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είπα πολυγραφότατος γιατί έτσι εξηγώ έναν άνθρωπο που έχει διαρκείς εμπνεύσεις και φτιάχνει πονήματα τα οποία είναι και εύπεπτα, χρησιμοποιώ εισαγωγικά αυτή τη λέξη, για όλο τον κόσμο, και παιδευτικά και συναρπαστικά ταυτόχρονα. Έτσι μας έχετε εντυπωσιάσει.
1: Χαίρομαι που το λέτε έτσι. Αυτό προσπαθώ να κάνω, γιατί αυτά τα βιβλία μου αρέσει και εμένα να διαβάζω. Τέτοιο στυλ αναγνωσμάτων έχω και εγώ. Οπότε προσπαθώ και για τους αναγνώστες μου να δίνω τέτοια αναγνώσματα.
0: Δηλαδή θα σκέφτεστε κάθε φορά που πιάνεστε, καταπιάνεστε με ένα μυθιστόρημα, με ένα θέμα που βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία, πώς θα ήθελε να το διαβάσει, να τα ακούσει, να το μάθει κάποιος που τα ακούει πρώτη φορά, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Θέλω να υπάρχει κινηματογραφική πλοκή. Θέλω να τρέχει το κείμενο, να μην αφήνω, πώς να το πω, να μην κάνω πολύ μεγάλες περιγραφές που δεν χρειάζονται, και γενικά να υπάρχει μια έτσι ροή ταχύτατη, ώστε να με συναρπάσει και εμένα για να το γράφω. Γιατί επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω διάσπαση προσοχής, έχω δυσλεξία.
0: Καλά, ΔΕΠΗ στην Ελλάδα έχουμε 9 στους 10, δεν είναι, εντάξει.
1: Ναι, αλλά επειδή με επηρεάζει πολύ εμένα.
0: Επηρεάζει βεβαίως, ασφάλως.
1: Καθένα διαφορετικά, αλλά επειδή ξέρω εμένα πως επηρεάζει, αυτό λοιπόν δηλαδή αν έγραφα κάπως διαφορετικά, δεν θα μπορούσα να γράψω.
0: Από την άλλη, σας έχει βοηθήσει και το γεγονός ότι είστε εμέσως πλην σαφώς συνάδελφος. Δηλαδή, ξέρετε πώς εκφέρετε και πώς γράφετε ο λόγος και πώς μεταδίδετε. Και έτσι μπορείτε, με αφορμή το γεγονός του ότι θέλετε να γράψετε ένα βιβλίο, να προσαρμόζετε ανάλογα αυτό που λέτε.
1: Γιατί σίγουρα όλα
0: η εμπειρία
1: όλα
0: βοηθάει, έτσι ακριβώς.
1: Και η εμπειρία και τα βιώματα. Γιατί σίγουρα νομίζω πως όλοι οι συγγραφείς, όλοι εμείς που γράφουμε, ας πούμε, πάμε πάνω στα βιώματά μας και να το βάλουμε είτε στους ήρωές μας είτε στις ιστορίες μας.
0: Αυτή η ιστορία έχει να κάνει επίσης με ένα έγκλημα και επίσης και με ένα σκεπτικό που μας φέρνει και σε ιστορικά γεγονότα, έτσι, σε σοβαρά ιστορικά γεγονότα.
1: Ναι, το βιβλίο μου είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Ωστόσο δεν αναφέρεται στο διωγμό, ας πούμε, και στη σφαγή των ποντίων, αλλά η μνήμη υπάρχει, γιατί οι ποντίοι είναι ένας λαός, μια φυλή των Ελλήνων, όπου η ρίζα, η υπομονή, η αντοχή τους χαρακτηρίζουν.
0: Ναι.
1: Οπότε ακόμα και τώρα βλέπουμε ότι αυτός ο πόνος του διωγμού και του και τη σφαγή σας.
0: Πάει από γενιά σε γενιά. Πάει.
1: Βεβαίως. Ακολουθούν δηλαδή αυτοί. Το έχουν στο αίμα τους.
0: Άρα λοιπόν, μέσα από ένα τέτοιο μυθιστόρημα μπορεί κανείς και να θυμηθεί και να μάθει πολλά πράγματα. Και
1: σίγουρα.
0: Χωρίς να του τα ονομάζεται, τον αφήνεται να τα σκεφτεί και να τα ανακαλύψει, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Καθαρμός τι σημαίνει, ότι κάποια στιγμή έρχεται η κάθαρση σε όλη αυτή την ιστορία?
1: Ο καθαρμός είναι η προεργασία που γίνεται πριν την κάθαρση.
0: Σωστά.
1: Είναι η πράξη που, του εξαγνισμού, πριν καθαρίσουμε δηλαδή, πριν εξομολογηθούμε ίσως, είναι σαν να λέμε η νηστεία, είναι η προετοιμασία του σώματος για να...
0: Είναι η απόφαση μάλλον, το πρώτο βήμα. Θα το κάνω, θα κάνω αυτό, προετοιμάζομαι να το κάνω.
1: Ναι. Είναι η πράξη, όχι η απόφαση, είναι η πράξη.
0: Η πράξη, ναι.
1: Είναι η πράξη, ναι.
0: Να τολμήσω να ρωτήσω αν το επόμενο βιβλίο είναι έτοιμο. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μισοέτοιμο.
1: Είναι μισοέτοιμο. Είναι μισοέτοιμο, ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είναι μισοέτοιμο.
0: Καλά να είμαστε λοιπόν και να τα ξαναπούμε και για το άλλο και να το ξαναπαρουσιάσουμε. Αλλά θα γυρίσουμε στο σήμερα. Να πούμε ότι σήμερα στο Κέντρο Πολιτισμού Ολυμπισμού Κωστής Παλαμάς, στη Γερμανού, απέναντι από το Αρχαίο 2. Αν έχετε έρθει καιρό στην Πάτα, θα το δείτε και πλήρως ανακαινισμένο. Είναι καταπληκτό, έγινε πολύ ωραία δουλειά από την φορεία Βεζεντρονιού. Και το βιβλίο παρουσιάζεται εκεί από τον Αλέξη Καρμέα, πρώην αντιδήμαρχο πολιτισμού και δικηγόρο, τον Κωνσταντίνο Μάγδη, δημοσιογράφο και συγγραφέα, την Αμαλία Δημητροπούλου, πολιτισμολόγο. Θα μιλήσετε κι εσείς, φαντάζομαι, θα υπογράψετε και βιβλία στον κόσμο και θα υπάρξει και ένα, το άφησα τελευταίο, ένα μουσικό μέρος, συνοδεία λύρας ποντιακής από ταλαντούχα παιδιά. Και από έναν φοιτητή της ιατρικής που απευθύνουμε πατρών, τον Οδυσσέα Παρασκευόπουλο, έτσι για να ταιριάζει και με την αναφορά στις ποντιακές μνήμες όλο αυτό, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι. Πάντα στις παρουσιάσεις μου προσπαθώ να πλησιάσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε την ιστορία του βιβλίου και μέσα από τη μουσική νομίζω ότι είναι με τον καλύτερο τρόπο δηλαδή θα συμβεί αυτό.
0: Και ο ασφαλέστερος τρόπος, πραγματικά έχετε δίκιο. Κύριε Πετρουλάκη, σας ευχαριστώ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Και
0: που σας χυμνήσαμε και πρωί-πρωί.
1: Όχι, έτσι αλλιώς είμαι πρωινός τύπος.
0: Α, ωραία, εντάξει. Η προηγούμενη φορά που μιλήσαμε ήταν για το προηγούμενο βιβλίο.
1: Για τη Σονάτα.
0: Για τη Σονάτα, μπράβο, ναι. Ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα και για το επόμενο. Να είστε καλά.
1: Να είμαστε γεροί.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ξαναλέω, από το βιβλιοπωλείο Γωνιά του βιβλίου Παπαχρήστου, απόψε το βράδυ στις 7.30 στο Κέντρο Πολιτισμού Ολυμπισμού Κωστής Παλαμάς, Γερμανού 30, απέναντι από το Αρχαίο 2, και από τις εκδόσεις Μίνωας το νέο βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη, Καθαρμός. Φαντάζομαι ότι είναι πιθανό να είναι και ένα νέο σύριαλ των επόμενων χειμωνιάτικων σεζόν στην ελληνική τηλεόραση. Τόσο δημοφιλή είναι τα βιβλία του Σπύρου Πετρουλάκη, κυρίως γιατί, ξαναλέω, είναι βασισμένα σε αληθινές ιστορίες. Τι έχω? Α, ναι, γιατί εντάξει, υπάρχετε και εσείς που δεν θέλετε να πάτε στην παρουσίαση του βιβλίου. Τι σας έχω για σας? Σας έχω τσίρκο, μου το λέει η Αθανασία, μην το ξεχνάς. Τσίρκο βεβαίως είναι Πατράσο il più grande tutto del mondo, αλλά εδώ θα πάτε τώρα στο τσίρκο της Κούβας, στο Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, το οποίο είναι απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε, με ένα ανανεωμένο εορταστικό πρόγραμμα που προκαλεί κύματα ενθουσιασμού στον κόσμο. Γιατί η καρδιά της Κούβας χτυπάει εδώ ακροβατικά, αγία, πάθος κτλ. Πάρκινγκ, μουσική που λέγανε παλιά. Μάθετε και ακούστε και ωραία κουβανέζικα. Παρχόντο καιρό θαραβέντερα, φουέρτε, περέντερα, ευολουθιόν. Λοιπόν, πάω να σας πω τον καιρό γρήγορα. Με παίρνει Αντώνης Δημακόπουλος, ο φίλος μου. Παρακαλώ στείλτε μου μήνυμα για να δω αν θα προλάβουμε. Τι είναι αυτό που θα κάνουμε, προλαβαίνουμε? Δεν προκάνουμε από ό,τι βλέπω. Τέλος πάντων, καλά, θα δούμε. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε συννεφιά με αφρικανική σκόνη, African Dust, η οποία θα κολλήσει πάνω από το κεφαλάκι μας και πιθανώς αυτό να μεταβληθεί και σε λάσπο βροχή που θα έρθει λίγο αργότερα, μέχρι 23 βαθμούς. Υπομονή, κάποια στιγμή θα ξανοίξει, λέει, προς το απόγευμα. Αύριο Κυριακή και Δευτέρα, δηλαδή Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 3 ώρες λιακάδες με 26 και καλές μέρες. Φεύγει αυτό, επιτέλους μια μέρα κρατάει. Προσέξτε όμως, γιατί θα ξανάρθει κάποια στιγμή, σολέι. Λοιπόν, More Design by Γεωργιόπουλος Κανελοπούλου 80, έπιπλα κήπου και βεράντας εξοχής, αυτά που ονειρεύεστε και που δεν μπορούσατε να πάρετε, τώρα σε προνομιακές τιμές και με άμεση παράδοση στο More Design by Γεωργιόπουλος. Έχεις νικητή του τσίρκου, πες μου. Αθηνά Φουντούκη. Πολύ ωραία. Πάει με σοκολάτα αυτό. Και ξέρεις πως θα τα πάρει την πρόσκληση. Θα ενημερωθεί από τη γραμματεία μετά. Μετά τις 11 που έρχεται. Η φοβερή και τρομερή, μία και μοναδική Αλεξάνδρα Κοσμά. Κερκυραϊκής, επτανησιακής καταγωγής και πνεύματος. Λοιπόν, πάω στο More Design να σας φτιάξω τη βεράδα, τον κήπο και την εξοχή. Καλοπούλο 80. Πάω στο Τζίφρι να σας κεράσω γαλακτοκομικά προϊόντα φρέσκα και λακταριστά. Κρεμούλες και ριζόγαλα και όλα τα υπόδα, είπαμε, φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Πάμε Βότση 31 στο Yellow Shoes να πάρετε παπούτσια για την άνοιξη και για το καλοκαίρι. Άντε μπράβο, είναι τέτοια αυτή η πρόταση που σας κάνω, που πάτε να πάρετε ένα ζευγάρι και παίρνετε 10, που λένε, τρόπος του λέγειν. Παπούτσια όλα διαφορετικά, με μοναδικό στυλ που εσείς το επιλέγετε. Δημιουργείτε μόδα και ξαναλέω, αν περάσετε από το Yellow Shoes, Βότση 31, φέτος το καλοκαίρι θα σας κοιτάνε στα πόδια. Είναι δεδομένο. Veneris Motors, Νίκο και Γιάννη, θα σας στείλω την Αθανασία να πάρει αυτοκίνητο εκεί. Εδώ την ηχολήπτριά μας, το καλό αυτό κορίτσι της. Θα της πω και να αφήσει και τα μαλλιά της μακριά εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, 2610-70-70-60, ακροτηρίου και Βενιζέλου. Το αυτοκίνητό σου είναι εκεί και δεν το ξέρεις. Είναι αυτό που περιμένεις, είναι αυτό που απαιτείς, είναι αυτό που θες για τον εαυτό σου. Ό,τι καλύτερο, επιλεγμένο και όχι τυχαία αγορά. Golden Traders, αγορά η ενέχειρος νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Στην Πάτρα με 5 καταστήματα, 6944-2150 το τηλέφωνο. Και η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά, το καλύτερο κρέας και για το Σαββατοκύριακο. Θέλω να σας πω ότι οι γλυκοτεχνίες προφανώς κάτι ήθελαν να μας δώσουν, αλλά δεν προκάνουμε να το κάνουμε, το κάνουμε μετά. Γεια σου κύριε Νίκο. Καλημέρα στον Αντώνη τον Δημακόπουλο και στις γλυκοτεχνίες και στους συνεργάτες του εκεί. Σαββατοκύριακο έρχεται, ετοιμαστείτε για παγωτίνια, για τούρτες παγωτό, για δροσερά, φοβερά και τρομερά από την παραγωγή στην κατανάλωση. Πεθύμησα να φάω μία πάστα πραλίνα, θα πάω να πάρω μία σήμερα, τη φάω, ωραιότατη. Μέχρι και εσύ θα τη φας, Νίκο, αυτή την πραλίνα. Θυμίσου του, σου λέω. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στις γλυκοτεχνίες. Σαββατοκύριακο έρχεται, στο Γλάφκο θα πάτε σίγουρα. Πείτε ότι άκουσα στον Κοντογιάννη. Πάντα έτσι τα λέτε. Αυτό είναι το κλειδί. Αλλά και η ελληνική κουζίνα σας περιμένει εκεί. Και να πω καλημέρες πολλές σε όλο τον καλό τον κόσμο που μας ακούει εκεί έξω. Τους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων, στο αστικό κτέλ της πόλης μας και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει στα αυτοκίνητά του. Επαγγελματίες ή μη. Πολίτες, πως έλεγε ο Λεωνίδας Κύρκος παλιότερα στη Βουλή, τιμημένες νοικοκυρές. Και ο Ανδρέας, χαρούμενα, νιάτα, περήφανα, γυρατιά. Καλό, πράγματι, Σαββατοκύριακο.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, Νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Βαλβίδα εκτόνωσης για πάσα νόσο, η συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας χθες. Με γκρίνια, καρφώματα και εμφυλίους. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη να φύγει από την κουζίνα. Τα αδέφη Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο οποίος ζήτησε από όλους συνάμα να εδρώσουν τη φανέλα. Συνοδεία προσπάθειας του Πρωθυπουργού για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Άλλα κόλπα με το Σύνταγμα. Περίεργες προτάσεις για αναθεώρηση. Υποβάθμιση των κομμάτων στο επίπεδο των σωματείων. Επιστροφή στον 19ο αιώνα με την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Και όλα αυτά μπερδεύονται γλυκά και ενίοτε πίκρα. Χανταϊός, ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες. Συνοδεία προειδοποιήσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτό δεν μου αρέσει, κάτι μου θυμίζει, κάπου παραπέμπει στο πρόσφατο παρελθόν. Τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Στο σίγουρο και στο ίσως, Τσίπρας και Καριστιανού παίρνουν από 20%. Πιθανό κόμμα Σαμαρά 12%. Ενώ είναι στις 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, αν δεν προκύψουν νέοι σχηματισμοί. Στον αέρα η εκεχηρία Ιράν Τραμπ. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί εκ νέου την Τεχεράνη. Για να υπογράψει συμφωνία, αλλιώς θα έρθουν τα δύσκολα, θα έρθουν βίαια αντίπεινα. Αυτός κουράστηκε να απειλεί. Νέο τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 12χρονος μετά από πολύωρο χειρουργείο. Στην φτωχή πλην τιμία Πάτρα και περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας, είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Τα 200.000 ευρώ το χρόνο αγγίζει το ΦΕΣΗ στο Δήμο από καταστηματάρχες που ενοικιάζουν ακίνητα του Δήμου. Τρανό παράδειγμα τα καφέ της Ηρών, Πολυτεχνείου και όχι μόνον. Σε εξέλιξη διαδικασία εξώσεων, τονίζει ο Δήμος. Για αθέμητο ανταγωνισμό μιλούν επαγγελματίες που πληρώνουν κανονικά στον ιδιωτικό τομέα, τόσο στην εστίαση αναψυχή όσο και στο εμπόριο. Παρέμβαση εισαγγελέα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Ενισχύεται το ιατρείο μετά από τους 5 θανάτους σε 20 μέρες. Έπιασε τόπο το ρεπορτάζ από το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο πριν από 2-24 ώρες. Λήξη συναγερμού ή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Καθαρές οι παραλίες, ντε μη καθαρές οι παραλίες. Αντιμετωπίστηκε η διαρροή λιμάτων πάντως από τον αγωγό στο Γλάφκο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου. Τι έδειξαν οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις 4 Μαΐου στη σελίδα του Τμήματος Υγιεινής Πανεπιστημίου Πατρών. Μαζί μας σε λίγο ο καθηγητής υγιεινής Απόστολος Βαταράκης. Με άρωμα αχαΐας, οι γκρίνιες, οι εμφύλοι και τα υλοκαρφώματα στη συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Παρέμβαση Κατσανιώτη με αναφορές στους λίγους που αποφασίζουν στο όνομα του επιτελικού κράτους για τους πολλούς. Η Πάτρα έθεσε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αίτημα για σύγχρονο ασφαλή σιδηρόδρομο χωρίς φραγμούς για τους πολίτες. Στη συνάντηση Κωνσταντινούπολης αντιπροσωπεία του Δήμου. Καμαρώστε τον. Πατέρας έδωσε όπως το 12χρονο γιο του στην Πάτρα και τον παρότρινε να πυροβολεί από το παράθυρο του σπιτιού. Μάλιστα το κατόρθωμά του το ανέβασε και στο διαδίκτυο. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά από καταγγελία χαμόγελου παιδιού. Μόνο πρότυπο δεν είναι στα κάγκελα το εργατικό κέντρο Πάτρας για επιχείρηση στη ΒΠΕ με πλούσιο ιστορικό στις πυρκαγιές και τα εργατικά ατυχήματα. Μόνο τυχαίο δεν είναι, επισημαίνεται σχετική ανακοίνωση. Ομόφωνα νέα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας στο αίτημα ΚΚΕ για παραχώρηση χώρου δημιουργίας αναθηματικής στήλης προς τιμήν του Μίτσου Ρεμπού στην Κατσικά του Αχαΐα. Ήταν ένας από τους 200 εκτελεστέντες στην Κεσαριένη. Κυρίες και κύριοι, Νόμαξ FM. Είναι 93 και 4. Είναι το τελευταίο για αυτήν την εβδομάδα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Να τα πάρουμε με σειρά γιατί σας έχω πολλά.
σε λίγο ανοίγουν οι γραμμές για την μία διπλή πρόσκληση για το τσίρκο στην Πάτρα. Στις 9:30 θα ανοίξουν πάλι γραμμές για 3 οικογενειακά προφιτερόλ από τη Γλυκοτεχνία. Και στις 9:50 ανοίξουν Γλυκοτεχνίες. Και στις 9:50 θα ανοίξουν οι γραμμές για το μεγάλο διαγωνισμό για το διπλό εισιτήριο με αυτοκίνητο για Πάτρα Ιταλία. Να σας πω ότι αυτή η κλήρωση τελευταία θα γίνεται κάθε Πέμπτη, θα ανακοινώνεται, θα διαρκεί όλη την εβδομάδα και θα είναι για 4 εβδομάδες, κάθε εβδομάδα από ένα διπλό εισιτήριο. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ρούδη. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γιώργοπλος. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 και 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλή μεταφορά σας. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, αυτοκίνητο. Παρέα. Αυτή είναι η φάση. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Spheris απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στυλίμωγμα άραγμα, ύπνος φτάνει στον προορισμό φρέσκος, έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρ με μόνο 39 ευρώ και αν πάρεις αμάξι μαζί και οργώσεις την Ιταλία μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τις απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water, φίλτρα νερού. Δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου. Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για πόσιμο μαγείρεμα και πλήσιμο τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: πρώτη στάση μύθοι ή αλήθειες. Καθαρές, δε μη καθαρές. Να σας πω όμως ότι εμβόλυμα τώρα ανοίγουν οι γραμμές για το διαγωνισμό Circo National de Cuba. Γίνεται η κλήρωση για τη μία πρόσκληση διπλή. Καλείτε από τώρα στο 2610-328-311. Δίνετε το όνομά σας και θα είστε μεταξύ αυτών που θα επιλεγούν για την διπλή πρόσκληση. Όμως πάμε στην ξαναγησή σας στην επικαιρότητα. Να καλημερίσω τον καθηγητή υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Βανταλάκη. Κύριε Βανταλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και σας ακροατές σας.
0: Κύριε Βανταλάκη, τελικά τι γίνεται με τις ακτές? Είναι καθαρές, είναι δε μη καθαρές, δεν είναι καθαρές? Γιατί
1: λοιπόν,
0: η ανάγνωση είναι πολλαπλή.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Περσινά ξύνα στα φύλλα, το ξέρετε αυτό?
0: Ναι.
1: Η πόλη μας δεν θέλει να βελτιώνεται, δεν θέλει να γίνει ευρωπαϊκή πόλη, δεν θέλει. Λες από τη μια μεριά ότι πρέπει να γίνονται αναλύσεις κινδυνολογίες. Λες από την άλλη μεριά που κάνεις μια δειγματοληψία που κάνει το Πανεπιστήμιο, που δεν οφείλει να κάνει το Πανεπιστήμιο. Είναι δουλειά της περιφέρειας και του Δήμου. Να ελέγξει την προστασία των πολιτών. Ας σιωπηλεί και οι δύο, ούτε καν μια δειγματοληψία έχουν κάνει. Βγάζουμε λοιπόν αποτελέσματα τα οποία βγήκαν καθαρά της Δευτέρας ουσιαστικά. Α, ξέρεις, είναι καθαρά τα αποτελέσματα. Α, ξέρεις, τελικά λάθος ο κίνδυνος. Το θαλασσινό νερό δεν ελέγχεται με αυτόν τον τρόπο. Η επαναληψιμότητα είναι αυτή που καθορίζει την ποιότητα του θαλασσινού νερού.
0: Άρα μου λέτε το αποτύπωμα της στιγμής δεν είναι η πραγματική εικόνα.
1: Όχι βέβαια. Και να σας πω κάτι. Ξέρετε που είναι το εκνευριστικό, κύριε Γεωργόπουλε? Ότι ο απλός πολίτης παρασύρεται από τους κάθε λογής πολιτικούς, από τη μια μεριά και από την άλλη, ο καθένας να το χρησιμοποιεί όπως νομίζει, χωρίς να έχει καμία ιδέα επιστημονική. Καμία ιδέα. Και λυπάμαι πολύ που σε αυτήν την πόλη γίνεται αυτό το μπάχαλο. Λέω και ξεκαθαρίζω. Τα αποτελέσματα που βγάζει το εργαστήριο υγιεινής είναι πρώτα απ' όλα διαπιστευμένα. Δεν τίθενται σε αμφιβολία. Δεύτερον, δεν καθορίζει την ποιότητα του νερού από μια περιστασιακή ανάλυση. Δείχνει την αποτύπωση της στιγμής, αλλά δεν καθορίζεται. Θέλεις επαναληψιμότητα. Και τρίτον, στην περιοχή μας που έχει ιδιαίτερες επιβαρημένες συνθήκες, και το τονίζω, διότι δεν έχει συνδεδεμένο δίκτυο παραθαλάσσιων περιοχών με τον αγωγό λιμάτων. Άρα είμαστε έρμεα του καθελογής ασυνείδητου που θα ρίξει λίμματα στη θάλασσα. Ακόμα πιο έντονα γίνεται η περιστασιακότητα των αναλύσεων. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εγώ θα πάω σήμερα, ο άλλος θα πάει την Τρίτη να βγάλει, να ρίξει ό,τι θέλει, και εσείς θα πάτε για μπάνιο και θα λέτε τι μου λέει αυτός για το καθαρό νερό, αφού βλέπω αιωρούμενα κόπρανα. Άρα λοιπόν, επειδή όμως δυστυχώς την επιτείνουν αυτή την κατάσταση οι κάθε λογής πολιτικοί, ή να σοβαρευτούν ή το κράτος να κάνει τη δουλειά του. Το κράτος εννοώ το διπλό κράτος, Δήμος και Περιφέρεια.
0: Άρα κύριε καθηγητέ, συμπεραίνω εγώ ότι μπορεί το αποτύπωμα της στιγμής να είναι θετικό, ικανοποιητικό ή αν θέλετε αρνητικό ως προς το φορτίο, όμως δεν σημαίνει τίποτα, δεν έχει καμία αξία.
1: Ακριβώς αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι ένα αρχικό αποτύπωμα. Θα μου πείτε γιατί το βγάζεις αυτή τη στιγμή, γιατί το δημοσιοποιείς αυτή τη στιγμή, αφού κάναμε μια ανάλυση την πληρώσαμε από μόνοι μας, κύριε Γεωργόπουλε. Ξέρετε τι σημαίνει να στείλω 7 υποψήφιους δάκτορες να πάω κάνω δειγματοληψία και να μην πηγαίνουν οι επόπτες? Γιατί πρέπει εγώ να στείλω τους υποψήφιους δάκτορές μου να κάνουν δειγματοληψία? Γιατί δέχομαι την πίεση του κόσμου που θέλει να μάθει την ποιότητα και θα βγάλω την ποιότητα εκείνη τη στιγμή που έχω αποτυπώσει. Αλλά αυτό δεν είναι μια ορθή κατάσταση ενός ευνομούμενου κράτους. Είναι μια σόβαρη κατάσταση αυτή. Και το λέω με την ένταση αυτή που καταλαβαίνετε, γιατί είναι εκνευριστικό μετά από, τι να σας πω, 20 χρόνια να είμαστε ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή κάθε αυτή την περίοδο να λέμε πάμε να μετρήσουμε, α δεν μετρήσαμε, α αργήσαμε, α οτιδήποτε. Εγώ αυτό που λέω και το πιστεύω, κύριε Γεωργόπουλε, εν συνόλο, είμαστε σε μια περιοχή που η οποία έχει καλό θαλασσινό νερό. Αυτό είναι γενικό πλαίσιο. Έχει καλό θαλασσινό νερό, γιατί δεν έχει σοβαρούς επιβαρυντικούς παράγοντες. Αλλά η αστάθεια του λόγω της μη σύνδεσης μας δημιουργεί μια μεγάλη, πώς να το πω, ανασφάλεια, η οποία αυτή πρέπει να λύγει η ανασφάλεια από τους συστηματικούς ελέγχους μέχρι να συνδεθεί όλο το δίκτυο. Απλό είναι το ζήτημα.
0: Και είστε και σαφέστατος. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να
0: είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και άστραψε και βρόντισε και βάλε τα πράγματα στη θέση τους. Ναι, η τελευταία μέτρηση ήταν αρνητική ως προς τα φορτία, άρα θετικό αυτό. Όμως την άλλη μέρα το πρωί μπορεί κάποιος ασυνείδητος να έκανε ό,τι έκανε, να έριξε λίμματα και να πας εσύ για μπάνιο και να λες τι μου λέει το τμήμα υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών. κάποιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες. Έδειξε προς τα πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε να δείξει προς την κεντρική διακυβέρνηση και να δώσει και φράγκα για την κεντρική διακυβέρνηση. Παραμένει ανοιχτό το μέτωπο αυτό. 9 και 18 πρώτα λεπτά με τα μουσικής θα πάμε σε λίγο. Στο κυκλοφορούν ανάμεσά μας όμορφοι ωραίοι, αλλά είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Φεσώνουν τους πατρινούς μέσω του Δήμου. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια.

0: Θα παρακολούσα όχι άλλα τηλέφωνα. Έχει ήδη μπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε την νικήτρια. Είναι η κυρία Μίνα Μπακύρογλου. Η κυρία η οποία παίρνει για σήμερα την διπλή πρόσκληση. Θα ενημερωθεί η κυρία Μπακύρογλου μετά τις 12 τηλεφωνικά για την παραλαβή της πρόσκλησης. Επαναλαμβάνω, μην καλείτε άλλο. Η κυρία Μίνα Μπακύρογλου είναι τυχερή, η σημερινή τυχερή για την διπλή πρόσκληση. Θυμίζω, 9:30. 3 προφιτερόλ οικογενειακά από τις Γλυκοτεχνίες και 9:50 το μεγάλο διαγωνισμό για το διπλό εισιτήριο με αυτοκίνητο, με γιοταχή για Ιταλία από Ιγουμενίτσα, Ιγουμενίτσα Μπάρι από τη Βεντούρη Σφαίρης. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Είναι όμορφοι, όμορφες, ωραίοι και ωραίες. Μόνο που είναι και στρατηγικοί κακοπληρωτές. Σας μιλάω κυρίες και κύριοι για επιχειρήσεις της Πάτρας από την εστίαση στην αναψυχή των εμπόριων οι οποίες έχουν μισθώσει ακίνητα του Δημού Πατρεών και έχουν κάνει στρατηγικό στόχο να μην πληρώνουν τα ενίκια τους. Σε εξέλιξη διαδικασίες αποβόλης εξώσεων, λέει ο Δήμος. Πάμε να δούμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει στο μαγικό κόσμο με πρώτο και καλύτερο το κομμάτι της Ηρώων Πολυτεχνείου εκεί που είναι τα περιβόητα καφέ. Πάμε στον Ασκιανά, πάμε στον κύριο Ματσόπλο τον Πρόεδρο. Κύριε Ματσόπλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ρόπουλη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Πώς το εισπράτετε εσείς ως σύλλογος που πληρώνουν οι περισσότεροι κανονικά που έχουν μισθώματα αλλά κάποιοι έξυπνα και ωραία επειδή έχουν μισθώσει ακίνητα του Δήμου και δραστηριοποιούνται στην εστίαση και την αναψυχή, έχουν να πληρώσουν κάτι χρόνια?
1: Προφανώς ως αυθέμητο ανταγωνισμό. Θέλω εδώ να πω όμως το εξής. Επικοινώνησα με τον κύριο Πλέσα και ρώτησα για όλα αυτά που λέγονται για τα μαγαζιά στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Δηλαδή,
0: να πω στιγμή. Ότι δεν είναι μόνο η Ηρώων Πολυτεχνείου, να μην το ανάθεμα να μην πέσει μόνο εκεί. Εντάξει.
1: Όχι, όχι, μιλάμε γενικότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει ανεβγεί κάποιες φήμες δημοσιογραφικές ότι είναι η Ηρώων Πολυτεχνείου δεν είναι αιώνιο δήμος στα συμβόλαια, δεν θα καταργηθούν τα μαγαζιά, όποιο τελειώνει το συμβόλαιο του φέρει κτλ. Επικοινώνησα με τον Δήμο και ειδικότερα με τον αντιδήμαρχο κ. Πλέσσα, ρώτησα και μου είπε κανένα τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Κάποιοι αποχωρούν ή που αποχωρούν γιατί τελείγει το συμβόλαιό τους και δεν τα ανανεώνουν οι ίδιοι, δεν ενδιαφέρονται να παραμείνουν, είτε έχουν κάποιοι άλλοι έχουν προβλήματα οικονομικά με τον Δήμο, δηλαδή δεν έχουν πληρώσει. Και τους γίνεται έξω. Δεν ξέρω ποιος και ακριβώς και τι, δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Άρα δεν υπάρχει θέμα ότι ο Δήμος πάβει να ανανεώνει συμβόλαια. Το θέμα είναι ότι ή θεωρώς φεύγουν κάποιοι γιατί αποφασίζουν να μην συνεχίσουν την επαγγελματική τους επιχειρηματικότητα εκεί, ή έχουν χρέη και ο Δήμος προχωράει σε εξώσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα που συμβαίνει στην Ηρώων Πολυτεχνείου κατά τα λεγόμενα του κύριου Πλέσσα, του κύριου Γιάννη Πλέσσα.
0: Να σας πω όμως ότι μέχρι να έρθει αυτή τη στιγμή κάποιοι όχι για ένα μήνα ή δύο, για πολλούς μήνες και κάποιοι για χρόνια δεν πληρώνουν ενίκια, καλή σας ημέρα, και κάποιοι μάλιστα κλέβαν και ρεύμα από το Δήμο. Ενώ εσείς παραδείγματος χάρη, το εσείς, μιλάω για τους υπόλοιπους, πληρώνετε κανονικά ρεύμα στη ΔΕΗ ή σε οποιοδήποτε άλλο πάροχο και πληρώνετε το ενίκιο σας στον ιδιώτη, ο οποίος εάν αργήσετε ένα-δύο μήνες θα σας κάνει έξωση.
1: Ακριβώς. Το έχουμε επισημάνει ότι είναι θέμα του ανταγωνισμού, η καλοσύνη εντός εισαγωγικών του Δήμου απέναντι στους επιχειρηματίες δεν πρέπει να ξεπερνάει κάποια όρια. Γιατί πάμε στο άλλο άκρο του θέμα του ανταγωνισμού. Βεβαίως και σε εμάς, στη δικιά μας περίπτωση των υπολείπων εννοώ ότι αν σε έναν ιδιώτη άκρο του θέμα του ανταγωνισμού. Βεβαίως και σε εμάς, στη δικιά μας περίπτωση.

0: Εσείς για εξώσεις, έτσι.
1: Από ό,τι με ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος, ναι, έχουν ξεκινήσει οι διαδικές εξώσεις. Τώρα το θέμα είναι μετά από πόσο καιρό. Και το ότι θα διεκδικήσει τα χαμένα ο Δήμος, το καταλαβαίνω, γιατί δεν θα φύγει κάποιος μετά από 4 χρόνια πριν όταν ήγει και να φύγει. Θα κάποιος θα διεκδικήσει και τα χαμένα χρήματα, γιατί αυτά τα χαμένα χρήματα είναι όλων. Εν πάση περιπτώσει, τα νομικά θέματα παραμέσα δεν τα ξέρω και τι ακριβώς θα γίνει και γι' αυτό μην πω ανακρίβειες.
0: Ένα καταλαβαίνω, κύριε Μαθόπουλε, ότι κάποιοι είναι πιο έξυπνοι από τους άλλους. Για την ακρίβεια είναι πιο πονηροί, δεν είναι πιο έξυπνοι.
1: Όπως το λέτε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Άρα. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Να σας πω ότι το ίδιο ισχύει και για το εμπόριο. Το ραντεβού ήταν και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων, τον κύριο Βαγενά. Αλλά δυστυχώς κάτι έτυχε και δεν είναι εφικτή επικοινωνία μαζί του αυτή τη στιγμή. Το αφήνουμε παρακαταθήκη. 9 και 24 πρώτα λεπτά. Πάμε στον μουσικό γύρο λίγο πριν δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Με έναν απίστευτο πατέρα στην Πάτρα.

0: Εμείς επιλέξαμε για τίτλο απλά «Καμαρώστε τον». Πατέρας με τα ερωτηματικού στην Πάτρα έδωσε όπλο στο 10χρονο γιο του, τον παρότρινε να πυροβολεί από το παράθυρο του σπιτιού και μάλιστα ανέβασε το κατόρθωμά του σε βίντεο στο διαδίκτυο. Πώς σας ακούγεται, πώς σας φαίνεται? Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική αναδεικνύοντας το θέμα, αλλά επειδή η Αμερική πέραν κείται, καλό είναι να μην κείται κανείς τον ύπνο του δικαίου. Να καλημερίσω το χαμόγελο του παιδιού που είχαμε την παρέμβασή του. Κύριε Γιαννόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πατέρας στην Πάτρα έδωσε όπλο στο 10χρονο γιο του και τον παρότρινε να πυροβολεί από το παράθυρο του σπιτιού. Άμεση παρέμβαση από το χαμόγελο του παιδιού και μπράβο.
1: Φαντάζομαι... Δεν είναι το χαμόγελο του παιδιού που είχε άμεση παρέμβαση μόνο. Ήταν κάποιοι, ήταν ένα εργαλείο που, γιατί πρέπει να είμαστε χρήσιμοι όταν μιλάμε μαζί. Το ξέρω ότι το θέλετε και εσείς, το θέλουμε όλοι όσοι νοιάζονται για να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα τα απέσια. Όταν δεν θέλουν κάποιοι γονείς, το τονίζω γιατί δεν είναι φυσικό οι γονείς έτσι, να είναι υποχρεωμένοι να θέλουν, γιατί έτσι πρέπει να είναι η ανήλικη, η ανηλικότητα πρέπει να προστατεύεται. Έτσι λοιπόν, χάρη στην εφαρμογή που, μάλλον στην πλατφόρμα που μας έδωσαν τη δυνατότητα οι συνεργάτες μας από την Αμερική, το Cyber Deep Line, το έχουμε βγάλει εκτός από το 1056 που ξέρετε, που λειτουργεί 24 ώρες και τα παιδιά μας παίρνουν οι ενήλικες και λοιπά για να μας ενημερώσουν για πράγματα, όπως και το chat 1056. Υπάρχει αυτή η πλατφόρμα που διαδικτυακά μπορεί κάποιος να αναφέρει κάτι που συμβαίνει, βάζοντας μάλιστα και όπως σε αυτή την περίπτωση και ένα αντίγραφο αυτού του βίντεο, το οποίο αμέσως φυσικά εμείς, όπως είμαστε και υποχρεωμένοι αλλά και είναι η δική μας διάθεση για να έχουμε ανοιχτή γραμμή με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, το στείλαμε σε αυτούς, σε κάποιους αξιωματικούς που ξέρουμε ότι αμέσως θα κινηθούν, και έτσι λοιπόν βρέθηκε αυτή η κατάσταση και έτσι συνελήφθη ο

0: πατέρας ελπίζω να τιμωρηθεί. Ελπίζουμε να τιμωρηθεί για να καταλάβει ότι αν δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει να μην δίνεις το παιδί σου τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί όπλα, που αυτή είναι η επόμενη, τα επόμενα προβλήματα όπως στην Αμερική.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, δεν είναι το μοναδικό φαντάζομαι. Αυτό μπορεί να είναι μία από τις κορυφές του παγόβουνου.
0: Κοιτάξτε, τελευταία τα παιδιά οπλοφορούν. Οπλοφορούν με μαχαίρια. Το θεωρούν ότι είναι μια, όπως βλέπουν κάποιους μπαμπάδες, όπως βλέπουν κάποιους μεγάλους, νομίζουν ότι έτσι με αυτό τους κάνει πιο δυνατούς. Αυτό είναι το επόμενο βήμα και το, με έχετε ξανακούσει στο, σε αυτή τη συχνότητα, λέω στο παρελθόν, στο μακρινό παρελθόν, ότι κάποια στιγμή θα γίνουμε όπως στην Αμερική, με να, τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο με ανιχνευτές μετάλλων. Και αν δεν συμβεί, πρέπει να συμβεί, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσα στιλέτα, ειδικά αυτά τα περίεργα που τα λένε, έχουν διάφορες ονομασίες που ούτε και εγώ προσωπικά ούτε θέλω να τα μάθω, τα ξέρω, που είναι επικίνδυνα, πολύ επικίνδυνα. Και κάποια στιγμή μάλιστα το χρησιμοποιούν έτσι, επειδή βρισκόμαστε σε μια συμπλοκή παιδιών, αυτή το τελευταίο διάστημα, οι ιδίες συμπλοκές, κάνουμε και αυτό που κάνουμε. Το μαχαίρι πάει και στο όπλο, δεν είναι δύσκολο, ξέρετε, το ένα με το άλλο.
1: Ναι, ακριβώς. Κύριε Γιαννόπουλε, μακάρι να μην σας ενοχλώ για τέτοια θέματα, αλλά τρομάζω στην ιδέα ότι μόνο για τέτοια και παρόμοια.
0: Αποτροπή είναι το μόνο, η μόνη μας λύση αυτή τη στιγμή, αγαπητέ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε, ακούσατε. Αν δεν υπήρχε αυτή η πλατφόρμα, ο κύριος αυτός, το κύριο είναι σχετικό, θα συνέχιζε να μοιεί το παιδί του στα όπλα, στους πυροβολισμούς, αφαιρώντας του την εφηβεία, αλλά πολύ περισσότερο φέρνοντας το σε εξοικείωση με τι. Γιατί όταν το μαθαίνεις να πυροβολεί, να στοχεύει, είναι το προηγούμενο βήμα από το να θεωρεί ότι δεν έχει καμία αξία η ανθρώπινη ζωή ή οποιαδήποτε ψυχή. 9:30 πρώτα λεπτά. Σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί μας Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με τον application του Ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα, ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, αυτοκίνητο παρέα. Αυτή είναι η φάση. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Ferries απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρινίγο μάραγμα, ύπνος και φτάνεις φρέσκο στον προορισμό για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, WiFi για να αποστάρεις τη διαδρομή, καλοπερνάς πριν καρπατήσεις ταιριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις και αμάξι μαζί για νοργό στην Ιταλία μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water φίλτρα νερού, δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Απαλλαχθείτε από 50 έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων, όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο τροφίμων σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Τι σας έχω τώρα? Ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Καλείτε 2610-328-311 για τρία οικογενειακά προφιτερόλα από τις Γλυκοτεχνίες. Επαναλαμβάνω, 2610-328-311 για τρία οικογενειακά προφιτερόλ από τις Γλυκοτεχνίες.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων. Από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίμματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
0: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

Επιστροφή στο στούντιο 1 του Max FM, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Παρακαλώ, μην καλείτε άλλο για το διαγωνισμό. Να ξεμπλοκάρουμε το τηλεφωνικό κέντρο. Κάνε μια προσπάθεια, Αθανασία. Να πούμε ποιοι είναι οι τρεις τυχεροί για τα τρία οικογενειακά προφιτερόλα από τις Γλυκοτεχνίες. Να με βοηθάει από την επικοινωνία όμως η Αθανασία Ροδίτη. Η μία είναι η κυρία Θωμοπούλου Χριστίνα. Ο δεύτερος τυχερός είναι ο κύριος Μάριος Μόσχος. Και τρίτη τυχερή η κυρία Χριστίνα Οικονόμου. Αυτή είναι η τρεις τυχερή. Λοιπόν, είναι το δεύτερο μέρος. Σιγά σιγά πάμε να δούμε τα απόνερα από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζουμε ο κύριος Κατσανιώτης να έχει απεμπλακεί από τα τηλεοπτικά πάνελ. Είχαμε ραντεβού μαζί του. Αλλιώς, Αθανασία, θα πάμε κατευθείαν στο εργατικό κέντρο Πάτρας, αν είναι ακόμα μπλοκαρισμένος ο κύριος Κατσανιώτης στα τηλεοπτικά πάνελ.

0: Μόνο πρότυπο δεν είναι. Στα κάγκελα το εργατικό κέντρο Πάτρας για επιχείρηση ΒΠΕ με πλούσιο ιστορικό στις πυρκαγιές και τα εργατικά ατυχήματα. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Πάμε εργατικό κέντρο Πάτρας, πάμε στον κύριο Βασιλείου στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Βασιλείου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στο μαγικό βασίλειο της ΒΠΕ με τη συγκεκριμένη επιχείρηση?
1: Κοιτάξτε, προχθές είχε μια, για τρίτη φορά, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε εμείς, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον χώρο του εργοστασίου. Μέσα σε λίγα χρόνια έχουν γίνει τρία σοβαρά περιστατικά με πυρκαγιά, ενώ από τον έλεγχο που κάναμε είδαμε ότι έχει στο παρελθόν στην ίδια επιχείρηση έχει και ένα ιστορικό με ατυχήματα με νεκρούς εργαζόμενους. Με δύο συγκεκριμένα. Εντάξει, αυτό τώρα μας βάζει σε ανησυχία και σε σκέψεις. Γιατί δεν γίνεται τώρα σε ένα εργοστάσιο πέντε σοβαρά περιστατικά αποδεικνύουν την έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στο συγκεκριμένο χώρο.
0: Αν δεν κάνω λάθος, στην ανακοίνωσή σας λέτε ότι τα τελευταία 17 χρόνια μετράτε ήδη στην επιχείρηση αυτή δύο νεκρούς, ναι, πολλαπλά επικίνδυνα περιστατικά. Το 2009 έπιασε φωτιά σε εγκαταστάσεις και έγινε μεγάλη καταστροφή. Το 10 εργαζόμενος σκοτώθηκε όταν υπέρβαρος σάκος πλαστικού έπεσε από ύψος και κυριολεκτικά τον διαμέλισε. Το 11 ξέσπασε πάλι πυρκαγιά από ανάφλεξη υλικού από βραχυκύκλωμα, η επιχείρηση για μία ακόμα φορά βρέθηκε στο επίκεντρο. Το 18 έχασε τη ζωή του άλλος εργάτης που του δόθηκε εντολή να επισκευάσει μειωτήρα σε ύψος χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας και εχθές είχαμε νέα πυρκαγιά.
1: Σωστά, σωστά. Αυτό,
0: με συγχωρείτε, αυτό, δεν υπάρχει κανένας επόπτης να πάει να δει πως γίνεται μια επιχείρηση η ίδια και η ίδια μέσα σε αυτά τα διαστήματα να εκδηλώνει πυρκαγιά και να έχει και θανατηφόρα ατυχήματα?
1: Την ίδια πορεία έχουμε και εμείς, γι' αυτό και το αναδείξαμε, κύριε Γεωργό.
0: Δηλαδή είμαστε στον Παρατσάκ να έχουμε μια νέα Βιολάντα.
1: Ακριβώς, και κάποια στιγμή, δεν θέλω να γίνω μάτις κακών, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει αυτό. Έχω ξαναβγεί στην εκπομπή σας και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα εργατικά ατυχήματα. Οι χώροι δουλειάς πραγματικά είναι αρένες θανάτου. Και δεν το λέμε αυτό για να τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που κάνουμε μια επίσκεψη, κυρίως στα εργοστάσια της ΒΠΕ. Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, έχουμε πει και στο παρελθόν, ότι αποτελούν κόστος για τους εργοδότες, μειώνουν την κερδοφορία τους, γι' αυτό και δεν τα εφαρμόζουν. Και απ' την άλλη έχουμε, ένα κράτος το οποίο έχει αποψηλώσει εντελώς τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Έλεγχοι δεν γίνονται, δεν μπορούν να γίνουν. Μια κούφτα ελεγκτών που έχουν να ελέγξουν χιλιάδες επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να γίνουν οι έλεγχοι, οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Το ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να επανδοθούν αυτές οι υπηρεσίες από το Υπουργείο, κάτι το οποίο δεν γίνεται και φυσικά οδηγεί στην ασυνδοσία των εργοδοτών. Όταν ο άλλος ξέρει ότι δεν πρόκειται να ελεγχθεί ή και αν ελεγχθεί θα είναι ένας έλεγχος επιφανειακός, καταλαβαίνετε ότι δεν θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να πάρει για την προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων, γιατί όπως σας είπα και πριν, αυτά αποτελούν κόστος για αυτούς.
0: Ναι, αλλά το κόστος που αποφεύγουν αυτοί είναι ο θάνατος για τους εργαζόμενους.
1: Αυτό ακριβώς. Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι εργαζόμενοι θα φεύγουν το πρωί από το σπίτι τους για τη δουλειά και θα γίνανε μέσα σε ένα ξύλινο κουτί ή σε ακατεμένοι. Πριν δύο εβδομάδες είχαμε περιστατικό πάλι στη ΔΠΕ, σε εργοστάσιο. Συνάδελφός μας το ακροτηριάσανε το δάχτυλο και κινδυνεύτηκε το χέρι του. Γιατί δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το 2026 τέτοιες καταστάσεις και συνέχεια πιέζουμε και την κυβέρνηση αλλά και τους εργοδότες να πάρουν μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Το αυτονόητο ζητάμε, δηλαδή την υγεία των, να διασφαλίσουν την υγεία και την ζωή των εργαζομένων τους.
0: Κύριε Βασίλειο,
1: σας ευχαριστώ. Να παίζουμε αυτά στα ζάρια.
0: Κύριε Βασίλειο, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον, κύριε Γεωργό.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Ακούει κανείς? Στην ίδια επιχείρηση ξανά και ξανά. Φωτιά, θάνατη. Δεν είναι κάπου αλλού, είναι στη ΒΠΕ της Πάτρας. Για όσους δεν καταλαβαίνουν, που θέλουν να παριστάνουν, που δεν ξέρουν που πατούν και που πηγαίνουν. Πυρκαγιά χθες, πυρκαγιά το 2011, πυρκαγιά το 2009, θάνατος εργαζόμενου το 10, θάνατος εργαζόμενου το 2018. Δεν φαντάζομαι να θεωρεί κανείς από αυτούς που θα έπρεπε να ανησυχούν ότι πρόκειται για σύμπτωση. Γιατί σύμπτωση, επαναλαμβανόμενη, δεν είναι σύμπτωση. Γιατί κάτι περίεργο συμβαίνει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, εκεί στη ΒΠΕ. Και αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει ένα ποτήρι. Μακάρι να μην έχουμε χειρότερα μες το καλοκαίρι. Και σας το λέω γιατί πολύ σύντομα μπορεί να σκάσει κι άλλο. Μακάρι να μην.

Να τονίσουμε για μία ακόμα φορά ότι η ζωή είναι στιγμές. Αυτές τις στιγμές προσπαθούμε τα τελευταία 24 ώρα και σας δίνουμε, τόσο με τις προσκλήσεις, αλλά αυτό θα προσπαθήσουμε και σε πολύ λίγο, με ένα μεγάλο ταξίδι. Σας μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για Βεντούρης Φέρης. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα. Με τη Βεντούρης Φέρης φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Φεύγεις για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Κλείνεις εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές τις τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές από τη VenturisFerris.com. Ανοίγουν τώρα οι τηλεφωνικές γραμμές για το μεγάλο διαγωνισμό, για το διπλό εισιτήριο Οικουμενίτσα μπάρι, μπάρι Οικουμενίτσα για δύο άτομα δωρεάν και γιοταχή δωρεάν. Να σας πω ότι κάθε εβδομάδα Μαΐου ένας νικητής θα κερδίσει εισιτήριο μετεπιστροφής από Οικουμενίτσα για μπάρι για δύο άτομα σε καμπίνα και επιπλέον τα εισιτήρια του αυτοκίνητου μετεπιστροφής. Κάθε Παρασκευή έως Πέμπτη θα ξεκινάει διαγωνισμός από τις 9:45 έως τις 10. Μαζεύουμε όλα τα ονόματα και την επόμενη Παρασκευή θα ανακοινώνεται ο νικητής της προηγούμενης εβδομάδας. Καλείτε από τώρα στο 2610-328-311. Το όνομά σας μπαίνει στη λίστα. Επαναλαμβάνω, για ένα δωρεάν διπλό εισιτήριο. Οικουμενίτσα μπάρι, μπάρι Οικουμενίτσα, δύο άτομα και επίσης δωρεάν εισιτήριο για γιο ταχύ. Οι γραμμές έχουν ανοίξει.

κόβω κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Λοιπόν, σας θυμίζω 2-6-10-3-28-3-11. Για ένα διπλό δωρεάν εισιτήριο, Ηγουμενίτσα Μπάρι με τη Βεντούρη Σφαίρης, δωρεάν και εισιτήριο για το Γιοταχή. Από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, διαγωνισμός. Μαζεύουμε τα ονόματα και την επόμενη Παρασκευή θα ανακοινώνεται ο νικητής της προηγούμενης εβδομάδας. Συνολικά είναι 4 νικητές. Σήμερα δίνεται η μία από τις 4, το ένα από τα 4 διπλά εισιτήρια μέχρι και την Πέμπτη ο διαγωνισμός. Θα ανακοινωθεί την Παρασκευή. Καλείτε στο 2610 328 311.

Λοιπόν, να σας πω ότι ήδη έχουμε ένα μικρό μπλοκάρισμα στο τηλεφωνικό κέντρο. Εσείς προσπαθήστε, θα βρείτε γραμμή, αν δείχνει ότι μιλάει. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε εξέλιξη με τον διαγωνισμό για ένα διπλό εισιτήριο από Ιγουμενίτσα για μπάρι, δύο άτομα σε καμπίνα και επιπλέον το εισιτήριο του αυτοκίνητου μετεπιστροφής. Κάθε Παρασκευή, όπως σήμερα, έως Πέμπτη θα ξεκινάει ο διαγωνισμός από τις 9.50 έως τις 10. Όλα τα ονόματα μπαίνουν στην κλήρωση της εβδομάδας και την επόμενη Παρασκευή θα σας ανακοινώσουμε τον νικητή της εβδομάδας που θα έχει ολοκληρωθεί. Συνολικά θα δοθούν 4 διπλά εισιτήρια και 4 θέσεις για γιο ταχύ δωρεάν. 2610-328-311.

για να έχουμε ανοιχτό το πεδίο για τις τηλεφωνικές γραμμές και όχι μόνο, να σας θυμίσω και σήμερα μαζί μας ραδιοταξί Πάτρας 18300. Θέλεις απλό ταξί, θέλεις ταξί για άτομα με ειδικές ανάγκες, θέλεις 9 θέσιο βαν ταξί μόνο στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Είμαστε πολλοί, είμαστε παντού, είμαστε πάντα δίπλα σας. Ραδιοταξί 18300, 45 χρόνια εμπειρίες στην υπηρεσία σας.

Real Water, φύτρα νερού. Δευτεροεπίτες τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24, πρώην Καρόλου. Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων, όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Τηλέφωνο επικοινωνία στην Πάτρα 2610 273 511 και στην Τρίπολη 2710 235 171.

Να πω ότι επειδή ήδη έχει σχεδόν μπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο, προσπαθείτε μέχρι τις 9:58. Όσοι δεν προλάβετε σήμερα, να σας πω, για 2 λεπτά ακόμα είναι ανοιχτές οι γραμμές, όσοι δεν προλάβατε και όσες δεν προλάβετε σήμερα, ο διαγωνισμός συνεχίζεται και από Δευτέρα έως Πέμπτη. Δηλαδή οι τηλεφωνικές γραμμές θα ανοίγουν από Δευτέρα έως Πέμπτη, πάντα στις 9:50, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα όλοι να συμμετάσχετε.

Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, Λαμπαγιτέλας. Κάπου εδώ κλείνουν και οι τηλεφωνικές γραμμές. Να σας πω ότι θα ξανανοίξουν 10 παρα 10 την, από τη Δευτέρα. Συνεπώς όσοι δεν μπορέσατε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μην ανησυχείτε, δεδομένου ότι ο διαγωνισμός θα κυλάει μέχρι και την Πέμπτη, οπότε θα ανακοινωθεί και ο τυχερός. Θα δοθούν συνολικά μέχρι τέλος του μήνα 4 διπλά εισιτήρια για η Ιταλία μαζί με το δωρεάν για το γιοταχή. Μέχρι στιγμής έχουν κατορθώσει να επικοινωνήσουν Μάριος Μόσχος, Μποχατζιάρα Θανασία, Παναγιωτοπούλου Ειρήνη, Νικολακόπουλος Νίκος, Ασπασία Παΐζη, Ανδρεοπούλου Μαρία, Μπουγάς Κωνσταντίνος, Πολυξένη Κοντανίτη, Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Βιενόπουλος Σπύρος, Θεοδωροπούλου Γεωργία, Καμβιακός Δημήτρης, Μπαϊκού Ανδρομάχη ή Ανδρομάχη, αν κάνω λάθος θα το διορθώσουμε, Αβραμίδη Κωνσταντίνα και Χρυσαθακοπούλου Παναγιώτα. Βεβαίως εξακολουθούν οι τηλεφωνικές γραμμές να δέχονται πίεση. Μέχρι αυτή τη στιγμή καλείτε όμως, σας παρακαλώ, γιατί θα ακολουθήσει η άλλη εκπομπή και δεν πρέπει να είναι μπλοκαρισμένα τηλέφωνα. Θα ανοίξει πάλι τη Δευτέρα η γραμμή 9:50. Λοιπόν, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στην επικουρία τηλεφωνικό κέντρο της βγήκε η πίστη σήμερα η κυρία Μαρία Καραγεωργοπούλου. Ανταμώνουμε το πρωινό της Δευτέρας. Χαμογελάτε, κάνετε τους να ανησυχούν. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Παρασκευή, 8 Μαΐου, τελευταία εκπομπή για την τρέχουσα εβδομάδα και θα είμαστε μαζί ως και τις 11 με την σημαντικότερη ειδησιογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, την Δυτική Ελλάδα και τη χώρα, εν μέσω βεβαίως ενός ταραγμένου διεθνούς περιβάλλοντος, με την κρίση στα στενά του Ορμούζ να μην τελειώνει ποτέ, που αυτό έχει ως συνέπεια να αυξάνονται συνεχώς τα καύσιμα, άρα το μεταφορικό κόστος και η ακρίβεια σε μία σειρά προϊόντων καθημερινότητας μέρα με τη μέρα. Σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, κυκλοφορεί από νωρίς το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας, της Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα ο νεολόγος των πατρών, με ένθετο τον αθλητικό, πλέον αποκλειστικά κόσμο. Βεβαίως, για οτιδήποτε σημαντικό ενημερώνεστε από το dt.gr 24 ώρες το 24ωρο. Σήμερα το βράδυ επίσης θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε στον τηλεοπτικό σταθμό Λεπάντο στις 9.30 την συνέντευξη που παραχώρησε στο βίντεο των παρεμβάσεων ο Ηλίας Γρηγόρης, ένα σημαίνον στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ της κεντροαριστεράς, της αριστεράς θα έλεγα καλύτερα, διότι ο ίδιος είπε ότι τοποθετείται αριστερά του κέντρου. Η συνέντευξη αυτή έχει μεταδοθεί στο YouTube του DT, έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα pluspod.gr, ενώ τα σημαντικότερα αποσπάσματα υπό τη μορφή βίντεο έχουν αναρτηθεί στα social media του ομίλου Plus Media, στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram, κάνοντας κυριολεκτικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, χαμό με χιλιάδες προβολές, όπως άλλωστε συμβαίνει με τα αποσπάσματα των καλεσμένων στις παρεμβάσεις, στις τηλεοπτικές παρεμβάσεις. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή μας εκπομπή με δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι αυτό που αναδεικνύει σήμερα περισσότερο από τα υπόλοιπα ο νεολόγος των πατρών, και είναι το ότι ο Δήμος Πατρέων χάνει περίπου το 40% των ενοικίων του από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Είναι τα ακίνητα που νοικιάζει για καταστήματα εστίασης είτε για άλλη χρήση, και δυστυχώς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δεν λαμβάνει το μηνιαίο μίσθωμα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές, αυτοί που δεν θέλουν να πληρώσουν παρά το ότι έχουν. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εκείνοι που δεν έχουν, δύσκολα τα βγάζουν πέρα και δεν μπορούν να αποδώσουν τις οφειλές τους. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι στο ίδιο νόμισμα, αυτοί που καλούνται να κάνουν φορολογική πολιτική και δεν την κάνουν, που είναι ο Δήμος Πατρέων, ενώ την ίδια ώρα ζητούν χρήματα από το κράτος για μια σειρά διαδικασιών και μια σειρά στόχων. Δηλαδή, το κράτος είναι κακό που μειώνει τα χρήματα, και καλώς κάνουν και διεκδικούν περισσότερα χρήματα και περισσότερο προσωπικό, την ίδια ώρα όμως που καλούνται να πάρουν χρήματα για να τα βγάλουμε πέρα, δεν το κάνουν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι αναποτελεσματικοί? Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως έπρεπε? Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν ακολουθούν το νομικό πλαίσιο? Αυτό σημαίνει στην πράξη και αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των καταστηματαρχών εστίασης. Διότι κάποιοι που κάνουν την ίδια δουλειά στην εστίαση αναγκάζονται να δίνουν κάθε μήνα το ενίκιο σε έναν ιδιώτη, και αν δεν το δώσουν φεύγουν. Ο Δήμος γιατί τέτοια συμπεριφορά? Καταλαβαίνω ότι θέλει να είναι επίοικης. Από την άλλη όμως είναι έσοδα που χάνονται από τα δημόσια ταμεία, που χάνονται από τα δημοτικά ταμεία, από τον πατρινό. Δικά μας λεφτά είναι. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία εξώσεων και ό,τι προβλέπει ο νόμος, αλλά δεν το κάνει επισταμμένος. Δηλαδή δεν μπορεί να στριμώξει τους οφειλέτες. Θα δούμε τι προβλέπει το νομικό πλαίσιο στη συνέχεια. Θα δούμε επίσης και τι κάνει ο Δήμος, καθώς θα μιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών τώρα, που αναδεικνύουμε πάλι στο νέο λόγο των πατρών και αναδείξαμε τις προηγούμενες μέρες στον Max FM. Και είναι τα λύματα στην θάλασσα από τον σπασμένο αγωγό που περνάει κάθετα από τον Γλαύκο ποταμό και είναι ο κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός λυμάτων της Πάτρας. Ακούστε τώρα, πρώτου περάσουμε στα υπόλοιπα. Το 40% της Πάτρας δεν συνδέεται με τον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό, αλλά με παντορροϊκούς αγωγούς και βόθρους. Δηλαδή κάποιοι ρίχνουν τους βόθρους στη θάλασσα, ενώ νόμιμα μέσω των παντορροϊκών αγωγών λίμματα και όμβρια ρίχνονται στη θάλασσα. Υπάρχει ένα 60% που κανονικά συνδέεται με το βιολογικό καθαρισμό. Και όλα τα λίμματα περνούν μέσω του κεντρικού αγωγού από τους υπόλοιπους μικρούς αγωγούς. Αυτός ο αγωγός λοιπόν έσπασε και έπεφταν πολλά λίμματα στο Γλαύκο και από το Γλαύκο στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον. Εμείς συνομιλήσαμε με ειδικούς το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μας είπαν όλοι ότι είναι το τελευταίο πρόβλημα που χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο των τελευταίων δεκαετιών για την Πάτρα. Το τελευταίο πρόβλημα σχέση με τα λίμματα, διότι μικροπροβλήματα υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, αφού δεν συνδεόμαστε με το βιολογικό και αφού κάποιοι επιλέγουν να ρίχνουν τα λίμματα στη θάλασσα. Αυτή είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, δηλαδή το 100% των λιμάτων μπορεί να έπεφτε στη θάλασσα αυτή τη στιγμή. Η ΔΕΙΑ πήγε εκεί. Τρεις μήνες συνέβαινε αυτό. Οι κάτοικοι κατήγγυλαν και οι περίοικοι και η περαστική δυσοσμία. Κατήγγυλαν λίμματα στο ποτάμι. Είχε γίνει καφέ από τα σκατά. Συγγνώμη κιόλας. Δεν είχαμε δει επίσημη ανακοίνωση. Χθες ανακοίνωσε η ΔΕΙΑ ότι υπήρχε βλάβη. Άρα επιβεβαιώνει ότι υπάρχει βλάβη, για την οποία τρεις μήνες δεν ενημέρωσε κανέναν. Λέει ωστόσο ότι ήταν μικρή η βλάβη. Ναι, δεν μας λέει όμως δεύτερον πόσα από τα λίμματα αυτά κατέληγαν στο Γλαύκο και από το Γλαύκο στη θάλασσα. Πόσα. Λέει επίσης ότι δεν έχουν καμία σχέση αυτά που γράφαμε, γιατί εμείς αναδείξαμε το θέμα για διαρροή 1.500 κυβικών λιμάτων την ώρα στο Γλαύκο. Εμείς δεν είπαμε αυτό, να διαβάζετε προσεκτικά. Εμείς είπαμε ότι ο κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός, αυτό που λέτε και στην ανακοίνωσή σας, αποτελεί τη μέση ημερήσια παροχή. Στο κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό λοιπόν περνούν 1.500 κυβικά και παραπάνω λιμάτων τη μέρα. Δεν μας έχετε ειδοποιήσει πόσα από αυτά τα 1.500, δεν έχετε ειδοποιήσει τον κόσμο, χύνονται στη θάλασσα, πέφτουν στη θάλασσα μέσω του Γλαύκου. Και εμείς λέμε ότι εν δυνάμει, εάν περνούν 1.500 κυβικά λιμάτων την ώρα, σε τρεις μήνες που υπάρχει βλάβη έχουν πέσει εκατομμύρια. Ποιος μας το λέει αυτό? Εν δυνάμει λέμε, εν δυνάμει. Μπορεί να έπεφτε μια μικρή ποσότητα, το γράφαμε, μπορεί να έπεφταν όλα. Αλλά και πάλι εδώ που λέτε μικρή ζημιά, δεν μας λέτε πόσα από τα 1.500 πέφτουν. Τι περιβαλλοντική ρήπανση είχαμε? Εγώ βλέπω τρία πράγματα από την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΠ. Πρώτον, ότι επιβεβαιώνει αυτά που έγραφε ο νεολόγος με τη βλάβη. Δεύτερον, επιβεβαιώνει ξανά τον νεολόγο ότι δεν υπήρχε ανακοίνωση τρεις μήνες τώρα. Τρίτον, ότι περνούν 1.500 κυβικά λιμάτων από το κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό. Αυτά που γράφαμε. Και ο τέταρτον, δεν μας λέει πόσα έπεφταν στη θάλασσα. Από τη μικρή, μεσαία ή μεγαλύτερη βλάβη, ακόμα και αν είναι μικρή. Πόσα. Και γιατί αργήσατε να κάνετε μετρήσεις? Πέμπτο και σημαντικότερο, γιατί τρεις μήνες τώρα δεν έχετε κάνει μέτρηση? Κάποιοι έρχονται σε επαφή με το υγρό στοιχείο. Και η κολυμβητική περίοδος να μην ξεκίνησε, όταν πέφτουν τόσα λίμματα στη θάλασσα, ναι μεν έχουμε ρεύματα στον Πατραϊκό, αλλά πού πάνε αυτά τα λίμματα? Κάποιοι δε, με τα τριαντάρια που είχε έξω, ξεκίνησαν να κάνουν μπάνιο. Το Σαββατοκύριακο θα έχει πάλι 30, θα κάνουν μπάνιο. Επίσης, είδα δημοσιεύματα σήμερα που λένε καθαρές θάλασσες. Εντάξει, βγαίνει ο κ. Βανταράκης στον Max και απαντάει ότι πρέπει να σοβαρευτείτε, Δήμος, Περιφέρεια, Κράτος, και να κάνετε μετρήσεις συνέχεια. Με μια μέτρηση που έκανα εγώ δεν αποδεικνύεται τίποτα. Γιατί μπορεί να έκανα εγώ τη μέτρηση 4 Μαΐου, 5 Μαΐου μπορεί να γινόταν λίμματα εκεί πέρα. Και όντως έπεφταν λίμματα από τον αγωγό. Δεν λέει κάτι. Σοβαρευτείτε, λέει, και κάνετε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Και είχε πει επίσης τον Max FM και ο κ. Βανταράκης να αποφεύγουμε να κάνουμε μπάνιο από τα Βραχνέικα έως το Ρίο.
Άρα έκτον ο κύριος Βανταράκης μας επιβεβαιώνει. Και γιατί είπε να αποφεύγουμε να κάνουμε μπάνιο, και γιατί είπε η μέτρηση που έβγαλα εγώ σαν εργαστήριο υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, του τμήματος ιατρικής, είναι φωτογραφία της στιγμής, μιας ημέρας. Εδώ χρειαζόμαστε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις όταν πέφτουν λίμματα καθημερινά μέσω των παντοροϊγών ή των βόδρων και πολύ περισσότερο μέσω της βλάβης στον αγωγό. Γι' αυτό λοιπόν και παίρνουν πάνω τους τη δουλειά, όπως γράφει σήμερα ο νεολόγος, ο ΕΟΔΙ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και η Περιφέρεια, και θα κάνουν μετρήσεις επαναλαμβανόμενες από την εβδομάδα που έρχεται. Δεν κάνουμε τίποτα με μία μέτρηση. Όταν μετράμε και την επόμενη μέρα πέφτουν λίμματα. Θέλει συνεχείς μετρήσεις. Ειδικά σε μία πόλη που πέφτουν συνεχώς λίμματα. Και νόμιμα και παράνομα. Τελεία και παύλα.

για να ελαφρύνω λίγο την κατάσταση. Ακούω τα τηλέφωνα, μου τα μεταφέρουν οι εκλεκτές συνάδελφοι που βρίσκονται στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην τροή της εκπομπής, δηλαδή η Μαρία Καραγεωργοπούλου και η Αθανασία Ροδίτη, και θα απαντήσω σε όσα περισσότερα μπορώ σχετικά με τα λύματα και για άλλα θέματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ωστόσο δεν μπορώ να παραβλέψω ότι από τη χθεσινή ανακοίνωση είχαμε πλήρη επιβεβαίωση του νεολόγου των πατρών. Επίσης σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα μοιράσω μια διπλή πρόσκληση στον πρώτο ή στην πρώτη που θα τηλεφωνήσει από τώρα στο 2610-328-311 για το τσίρκο από την Κούβα. Λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή και θα παραμείνει έως τις 18 Μαΐου απέναντι από την Βέσο Μάρε, στην Ακτή Δημαίων. Τηλεφωνείτε από τώρα και ο πρώτος ή η πρώτη θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Επίσης, αφού σας πω ότι στο μικρόφωνο μαζί σας έως τις 11 είναι ο υποφαινόμενος Αλέξανδρος Κογκόλης, σας ενημερώνω ότι θα έχουμε μία ακόμη διπλή πρόσκληση για Χατζηφραγκέτα. Θα σας τα πω όμως κατά την διάρκεια της εκπομπής και λίγο πιο μετά, για να μην τα μπλέξουμε όλα μαζί, διότι έρχεται το δεύτερο Πάτρας Cocktail Market με την sold out επιτυχία του 2025, το οποίο μεγαλώνει και έρχεται για ένα διήμερο 9 με 10 Μαΐου. Βάζω άνω τελεία σε αυτά και προχωράμε με τις τηλεφωνικές μας συνδέσεις, και αν είναι εύκολο η κυρία Καραγεωργοπούλου να μας συνδέσει με τον κύριο Κρεμμύδα.

Σταματάμε για το τσίρκο της Κούβας. Ο Νίκος Αποστολόπουλος έχει κερδίσει την διπλή πρόσκληση. Θα τον ενημερώσουν από την παραγωγή για τον τόπο και τον τρόπο παραλαβής της διπλής πρόσκλησης αμέσως μετά την εκπομπή μας. Τι άλλο γράφει σήμερα ο νεολόγος των Πατρών? Ότι 4.000 τουλάχιστον πατρινοί είναι εγκλωβισμένοι ως ιδιοκτήτες ακινήτων λόγω του σχεδίου πόλης και οι οποίοι παραμένουν χωρίς αποζημίωση για δεκαετίες. Εργάζονται 8 στους 10 μετανάστες στην Δυτική Ελλάδα, γεγονός που βοηθά στην τοπική παραγωγή παρά τις ανισότητες που υπάρχουν στη χώρα μας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βαριές και ασήκωτες οι ποινές με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ειδικά για εμπλοκή σε τροχεία. Ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έχουμε έως και 25 εγκαταλείψεις τον μήνα στην άσφαλτο μετά από τροχαίο και ασυνείδητους οδηγούς. Τα νέα στέκια της πορνείας στην Πάτρα. Πού πηγαίνουν πλέον και γιατί έχει μεταξελιχθεί η υπόθεση σε τηλεφωνικά ραντεβού? Χωρίς τα αυτονόητα χωριά και οικισμοί στην ορεινή Αχαΐα. Ζητούν γιατρό, ζητούν δρόμους και ρεύμα, κάποια πράγματα που για εμάς τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι αυτονόητα σε επίπεδο καθημερινότητας. Ακόμη, μιλά ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης. Ποιες κάβουν μετά την Δυτική Αχαΐα και στον Ερήμανθο στην Τριτέα για θησαυρούς, αλλά και οι κυριότερες ειδήσεις από τον πολιτισμό. Τέλος, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παραχωρεί εφόλης της ύλης συνέντευξη στον Max FM και στον νεολόγο των Πατρών και λέει ότι η κυβέρνηση είναι σε ετοιμότητα με νέα μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας εάν χρειαστεί. Επίσης λέει ότι ο κόφτης για τα δάνεια, να μην πληρώνουμε δηλαδή για δάνεια ως 100.000 ευρώ διπλά και τρίδιπλα, θα ισχύσει από τον Νοέμβριο του 2026. Ακόμη τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις εκλογές, ότι θα έχει αυτοδυναμία και πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σοβαρό με την πρόταση που έκανε για την τετραήμερη εργασία. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως ασόβαρο τον Αλέξη Τσίπρα, είπε όμως ότι μπορεί να περάσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ενώ η κυρία Καριστιανού δεν θα έχει την δυναμική που υπολόγιζε στην αρχή. Όλα αυτά και άλλα πολλά από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος μίλησε στον Max FM και στον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

0: Λοιπόν, συνεχίζω με το θέμα με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή και τα ενίκια στον Δήμο Πατρέων από ανθρώπους που εκμεταλλεύονται την ακίνητη περιουσία του και δεν αποδίδουν τα νόμιμα κάθε μήνα, με συνέπεια να χάνουμε έως και το 40% ως πόλη, ως Δήμος, ως πολίτες. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρεμίδα, από τον Max FM. Καλημέρα. Μας ακούτε, κύριε Κρεμίδα?
1: Σας ακούω.
0: Ωραία, ωραία, τώρα σας ακούμε και εμείς. Λοιπόν, τι προβλέπει το ισχύο νομικό πλαίσιο?
1: Εντάξει, σε γενικές γραμμές είναι το ίδιο πλαίσιο που ισχύει και για τους ιδιώτες, με την μοναδική επιπρόσθετη δικονομική δικλίδα ότι μπορούν να κάνουν καταλογισμό κατευθείαν και στα αφημί. Αυτό λοιπόν που γίνεται πολλές φορές στους Δήμους είναι, επειδή έχουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό μισθωμάτων που εισπράττουν, δεν μεριμνούν έτσι ώστε, όπως ένας ιδιώτης που έχει ένα-δύο ακίνητα, για να γνωρίζουν και να ξεκινούν τις νομικές ενέργειες όταν οι οφειλές είναι στο αρχικό στάδιο, με αποτέλεσμα να βλέπουμε πολλές φορές για μήνες ή έχει γίνει και για χρόνια να μην εισπράττουν ενίκια από εξαιρετικά προσοδοφόρα ακίνητα, να μην τα εκμεταλλεύονται, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να επισύρει και συνέπειες άλλες, όπως είναι και ποινικές διώξεις στην προηγούμενη περίπτωση.
0: Άρα, από πού ξεκινάμε και πότε? Δηλαδή, χρωστάει κάποιος ένα ενίκιο, τι πρέπει να κάνει ο Δήμος? Χρωστάει δύο, χρωστάει τρία? Υπάρχει επιχείρηση που λειτουργεί και μάλιστα με κομμένο ρεύμα και έχει να δώσει ενίκια πολλών μηνών?
1: Αυτό το βλέπουμε πολλές φορές. Δυστυχώς δηλαδή, ότι δεν ξεκινούν κατευθείαν κατά από τον πρώτο μήνα, από τον δεύτερο μήνα, με ένα εξώδικο και με ένα καταλογισμό και φυσικά με τις διαδικασίες που επιτρέπει ο νόμος, είναι πολύ γρήγορες πλέον,
0: ναι.
1: Αυτές οι διαταγές απόδοση μισθού. Δηλαδή, ναι, να επανέλθει το μίσθιο στα χέρια του Δήμου και από εκεί πέρα μετά να προχωρήσει το μισθό σε εκ νέου. Ειδικά σε δημοκρασίες, πολλοί νοικιάζουν τα ακίνητα, καταβάλουν τα πρώτα μισθώματα και μετά βλέπουμε ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν καταβάλουν κανένα χρηματικό ποσό. Αυτό λοιπόν... Ναι.
0: Ή δίνουν τα μισά, ή δίνουν το 1/3.
1: Ακριβώς. Ναι. Επειδή η περίπτωση την οποία θυμάμαι ήταν πολλά χρόνια με μίσθωμα 20.000 ευρώ να καταβλήθηκαν τα πρώτα 1-2, μετά να καταβλήθηκαν για 8 μήνες τα μισά και μετά για 3 χρόνια να μην έχει καταβληθεί κανένα χρηματικό ποσό. Είναι πολλές περιπτώσεις οι οποίες πρέπει ευθύς αμέσως να προχωρούν στις διαδικασίες, κυρίως της απόδοσης του μισθού.
0: Γιατί αυτό πώς γίνεται δηλαδή? Αυτό πώς γίνεται?
1: Αυτό γίνεται είτε με διαταγή απόδοσης μισθού, η διαδικασία είναι περίπου 3 μήνες, 4 μήνες, ειδικά με τον καινούριο νόμο τώρα, κατευθείαν, ή με αγωγή απόδοσης, που και αυτή μπορεί να έχει μια ταχύτητα της τάξης του ενός έτους. Αλλά η διαταγή απόδοσης είναι εξαιρετικά γρήγορη. Δεν μπορούν να αφήνουν.
0: Δηλαδή μπορεί να το κάνει και από τον πρώτο μήνα αυτό?
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Μάλιστα. Και σε έξωση πότε πάμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Σε έξωση, όταν ο μισθωτής επαγγελμένος δεν καταβάλει τα μισθώματα, μπορείς να κάνεις έξωση και από τον πρώτο μήνα. Απλά θα του στείλεις ένα νότις, μια εξώδικη δήλωση, μια όχληση. Σε περίπτωση που την αγνοήσει και δεν πληρώσει, μετά θα καταθέσεις την διαταγή απόδοσης μισθού και σε περίπου, αν δεν έχουμε δικονομικά μέσα ανακοπές, σε περίπου 4-5 μήνες το ακίνητο θα αποδοθεί στον μισθωτή.
0: Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω επιστημένος? Αφενός για να καταλάβουμε τους νομικούς όρους και αφετέρου. Διότι υπάρχει ένα επιχείρημα ότι πού να μπλέξουμε με τον νόμο, εμείς θα στείλουμε χαρτιά, θα περάσουν 2-3 μήνες, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Αυτοί θα συνεχίσουν να μην πληρώνουν, μετά θα φύγουν και θα τα έχουν αφήσει απλήρωτα. Δηλαδή ότι δεν γίνεται κάτι με τον νόμο. Αλλά εδώ, όπως μου τα λέτε, διαφορετικά πράγματα ισχύουν. Αν μπορείς από τον πρώτο μήνα να εκδώσεις διαταγή και αν μπορείς από τον πρώτο μήνα να κάνεις έξωση, θα μπορούσαν να είχαν κινηθεί οι διαδικασίες πολύ πιο γρήγορα.
1: Θα σας πω απλά. Αν είχατε ένα ακίνητο εσείς ή εγώ ή που έχετε και είχατε ένα μισθωτή μέσα που δεν σας στείλανε τον πρώτο μήνα, τον δεύτερο μήνα, τον τρίτο, δεν θα προχωρούσατε στις ενέργειες.
0: Μα αυτό κάνουν οι ιδιώτες. Και εδώ λέω ότι δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Διότι κάποιοι που έχουν καταστήματα εστίασης πληρώνουν κάθε μήνα και μάλιστα βαρβάτα ενίκια, και κάποιοι άλλοι που έχουν να δώσουν ενίκιο στο Δήμο, δεν πληρώνουν. Και μπορεί να μην πληρώσουν και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Και
0: ευκολύνονται.
1: Και γεννάται και ποινική ευθύνη. Γιατί σας λέω και πάλι, δεν διαχειρίζονται τα δικά τους τα κίνητα. Τα δικά μας τα κίνητα μπορούν...

0: Θέλουμε να αφήσουμε ό,τι τον φέρνουμε μέσα, να μένει δωρεάν, να πληρώνουμε τους φόρους του και να μην έχουμε κανένα θέμα. Στα ξένα κίνητα, σε αυτά που έχει ο Δήμος, αυτά που έχει τις προσόδους που υποτίθεται ότι με αυτές βελτιώνει την ζωή των συμπολιτών μας, οφείλει από την πρώτη στιγμή να κινήσει τις διαδικασίες τόσο για την ίσπραξη, όσο και για την απόδοση του μισθού. Αν αυτές καθυστερήσουν, και τα λέμε καθυστερήσουν εξαιρετικά, δηλαδή αν δεν κινήσει τις διαδικασίες μετά από 3-4 μήνες, τότε σε κάθε περίπτωση μπορεί να ελεγχθεί, θα πρέπει να ελεγχθεί ο υπεύθυνος, γιατί δεν ξεκινάει, δεν έχει κινήσει τις διαδικασίες.
1: Από ποιον ελέγχεται?
0: Ελέγχεται και από τα δικαστήρια, μπορεί να ελεγχθεί και από την αποκεντρωμένη. Δηλαδή υπάρχουν ειδικές διαδικασίες.
1: Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να κάνει αναφορά, καταγγελία, κάτι πρέπει να γίνει για να ελεγχθεί.
0: Βέβαια, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κρεμίδα, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο δικηγόρος των πατρών Κώστας Κρεμίδας και το ανακοίνησαμε όλο αυτό διότι, όπως γράφει σήμερα ο νεολόγος των πατρών, με έναν υπολογισμό που έχει κάνει η αρμόδια αντιδημαρχία, πρέπει να αποδίδονται περίπου 500.000 ευρώ το χρόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις χάνονται έως και 200.000 ευρώ το χρόνο από τα ένοικια. Καλημερίζω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Απόστολο Αγγελή, και τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελή. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Δεν ακούγομαι καλά, σας ζητώ συγγνώμη.
1: Μια χαρά ακούγεστε.
2: Είμαι λίγο άρρωστος.
1: Μια χαρά ακούγεστε, περαστικά εύχομαι. Ξέρετε, έχετε να διαχειριστείτε πολλά σε επίπεδο καθημερινότητας. Έχετε και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, το καταλαβαίνω. Θέλετε να διευκολύνετε κάποιους συμπολίτες, το καταλαβαίνω και αυτό. Απ' την άλλη, όμως, εδώ δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός με άλλους. Και επίσης, χάνουν λεφτά οι ίδιοι οι πατρινοί, ας πούμε. Τι λέτε?
2: Δυστυχώς όμως, κύριε Κογκόλη, και λυπάμαι πραγματικά που θα το πω έτσι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τους στρατηγικούς παραπληροφορητές. Και αναφέρομαι στο άρθρο του νεολόγου σήμερα. Και το λέω με στεναχώρια, γιατί έχω μιλήσει και με τον κύριο Κολιόπουλο τηλεφωνικά και με εσάς τον ίδιο. Και σας έχω πει και επιβεβαιώθηκα δυστυχώς ότι τις απαντήσεις θέλω να μου τις ερωτήσεις, θέλω να μου τις στέλνετε γραπτός και να σας απαντάω κι εγώ γραπτός. Και επιβεβαιώθηκα γιατί το άρθρο σας δεν πατάει ούτε σε αυτά που είπα, ούτε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, αφενός φαίνεται από το εξώφυλλο του άρθρου ότι ο στόχος του άρθρου και η στόχευση ήταν να βγάλει λάδι την κυβερνητική πολιτική, γιατί ακόμα και τα 200 χιλιάρικα να ισχύουν που δεν ισχύουν, και θα το πω παρακάτω, τα εξισώνεται. Και συγγνώμη που βάζω και εσάς μέσα, απλά επειδή μίλησα και μέσα στο τηλέφωνο για αυτό.
1: Προφανώς. Ναι, έτσι κι αλλιώς είμαι διευθυντής σύνταξης. Καλά κάνετε και με βάζετε.
2: Εντάξει, λέω, μπορεί να μου πείτε ότι δεν είχατε γνώμη, αλλά επειδή έχουμε μιλήσει.
1: Προφανώς και έχω γνώμη. Και γνώση.
2: Και τα εξισώνεται, που δεν ισχύουν τα 200 χιλιάρικα, τα εξισώνεται με τα 67 εκατομμύρια που κάθε χρόνο δεν δίνει η κυβέρνηση. Πρώτο φάουλ, κατά την άποψή μου, δημοσιογραφικό. Δεύτερο φάουλ, δημοσιογραφικό, το από πού προκύπτουν τα 200 χιλιάρικα. Δεν προκύπτει από πουθενά. Επίσης, στις ερωτήσεις μας έστειλε ο κύριος Κολιόπουλος γραπτός, και γι' αυτό λέω ότι δυστυχώς μιλάμε για μια ξεκάθαρη προσπάθεια παραπληροφόρησης και προπαγάνδας κατά της Δημοτικής Αρχής. Υπάρχει ερώτηση πόσα ενίκια πλήρωνε ο Δήμος Πατρέων και πόσα πληρώνει σήμερα. Ναι. Αυτή για κάποιο λόγο δεν τη βλέπω στο άρθρο. Γιατί το 2014 η απάντηση είναι ότι πληρώναμε περίπου 400.000 ευρώ και σήμερα πληρώνουμε 200.000 ευρώ. Ούτε αυτή είναι στο άρθρο.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε λοιπόν, επίσης, τηλεφωνικά σας έχω ενημερώσει και νομίζω ότι, εντάξει, καλό, σας ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ που μου δίνετε βήμα.
1: Προφανώς.
2: Σας έχω ενημερώσει ότι και για ένα άλλο άρθρο στον ΤΕΤΕ, αργό ντόμος μυρών πολυτεχνείου, ένα-ένα τα μαγαζιά ετοιμάζονται να φύγουν από εκεί, με υπότιτλο λίγουν οι συμβάσεις των επαγγελματιών που έχουν μισθώσει τα καταστήματα στην Ελλάδα Πολυτεχνείων και δεν ανανεώνται από τη Δημοτική Αρχή, ότι δεν ισχύει. Μου είπατε ότι θα το ελέγξετε. Σας εξήγησα γιατί δεν ισχύει, ότι έχουμε ένα master plan, το έχω απαντήσει γραπτός και στον κύριο Κολιόπουλο, ότι από το 2025 που αυτή η Δημοτική Αρχή μετά από ενέργειες που έκανε πήρε την νομιμοποίηση της στάμενης κατάστασης της Μαρίνας, θα προχωρήσουμε σε χρήση με ανάλογα με το master plan και θα νοικιαστούν τα καταστήματα που δεν θα νοικιαστούν. Μου λέγατε βεβαίως θα το ελέγξουμε και θα το κατεβάσουμε, το άρθρο είναι ακόμα εκεί και καλά κάνετε, δικαίωμά σας απλά να βάλουμε τα πράγματα στη βάση, στη βάση. Από εκεί και πέρα, επειδή στον νέο λόγο διαβάζω και πράγματα τα οποία, εντάξει, επειδή μιλήσατε και με τον κύριο Κρεμίδα που είναι δικηγόρος, νομίζω ότι θα πρέπει να ελέγχονται κάποια πράγματα. Λέει, ας πούμε, ότι η Δημοτική Αρχή δείχνει ανοχή σε επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να καταβάλουν προσπάθεια. Έχω απαντήσει στον κύριο Κολιόπουλο μέσω της υπηρεσίας ότι οι ενέργειες που κάνει οι υπηρεσίες μας είναι συγκεκριμένες και αφορούν από απλή όχληση κάθε 15 μέρες και μια σειρά παράγοντες, μια σειρά μέχρι τη σφράγιση ακόμα και των καταστημάτων.
1: Μάλιστα.
2: Επειδή αναφέρονται δύο περιπτώσεις, όλα τα ακίνητα που αυτή τη στιγμή χρωστάνε νίκια και ένα σεβαστό ποσό έχουν έρθει έτσι κι αλλιώς παλιότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κακώς συγχαίρεται και στο άρθρο του νεολόγου με τα 75 εκατομμύρια που βρήκαμε πρίκα χρέη, γιατί πρέπει να τα πούμε και αυτά, και τα 22 ήταν από μια μεγάλη διαφημιστική εταιρεία που υποτίθεται αυτή που θα έρθει και κατά την αντιπολίτευση που είναι καυστική, όπως αναφέρεται στον νεολόγο, θα έρθει να μας σώσουμε τις διαφημίσεις και την εξωστρέφεια. Και έχουμε αναφερθεί ο κύριος Πλέσας επανειλημμένος. Από εκεί και πέρα λοιπόν, για τις όλες οι περιπτώσεις οι οποίοι είναι κακοπληρωτές, είναι αυτή τη στιγμή περιμένουμε και είμαστε στη διαδικασία να εκκρεμεί η αγωγή απόδοση του μισθού. Σε μία περίπτωση ετοιμάζεται τώρα η αγωγή και σε μία άλλη περίπτωση που αναφέρεται ότι λειτουργεί με κομμένο το ρεύμα, έχουμε κάνει όλα τα βέοντα, έχουμε κάνει τα ασφαλιστικά, 4 Ιούνιου είναι το δικαστήριο και εμείς έχουμε δώσει εντολή στην υπηρεσία μας, επειδή τους έχουμε απαγορεύσει και έχουμε κόψει το ρεύμα, ότι αν λειτουργήσουμε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να ενημερωθούμε και να δώσουμε εντολή για σφράγισμα.
1: Ωραία.
2: Άρα καμία ανοχή δεν δείχνουμε.
1: Ναι.
2: Και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να προσέχουμε τη γράφη.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Παρακαλώ. Εφόσον και ο κύριος Κολιόπουλος και εσείς ζητήσατε τη γνώμη μου, εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή, πέρα από, από την προσπάθεια που κάνει ο νεολόγος, δεν με ενδιαφέρει κιόλας στον τετέο να έχει μια συγκεκριμένη πολιτική άποψη και να τη λέει μέσα από άρθρα.
1: Δεν
2: με ενδιαφέρει αυτό.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα όμως, εφόσον μου ζητάτε την άποψη, θα ήθελα να αποτυπώνετε.
1: Βεβαίως, εννοείται. Αποτυπώνεται και στον νεολόγο των πατρών, αποτυπώνεται και στον Max FM η άποψή σας.
2: Είπα από πριν ότι σας ευχαριστώ που μου δώσατε και βήμα για να...
1: Ακούστε όμως, εγώ απέναντί μου δεν έχω τον Απόστολο Αγγελή που μπορεί σε προσωπικό επίπεδο να το συμπαθώ και να καταλαβαίνω το τρέξιμο που ρίχνει καθημερινά σε μια ψυχοφθόρα αυτοδιοίκηση. Έχω έναν αντιδήμαρχο. Και θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα. Πόσα χρήματα πρέπει να λαμβάνετε τον χρόνο από τα ενίκια?
2: 500.000 ευρώ.
1: Πόσα λαμβάνετε?
2: 500.000 ευρώ. Φέτος το 26 δεν μας χρωστάει κανένας. Ούτε ευρώ. Μέχρι το Μάιο.
1: Το 25.
2: Το 25 σας έχω εξηγήσει. Υπάρχουν κάποια χρέη γύρω στις, από ό,τι βλέπω από εδώ, δύο μισθώματα. Όλες οι υπόλοιπες καταστάσεις, τα 5-6 μαγαζιά που σας εξήγησα, είναι στα δικαστήρια.
1: Άλλο λέω. Ναι, ωραία. Πόσα σας χρωστούν δηλαδή?
2: Είναι στα δικαστήρια. Είναι για έξω.
1: Δηλαδή οι 200.000 ευρώ που σας χρωστούν δεν ισχύει.
2: 200.000 ευρώ.
1: Πώς?
2: Το χρόνο, εσύ περιμένετε τώρα, 40% το χρόνο λέτε.
1: Το χρόνο βέβαια, είναι πότε, το μήνα.
2: 26 σας λέω, μέχρι το Μάιο δεν μας χρωστάει ούτε ευρώ.
1: Γιατί υπάρχει το 25, υπάρχει το 24, υπάρχει το 23, υπάρχει το 22, φτάνουμε μέχρι το 2014. Αν τα μετρήσουμε όλα αυτά, θα φτάσουμε μέχρι την Κόρινθο.
2: Πώς θα φτάσουμε?
1: Θα φτάσουμε μέχρι την Κόρινθο, αν τα μετρήσουμε όλα αυτά. Είναι 75 εκατομμύρια.
2: Όχι, δεν είναι 75 εκατομμύρια.
1: Γιατί δεν είναι?
2: Δεν ξέρω, δεν έχετε καλά μαθηματικά.
1: Όχι, είναι το 40% των ενοικίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δώσατε εσείς και η υπηρεσία σας στον νεολόγο των πατρών, είναι 200.000 ευρώ. Άρα χάνετε το 40% των ενοικίων.
2: Το κείμενο, κύριε Κογκόλη.
1: Ναι, τι.
2: Σας εγκαλώ αυτή τη στιγμή για παραπληροφόρηση και προπαγάνδα.
1: Εντάξει, το ίδιο κάνατε και με τα λήματα και χθες μας επιβεβαιώσατε. Τι να κάνουμε?
2: Τα email που σας έχω στείλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Οι 200.000 ευρώ και το 40%.
1: Ναι.
2: Και σας προκαλώ να το βγάλετε.
1: Ο Δήμος γράφει ο συντάκτης. Ο Δήμος γράφει ο συντάκτης. Ξέρετε, τα ρεπορτάζ γίνονται και στον δρόμο και με τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ωραία. Θέλετε να αποδείξετε λοιπόν από το 2014 πόσα χρήματα έπρεπε να έχετε πάρει από ενίκια και πόσα έχετε πάρει. Και να μας τα δώσετε στη δημοσιότητα.
2: Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Δεν είναι άλλο. Το ίδιο είναι. Από το 2014 και μετά. Πόσα έπρεπε να έχετε πάρει, και αν δεν είναι το 40%, αν δεν είναι το 40%, εγώ θα πάω να πιω νερό από τη θάλασσα με τα λίματα.
2: Ποια λίματα? Σας διέψευσαν και οι μετρήσεις.
1: Ποιες μετρήσεις? Αφού ο κύριος Βανταράκης, συγγνώμη κύριε Αγγελή, είπε πριν ο κύριος Βανταράκης να είμαστε σοβαροί και να κάνουμε μετρήσεις συνέχεια.
2: Σήμερα άλλη εφημερίδα.
1: Εγώ θα. Ακούστε. Τι να κάνω? Να σου πω κάτι. Πλυντήριο, αν θέλω να πάρω, παίρνω από το Δούβρη, να ξέρετε. Δεν παίρνω από άλλες εφημερίδες. Ναι, εντάξει. Αλλά εγώ σας λέω, δώστε μου τα στοιχεία, επειδή αμφισβητείτε το ρεπορτάζ. Εγώ σας άφησα να πείτε την άποψή σας.
2: Εσείς αυτά τα στοιχεία πού τα βρήκατε?
1: Που τα βρήκαμε. Το ρεπορτάζ προκύπτει. Συγγνώμη, τώρα θα σας βάλουμε στην όμως το ρεπορτάζ.
2: Τις απαντήσεις της υπηρεσίας είπατε πριν.
1: Προφανώς υπάρχει. Ο αρμόδιος συντάκτης μας.
2: Ωραία, ο κύριος Κολιόπουλος τον καλό λοιπόν να βγάλει τα δύο mail που το έχουμε στείλει.
1: Ωραία, και εγώ συμφωνώ και σας λέω επίσης. Δεν λέμε καθόλου ψέματα. Το ρεπορτάζ έχει πολλές πηγές. Το ρεπορτάζ γίνεται στον δρόμο, το ρεπορτάζ γίνεται στα τηλέφωνα, το ρεπορτάζ γίνεται στα email. Εγώ θέλω να μου βγάλετε τα στοιχεία από το 2014 και μετά πόσα χρωστούν.
2: Και των εργαζομένων μας. Είναι μια κακοστημένη προπαγάνδα.
1: Μα εμείς να βοηθήσουμε θέλουμε.
2: Τι να βοηθήσετε.
1: Λέμε, δεν μπορείτε βοηθήσετε. Να το κάνετε. Είναι στρατηγικά. Εγώ δεν σας ψέγω.
2: Μα
1: γιατί...
2: είμαστε στα δικαστήρια με όλες τις περιπτώσεις σας, λέω κύριε Κογκόλη.
1: Άρα, αφού είστε στα δικαστήρια, κάποιοι χρωστάνε.
2: Προφανώς, αυτό το έχουμε πει και εμείς.
1: Ναι.
2: Τα 200.000 το χρόνο από που
1: ναι, πηγαίνουν. Άλλο λέω, ότι όταν είστε στα δικαστήρια. Ακούστε και δεν όταν κάποιοι χρωστούν. Πάτε στα δικαστήρια και καλά κάνετε. Το θέμα είναι πότε πάτε. Μου λέγει ο κύριος Κρεμμύδας πριν ότι από τον ένα μήνα μπορείτε να τους κάνετε έξωση. Και λέει τώρα ο Μαθεόπουλος πριν τους Κιανά. Εμείς τον ένα μήνα που είμαστε σε ιδιώτη, μας κάνουν έξωση. Εδώ τους αφήνουν 4 και 5 μήνες και παραπάνω. Γιατί γίνεται αυτό. Άρα είναι.
2: Γίνονται ρυθμίσεις, κύριε Κογκόλη.
1: Εντάξει, προφανώς γίνονται ρυθμίσεις. Ναι, αλλά δεν αντιλέγω ότι δεν είσαι στα δικαστήρια. Λέω οπότε και μετά είστε στα δικαστήρια. Και υπάρχει μια επίοικια. Και αυτό είναι εις βάρον ημών.
2: Ακούστε
1: αυτό λέω.
2: Λίγο.
1: Δεν λέω ότι ακούστε δεν τους τρέχετε. Δεν τους τρέχετε όσο θα έπρεπε.
2: Ακούστε με λίγο.
1: Ναι.
2: Καταρχάς το άνθρωπο λέτε αυτό. Λέτε για ανοχή. Πάμε παρακάτω.
1: Ανοχή είναι, το ίδιο είναι. Το λέω και εδώ.
2: Εάν είχατε δημοσιεύσει όντως την απάντηση της υπηρεσίας μας με όλες τις ενέργειες τις οποίες κάνει, θα την είχατε την απάντηση.
1: Πότε τη στείλατε την απάντηση, Πέμπτη που έκλεισε η εφημερίδα.
2: Όχι. Ναι, ανησυχείτε. Ναι. Προχθές θα τη στείλαμε. Πότε ήταν,
1: ωραία.
2: Τετάρτη.
1: Ωραία, θα τη δω βεβαίως.
2: Εντάξει τώρα.
1: Μα εμένα ο συντάκτης με ειδοποίησε ότι είναι ίδια η απάντηση με αυτά που είπατε και τηλεφωνικά.
2: Όχι, δεν είναι ίδια.
1: Εντάξει.
2: Και μπορείτε να δείτε, λοιπόν, και σας λέω ότι λέτε ψέματα συνειδητά.
1: Όχι,
2: από όπως ρωτάω, τα 200.000, πού βγήκαν και το 40% των μισθείων.
1: Από τις πληροφορίες που έχει ο συντάκτης.
2: Μα μπράβο. Αέρα κοπανιστό, ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν είναι αέρας κοπανιστός, καμία σχέση.
2: Το ρεπορτάζ, κύριε,
1: το ρεπορτάζ, κοιτάξτε, δημοσιογραφία αλλά κάντε δεν θα κάνουμε.
2: Πού είναι το ρεπορτάζ.
1: Ούτε όταν
2: πού
1: λέμε...
2: Ναι. Ωραία, κάνα το ρεπορτάζ.
1: Εγώ σας είπα, θέλετε να συμφωνήσουμε τα εξής. Να βγάλουμε εμείς ξανά αυτό και εσείς να βγάλετε το 14 πόσα έπρεπε να έχετε πάρει και πόσα πήρατε.
2: Εγώ σας ρωτάω.
1: Και αν δεν είναι το 40% που έχει χαθεί, εγώ θα πιω νερό από τη θάλασσα και θα πιω νερό μπροστά από το Γλαύκο.
2: Μάλιστα. Να σας πω κάτι, κύριε Κογκόλη.
1: Ναι.
2: Δεν μου απαντήσατε σε μία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Μία ερώτηση του κυρίου Κολιόπουλου, εγγράφως ήρθε σε email δικό μου.
1: Ναι.
2: Ρώταγε πόσα χρήματα πληρώναμε το 2014 και πόσα τώρα. Γιατί δεν πήγε αυτή η απάντηση.
1: Πόσα
2: που
1: χρήματα.
2: Να πούμε 200.000 το χρόνο από τα μισεία.
1: Αυτό δεν το ξέρω, θα το
2: γιατί
1: δω όμως.
2: Δεν σας δόλευε, κύριε Κογκόλη, και σας το λέω ανοιχτά. Συγγνώμη.
1: Τώρα, εντάξει, εδώ τώρα περνάμε σε μία ανοιχτή κόντρα. Δηλαδή, εκπρόσωπος δημοτικής αρχής που φαντάζομαι δεν κάνει του κεφαλιού του. Ναι, η δημοτική αρχή επιτίθεται στην εφημερίδα Νεολόγος. Αυτό βλέπω εγώ.
2: Όχι. Ο κύριος Κολιόπουλος και εσείς επιλέξατε από εδώ και πέρα να μιλάμε μόνο εγγράφος. Μόνο. Όπως ήδη είχα τις αμφιβολίες μου και σας τα ζήτησα.
1: Δεν θέλω να μας πείτε πώς να κάνουμε τη δουλειά. Συγγνώμη κύριε Αγγελή, δεν θέλω. Ούτε εγώ θα σας πω πώς θα κάνετε τη δουλειά σας, ούτε εσείς θα μου πείτε πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας.
2: Άμα δεν υπάρχει, άμα δεν σας έχω εμπιστοσύνη για αυτά που γράφετε, για αυτά είναι αυτά που λέω, τα γράφετε.
1: Αν δεν μας έχετε εμπιστοσύνη να το καταγγείλετε δημόσια, να πάτε στην Ένωση και να το πείτε. Αλλά εμείς, ακούστε, σε ρήφιδες στη δουλειά μας δεν θέλουμε.
2: Μα δεν σας ζήτησα σε ρήφη.
1: Και αυτή η λογική μας γυρνάει σε άλλες εποχές και είναι παρακρατική.
2: Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη. Δεν το περίμενα αυτό.
2: Περιμένετε λίγο.
1: Έχουμε μιλήσει από όλους. Μέχρι και με ακροδεξιούς. Τέτοιο πράγμα δεν μας έχουν πει.
2: Κάνετε ρεπορτάζ. Αυτές τις συγκρίσεις εκεί που ξέρετε.
1: Όχι. Έχω μιλήσει με όλους και το έχετε δει. Με όλους. Από τον πρόεδρο της τελευταίας κοινότητας μέχρι τον πρωθυπουργό. Άνθρωπος να μας πει ότι το έχουμε κάνει αυτό και δυστυχώς έχουμε δώσει λόγο σε ανθρώπους που δεν θέλαμε αλλά πρέπει να το κάνουμε λόγω δημοσιογραφικής δεν μας το έχει πει κανένας.
2: Και δεν υπάρχουν στο ρεπορτάζ. Είναι πολύ απλό αυτό που λέω. Δεύτερο, τα 200.000 και το 40% που προκύπτει από το ρεπορτάζ του κ. Κολιόπουλου. Ποιο είναι το ρεπορτάζ. Πού είναι οι πηγές.
1: Θα σας πω, συγγνώμη τώρα, συγγνώμη. Δηλαδή θα πούμε εμείς πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας και ποιες είναι οι πηγές μας.
2: Προφανώς
1: να το καταγγείλετε, να πάτε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, προφανώς και μπορείτε να το πείτε. Προφανώς. Αλλά σε σχέση με αυτό που είπατε και με την ΔΕΙΑΠ, η ΔΕΙΑΠ επιβεβαίωσε αυτά που γράφαμε ότι υπήρχε βλάβη και τρεις μήνες δεν κουνήθηκε φύλλο. Και αν δεν το αναδεικνύαμε εμείς, δεν θα το έλεγε κανείς στον κόσμο ότι υπάρχει βλάβη.
2: Το γνώριζε η ΔΕΙΑΠ και έχει απαντήσει και για ποιο λόγο καθυστέρησε και να επέμβει.
1: Ναι, σε αυτό δεν αντιλέγω. Έκανε ανακοίνωση όμως.
2: Για το ζήτημα, επειδή θέλετε να τα ανοίξουμε τώρα, κύριε Κογκόλη, όλα και για τη ΔΕΙΑΠ και για όλα. Όταν λέγαμε κάτω για το Ινακτή Δημαίων, ότι ποιος επισκευάζει τώρα το έργο. Γιατί τότε στη ΔΕΙΑΠ τα ρίχνατε.
1: Μάλιστα.
2: Ποιος επισκευάζει το έργο.
1: Ωραία,
2: τώρα.
1: Για να μην μπαίνουμε σε άλλα.
2: Για να μην πάμε σε άλλα.
1: Όχι, για να μην μπαίνουμε σε άλλων αρμοδιότητες, λέω. Από αυτή την έννοια
2: αυτό,
1: το λέω.
2: Μείνουμε σε αυτά.
1: Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι.
2: Σύμφωνο,
1: μπορούμε να πούμε ότι να δεσμευτείτε ότι θα μας δώσετε τα στοιχεία από το 2014 ως σήμερα. Πόσα έπρεπε να έχουμε πάρει. Σας το λέω τώρα το ετοιμάδιο, το ηχογραφώ και θα σας το στείλω. Πόσα από το 2014 έπρεπε να πάρουμε.
2: Εμπιστοσύνη, κύριε Κογκόλη, λυπάμαι που το λέω. Θα μου στείλετε γραπτές απαντήσεις, θα σας απαντήσω.
1: Μισό λεπτό, να κρατήσουμε γιατί, κύριε Αντιδήμαρχε, θέλαμε κάποιες διευκρινήσεις και αυτές έχουμε από τον κύριο Κολιόπουλο, ο οποίος έχει έρθει και σας παρακαλώ να μείνετε στη τηλεφωνική γραμμή για να τον έχουμε δει. Μας πάει όλο το πρόγραμμα πιο κάτω, αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Ο Ανδρέας είναι μαζί μας για διευκρίνηση. Να μείνουμε εδώ, διότι πρέπει να δώσει και ο άνθρωπος που έκανε το ρεπορτάζ τις απαντήσεις του. Παρακαλώ, Ανδρέα.
3: Καλημέρα, κύριε Αγγελία.
2: Καλημέρα, κύριε Κολιόπουλο. Λυπάμαι πραγματικά για αυτή την εξέλιξη, το είπα και στον κύριο Κογκόλη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η επικοινωνία μας ήταν πάρα πολύ καλή για να υπάρχει αυτό το άρθρο σήμερα με αυτόν τον τρόπο δημοσιευμένο.
1: Λοιπόν, επαναλάβετε λίγο, κύριε Αγγελή, γιατί τώρα συνδέθηκε ο κύριος Κολιόπουλος με
2: τα ακουστικά. Το είπα και στην εκπομπή πριν και νομίζω ότι η επικοινωνία μας ήταν πάρα πολύ καλή για να υπάρχει αυτό το άρθρο και λυπάμαι πραγματικά για αυτό το άρθρο που υπάρχει. Γιατί υπάρχουν απαντήσεις που γραπτώ στο απαντήσεις και δεν υπάρχουν.
3: Η απάντηση που μου δώσατε ήταν 500.000 ευρώ τα έσοδα του Δήμου.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν μου δώσατε όμως κάποιο άλλο στοιχείο, μου δώσατε.
2: Σας έδωσα επίσης απάντηση.
3: Δεν μου δώσατε κανένα άλλο στοιχείο. Ακούστε κάτι. Δεν μου δώσατε κανένα άλλο στοιχείο. Mm-hmm. Και ό,τι άλλο στοιχείο βγαίνει είναι από το δικό μου ρεπορτάζ.
2: Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κολιόπουλε.
3: Ναι.
2: Ωραία. Η απάντηση που με ρωτήσατε για τα μισθώματα που γλιτώνει ο Δήμος Πατρέων από το 2014 με σήμερα, γιατί δεν βρίσκεται στο ρεπορτάζ.
3: Για πόσα γλιτώνει.
2: Ναι, 200.000 ευρώ το χρόνο.
3: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω. Είναι επιλογή του αρχισυντάκτη.
2: Εσύ δεν μου το στείλατε.
3: Ναι, εγώ σας το στείλω, ναι.
2: Άρα είναι επιλογή του κυρίου Κογκόλη.
3: Είναι επιλογή της εφημερίδας.
2: Ήταν... Αρχισυντάκτη είπατε γι' αυτό.
3: Το ρεπορτάζ έχει κάποιες συγκεκριμένες λέξεις.
2: Έτσι. Ωραία, και εγώ το διαψεύδω το ρεπορτάζ.
3: Ναι, έχει κάποιες συγκεκριμένες λέξεις. Ήταν το κάτι παραπάνω προφανώς.
2: Όπως διαψεύδω και σας ενημέρωσα.
3: Εσείς το πρόβλημα ποιο είναι για τα 200.000.
2: Ότι εμείς δείχνουμε ανοχή σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Δεν ισχύει. Είναι όλοι στα δικαστήρια.
3: Ναι, καλά. Εντάξει, αυτό το λέτε εσείς. Εμείς πάντως το ρεπορτάζ, όσον αφορά τα στοιχεία, μου δώσετε ένα συγκεκριμένο στοιχείο και τα υπόλοιπα στοιχεία είναι δικά μου. Το δικό μου ρεπορτάζ.
2: Βέβαια, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Βεβαιώσα το κύριο Κογκόλης, έκοψε την απάντηση για τα χρήματα που έχουμε γλιτώσει.
1: Όχι, δεν είπε αυτό. Δεν είπε ότι έκοψε το ρεπορτάζ. Όχι, είπε ότι η επιμέλεια και το τελικό ρεπορτάζ που βγαίνει στον αέρα βάσει όλων όσων μας έχει γράψει ο κύριος Κολιόπουλος και έδωσε το ρεπορτάζ.
2: Ναι.
1: Απαντάω λοιπόν στο σερίφ των δημοσιογράφων ότι είναι επιλογή του διευθυντή σύνταξης.
2: Δεν υπάρχει
1: και,
2: σερίφ.
1: Και λέω εγώ στους σερίφιδες της δημοτικής αρχής, δώστε μας το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής.
2: Όταν θα κάνετε προπαγάνδα, θα απαντάμε. Να είστε καλά.
1: Ωραία, να σας πω, γιατί δεν μας δώσατε λοιπόν πλήρη στοιχεία πληρέστερα και στην απάντηση που έχω μπροστά μου.
2: Γιατί την απάντηση τι λέει.
1: Μισό λεπτό και να τη βρω. Μισό λεπτό. Να τη βρω ξανά.
2: Για να πάρετε ακριβή στοιχεία για επιχείρηση και ποσά, θα πρέπει να απευθυνθούμε και στην νομική μας υπηρεσία, γιατί επαναλαμβάνω, αυτές οι υποθέσεις είναι στα δικαστήρια.
1: Μάλιστα.
2: Γνωρίζετε αυτό.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Όλες οι υποθέσεις είναι στα δικαστήρια.
1: Λοιπόν, ωραία. Συμφωνώ σε αυτό, δεν διαφωνώ. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι θέλουμε να έχουμε τα στοιχεία από το 2014 και μετά.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ.
2: Κάνετε εγγράφος, μπορώ και εγώ.
1: Εννοείται. Εγγράφος σας το κάνουμε.
2: Ευχαριστώ
1: για να μας πιστεύετε και εσείς θα μας τα στείλετε εγγράφος.
2: Βεβαίως.
1: Και να μας πείτε πόσα έπρεπε να πάρουν το 2014 και πόσα έχουμε πάρει.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Και την άλλη φορά να αφιερώσετε και μια δεύτερη σελίδα για να χωρέσουν και αυτά που λέμε.
1: Θα αφιερώσουμε και δεύτερη και τρίτη όσοι θέλετε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων. Από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
6: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Επιστρέψαμε και σε κύριε, ακούτε Max FM σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, στον ήχο στην παραγωγή η Αθανασία Ροδίτη και η Μαρία Καραγεωργοπούλου. Για να κλείσω το προηγούμενο θέμα, να σας πω ότι συστάσεις για το πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας δεχόμαστε μόνο από τους πολίτες, από τους ακροατές, από τους τηλεθεατές, από τους αναγνώστες. Δεν δεχόμαστε από ανθρώπους οι οποίοι με τον ρόλο σερίφη προσπαθούν να ελέγξουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και επειδή έχουμε μιλήσει με όλους, από τον πρόεδρο της τελευταίας κοινότητας μέχρι τον πρωθυπουργό, ακόμα και με ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς βρίσκονται σε ένα πολιτικό φάσμα το οποίο δεν μας ελκύει και το θεωρώ άκρο, αλλά για δημοσιογραφικούς δεοντολογικούς λόγους το κάναμε, ούτε από εκείνους, από ακροδεξιούς, ακόμη και από φασίστες, δεν έχουμε ακούσει ότι λέμε ψέματα. Προφανώς υπάρχει μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Προφανώς είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτή η Δημοτική Αρχή αυτό το διάστημα και λογικό είναι, διότι υπάρχει μια φθορά τόσων ετών. Δεν τα έκανε όλα λάθος προφανώς. Έχει κάνει και πολλά σωστά και πολλά θετικά. Απλά βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο. Και αυτή η δύσκολη περίοδος προκύπτει και από τα λίμματα στη θάλασσα και από τα χρήματα που ενώ ζητάει από το κράτος παραπάνω δεν μπορεί να πάρει όταν ασκεί φορολογική πολιτική. Και το λένε και οι ίδιοι καταστηματάρχες. Ακούσα τον κύριο Μαθεόπουλο πριν να λέει σε προηγούμενη εκπομπή ότι έχουμε καταστηματάρχες δύο ταχυτήτων. Σε αυτούς δηλαδή που δίνουν τα ενοίκια τους κανονικά και σε αυτούς που δεν τα δίνουν. Και το ότι βρίσκονται σε έξωση, σε δικασία έξωσης και στα δικαστήρια από τη Δημοτική Αρχή, καλά κάνει η Δημοτική Αρχή και το κάνει, αλλά άργησε να το κάνει. Και αυτό μας έλεγε και ο κύριος Κρεμμύδας πριν. Τι προβλέπει το νομοθετικό καθεστώς. Διαφορετικό να το κάνει στον ένα μήνα, διαφορετικό να το κάνει στους 7 μήνες. Αυτό λέω. Και αυτή η δυσκολία στη στιγμή έφερε τον κύριο Αγγελή σε αυτή την πολύ πολύ δύσκολη θέση να επιτίθεται στην εφημερίδα Νεολόγος, στον κύριο Κολιόπουλο, στο διευθυντή σύνταξη που είμαι εγώ, και να λέει ότι γράφουμε ψέματα. Αυτό είναι. Αυτή η πολύ δύσκολη θέση δυστυχώς έχει λάσπει στον ανεμιστήρα και ξαναλέω ότι αυτά ούτε από ακροδεξιούς δεν το έχουμε ακούσει. Δυστυχώς. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα, καθώς το Σάββατο και την Κυριακή 9 και 10 Μαΐου στα Παλιά Σφαγεία στην Πάτρα έρχεται το δεύτερο Πάτρας Cocktail Market. Το Πάτρας Cocktail Market μετά την sold out επιτυχία του το 2025 μεγαλώνει και έρχεται 9 και 10 Μαΐου μετατρέποντας τα πλήρως ανακοινισμένα Παλιά Σφαγεία Πατρών σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές cocktail, street food, DJ sets και δύο μεγάλες συναυλίες με Νεφέλη Φασούλη και τους Χατζιφραγκέτα, με είσοδος πολύ χαμηλή για τις σημερινές συνήθειες και συνθήκες στα 8 μόλις ευρώ. Η είσοδος περιλαμβάνει και ένα κοκτέιλ επιλογής για ενηλίκους. Θα καλημερίσω τον κύριο Κορφιάτη εκ των διοργανωτών της πολύ ωραίας αυτής εκδήλωσης και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα από τον Max FM, κύριε Κορφιάτη. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πείτε μας σας παρακαλώ δύο λόγια γι' αυτό για να έρθουν όλο ένα και περισσότεροι. Γιατί βλέπω ότι η συμμετοχή είναι ήδη πολύ μεγάλη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα project, μια εκδήλωση η οποία είναι, στηρίζεται και βασίζεται στην απλότητά της και στο πόσο προσιτή είναι και οικονομική, όπως είπατε. Δηλαδή αυτό που θέλαμε από πέρσι που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια είναι να μπορούμε να φέρουμε τον κόσμο με ευκολία, χωρίς να ζοριστεί και να έχει και πράγματα να δει και πράγματα να κάνει, αλλά και πράγματα να δοκιμάσει. Mm-hmm. Αυτό ήταν ο στόχος και αυτό καταφέραμε πέρσι στο δασίλειο που το κάναμε, το οποίο τελικά δεν μας χώρισε πέρσι, δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα εκεί πέρα κυκλοφοριακά ως επιτοπλίστων και γι' αυτό και φέτος πήραμε την απόφαση να μεταφερθούμε στα Παλιά Σφαγεία για να γίνει σωστά όπως πρέπει, με την άνεση που πρέπει και να μπορούν όλοι όσοι θέλουν να το απολαύσουν και να προσέλθουν.
0: Σάββατο και Κυριακή, τι ώρα ξεκινάτε?
1: Ξεκινάμε από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ.
0: Α, ωραία. Και βλέπω εδώ Νεφέλη Φασούλη και Χατζιφραγκέτα και εμείς θα δώσουμε και μια διπλή πρόσκληση για Χατζιφραγκέτα.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Προπόληση εισιτηρίων βλέπω Flash Live, Ρίγα Φεραίου 39, στο Θρανίο, Κελκής 37, Γωνιά του Βιβλίου, Αγίου Νικολάου 32 και Joe Records, Καραϊσκάκη 134 και στο www.more.com.
1: Και στο more.com τα ηλεκτρονικά.
0: Ωραία. Και να δώσουμε και ένα τηλέφωνο για πληροφορίες, είναι το 2610 223 443, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Πάτρας Cocktail Market 2026 στα Παλιά Σφαγεία, 9 και 10 Μαΐου. Σας ευχαριστώ, κύριε Κορφιάτη. Μεγάλη επιτυχία, εύχομαι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.

2-6-10-3-28-3-11 για μια διπλή πρόσκληση για χατσιφραγκέτα από τώρα. Ο πρώτος ή η πρώτη. Διπλή πρόσκληση. Θα ακληρώσουμε άλλη μία για το Κούβα Τσίρκο. Επίσης 2-6-10-3-28-3-11. Ο πρώτος ή η πρώτη. Μια διπλή πρόσκληση. Αποσαφηνίζω κλείνοντας τα εξής. Επειδή επίσης ο κ. Αγγελής πριν προσπάθησε μέσω του κυρίου Κολιόπουλου να μας αποσατολίσει, θέλοντας να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα, ότι ο διευθυντής σύνταξης κάνει κατά το δοκούν την παρουσίαση των ρεπορτάζ. Είναι ακριβώς το ρεπορτάζ που έφερε ο συντάκτης. Ακριβώς. Ο διευθυντής σύνταξης επιμελείται του ρεπορτάζ. Ούτε το κόβει, ούτε το αλλάζει, ούτε το παραφράζει. Γιατί πήγε να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα, πιανόμενος από αυτό που είπε ο Ανδρέας, ότι επιμελείται ο διευθυντής σύνταξης. Ο Ανδρέας είπε επιμελείται, δεν είπε το κόβει ή το αλλάζει ή το κάνει ή το ράνει, για να μην τελαθούμε τελείως. Επίσης, για τους δικούς τους λόγους, και τους καλούν να το κάνουν και θα κάνουμε και το γραπτό αίτημα, επειδή δεν τους πιστεύουμε σε αυτά που θα μας πούνε στο τηλέφωνο, γιατί σήμερα μπορεί να μας πούν αυτό, αύριο μπορεί να μας πούν το άλλο. Να στείλουμε πρόσκληση για να μας πούν από το 14 και μετά πόσα χρήματα έπρεπε να έχουν πάρει από ενίκια και πόσα έχουν πάρει. Και σας καλώ να τα βγάλετε στη δημοσιότητα. Επίσης, για να αποσαφηνίσουμε και κάτι άλλο σε σχέση με τα λύματα, ο Βανταράκης είπε πριν, ο καθηγητής υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ότι η μέτρηση της μίας ημέρας που έβγαλα είναι φωτογραφία και πρέπει να κάνετε συνεχείς μετρήσεις, ειδικά στην Πάτρα που είναι επιβαρημένη με τα λύματα και δει με τα λύματα που έπεφταν στη θάλασσα με το σπασμένο αγωγό. Σοβαρευτείτε, είπε, επιβεβαιώνοντάς μας και αυτός. Σοβαρευτείτε, είπε, σοβαρευτείτε και κάνετε συνεχείς μετρήσεις. Σοβαρευτείτε. Επίσης, να μας πει η ΔΕΙΑΠ πόσα λύματα χάνονταν καθημερινά. Εμείς γράψαμε ότι μεταφέρονται από εκεί περίπου 1500 κυβικά την ώρα. Πόσα, και δεν μας λέει πόσα. Σε αυτή τη μικρή, όπως λέει βράβη. Και γιατί δεν έβγαζε ανακοίνωση τόσο καιρό. Και έπρεπε να έρθουμε εμείς με ρεπορτάζ και να περάσουν τρεις μήνες για να βγάλει ανακοίνωση. Γιατί. Λοιπόν, αυτή η επίθεση που έγινε σήμερα από τη Δημοτική Αρχή για τον κύριο Αγγελή σε δημοσιογράφους δεν έχει ξαναγίνει ούτε από ακροδεξιούς. Αυτά. Να κλείσουμε χαλαρά. Έχουμε κάνει τις προσκλήσεις, έχουμε έτσι. Λοιπόν, θα ενημερωθείτε και για το τσίρκο της Κούβας και για το για τη συναυλία με Χατζηφραγκέτα από την παραγωγή. Κλείνω λέγοντας, όταν μας είπε για άλλες εφημερίδες ο κύριος Αγγελής, εγώ λέω το εξής: να κάνουν όλες οι εφημερίδες τη δουλειά τους όπως ξέρουν. Δεν θα πούμε σε κανένα συνάδελφο πώς να κάνει τη δουλειά του. Σε κανέναν. Το πλυντήριο αφορούσε τον ίδιο. Όχι προφανώς την εφημερίδα, για το αποκρισταλώσουμε σε καμία των περιπτώσεων. Αφορούσε τον ίδιο. Του είπα ότι αν θέλω πλυντήριο πάω στο Δούβρο και δεν χρειάζομαι το δικό του πλυντήριο. Για να το αποσαφηνίζουμε και αυτό, γιατί ρίξανε λάσπη στον ανεμιστήρα. Αυτά. Η Μαρία Καραγεωργοπούλου ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στη ροή της εκπομπής, μαζί βεβαίως με την Αθανασία Ροδίτη και τις υπέροχες μουσικές της. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αλέξανδρος Κογκόλης. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Επίσης μου λέει ο Ανδρέας Κολιόπουλος και το συνολικό όφελος από τα μισθώματα, το οποίο κρίνοντας από τις απαντήσεις των υπηρεσιών, δεν το γνωρίζουν. Λένε ότι μεταβάλλεται. Λοιπόν, αυτά. Αυτά για να κλείσουμε. Ωραία. Γεια σας.

0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τα κυβερνητικά στελέχη θα έπρεπε να βγαίνουν μπροστά και σε αντιδημοφιλείς ατζέντες και όχι να περιορίζεται μόνο σε θέματα του χαρτοφυλακίου, τους δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και είπε πως ο Νίκος Δένδιας είναι εκ των βασικών συντελεστών που προώθησε την ατζέντα Μητσοτάκη σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Χαρακτήρισε πολιτικό γεγονός την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική με τη δημιουργία νέου κόμματος, σημειώνοντας ότι ουδής μπορεί να τον υποτιμήσει. Ανέφερε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός παίζει σε ένα άλλο γήπεδο, αυτό της δημαγωγίας των εύκολων και ανεφάρμοστων λύσεων και της αντιπαράθεσης. Αισιόδοξη ότι το Πασόκ θα πετύχει την πολιτική ανατροπή στις εκλογές, εμφανίστηκε στα παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του κόμματος Νάντια Γιανακοπούλου, σημειώνοντας ότι θέλουμε κάτι περισσότερο και πολύ καλύτερο. Σε ερώτηση για την επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στον Νίκο Δένδη, απάντησε ότι η Νέα Δημοκρατία και η κοινοβουλευτική ομάδα της έχει αγγίξει τα όρια της, δεν έχει τις δυνατότητες και τα καύσιμα ώστε να μπορέσει να ανεβάσει τα ποσοστά της. Αν δεχόμουν προανακριτική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα δήλωνα ένοχος, τονίζει ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιος Λιβανός στο Vidcast Black Box και στο Θανάση Φουσκίδη. Σημειώνει ότι δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από την πολιτική, αν και εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο επιστροφής του ως υποψήφιος βουλευτής στην Αιτώλα Καρνανία. Έκανε λόγο για διαχρονικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ είπε πως το πραγματικό σκάνδαλο αφορά ανθρώπους που λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω μηχανισμών, στερώντας πόρους από τους πραγματικούς παραγωγούς. Στον αέρα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία καθώς στόχευσαν ιρανικό πετρελοφόρο και ακόμη ένα πλοίο. Σωρός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πέδου Αγγλία Κυριακού, νοσηλεύει το 12χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Στη Λέσβο συνελήφθη αγρότης που μετέφερε παράνομα κοπάδι προβάτων που ήταν σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων αυθόδους πυρετού στο νησί. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 20 άνθρωποι, εκ των οποίων 9 από τη Σιγκαπούρη, αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην ανατολική νήσο Χαλμαχέρα στην Ινδονησία. Στα αθλητικά, ο Αλέξανδρος Νανόπουλος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την ομάδα βόλεϊ ανδρών του Μίλωνα. Ομάδες από την Bundesliga έχουν κάνει κρούσεις στην Μπενφίκα για το Βαγγέλη Παυλίδη.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Απόλυες 0,69% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας από έλεγχο. Περνούν οι φοροελεγκτικές αρχές 2.500 φακέλους μεταβάσεων ακινήτων, οι οποίες χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα.
0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

ποιος να ασχοληθεί με όλα αυτά, όταν εδώ έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι ο κύριος Δένδιας, δεν τον κατονόμασε, αλλά εντάξει τώρα, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, ότι ο κύριος Δένδιας προκειμένου να μην μιλήσει θα πήγαινε ακόμα και στη Σελήνη. Έγινε χθες αυτή η πολύ αναμενόμενη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπόθηκαν πολλά μέσα έξω. Όσοι ας πούμε είμαστε σε μια επαφή λόγω δουλειάς, μπορούμε να σας βεβαιώσουμε ότι λέγονται πάρα πολλά και το κλίμα παραμένει δύσκολο για την κυβέρνηση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της συμπολίτευσης. Ο κύριος Δένδιας δεν ήταν εκεί, ήταν στην Πορτογαλία. Αρκετοί θυμήθηκαν ότι προχθές ήταν στην τελετή του κύριου Βενιζέλου, εκεί όπου ήταν και ο κύριος Σαμαράς και η κυρία Μπακογιάννη. Και το καυτηρίασε ο κύριος Γεωργιάδης, πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Οπότε ναι, ποιος να ασχοληθεί με τη Μέση Ανατολή όταν έχουμε τέτοια εσωτερικά φλέγοντα. Θα μιλήσουμε κατά το πρόγραμμα, θα αρχίσουμε σήμερα και με τα πολιτικά, αυτό που συνέβη χθες και με το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία. Θα συνεχίσουμε με τις δημοσκοπήσεις, είχαμε 2 με 3 χθες, έχουν τη σημασία τους, αλλά επειδή σας πήρα μονότερμα, να πω και το αστέρι αυτού του επιτελείου, αυτής της ραδιοφωνικής ταπεινής παραγωγής, είναι ο Βασίλης Κρυμπάς με τις μουσικές του.

Kenny Rogers, Dolly Parton, πολύ πολύ αγαπημένο από τα παλιά. Η Dolly Parton που κάπως μας έχει ανησυχήσει, εμάς που την αγαπάμε, στα 80 της βέβαια, αλλά χρειάστηκε να ακυρώσει κάποιες συναυλίες γιατί δεν αισθανόταν πολύ καλά. Islands in the Stream, δεν υπάρχει τέχνη που να προκύπτει από παρθενογένεση. Αυτό έχει και ένα ρυφάκι, έχει μια γέφυρα που είναι copy-paste το ακούς του Σάμπα. Θα θυμηθώ να γκουγκλάρω σήμερα ποιος το έγραψε πρώτος.

0: πάμε σιγά σιγά, πριν περάσουμε σε διαφημίσεις. Η συνταγματική αναθεώρηση έρχεται στο προσκήνιο. Δεν αρκεί όμως για να αλλάξει την ατζέντα και να φύγει η προσοχή από τα σκάνδαλα και τις ανοιχτές υποθέσεις. Άλλωστε υπάρχει διάχυτος προβληματισμός και στην κυβέρνηση για τις ψηφοφορίες που έρχονται στη Βουλή. Αυτή η ιστορία με το όχι στην προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή έχει φέρει δυσαρέσκεια και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχει μια αξία να βλέπει κανείς και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, ειδικά σε περίοδους σαν αυτή που διανύουμε. Εμείς θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Αράπογλου από την PALS. Χθες παρουσιάστηκε στον Sky η δημοσκόπηση της εταιρείας, οπότε θα το αφήσω για λίγο αργότερα. Θα κρατήσω όμως κάποια από τα ευρήματα άλλης δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε χθες για τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Είναι η μέτρηση της MRB. Καταρχάς 7 στους 10 πολίτες λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της. 8 στους 10 πολίτες, 80%, προσέξτε, δεν είναι λίγο, αυτά είναι ποσοστά Βόρειας Κορέας και κόλλησα τώρα. Πώς τον έλεγαν τον καθηγητή, τι έπαθα? Το κύριο καθηγητής Τσιόδρας. Αυτά μόνο ο Κιμ και ο Τσιόδρας τα πετυχαίνουν. Με ποσοστό 80% οι πολίτες λένε ότι θα έπρεπε να γίνει προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς, τον υπουργό δηλαδή τον κύριο Λιβάνο και την πρώην υφυπουργό την κυρία Ραμπατζή με τα προβατάκια που λέγαμε χθες. Το 71% λέει ότι είναι λάθος να είναι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ξανά υποψήφοι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα βέβαια, γιατί όσο είσαι υπό έρευνα, είσαι αθώος, έτσι δεν είναι? Γενικώς είσαι αθώος, αυτό λέει ο νομικός μας πολιτισμός, είσαι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Είναι μια δύσκολη εξίσωση αυτή. 7 στους 10 πολίτες θέλουν εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση λέει όχι σε όλα. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα με το τι θα συμβεί στην ψηφοφορία για την προανακριτική για Λιβανό και Ραμπατζή. Δεν είναι λίγοι οι βουλευτές που διαπιστώνουν άλλη μεταχείριση. Δηλαδή είχαμε 13 άρσεις ασυλίας και κομματική γραμμή σαφή και ένα όχι σε προανακριτική όταν μιλάμε για πρώην μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Έρχεται στο μεταξύ σήμερα, κατά το ρεπορτάζ και αυτή η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης τη φέρνει, που θα προβλέπει ότι οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών. Να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτό. Πάντως, είναι σαφές από αυτά τα ποσοστά ότι δεν δίνονται οι συγκεκριμένες απαντήσεις μόνο από πολίτες που πρόσκυνται στην αντιπολίτευση ή δεν δίνονται με κίνητρο αντιπολιτευτικό από πλευράς των πολιτών, όταν 8 στους 10 λένε ότι πρέπει να γίνει προανακριτική, όταν 7 στους 10 λένε ότι πρέπει να γίνει εξεταστική για τις υποκλοπές πάλι, όταν 7 στους 10 λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει σωστά τη δουλειά της και λειτουργεί αμερόληπτα. Εκεί είναι σαφές ότι υπάρχει μία δυσαρμονία μεταξύ της κυβέρνησης και του κλίματος που επικρατεί στην κοινωνία. Μετά τις διαφημίσεις, τις οποίες θα περάσουμε τώρα, κατά το πρόγραμμα θα συνδεθούμε με τον κύριο Ζεμπίλη. Ο κύριος Θανάσης Ζεμπίλης είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εκλέγεται στην Εύβοια, ήταν από εκείνους που πήραν το λόγο χθες. Έφερε μάλιστα στο προσκήνιο μετεπιτάζος το θέμα του αριθμού των βουλευτών. Σας θυμίζω ότι είχε προηγηθεί μια τοποθέτηση που άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να περάσει μειωμένος αριθμός εδρών στο κοινοβούλιο. Είναι κάτι που το δίνει και ως δυνατότητα το Σύνταγμά μας. Ο κύριος Ζεμπίλης το έθεσε. Προημερών ο κύριος Ζεμπίλης είχε συνυπογράψει και αυτήν την επιστολή των 5, αυτό που έμεινε στους τίτλους ως αντάρτικο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με σφοδρή κριτική για το επιτελικό κράτος, άρα εμέσως για την κεφαλή της κυβέρνησης. Με ενημερώνει η Όλγα Καλατζή ότι είχαμε εμπειριστική επίθεση που σημειώθηκε σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, θα βρούμε και από το αστυνομικό ρεπορτάζ να δούμε λίγο περισσότερο τι έχει συμβεί εκεί. Αυτή είναι μια έκτακτη είδηση, κάτι που μόλις έφτασε εδώ σε εμάς. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριτοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων. Από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: παραπολιτικών. Ήταν σήμερα στις 4 η ώρα το πρωί, το ξημέρωμα, όταν σημειώθηκε έκρηξη μικρής ισχύως από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, από ένα γκαζάκι στην ουσία, επί της οδού Νέστρος, στο πίσω μέρος του κτηρίου το οποίο ανέφερες. Από την έκρηξη σημειώθηκαν μικρές υλικές ζημιές. Έφτασε στο σημείο η πυροσβεστική, ωστόσο δεν χρειάστηκε να κάνει κάποια παρέμβαση. Δεν ήταν τόσο ισχυρή η έκρηξη ώστε να προκληθεί είτε πυρκαγιά είτε να σημειωθούν μεγάλες φτωχές. Να πούμε πως κατά τη διάρκεια της προανάκρισης αστυνομικοί και οι πυροσβέστες εντόπισαν συνολικά τρία ακόμη κατάκια, συνολικά δηλαδή τέσσερα, μόνο το ένα εξεράγει. Η υπόθεση περνάει βεβαίως στα χέρια της κρατικής ασφάλειας, της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης ρατσιστικής και εξτρεμιστικής βίας, όπως λέγεται πλέον η κρατική. Βεβαίως, σίγουρα το σημείο το οποίο σημειώθηκε η συγκεκριμένη επίθεση έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα, θα λέγαμε.
1: Ο ΠΚΠ,
0: ναι. Αυτό ακριβώς. Ενδεχομένως να υπάρξει στην πορεία κάποια ανάληψη ευθύνης, αν και δεν συνηθίζεται σε τόσο μικρή ισχύ επιθέσεις να προκύπτει κάτι παρόμοιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Για ό,τι νότερο βεβαίως επανασυνδεόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, ο Σπύρος Δαρσινός, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Στο θέμα που προαναγγείλαμε και συζητούσαμε και νωρίτερα, το κλίμα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Χθες η συνεδρίαση, ο κύριος Θανάσης Ζεμπίλης είναι βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, εκλέγεται στην Εύβοια. Του ζητήσαμε να είναι μαζί μας, γιατί είναι από εκείνους που πήραν το λόγο χθες. Είναι και ένας από τους πέντε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που προσυπέγραψαν την ανοιχτή επιστολή που από αρκετούς εξελίφθη, ερμηνεύθηκε ως αντάρτικο κατά το γνωστό δημοσιογραφικό κλισέ, και σε κάθε περίπτωση πέραν των ερμηνεών ήταν μια σαφής και αιχμηρή κριτική για το μοντέλο του επιτελικού κράτους. Καλημέρα σας, κύριε Ζεμπίλη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ. Να ζητήσω συγγνώμη αν δεν έχω καλό σήμα. Είμαι σε μεγάλο υψόμετρο στη Δύρφη.
1: Α, είστε πολύ τυχερός, κύριε Ζεμπίλη, μακάρι να ήμασταν κι εμείς εκεί.
2: Λέτε, μα αυτή είναι μεγάλη ξεκούραση για εμάς μετά από μια έντονη εβδομάδα.
1: Κοιτάξτε, το ξεκινήσαμε καλά. Μήπως αρχίσατε περίπατο τώρα, γιατί εδώ και λίγα δευτερόλεπτα κάνει κάποιες διακοπές, αλλά στην αρχή ήταν καλά. Μόνο αν μπορείτε να μείνετε σταθερός σε ένα σημείο έτσι για λίγα λεπτά. Γίνεται, τι λέτε. Μας ακούτε? Καλά πήγε αυτό. Να ξαναπροσπαθήσουμε τον κύριο Ζεμπίλη, που είναι σε ένα μαγευτικό μέρος. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι αρχικά, μέχρι να μας πει που ήταν, ήταν μια χαρά η γραμμή. Νόμιζα ότι είναι στο διπλανό δωμάτιο, αλλά... Έχει ενδιαφέρον, γιατί στη δική του τοποθέτηση, θα σας μιλάω μέχρι να ανακτήσουμε τη σύνδεση. Στη δική του τοποθέτηση χθες ο κύριος Ζεμπίλης έπιασε και ένα θέμα που έχει να κάνει με τη μείωση του αριθμού των βουλευτών και απέσπασε και μια δέσμευση από τον Πρωθυπουργό ότι τελικά δεν θα γίνει κάτι τέτοιο στην αρχή. Υπήρξε μια τοποθέτηση προς αυτή την κατεύθυνση, ότι θα μπορούσαν οι βουλευτές να μειωθούν κατά 50, να περάσουμε σε ένα κοινοβούλιο 250 εδρών. Έχει όμως και ενδιαφέρον το πώς τελικά μεταφράστηκαν ή δεν μεταφράστηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση οι αντιρρήσεις και η κριτική και η γκρίνια που τις προηγούμενες ημέρες και δημόσια, αλλά πολύ περισσότερο και πολύ πιο σταθερά, ιδιωτικά διατυπώνεται από σειρά βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι μέχρι να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας με τον κύριο Ζεμπίλη.

Ακόμα προσπαθούμε, όπως επισημαίνει εδώ εύλογα και ο συνάδελφος που έχω απέναντί μου, να σε δώσω ή να μην πω. Δεν ξέρω, μήπως εκλειφθεί ως αντικαθεστωτικό σχόλιο. Διανύουμε την περίοδο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, ψηφιακός μετασχηματισμός. Θα μου πεις εντάξει, δεν είναι και στην Ομόνοια, ούτε από την Ομόνοια πιάνει βέβαια πολλές φορές το κινητό, αλλά είναι στο όρος Δύρφη. Ας μάθουμε και τίποτα. Είναι, λέει, η σημαντικότερη οροσειρά της κεντροανατολικής Εύβοιας. Στην εκλογική του περιφέρεια ήταν ο κύριος Ζεμπίλης. Αλλά δεν πιάνει εκεί. Δεν ξέρω αν ακούνε εκεί από το Υπουργείο. Πού είναι τώρα αυτό, είναι στο Υποδομών, είναι στο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα μας, γιατί έχει αντανακλαστικά εδώ το επιτελείο. Θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Αράπογλου. Ελπίζουμε προϊόντος του χρόνου να κατέβει από το φουνό και ο κύριος Ζεμπίλης, να μπορέσουμε να τον πετύχουμε.

0: Πάμε λοιπόν, δημοσκοπήσεις. Σας ανέφερα κάποια από τα ευρήματα. Έχει όμως πάντα αξία σε τέτοιες περιόδους και ενώ φουντώνουν και τα σενάρια που θέλουν τις εκλογές να έρχονται αρκετούς μήνες νωρίτερα, ενδεχομένως λίγο μετά τη ΔΕΘ, να βλέπει κανείς αυτό που λέμε τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή το πώς διαμορφώνονται οι κομματικές ισορροπίες, το πώς σιγά σιγά αρχίζει και μια πρώτη αποτύπωση της πιθανής δύναμης κομμάτων που όπου να είναι θα ανακοινωθούν και επισήμως. Ο κύριος Γιώργος Αράπογλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΛΣ, είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας. Χθες είδαμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της εταιρείας σας, κύριε Αράπογλου, για τον Sky. Τι κρατάτε εισαγωγικά και να τα πάρουμε πια με τη σειρά τα ευρήματα της ερευνάς σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Λιμπεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Ξέρω ότι όλοι στέκονται στην πρόθεση ψήφου, ναι, αλλά ειδικά αυτή την περίοδο και μακριά από εκλογές, αλλά ακόμα περισσότερο, εγώ θα στεκόμουν στα συμπληρωματικά ερωτήματα. Νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικά, ναι, και δείχνουν ακριβώς τις διαθέσεις που υπάρχουν στην κοινωνία μας και στο εκλογικό σώμα. Αναφέρομαι στην ανησυχία που παραμένει υψηλή για τις πολεμικές συγκρούσεις και για το διεθνές περιβάλλον, mm-hmm, και η οποία εστιάζεται κυρίως στην οικονομία. Ο δείκτης ανησυχίας για την οικονομία ενισχύεται, αυξάνει, πλέον φτάνει το 50% ως προτεραιότητα, ως πρώτο θέμα ανησυχίας φαίνεται να προκύπτει η οικονομία.
0: Παρά το γεγονός ότι τα φώτα, εννοείται ότι είναι το πρώτο θέμα παγκοσμίως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά κάπως τα φώτα στη δική μας κάλυψη των γεγονότων έχουν ελαφρώς μετατοπιστεί μετά τις πρώτες 3-4 εβδομάδες. Παρ' όλα αυτά, η μέτρησή σας διαπιστώνει ότι οι πολίτες ανησυχούν το ίδιο ή και περισσότερο από ότι στην αρχή του πολέμου.
1: Αυτοί που ανησυχούν λιγότερο είναι ελάχιστα, έχει αυξηθεί ελάχιστα αυτό το ποσοστό. Μειώθηκε βέβαια λίγο το περισσότερο, έχει ενισχυθεί το ίδιο. Πάντως η ανησυχία αθρηστικά παραμένει υψηλή και αμετάβλητη. Και βέβαια η οικονομία όσον αφορά και το διεθνές περιβάλλον και τις πολεμικές συγκρούσεις και τις συνέπειες που θα έχει ενισχύεται, ενώ όπως είπατε έτσι και αλλιώς είναι το κυρίαρχο θέμα προβληματισμού. Φυσικά όλα τα θέματα έχουν την αξία τους, δεν σημαίνει ότι αυτή η υψηλή ανησυχία εξαφανίζει όλα τα άλλα, ναι, όλα συνυπολογίζονται. Στα θετικά της κυβέρνησης φαίνεται να είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τα οποία τουλάχιστον από τους μισούς κρίνονται στη σωστή κατεύθυνση, αν και σχεδόν όλοι λένε ότι χρειάζονται και άλλα, δεν είναι αρκετά. Mm-hmm. Επίσης η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, οι συνεργασίες, όλα αυτά αξιολογούνται θετικά από το 50% του εκλογικού σώματος, βρίσκει ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και ένα 40% βρίσκει ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Συν βέβαια όλα τα γεγονότα που απασχόλησαν την επικαιρότητα, είτε είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε οτιδήποτε άλλο μας απασχόλησε το διάστημα από την προηγούμενη μας έρευνα, μας φέρνει στην αποτύπωση της πρόθεσης ψήφου, είναι το άθροισμα όλων των γεγονότων και της επίδρασής τους, που δείχνει μία υποχώρηση για το κυβερνών κόμμα κατά μία μισή μονάδα και μία λίγο πολύ σταθερότητα στο υπόλοιπο σκηνικό με διαφορές της τάξης της μισής μονάδας που δεν νομίζω ότι είναι κάτι δραματικό.
0: Με την αναγωγή που βρισκόμαστε?
1: Με την αναγωγή, την κατανομή των αναποφασίστων, mm-hmm, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,5, οριακά λίγο κάτω από το 30%. Έχουμε συνηθίσει να τη βρίσκουμε γύρω από το 30%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με τα θέματα και την επικαιρότητα. Το ΠΑΣΟΚ σταθερό στα κέρδη όμως που είχε καταγράψει στην προηγούμενη έρευνα μετά το συνέδριό του, στο 14,5%, σταθερά από 9% η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση και 8% το ΚΚΕ. Πάνω από το όριο του 3% βρήκαμε το ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, τη Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜΕΡΑ25 με 3%, και λίγο κάτω από το 3% τη Νίκη, τους Δημοκράτες, τους Σπαρτιάτες και τη Νέα Αριστερά. Αλλά νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το άλλο κόμμα που στην αναγωγή φτάνει το 13%, mm, και εκεί μέσα εκτιμώ ότι βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό ένα μέρος των έτοιμων ψηφοφόρων για τα κόμματα που αναμένουμε να επισημοποιηθούν.
0: Μετράτε τρεις, έτσι, και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού, αυτά τα δύο έχουν προαναγγελθεί, μετράτε και τον κύριο Σαμαρά.
1: Σωστά.
0: Ναι. Τι βρίσκεται εκεί και πόσο, να σας κάνω έτσι και μια λίγο πιο θεωρητική ερώτηση, πόσο πρέπει να στεκόμαστε σε αυτά τα ευρήματα εμείς οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις όταν μιλάμε ακόμη για κόμματα που Δεν ξέρουμε ούτε το όνομά τους, ούτε την ταυτότητά τους, ούτε τον πολιτικό τους λόγο. Εντάξει, στην περίπτωση των δύο πρώην πρωθυπουργών έχουμε ένα σημαντικό στίγμα. Είναι άνθρωποι με μακρά πορεία. Αλλά στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, που μοιάζει να διατηρεί ένα σημαντικό αποτύπωμα στις μετρήσεις, δεν ξέρουμε πολλά για αυτό το νέο φορέα. Πόσο πρέπει να στεκόμαστε στα ευρήματα αυτή την περίοδο, πριν ακόμη δούμε περί τίνος πρόκειται?
1: Για όλους τους πολύ σωστούς λόγους που αναφέρατε, νομίζω ότι πρέπει να στεκόμαστε λίγο. Είναι μια πρώτη ένδειξη, ενημέρωση των διαθέσεων του εκλογικού σώματος. Θα πρέπει να την εκλαμβάνουμε ως ενδεικτική, σε καμία περίπτωση δεν είναι πρόθεση ψήφου. Θα πρέπει να υπάρξουν τα κόμματα επίσημα για να, και να αφομοιωθεί αυτό στη συνείδηση των πολιτών, για να μπορέσουμε μετά εμείς να έρθουμε με την πρόθεση ψήφου και να το καταγράψουμε. Και αυτό δεν θα συμβεί απόλυτα αξιόπιστα και αντιπροσωπευτικά με την πρώτη φορά, θα πρέπει να επαναληφθεί και 2-3 φορές για να έχουμε μια σωστή εικόνα.
0: Ωραία. Τι βρίσκεται λοιπόν για αυτές τις τρεις περιπτώσεις, τα τρία κόμματα
1: με την ερώτηση της πιθανότητας ψήφου, που είναι ένα βήμα από αυτό που μετρούσαμε μέχρι τώρα, που ήταν απλώς η διάθεση των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. Βλέπουμε ότι ένα νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού φαίνεται να έχουν μια σίγουρη διάθεση να το υποστηρίξουν, ένα σίγουρα ναι στην ερώτηση αν θα το ψήφιζαν, από περίπου ένα 10%, λίγο κάτω από το 10%, 9% είναι για το κόμμα υπό τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και 8% για ένα κόμμα υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού. Φαίνεται ο πρώην Πρωθυπουργός να έχει λίγο πιο περισσότερους έτοιμους ψηφοφόρους να το υποστηρίξουν. Απ' την άλλη όμως, η κυρία Καριστιανού φαίνεται να έχει λίγο μεγαλύτερο περιθώριο, δεξαμενή, γιατί αυτοί που λένε μάλλον ναι για τον πρώην Πρωθυπουργό είναι 11, ενώ αυτοί που λένε μάλλον ναι για την κυρία Καριστιανού είναι 13%.
0: Έχετε τρόπο να διαπιστώσετε και από ποια δεξαμενή προέρχονται? Είναι, ας πούμε, κατά κύριο λόγο αναποφάσιστοι? Είναι πολίτες που επισήμως απαντούν σε κάποιες άλλες ερωτήσεις κάποιο από τα κόμματα που ήδη υπάρχουν?
1: Βεβαίως. Μπορούμε με οποιαδήποτε άλλη ερώτηση να διασταυρώσουμε το αποτέλεσμα και να έχω απάντηση σε ό,τι με ρωτάτε. Αυτό που εμείς παρουσιάσαμε ήταν με βάση τον πολιτικό αυτοχαρακτηρισμό, όπου είδαμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι πολύ ισχυρός στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς μετά, ενώ η κυρία Καριστιανού φαίνεται να έχει μια απήχηση η οποία απλώνεται λίγο ή πολύ σε όλους τους πολιτικούς χώρους, αν και σε χαμηλότερα ποσοστά. Όσον αφορά από κόμματα, αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι ένα κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό φαίνεται να έχει πολύ ισχυρή επίδραση σε πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 του Ιουλίου. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών των ψηφοφόρων φαίνεται να αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Άλεξη Τσίπρα.
0: Μας είπατε ότι τα κοιτάμε με μια σχετική επιφύλαξη. Η αίσθησή σας είναι ότι με την είσοδο αυτών των δύο ή τριών κομμάτων, βάζω και τον κύριο Σαμαρά μέσα, αλλάζει, αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό? Χθες το βράδυ στην εκπομπή στο Μέγκα, στη Μεγάλη Εικόνα, ο κύριος Τεμπονέρας, για παράδειγμα, έλεγε ότι η δεύτερη θέση είναι ανοιχτή με διεκδικητή αξιώσεων και τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί να δούμε μια τέτοια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού?
1: Θα έλεγα ότι αν, όταν θα μετρηθούν, όταν θα ανακοινωθούν επίσημα τα κόμματα και θα τα μετρήσουμε στην πρόθεση ψήφου, επιβεβαιωθούν οι αριθμοί που μας δείχνουν πιθανότητα ψήφου, κάτι το οποίο βέβαια, όπως είπαμε, δεν είναι βέβαιο, διότι δεν είναι πρόθεση ψήφου, είναι όμως πιθανό. Αν λοιπόν επιβεβαιωθεί αυτή η εικόνα, ναι, η δυναμική που φαίνεται να έχουν τα κόμματα, η απήχηση μάλλον που φαίνεται να έχουν τα κόμματα, τα νέα κόμματα αυτά στο εκλογικό σώμα, είναι ικανή για να διαφοροποιήσει το πολιτικό σκηνικό, δηλαδή αξιόλογα, όχι απόλυτα, όχι δραματικά. Δεν βλέπω κάποια ανατροπή. Η πρώτη θέση είναι πάρα πολύ ισχυρή για το κυβερνών κόμμα και με μεγάλη διαφορά. Σίγουρα όμως από εκεί και κάτω μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα αξιόλογο ποσοστό, το 14,5% που καταγράψαμε στην τελευταία δημοσκόπηση, είναι ένα από τα υψηλότερα που έχουμε καταγράψει για το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα.
0: Μόνο μετά τις εσωκομματικές εκλογές, τότε που είχε αναπτύξει μια δυναμική το ΠΑΣΟΚ, μόνο τότε είχαμε δει ποσοστά υψηλότερα, πάνω από το 15%.
1: Έχετε δίκιο, έτσι ακριβώς είναι. Αν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα, έχει ισχυρά έτσι, ερίσματα να διατηρήσει την δεύτερη θέση. Αν όμως η παρουσία των νέων κομμάτων ασκήσει πιέσει στο ποσοστό του, τότε πράγματι η δεύτερη θέση μπορεί να γίνει μια σκληρή μάχη, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί αυτή τη στιγμή, ούτε ποιος θα έχει πλεονέκτημα, αλλά και ποιος τελικά θα επικρατήσει σε βάθος χρόνου. Mm-hmm. Γιατί όπως είπαμε, η πρώτη αποτύπωση δεν είναι σίγουρα αυτή που θα δούμε να διατηρείται σε βάθος χρόνου.
0: Κυρία Ράπογλου, μιλήσαμε για τις συνέπειες του πολέμου, μιλήσαμε για την οικονομία, την αξιολόγηση που κάνουν στα μέτρα οι πολίτες. Υπάρχει κάποιο κομμάτι της έρευνάς σας που εστιάζει λίγο και στο κλίμα αυτό της σκανδαλολογίας, δηλαδή αυτών των ανοιχτών υποθέσεων και της διαχείρισής τους?
1: Όχι, δεν διερευνήσαμε με κάποιο ειδικό ερώτημα mm-hmm. αυτό το κομμάτι. Αποτυπώνεται φυσικά mm-hmm. Το σύνολο των γεγονότων και των θεμάτων και της ιεράρχησης που κάνουν οι πολίτες στην πρόθεση ψήφου.
0: Ναι,
1: δεν είχαμε πάντως κάποιο ιδιαίτερο ερώτημα αυτιασμένο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ράπογλου. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ εγώ, κύριε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιώργος Ράπογλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΛΣ, με ενημερώνει η Όλγα Καλατζή ότι έχουμε τον κύριο Ζεμπίλη, θυμίζω βουλευτής Εύβοιας με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Θανάσης Ζεμπίλης. Συνδεθήκαμε πριν, μας εξήγησε ότι είναι στην Οροσειρά, είναι στη Δύρφη, στην Εύβοια. Ήταν κακό το σήμα. Κύριε Ζεμπίλη, για να δοκιμάσουμε άλλη μια φορά.
2: Ευτυχισμό στην Αγία Ειρήνη.
0: Πολύ ωραία.
2: Γεια σας. Είναι μια πανέμορφη περιοχή.
0: Είναι αλήθεια.
2: Είναι χαρακτηριστικό. Πριν κάποια χρόνια είχαμε εδώ 70 οικογένειες κτηνοτρόφων και τώρα έχουμε μόλις 3. Και εμείς οι πολιτικοί εδώ πρέπει να δίνουμε το παρόν. Και όχι στο κολονάκι, στο ψυχικό. Εδώ χτυπάει η καρδιά της πραγματικής Ελλάδας.
0: Κύριε Ζεμπίλη, δεν λέτε και στους συναδέλφους σας εκεί στα συναρμόδια Υπουργεία το υποδομών, είναι το ψηφιακής διακυβέρνησης, κάτι να γίνει με αυτή την ιστορία που δεν πιάνει πουθενά το κινητό στη χώρα? Γιατί και
2: αυτό
0: εκεί ζουν άνθρωποι, εργάζονται
2: πρόβλημα.
0: Άνθρωποι και εκεί που είστε.
2: Μπράβο. Ναι. Δηλαδή, από τη μια λέμε η Ήπεθρος, η ερήμωση της Ήπεθρου, η πραγματική Ελλάδα, η παραγωγική Ελλάδα, οι κτηνοτρόφοι. Και από την άλλη στερούνται των βασικών υποδομών. Όχι μόνο των υποδομών των οδηγών της προσβασιμότητας, ναι, αλλά ναι, ακόμα και των ψηφιακών. Mm. Καταργούνται ΛΤΑ, καταργούνται υπηρεσίες και λένε, παρά το γεγονός ότι είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που ενδεχόμενα είναι και ψηφιακά αγράμματοι, πλην όμως έστω και έτσι να τους παρέχουν κάποιες βασικές
0: συνδεσιμότητες
2: για να παραμείνουν στον τόπο τους.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, εσείς είχατε συνυπογράψει μαζί με άλλους 4 συναδέλφους σας ένα κείμενο ιδιαίτερα αιχμηρό που ασκούσε κριτική στο επιτελικό κράτος.
2: Εχμηρό δεν θα έλεγα.
0: Δεν θα λέγατε εσείς, θα το λέγαμε εμείς που το διαβάσαμε και ναι, σχηματίζουμε τη δική μας εντύπωση ο καθένας. Μιλούσατε για πυρήνες υπερσυγκέντρωση εξουσίας, τους μη εκλεγμένους κλπ. Χθες πήρατε το λόγο. Σε άλλο τόνο επιλέξατε να κινηθείτε?
2: Δεν νομίζω, στον ίδιο τόνο. Εγώ έθεσα ένα βασικό ερώτημα. Mm-hmm. Και το βασικό ερώτημα ποιο είναι? Το βασικό ερώτημα πριν συζητήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση mm-hmm. είναι τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτικισμό θέλουμε, αν η αντιπροσώπευση που επιλέγουμε είναι τυπική ή ουσιαστική.
0: Εσείς πώς απαντάτε σε αυτό, ως βουλευτής πώς αισθάνεστε, η αντιπροσώπευση σήμερα είναι τυπική ή ουσιαστική?
2: Τυπική. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι εκ των προτέρων να πειθαρχούμε στις οδηγίες και στις κατευθύνσεις και στις πρωτοβουλίες τις νομοθετικές της κεντρικής της εκτελεστικής εξουσίας.
0: Άρα αυτό που λέει το Σύνταγμα για ψήφο κατά συνείδηση και ελευθερία ανεξαρτησία γνώμης, στην πράξη λέτε δεν εφαρμόζεται?
2: Να μπορούμε έστω να συνδιαμορφώνουμε απόψεις, όχι έστω τα νομοσχέδια, αλλά κάποιες πινελιές, κάποιες παρατηρήσεις ή ακόμα, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος ο κ. Κατηδάκης, κάποιες τροπολογίες να μπορούμε να θέτουμε ανεξαρτήτως έγκρισης του Υπουργού, αν βεβαίως αυτές δεν έχουν οικονομικές επιπτώσεις. Δηλαδή να υπάρξει μια δυνατότητα στον βουλευτή έτσι ώστε να σχεδιαμορφώσει πολιτικές. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό ήταν σε σχέση και με το επιτελικό κράτος. Τι περιθώρια δηλαδή έχουν στις μέρες μας οι βουλευτές, οι οποίοι εκφράζουν άμεσα το λαό, εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, να μπορούν να τοποθετηθούν και να διαμορφώσουν πολιτικές.
0: Έχει υποβαθμιστεί ο ρόλος και τα περιθώρια του βουλευτή?
2: Αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο λόγω της επέλασης των τεχνοκρατών. Όμως σίγουρα το βλέπουμε έντονα και στην χώρα μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση με το άρθρο 60 προτείνεται η ενδυνάμωση, η ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή.
0: Με ποιον τρόπο και, όμως, στην πράξη, κύριε Ζεμπίλη?
2: Θεωρώ ότι, όπως σας είπα και πριν, στην πράξη αυτό το οποίο μπορεί να γίνεται είναι, παραδείγματος χάρη, όπως έχουμε τις τροπολογίες, να μπορούν οι βουλευτές να καταθέτουν τροπολογίες. Στον έλεγχο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ένας βουλευτής της πλειοψηφίας να μπορεί να καταθέσει μια επερώτηση χωρίς να θεωρηθεί αντάρτης για ένα γενικότερο θέμα, γιατί ξέρετε, είναι από ένα σημείο και πέρα και θέμα γενικότερης κουλτούρας.
0: Αυτό λογοκρίνεστε οι βουλευτές για να αποφύγετε τέτοιες ερμηνείες?
2: Αυτό ναι, σίγουρα, διότι κοιτάξτε, έχουμε το κίνδυνο, αν εκφράσουμε μια άποψη, είτε να θεωρηθούμε αντάρτες, είτε να θεωρηθούμε ότι έχουμε υπαρξιακά προβλήματα. Άλλοι λέγανε ότι έχουμε το άγχος της εκλογής, υπόψη δε ότι οι πέντε που υπογράψαμε, οι τρεις είμαστε πρώτοι βουλευτές με διαφορά μεγάλη σε ψήφους, αλλά και οι άλλοι δύο είναι με πάρα πολύ ψηλή σταυροδοσία. Δηλαδή πάντοτε κανείς δεν, λίγοι ασχολούνται με αυτά που λέμε, με τα επιχείρηματά μας, κυρίως προσπαθούν άλλοι ότι ξέρω εγώ είμαστε διάφορα διαπλεκόμενα συμφέροντα είναι από πίσω.
0: Κύριε Ζεμπίλη, χθες βάλατε και το θέμα του αριθμού των βουλευτών. Είχε ανοίξει μια συζήτηση για το ενδεχόμενο να μειωθούν. Υπάρχει και συνταγματικά αυτή
2: αυτό,
0: η δυνατότητα.
2: Αυτό ναι. Έχει σε συνδυασμό με το άρθρο 81, ναι. Στη σχέση δηλαδή με το συμβίβαστο των βουλευτών υπουργών, το οποίο αν εφαρμοστεί πρέπει να εφαρμοστεί κατά τη διεθνή βέλτιστη πρακτική με τον αυθεντικό τρόπο.
0: Άρα όχι όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Κοιτάξτε, διαφορετικά κινδυνεύουμε να πάμε σε κοινοβουλευτικά μορφώματα, σε βουλές όπως παραδείγματος χάρη στην κοινοβούλια, όπως η Βουλή του Λαζάρου του 1917. Άρα πρέπει να ακολουθήσουμε τη διεθνή βέλτιστη πρακτική. Όμως σε σχέση με αυτό που μπήκε και το θέμα της μείωσης των βουλευτών.
0: Γιατί να μην μειωθούν οι βουλευτές, να γίνουν 250?
2: Αυτό το οποίο είπα είναι ότι, που διαφωνώ. Mm-hmm. Διαφωνώ στο γεγονός ότι οι υπόψεις αυτές ενισχύουν ακροδεξιές απόψεις. Δηλαδή αν δείτε, από τις αντιδημοκρατικές ακροδεξιές δυνάμεις ή όπως ήταν τότε και το υπερήφημοι αγανακτισμένοι, αυτοί που δεν πιστεύουν στον κοινοβουλευτισμό, αυτοί θέτουν τέτοια είδους ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι πρωτοστάτησε ο Όρμπαν σε τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Άρα θέλω να πω ότι στη δημοκρατία το ζητούμενο είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα.
0: Εν προκειμένου βέβαια αυτό το ναι. Θέμα το άνοιξε ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω, ναι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι. Νομίζω είχα διαβάσει δηλώσεις ναι. Του και εγώ εξέφρασα την απόλυτη διαφωνία μου και βεβαίως πήρε το λόγο και ο Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν είναι στις προτάσεις της συνταγματικής ανατέρωσης, γιατί πράγματι το Συνταγμά μας προβλέπει ήδη από 200 έως 300 έδρες. Όμως, επειδή αυτό έχει τεθεί από το κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με το άρθρο 81, δηλαδή με το συμβίβαστο βουλευτή υπουργού και δεδομένου ότι οι βουλευτές που θα υπουργοποιηθούν θα έχουν αναπληρωτές, γι' αυτό να μειώσουμε τον αριθμό των βουλευτών.
0: Όμως ναι.
2: το επιχείρημά μου ήταν ότι σε μια τέτοια περίπτωση τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Θα έχουμε συνήθως όπως συμβαίνει τώρα, γιατί μόνο ένας υπουργός είναι υπουργός από την επαρχία. Άρα λοιπόν θα έχουμε υπουργούς κυρίως από το αθηνοκεντρικό κράτος. Αυτοί οι υπουργοί θα ανακληρώνονται πάλι από βουλευτές της Αττικής. Και ποιοι θα μειωθούν στην ουσία? Θα μειωθούν οι βουλευτές της επαρχίας. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί που έχουμε ήδη υποεκπροσώπηση της επαρχίας και της υπαίθρου σε όλα τα κέντρα αποφάσεων και στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα το έχουμε πλέον και στη Βουλή.
0: Εμένετε.
2: Εμείς οι βουλευτές επαρχίας, τι σημαίνει αυτό για την επανάπτυξη, αλλά και την ερήμωση της Πέθρου, όπως σας είπα πριν και για τον οικισμό εδώ που βρίσκομαι σήμερα της Αγίας Ειρήνης στους Τρόμπονες.
0: Κύριε Ζεμπίλη, χθες στο βαθμό που έχω γνώση, εν πάση περιπτώσει, δεν σταθήκατε τόσο στα σημεία που στυλιτεύσατε με την πρόσφατη επιστολή σας. Δηλαδή σε υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε μη εκλεγμένους και σε στενούς πυρήνες, σε υποβάθμιση του βουλευτή που γίνεται στην πραγματικότητα όργανο προηλημένων αποφάσεων. Πώς αισθάνεστε γι' αυτά, παραμένετε στις απόψεις που διατυπώσατε?
2: Βέβαια, δεν νομίζω ότι είμαστε. Εγώ ακριβώς η τοποθέτησή μου ήταν ο ρόλος του βουλευτή και αναφέρθηκα μάλιστα, δεν ξέρω ακούγομαι γιατί έχει και λίγο θόρυβο εδώ.
0: Ακούγεται ναι. Και ένας κύριος από το βάθος, δεν πειράζει. Ναι.
2: Εντάξει, χίλια συγγνώμη.
0: Όχι, αλίμονο.
2: Χίλια συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, αλίμονο.
2: Τώρα, συνέβη και με την κυρία Κωνσταντοπούλου που χθες λοιπόν, με τις μηχανές. Αυτό είπα και τώρα. Δηλαδή πριν ένα σημείο της επιστολής το οποίο επισήμανα και στο οποίο ουσιαστικά ανέλησα τις υπόψεις μας ήταν αυτό που λέγαμε ότι πριν μιλήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση να απαντήσουμε σε ένα βασικό ερώτημα. Τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε, τι αντιπροσώπηση θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή.
0: Να σας
2: ακριβώς
0: ρωτήσω.
2: Αυτό ήταν ο ρόλος του βουλευτή σε σχέση με το επιτελικό κράτος.
0: Κύριε Ζεμπίλη, έχει ανοίξει μία συζήτηση για το πώς επιφυλάσσεται με αλφαγιώτα άλλη μεταχείριση στους βουλευτές και άλλοι στους υπουργούς ή τους πρώην υπουργούς. Με 38 παράδειγμα της άρσης ασυλίας των 13 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το όχι που θα πει η κοινοβουλευτική σας ομάδα, ακολουθώντας φαντάζομαι την, τη γραμμή που δίνει η κυβέρνηση, στην προανακριτική για τους κυρίους Λιβανό και Αραμπατζή.
2: Να σας πω χαρακτηριστικά, χτες μιλήσαμε περίπου 45 βουλευτές, τοποθετηθήκαμε σχεδόν επί παντός επιστητούλα, δηλαδή είναι λογικό καθένας από θέματα περιφέρειας, επαρχίας, κεντρικά πολιτικά ζητήματα. Νομίζω ότι κανείς βουλευτής και ορισμένοι βουλευτές που πήραν το λόγο από τους 13, δηλαδή εξ εκείνων που ήρθαν οι ασυλίες τους, ουδείς αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Διότι νομίζουμε ότι από ένα σημείο και πέρα η κατάσταση αυτή αρχίζει να ξεφεύγει. Βλέπουμε μια τοξικότητα η οποία είναι πρωτόγνωρη.
0: Ορθώς δεν γίνεται. Εσείς θα ακολουθήσετε κάποιοι... την γραμμή, να πείτε όχι στην προανακριτική. Πιστεύετε θα υπάρξουν διαρροές από συναδέλφους σας?
2: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα. Σε επίπεδο άποψης και γνώσης και γνώμης μπορεί να εκφράζουμε αντιρρήσεις. Όμως νομίζω ότι και αυτή είναι η υποχρέωσή μας σε κεντρικές πολιτικές γραμμές να επιθαρχούμε, πολλό δε μάλλον όταν συμφωνούμε κιόλας
0: μας. Να σας θέσω όμως μία παράμετρο. Να σας θέσω μία παράμετρο και θα ήθελα το σχολείο σας, μας πιέζει σιγά σιγά και ο χρόνος, κύριε Ζεμπίλη. Χθες έγινε μία δημοσκόπηση της MRB που λέει ότι 8 στους 10 πολίτες θέλουν να γίνει αυτή η προανακριτική. 7 στους 10 πολίτες θέλουν να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Εκεί ετοιμάζεται η κυβέρνηση να πει όχι δια της πλαγίας με εθνική ασφάλεια που δεν τη βάλατε. Το κόμμα σας δεν την έβαλε στην προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές. Και αυτό ίσως χρήζει επεξήγησης. Και 7 στους 10 θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, ανεπηρέαστη. Δεν είστε λίγο κόντρα στην βούληση και την τοποθέτηση του,
2: του κόσμου? Να σας πω ότι...
0: Είναι και δική σας ψηφοφόρη στο 80%, έτσι εύλογο δεν χρειάζεται.
2: Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά την άποψή μου, εκφράσεις που, και απόψεις που εκφράζονται από συναδέλφους, όπως ακόμα και του Μάκη του Βορύδη, εγώ διαφωνώ. Είναι ένας θεσμός ευρωπαϊκός, δεν μπορούμε εμείς να ενισχύουμε και να είμαστε υπέρ της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά ακόμα και μάλιστα και με την τροποποίηση που προτείνουμε για στη συνταγματική αναθεώρηση, να τασσόμαστε προφανώς κατά της υπέρ της ανεξαρτησίας της ελληνικής δικαιοσύνης, της ενίσχυσης του κύρους του θεσμού και απ' την άλλη να λέμε κατά της κυρίας Κοβέσκη.
0: Τώρα όμως να σας πω κάτι, όταν τοποθετήσετε έτσι και λέτε αναγνωρίζω το έργο και την αμεροληψία της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης, επί της αρχής δηλαδή σέβομαι αυτή τη διαδικασία και το όργανο, αλλά την ίδια ώρα λέτε ότι αυτό που σας ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ελεγχθεί δεν θα το ελέγξετε. Εκεί δεν υπάρχει μια αντίφαση.
2: Θα σας πω το εξής, επειδή είμαι και νομικός. Όταν αυτό το οποίο ποινικοποιείς, ποια είναι? Είναι η παρέμβαση του βουλευτή. Δηλαδή ότι ο βουλευτής, εν πάση περιπτώσει, παρενέβη σε μια υπηρεσία.
0: Για τους υπουργούς τώρα λέμε.
2: Όταν, όταν ακόμα και δεν έκανε κάτι παράνομο.
0: Γιατί δηλαδή, να μην ελεγχθεί, να μην υπάρχει καμία σκέψη.
2: Δηλαδή να φανταστείτε, εγώ έστελνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν είχα ένα πρόβλημα κτηνοτρόφου, γιατί του είχε μειωθεί η επιδότηση, έστελνα εγώ ένα σημείωμα και λέγα για ελέγξε αυτή την περίπτωση, του μειώθηκε.
0: Θεσμικά ή παίρνατε τηλέφωνο και λέγατε πληρώστε τον, χεράτα?
2: Όχι. Σε ό,τι με αφορά, όχι. Αλλά υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις που αναφέρεστε. Αλλά υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις, οι οποίες ουσιαστικά ήταν μια διεκπεραίωση ενός αιτήματος.
0: Σύμφωνοι, γιατί να μην ερευνηθεί? Δεν λέει κανείς να διωχθεί κάποιος χωρίς έρευνα, που το κάνατε και αυτό στην περίπτωση Τριαντόπουλου Καραμανλή, υποχωρώντας σε πολύ μαζικές πιέσεις του κόσμου. Αλλά πώς φτάνουμε από το μοντέλο Τριαντόπουλου στο μοντέλο Βορύδια Βιεννάκη, Λιβανού Αραμπατζή?
2: Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, νομίζω.
0: Δεν θεωρείτε ότι είναι αντιφατικό να λέτε από τη μια βεβαίως σέβομαι το έργο και από την άλλη όταν σας ζητάει η εισαγγελέας όχι να διώξετε, να ερευνήσετε, να πείτε
2: αλλά,
0: όχι δεν ερευνώ?
2: Από την άλλη, κοιτάξτε ότι η Βουλή με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα είναι πλέον αρμόδια να αποφασίσει. Αν έλεγε το Σύνταγμα ότι σε κάθε περίπτωση όταν έρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή από την Ελληνική Εισαγγελία, οποιαδήποτε υπόθεση, η Ελληνική Βουλή δεν έχει δικαίωμα να κρίνει.
0: Σας προβληματίζει ότι 8 στους 10 πολίτες λέει να ερευνηθεί? Σας προβληματίζει ότι 8 στους 10 πολίτες λέει πρέπει να ερευνηθεί, πρέπει να γίνει προανακριτική?
2: Κοιτάξτε,
0: και λέτε
2: ακούστε, ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία και τοξικότητας, αλλά βεβαίως και οι πολίτες, υπάρχει ένα κλίμα αμφισβήτησης θεσμών και στο πλαίσιο αυτό τοποθετούνται. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, κάθε δημοσκόπηση είναι και δείχνει... Συγγνώμη τώρα.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
2: και ούτε είναι σωστό. Οι πολιτικοί πρέπει να είναι ταγοί, πρέπει να βλέπουν μπροστά τους και να καθορίζουν αυτοί οι πολιτικές. Δεν, όπως αντιλαμβάνεστε, εγώ και λίμων για κάθε ζήτημα να βλέπουμε μια δημοσκόπηση και ανάλογα με αυτό το οποίο λένε οι πολίτες να ακολουθούν την ίδια γραμμή.
0: Κύριε Ζεμπίλη,
2: θα λέω και ως νομικός.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αρκετή ώρα ακόμη. Σας ευχαριστώ πολύ και σας χαιρετώ. Ο κύριος Θανάσης Ζεμπίλης, βουλευτής Ευβοίας με τη Νέα Δημοκρατία. Κλείσαμε. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις που θα μας πάνε στην κορυφή της ώρας και στο δελτίο των ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ακολουθεί Στέλλα Καντώνα και ο Θανάσης Φουσκίδης. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Παραπολιτικά 90,1. Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε μας μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλ...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Jumbo.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μήνυμα στα κυβερνητικά στελέχη ότι όταν είσαι μέλος μιας ομάδας, μιας κυβέρνησης, προφανώς πρέπει να βγαίνεις μπροστά και να εξηγείς και όχι να περιορίζεται μόνο σε θέματα του χαρτοφυλακίου, σου έστειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Είπε πως δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας πως ο Νίκος Δένδιας είναι εκ των βασικών συντελεστών που προώθησε την ατζέντα Μητσοτάκη σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Χαρακτήρισε πολιτικό γεγονός την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική με τη δημιουργία νέου κόμματος, σημειώνοντας ότι ουδής μπορεί να τον υποτιμήσει. Ανέφερε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός παίζει σε ένα άλλο γήπεδο, αυτό της δημαγωγίας, των εύκολων και ανεφάρμοστων λύσεων και της αντιπαράθεσης. Την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, προανήγγειλε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είπε επίσης πως η νέα ρύθμιση θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση και για την οικιαζόμενα πατίνια και πως οι Δήμοι θα πρέπει να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης. Είναι αισιοδοξία της ότι το Πασόκ θα πετύχει την πολιτική ανατροπή στις εκλογές, εξέφρασε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του κόμματος Νάντια Γιανακοπούλου. Είπε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία και η κοινοβουλευτική ομάδα της έχει αγγίξει τα όρια της, δεν έχει τις δυνατότητες και τα καύσιμα ώστε να μπορέσει να ανεβάσει τα ποσοστά της. Στον αέρα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα τυπίνων κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχηρία καθώς στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο και ακόμη ένα πλοίο. Μικρές ηλικές ζημιές προκλήθηκαν από έκρηξη εμπριστικού μηχανισμού που τοποθέτησε ανάγνωση σε κτίριο όπου στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Σωρός άνδρα γνωστών στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού. Στη Λέσβο συνελήφθη αγρότης που μετέφερε παράνομα κοπάδι προβάτων που ήταν σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων αθόδους πυρετού στο νησί. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σοβαρό πλήγμα για το κυβερνών εργατικό κόμμα του Κιρ Στάρμερ στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές στη Βρετανία, καθώς καταγράφει αισθητές απώλειες σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Στα αθλητικά, πλήγμα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Γιουσούφ Γιαζίτζη υπέστη εκ νέου ρήξη ηχείας του, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο των Ερυθρολεύκων. Παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Μήλωνα, ο Γιώργος Πετρέας.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: με κέφι, χαρά, μπρίο. 12 και 7 πρώτα λεπτά, είστε στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Πουσκίδη.
1: Την κυρία Στέλλα Καντώνα, στο κίνη και εγώ τη Παρασκευή τη τελευταία εβδομάδα. Όπου πριν μπούμε στην εκπομπή, θέλω να σα πω ότι η Στέλλα έχει πιάσει συζήτηση με του συνεργάτε τη εκπομπή περί ηλεκτρικών κουβερτών.
0: Όχι, θα ανοίξω τη συζήτηση αυτή, παιδιά.
1: Ναι,
0: καταρχά, να μοιραστούμε μαζί σα ότι τι τελευταίε μέρε έχω μία δυσκολία, έχω ένα λουμπάγκο ή μία ψήξη. Δεν ξέρω τι είναι, ένα από τα δύο τα θέματα. Και συζητάγαμε. Όχι, δεν στραποκοιμήθηκα. Νομίζω ότι η εναλλαγή θερμοκρασία. Κάποιο ρεύμα με χτύπησε στη μέση. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση.
1: Στο ρεύμα θα τα ρίξουμε.
0: Συζητούσαμε εδώ με τους συναδέλφους και λέγαμε πόσο μεγάλη εφεύρεση είναι η ηλεκτρική κουβέρτα. Την οποία βέβαια την έχουμε παρεξηγήσει. Και έρχεται ο Θανάσης και μου λέει: μα καλά, χρησιμοποιείς ηλεκτρική κουβέρτα, πόσο χρονών είσαι δηλαδή. Δεν έχει καταλάβει Δημήτρη μου ότι η ηλεκτρική κουβέρτα τη βάζεις ωραιότατα, ζεσταίνει, παίρνει την υγρασία και από τα σεντόνια, την κλείνεις. Δεν κοιμάσαι δηλαδή με την ηλεκτρική κουβέρτα να ντουμανιάσει, να γίνει χαμός εκεί πέρα. Και μια χαρά στρώνει το σώμα, ωραιότατα. Πώς σου λένε δηλαδή, βάλε μια. Πώς το λένε, βάλε στη μέση ένα ζεστό, ένα πράγμα. Έτσι είναι και η ηλεκτρική κουβέρτα, κατάλαβε. Θερμοφόρα, μπράβο, σαν τη θερμοφόρα.
1: Όταν λες ζεστό, σαν τη
0: θερμοφόρα. Θερμοφόρα.
1: Να κάνουμε ερώτηση. Γιατί η συζήτηση.
0: Και κοροϊδεύε.
1: Ναι, το κοροϊδά, διότι αυτή η συζήτηση εξάγεται 8 Μαΐου. Που εντάξει, χάλασε ο καιρό σήμερα, αλλά δεν λες ότι προετοιμαζόμαστε και για το χειμώνα.
0: Όχι, ρε, μου, η συζήτηση αυτή δεν εξάγεται. Ναι. Σου λέμε με λουμπάγκο, τι δεν καταλαβαίνει. Πώ θα το εξηγήσω δηλαδή. Τι να κάνω, δεν μπορώ να στρίψω.
1: Ενώ ανεξαρτήτω με θερμοκρασία, βοηθάει στο λουμπάγκο, λε η κουβέρτα.
0: Ναι, ζέστη. Γενικά τα ζεστά.
1: Γιατί δεν θα κάνει ένα μασαζάκι.
0: Γενικά. Γιατί θα είμαι χειρότερα μετά.
1: Γιατί?
0: Για μία-δύο μέρες. Θα πάω τη Δευτέρα. Για να μπορώ να σηκωθώ.
1: Ένα μασαζάκι βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, να μην σας ζαλίσουμε άλλο, δεν υπάρχει
1: λόγος.
0: Με
1: εθέρια έλαια και τέτοια.
0: Σαν αυτά τα μασάζ που έγιναν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς εθέρια έλαια, βέβαια. Έτσι, και ούτε εθέρειες παρουσίες.
1: Πώς την ξενερώνει τη συζήτηση. Πώς την ξενερώνει, τη λέω εγώ να πάει σε ένα ωραίο περιβάλλον να κάνει μασάζ.
0: Εννοείται φυσιοθεραπεία ο Θανάσης. Την έχει σκεφτεί κάπως διαφορετικά.
1: Όχι, μασάζ λέω. Μασάζ με ωραία αρώματα, με αυτά.
0: Δεν είμαι για τέτοιο εγώ μασάζ. Δεν είμαι για τέτοιο μασάζ.
1: Πήγαινε σε ένα σπα.
0: Είμαι για ιατρική περίπτωση. Πώς το λένε. Πώς να το εξηγήσω, πρε Δημήτρη μου.
1: Μου καταστρέφεται, ας πούμε,
0: το όνειρο.
1: Το σκηνικό που πάω να χτίσω.
2: Πείτε κάτι άλλο. Πείτε κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Από τις ηλεκτρικές κουβέρτες μέχρι τα πατίνια που είπε ο Χρυσοχροίδης ξανά ότι θα απαγορευτούν μέχρι 18 ετών. Και θα υπάρξει υποχρεωτική ασφάλιση για όσους νοικιάζουν ενήλικες δηλαδή. Σωστό είναι αυτό.
1: Σωστό είναι και τα δύο είναι σωστά. Γιατί λέγαμε χθες κάτι πρέπει να γίνει εδώ και τώρα.
0: Τα είχε πει βέβαια στα παραπολιτικά χθες. Είπε κάποιες λεπτομέρειες και σήμερα. Το λέμε για να ξέρουμε που ακούμε τις ειδήσεις σε πρώτη φάση. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε. Ευτυχώς που δεν έχουμε έρθει ιδρωμένοι εδώ με τις φανέλες, γιατί χθες είχαν μεγάλη αγωνία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για το ποιος θα ιδρώσει τη φανέλα. Εδώ που τα λέμε, βέβαια, έχει ένα δίκιο ο Πρωθυπουργός, γιατί σου λέει όλοι πρέπει να βάλουμε ένα χεράκι αν θέλουμε να ξανακερδίσουμε. Και δεν γίνεται η μισή να την ιδρώνουμε και άλλη μισή τίποτα, κολαριστή.
1: Δύο ήταν τα ζητούμενα, επειδή η τόνη ήταν πολύ πιο χαμηλή από τους βουλευτές οι οποίοι εξέφραζαν τις διαφωνίες τους με την κεντρική γραμμή τις προηγούμενες ημέρες και δει εδώ και σε εμάς. Δεν προχώρησαν σε ονομαστικές αναφορές, χαμήλωσαν τους τόνους. Λογικό ήταν. Αυτό που μας έμεινε ήταν η ατάκα που σας είπε η Στέλλα του Πρωθυπουργού και βεβαίως τα υπονοούμενα που για ακόμη μια φορά άφησε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για τον Νίκο Δένδια.
0: Όχι τα υπονοούμενα, τα ευθέως εννοούμενα.
1: Είναι μια προωθημένη κόντρα, θα έλεγα αυτή. Γιατί σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία πράγματι δεν έχει εσωκομματικούς αμφισβητείες ισχυρούς εναντί της ηγεσίας Μητσοτάκη, το να βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και να ταχώνει συνέχεια στον Νίκο Δένδια δεν παραπέμπει σε μια κόντρα κορυφής από το μέλλον. Δεν είναι κάτι το. Δεν είναι σαν να πιάνουμε στασίδι.
0: Πάντως ο Δένδιας δεν νομίζω ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά.
1: Όχι,
0: σε αυτή
1: ο Γεωργιάδης το κάνει.
0: Για να είμαστε τώρα έτσι, για να λέμε το κέσαρο στο κέσαρο.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά εγώ σε ρωτάω άλλο. Ότι ενώ δεν έχουμε ισοκομματικά ζητήματα, ότι ενώ πάμε για την νίκη, ρε παιδί μου, γιατί δεν ψάχνουμε το δεύτερο, οπότε να βελτιώσουμε το ποσοστό μας, να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή είναι κόντρα από το μέλλον, από την επόμενη μέρα.
0: Γι' αυτό το λέω. Ναι. Είναι μια κόντρα δια πάσα νόσο. Καταλάβατε.
1: Δια πάσα νόσο. Άρα λοιπόν, μην λέμε από τη μία ποιοι είναι παρόντες και ποιοι υδρώνουν τη φανέλα και ποιοι είναι παρόντες αδύσκολα και από την άλλη δημιουργείς κόντρα δια πάσα νόσων, όπως είπε η Στέλλα, και δει για το μέλλον. Έτσι, δηλαδή να πω ότι είναι λίγο αντιφατικά αυτά.
0: Ναι. όπως σας είχαμε πει και χθες, ο κύριος Δένδιας απουσίαζε γιατί ήτο στην Πορτογαλία και στη Λισαβόνα και είχε συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο ένας υπουργός άμυνας ή ένας υπουργός εξωτερικών θα μπορούσε να βγαίνει στα τηλεοπτικά πάνελ για να συζητάει για την ακρίβεια, για τα ταξί, για τα πατίνια, για οτιδήποτε άλλο. Το λέω.
1: Η ακρίβεια είναι από όλη τη κοινωνία.
0: Να πω για ποιο λόγο το λέω. Δεν το λέω ότι είναι υποτιμητικό. Απλώς, όταν έχεις δύο τέτοια χαρτοφυλάκια, όπως είναι το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομικών, το χαρτοφυλάκιο του εξωτερικών, της άμυνας. Δηλαδή περιμένω εγώ από τον Πιερακάκη να κάτσει ο Υπουργός των Οικονομικών να μου αναλύσει αυτή τη στιγμή τι, τα μέτρα που θα πάρει ο κύριος Χρυσοχοίδης ή ο κύριος Κυρανάκης. Στο κομμάτι αυτό όχι, θέλω να πω, έτσι.
1: Όχι, αλλά η ακρίβεια είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι βασικό ζητούμενο.
0: Έχουμε. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αρκετούς υπουργούς και αρκετούς βουλευτές για να βγουν να πούνε και για αυτά.
1: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Υπό την έννοια ότι οι δύο υπουργοί άμυνας και εξωτερικών έχουν μια συγκεκριμένη σχέση.
1: Από την άλλη, δεν μπορείς να παραγνωρίσεις ότι είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο, τουλάχιστον για εμάς τους δημοσιογράφους και τους αναλυτές, πράγματι ο Γεωργιάδης, επειδή το θέλει, δηλώνει παρόν, επειδή μου να υπερασπιστεί την κυβέρνηση σε δύσκολες στιγμές. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Συμφωνώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι μπορούν να γίνουν σαν τον Γεωργιάδη ή ότι πρέπει να γίνουν σαν τον Γεωργιάδη.
1: Από την άλλη τώρα, επειδή πια θεωρεί ο Γεωργιάδης σε δύσκολα ζητήματα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, μα τώρα βεβαίως να είσαι θύμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και να βγαίνεις να κάνεις, ας πούμε, είτε να, πώς να πω έτσι, είτε να υπερασπιστείς την κυβερνητική γραμμή, είτε να μιλήσεις γι' αυτό δημοσίως, ενώ δεν έχεις κάνει συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες που προβλέπονται και βάσει νόμων, είναι λίγο περίεργο να το κάνεις. Έτσι δεν είναι, δεν ξέρω τώρα.
0: Πάντως, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, πέρα από την κριτική που δέχτηκε ο Δένδιας στο Man to Man, υπάρχουν και άλλοι υπουργοί που δεν μιλούν για πράγματα πέραν του χαρτοφυλακίου τους.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πρώτον και δεύτερον, το να υδρώσουμε τη φανέλα, για να το κλείσουμε και αυτό, φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τα στελέχη του Μαξίμου που είχαν βρεθεί και στο επίκεντρο της κριτικής στο προηγούμενο διάστημα, για τον κύριο Σκέρτσο για παράδειγμα, για άλλους εξοκοινοβουλευτικούς οι οποίοι δεν έχουν υδρώσει τη φανέλα στο πεδίο και στο στίβο της αναζήτησης ψήφου. Ναι, σε κυβερνητικό επίπεδο οι άνθρωποι μπορεί να έχουν δώσει δείγματα γραφής, να περνάνε και όλη την ημέρα της ζωής τους, έτσι. Απλώς επειδή εδώ έρχεται εν όψη εκλογών ο παράγων του ποιος θα κατέβει να μαζέψει ψήφο, γι' αυτό και δεν θα πρέπει να γίνεται αφιψηλού κριτική. Και όπως λέγαμε και με τη Στέλλα πολύ νωρίτερα και στο Μέγκα, στον Ανδρέα και στην Μαρία στο Μέγκα Νιούζ, ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι ανέκρουσαν πρίμναν σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις για αλλαγή του ρόλου του βουλευτή θεσμικά.
0: Ανέκρουσε πρίμναν για...
1: ο Μητσοτάκης.
0: Για να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό είναι μια...
1: Για τα γερμανικά μοντέλα και ούτω καθεξής.
0: Αυτό είναι μια αλλαγή γραμμής που την πιστώνεται ως πρώτος των πρώτων στο κομμάτι αυτό ο Βορύδης και όσοι στοιχήθηκαν γύρω από αυτές τις απόψεις που διατυπώθηκαν ως διαφωνία από τις πρώτες μέρες του Απριλίου. Αν θυμάστε, πριν καν έρθει το Πάσχα. Το λέμε αυτό γιατί ο Μητσοτάκης είπε χθες να ενισχυθεί ο ρόλος του βουλευτή, ενώ το πρώτο διάστημα που είχαν έτσι προκύψει οι ειδικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πιο... οι τοποθετήσεις του Μητσοτάκη ήταν πιο μαζεμένες, καμία σχέση. Τώρα, να πούμε και δύο κουβέντες ακόμα. Καταρχάς, αν δεν έχετε δει την απογευματινή, πραγματικά σήμερα έχει ένα... καθόλου έτσι... πώς να το πω... έχει ένα πρωτοσέλιδο στο οποίο αποτυπώνεται καρέ-καρέ ό,τι ακριβώς έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αξίζει να το δείτε. Είναι αυτό που λέμε το αφάνκατε, αν το λέω σωστά στα γαλλικά, Θανάση μου.
1: Πολύ σωστά.
0: Των δηλώσεων. Από το τι είπε, ας πούμε, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, λέγοντας ότι οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους, έτσι που δεν τον είχαμε, ας πούμε, έτσι, πολύ σχολιάσει, μέχρι αυτά που είπε, για παράδειγμα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Γιώργος Βλάχος. Ο Βλάχος είπε ότι μας εξαπάτησαν οι καθηγητές, λέει, για τα ομόφυλα, και ο Μαρκόπουλος ότι πρέπει όλοι να κάνουν αυτοκριτική και να κοιταχτούμε στα μάτια.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της απογευματινής.
0: Και βέβαια συντηρούμε και το μέτωπο με την κυρία Κοβέση, να πω.
1: Σαφέστατα.
0: Την οποία, πώς τη χαρακτήρισε χθες ο πρώην υπουργός, ακτιβίστρια δικαστικό. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα εδώ είναι η γραμμή του Άδωνη, εδώ, να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Και ο Άδωνης πρώτος είχε τραβήξει εκεί.
1: Καλά, έδωσε, να πούμε τις προηγούμενες ημέρες, έδωσε σε σχέση με όσα συνέβησαν νωρίτερα και το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την αποστολή κλήσεων για κακούργημα σε όσους ελέγχονται για πλημέλημα που έγινε αυτό το λάθος.
0: Αυτό όμως ήταν λάθος της γραμματείας. Δεν ήταν λάθος της Κοβέση, ήταν λάθος της γραμματείας στα δικαστήρια. Okay. Το λέω αυτό. Αν είναι να μου πεις και να το δεχτώ ότι έδωσε δικαίωμα σε αυτά που είπε στους Δελφούς, αυτό και το ακούω υπό την έννοια βέβαια ότι και η Κοβέση έπρεπε κάπως να απαντήσει στον Άδωνη και στην κόντρα αυτή που είχε προκύψει.
1: Είστε πάρα πολύ ζωηροί με τα μηνύματά σας. Πάμε να διαβάσουμε κάποια πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ο Μάνος λέει: καλημέρα, άκουσα ένα μέρος σημερινής ενδιαφέρουσας εκπομπής. Θα ήθελα να μου θυμίσετε το θέμα της εκπομπής και τη λέξη κλειδί.
0: Ποια εκπομπή λέει τώρα?
1: Μήπως λέει την προηγούμενη? Εμάς εμείς τώρα αρχίσαμε.
0: Μήπως εννοεί της Νίκης την εκπομπή?
1: Το φαντάζομαι. Ο Νίκος λέει, γιατί μέσα έχω να προτείνω, λέει, υπάρχουν στο φαρμακείο κάποια σακουλάκια που μέσα έχουν κουκούτσια από κεράσια. Τα βάζει, λέει, τα ζεσταίνει στο microwave και γίνεται.
0: Τι να πω, παιδιά.
1: Είναι γιατροσόφια αυτό.
0: Εγώ πάντως πήρα κάτι κρέμες, κάτι άλλων φίλων μου που αντιμετωπίζουν και αυτοί.
1: Ο Γεωργιάδης, όταν ήταν ο λαός, λέει, έβριζε τον καραμαλία, μην μιλάει γιατί δεν πάθαμε αμνησία και σκοιτάξει που έκανε μπάχαλο την υγεία. Στις δημοσκοπήσεις, βεβαίως, λέει ο Γεωργιάδης, και έχει δίκιο ότι η υγεία, για να τα αναγνωρίζουμε όλα. Και εμείς εδώ το έχουμε κάνει έντονη κριτική του Γεωργιάδη, τα ξέρετε. Αλλά παρόλα αυτά, το κομμάτι της υγείας πέφτει όλο και περισσότερο στις δημοσκοπήσεις ως κεντρικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Το επικαλείται αυτό ο Γεωργιάδης. Καλά και το επικαλείται. Όσο για το αν έβριζε τον καραμαλί ή όχι, αυτό το έχει λύσει ιστορία. Από το 2009 που ο Γεωργιάδης, το 2012 μάλλον, που ο Γεωργιάδης πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει από τις πρώτες θέσεις, παιδιά. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει στις εκλογές και στον εσωτερικό ανταγωνισμό. Το βρήκατε, λένε, κόντρα από το μέλλον, το οποίο δεν είναι μακριά. Το ερώτημα είναι αν θα αλλάξει αρχηγό η Νέα Δημοκρατία πριν τις πρώτες ή τις δεύτερες εκλογές. Η χώρα θα αλλάξει πρωθυπουργό από τις πρώτες, βέβαια. Μπορεί να είναι από την Ουδού που το απέφχομαι, αλλά δεν θα είναι ο Μητσοτάκης. Άμα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, είτε το απέφχεσαι είτε δεν το έφχεσαι, το πιο πιθανό είναι από εκείνη να προέρχεται ο πρωθυπουργός. Και δεν μπορώ να δω πώς αλλάξει ο Μητσοτάκης στην παρούσα χρονική στιγμή, όταν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να επωφεληθεί, όταν θα γίνει μάχη και πιθανή αλληλοεξόντωση με τον Τσίπρα για την δεύτερη θέση, έτσι, γιατί για αυτό μιλάμε τώρα.
0: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Και όταν η αντιπολίτευση τα βάζει με τους δημοσκόπους, ότι φταίνει αυτή.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα γυρίσουμε μετά με το Θανάση να σας πούμε κι άλλα, να σχολιάσουμε τις δύο μετρήσεις που είχαμε χθες, Pulse και MRB, για τον Sky και το Open αντιστοίχως. Θα ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους Κουρίδες και στους Ξενάκηδες για τον Beef Δένδια Άδωνη. Και όχι μόνο, βεβαίως. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Λιβανό σε ένα εξαιρετικό βίντεο που έχει κάνει ο Θανάσης, να μπείτε στο Εφημερίδα να το δείτε. Που είναι και στα πρόσωπα που περιλαμβάνεται, είναι το όνομά του στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θα πούμε κι άλλα.

0: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράκ στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Έτσι ρομαντικά επιστρέψαμε, ερωτικά έρχεται και ωραίο πουσουκού μπροστά μας, καταπληκτικό, είναι και ο καιρός, έτσι, πώς να το πω ρε παιδί μου, ανοιξιάτικος, ωραίος.
1: Δεν είναι ανοιξιάτικος σήμερα.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει αυτή τη λασποβροχή.
0: Μια χαρά, μαλακή θερμοκρασία.
1: Και αφήστε,
0: δεν έχει κρύο.
1: Αφήστε, ναι, ελπίζω μαύρο να έχει και ήλιο. Αφήστε τα αυτοκίνητα σήμερα, μην τα πλένετε, αφήστε το για αύριο.
0: Αφήστε τα αυτοκίνητα, αφήστε τα πλυντήρια, αφήστε τα μπαλκόνια, από αύριο ξεχυθείτε.
1: Να πούμε βεβαίως ότι αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι ντουέτο της Μαρινέλλας και του Αντώνη Ρέμου σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνους. Λοιπόν, να πούμε ότι, κύριε Φουσκίδη μου, μπαίνεις προχθές πήγα...
0: Όχι, της Λίνα σου λέει.
1: Α, μου μπαίνεις προχθές πήγα, λέει, συγγενή στο Δαφνή, με διαταγή του γιατρού της από το ψήνια
0: και το ψυχιατρικό νοσοκομείο.
1: Καλά, γιατί λέμε εμείς ότι δεν υπάρχει προβλήματα για την υγεία. Η πρώτη που το αναδεικνύουμε είμαι και ρωτάμε και το Γεωργιάδη. Είπα νωρίτερα ότι επικαλείται ο υπουργός ότι η υγεία έχει πέσει στο δίκτυο, εν πάση περιπτώσει, με τα μεγαλύτερα προβλήματα για εισαγωγή. Μετά από 6 ώρες στο Δαφνί, όπως μας λέει η Λίνα, δεν είχαν κρεβάτι και μόνο 2 γιατροί. Εγώ είμαι πιο καραμαλική από εσένα, όμως αυτοί έχουν εξοντώσει τους φτωχούς. Εγώ δεν είμαι ούτε καραμαλική.

0: Παλικός, ούτε είμαι γκαντονικός.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ούτε μητσοσακικός.
1: Είναι γκαντονικός ο άνθρωπος.
0: Ούτε τίποτα. Λοιπόν,
1: και εγώ φουσκιδική.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, φουσκίδι, από στραβοκοιμήθηκες, λέει, να κάνουμε, δεν καταλάβαμε, εντάξει.
1: Όχι ρε παιδιά.
0: Και συντοπίτρια λέει, έκανε το παγόνι. Τι να κάνω, Νοέμβρης εκλογές. Δεν διαφωνώ μαζί σας ότι πιο πιθανό είναι να είναι η νουδοπλότια. Πιο απλά αναρωτέμαι ποιο άλλο κόμμα θα στηρίξει κυβέρνηση πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Να στηρίξει κυβέρνηση η νουδού, το αντέχει Μητσοτάκη, δεν νομίζω. Είναι ένα εύλογο επιχείρημα αυτό το οποίο θέτεις. Και συμφωνώ εν πολλής. Αλλά βεβαίως, παιδιά, όλα θα τα δείξουν οι κάλποι. Όλα θα τα δείξει μάλλον οι κάλποι. Άλλο ένα ποσοστό 30, άλλο 20, άλλο 25, άλλο 27, άλλο 32. Όλα θα εξαρτηθούν, παιδιά, συμφωνώ σε αυτό που λες, επαναλαμβάνω, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα δείξει η κάλπη το βράδυ των εκλογών.
1: Τώρα πάντως που λες για την
0: Σία Κοσιόνι, όχι Στέλλα, δεν θα πάρει τη θέση της Σίας Κοσιόνι, θα παραμείνει στο Μέγκα Κώστα, φίλε, του λέω.
1: Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε.
0: Τη θέση της κυρίας Κοσιόνι θα πάρει πιθανότητα από ό,τι λένε τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, η κυρία Λένα Φλιτζάνη. Λοιπόν, ο Χρήστος που είναι στο Σκάι.
1: Δεν σας τα ανακοινώσουμε εμείς αυτά, είναι Χρήστο... υπάρχουν αρμόδιοι στα κανάλια για να τα ανακοινώσουμε.
0: Χρήστο, συμφωνώ, για τη μέση αυτό είναι ένα φάρμακο το οποίο εάν επιτρέπει ο γιατρός θα μπορούσε, αυτό βεβαίως το φάρμακο είναι και δια πάσα νόσων και για να ξελαμπικάρουμε κιόλας,
1: αυτό
0: που
1: είναι...
0: υπονοείς, αρκεί να σου επιτρέψει ο γιατρός με τη μέση να το κάνεις. Έτσι,
1: και, και να μπορούν και δύο πλευρές.
0: Καλημέρα, άκουσα ένα το είπαμε το του Μάνου το μήνυμα. Τι άλλο έχουμε, μην ξεχάσουμε, μην αφήσουμε κανένα παραπονούμενο. Εννοείται.
1: Δεν θέλουμε να αφήσουμε κανένα παραπονούμενο, αλλά επειδή λέγατε για τις μετρήσεις και είπαμε προ διαφημίσεων ότι θα πούμε για την BALS και την MRB, όχι ότι έχουμε δει στο σκηνικό το δημοσκοπικό κάποια συγκλονιστική, ας πούμε έτσι, είδηση. Στην BALS στο 29,5 η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 15 μονάδων από το PASOK, που έτσι μέσα στις άκρες είναι σταθερό. Επίσης στις 14,3 μονάδες το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας από το PASOK δείχνει MRB, 9,5 παίρνει το άλλο κόμμα. Γενικώς είναι διψήφια η διαφορά, προφανώς δηλαδή, της Νέας Δημοκρατίας από το PASOK που είναι δεύτερο. Δείχνει βέβαια πως το πολιτικό σκηνικό μπορεί να επηρεαστεί από τα τρία πιθανά νέα κόμματα Τσίπρας, Καριστιανού, Σαμαράς. Στο ερώτημα, θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην πρωθυπουργό Τσίπρα? 9% λέει σίγουρα ναι, 11% μάλλον ναι. Έτσι. Για την κυρία Καριστιανού στο ίδιο ερώτημα, αν θα την ψηφίζατε, το μάλλον ναι είναι 13%, σίγουρα ναι 8%. Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνει ο κύριος Σαμαράς με ναι και μάλλον ναι, 3% και 9% αντιστοίχως.
0: Πολύ χαμηλά τα ποσοστά του κυρίου Σαμαρά. Αντιθέτως, φαίνεται όσο πλησιάζουμε προς ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα να αναπτύσσει δυναμική που πιέζει το Πασόκ στη μάγια για την δεύτερη θέση που όπως φαίνεται θα έχουμε. Και φαίνεται να ανακάμπτει και η κυρία Καριστιανού, Στέλλα. Έτσι. Μετά από μία περίοδο κάμψης ξεκάθαρης, φαίνεται να αναπτύσσει και εκείνη μία δυναμική σημαντική. Αξιοπρόσεκτη, εν πάση περιπτώσει. Ο Αλέξανδρος λέει: ενώ οι ποδηλάτες που τρέχουν ανάμεσα σε αυτοκίνητα και δεν σταματάνε στα κόκκινα, και αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Τεράστιο.
0: Πολύ μεγάλο ζήτημα. Αλλά εδώ είναι απανωτά τα πολύ σοβαρά περιστατικά, παιδιά, για τα πατίνια. Ο Γιάννης. Στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, στο αμφιθέατρο του Στρογγυλού Σχολείου, 8.30 ώρα, εξαιρετική συναυλία των παιδιών του 3ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου. Μην το χάσετε, θα χάσετε πολιτισμό. Είδες, Γιάννη, το είπαμε. Να πάτε όσοι μπορείτε και είστε από την περιοχή εκεί. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Λέει ότι το είπε στο Γιώργο το μήνυμα που λέει: χιούμορ έκανα παιδιά. Πω ξυνήλα. Εμείς τα παιδιά δεν έχουμε.
0: Για ποιο, πού.
1: Δεν ξέρω, ποια ξυνήλα.
0: Όχι, καμία ζήτηση. Σας φανόμαστε
1: εμείς ξυνή.
0: Το αντίθετο. Λέμε ότι αν σου τα επιτρέψει ο γιατρός.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αν σου τα επιτρέψει ο γιατρός.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Και μπορούν και οι δύο πλευρές.
0: Και αυτό το πράγμα βοηθάει.
1: Γενικότερα.
0: Σε πολλές γνώσεις.
1: Δια πάσα νόσο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν θέλουμε να σας στεναχωρήσουμε. Να πούμε και ένα στοιχείο που προκύπτει από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Είναι στο 5,4 ο πληθωρισμός για τον Απρίλιο. Πριν από λίγο είχαμε τις ανακοινώσεις. Είναι το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφει ο πληθωρισμός από την έναρξη της χρονιάς, προφανώς ως αποτέλεσμα
0: της ακρίβειας
1: του πολέμου στο Ιράν και όλων αυτών που βλέπουμε γύρω μας.
0: Ένας πόλεμος στο Ιράν που ήρθε και προσθέθηκε στο ίδιο.
1: Που ήρθε για 4 μέρες, όπως είχε πει την πρώτη μέρα ο Τραμπ, ότι σε 4 μέρες θα τον λήξω. Όχι. Και εδώ βλέπω να φτάνουμε όχι στο τετράμινο, βλέπω
0: καλά,
1: κατάσταση
0: το
1: να μην μαζεύεται.
0: Αυτό, αλλά στο ίδιο υπάρχουν πρόβλημα του πληθωρισμού. Ήρθε και προσθέθηκε ο πόλεμος και βλέπετε Τι γίνεται. Λοιπόν, κατά τα άλλα.
1: Κατά τα άλλα, πρέπει να πω κάτι για να μην το χρωστάμε. Θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί. Πριν από λίγη ώρα, τι είπε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για αυτή την κόντρα Άδωνη-Δένδια. Πώς τη βλέπει η κυβέρνηση, ρε παιδί μου, επισήμως. Να δούμε τι λένε εκεί οι άνθρωποι. Πώς τους φαίνεται.
2: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κύριος Δένδιας την πρώτη τετραετία ήταν υπουργός εξωτερικών και τώρα είναι υπουργός άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών όπου προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη όπου σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει αθρηστικά αυτά τα περίπου 7 χρόνια όσο δεν κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση την εισφορά κάθε πρωθυπουργού και κάθε υπουργού στην εξωτερική πολιτική και χωρίς να αμφισβητώ τις προθέσεις όλων των προκατόχων.

0: Έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν στα κανάλια και ρωτάνε για ό,τι φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους, αλλά λόγω της επικαιρότητας. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο τους. Αυτή είναι, το έχει συμφωνήσει πριν με τον δημοσιογράφο. Αν υπάρχει έτσι να πας σε μια συνέντευξη για να μην σε ρωτήσουν για τον Παγκεμπά, με σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τις υποκλεμμένες, με σε ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε, ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο, άρα αυτό έχει συμφωνήσει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
1: Γλυκούλης, τόσταξε το φαρμάκι, τόσταξε.
2: Να τα λέμε όλα, αλήθεια είναι αυτό.
1: Τόσταξε το φαρμάκι.
2: Να τα λέμε όλα, αλήθεια
1: είναι αυτό. Το χθεσινό ήθελε να το συνεχίσει σήμερα, είναι φρέσκα τα κουλούρια αυτά, γι' αυτό το λέω.
2: Υπάρχουν υπουργοί που επιδιώκουν να συμφωνήσουν το περιεχόμενο των συνεντευξιών τους. Διαφωνούμε σε αυτό.
1: Και ενίοτε, εγώ τώρα τι να πω για
2: αυτό. Και ενίοτε και τις υπόλοιπες παρουσίες στο πάνελ, κορυφαίοι υπουργοί. Σε αυτό έχει δίκιο ο Γεωργιάδης. Άλλο αν το δέχεται ο δημοσιογράφος, δεν το δέχεται. Εμείς, ας πούμε, δεν το δεχόμασταν εδώ. Αλλά λέγαμε θα ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Οι Δάνες δεν το κάνουν. Διαφωνούμε σε αυτό.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ
2: αλλά υπάρχει η προσπάθεια αυτή. Και βούτυρο στο ψωμί του κάθε υπουργού να το ρωτήσει την ατζέντα που θέλει. Την ευνοϊκή για αυτόν. Αλλά εδώ θα ξαναπώ όμως. Βρε, κύριε Γεωργιάδη μου τώρα, τι να πει ο Δένδιας, ας πούμε, για τις υποκλοπές. Τι, που είναι ίσεκ των παρακολουθούμενων. Δηλαδή, τι να τον ρωτήσεις και τι να απαντήσει ο άνθρωπος. Αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, τι να τον ρωτήσεις και τι να απαντήσει.
2: Όχι, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή, για την κυβέρνηση καλύτερα είναι άστο να πάνε επικοινωνιακά, ας πούμε.
1: Να πάει στην ευχή.
2: Για την κυβέρνηση, επαναλαμβάνω. Γιατί μετά θα του λέγανε και του κυρίου Δένδια και θα είναι το. Και για τους πάντες, τους εμπλεκομένους, το ερώτημα. Τι έκανες εσύ από την πλευρά σου αν προέβεις στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες. Έτσι θα δημιουργείται ένα νέο μπάχαλο ενδοκυβερνητικό. Οπότε τι να γινόταν
1: πάντως,
2: αυτό.
1: Να πούμε ένα ντεσού πριν πάμε στα υπόλοιπα. Ότι αν ο αξιότιμος πρωθυπουργός θεωρεί ότι όλα αυτά τα οποία θα τα διαβάσετε στην απογευματινή είναι light, που δηλαδή να είχαμε και τίποτα πιο σοβαρό.
2: Light είναι, ρε Στέλλα.
1: Όντως εσύ θα να σε. Αν ήταν τώρα κυβέρνηση Τσίπρα, θα έλεγε.
2: Όχι, ρε.
1: Χαμός
2: μα το ίδιο είναι αυτό. Μα είχε γίνει χαμός ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εδώ τώρα είναι γόνιμος ο διάλογος.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Αν ήταν ο Τσίπρα, θα έλεγε. Αντάρτικο λαφαζάκι.
2: Δεν λέω ότι είναι γόνιμος διάλογος. Και δεν λέω ότι δεν υπήρξαν τοποθετήσεις δημόσιες που αμφισβητούσαν σημαντικά κομμάτια της κεντρικής γραμμής. Στην κοινοβουλευτική ομάδα είσαι καμιά σύρραξη ισοκομματική.
1: Τι σύρραξη να δω.
2: Πρώτον. Δεύτερον, βλέπεις καμιά αμφισβήτηση του Μητσοτάκη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και δει προεκλογικά. Όχι. Θυμάσαι παλιά τι γινόταν στη Νέα Δημοκρατία μεταξύ των Δελφίνων. Ο κακός χαμός.
1: Ρε παιδιά,
2: δεν μιλάμε και για μεγάλο κόμμα, δεν μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είπε ένα ωραίο και ο κύριος Κερίδης. Λέει, ρε παιδιά, βγαίνει και χτυπιέται ο πρωθυπουργός και άλλοι πέντε και οι άλλοι δεν γίνεται να χορεύουν τσάμικο. Τσάμικο, ακούω. Εντάξει, μιλάμε, έχει πάει σε άλλο επίπεδο κατάσταση.
2: Ναι.
1: Απίστευτο, έτσι. Τι να πω, λοιπόν, τώρα θα γυρίσουμε πριν πάμε στη συνέντευξή μας. Επειδή σας είπαμε ότι ο Θανάσης έχει κάνει ένα εξαιρετικό βίντεο με τον κύριο Λιβανό. Ως προς το σκέλος, εντάξει, έχει πει πολλά βέβαια στη συνέντευξη αυτή.
2: Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Λιβανός, πέραν του ότι μίλησε για την προσωπική του σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη, γνωρίζουμε ότι είναι ίσως εκ των κολλητών του Πρωθυπουργού, εκ των πέντε κολλητών του Πρωθυπουργού από το σχολείο. Μίλησε και για την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία βεβαίως έγινε και η συνέντευξη. Δικαιολόγησε γιατί δεν ήθελε ο ίδιος να θέσει αυτόν στη διάθεση της προανακριτικής επιτροπής. Και βεβαίως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι είπε για το κομμάτι αυτό.
3: Εγώ τιμώ και θαυμάζω τους πρώην συναδέλφους μου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους 13 που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η δραστηριότητα αυτή για την οποία κατηγορούνται εντελώς άδικα όλοι τους και οι 13 είναι μέσα στα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα. Άρα δεν έπρεπε να έχει αρθεί η ασυλία τους. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η ποινική διερεύνηση για τους βουλευτές ήταν λάθος, γιατί όπως σας είπα δεν έχουν κάνει τίποτα το ΜΕΜΤΟ. Για μένα δεν έχει γίνει. Εδώ τώρα η Βουλή πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ είμαι κομμάτι της λύσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα, εάν αποδεχόμουν, μα ήταν πολύ εύκολο, εγώ 7 ώρες κατέθεσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Εάν πήγαινα, αν έλεγα εγώ να πάω σε προανακριτική επιτροπή, θα δήλωνα ένοχος. Δεν είμαι ένοχος.
1: Να κάνω εγώ ένα σχόλιο γι' αυτό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Επειδή ο κύριος Λιβανός ήταν μια υπόθεση που συζητήθηκε πολύ και μαζί με την κυρία Ραμπατζή.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι οι δύο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι οι δύο για η περίπτωση των οποίων εμπίπτει στο άρθρο 86. Ναι. Ο νόμος δηλαδή περί ευθύνης υπουργών δεν είναι σαν τους υπόλοιπους βουλευτές των οποίων ήρθε η ασυλία. Εκείνοι έπρεπε να πάνε με το άρθρο 86. Έτσι.
1: Θυμίζω ότι για την κυρία Ραμπατζή, πρωτού αποφανθεί το Μαξίμου ποια θα είναι η θέση του, η ίδια κυρία Ραμπατζή ζήταγε προανακριτική. Έτσι, το λέμε γιατί αυτό είναι, έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι αλλαγή γραμμής. Είναι οι γραμμές που λέγαμε για τις γραμμές. Έχει, όχι, έχει σημασία αυτό. Η κυρία Ραμπατζή η ίδια ζητούσε προανακριτική για να πέσει άπλετο φως στην περίπτωσή τους, έτσι, δηλώνοντας έτοιμη να αποδείξει την αθότητά της, και μετά όταν έριξε το Μαξίμου άκυρο στην πρόταση του Πασόκ, άλλαξε και εκείνη το τέμπο. Το λέμε γιατί έτσι είναι, όχι ξεκάθαρα, έτσι.
2: Καλά, εάν ήθελε το Μαξίμου να οδηγηθούμε σε προανακριτική για τα δύο αυτά στελέχη, θα οδηγούμεθα, θα οδηγούμασταν.
1: Απλώς λέω και τι έχουμε ακούσει από τον κάθε άνθρωπο.
2: Δεν ήθελε,
1: έτσι,
2: το Μαξίμου.
1: Ναι.
2: Για τους βουλευτές ήθελε να έρθει, ναι, η ασυλία. Δεν ήθελε προανακριτική όπως προβλεπόταν, ναι, για τους Αραμπατζή και Λιβανό.
1: Εντάξει, απλώς εγώ λέω τι είπε και ο ένας άνθρωπος, του οποίου το όνομα είναι μέσα στη δικογραφία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά βεβαίως, θα πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Σοφία Βούλτεψη, την πρώην υπουργό, για μια ζωηρή συζήτηση που θα ακολουθήσει, όπως
2: και
1: καταλαβαίνετε.
2: Και βουλευτή βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Αθήνας.
1: Γεια σας κυρία Βούλτεψη, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε?
4: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Τι γίνεται με τη φανέλα, υδρώνουμε ή...
4: Εντάξει, για τη δική μου φανέλα.
1: Ω, γιατί όλων, τώρα οι φανέλες θα τσεκαριστούν εδώ πέρα.
4: Δεν ξέρω, η δική μου έχει τσεκαριστεί εδώ και 30 χρόνια πριν βγω βουλευτή.
1: Εσείς πάντως συμφωνείτε με αυτό που είπα συνάδελφός σας πριν από... το βάλαμε πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος Γεωργιάδης, ότι υπάρχουν κάποιες ταχύτητες εδώ πέρα και ότι δεν τρέχουμε όλοι με το ίδιο σθένος?
4: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι γενικότερο. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν το έκανα ποτέ. Και όταν ήμουν σε υπουργικό πόστο, έβγαινα και με ανθρώπους που δεν είχαν χρηματίσει υπουργοί, για παράδειγμα. Δηλαδή, δεν επέλεξα. Τώρα, ας πούμε, πάω στην ΕΡΤ. Δεν θα είναι κανένας, από όσο ξέρω, μην βουλευτής ή πρώην υπουργός ή οτιδήποτε. Όμως, αυτό υπάρχει. Δηλαδή, υπάρχει και στη δική μας παράταξη, ότι άπαξ και γίνεσαι υπουργός, μιλάς μόνο για τα θέματά σου και δεν μιλάς για γενικότερα, πας μόνος σου. Εδώ υπάρχει στο Πασόκ που είχαν 4 υποψηφίους, οι 3 δεν βγήκαν και αυτοί οι 3 δεν πάνε σε πάνελ, πάνε μόνοι τους. Δηλαδή, ή στην αριστερά, ξέρω εγώ. Δεν έχω δει, σπάνια να δω την κυρία Αξιόβη, για παράδειγμα, να πάει σε ένα πάνελ με άλλους.
1: Να πω κάτι, έτσι, τώρα όμως για
4: να το... Γιατί εκεί θέλει μία μάχη. Δηλαδή θέλει να αντιπαραταχθείς με τα επιχειρήματα, να το αλλάξει.
1: Για να το κλείσουμε όμως όλο αυτό, θεωρείτε εσείς ότι όσοι έλειπαν από τη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους?
4: Όχι, αυτό ακούστε. Στο ζήτημα το συγκεκριμένο, επειδή ξέρω τώρα, ξέρουμε όλοι σε ποιον έγινε η αναφορά. Παρότι εγώ με τον Άδωνη γενικά και στα θέματα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και σε όλα τα θέματα ανήκουμε στον τρόπο και συμφωνούμε και τσαλακωνόμαστε. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή που είναι πάντα ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών. Αυτοί από το αξίωμά τους, από τη θέση τους, επειδή ακριβώς οφείλουν να διαφυλάττουν, είναι ο ρόλος τους δηλαδή να διαφυλάττουν την ηρεμία, την ενότητα κτλ. Είναι δύσκολο να βγουν, θα το κάνουν στην προεκλογική περίοδο ως υποψήφιοι, αλλά τώρα ο Υπουργός Άμυνας, ακόμη και όταν έρχεται στη Βουλή, θα έχει πιο ήπιους τόνους. Ο Υπουργός Εξωτερικών, όταν έρχεται στη Βουλή, προσπαθεί να κρατά. Είναι δύο υπουργεία ευαίσθητα.
2: Άρα έχει άδικο ο Γεωργιάδης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε ό,τι έχει να κάνει με την κριτική. Εντάξει, που άσκησε κυρίως για τον κύριο Νίκο Δένδια.
4: Ακούστε, εγώ δεν μ' αρέσει να κρίνω, γιατί είναι μη κρίνετε ή να μη κρυπείτε.
2: Γιατί για τον Δένδια το λέει τώρα, δεν το λέει για τον Κεραπετρίτη, ναι, που είναι στην ίδια κατηγορία.
4: Λέω πάντα τη δική μου γνώμη. Η δική μου γνώμη είναι ότι ας το πετύχουμε με όλους τους υπόλοιπους, που είναι και εξωκοινοβουλευτικοί, που εντάξει, και μετά να σκεφτούμε την άμυνα και το εξωτερικό πώς μπορεί.
2: Άρα λέτε και οι εξωκοινοβουλευτικοί πρέπει να θέτουν αυτόν τόσο στην κρίση των πολιτών όσο και στην κρίση των τηλεθεατών ή των ακροατών σε ό,τι αφορά τα σημεία της επικαιρότητας.
4: Μα κοιτάξτε, βεβαίως δεν μπορεί να μιλάνε μόνο για το αντικείμενό τους, εκτός αν πούνε ότι εγώ, κοιτάξτε παιδιά, είμαι καθαρός τεχνοκράτης, δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική, δεν θα μπω στην αντιπαράθεση. Mm-hmm. Θα προσφέρω τις υπηρεσίες μου όποτε μου ζητούνται στην πατρίδα όσον αφορά το τεχνοκρατικό κομμάτι το οποίο γνωρίζω και υπηρεσίες.
2: Εδώ όμως δίνω και πολιτική γραμμή. Για παράδειγμα ήταν και νομιστικό ότι του κυρίου Σκέρτσου ήταν η εισήγηση για τα περί ασυμβίβαστου βουλευτή, υπουργού, για το γερμανικό μοντέλο και ούτω καθεξής.
4: Θα σας πω κάτι για τον κύριο Σκέρτσου. Αυτό πάμε τώρα στο επιτελικό κράτος.
2: Ναι. Μιλάμε για την αφιψηλού κριτική που λέγανε οι συναδελφοί σας αυτό.
4: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Ο Σκέτσος ασχολείται με ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Βγαίνει λέει τη γνώμη του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Γιατί
2: όχι,
4: έτσι κι αλλιώς.
2: Την ενστερνίστηκε τη γνώμη του ο Πρωθυπουργός, με συγχωρείτε, την υιοθέτησε. Αρχικά.
1: Αρχικά.
2: Ναι, όχι, λέω για να δούμε πώς έγιναν τα πράγματα. Αρχικά την δέχθηκε ο Πρωθυπουργός.
4: Εγώ δεν ξέρω τι είναι ο Σκέρτσος.
2: Δέχθηκε να τη θέσει σε δημόσια διαβούλευση την συζήτηση αυτή.
4: Αυτό λέω. Μπορώ να πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι του Σκέρτσου, το ξέρετε.
2: Αφού έκαναν άρτηση και σχετική κιόλα.
4: Εντάξει, μπορεί να συμφώνησε με τον Πρωθυπουργό.
2: Και βγήκαν και οι πέντε συνάδελφοί σας, έτσι.
4: Εγώ λέω το εξής, ακούστε. Εγώ λέω το εξής, ότι ο Σκέρτσος και ο κάθε Σκέρτσος που είναι στο επιτελικό κράτος δεν έχει δουλειά με βουλευτές, παρά μόνο αν κάποιος βουλευτής τηλεφωνήσει και πει ότι έχει πρόβλημα με κάποιον υπουργό, ότι τέλος πάντων δεν τον βρίσκει για να του πει δεν μπορεί να παρέμβει σε ένα νομοσχέδιο. Το επιτελικό κράτος αφορά τους υπουργούς, δεν αφορά τους βουλευτές. Και από όσο ξέρω πράγματι, από το επιτελικό κράτος κανείς δεν έχει σηκώσει τηλέφωνο. Θα μου πεις δεν έχει πάρει εσένα, θεωρώ από όσο ξέρω ότι δεν έχει πάρει τηλέφωνο στον βουλευτή, γιατί είναι άλλη δουλειά τους. Τώρα, όσο προς το συγκεκριμένο, mm-hmm. εγώ διαφωνώ πλήρως. Εδώ υπάρχουν και βουλευτές που λένε πλήρες ασυλλήβαστο. Γιατί ως καλός, εσείς να το πείτε, να μην το πω εγώ, εξωτερικατζής, έχω ζήσει όλες τις λεγόμενες τεχνοκρατικές κυβερνήσεις και ήταν αυτές που είχαν εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και βουλευτές από κάτω. Λοιπόν, εντάξει, έχουν πέσει όλες αυτές οι κυβερνήσεις και τι παίρνανε οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί τα νομοσχέδια και από κάτω ήταν οι βουλευτές και λέγανε αν μπορείς να έρθεις να σηκώσεις εσύ το χεράκι σου να ψηφίσεις. Ψήφισε. Εμείς δεν το ψηφίζουμε. Ναι. Και αυτό τελικά κατέληγε στο να πέφτουν οι κυβερνήσεις.
1: Μάλιστα.
4: Δείτε δηλαδή στην Ιταλία όλες οι τεχνοκρατικές κυβερνήσεις έπεσαν έτσι. Άρα εγώ είμαι... Το σχήμα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλό. Απλώς θα μπορούσε να μην υπάρχει... ξέρεις, όταν είναι κάποιος ικανός, mm-hmm. λες, εντάξει, γιατί να τον αλλάξω. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα καλύτερο rotation, γιατί αυτό το οποίο ανέφεραν είναι ότι κάποιοι είναι μόνιμα υπουργοί. Οπότε
1: άρα λέτε ότι ακόμα και το επιτελικό κράτος, αν χρειαστεί, θα πρέπει να ανασχηματιστεί, όπως ανασχηματίζονται και οι υπόλοιποι.
4: Χωρίς αμφιβολία, μα έχει ανασχηματιστεί. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι, το έχω πει και αυτό πολλές φορές, λείπει ένας σύνδεσμος από το επιτελικό κράτος μεταξύ των βουλευτών και των υπουργών. Δηλαδή αυτό
1: λείπει
4: που
1: ο άνθρωπος γέφυρα, λέτε εσείς τώρα.
4: Ναι, λείπει ο άνθρωπος γέφυρα, ο οποίος θα βλέπει και την άλλη πλευρά. Δηλαδή δεν θα έχει... Καταρχήν θα έχει στεγνώσει, πιστεύω ότι σε αυτή τη δουλειά πρέπει να στεγνώσεις την ψυχή σου, να μην έχεις ούτε φίλους.
2: Ο κύριος Χατζηδάκης δεν μπορεί να τον παίξει αυτό το ρόλο. Θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι στο Μαξίμου, είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, γνωρίζει τους πάντες μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και στους κόμβους και στους τελεχειακού δυναμικού. Δεν μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο. Δεν τον αφήνει δηλαδή ο Μητσοτάκης να τον επιτελέσει. Γιατί μιλάει με τους πάντες. Ο Χατζηδάκης τώρα ήταν πρόεδρος της ΟΝΕΔ, είναι γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι και σε επιτελικό κράτος. Δεν τον αφήνω Μητσοτάκης.
4: Τώρα εγώ μιλάω όταν ξέρω κάτι. Ναι. Δεν έχω τέτοια εμπειρία για να σας την πω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή, πάμε παρακάτω. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα, κυρία Βούλτεψη. Θέλω να μας πείτε, αν κατά τη γνώμη σας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εγνωσμένου κύρους, καθόλου σεβαστές οι αποφάσεις της, ή αν είναι πολιτική ακτιβίστρια δικαστικός. Τι από τα δύο τελικώς είναι?
4: Κοιτάξτε, εγώ όπως ξέρετε είμαι η πρώτη που μίλησα γύρω από αυτό το θέμα. Mm-hmm. Εγώ δεν μπορώ να εμπιστευτώ έναν τόσο καινούριο θεσμό, 5 ετών, ο οποίος κατά τη γνώμη μου ξεκίνησε στραβά, γιατί ήθελα για την πρώτη αυτή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμείς δεν έχουμε αμφισβητήσει ποτέ ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είπαμε ποτέ για τον Όλαφ που όπου θέλει ορμάει και τα ξεσκονίζει όλα? Είπαμε τίποτε για την Eurojust? Είπαμε τίποτε για την Europol? Ενοχλήσαμε κανέναν άνθρωπο? Εδώ όμως δεν διαπιστώθηκε μόνο στην Ελλάδα αυτό όπως παρουσιάστηκε. Διαπιστώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη διαπιστώθηκε ένα έλλειμμα. Διαπιστώθηκε από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Και λέω το εξής. Εάν υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο που ελέγχει την Κομισιόν σε ανώτατο επίπεδο δηλαδή, δεν κατάλαβα γιατί δεν θα πω τη γνώμη μου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί δηλαδή εγώ δεν θα προτιμήσω ένα θεσμό 200 χρόνων όπως είναι ο Άριος Πάγος και θα προτιμήσω ένα θεσμό που δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη και θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο?
1: Άρα και για σας είναι ακτιβίστρια δικαστικό σου, κυρία Κοβέση?
4: Για μένα, κοιτάξτε, για μένα η κυρία Κοβέση δεν ξέρει τι θα πει διάκριση εξουσιών.
2: Κάνει πολιτική δηλαδή και χωρίς...
4: Προφανώς, μα και στη χώρα της έκανε. Αυτή τη στιγμή έχει ξαναπέσει κυβέρνηση στη Ρουμανία. Και όλα αυτά έχουν γίνει ακριβώς επειδή λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο που λειτουργήσε στη Ρουμανία εδώ και χρόνια, αλλά ειδικά τα τελευταία, λειτουργήσε η δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο σκοπός της δεν ήταν... Η δουλειά του εισαγγελέα δεν είναι να βάλει...
1: Ο σκοπός της ποιος είναι, να ρίξει Μητσοτάκη?
4: Νομίζω ότι αυτό, κοιτάξτε, το κάνει, δεν είναι Μητσοτάκη, το κάνει σε όλες τις χώρες. Η Ιρλανδία δεν δέχτηκε, της είπε ότι οι μέθοδοι σου δεν συμφωνούν με το Σύνταγμά μας, γιατί βασίζεται πάρα πολύ...
1: Τι, ότι θέλει να ρίξει εκλεγμένες κυβερνήσεις δηλαδή?
4: Θέλει, νομίζω ότι θεωρεί ότι μπορεί να κυβερνήσει την Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καταργεί τη διάκριση των εξουσιών, δηλαδή όταν ήρθε και είπε δεν είναι αυτό το job description του βουλευτή, δεν έχει κανένα δικαίωμα να το πει. Όπως δεν έχει δικαίωμα, εάν δεν έχουν κατασπαταληθεί ευρωπαϊκοί πόροι, να ασχοληθεί με καμία υπόθεση.
1: Ναι, αλλά έχουν κατασπαταληθεί ευρωπαϊκοί πόροι στην υπόθεση.
4: Δεν το ξέρω, αυτό δεν το ξέρω.
1: Τι εννοείτε?
4: Εγώ ξέρω ότι, ξέρω, ακούστε, υπάρχει μια διαφορά, την οποία έκανε η Ισπανία. Λέει, η Ευρώπη μας έδωσε τόσα χρήματα για τις μάσκες. Ναι. Εάν κατά την αγορά των μασκών έγινε απάτη και αγοραστήκαν χειρότερες ή καλύτερες ποιότητας, περισσότερες ή λιγότερες, αυτό είναι θέμα δικό μας. Εσείς δεν δώσατε περισσότερα χρήματα. Θα βάλουμε εμείς φυλακή αυτούς που πρέπει να βάλουν, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν τη φυλακή πρωτού έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η Ισπανία τους έδιωξε.
2: Σας ευχαριστούμε, κυρία Βούλτεψη.
4: Στην Ιταλία,
2: λέτε κι εσείς δηλαδή να άρουμε την εμπιστοσύνη μας στο νεοσύστατο αυτό θεσμό, αυτό λέτε?
4: Όχι, να καταλάβει, γιατί τώρα φεύγει.
2: Ναι.
4: Δεν ξέρω τι θα κάνει, ο Θεός σας υποτίθει. Να καταλάβει ότι δεν θέλουμε συστήματα μυστικών υπηρεσιών που συνδέονται τόσο στενά με τη δικαστική εξουσία.
1: Μάλιστα.
4: Εδώ, καταρχήν, εδώ είχαμε λάθος κλίση.
1: Ναι. Πρέπει να σας χαιρετήσουμε, μας πιέζει
4: λοιπόν
1: ο χρόνος.
4: Αυτό αποτελεί διασπάθηση του ευρωπαϊκού χρήματος.
1: Θα τα ξαναπούμε, κυρία Βούλτεψη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Χαιρετούμε.
2: Φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε, παραπολιτικά αύριο, κυριακάτικη απογευματινή την Κυριακή. Και με αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι, τι θα ευχηθούμε?
1: Θα σας χαιρετήσουμε, θα ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά, να περάσετε.
2: Ανανέωσε εσύ εξημέρωτο το ραντεβού.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 6 παρά 20, για όσοι είστε πολύ πρωινοί. Θα τα πούμε με το Θανάση μου τη Δευτέρα στις 12, όπως πάντα. Μένετε στα παραπολιτικά. Έρχεται η Ελληνοφρένεια, μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου στις 2, όλη η δισογραφία. Χαιρετούμε.
2: Μπράβο, Στέλλα!
5: Μπράβο, Στέλλα!
2: Μπράβο,

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μου.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Άλμα στο 5,4% σημείωσε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ελστάτ, η μεγάλη αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% σε είδη διατροφής και αλκοολούχων ποτών, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην πόλη Sitzing στη Γερμανία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ομοιρία σε τράπεζα μετά από επίθεση χρηματαποστολή. Τα κυβερνητικά στελέχη δεν πρέπει να περιορίζονται σε θέματα του χαρτοφυλακίου τους, θα έπρεπε να βγαίνουν μπροστά και σε αντιδημοφιλείς ατζέντες, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε πως δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και πως ο Νίκος Δένδιας είναι εκ των βασικών συντελεστών που πρόθεσε την ατζέντα Μητσοτάκη σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Ακόμη και ως Υπουργός έβγαινα και μιλούσα, όχι μόνο για τα θέματα του Υπουργείου, μου είπε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη ανέφερε πως οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών είναι δύσκολο να μιλούν για όλα, καθώς από τα χαρτοφυλάκια τους οφείλουν να διαφυλάττουν την ηρεμία και την ενότητα. Για τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο είπε πως δεν έχει δουλειά με τους βουλευτές, εκτός αν κάποιος βουλευτής τον καλέσει και του πει ότι έχει πρόβλημα ή δεν μπορεί να βρει κάποιον υπουργό. Την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είπε επίσης πως η νέα ρύθμιση θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση και για την οικιαζόμενα πατίνια. Μικρές ηλικίες ζημιές προκλήθηκαν από έκρηξη εμπριστικού μηχανισμού που τοποθέτησε ανάγνωση σε κτίριο όπου στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια. Στη διεθνή ενημέρωση, δεν παρετούμε, δηλώνει ο κ. Στάρμερ μετά το σοβαρό πλήγμα για το κυβερνών εργατικό κόμμα στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές στη Βρετανία. Στα αθλητικά απόψε, στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βαλένθια για το Game 4 της μεταξύ του σειράς, έχοντας την ευκαιρία να κλειδώσει την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Μίλωνα, ο Γιώργος Πετρέας.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση είναι ακριβώς μια τέτοια θεσμική τομή και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός. Για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός. Προς τα μπός. Προς τα μπός. Προς τα μπός.
1: Τα ρούχα ή τις ηλεκτρικές συσκευές. Προς τα πού θα οδεύσει η Ελλάδα και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που χτες συνεδρίασε και εκεί τα είπε αυτά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κυριαρχήσει δήλωση για την ιδρωμένη φανέλα, αλλά το βασικό είναι ότι η Ελλάδα πάει προς τα μπός. Μάλλον ρούχα. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Μπορεί τώρα να εννοεί και φούρνους. Κανείς δεν ξέρει. Θα απαντηθεί και αυτό στο μέλλον. Το τραγούδι εδώ λέει κουλούρι, κουλούρι και κουλούρια. Φρέσκα όμως. Μπορούμε λίγο να το τροποποιήσουμε.
2: Παγκούρι, παγκούρι. Αγκούρια, παγκούρι, παγκούρι. Αγκούρια. Αγκούρια.
0: Και πιστεύω ότι και πάλι στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν.
1: Θα εμπιστευτούν εμάς. Προφανώς αυτούς θα εμπιστευτούμε, δεν έχουμε και κανέναν άλλον για να εμπιστευτούμε. Λογικό, αντικαταστήσαμε τα κουλούρια και το κουλούρι, γιατί το είχαμε και στον Ενικό και στον Πληθυντικό από τον ίδιο άνθρωπο, από τον Άδωνη Γεωργιάδη, οπότε νομίζω χρειαζόταν μια τέτοιου τύπου αντικατάσταση, γιατί έγινε η κοινοβουλευτική ομάδα χτες, συνεδρίασαν και βγήκαν ενωμένοι όλοι σε αγροθιά, που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε τι θα ακολουθήσει στις εκλογές που θα γίνουν και αν κερδίσουν, τι θα δώσουν? Κουλούρια συνήθως δίνουν, αυτή είναι η αξία των αυξήσεων των πολυδιαφημισμένων, αλλά εμείς το τροποποιούμε και το φέρνουμε στην πραγματικότητα. Το κουλούρια γίνεται αγκούρια, γιατί τελικά αυτό παίρνει ο Έλληνας λαός, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Μάλλον το κόμμα του Τσίπρα θα λέγεται Πηξίδα. Η νέα Πηξίδα παίζει κάτι με την Πηξίδα. Χτες λοιπόν ο Μητσοτάκης, για να του το κλέψει, για να το ακυρώσει, να το κάψει, μίλησε και αυτός για τις Πηξίδες.
0: Αλλά βέβαια είναι και ένας οδικός χάρτης που, όπως είπαμε, πολλές επιμέρους Πηξίδες.
3: Και αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι αποτελούμε και μια Πηξίδα.
4: Είστε οδηγός και Πηξίδα μου για τα πάντα από εδώ και πέρα.
3: Πηξίδα.
0: Πολλές επιμέρους Πηξίδες.
3: Πηξίδα.
0: Πολλές επιμέρους Πηξίδες. Και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός.
1: Άντε πάλι, πάμε να ντυθούμε. Πάμε στα μαγαζιά να ψωνίσουμε. Έτσι, εκεί μας οδηγεί, εκεί μας έχουν φτάσει. Να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε μάρκες. Γιατί χωρίς μάρκες δεν ντύνεσαι, όπως λένε κάτι οι κινέζικες παροιμίες. Παλιότερες θα κερδίσουν τις εκλογές. Αυτό βγήκε χθες ως συμπέρασμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, θα μπουν όλοι στα ψηφοδέλτια. Ας εκκρεμούν οι υποθέσεις, σας λέει η Ρουμάνα, η Κοβέση, του Τσαουσέσκου, διάφορα τα δικά της. Όχι. Εδώ θα μπουν όλοι και ο λαός θα αποφασίσει, όπως έγινε με τον Καραμαλή. Τα κάστρα δεν πέφτουνε κτλ. Και θα βγουν και από την πρώτη Κυριακή.
2: Εγώ ξαναλέω σοβαρά τώρα, παιδιά, ακούστε τώρα. Εάν δεις τη χώρα από μακριά και μόνο βλέπουν οι έξω και όπου πας σου λένε πώς τα κατάφερε η Ελλάδα σε 7 χρόνια και από εκεί που την είχαμε όλοι για πλάκα έγινε αυτή η χώρα που λένε πώς τα κατάφερε και συζητάμε τώρα θα ξαναγίνει τις εκλογές με Μητσοτάκη, με συγχωρείς.
5: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή δηλαδή.
2: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
5: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.

0: Αρτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
1: Σας λέω ότι σκοτίστηκα. Σας το λέω σοβαρά δηλαδή αυτό.
2: Τι λέει ο Λοβέρδος, σκοτίστηκε. Τι σκοτίστηκε, εδώ μας αφορά όλους. Θα έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο. Να βγουν από την πρώτη Κυριακή, να μην έχουμε δεύτερο μήνα. Αυτά τα είπε ο Άδωνης το πρωί που ήταν στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο. Και τον ακούσαμε εδώ σίγουρος, με βεβαιότητα, με ιδρωμένη τη φανέλα όλοι βεβαίως, για να βγουν από την πρώτη Κυριακή. Οπότε αλλάξαμε μουσικό κλίμα από τα κουλούρια, τα αγκούρια. Πήγαμε στα πεντόβολα και σε όλα τα υπόλοιπα. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι αυτός που λέει σκοτίστηκα, αλλά για ποια υπόθεση το λέει αυτό? Για τις παρακολουθήσεις που γινόντουσαν για τον ίδιο και εις βάρος του. Είναι τόσο large που δεν νοιάστηκε καθόλου και δεν τον ενδιαφέρει να μάθει ποιος τον παρακολουθούσε.
1: Κοιτάξτε, παρακολουθούσαν και εμένα.
3: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Ναι. Εσείς δεν στραφήκατε, δεν έκανα τίποτα.
1: Εγώ πήγα στην Εδότη, στον κύριο Ράμο. Βεβαίως πήγα. Και είπα, θέλω να μάθω.
3: Μήνυση θα κάνετε?
1: Όχι, δεν θα κάνω.
3: Γιατί,
1: για ποιο λόγο? Γιατί είπα από τότε, όταν έφυγα από την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή, και ο κύριος Ράμος ήταν πολύ ευγενής μαζί μου και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής. Έχω καλή μνήμη δηλαδή από τους ανθρώπους. Όταν κατέληξαν ότι δεν μπορούν να μου δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί ο νόμος έτσι είναι διαμορφωμένος, είπα εντάξει, τελεία, δεν πρόκειται να το εκμεταλλευτώ πολιτικά.
3: Εσείς θα στραφείτε εναντίον των τεσσάρων?
1: Όχι, όχι, όχι.
3: Γιατί?
1: Γιατί για μένα έχει κλείσει αυτή η ιστορία.
3: Μα δεν θέλετε να μάθετε ποιος
4: πορεύονταν αυτό?
3: Δεν έχει τα πορεία δηλαδή.
1: Καταρχάς για το κράτος δικαίου αυτά είναι πράξεις τιμωρούμενες και υπήρξε μια τιμωρία. Θα πει το εφετείο τώρα τι και πώς, αλλά εγώ ούτε πολιτικά θέλω να κερδοσκοπήσω με βάση αυτό. Και στην τελευταία ανάλυση κάνω στην άκρη λίγο τα δικά μου, τα συνταγματικά μου, και σας λέω ότι σκοτίστηκα. Σας το λέω σοβαρά δηλαδή αυτό.

0: σκοτίστηκα.
1: Δεν θέλει να μάθει. Αυτό δεν θα κάνατε κι εσείς. Αν μαθαίνετε ότι κάποιος σας παρακολουθεί, δεν θα θέλατε να μάθετε ποιος είναι. Σκοτούρα σας μεγάλη. Δεν μας ενδιαφέρει η σκασίλα μας. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Μη συντροπή δική τους, πώς δεν λέει και κανένα τέτοιο. Μη συντροπή δική μας. Είναι ανώτεροι άνθρωποι. Γι' αυτό είναι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν θελήσει να μάθει ποιος τον παρακολουθούσε, θα σκοντάψει πάνω στο βασικό γραφείο του Μεγάρου Μαξίμου. Οπότε όλοι ξέρουν, κανείς δεν μιλάει και το παίζουν ανώτεροι τάχα μου, δήθεν, και δεν θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα. Που αν ήταν στην αντιπολίτευση, θα είχαν κινήσει γη και ουρανό, όλο τον πλανήτη, για να αποκαλύψουν ποιος έχει ακούσει ένα μόνο τηλεφώνημα, όχι όλη τους τη ζωή. Αλλά εδώ σκοτίζονται και μας το παρουσιάζουν με αυτόν τον πολύ ωραίο και αστείο τρόπο, γιατί απολογούνται μονίμως στα κανάλια, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν βασικά πράγματα. Έχουμε τρεις κατηγορίες υπουργών. Έτσι τους χαρακτήρισε, τους κατηγοριοποίησε ο Άδωνης Γεωργιάδης χτες μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα.
3: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.
2: Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη, πήγε κάτι άλλο ωραίο Μητσάκη. Σαν μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Είπα, έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη για να ακούσουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι μπορεί να φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους, αλλά λόγω της επικαιρότητας. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο τους. Αυτή είναι, το έχει συμφωνήσει πριν με τον δημοσιογράφο. Αν υπάρχει έτσι να πας σε μια συνέντευξη για να μην σε ρωτήσουν για τον απογευμένο, να μην σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τις αποκλεμμένες, με σε ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο, άρα αυτό και συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
1: Boeing. Boeing είναι το κανονικό. Εδώ λοιπόν ακούσαμε τις τρεις που είναι τέσσερις κατηγορίες των υπουργών. Το Δένδια ήθελε να υπονοήσει. Έχει ένα κόλλημα με τον Δένδια. Συνέχεια σε αυτόν αναφέρεται και σε κάποιους άλλους, αλλά βασικά είναι στον Νίκο Δένδια, και ακούσατε ότι κάποιος με το αεροπλάνο γυρίζει όλο το σύμπαν, οπότε αυτό είναι αφορμή για μας να αλλάξουμε επίσης μουσικό στυλ.
4: Μικρός ήθελα να γίνω πιλότος.
5: Πιλότος.
6: Πιλότος.
5: Ναι, κλασικά.

0: σκοτίστηκα. Ανοίξτε
1: να βγω. Η οδηγία από τον πύργο ελέγχου είναι μία, να πετάμε στα σύννεφα. Να η αγάπη μου να την πετάει μέσα από τα σύννεφα, χαμογελά. Αγάπη!

0: Χριστέ,
1: και η μάνα σου.
2: Αυτή είναι η βούλτευση στο τέλος, αφού πετάξαμε πάνω, θα ξαναπετάξουμε σε λίγο, που λέει «Ω Χριστέ και μάνα σου». Έχω ακούσει διάφορα, είναι επικλήσεις προς τον Θεό Χριστό, ανάλογα την κατάσταση που βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή. Απίβδησε σε ένα πάνελ η βούλτευση και χρησιμοποίησε αυτή την επίκληση προς τα θεία, με τον Χριστό μας και την μητέρα του, και το λέει με αυτόν τον τρόπο που το λέει. Ακούσαμε πριν τις τρεις που είναι τέσσερις κατηγορίες των υπουργών, αλλά δεν τα είπε τόσο καθαρά ο Άδωνης, να τα ακούσουμε ξανά για να τα εμπεδώσουμε.
3: Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδης για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα? Είπα έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία που
4: είναι ψεύτες.
3: Υπάρχει μια κατηγορία που
5: είναι κλέφτες και καραγκιόζηδες.
3: Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που
6: είναι και κλέφτες και ψεύτες.
2: Αυτό νομίζω είναι καλύτερο. Πατάει καλύτερα στην πραγματικότητα. Οπότε αφού το λύσαμε και είναι επίγειο, πάμε και στα υπέργεια.

0: Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Παπαρατσέγκο.
0: Πετάμε στα σύννεφα.

0: μία πίτσα.
1: Νάτι, νάτι, νάτι πετιέται.
0: Χριστός.
2: Πέφτε τελευταίο να σπασμών.
3: Σκοτίστηκα.
4: Boing. Έτσι λοιπόν, musical, έτσι λοιπόν, πετάξαμε πάνω, κατεβήκαμε κάτω, θα ξαναρθούμε τώρα στη γη, πατάμε πάλι αφού πήγε πολύ καλά η πτήση τελικά και δεν έγιναν όλα αυτά που περιγράφει ο Μπίγαλης στο αρχικό τραγούδι με τίτλο Boeing. Νομίζω έχει 737, 747, θα σας γελάσω ποιο νούμερο ήταν. Ήταν τα παλιά αεροπλάνα, πετάγαμε, μπορεί να υπάρχουν και σήμερα, δεν ξέρω, τους τύπους. Να πάμε εδώ στην πραγματικότητα, γιατί κάποιοι υδρώνουν τη φανέλα, το είπε πρώτος ο πρωθυπουργός μας χθες. Είναι το σύνθημα που βγήκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, οπότε πρέπει να φτιάξουμε όλοι στο μυαλό μας την εικόνα.
5: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Όλοι μαζί, και ο Δένιας δηλαδή. Όλοι μαζί και είναι απολύτως σίγουρος. Όμως έχει έρθει η ώρα να βρούμε την υδρωμένη φανέλα. Ναι, θα την ψάξουμε. Θα τη βρούμε, γιατί είναι υδρωμένη φανέλα για το καλό όλων μας. Και παλιά στις διαφημίσεις πήγαινε μια κυρία, έκανε τα δικά της εκεί, μια νοικοκυρά στο σπίτι, στο πλυσταριό, οπουδήποτε. Και ερχόταν ξαφνικά μια κάμερα και ένας δημοσιογράφος και έλεγε: Κυρία μου, εσείς πόσα πορτοκαλιά φάγατε, τι κάνετε. Ήταν πολύ λογικό μέσα στο σπίτι να έρθει κάποιος να σε ρωτάει. Τι έκανες εσύ. Έτσι λοιπόν τώρα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε την φανέλα.
5: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
6: Κύριε μου.
7: Ναι παιδί μου. Κύριε αγόρι μου.
6: Είστε σίγουροι.
7: Πώς δεν είμαι αγάπη μου. Σιγουρότατε είμαι.
6: Ότι μπορείτε να βρείτε.
7: Όχι, δεν τα βρίσκω. Μάνα μου.
6: Με κλειστά μάτια τα ρούχα σας.
7: Ναι αγάπη μου. Πώς δεν μπορώ. Αφού πλέον με ξεπλύνω.
6: Για να δούμε.
7: Έλα να δούμε. Αχ, τώρα δεν βλέπω τίποτα. Όχι. Αυτό δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι σκληρό. Ούτε αυτό. Αυτό είναι γαριασμένο. Αυτό πρέπει να είναι του Θανάση του άντρα μου. Ούτε αυτό είναι δικό μου. Αυτό. Αυτό είναι το δικό μου. Γιατί είναι μαλακό. Είναι τρυφερό. Είναι απαλό. Είναι...
3: Το υδρωμένο τισόρτ μου.
7: Να μην είναι και είσαι με 25 πόντους.
8: Μια Κυριακή καρδιά μου. Μια Κυριακή. Μια Κυριακή.
3: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
9: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
7: Είσαι με 25 πόντους.
8: Πεντόβολα στο χέρι, πεντόβολα στο χέρι, έπαιξε τη ζωή.
5: Και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας και μια μεγάλη φυγή προς τα μπός.
10: Ο χρόνος

Εδώ, Ελληνοφρένια, τέλειωσε το musical. Από χτες έχει ανέβει στο YouTube μια παράσταση που είχα πάρει και εγώ μέρος, με πολύ έτσι μεγάλη χαρά, για το Μίκη Θοδωράκη, οι κασέτες του Μελωδία, έτσι λέγεται, μέσα στους ανθισμένους κήπους, με την Ατάσα Μποφίλιου, το Θέμη Καραμουρατίδη, τον Άγγελο Τριανταφύλλου σκηνοθεσία και ένα μπουκέτο νέων, ταλαντούχων, ωραίων, πολύ καλών παιδιών. Ακούμε κατά καιρούς τραγούδια δικά τους. Όλη αυτή η παράσταση λοιπόν που πρώτο ανέβηκε στο Ηρώδιο, μετά στο Λυκαβητό πέρυσι τον Ιούνιο και μετά στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει στο YouTube με ωραία σκηνοθεσία, μπορεί να τη δει κάποιος. Από εκεί λοιπόν θα ακούσουμε ένα τραγούδι που σχετίζεται και με, τα όσα γίνονται αυτές τις μέρες και κυρίως με αυτά που θα γίνουν αύριο και μεθαύριο στην Κεσαριανή με αφορμή την Πρωτομαγιά. Αύριο έχει συναυλία, Σάββατο, αύριο Σάββατο έχει συναυλία, πολύ ωραία συναυλία, πολύ θέαμα θα είναι. Μεθαύριο στο Μπλοκ 15 στο Χαϊδάρι προβάλλει τη ταινία Το Τελευταίο Σημείωμα. Είναι το κομμάτι της παράστασης για το Μίκη Θοδωράκη που αναφέρεται στην Κεσαριανή. Το σκηνικό ήταν με τέτοιο τρόπο φτιαγμένο που κάποια στιγμή ήταν κυκλικό, γύριζε και έδειχνε μια μάντρα. Θεωρητικός, όπως ακριβώς είναι η πετρόχτιστη μάντρα του θυσιαστηρίου της Κεσαριανής. Στην παράσταση, θα ακούσουμε τώρα το απόσπασμα αυτό, ακούγεται ο Αντώνης Φλουτζής, τον έχουμε μεταδώσει πολλές φορές εμείς από εδώ, είναι ο γιατρός του στρατοπέδου του Χαϊδαρίου, ο οποίος διηγείται τι συνέβη αμέσως μετά όταν τα φορτηγά, τα καμιόνια μετέφεραν τα νεκρά πτώματα των 200 και τι έκαναν οι γυναίκες της Κεσαριανής και οι κάτοικοι στο δρόμο των Χωμάτινων που έρχονται τα γαρίφαλα. Μεταδόθηκε αυτό στην παράσταση, θα το ακούσετε τώρα όλο και αμέσως μετά μπαίνει η Νατάσα Μποφίλιου με την υπόλοιπη παρέα και λένε ένα τραγούδι τον μπλόκο του Μίκη Θοδωράκη. Εγώ στην πρώτη παράσταση του Ηρωδίου η τύχη τα έφερε να κάθομαι ακριβώς δίπλα με τη Μάγδα Φίσα. Και βλέπαμε την παράσταση, την άκουγα, την αισθανόμουνα, ήταν δίπλα, ειδικά και του Ηρωδίου, τα καρεκλάκια, τα μαρμάρινα αυτά εκεί, είναι πολύ... Δεν είναι καν καρεκλάκια αυτά τα φρολεξάκια που καθόμαστε. Ήταν πολύ κοντά μου και την ένιωθα. Και γι' αυτό όλη η παράσταση ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο για μένα, ειδικά του Ηρωδίου. Κάποια στιγμή θα καταλάβετε τώρα από το ηχητικό, νιώθω ένα τράνταγμα δικό της. Μεταδόθηκε και σε μένα, θα καταλάβετε τώρα από το ηχητικό, νιώθω ένα τράνταγμα.

0: τα χειροκροτήματα του κόσμου από την παράσταση του Ηρωδίου. Επαναλήφθηκε μετά αυτή η παράσταση και, όπως είπαμε, Λυκαβητό και Θεσσαλονίκη ήταν πολύ δυναμικό το κοινό. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Λαός και πρώτες διαφημίσεις.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Πούμε και το κινητό. Εκλογές 23 Μαΐου έχουμε, Αποστολή.
2: 23 Μαΐου έχει Iron Maiden. Δεν μπορώ για εκλογές, λυπάμαι.
1: Δεν μπορείς να εκλογές. Τι δεν θα ψηφίσεις σε εμάς.
2: Ποιοι είστε?
1: Οι Δαπίτες και Πασπίτες. Είμαστε μια οργάνωση.
2: Νομίζω θα ψηφίσω Maiden.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όχι, την άλλη Τετάρτη εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
2: Την άλλη Τετάρτη δεν έχει 23.
1: Τι είπα εγώ, μωρέ.
2: Μην μου λες ότι είναι ημερομηνίες.
1: Συγγνώμη, την άλλη Τετάρτη, ναι, εγώ μπερδεύτηκα, κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα βέβαια στα άλλα πανεπιστημιακά, να εμείς τώρα έχουμε εδώ στο Βόλο.
2: Βολάρα μου. Τι σχολή είσαι?
1: Ειδική εισαγωγή, Αποστολή, παιδαγωγικό.
2: Ωραία, άντε, καλό κουράκι και εσείς. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας, δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
1: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε να χτες αγκάλες.
2: Σε κάθε χωριό.
1: Ποιος είμαι, πώς θα λένε, γεννηματάς είμαι.
2: Από όλους ο γεννηματάς σου στο μυαλό.
1: Ελά, επειδή και καλά τον περιμέναμε ανοιχτές αγκάλες, όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
2: Καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, και άστα αυτά.
1: Τι, πάντα, όχι, ούτε καν.
2: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
1: Τι λες, ρε.
2: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
1: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Οι Δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, Αποστόλη.

0: Όχι, πες κάνω πλάκα, κάνα μια καβλάντα. Πριν να σας ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
1: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
0: Το ίδιο.
1: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
0: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό το 10 και το 11, για έλεγα 5 χρονών, εγώ 6.
1: Α, πόσο είσαι τώρα.
0: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
1: Καλά είναι.
2: Καλησπέρα, είσαι Αποστολή.
1: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
2: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
1: Ωραία.
2: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
1: Περαστικά σου.
2: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
1: Εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
2: Δεν άκουσα.
1: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιεί.
2: Ναι, τι να πρωτοποιεί. Περαστικά σε όλους. Μπα και δούμε μια άσπρη μέρα.
0: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
1: Από τι, έλεγες και πριν.
0: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
1: Α, εσύ είσαι.
0: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
1: Α, τι καλά.
0: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
1: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για να ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
0: Ναι,
1: εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
0: Ναι.
1: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
0: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
3: Καλείστε εσείς όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
4: γιατί
3: καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
3: Τι είχατε κάνει. Α,
4: καραμίκρος, τι θα πει γιατί εμένα.
0: Και όλες αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη κιόλας που το λέω.
1: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος, δεν θα ήταν εκεί που ήταν τώρα. Τι συζητάμε.
0: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρια τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόβισμα του κερατά και να βγαίνει και θα λέει ότι ήμουν όμορφος. Λέει και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
1: Τώρα κοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Κατάσταση.
0: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι.
1: Α,
0: 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν.
1: Ουε.
0: Ακούς τον άνθρωπο να κλαψομουνιάζει.
1: Ουε, ουε και δεις.
0: Εντάξει, γιατί κάποιοι το ψήφισαν, Αποστόλη, δεν μαρσάραν μετά.
1: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
0: Εγώ τα λέω, τα είναι το ζω Έλληνας τι κάνει.
1: Λοιπόν,
0: κάτι κλαίγεται, αλλά...
1: Έλα, για τώρα, τέλειωνε, Τσιρίκο, που είσαι και εσύ, Στράσος.
5: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100. Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
12: Το Πατράς Κοκτέιλ Μάρκετ έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση θηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, το Θρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λύματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
14: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
15: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

Εδώ η πιο ωραία μυρτιά, η πιο ωραία εκτέλεση της μυρτιάς, προσωπική πάντα γνώμη, πάλι από την παράσταση αυτή του για το Μίκη Θοδωράκη, όπως σας την είπαμε πριν, που ανέβηκε χτες στο YouTube, καθαρή, με καθαρό ήχο, με ωραία εικόνα, και μπορεί να τη βρει όποιος θέλει να τη δει ολόκληρη. Αφιερώστε ένα δύο, όσοι γουστάρετε τέτοια. Είναι όντως μια παράσταση υψηλών standards, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Φτάσαμε στο τέλος. Θα πάμε να ακούσουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις. Αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις και στο ακριβώς της ώρας για το μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Να σου πω, ρε, αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν της φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί.
1: Ναι, τι να κάνει το παιδί, έχει το παιδί να κάνει κάτι.
0: Έλα, δε, δεν της φτάνουν τα λεφτά, θέλει να φάει κιόλας. Βάλ' το την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω.
0: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσεις κιόλας.
2: Καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
2: Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσο να μας δώσει κι αυτός.

0: Είδε τον Μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε η Κοβέτση πως καθόταν. Αν του πιάνε στη μύτη, θα σκάγε μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμως ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει να πας εκεί ντυμένος τσολιάς, να πάρει το πιάσει από τη μύτη. Πως θα...
1: Ήταν ευκαιρία.
0: Πώς ήταν, ρε, μαλάκα. Πώς ήταν.
1: Σιγά μην τον ακούμπαγα, θα έπαιρνα ένα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πως τους πετσόκοψες έτσι, τους γάμπους και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό, με τα λόγια της.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do thinking Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, ρε μαλάκα, πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε πούστη.
2: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece, at least from my perspective.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, μην τα γάμισες όλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου!

0: Καλησπέρα, την κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από Βολοπιστόλη, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα για να μπούμε στο πνεύμα του Σαββάτου.
1: Έτσι, για ζέσταμα.
0: Ναι.

0: θα βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγκολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, η Σαφιά, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, λέει σε κάποιο σημείο το αθώο μου παιδί. Θα βάλεις αυτά για τον Κορίδη, ότι έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτού που έβγαζε φωτογραφίες το αθώο παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα.
2: Τον Κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Τον δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ, πήγες.
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ, πήγες.
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
2: Καπηθήκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαραιούν.

0: μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξέχνο.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία, να σαν τα
3: καλείτε εσάς ήδη... όμως κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ
4: γιατί
3: να καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίος κυρία Καραμήτρου, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπουλή μου δυο φορές.
5: Άσε μας κουκλίτσα μου.
6: Μια παραγγελιά θέλω, φίλε, για Παρασκευή.
1: Για
6: Λένα Πλάτωνος που λέει εμιγκρέδες της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στο Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε οι εισαγγελίες και να μιλάνε ρουμάνικα.
1: Πόσο μ' αρέσει.
7: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
8: Να ανεβαίνουν
9: το Μέγαρο Μαξίμου
8: και να μιλάνε ρουμάνικα.
10: Την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε
3: μόνη
10: να πει
3: μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ
10: τότε,
3: θα πάει στη Ρουμανία.

0: Να σου πω κάτι, βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Η γιαγιά Πετίνη του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν που κέρδισε εκείνη η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος.
2: Σκάι, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
3: Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Χόρν.
2: Χόρν?
3: Ναι, ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
2: Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
3: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο. Να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
2: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
3: Ναι, ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
2: Τι λέτε?
3: Καλέ, ναι.
2: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
3: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
2: Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω.
3: Πώς δεν το πιστεύετε? Σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω.
2: Μη χειρότερα.
3: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
2: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
3: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
2: Καλά.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι 21% φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι?
2: Α, δεν μπορώ.
3: Α, αυτό σας πείραξε.
2: Ναι.
3: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
2: Δεν έχω χρήματα.
3: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
2: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι.
3: Διαπίστωση κιόλας.
2: Ναι.
3: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι?
2: Ναι.
3: Άλλη μόνο. Εντάξει, χάρηκα που τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
3: Πάντα τέτοια,
2: καλά.
3: Ναι.
2: Γεια σας.
3: Άντε, γεια.

0: αν μπορείς την Παρασκευή, βάλε ή της Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένας όμηρος.
1: Δεν υπάρχει το ένας όμηρος από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση.

0: Η Κύπρος είτε μακράν. Ποιος θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με Μακρόν αστείο, μην πεις με Μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε, μύριζε.
0: Τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
3: Ελλάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Για αυτό ευχαριστώ θέρμα τη δημοκρατία.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που σε είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει μαμά μου κουλουράκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια.
0: Ναι.
1: Την καλοπιάνει, νομίζει έτσι θα γλιτώσει.
2: Όχι, για να την πάρουνε.
1: Α, ναι. Δώσ' τους και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλει.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Τα παιδιά από του κοινού είναι του.
1: Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
0: Ναι.
1: Τι λένε, παιδάκι μου?
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό.

0: Έλα, αγάπη, έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι είναι.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να πέφτει για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μωρό μου.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίος, είναι μέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κοινού στρατού.
1: Και για Κεραμαίος ταιριάζει, αφού είναι μέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάντι της πάει.
3: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Κυρίως στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να τον τη δώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
0: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
6: Α, το ξεχάσαμε.
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιαση.
1: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
9: When an irresistible force such

0: Casino.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Καλπάζει ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ στη χώρα μας. Άγγιξε το 5,4% τον Απρίλιο. Μια μισή μονάδα πάνω σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Φωτιά στα καύσιμα και στα τρόφιμα. Στα όρια του στα νοικοκυριά. Στο συν 19,2% το μοσχάρι. Αύξηση 13,3% στο αρνί και το κατσίκι. Στα ύψη το κόστος στέγασης. Διανύουμε περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και στην επιχειρηματικότητα, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν τελικά και οι χείρες άνω των 60 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Αντικαθιστούμε μια αδικία, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Τα μηνύματα ενότητας του Πρωθυπουργού και η γκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα, οι συνενέσεις, οι προτάσεις και το φρένο στην εσωστρέφεια. Ο Πρωθυπουργός είπε το αυτονόητο, χωρίς αρνητική διάθεση, ότι για να κερδίσεις μάχες πρέπει να υδρώσεις τη φανέλα, είπε ο Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά 90,1. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον κύριο Δένδια και δεν τίθεται θέμα η μονή του κυρίου Γεωργιάδη. Πρόκειται, όπως είπε, για μια λεκτική υπερβολή. Την ίδια ώρα, νέες αιχμές του Υπουργού Υγείας. Έκανε λόγο για υπουργούς που είναι σε αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Ενώ κατέθεσε μήνυση και κατά του Μάριο Σαλμά. Η σιγή του Νίκου Δένδια και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Σχέδιο για ολική απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών στους κάτω των 18 ετών. Εξετάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έρχεται υποχρεωτική ασφάλιση των χρηστών και κόφτη στην ταχύτητα. Πάνω από 60.000 τα πατίνια στη χώρα μας. Τι ισχύει στην Ευρώπη? Αναλυτικό ρεπορτάζ. Με επανδρωμένο σκάφος υψηλής τεχνολογίας που βρισκόταν σε λειτουργία βρέθηκε στα νυχτά της Βασιλικής από ψαράδες και σήμανε συναγερμό στις αρχές της Λευκάδας. Τι εξετάζει το λιμενικό αλλά και το ειδικό κλιμάκι του στρατού που έσπευσε στην περιοχή. Γίνεται προσπάθεια για απελευθέρωση των Ελλήνων που συνελήφθησαν στην Τουρκία και σήκωσαν το πανό στην Αγία Σοφιά, ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της επικεφαλής της πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στον απεγκλωβισμό πολιτών που επέβαιναν στο Στολίσκο στη Γάζα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έκανε τα δέοντα. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στην Αμμουδάρα της Κρήτης μετά τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα. Στη φυλακή εκτός νησιού και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρονται ο 54χρονος και η σύζυγός του. Πήρα το όπλο για μπαλωθιές στη μνήμη του γιού μου και κατέληξα δολοφόνος, υπόδραστης. Εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια. Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια προκαλώντας υλικές ζημιές. Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα στην Αθήνα. Το θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει για πέμπτη φορά στη χώρα μας. Χθες πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη του πρόβα. Χιλιάδες κόσμος έχει εξασφαλίσει το μαγικό χαρτάκι. Όλες οι λεπτομέρειες για την είσοδο στο ΆΚΑ σε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς. Η ΑΕΚ πανηγυρίζει την πρόκριση της έναντι της Μάλαγα στον τελικό του Basketball Champions League και αύριο το βράδυ διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Αφρικανική σκόνη, συννεφιά και λασποβροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι τα στοιχεία, τα αμήλικτα στοιχεία του πληθωρισμού, ο οποίος εκτινάχθηκε στο 5,4% για τον μήνα Απρίλιο. Μιλάμε για μια μισή μονάδα πάνω σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Εκρηκτική άνοδο σημείωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, ακίζοντας το 5,4% από 3,9% που έτρεχε το Μάρτιο, με την ακρίβεια να συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά και την καθημερινότητα των πολιτών. Πρόκειται, Έρη, για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών, με βασικές αιτίες της ανατιμής στα καύσιμα, την ενέργεια και τα τρόφιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΤΑΛ, μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα καύσιμα κίνησης αλλά και σε βασικά είδη διατροφής όπως το μοσχάρι και τα γαλακτοκομικά. Πιο συγκεκριμένα, Έρη, η βενζίνη αυξήθηκε κατά 17,1%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 32,4%, Το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%, ενώ ακόμη και το φυσικό αέριο σε ένα μόλις μήνα ανέβηκε σχεδόν 40%. Εξίσου ασφιχτική είναι η εικόνα και στα τρόφιμα, καθώς ανατιμήσεις καταγράφονται σε κρέας, γαλακτομικά, βλεφικές τροφές, φρούτα και λαχανικά, με ορισμένες κατηγορίες να ξεπερνούν ακόμη και το 12%, όπως το μοσχάρι, όπου οι αυξήσεις άγγιξαν το 19,2%, ενώ στο αρνί και το κατσίκι το 13,3%.
1: Νομίζω δεν άφησε κάποια κατηγορία που να μην έχει αυξηθεί.
2: Ναι. Όντως έτσι είναι, Έρη, διότι αυξημένο παραμένει και το κόστος στέγασης, με τα ενίκια να συνεχίζουν την ανωδική της πορείας, σημαίνει ότι καταγράφονται στις αυξήσεις 7,6%, ενώ ανατιμήσεις είχαμε σε ένδυση υπόδηση, μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, τα εισιτήρια αυξήθηκαν κατά 18,6%, ενώ ακριβότερα ήταν και υπηρεσίες στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και στα ασφάλιστα υγείας.
1: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Η Μαρία είναι στα όρια του στα νοικοκυριά. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Και όταν το δείχνουν τα στοιχεία, όταν τα δείχνουν τα νούμερα, φανταζόμαστε όλοι τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Το βλέπουμε όλοι καθημερινά.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Και το οικονομικό επιτελείο, να προσθέσω ότι παρακολουθεί με αγωνία και προβληματισμό τις εξελίξεις, καθώς η ανωδική τροχιά των τιμών υπονομεύει την αντισταθμιστική ισχύ του πακέτου στήριξης των 500 εκατομμύρων ευρώ που ανακοινώθηκε πρόσφατα, ενώ ενισχύει και την πιθανότητα να χρειαστούν πρόσθετα αντισταθμιστικά μέτρα για να αποτραπούν ισχυρά πλήγματα στα εισοδήματα των οικοκυριών. Υπάρχει μια δύναμη πυρός έρη 200 εκατομμύρια ευρώ και σε συνόηση με τους θεσμούς μπορεί να αυξηθεί χωρίς να επιβιάζονται οι κανόνες του συμφώνου σταθερότητας.
1: Μάρη, βάλε μια ανατελεία, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης που μίλησε νωρίτερα. Αναφέρθηκε λοιπόν σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί με τον πληθωρισμό. Είπε ότι υπάρχει μια δύσκολη περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας, κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα και στην επιχειρηματικότητα. Να τον ακούσουμε.
3: Διανύουμε μια περίοδο πολύ μεγάλης αβεβαιότητος παγκοσμίως. Η αβεβαιότητα όσο θα παρατείνεται θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα στο να μπορεί να προβαίνει σε επενδύσεις. Οποιαδήποτε επαγγελματική οικονομική δραστηριότητα δυσκολεύει υπό το κράτος της απειλής και της πραγματικότητας της αύξησης του πληθωρισμού. Ήδη υπάρχουν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι τοποθετήθηκε λοιπόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Την ίδια ώρα και στα καύσιμα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Μαρία Ζάγκα για την τιμή της αμόλυβδης.
4: Οι τιμές στην αμόλυβδη είναι πάνω από 2 ευρώ, ενώ κατορθώσαμε το απλό πετρέλαιο κίνησης με τη βοήθεια της οριζόντιας επιδότησης να το έχουμε γύρω στο 1,80. Είναι πολύ καλό αυτό γιατί βοηθάει τους επαγγελματίες. Και τώρα βλέποντας η κυβέρνηση ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί για να ξαναπάμε στα παλιά δεδομένα, ξεχάστε το. Σιγά σιγά.
5: Εννοείται ότι δεν θα πάει με τίποτα κάτω από τα 2 ευρώ.
4: Η αμόλυβδη,
6: ναι.
4: Δύσκολο το βλέπω. Θα έρθει το τιμολόγιο. Αν θα έρθει το τιμολόγιο από τα δηληστήρια, εμείς θα κατέβουμε αυτομάτως. Έχουμε, δεν έχουμε στην αποθήκη καύσιμο. Αλλά θα έρθει το τιμολόγιο. Άρα προσέξτε, το κουμάντο ποιος το κάνει, τα δηληστήρια.
1: Τώρα, Μάρια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιαλακάκης, ανακοίνωσε ένα μέτρο που αφορά τις χείρες άνω των 60 ετών. Περί τίνος πρόκειται?
2: Ναι, λοιπόν, καταρχήν αφορά τη νέα παρέμβαση που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση. Μιλάμε για την ενίσχυση των 250 ευρώ που παίρνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο, κάθε τέλος Νοεμβρίου, η οποία έγινε 300, μπράβο, αυξήθηκε κατά 50 ευρώ και για πρώτη φορά εντάσσονται και οι χείρες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη κυρίας, αντί του ορίου του 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, σε μια κίνηση που το Υπουργείο το χαρακτηρίζει ως αποκατάσταση κοινωνικής αδικίας. Άρα, ναι, στο πακέτο του συνταξιούχου θα λάβουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από φέτος τον Νοέμβριο, περιλαμβάνονται και οι χείρες άνω των 60 ετών.
1: Ο Κυριάκος Πιαλακάκης προανήγγειλε μάλιστα και κάποιον συμπληρωματικό προϋπολογισμό και κάποια επιπλέον μέτρα. Ένα προϋπολογισμό συμπληρωματικό 800 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, κάποια επιπλέον μέτρα στήριξης.
2: Έχει ακριβώς συνέρει, συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμύριων ευρώ και νομοσχέδιο που θα παραλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων και μόνιμων μέτρων στήριξης που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση, προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομικών Κυριάκος Πιαλακάκης, καθώς το σχέδιο νόμου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα. Να θυμίσουμε ότι στο ίδιο πακέτο μέτρων όπως ανακοινώθηκε με την αύξηση της ενίσχυσης των 200 ευρώ προς τους συνταξιούχους και τις χείρες άνω των 60, θα περιλαμβάνεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, η επέκταση της επιστροφής ενοικίου, αλλά και επιστροφή 2 ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός τόπου κατοικίας, όπως γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές. Τώρα, στο παράλληλα προωθούνται και νέες παρεμβάσεις στο ίδιο πακέτο για το ιδιωτικό χρέος, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δυνατότητα προθέσμευσης τραπεζικού λογιού με εξόφληση του 25% της οφειλής, η επέκταση του εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη από 5 έως 10.000 ευρώ, που αφορά περίπου 300.000 νέους οφειλέτες, αλλά και, η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, για την οποία υπήρχαν πιέσεις από την αγορά να μπορέσουν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Παράλληλα, νέο πλαίσιο ρύθμιση θα υπάρξει για την πρώτη κατοικία μέσω του εξοδικαστικού, η οποία πλέον διαχωρίζεται από την υπόλοιπη περιουσία. Πληροφορίες λένε, Έριν, κλείνοντας, ότι μέσα στο ίδιο το νομοσχέδιο θα περάσει και η διάταξη που θα απαγορεύει νέες άδειες βραχυχρόνιες μίσθωσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμα και η νέα φορολόγηση των ηλεκτρονικών εταιριών στοιχημάτων, από την οποία το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι θα έχει σταθερά ετήσια έσοδα 100 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για το δημόσιο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Είναι περισσότερο ανάγκη από ποτέ η λήψη αναγκαίων μέτρων, διότι οι πληθωριστικές τάσεις είναι τέτοιες που δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης σχετικά με την ενίσχυση των 300 ευρώ που πλέον θα λαμβάνουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, όχι άνω των 65, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
6: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους, με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
1: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, τα μηνύματα ενότητας του Πρωθυπουργού, οι γκρίνιες στην κοινοβουλευτική ομάδα, οι συνενέσεις, οι προτάσεις, το φρένο στην εσωστρέφεια, όλα αυτά που συνέβησαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μια λοιπόν ασυνήθιστη κοινοβουλευτική ομάδα, μόνο και μόνο πλευράς διάρκειας, γιατί κράτησε πάνω από 6 ώρες αυτή η συνεδρίαση, και πέρα από την αρχική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, στην οποία ανέλησε το σχέδιο του για την πραγματική αναθεώρηση, αλλά και κάλυψε τους βουλευτές και αυτούς που ήρθε η ασυλία, λέγοντας ότι το έκαναν με αξιοπρέπεια, κάτι καταλαβαίνει. Μια πίκρα την οποία μπορεί να έχουν, αλλά και τους βουλευτές συνολικά, για τους οποίους είπε ότι όλοι θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, εφόσον φυσικά το επιθυμούν. Αυτές οι δύο τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού μαζί με την κάλυψη που προσέφερε συνέχεια στο Βασίλη Γιόγκιακα για μια αντιμετώπιση που είχε από τον Υπουργό Νίκο Ταχιάο στη διάρκεια απάντησης επίκαιρης ερώτησης, βοήθησε αρκετά το κλίμα χθες να είναι πολύ καλύτερο σχέση με αυτό το οποίο είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από σενάρια και φήμες που είχαν το φως της δημοσιότητας. Υπήρξαν φυσικά ενστάσεις, υπήρξαν αδιαφωνίες. Υπήρξε για παράδειγμα και ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος άφησε σοβαρές αιχμές κατά του προσωπικές κατά του Νίκου Δένδια. Αλλά συνολικά είδε και ο Πρωθυπουργός στο τέλος ότι έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και μίλησε για επικοδομητική κριτική. Ανανέωσαν το ραντεβού τους σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας για τον Ιούλιο, τους είπε ο Πρωθυπουργός στο τέλος, θα συζητήσουν, για πρώτη φορά θα γίνει αυτό, τις προτάσεις τις οποίες θα παρουσιάσει και ο ίδιος συνέχεια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Θα γίνει δηλαδή μια συζήτηση επί της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα νωρίτερα ο Άδωνος Γεωργιάδης, μπορείτε να κατανομάσετε τον Νίκο Δένδια, άφησε εκ νέου μια εχνή, μίλησε για τρεις κατηγορίες υπουργών στο Sky, τα είπε αυτά. Αυτοί λέει που δεν εμφανίζεται καθόλου και τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρεια. Αυτοί μιλάνε για όλα και αυτοί βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη για το χαρτοφυλάκιό τους. Ο Παύλος Μαρινάκης προβλήθηκε σχετικά στην συνέχεια, στα παραπολικά ενδεκομένα, στο διαφωνικό μας σταθμό, είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα αιμονής, δηλαδή του κ. Γεωργιάδη κατά τον Νίκο Δένδια, να υδρώνει στη φανέλα, χρησιμοποιώντας τη φράση που χρησιμοποίησε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι σημαίνει να βγαίνεις και να απαντάς, διέψε στα σενάρια πρώην εκλογών εκ νέου, είπε ότι κάλυψε θα γίνουν κανονικά το 2027 και κάλεστε κυβερνικά στελέχη να μην κρύβονται και να απαντούν δημόσια. Από εκεί και μετά να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει το συνέδριό της στο τακτικό το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, αύριο στη Θεσσαλονίκη θα γίνει το τελευταίο προσυνέδριο με την παρουσία φυσικά και του Κυριάκου Μητσοτάκη και την ομιλία του.
1: Και φυσικά Κώστα είναι έτσι και αξιοπερίεργη η σιωπή του κυρίου Δένδια, έτσι, όσον αφορά στο θέμα αυτό, διότι Πολλοί υπουργοί αναφέρθηκαν εμέσως πλην σαφώς στο πρόσωπό του, χωρίς εκείνος ωστόσο να έχει τοποθετηθεί.
7: Ναι, ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, θεωρήθηκε και με οπλία του κύριου Πλεύρη ότι υπερήχε μια τέτοια σχετική αιχμή. Ο ίδιος έλειπε στην Πορτογαλία σε προγραμματισμένο ταξίδι, δεν θέλει ούτε ο ίδιος ούτε συνεργάτες του να τοποθετηθούν. Έτσι κι αλλιώς έχει επιλέξει ένα τέτοιο δρόμο, δεν μπαίνει τέτοιου τύπου προσωπική την παραθέση, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ούτε δημόσιο ούτε μέσω διαρροών. Κύριος Αδέλιας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη, για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, αλλά και βεβαίως ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Δένδια και ήταν μια ελεκτική υπερβολή του Υπουργού Υγείας του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, χωρίς να υπάρχει αιμονική διάθεση από την πλευρά του.
8: Η φράση του Πρωθυπουργού δεν ήταν αρνητικής φύσεως και δεν μιλούσε για κάποιους που δεν υδρώνουν. Είπε αυτονόητο, το οποίο ο ίδιος το έχει βιώσει από βουλευτής Β' Αθηνών, υπουργός και πάνω απ' όλα ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έφτασε να ηγείται της παράταξης και της χώρας, ότι για να κερδίσεις μάχες πρέπει να υδρώσεις τη φανέλα.
9: Είπε όλοι πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί.
8: Που να απαντήσω στην ουσία του ερωτήματος, σε πολλές φορές όταν η επικαιρότητα είναι πιο δύσκολη για μια κυβέρνηση, τα ερωτήματα είναι πιο έντονα από εσάς τους δημοσιογράφους και την κοινωνία. Και οι απαντήσεις πρέπει να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρες, σε αντιδημοφιλείς ατζέντες, εκεί πρέπει να βγαίνουμε όλοι ακόμα πιο μπροστά. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έπρεπε να υποθεί από τον Πρωθυπουργό, ήταν σαφές. Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Δένδιας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών, όπου προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη, όπου σε ζητήματα άμυνας και ιστορικής πολιτικής θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει αθρηστικά αυτά τα περίπου 7 χρόνια, όσο δεν κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες, χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση να εισφορά κάθε πρωθυπουργό και κάθε υπουργό στην εξωτερική πολιτική και χωρίς να αμφισβητώ τις προθέσεις όλων των προκατόχων.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, αναφέρθηκε φυσικά και στο θέμα της παρουσίας ημί του κυρίου Κώστα Καραμαλή στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας φυσικά ότι αποτελεί πάντα ζωντανό κομμάτι της παράταξης.
8: Ο πρόεδρος του συνεδρίου, ο κ. Ζόπλος, θα επισκεφτεί τον πρώην πρωθυπουργό, θα τον καλέσει, επειδή και πάρει απόφαση του πρώην πρωθυπουργού.
9: Αν δεν έρθει ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία.
8: Είναι κάτι που θα ανακοινώσει ο ίδιος και δεν πρόκειται ποτέ να σχολιάσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς ο Κώστας Καραμαλής, όπως και κάθε στέλεχος, πολύ παραπάνω ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της παράταξης. Και αυτό δεν θα σβήσει ποτέ. Προφανώς λοιπόν όλοι στο συνέδριο θέλουμε να είναι, και νομίζω ότι το συνέδριο είναι, ξέρετε, το συνέδριο του κόμματος της παράταξης και δεν ανήκει σε κάποιο πρόσωπο. Δηλαδή και ο πρωθυπουργός παρόν στο συνέδριο θα είναι για τους νεοδημοκράτες. Δεν θα είναι για την παράταξη επί των ημερών του. Κάθε ένας από εμάς πηγαίνει στο συνέδριο και σε κάθε συνεδρίαση οργάνων κορυφαία διαδικασία το συνέδριο, για την παράταξη, την ιστορία της και τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν ανιδιωτελώς όλα αυτά τα χρόνια, που είναι η συντριπτική πλειονότητά τους, και όχι για τους έχοντες καρέκλες ή θέσεις ευθύνης. Αυτό είναι μια γενική διαπίστωση. Από εκεί και πέρα είναι μια προσωπική απόφαση του κ. Καραμαλή.
1: Τώρα, ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη να αναφέρεται στον κύριο Δένδια και να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι υπάρχει και μια αιμονική διάθεση από πλευράς του κύριου Γεωργιάδη. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας νωρίτερα, ανέφερε, έστειλε πάλι τα απειρά του, λέγοντας ότι υπάρχουν υπουργοί που είναι σε αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
10: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη, είπε κάτι άλλο ωραίο Μητσάκη, σε μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Είπα, έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη, έκανα να κόψουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι μπορεί να φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους, αναλόγως επικαιρότητας. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο τους. Αυτή είναι, το έχει συμφωνήσει πριν με τον δημοσιογράφο. Δεν υπάρχει να πας σε μια συνέντευξη για να μην ρωτήσουν για τον απογευμένο, να ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τις υποκλεμμένες, να ρωτήσουν για τίποτα που συζητάνε και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό το συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
1: Αντιδράσεις έχουμε και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
11: Βλέπουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα και ένα κόμμα το οποίο έχει αγγίξει τα όρια του. και για την εικόνα η οποία έβγαλε χτες με τη συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Για εμένα αυτό το οποίο ήταν απολύτως φανερό είναι ότι πλέον δεν έχει ούτε τις δυνατότητες ούτε τα κάψιμα σε καμία περίπτωση, προκειμένου να μπορέσει να κάνει την υπέρβαση που μας λένε ότι θα κάνουν, προκειμένου να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Πόσο μάλλον, και αυτό είναι κάτι επίσης το οποίο θεωρώ ότι είναι επασφανές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρουν και την αυτοδυναμία. Μάλιστα. Με όλη αυτή την εικόνα φαίνεται ότι οι δυνάμεις της μειώνονται, φαίνεται και αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο τα ισοκομματικά της προβλήματα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αυστηρό πλαίσιο για τη χρήση ηλεκτρικών παντινιών που προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να απαγορευτεί πλήρως η χρήση από ανήλικους. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους του ακροατές. Να πούμε πως όντως ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας αυτή τη φορά στην. Στο Sky αναφέρθηκε για το χειρισμό του ζητήματος με τα πατίνια. Παραδέχτηκε πως είναι μια δύσκολη διαδικασία, υπό την έννοια πως η νέα τάση επιβάλλει οικολογικά μέσα κυκλοφορίας και ως εκ τούτου είναι ένα αυστηρό πλαίσιο, ίσως να έρχεται σε σύγκρουση με ενδεχόμενες ευρωπαϊκές διεκτίβες αναφορικά με αυτή την με αυτό το μέσο. Ωστόσο, όπως ανέφερες και εσύ, το γεγονός ότι ήδη με τη χρήση των πατινιών πληρώνουμε βαρύ φόρο αίματος, αυτή την ώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα αγόρι 12 ετών βρίσκεται νοσηλευόμενο στο πέδον Αγλαία Κυριακού και κινδυνεύει η ζωή του από τροχείο που σημειώθηκε χθες το πρωί, δεν είναι μακριά από τις σκέψεις του η πλήρης απαγόρευση στη χρήση των πατινιών από ανηλίκους, έτσι. Και αναρωτήθηκε μάλιστα και ο Υπουργός ότι τι θα γίνει, ας πούμε, αν κάποιος τραυματιστεί ή εμπλακεί σε ένα τροχαίο με ένα πατίνι. Ποιος θα καλύψει τις ζημιές, ποιος θα καλύψει την ασφάλεια και ενδεχομένως την ασφάλεια υγείας των εμπλεκόμενων, έτσι. Παράλληλα έδειξε τον προβληματισμό του αναφορικά με τον αριθμό των πατινιών, ότι αυτά μέρα με τη μέρα πολλαπλασιάζονται, υπογράμμισε, και χρειάζεται να έρθει σε επαφή με τον Δήμο, με τους Δήμους γενικότερα. Έστειλε μήνυμα προς όλους στην τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να ορίσουν και αυτοί με τη σειρά τους έναν συγκεκριμένο αριθμό κυκλοφορίας πατινιών, να μην επεκταθεί ακόμα περισσότερο αυτό το φαινόμενο. Αυτό όμως που δεν είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, αλλά αναφέρθηκε εκτεταμένα στους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή χθες στα παραπολιτικά, είναι ακόμα είναι η παρένεσή του να μιλήσει με τον ίδιο τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, τον κ. Κυρανάκη, και να αναφερθεί στην ρύθμιση που θα πρέπει να τύχουν και οι εταιρείες οι οποίες ενοικιάζουν αυτά τα οχήματα. Και πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν και αυτές μια ευθύνη. Δεν μπορούν να παρουσιάζουν ένα νέο προϊόν και να το πλασάρουν στην αγορά χωρίς να υπάρχουν μέτρα προστασίας, με δεδομένο πως δεν υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για το ποιος και πώς και με ποιες συνθήκες μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το πατίνι. Βεβαίως αναφέρθηκε ξανά σε περιστατικά που έχουν περάσει κατά το παρελθόν, που έχουμε δει, όπως πρόσφατα με τον Αιγύπτιο, ο οποίος κινούνταν στην λεωφόρο Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Καταλαβαίνει κανείς, αυτό σαν εικόνα δείχνει πλήρως την κατάσταση που επικρατεί, μια κατάσταση ανομίας γύρω από το πώς θα χρησιμοποιούμε τα εν λόγω οχήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
13: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά είναι ένα αμέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
14: Πλήρης απαγόρευση.
13: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους. Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει? Πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα και πού θα τρέχεις να βρεις το δίκιο σου.
14: Οπότε,
13: ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση. Υποχρεωτική.

0: με σκούρα ρούχα, δεν φαίνονται καθόλου. Το πατίνι θα πρέπει να έχει φώτα, λευκό φως μπρος, κόκκινο φωτάκι πίσω. Κουδούνι, όταν κυκλοφορούμε σε δρόμους που έχουμε πεζούς. Ξέρετε ότι έχουμε περίπου, εκτιμάται ότι έχουμε περίπου 60.000 πατίνια στην Ελλάδα. Βέβαια σε άλλες χώρες ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Στη Γαλλία φτάνουν τα 2,5 εκατομμύρια. Και εκεί υπήρξαν και εκεί κάποια θέματα. Και μάλιστα η δήμαρχος του Παρισιού, η κυρία Ιντάλκο, έκανε πέρυσι δημοψήφισμα και δεν ανανεώσανε τις συμβάσεις με τις εταιρείες οι οποίες έχουν τα πατίνια. Επιτρέπονται όμως τα ιδιωτικά πατίνια στη Γαλλία, τα οποία χρησιμοποιούνται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Στη Γερμανία, ας πούμε, που έχει το μεγαλύτερο αριθμό, 120.000 σκούτες για ενοικίαση, το μεγαλύτερο αριθμό για ενοικίαση, υπάρχει πρόβλεψη και υπάρχει και υποχρεωτική ασφάλιση.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ένα μη επανδρωμένο σκάφος υψηλής τεχνολογίας που βρισκόταν σε λειτουργία, μάλιστα, βρέθηκε στα ανοιχτά της Βασιλικής στην όμορφη Λευκάδα. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ήταν τα ξημερώματα όταν εντοπίστηκε αυτό το μαύρο αεροδυναμικού σχεδιασμού θαλάσσιου ντρόουν να είναι κολλημένο στα βράχια στο ακροατήριο Δουκάτο. Το εντόπισε ένας ψαράς, το αποκόλλησε και το μετέφερε στο λιμάνι της Βασιλικής για να το παραλάβει το λιμενικό. Τις έρευνες για την προέλευση του σκάφους, να σου πω ότι συμμετέχουν ένοπλες δυνάμεις, η ήπια αστυνομία και το λιμενικό. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν το ντρόουν είχε εκρηκτικά ή μόνο πυροκροτητές. Mm. Φαίνεται πως τείνουν οι αρχές στο δεύτερο σενάριο, αλλά μένει να εξακριβωθεί. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν, σύμφωνα με πληροφορίες, με στόχο ρωσικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή, ή ακόμα και για ντρόουν που χρησιμοποιούν αρκέμποροι από την Αλβανία, καθώς έχουν γίνει πολλές συλλήψεις το τελευταίο διάστημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης σχετικά με το θέμα της έβρισης του μη επανδρωμένου σκάφου στη Λευκάδα.
3: Κάποιο αντικείμενο που βρέθηκε υπό τη μορφή ντρόουν, που βρέθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος, ναι, κοντά στη Λευκάδα, από ψαράδες, σε κάποιο σημείο που δεν ήταν ορατό. Οπότε από εκεί και πέρα οι ένοπλες δυνάμεις που είναι αρμόδιες για τα ζητήματα αυτά το εξετάζουν και θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, την ελπίδα για άμεση θετική εξέλιξη στην υπόθεση των δύο Ελλήνων που κρατούνται στην Τουρκία εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στη Βουλή σε σχετική επίκαιρη ερώτηση. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Να θυμίσουμε στον κόσμο μας ακούει ότι αυτοί οι Έλληνες πολίτες είχαν βρεθεί στην Τουρκία και σήκωσαν ένα πανό έξω από την Αγία Σοφιά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι εδώ από τη Βουλή. Προτού περάσουμε στην επικαιρή ερώτηση που συζητήθηκε το πρωί στο κοινοβουλευτικό έλεγχο, θα ήθελα να πούμε λίγο μια εξέλιξη τελευταία στιγμή.
1: Ναι, ναι.
4: Συνεργάτες του πρόεδρου της Βουλής, Νικητά Κλαμάνη, έχουν απαντήσει σε όσα δήλωσε νωρίτερα από το Τμήμα Οικονομικού Συνεδρίου ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
4: Άγια τακτική του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη είναι ότι δεν αντιπαρατήθηκε δημόσια, σεβόμενος το θεσμό του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ό,τι είναι να υποθεί, θα υποθεί στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που είναι και το κυρίαρχο όργανο, ανέφεραν χαρακτηριστικά οι συνεργάτες του.
1: Μάλιστα.
4: Να περάσουμε τώρα στα όσα διαμήθησαν το πρώτο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τέθηκε επιτάπητο στο ζήτημα των δύο Ελλήνων που συνελήφθησαν τη Μεγάλη Εβδομάδα καθώς σήκωσαν στην Αγία Σοφιά σημαία που έγραφε το σύνθημα Ορθοδοξία ή Θάνατος, με τον Γιώργο Μανούση, τον ανεξάρτητο βουλευτή, να κάνει σχετική ερώτηση στον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Από την πρώτη στιγμή έγιναν ενέργειες προκειμένου να συντονιστούμε με την υπεράσπιση των ανθρώπων, ώστε να διενεργηθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η δίκη ή να απελευθερωθούν υπόρους. Είμαστε διαρκώς σε επιφυλακή και διαρκώς σε επικοινωνία με το Γενικό Προξενείο. Ευελπιστούμε σε πολύ άμεσο χρόνο να έχει επιληθεί το θέμα και να έχει έσω τέλος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Και πρόσθεσε πως τα δύο άτομα συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές, είναι καλά στην υγεία τους και παραμένουν σε διαφορετικά καταστήματα κράτησης στην Κωνσταντινούπολη. Όσον αφορά τώρα για την κατηγορία που τους αποδίδουν οι τουρκικές αρχές, είναι η υποκίνηση σε μίσος και εχθρότητα και δεν αφορά, όπως εξήγησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο την ανάρτηση της σημαίας, αλλά και το περιεχόμενό της.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα τη δήλωση του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη.
5: Έγιναν από την πρώτη στιγμή ενέργειες. Αυτή τη στιγμή οι ενέργειες κατατείνουν στο να συντονιστούμε με

0: την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, έτσι ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν ταχύτερη διενέργεια της δίκης εκ του γεγονότος ότι βρίσκονται εκεί αλλοδαποί, ή να αντικατασταθούν η προσωρινή κράτηση με άλλο ασφαλιστικό μέτρο, το οποίο θα είναι η απελευθέρωση υπό όρους. Θα σας κρατώ ενήμερο, το Γενικό Προξενείο μας βρίσκεται διαρκώς σε επιφυλακή για το ζήτημα αυτό και σε τακτή επικοινωνία. Βρίσκεται επίσης σε συντονισμό με τις τουρκικές αρχές, αναφέροντας τα ζητήματα αυτά. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή εναπόκειται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ευελπιστούμε ότι σε πολύ άμεσο χρόνο θα έχει οριστικώς επιληθεί το ζήτημα και θα έχει αίσιο τέλος.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στην Αμοδάρα της Κρήτης μετά τη δολοφονία του 21χρονου νικήστρατου εκεί στην περιοχή στην Αμοδάρα, με την ελληνική αστυνομία και την οικογένεια του θύματος να δίνουν μια διαφορετική εικόνα για τις κινήσεις που είχαν γίνει πριν από το φωνικό αυτό. Έχουμε και εξέλιξη για τις φυλακές που οδηγείται ο δράστης αλλά και η σύζυγός του. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τον καλό συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, το ραδιόφωνο στα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε ρυθμούς δυστυχώς αυτού του τραγικού εκτρατικού στην Αμοδάρα εξακολουθεί να κινείται η Κρήτη με το ζευγάρι να απολογείται υπό άκρα μυστικότητα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου, εκεί όπου πήγε και δικαστικός για να γίνει η διαδικασία, καθώς υπήρχε φόβος ότι μπορεί να συμβεί οτιδήποτε στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πηγές έλεγαν ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα απολογηθεί το ζευγάρι, τελικά απολογήθηκε χθες το βράδυ και θα οδηγηθεί σε φυλακές πιθανότητα εκτός Κρήτης, όπως προανέφερες και εσύ. Από εκεί και πέρα τώρα έχει ξεκινήσει μια πολύ περίεργη συζήτηση, ένας πολύ περίεργος διάλογος για το τι τελικά αποφάσισε ο εισαγγελέας και άφησε ελεύθερο τον 54χρονο παρά τις τρεις μηνύσεις που είχαν γίνει από πλευράς του 20χρονου Νικήτα και της οικογένειάς του, οι οποίοι φοβούνταν ότι θα γίνει ό,τι τελικά έγινε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην Αμοδάρα. Η συζήτηση εντείνεται ακόμα περισσότερο καθώς ακούσαμε χθες και σε εμάς τα παραπολιτικά τον κύριο Χρυσοχοΐδη, αλλά και σήμερα σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις, να λέει ότι είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς της αστυνομίας, ωστόσο η απόφαση της εισαγγελικής αρχής ήταν να φεθεί ελεύθερος ο 54χρονος. Επ' αυτό έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση, πρέπει να σου πω, στο νησί. Στη σκιά βεβαίως των όσων ανήρτησε η αδερφή του 20χρονου χθες, ακολουθία στο χωριό Χώνος Μπυλοποτάμου. Πραγματικά συγκλονιστική ανάρτηση της αδερφής του Νικήτα, ότι ο ουρανός απέκτησε έναν άγγελο αλλά εγώ έχασα ολόκληρο τον κόσμο. Να πω τέλος ότι συζητούνται πολύ και τα λόγια του Μητροπολίτη Ρεθύνης και Αυλοποτάμου,
1: που ζήτησε συγγνώμη
2: στον 20χρονο. Ζήτησε συγγνώμη στον 20χρονο.
1: Για όσα κάναμε, για όπως είπε χαρακτηριστικά, για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε.
2: Ακριβώς. Και θα πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν φωνές και από την οικογένεια του 54χρονου και της 56χρονης που ζητάνε συγγνώμη στην οικογένεια του αδικοχαμένου νικήστρατου και μάλιστα λένε ότι μακάρι να μπορούσαμε να τον συγκρατήσουμε αυτόν τον άνθρωπο ή να ήμασταν εκεί παρόντες την ώρα που σήκωνε το πιστόλι. Μάλιστα. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που λένε οι συγγενείς του, ότι έφυγε άδικα ένα παιδί από τα χέρια του ίδιου του του συγγενή. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό, λέμε στην Κρήτη ότι θυσιασμός σε τέτοιες καταστάσεις, φαίνεται ότι και οι δύο οικογένειες, οι συγγενείς μάλλον του ζευγαριού και η οικογένεια του αδικοχαμένου Νικήτα, ίσως επιδιώξουν κάτι άλλο στο μέλλον, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το πρόταγμα των όπλων και την δολοφονία του παλικαριού την περασμένη Τρίτη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή, να ακούσουμε τι είπε η αδερφή του αδικοχαμένου παιδιού.
3: Αργά ή γρήγορα το περιμέναμε. Οι επιθέσεις ήταν πάρα πολλές. Απλά δεν ξέραμε πότε θα γίνει. Δεν υπήρχε καμία βοήθεια από κανέναν. Όσοι προσπαθούσαν να μπουν στη μέση να μας κάνουν ένα σεισμό, ήταν ανώφελο. Ήταν οργισμένοι, ήταν αποφασισμένοι.
1: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας νωρίτερα στο Οικονομικό Συνέδριο της Ημερησίας με αιχμή την υπόθεση των υποκλοπών. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, μίλησε στο συνέδριο της ημερησίας του Open και του Έθνους ο κύριος Ανδρουλάκης. Εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση προς τον Πρωθυπουργό και ιδιαίτερα για τα θέματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι δεν πρέπει να επιτρέψει ο ελληνικός λαός την περαιτέρω διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας στην χώρα μας. Επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρξει ανατροπή στις επόμενες εκλογές και άσκησε κριτική και για τα όσα σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών και τη σύσταση της Εκταστικής Επιτροπής, να χρησιμοποιήσει δηλαδή το άρθρο, το συγκεκριμένο που θέλει 151 για λόγους εθνικού κινδύνου και όχι 120 βουλευτές, γιατί ως γνωστόν η αντιπολίτευση δεν έχει τους 151 και είναι προφανές γιατί δεν τους έχει, γιατί δεν θα ήταν αντιπολίτευση αν τους είχε. Κάλεσε επίσης τον κύριο Μητσοτάκη να απαντήσει γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Βουλή και ότι δεν μετατρέπει το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το κοινοβούλιο σε δικαστήριο, όπως είπε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τη στέλνει όλες αυτές τις δημογραφίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ αναφέρθηκε και στην πρότασή του για την τετραήμερη εργασία και είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ αφορά συγκεκριμένες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων που μπορούν να το εφαρμόσουν για να προσθέσουν και νέους εργαζόμενους και να λειτουργήσει το μοντέλο αυτό με πιο παραγωγικό τρόπο και δεν αφορά μικρές επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Γιατί λοιπόν θα πάει τώρα με 151 ενώ το 22 για τα ίδια θέματα πήγε με 120. Θα είναι εκτροπή να συνενέσει ενώ το 22 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 θα πάμε με 151. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό.
1: Για διαχρονικό σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνέντευξή του στο Vidcast στην Black Box στο εφημερίδα.gr και στον Θανάση Φουσκίδη. Ο Σπύλιος Λιβανός υποστήριξε ότι το πραγματικό πρόβλημα αφορά μηχανισμούς παράνομων επιδοτήσεων που, όπως είπε, στέρισαν χρήματα από τους πραγματικούς παραγωγούς, ενώ σημείωσε ότι επί των ημερών του επιστράφηκαν περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Σπύλιος Λιβανός στη συνέντευξή του στο Vidcast Black Box στο εφημερίδα.gr και στον Θανάση Φουσκίδη.
6: Εγώ τιμώ και θαυμάζω τους πρώην συναδέλφους μου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους 13 που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η δραστηριότητα αυτή για την οποία κατηγορούνται εντελώς άδικα όλοι τους και οι 13 είναι μέσα στα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα. Άρα δεν έπρεπε να έχει αρθεί η ασυλία τους. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η ποινική διερεύνηση για τους βουλευτές ήταν λάθος, γιατί όπως σας είπα δεν έχουν κάνει τίποτα το μεμτό. Για μένα δεν έχει γίνει. Εδώ τώρα η Βουλή πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ είμαι κομμάτι της λύσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα, εάν αποδεχόμουν, μα ήταν πολύ εύκολο, εγώ 7 ώρες κατέθεσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Εάν πήγαινα, αν έλεγα εγώ να πάω σε Προανακριτική Επιτροπή, θα δήλωνα ένοχος. Δεν είμαι ένοχος.
1: Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η επέκταση του μέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων, με την κυβέρνηση να δέχεται πειρά ότι προχωρά ουσιαστικά σε μαζικές αποφυλακίσεις μέσω του λεγόμενου βραχιολακίου. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, και θα το δούμε αυτό να εκτελήσεται από Δευτέρα 18 Μαΐου, ναι. Όταν θα εφαρμοστεί ο νόμος, θα επεκταθεί καθολικά, όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της αποφυλάκησης δια της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Είναι το γνωστό βραχιολάκι. Έχουν υποχρεωθεί οι φυλακές από 10.500 κρατούμενους σε ανώτατη χωρητικότητα, στα 36 καταστήματα έχουμε 15.000 κρατούμενους. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής, ο κ. Περής, αποφάσισαν να επαναφέρουν το βραχιολάκι για όλους τους υπόδικους, και εννοώ βέβαια εξαιρούνται αυτοί που έχουν τελέσει ανθρωποκτονίες, ναι, και έχουν παραδεχτεί τέτοιου εγκλήματα, να επαναφέρουν περίπου το βραχιολάκι για 5.000 περίπου υπόδικους για αξιόπινες πράξεις, αλλά και για καταδικασμένους που έχουν εκτίσει το βασικό μέρος της ποινής τους. Έτσι, από Δευτέρα θα δούμε ανθρώπους να βγαίνουν με βραχιολάκια, τα οποία θα είναι δωρεάν μέσα στα τέλη του 2027, στα πλαίσια της κοινωνικής επανένταξής τους. Θα τους δούμε να βγαίνουν από τις φυλακές, και μάλιστα θα δούμε να βγαίνουν από τις φυλακές άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε πολύ μεγάλες δυσόδεις οικονομικές υποθέσεις, όπως είναι, ακούσαμε νωρίτερα με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Είναι πολύ σοβαρό πάντως, είναι πολύ σοβαρό
7: υποθέσεις. Βέβαια, γιατί είναι λογιστές, είναι διευθύνοντες υπηρεσιών οι οποίοι δεν έχουν τελέσει στο παρελθόν αξιόπινες πράξεις. Και μεταξύ δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι και κανένα λόγο να μένουν φυλακοί με βαρυπινίδες, με δολοφόνους, με διακινητές ναρκωτικών κτλ. Πρόκειται δηλαδή στην ουσία για επαναφορά του νόμου εντός εισαγωγικών Παρασκευόπουλου το 2015-2019 που εφαρμόστηκε τότε που είχαν φυλακιστεί 15 περίπου χιλιάδες άνθρωποι και αυξήθηκε κατακόρυφα η εγκληματικότητα. Τώρα βέβαια έτσι όπως είναι τα πράγματα θα αποφυλακιστούν όλοι όσοι είναι υπόδικοι για οικονομικά εγκλήματα και δεν έχουν αξιόπινες πράξεις στο παρελθόν. Για παράδειγμα να σας πω και πέρα από το ΠΚΠ και όσοι συμμετέχουν σε κυκλώματα υπεξαίρεση ΠΠΑ, όσοι συμμετέχουν στα μεγάλα κυκλώματα με την υπεξαίρεση το κονδυλίο του ΕΦΚΑ, όσοι συμμετέχουν σε αρχαιοκαπηλίες, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα λόγο να μένουν στη φυλακή από τη στιγμή που στο παρελθόν ήταν καθαροί, είχαν λευκό ποινικό μητρό και είναι υπεράνω πάσης της υποψίας.
1: Και θα κάνουν χρήση, και, ναι, ναι.
7: Ότι θα έχουμε 8.000 περίπου αποφυλακίσεις μέχρι και το 2027.
1: Απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ, για το αποκλειστικό αυτό ρεπορτάζ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι έρχεται μια τροπολογία από τον κύριο Φλωρίδη, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, που αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
8: Έτσι ακριβώς, κατετήρησατε στη Βουλή μια διάταξη για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Να θυμίσουμε ότι είναι μια διάταξη που είχε προαναγγελθεί και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Να σας πω ότι για τα πλημελήματα θα προβλέπεται η εκδίκαση της υπόθεσης απευθείας στο ακροατήριο μέσα σε ένα διάστημα 3 μηνών, ενώ για τα κακουργήματα η υπόθεση θα ανατίθεται σε φέτη ανακριτή, ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρώνουν την έρευνα εντός 4 μηνών και κατά απόλυτη προτεραιότητα και σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση θα εισάγεται στο ακροατήριο. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε ως αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή βουλευτών, ωστόσο κατατίθεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να υπάρξει επιτάχυνση σε υποθέσεις που έχουν πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι τα ξημερώματα οι αρχές χτύπησαν σε ένα γερμό. Είχαμε μια εμπριστική επίθεση σε ένα παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια, Σπύρο.
9: Αυτό ακριβώς, Έρη. Ήταν γύρω στις 4 ώρα το πρωί, όταν στο σταθμό Λαρίσης, για την ακρίβεια πιο κοντά,
1: ναι.
9: Σημειώθηκε αυτή η έκρηξη. Ήταν ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούμενος από γκαζάκι, ο οποίος εξεράγει και προκάλεσε μικρές υλικές φθορές στο πίσω μέρος του παραρτήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκεί κλήθηκε η ελληνική αστυνομία προκειμένου να επιληφθεί του θέματος. Εκεί διαπιστώθηκε πως υπήρχαν ακόμα 3 γκαζάκια τα οποία ευτυχώς δεν ήταν εκραγή. Τα οποία όμως είναι πολύ χρήσιμα για τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία θα τα έχουν ήδη στα χέρια τους και θα τα εξετάσουν προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι αυτός που τα έχει τοποθετήσει.
1: Ναι.
9: Αυτό θα αναλάβει λοιπόν η κρατική ασφάλεια να λύσει ως γρίφο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανάληψη ευθύνης. Τώρα, αν μου επιτρέπεις για ένα δευτερόλεπτο, Έρη, ναι. Να σου πω ότι αναφορικά με τις κουβέντες που είχαμε πριν για τα πατίνια, είχαμε μια σύμπτωση τα ξημερώματα γύρω στις 2:30, καθότι ένας 32χρονος κινούνταν ανάποδα επί της Βασιλείου Κωνσταντίνου και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Ακολούθησε μια μικρή καταδίωξη μέχρι την Ερατοσθένους, στο Παγκράτη. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος άντρας είχε μάλιστα καταναλώσει αλκοόλ. Δηλαδή δεν φτάνει που είχαμε.
1: Ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ.
9: Πήγαινε
1: και αντίθετα.
9: Αλκοόλ.
1: Στη Βασιλεία Κωνσταντίνου τώρα, όχι και σε κάποιο στενό, έτσι.
9: Αυτό ακριβώς έλεγε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Βενιζέλου να δούμε τι συμβαίνει με το κουρασγερόπλοιο αυτό που βρίσκεται στα ανοιχτά και έχουμε πολλά κρούσματα εκεί με τον Χανταϊό. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το πλοίο πλέει για τα Κανάρια νησιά.
1: Ναι.
10: Σήμερα το πρωί ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπρεγέσιους, ευχαρίστησε τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσεθ για τη δυνατότητα που έδωσε στο πλοίο να λιμενιστεί στην Τενερίφη. Είναι το σχέδιο οργανωμένο, δεν πρόκειται να κατέβουν στο λιμάνι οι επιβάτες, θα κατέβουν μόνο για να μπουν σε βαν, θα τους πάει στο αεροδρόμιο και από εκεί στις χώρες τους που θα μείνουν σε καραντίνα τουλάχιστον για 8 ημέρες. Οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι και οι επιδημιολόγοι επιμένουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτός ο χανταϊός, αυτός ο ιός, δηλαδή ο ιός των Άνδεων, να δώσει κάποια έξαρση ευρύτερη, πανδημία ακόμη περισσότερο.
1: Μάλιστα.
10: Για να κολλήσει από άνθρωπο σε άνθρωπο πρέπει να έχουμε πολύ στενή επαφή και πολύ παραδεδαμένο διάστημα.
1: Τώρα το θέμα είναι, Βασίλη, ότι γίνεται εχνηλάτηση σε Ευρώπη, Ασία και στην Αφρική, διότι οι άνθρωποι αυτοί, οι επιβάτες, οι επιβαίνοντες μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, είναι από 23 διαφορετικές χώρες.
10: Βέβαια, οπότε... και αυτό ευχάριστο ότι γίνεται η εχνηλάτηση. Είναι ακόμη πιο ευχάριστη είδηση μια αεροσυνοδός Ολλανδέζα της KLM, της εταιρείας KLM, η οποία νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα σε ένα νοσοκομείο της Γαλλίας, αποδείχθηκε εργαστηριακός ότι δεν πάσχει από χάντα ιό.
1: Ναι.
10: Και το γεγονός ότι γίνεται διαπλανητική, γίνεται πλανητική ηχνηλάτηση των κρουσμάτων είναι πολύ ευχάριστο και δείχνει ότι ο μηχανισμός λειτουργεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
10: Εγώ ευχαριστώ.

0: Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε αλλάξει και θέμα και κλίμα, γιατί είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα. Το θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει για πέμπτη φορά στη χώρα μας και εγώ έχω δίπλα μου τον μουσικό παραγωγό, τον μουσικό επιμελητή των παραπολιτικών, τον Βασίλη τον Κρυμπά, που θα μας δώσει έτσι μια εικόνα για αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός, ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα που συμβαίνουν φέτος στην Ελλάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι να πούμε τώρα για τους Metallica, να δώσουμε τη σημερινή μορφή των Metallica, έτσι. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Robert Trujillo. Είναι η σημερινή μορφή των Metallica. Οι φωτογραφίες από το Soundcheck είναι ήδη στο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram, όποιος θέλει να μπει να τσεκάρει. Mm-hmm. Πέρασαν λοιπόν 16 χρόνια από την τελευταία φορά που οι Metallica ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πέμπτη εμφάνιση στη χώρα μας. Αύριο λοιπόν Σάββατο θα είναι η μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, που θα είναι ουσιαστικά και ο πρώτος σταθμός του συγκροτήματος για την ευρωπαϊκή του περιοδία. Ένας ιδιαίτερα πρωτοποριακός σχεδιασμός, μιας κυκλικής σκηνής θα είναι αυτό που θα δούμε για πρώτη φορά. Πράγμα που θα επιτρέπει σε όλους τους θεατές να βλέπουν και να απολαμβάνουν τους Metallica από όλες τις οπτικές πλευρές. Mm-hmm. Σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία High Priority, οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4, ενώ την έναρξη της συναυλίας θα πραγματοποιήσουν οι Knocked Loose στις 6 αυτό. Στη συνέχεια, στις 7, θα πάρουν τη σκυτάλη η Gojira. Τους θυμόμαστε από την τελετή έναρξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 8.30. Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα που έχει το συγκρότημα, το All Within My Hands. Από το 2017 το ίδρυμα έχει προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια, στηρίζοντας προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης μέσω της πρωτοβουλίας Metallica Scholars, καθώς και δράσεις για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και για την ανακούφιση πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Οι Metallica κατέχουν μια μοναδική θέση στην παγκόσμια μουσική ιστορία, έτσι, έχοντας δώσει συναυλίες και στις 7 Ηπείρους, ναι, συμπεριλαμβανομένης της Ανταρκτικής το 2013.
0: Ελλάδα είναι ο πρώτος σταθμός αυτής
1: είναι ο πρώτος
0: της περιοδίας.
1: Σταθμός. Ναι, ναι, ναι, τα εισιτήρια έχουν γίνει ανάρπαστα σχεδόν από την πρώτη στιγμή της προπόλησης, όταν ο κόσμος άρχισε να ψάχνει εισιτήριο. Η αυριανή βραδιά στο ΟΑΚΑ υπόσχεται να προσφέρει μία από τις πλέον καθηλωτικές μουσικές εμπειρίες της χρονιάς, και βέβαια αξίζει να προσθέσουμε και το εντελώς εξωκαλλιτεχνικό, ναι, στοιχείο, που είναι ο αυριανός καιρός, ο οποίος θα είναι σύμμαχος των Metallica.
0: Σωστά.
1: Η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 27 βαθμούς τη στιγμή που θα ανοίξουν οι πύλες. Περιμένουμε λοιπόν αύριο να ακούσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Να θυμηθούμε το Master of Puppets, το Enter Sandman, αυτό που ακούμε
0: το
1: τώρα.
0: Nothing Else Matters.
1: Ακριβώς, τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα της περιοδίας του συγκροτήματος.
0: Όσοι λοιπόν βρεθείτε εκεί στο ΆΚΑ, είναι σίγουρο ότι θα περάσετε καταπληκτικά.

0: λέμε έτσι με τη μουσική υπόκριση των Metallica που έρχονται αύριο και υπόσχονται για μια μεγάλη βραδιά για τους Έλληνες λάτρεις της μουσικής. Πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη, το μετεωρολόγο του Forecast Weather Greece, τον ιδιοκτήτη, να μας πει τι ακριβώς περιμένουμε για τον καιρό. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα τώρα. Αφρικανική σκόνη είναι αυτό, συννεφιά είναι, κύριε Σταματάκη, τι είναι απ' όλα?
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι και συννεφιά και αφρικανική σκόνη. Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι πολύ έντονη έτσι μεταφορά όπως είχαμε συνηθίσει κάποιες άλλες φορές. Αυτό που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε τοπικές λασποροχές στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην Αττική κάποιες ψυχάλες. Οπότε καλό να μην πλύνουμε αυτοκίνητα το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Να το τονίσουμε αυτό στον κόσμο.
0: Α, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάλι έτσι λασποβροχή?
1: Όχι, με την Κυριακή όχι. Το Σάββατο υπάρχει ενδεχόμενο το πρωί να έχουμε κάποιες ψυχάλες πάλι λασποβροχής στο νομό Αττικής. Από εκεί πέρα βροχές και λασποβροχές κυρίως θα έχουμε σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο και στην Θράκη το Σάββατο και την Κυριακή. Ενώ την Κυριακή θα έχουμε κάποιες τοπικές έτσι μπόρες κυρίως τις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου στην Αττική. Διαφέρονται καλές καιρικές συνθήκες την Κυριακή, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια των ελληνών όγκων, ναι, νομαδικής και φυσικά θερμοκρασία και με αυτή.
0: Διακόπηκε η τηλεφωνική μας σύνδεση και δεν σας άκουσα καλά για τη θερμοκρασία, τι μας είπατε?
1: Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σήμερα και το Σάββατο από 21 ή 23 βαθμούς και την Κυριακή θα φτάσει και τους 24 με 25 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές να αγγίξει και τον Τριαντάρι που ακούγεται.
1: Το Τριαντάρι θα αγγίξει στην Κρήτη και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως από Δευτέρα και Τρίτη.
0: Αύριο το βράδυ στη συναυλία των Μετάλλικα, επειδή είναι πάρα πολύ ο κόσμος που...
1: Δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Θα έχει εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και θερμοκρασιακά και καιρικά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, μετεωρολόγος και ιδιοκτήτης του Forecast Weather Greece. Και έχει έρθει στο στούντιο ο Αλέξανδρος Σόμογλου για όλες τις αθλητικές ειδήσεις με την ΑΕΚ φυσικά, η οποία πήρε την πολυπόθητη νίκη έναντι της Μάλαγα.
2: Σωστά, διεκδικεί το τέταρτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο αύριο το βράδυ στις 9.
0: Ναι.
2: Ενδεχομένως μπορεί το Σαββατοκύριακο να εξελιχθεί πολύ κίτρινο μαύρο.
0: Ναι, διότι πρόσεξε τώρα, αύριο το βράδυ αν κερδίσει και η ΑΕΚ,
2: ναι,
0: και πάρει και το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο και, ναι, είσαι και ΑΕΚΤΖΙΣ και είσαι και στους Μετάλλικα και περάσει και όλα. Δηλαδή είναι το απόλυτο πάρτι.
2: Σωστά. Ναι. Να πούμε για το ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
2: Πριν από λίγο ανέβηκε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που κάναμε, μια ξενάγηση στο ΑΕ εφημερίδα με τον διευθυντή του ΟΑΚΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή,
0: ναι,
2: που μιλάμε αυτή τη στιγμή για όποιον κόσμο δεν το γνωρίζει. Στο ΟΑΚΑ εργάζονται εδώ και μήνες 2.500 εργάτες. Υπάρχουν 27 εργοτάξια,
0: ναι,
2: τα οποία υπάρχουν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα υπάρχουν και στη διάρκεια του Final Four. Είναι το μεγαλύτερο έργο ανακατασκευής του ΟΑΚΑ που έχει γίνει ποτέ.
0: Ναι.
2: Και από τα στοιχεία που μας έχει δώσει, μέσα στο Μάιο αναμένεται να περάσουν τις πύλες του ΟΑΚΑ περισσότεροι από 1.000.000 άνθρωποι. Αυτοί ποιοι είναι? Είναι αυτοί που θα ζήσουν το Final Four.
0: Ναι.
2: Εκτός από τους Metallica, θυμίζω, 23 του μήνα είναι η μεγάλη συναυλία των Iron Maiden,
0: μεσούσης, ναι,
2: του Final Four.
0: Σωστά.
2: Είναι όλοι οι δημοσιογράφοι που θα έρθουν για να καλύψουν αυτά τα μεγάλα event, ειδικά το Final Four. Οι καθημερινοί επισκέπτες που ξεπερνούν τους 25.000 καθημερινά πλέον στο, ναι, ΟΑΚΑ.
0: Οι αθλητές.
2: Καταλαβαίνετε γιατί αριθμό, ναι, μιλάμε. Ναι. Είναι πάντως πολύ ευχάριστο γενικά να βλέπουμε μια εγκατάσταση που ήταν για πάρα πολλά χρόνια, ουσιαστικά μετά το 2004, εγκαταλελειμμένη, να ξαναποκτά πνοή,
0: ναι,
2: να έχει ζωή καθημερινά.
0: Σωστά.
2: Πολύ βασικό.
0: Σωστά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός Άκτορ παίρνει σκυτάλη σήμερα.
2: Πάλι στο ΟΑΚΑ.
0: Πάλι στο ΟΑΚΑ.
2: Στο Telecom Center. Είναι το επίκεντρο της γης.
0: Με το στέγαστρο Καλατράβα, τι γίνεται εσύ, Αλέξανδρε?
2: Μπες στο εφημερίδα να δεις. Πόσοι εργάτες κρεμιούνται αυτή, ναι, τη στιγμή από το στέγαστρο Καλατράβα. Τα έργα θα ολοκληρωθούν, να πούμε, τον Ιούνιο. Όλα αυτά τα
0: άμεσα.
2: Ναι, τον Ιούνιο. Το πρώτο μεγάλο γεγονός που θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ με ολοκληρωμένα τα έργα είναι στην αυλή της Άννας Βύσης στα τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
2: Τεράστιο event και αυτό. Ο Παναθηναϊκός σήμερα απλά είναι τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει που δεν είναι επιτρέψει τη σειρά με τη Βαλένθια να επιστρέψει στην Ισπανία. Πρέπει να καθαρίσει. Είναι άπειρη ομάδα η Βαλένθια. Το έχουμε δει και στο τρίτο παιχνίδι. Πώς πήγε να χάσει μια διαφορά 19 βαθμών, 19 πόντων, μόλις αισθάνθηκε την πίεση του ΆΚΑ. Αυτό πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Να στριμώξει τους Ισπανούς. Να τους δείξει ότι δεν περνάνε σήμερα από το ΆΚΑ. Γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να αφήσουν. Θυμίζω, αν ισοφαρίσει η Βαλένθια.
0: Ναι, πάει 2-2 μετά. Ναι.
2: Τελευταίο μάτς κρίνεται στην Ισπανία. Στη Ρόιγκ Αρίνα. Νωρίτερα. Μπορεί να ξέρουμε την Τρίτη, ξέρουμε ήδη τις δύο ομάδες του Final Four, Ολυμπιακός και η Ρεάλ που απέκλεισε χθες το βράδυ τη Χάπουελ. Νωρίτερα στο Κάουνας, Ζάλγκυρης με Φενέρ Μπαχτσέ, οι Τούρκοι του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους προηγούνται με 2-1. Αν θέλουμε να κάνουμε μια ευχή για να έχουμε λίγο πιο ήρεμο κεφάλι, ναι, στη δύο εξαγωγή του Final Four, ας μην έχουμε και Ολυμπιακούς και Παθηναϊκούς και Τούρκους. Καλύτερα να έχουμε Ολυμπιακούς, Παθηναϊκούς και Λιθουανούς. Καλύτερα.
0: Ναι.
2: Πολλοί θα είναι και αυτοί, ναι, αλλά με πολύ καλύτερη κουλτούρα.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα για τη Super League. Εκεί τώρα πάλι ΑΕΚ.
2: Πάλι ΑΕΚ. Γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως να έχουμε και ένα μαγικό Σαββατοκυριακό, ναι, για την ΑΕΚ. Γιατί είναι η πρώτη αγωνιστική. Βρισκόμαστε τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-off. Και η ΑΕΚ, σε περίπτωση δικής της νίκης επί του Παναθηναϊκού, 7.30 ώρα την Κυριακή στην Allwyn Arena και ταυτόχρονα ισοπαλίας του Ολυμπιακού με το ΠΑΟΚ στο Γεωργίου Καραϊσκάκης, στέφεται και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Το βράδυ της Κυριακής λοιπόν θα ξέρουμε πολύ καλύτερα αν θα έχουμε θρίλερ στις δύο τελευταίες αγωνιστικές ή αν θα στεφτεί η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Θυμίζω, ναι, οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές διεξάγονται την ίδια ώρα, 7.30 ώρα και την Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Ολοκληρώνει το πρωτάθλημα μέσα στην εβδομάδα που έρχεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Σόμογλου, για τις αθλητικές ειδήσεις. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
4: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in Action έρχεται σε λίγες ημέρες. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βρεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Σιγάρε. Ο εθνικός ύμνος των ανδρών, σιγάρε.
2: Ποιος το είπε αυτό?
1: Σιγάρε.
2: Αυτό είναι ψευδέστης των ανδρών που το χορεύουν εκεί, μάγκικα
1: γενικά. Ναι, ναι, ναι.
2: Και μετά λένε, ό,τι πεις αγάπη μου. Τι έχεις, τίποτα.
1: Αφού ξανακαταγγείλω δε την εφημερίδα των συντακτών που έκοψε τη στήλη του Δημήτρη Κανελόπουλο, τρέχει μισή. Είπαμε να κάνουμε έτοιμα να επανέλθει ολόκληρη. Λοιπόν, λέει, είσαι καλός στο σεξ. Ναι, στα 3 πρώτα λεπτά.
2: Πόσο θέλει και αυτή. Λοιπόν.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο κύριος Βασίλης Κούρης.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
2: Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Ζητάμε, τι κάνεις?
1: Κερδίζουμε,
2: κύριε κύριε. Είμαστε, τι είμαστε? Τίποτα δεν είμαστε ακόμα, περίμενε. Λοιπόν.
1: Όλοι μαζί και τον Κυριάκο Μουρατίδη να.
2: Και τον Μουρατίδη μαζί.
1: Προσθέσουμε να πιάνουν δραχμή μπροστά σε Δήμητρα Τσίπη.
2: Αυτή είναι, αυτή είναι. Αν εμείς είμαστε, αυτή είναι. Είναι μανταλιάδα. Μάνταλο στην φορά ψωμί. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή. Όχι, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής και η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες αυτές που μας φτιάχνουν το Κέφι και σήμερα Παρασκευή θα βάλουμε και μερικές, ελπίζω. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηγητικά. Είναι σήμερα Παρασκευούλα για τον πολύ κόσμο, τελευταία εργάσιμη, όχι για όλους όμως. Είναι 8 το μηνός. Πάει το 3 του Μάη. Ναι. Έχει πιάσει μια συννεφιά και έχει ρίξει και άλλα υποβροχή ήδη.
1: Ναι, ναι.
2: Μία. Και θα ξαναρίξει και εδώ σήμερα και άλλη, λέει. Όχι μια δυνατή, αλλά ικανή καταρχάς για να τα κάνει μπλε μαρέν τα αυτοκίνητα πάλι όλα. Και τα ρουχαλάκια που είναι απλωμένα. Μην απλώνετε σήμερα, παιδιά.
1: Αύριο, Σάββατο.
2: Αύριο, απλώστε αύριο Σάββατο. Ναι, ή απλώστε κάτω από τέντα. Πάντως. Λοιπόν, κίνηση. Δεν μπορούσαμε πια στην κουβέντα απ' έξω άλλος και δεν μπήκα να δω τι γίνεται. Κάτι μπαίνω τώρα αμέσως όμως. Για να ρίξω μια ματιά, με τα συστήματα βλέπεις αμέσως. Λοιπόν, Κηφισός. Είναι εντάξει ο Κηφισός, δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Λίγα πράγματα δηλαδή. Πριν την Λένορμαν και μέχρι αρκετά πριν τη Φιλαδέλφια, στην άνοδο. Στο Αίγυψο και στην κάθοδο. Και σαν εδώ στην Αθήνα εδώ τι γίνεται. Ούτε στην Αττική Οδό έχει ιδιαίτερη κίνηση. Ρε, λες αυτό ο καιρός. Στην άνοδο για την Αθήνα πάλι τα πράγματα είναι normal σχετικά. Α, παραλάτη, μπράβο, παραλιακή. Παραλιακή και στα δύο ρεύματα. Βλέπω από το Καλαμάκι μέχρι στο ρεύμα που πάει για Πειραιά, Βασίλη, μέχρι την Πειραιά σχεδόν έχει κίνηση. Από το Καλαμάκι ξεκινάει, είναι κάτι θα συμβαίνει, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και στο ρεύμα της εξόδου τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Στον Πειραιά τα πράγματα είναι ίσια. Γενικά, αν βλέπετε κάτι που δεν το βλέπουμε εμείς, γιατί εγώ δεν το βλέπω στο χάρτη, και ακόμα και η διαδρομή Χαϊδάρης Καραμαγκάς έχει κίτρινο ανάμεσα στα κόκκινα σήμερα. Τι έγινε, είδα τον καιρό και δεν βγαίνουνε. Μου κάνει εντύπωση. Είναι καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, η Μεσογείων βλέπω. Μεσογείο δεν είναι αυτή, Κηφισίας, συγγνώμη, στην Ανωδότηση έχει κίνηση αρκετή. Και το κέντρο της Αθήνας, το Κολωνάκι εκεί και τα Πέριξη γύρω γύρω έχει κίνηση, αλλά είναι, ξέρεις, από Χίλτον, Κολωνάκι μέχρι παλιό Χίλτον. Κολωνάκι, The Elysians, έτσι τη λέγεται τώρα. Έτσι, το μαγαζί. Σύνταγμα κλπ. Αυτά. Με τη λασποβροχή σας είπαμε, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πάει και έρχεται, το πρωί έχει ειρήνη, το βράδυ έχει πόλεμο.
1: Πλά καταλαβαίνεις.
2: Πραγματικά δηλαδή. Βλέπεις τι γίνεται. Είναι αλλιώς ξημερώνει το πρωί, αλλιώς πάει το μεσημέρι, το βράδυ πάει αλλιώς. Χθες πάλι λέει είχαν επιθέσεις. Περιμένουν σήμερα την απάντηση, λέει, του Ιράν για την πρόταση αυτή της μιας σελίδας συμφωνίας και χθες βράδυ.
1: Και χειρία, λέει ο Τραμπ, όμως δεν έχει παραβιαστεί.
2: Πώς δεν έχει παραβιαστεί?
1: Διαφωνεί το Ιράν.
2: Πώς δεν έχει παραβιαστεί?
1: Γελάμε, πώς να σου πω, αλλά.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Πάνω από 3 λεπτά είναι κατάχρηση, παιδιά, λέει ο Άλκης. Επίσης, τι τα έχουμε τα διαρρολόγια πάνω από το κεφάλι μας στο κρεβάτι. Καλημέρα, παιδες. Γεια σου, Άλκη. Καλημέρα. Καλώς είσαι και του λόγου σου. Ναι.
1: Αν θέλετε την γνώμη μου θέμα της ημέρας, το θίξαμε χθες με τον κύριο Απόστολο Γραφτόπουλο. Πες το.
2: Εδώ λέει, αν δεν πάρουμε, λέει ο Νίκος, καμιά μπλε καναβουρίνη, δεν αντέχουμε ούτε μία φορά το μήνα.
1: Δεν το κατάλαβα, αλλά εντάξει.
2: Μπλε καναβουρίνη, μπλε καναβουρίνη. Λέει, αν δεν πάρουμε, λέει, αυτό δεν αντέχουμε τη μία φορά το μήνα, λέει ο Νίκος. Δεν κατάλαβες, να το εξηγήσω.
1: Προσπάθησε.
2: Τώρα το κατάλαβες. Εντάξει.
1: Λοιπόν, θέμα της ημέρας. Σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε την Ελστάτ. Δεν χρειάζεται να μας τα πει, το ξέρουμε, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι πρόβλημα.
2: Για την ακρίβεια.
1: Πολύ δυσιόνατα στοιχεία για το μέλλον.
2: Τι είμαι ακριβά τα πράγματα.
1: Μεγάλη
2: έξω.
1: Η αύξηση των δείκτων τιμών παραγωγού στη βιομηχανία. Τον Μάρτιο.
2: Πώς κάνεις, δεν συνήθισες?
1: Ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε 14 από τις 23 παρακατηγορίες.
2: Το κακό με την ακρίβεια είναι ότι δεν συνηθίζεται κιόλας. Ναι. Δεν θα το συνηθίσουμε, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Δεν είναι σαν το νερό στη θάλασσα που λες το συνηθίζεις άμα είναι κρύο. Ναι, δεν συνηθίζεται γιατί φεύγει το χρήμα. Θα έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μετά τις 9 και 20-25. Να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό. Τι είναι το θέμα της ακρίβειας.
1: Καλά, εκείνο τώρα και τι έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα χτες. Επίσης κρατάω δύο ειδήσεις ακόμα από το οικονομικό τομέα. 43,3 εκατομμύρια τουρίστες ήρθαν το 25 στην Ελλάδα. Τεράστιος αριθμός, ε.
2: Ναι. Και έχουν σπάσει πια την πρωτιά των Άγγλων οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί είναι πρώτοι, οι Άγγλοι είναι δεύτεροι, οι Ιταλοί είναι τρίτοι και μέσα στην πεντάδα πλέον έχουν μπει και οι Αμερικάνοι, οι οποίοι δεν έρχονταν στην Ελλάδα, αλλά τώρα ανοίξαν εξής πτήσεις εδώ και λίγα χρόνια και έρχονται.
1: Και αυτοί που αφήνουν λεφτά.
2: Ναι, και είναι και βέβαια. Ναι, και αφήνουν και λεφτά. Αυτό είναι αλήθεια. Και οι Γερμανοί αφήνουν λεφτά. Οι Άγγλοι δεν αφήνουν πολλά λεφτά. Έβλεπα και εγώ τα στοιχεία αυτά, είναι εντυπωσιακά. Ρώσοι έρχονται, αλλά έρχονται από τρίτες χώρες ξανά. Ναι. Ενώ δεν ερχόντουσαν μέχρι πέρυσι πρόπερση. Δεν έρχονται όμως απευθείας πτήσεις, δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις ακόμα.
1: Είπε ο Κώστα ότι με την σύμφωνη γνώμη του Ζελένσκι, ο Κώστα, ο Αντώνιο Κώστα.
2: Ο πράγμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Είναι υποχρεωμένοι αγρότες να γνωρίζουν. Ναι, ναι. Ότι η Ευρώπη λέει να πρέπει να σιγά σιγά να ετοιμάζεται να ξεκινήσει διάλογο με τη Μόσχα.
2: Αύριο
1: τα λογικά, ρε παιδιά.
2: Αύριο και η επέτειος, η 9η Μαΐου είναι η επέτειος που γιορτάζουν την απελευθέρωση από τους Γερμανούς της Ευρώπης, οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί πήγαν να πω. Γιατί όταν λέει επιτεύχθηκε, έγινε η συμφωνία στο Βερολίνο, ήταν μία ώρα μπροστά και ήταν στη Μόσχα 9 Μαΐου. Οπότε το γιορτάζουν μία μέρα μετά από την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Κατ' ουσίαν γίνεται μία μάχη. Μία μάχη, ας πούμε, αν είναι η μέρα που μπήκε η κόκκινη σημαία στο Reichstag στις 9 Μαΐου ή αν είναι η μέρα της Ευρώπης.
2: Ναι.
1: Και για κάποιον που έγραψε να πάω στη Μόσχα χθες, έχω να πω ότι την τελευταία πρωτομαγιά εκεί, που 9η Μαΐου, συγγνώμη, ήταν προγραμματισμένο πριν γίνει η χρονιά που προηγήθηκε τελικά η εισβολή στην Ουκρανία, η επίθεση στην Ουκρανία. Αυτός που είχε κανονίσει ήταν ο πρωθυπουργός. Να ήταν εκεί. Έχω πάει, κόκκινη πλατεία. Ήταν από τους δύο ηγέτες της Ευρώπης. Έτσι να τα θυμόμαστε.
2: Έχω πάει εγώ στη Μόσχα σε αυτή την παρέλαση. Δεν θυμάμαι. Σε κάποιο ταξίδι, καλύπτοντας κάποιον Έλληνα αξιωματούχο, υπουργό εξωτερικών ή πρωθυπουργό που είχε πάει τη δεκαετία του 90 του 2000. Δεν θυμάμαι. Και την είχα παρακολουθήσει από εξέδρα πάνω και πολύ εντυπωσιακή παρέλαση, πραγματικά. Επίσης είχα δει το μαυσολείο, καλά, αυτό το είδα πρώτη φορά, το μαυσολείο του Λένιν στην κόκκινη πλατεία. Δεν είναι που περνάνε τα σχολεία από όλη την Ρωσία. Είχε κατηγορές ατελείωτες κάθε μέρα με το πρωί.
1: Ας σε ρωτήσω μετά, εξομολογήθηκες?
2: Εξομολογήθηκα βέβαια, κοίταξα πάνω στον ουρανό τους παππούδες μου, ζήτησα συγγνώμη από τους παππούδες μου, πήγα εκκλησία, μία φορά το έπαθα και μία όταν πήγα στο μαυσολείο του Κεμάλ υποχρεωτικά, πάλι συνοδεύοντας επισήμους, το έχω κάνει δύο φορές στη ζωή μου αυτό.
1: Θεωρία των δύο άκρων, κατευθείαν, με την πρώτη. Με την πρώτη, να σου πω.
2: Τίποτα ρε, για τον Κεμάλ.
1: Να σου πω, ναι, αυτό λέω. Βαριά τα χρεωστικά ραβασάκια της εφορίας διαβάζουν στην πορική. Λοιπόν. Μέσος όρος επιστρεφόμενος μέχρι τώρα, με βάση τις δηλώσεις.
2: Πιστωτικά δεν χρειάζεται που λες, να επιστρεφόμενο.
1: Ναι, ναι, 244.
2: Ναι.
1: Ο μέσος φόρος 1281.
2: Ναι.
1: Και τώρα γίνονται οι δηλώσεις οι εύκολες, έτσι.
2: Ναι.
1: Γρήγορα, γρήγορα δηλαδή, αυτές κυρίως που
2: είναι αυτόματα,
1: εμείς αργούμε.
2: Εμείς που πληρώνουμε, καμία 32 χρόνια, τώρα 35, έχω να πάρω επιστροφή αυτός που είναι 20 χρονών. Ναι. Πώς το λένε, 25 ξέρω το εγώ. Θυμάσαι που πέραμε επιστροφές, ρε, τα ρήματα να ξεκινούσαμε, που πέραμε χρήματα πίσω από την εφορία και την περιμέναμε την επιταγή. Τις δίνουν γρήγορα. Μια εποχή κάνανε κανένα εξάμεινο για να τις δώσουν, τώρα τις δίνουν αμέσως σε μια εβδομάδα στις επιστροφές.
1: Τα πολύ γρήγορα τρία πραγματάκια έτσι για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Θέλω να πω για τα πατίνια, θα πω μετά.
1: Να πω μετά, γιατί μετά θα έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον Παύλο Μαρινάκη.
2: Οπότε θα πούμε αναλυτικά. Ναι.
1: Οπότε να έχουμε, βάλουμε μία έτσι.
2: Βάλε μία έτσι.
1: Να κάνουμε μία εισαγωγή στην κουβέντα και αμέσως μετά θα κουβεντιάσουμε και τα πατίνια. Θα έχουμε χρόνο, εδώ θα είμαστε. Και όχι μόνο. Και την μπάλα θα κουβεντιάσουμε.
2: Το λέμε, ωραία, γιατί είχαμε ένα παιδάκι πάλι 12 χρονών, ναι, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένο στο παιδόν. Χθες το πρωί έγινε αυτό. 12 χρονών παιδάκι, πέρασε ένα στόπ και φανάρι, έτσι, και στόπ και φανάρι, έπεσε πάνω ένα βανάκι με ένα άλλο παιδί, 27 χρονών το οδηγούσε αυτός, έτσι, και το παιδί κινδυνεύει η ζωή του, μακάρι να σωθεί το παιδί δηλαδή, αλλά ήταν το εξαιρετικό πόσο περιστατικό μέσα στα τελευταία 24 ώρα, ρε φίλε. Και χθες έμαθα ότι υπάρχει μια διαρροή από το ότι κάνουν τώρα άρον κάποιες κινήσεις για την απαγόρευση στην πλήρηση ανηλίκους, σε ανηλίκους. Τέλος πάντων, πες μας τώρα για την αρχική ομάδα και τα πούμε μετά αυτά.
1: Εσύ να μας πεις δύο πραγματάκια αρχή-αρχή. Συνταγματική αναθεώρηση νομίζω δεν περπατάει, είναι γνώμη μου. Δεν...
2: Τώρα θα την κάνεις λίγο πριν τελειώσει η θητεία μιας κυβέρνησης.
1: Η γνώμη μου η προσωπική είναι καλύτερα να μην γίνει, να γίνει με την επόμενη βουλή και ας πάει λίγο πίσω, αλλά να είναι μια σοβαρή συζήτηση και όχι μέρος
2: του. Όταν ξεκινάει τώρα, ξαναλέω. Κατά την άποψή μου στην κοινωνική ομάδα έγινε αυτό το οποίο όσοι έχουν μια σχετική εμπειρία. Το περίμεναν. Δηλαδή, επειδή είμαστε πια σε προεκλογική περίοδο, κακά τα ψέματα, και οι βουλευτές ενδιαφέρονται για την επανεκλογή τους. Το πρώτο που ενδιαφέρεται είναι για την επανεκλογή της ευθύνη. Αυτό αφορά τους βουλευτές όλων των κομμάτων, πλην του ΚΚΕ, που είναι τα πράγματα πιο τακτοποιημένα. Λοιπόν, δεν υπήρξε ούτε ένας από αυτά που μάθαμε ως τώρα, έτσι, που να υπερεύει τα εσκαμμένα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όλοι, ακόμα και αυτοί που ήταν πιο αιχμηροί, όπως ο κ. Βλάχος για παράδειγμα, που ήταν ίσως ο πιο αιχμηρός από όλους, το κράτησαν σε ένα επίπεδο, χωρίς να κάνοντας την κριτική τους βέβαια, σε ένα επίπεδο το οποίο δεν μπορούσε κανείς να το κατηγορήσει για κάτι. Το πιο χοντρό που ακούστηκε κατά την άποψή μου το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον κύριο Δένδια, χωρίς να τον κατονομάσει. Ότι κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη, αρκεί να μην είναι εκεί που πρέπει να είναι την ώρα που είναι, που δεν ξέρω πώς το είπε.
1: Ενώπιον του Πρωθυπουργού.
2: Ενώπιον του
1: Πρωθυπουργού. Εναντίον υπουργού, συγγνώμη.
2: Και κάτι είπε ο Πρωθυπουργός μετά, βγαίνοντας βέβαια, που ήταν σαν να τον
1: δικαίωσε. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση ενώπιον του Πρωθυπουργού να το πεις αυτό και να μην έχεις
2: και
1: λιγότερο.
2: Και κάτι είπε βγαίνοντας μετά στους δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός και δεν θυμάμαι τώρα τη φράση του ακριβώς, σαν να τον δικαίωσε λιγάκι.
1: Άρα,
2: να τον ρωτήσουμε τον κύριο.
1: Πιστεύω ότι ξεκινάει, είναι βέβαια, πιστεύω ότι ξεκινάει εκ των πραγμάτων ένα εσωτερικό παιχνίδι της Νέα Δημοκρατία, θα είναι και το συνέδριο την επόμενη Παρασκευή. Εκεί λέει ο κύριος Δένδιας θα παρουσιάσει πλατφόρμα. Έτσι είναι ένα θέμα αυτό. Όλοι υποψήφοι θα είναι όλοι, συγγνώμη, οι βουλευτές που έχει άρσει τις ασυλίες τους θα είναι υποψήφοι αν δεν υπάρχει τελική
2: δικαστική
1: απόφαση. Απερίφθηκε επισήμως στο
2: πλήθος. Άρα όλοι θα είναι, γιατί η εφετείο αποκλείται να γίνει μέχρι τότε. Ακόμα και αν υπάρχει καταδικαστική πρωτόδικη, αποκλείται να γίνει εφετείο.
1: Με εξαίρεση τους κύριους Καραμανή και την κυρία Παπακώστα, οι οποίοι με προτροπή της κυβέρνησης και πίεση της κυβέρνησης δεν θα είναι υποψήφοι.
2: Σήμερα φέρουν διάταξη στη Βουλή. Το ξέρεις. Για να γίνονται μέσα σε τρεις μήνες οι δίκες βουλευτών. Ίσως και είναι μια αυτοθετικό είναι να μας συμβεί έτσι να τελειώνουν μέσα σε τρεις μήνες αυτές τις διαδικασίες.
1: Γιατί θα υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχει δεύτερος βαθμός, υπάρχουν σειρά.
2: Δεν ξέρω, σου λέω τώρα τι γίνεται τουλάχιστον για τον πρώτο βαθμό. Να γίνεται μέσα σε τρεις μήνες. Τώρα μετά δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, αυτά λοιπόν πριν πάμε.
2: Πού να πάμε?
1: Στο διάλειμμα και στον. Κύριε Μαρενάκη.
2: Ναι, λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτσε γιατί πουλάς σκουρί. Λοιπόν, εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στην Βουδαπέστη και να ζεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν εκείνη και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενός επιλωτικά σημείου όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε Δήμαρχε.

0: Wax FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων. Από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα σε όλες και όλους. Και είναι μαζί μας ο πρώτος προσκεκλημένος μας σήμερα, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, υπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί είναι απαραίτητα. Καλημέρα σας, κύριε
8: εκπρόσωπε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
9: Το χειρότερο που έχεις να πεις τώρα για έναν υποψήφιο είναι ότι.
7: Λάθος εκλογή
9: περιφέρεια. Ότι πάει καλά.
7: Έτσι.
9: Λοιπόν, να ξεκινήσω με μια δύσκολη ερώτηση και κύριε Υπουργέ. Ποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα, γιατί δεν την υδρώνουν όλοι. Μεταξύ αυτών είναι και οι υπουργοί.
8: Εντάξτε.
9: Μεταξύ αυτών είναι και οι υπουργοί.

0: φανέλα, ιδίως οι υπουργοί. Ναι, ναι, ναι.
1: Και πολλές φορές θα σας πω, εκεί πηγαίνω,
0: ναι,
1: για να μην αποφύγω την ουσία,
0: ναι, ναι,
1: του ερωτήματος, να απαντήσω στην ουσία του ερωτήματος. Πολλές φορές όταν η επικαιρότητα είναι πιο δύσκολη για μια κυβέρνηση, mm-hmm, τα ερωτήματα είναι πιο έντονα από εσάς τους δημοσιογράφους και την κοινωνία, και οι απαντήσεις πρέπει να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρες σε αντιδημοφιλείς ατζέντες. Εκεί πρέπει να βγαίνουμε όλοι ακόμα πιο μπροστά. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έπρεπε να υποθεί από τον Πρωθυπουργό, ήταν σαφές. Έχουμε βιώσει περιόδους, κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη, που ήταν πολύ πιο θεματική επικαιρότητα. Χαρακτηριστικότερη περίοδο ήταν πριν από περίπου ένα χρόνο και δύο μήνες.
0: Το τέμπι,
1: και κάτι παραπάνω, όταν με αφορμή την επέτειο του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, πάνω σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, επιχειρήθηκε μια προσπάθεια, πρωτοφανής προσπάθεια παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης. Εκεί τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα, γιατί είχες να αντιμετωπίσεις ένα υπαρκτό θέμα, ένα πολύ σοβαρό δυστύχημα με πολύ σοβαρές ποινικές προεκτάσεις, και τον πόνο των ανθρώπων αυτών που θέλουν δικαίωση, όπως όλη η κοινωνία. Άρα με απόλυτο σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς και με απόλυτο σεβασμό στα αιτήματα της κοινωνίας, έπρεπε να αντικρούσουμε διάφορες θεωρίες οι οποίες είχαν πάει να γίνουν κτήμα της κοινής γνώμης από την αντιπολίτευση. Εκεί η αλήθεια είναι ότι κάποιοι βγήκαν λίγο παραπάνω μπροστά.
0: Ναι, το λέτε με τη θετική εσείς διάσταση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι κρυφτήκανε.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω να πω κρυφτήκανε.
0: Εντάξει, κάποιοι δεν εμφανιστήκανε όσο θα έπρεπε. Αυτό, να το πω πιο κομψά.
1: Έχω μια άποψη ότι όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, εντάξει, με κάποιες προφανώς ιδιαίτερες περιπτώσεις χαρτοφυλακίων που έχουν να κάνουν με ζητήματα πιο ευαίσθητα, όπως είναι η εξωτερική πολιτική ή άμυνα. Προφανώς πρέπει να βγαίνεις μπροστά και να εξηγείς στην κοινωνία τα πεπραγμένα του χαρτοφυλακίου σου, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό είναι κάτι που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Προφανώς αυτό δεν έχει μόνο τη διάσταση της επικοινωνιακής παρουσίας σε μέσα, έχει και τη διάσταση της παρουσίας στις περιοχές, όπου αν κάποιος ειδικά είναι ρετός γέννη σε όλη την Ελλάδα, και παράδειγμα ο Υπουργός Υγείας, επειδή αναφερθήκαμε στον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν έχει μόνο παρουσία στα μέσα, έχει παρουσία.
2: Πάμε και σε αυτό, λοιπόν.
1: Με λίγα λόγια,
2: ναι,
1: για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Είναι ένα παράδειγμα που ακολουθώ και εγώ και ως γραμματέας του κόμματος και τώρα ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης και στο βόρειο τομέα. Την ατζέντα που διαμορφώνει η κοινωνία.
0: Ναι.
1: Τα προβλήματα της κοινωνίας πρέπει να είναι η δική μας ατζέντα.
2: Ερώτημα τώρα.
1: Πρέπει να είναι αυτά τα οποία μας απασχολούν.
2: Ερώτημα, Υπουργέ. Μιας και αναφερθήκαμε στον Υπουργό Υγείας, η φράση του και στο φεγγάρι θα πάει κάποιος για να μην μιλήσει στη σελήνη.
0: Ενώ πάει και μιλάει στους εχθρούς, ενώ πάει εκεί που μας βρίζουν.
2: Ναι. Υπάρχει λοιπόν, από όλους φωτογραφήθηκε ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Υπάρχει πρόβλημα με τον κύριο Δένδια?
1: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κύριος Δένδιας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών, όπου προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη, όπου σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει αθρηστικά αυτά τα περίπου 7 χρόνια, όσα δεν κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες, χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση να εισφορά κάθε πρωθυπουργό και κάθε υπουργό στην εξωτερική πολιτική, και χωρίς να αμφισβητώ τις προθέσεις όλων των προκατόχων των εν ενεργεία. Από εκεί και πέρα, θεωρώ λάθος να εκλειφθεί αυτή η συζήτηση ως μια συζήτηση που αφορά ένα πρόσωπο.
0: Λέτε γενικά τότε εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι δεν πρέπει να μιλάνε μόνο για το αντικείμενό τους, αλλά να μιλάνε.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα υπάρχουν χαρτοφυλάκια και χαρτοφυλάκια.
0: Προφανώς.
1: Και θεωρώ, έχοντας μιλήσει, εντάξει, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα ερμηνεύσει τον Υπουργό Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας είναι ερετός πάρα πολλά χρόνια και έχει πάντως γενιάζει μια πορεία αυτόνομη δική του. Όπου ο ίδιος μιλάει για τον εαυτό του, αλλά επειδή έχω την δυνατότητα να μιλάω, να επικοινωνώ μαζί του και πέραν των ζητημάτων του χαρτοφυλακίου του, νομίζω ότι η κουβέντα αυτή έχει να κάνει ευρύτερα με το πόσο πρέπει να βγαίνουμε μπροστά, να μην κρυβόμαστε και να πολλές φορές να απαντάμε και για ζητήματα πέραν του χαρτοφυλακίου μας, όταν η ατζέντα είναι μονοθεματική.
2: Τώρα, πολλοί κάνουν λόγο για μια αιμονή εντός εισαγωγικών του Υπουργού Υγείας με τον Υπουργό Άμυνας. Δεν είναι καλό να έχουμε τέτοιες κόντρες, κατά τη γνώμη σας?
1: Νομίζω ότι οτιδήποτε

0: μας κάνει, καταρχάς δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα αιμονής αυτά τώρα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
0: Είναι νομίζω μια λεκτική προπολή που ούτε βλέπω κι εγώ να γράφεται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Γενικότερα θεωρώ ότι όταν ξεφεύγουμε από τη συζήτηση ή από τις συζητήσεις που ενδιαφέρουν τον κόσμο που μας ακούει, είτε είναι ψηφοφόροι μας είτε όχι, γιατί μπορεί να μας ψηφίζει ένα μέρος του κόσμου, αλλά έχουμε χρέος να απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας, έτσι. Mm-hmm. Και να υπηρετούμε το σύνολο της κοινωνίας, τότε μόνο κακό κάνει αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια πρωτοφανή γεωπολιτική συγκυρία, έναν ακόμα πόλεμο εν εξελίξη. Η πρώτη ανησυχία της κοινωνίας σε κάθε δημοσκόπηση και δικαιολογημένα είναι πώς αυτό θα επηρεάσει τις τιμές των προϊόντων και την καθημερινότητά τους. Η κυβέρνηση θεωρώ ότι έχει καταφέρει πολλά και σημαντικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και λάθη που να διορθωθούν. Έχουμε καταφέρει και είμαστε μία από τις χώρες που μειώνει με μεγαλύτερη ταχύτητα το χρέος της και έτσι χρηματοδοτεί παράλληλα μέτρα ανακούφισης της κοινωνίας που έχει περάσει πολλά. Είμαστε η κυβέρνηση που πλέον προεδρεύει ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Περακάκη, στο Eurogroup και δεν μας εξιώκουν από αυτό. Έχουμε τεράστιες επιτυχίες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε και πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι ο στόχος πρέπει να είναι συνεχώς να μένουμε σε αυτό. Δηλαδή, τι ενδιαφέρει τον κόσμο, τι φοβίζει την κοινωνία, τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, πόσο αποτελεσματικοί μπορούμε να είμαστε, όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις στον κόσμο δεν τον απασχολούν.
1: Μία ακόμα ερώτηση. Απαντώντας τον κύριο Ψηλάντη, πληροφορούμε στον Πρωθυπουργό στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος, δήλωσε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Δεν είπε δηλαδή θα εξαντληθεί η τετραετία. Ανοίγουμε θέμα, μπαίνουμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι πάντα συμβαίνει αυτό. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Είναι τελευταία χρονιά πριν τις εκλογές. Είναι ατύπως προεκλογική περίοδος πάντα. Υπάρχει θέμα λοιπόν ημερομηνίας εκλογών.
0: Εγώ συνεχίζω και απαντώ και λέω και μένω σε αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός, δεν γνωρίζω αυτό. Το οποίο μου λέτε δεν έχω λόγο να σας αφισβητήσω, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Μάλιστα, όχι φέτος δηλαδή. Τον Οκτώβριο, αυτά τα σενάρια που λέγονται τον Οκτώβριο δεν έχουν καμία βάση.
0: Γνωρίζω και σας απαντώ και έχω μάλιστα και την εικόνα αυτή, ναι, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τώρα από εκεί και πέρα. Όπως καταλαβαίνετε,
1: εκλογές είναι.
0: Όταν μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο, δηλαδή
2: όποτε και να γίνει,
0: μπαίνουμε σε ένα μήνα, τα σενάρια θα, όπως και όταν απέχει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον τελευταίο ανασχηματισμό, γράφονται πολύ πιο συχνά θα γίνουν ανασχηματισμοί. Και συνεχώς διαψεύδουν οι εκάστοτε κυβερνητικοί εκπρόσωποι, όπως και ο.
2: Κρατάτε μία.
0: Όταν μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο, όχι, δεν είχαμε επιφύλαξη. Λέω ότι τώρα προφανώς θα. Κάθε μήνα θα διαβάζουμε ότι έχουμε εκλογές. Ωραία,
2: ωραία, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουν βγει μια σειρά από δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα, θα βγουν κι άλλες, δεν ξέρω, αλλά έχουν βγει, στις οποίες όλες κοινό σημείο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει κάμψη. Έχουν προκύψει τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, κάποια άλλα θέματα που αφορούν μεμονωμένα πρόσωπα και προφανώς έχει φθορά η Νέα Δημοκρατία. Και έχει φτάσει στην πρόθεση ψήφου σε ποσοστά χαμηλά πια, δηλαδή στην καθαρή πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγές είναι μεταξύ του 22, 23, 24, 25% κάπου εκεί. Λοιπόν, σας προβληματίζει αυτό, οι εκλογές δεν είναι πια πολύ μακριά, είναι μέσα στο 27, δηλαδή μέσα στον επόμενο χρόνο. Πώς μπορεί να έχετε με αυτά τα ποσοστά στόχο αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές?
0: Αν μπορούμε,
2: ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία προφανώς η πρόθεση και ειδικά συντηρητικά και έχουν και αξία δημοσκοπές γιατί είναι ένα χρήσιμο εργαλείο.
2: Αλλά
0: αν μπορούμε να κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου, γιατί ασκήσεις επί χάρτου είναι,
2: ναι,
0: ή τον οποιοδήποτε υπολογισμό, πρέπει να το κάνουμε επί του 100%, άρα στην εκτίμηση ψήφου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η εκτίμηση ψήφου λέει πάντα την αλήθεια γιατί κάνει έναν απλό υπολογισμό επί του συνόλου.
2: Ναι.
0: Γιατί το λέω αυτό, γιατί η όποια πρόθεση ψήφου είναι στην πραγματικότητα επί του 70-75%. Γιατί υπάρχει ένα ποσοστό αναποφάσιστον, ένα ποσοστό
2: που τους κατανέμουν οι εταιρείες λοιπόν, κάπως, εν πάση περιπτώσει.
0: Στην εκτίμηση ψήφου, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία κίνηται πέριξη του 30%, σε άλλες δημοσκοπήσεις 29,5, σε άλλες 30,5, σε άλλες 31, των τελευταίων εννοώ 10 ημερών δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, σωστά.
0: Που περίπου μία μονάδα κάτω, νομίζω, ήταν το σημείο εκκίνησης της προεκλογικής περίοδου του 2023. Δεν λέω ότι αυτό που έγινε
2: ότι
0: το 2023
2: και τότε δηλαδή σας γίνει. Δείχνανε οι δημοσκοπήσεις σε εκτίμηση στο 30, δεν το θυμάμαι, γι' αυτό σας ρωτάω.
0: Το 2023 λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία τέλος πάντων των εκλογών, αλλά είχε μπει το 23, δεν αναφέρομαι δηλαδή ένα χρόνο πίσω όπως είμαστε τώρα, μπήκαμε στην κούρσα περίπου με αυτά τα ποσοστά εκτίμησης, ίσως λίγο παραπάνω, μία-μία-μισή μονάδα.
2: Γιατί σπάσαν πολύ έξω βέβαια τότε.
0: Προσέξτε. Εγώ δεν λέω ότι αυτό που έγινε το 23 θα γίνει το 27. Κάθε εκλογική διαδικασία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τα δικά της διλήμματα. Πιστεύω όμως, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, αλλά και την πραγματικότητα των κομμάτων και των πολιτικών δυνάμεων, σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η επιτυχία ή η αποτυχία, γιατί ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, των εκλογών για εμάς το 2027 έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητά μας το σύνολο της τριετίας, άρα όσο μπορούμε και τον τελευταίο χρόνο να φέρουμε και άλλα παραδοτέα, και με το τι θα πούμε στον κόσμο για την επόμενη τετραετία, δηλαδή για το διάστημα μετά τις εκλογές.
1: Το αφήγημα...
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χωρίς να υποτιμώ τους πολιτικούς μας αντιπάλους, αλλά μέχρι τώρα θεωρώ ότι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη και συνολικά της παράταξης είναι ότι αυτό το οποίο λέμε έχει αρχή, μέση και τέλος, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να διορθώσουμε και εμείς πολλά πράγματα. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που αφορά την κοινωνία, την οικονομία. Εγώ δεν λέω ότι όλα σας έχουμε
2: την ακρίβεια, ας πούμε,
0: είναι πανάκια, ναι, ή λύνουν το τεράστιο ζήτημα ακρίβειας που ταλανίζει το σύνολο των χωρών, άρα και την Ελλάδα, την Ευρώπη, άρα και την Ελλάδα. Όμως ξέρετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, η δική μας. Εμείς δεν λέμε μόνο τι θα δώσουμε. Όλοι λένε τι θα δώσουν και μάλιστα την πολίτευση και με μεγάλο, έτσι, με μια λογική γαλαντόμου ανάλυσης, γιατί δεν τους κοστίζει κάτι δυστυχώς. Εμείς λέμε, εξηγούμε και πώς το δίνουμε. Εμείς δηλαδή δημιουργούμε τις συνθήκες από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, και ενώ μειώνουμε φόρους και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, παράγουμε έσοδα και πλεονάσματα και στα όρια των δαπανών της Ευρώπης δίνουμε πίσω στον κόσμο αυτά που στερήθηκε. Και αυτό είναι μια πολιτική, όταν την ακούει κάποιος, καταλαβαίνει ότι έχει αρχή, μέση και τέλος. Ξέρετε, αυτό για εμένα είναι, και όχι μόνο σε επίπεδο οικονομίας, υπάρχουν και άλλες κουβέντες που μπορούμε να κάνουμε για το ΕΣΥ, για την παιδεία.
2: Ωραία, μισό λεπτάκι μόνο.
0: Όταν λοιπόν εσύ πολιτεύεσαι με ένα πρόγραμμα, μπορεί σε κάποιον να αρέσει, μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει, μπορεί να το διορθώσεις, να το επεξεργαστείς. Είναι μετά συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι. Θα πάμε σε αυτό στο τέλος. Θα σας κάνουμε ερώτηση.
0: Όσο λοιπόν θεωρώ ότι η παράταξη αυτή και προσωπικά ο Πρωθυπουργός παρουσιάζουν μια σαφή εναλλακτική, και από την άλλη δεν ακούμε μόνο φωνές, τοξικότητα, αντιρρήσεις όχι για το όχι, τόσο θεωρώ ότι τόσο παραμένω συγκρατημένο αισιόδοξος για άλλη μια εκλογική λύση.
2: Τα δεδομένα, τα νέα, η αλλαγή του πολιτικού χάρτη, η είσοδος κυρίως, θα σου πω εγώ, του Αλέξη Τσίπρα, τη Δευτέρα θα μιλήσει στο Χαλάνδρη και λένε πως θα είναι η πρώτη ουσιαστικά ομιλία, η οποία θα είναι πιο πολιτική και θα είναι ουσιαστικά η πρώτη του παρουσία ως πολιτικός αρχηγός, χωρίς να γίνει ακόμα το κόμμα του. Αλλάζει τα δεδομένα για εσάς. Μπορεί να σας δημιουργήσει ζητήματα, μπορεί να σας βοηθήσει ενδεχομένως να σας πληρώσετε το κόμμα σας. Και επίσης, το γεγονός ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αποστασιοποιημένος πλήρως. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα το ένα από το άλλο, αλλά θα ήθελα να μας απαντήσετε.
0: Είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Ξεκινήσω με χρονική σειρά που τα θέσατε.
2: Ναι.
0: Και τα δύο έχουν ενδιαφέρον. Καταρχάς, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποτιμήσεις το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται επανέρχεται στην πρώτη γραμμή, ενώ με κόμμα, ένας πρώην πρωθυπουργός. Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το υποτιμήσει. Κύριο Τσίπρας εξελέγει από ένα μεγάλο κομμάτι την πλειονότητα των συμπολιτών μας, πρωθυπουργός της χώρας και κυβέρνηση, και αξιολογήθηκε και ως πρωθυπουργός το 19 από τους πολίτες και ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, παίρνοντας ακόμα πιο χαμηλό ποσοστό. Άρα αυτό από μόνο το αποτελεί ένα πολιτικό γεγονός. Τώρα από εκεί και πέρα, μια κυβέρνηση και μια παράταξη, έτσι, όπως η Νέα Δημοκρατία, που είναι αυτό που λέμε κόμμα εξουσίας, οφείλει να απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με βάση τα όσα έχουμε ακούσει και έχουμε δει μέχρι τώρα από τον κύριο Τσίπρα,
2: ναι,
0: και μετά το rebranding, θεωρώ ότι παίζει σε ένα άλλο γήπεδο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, δηλαδή δεν παίζει στο γήπεδο που παίζουμε εμείς.
2: Μάλιστα.
0: Το γήπεδο το δικό μας είναι
2: στο γήπεδο του Πασόκ, παίζει
0: λόγου της πολιτικής αντιπαράθεσης, θα σας πω. Της πολιτικής αντιπαράθεσης, της διόρθωσης λαθών, της αυτοκριτικής,
2: ναι,
0: και των παραδοτέων. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι παίζει σε ένα γήπεδο, δυστυχώς το πιο δημοφιλές γήπεδο της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, από τους πολιτικούς εννοώ, αυτό το οποίο αγαπούσαν οι περισσότεροι, της δημαγωγίας, των εύκολων αλλά ανεφάρμοστων λύσεων και της έντονης αντιπαράθεσης. Σε αυτό το γήπεδο εμείς δεν θα συμμετέχουμε, άρα ναι, το Πασόκ συμμετέχει δυστυχώς, του κ. Ανδρουλάκη. Άρα δεν θεωρώ ότι η εξέλιξη αυτή ούτε θα μας βοηθήσει, ούτε όμως θα αλλάξει η στόχευση. Η στόχευση είναι να είμαστε αποτελεσματικοί. Σίγουρα θα δημιουργήσει μια ανακατάταξη, δεν ξέρω σε ποιο ποσοστό.
2: Βλέπετε ποιος θα είναι, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει να είναι πρώτη, βλέπετε ότι μπορεί να είναι δεύτερος ο κ. Τσίπρας εσείς?
0: Κοιτάξτε, δεν είμαι ο ειδικότερος να σας απαντήσει
2: μια
0: και θεωρώ
2: εκτίμηση,
0: ότι οποιαδήποτε εκτίμηση είναι και βιαστική, γιατί ούτε ανήκω σε αυτόν τον πολιτικό χώρο, ούτε μπορώ να ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε αυτόν τον χώρο και ξέρουν καλύτερα από εμάς. Αλλά υπάρχει ένα πλεονέκτημα που έχει ο κύριος Τσίπρας, υπάρχει και ένα μειονέκτημα έναντι του κύριου Ανδρουλάκη.
2: Ναι.
0: Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι αυθεντικός ή αυθεντικότερος εκφραστής και ο ίδιος και οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων ήταν μαζί του στην πρώτη του θητεία, αυτού του χώρου, δηλαδή αυτής της λογικής των εύκολων εφάρμοστων λύσεων, των συνθημάτων, και θεωρώ εγώ της ανέκτοδης πολιτικής, που στο τέλος είναι αντίθετη από αυτά που υπόσχεσε. Αυτό θεωρώ ότι εκφράζει ο κ. Τσίπρας, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Θα δούμε το από εδώ και πέρα. Απ' την άλλη όμως ο κ. Τσίπρας έχει δοκιμαστεί. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει. Οι πολίτες το έχουν δει. Έχουν δει τον κ. Τσίπρα και ως πρωθυπουργό και ως αρχηγός αντιπολίτευσης, κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει την αξία του. Τώρα τι θα γίνει στο τέλος. Η κοινωνία θα το αποφασίσει, οι ψηφοφόροι θα το αποφασίσουν.
2: Μάλιστα, ωραία.
1: Και ο Καραμαλής
2: δεν είναι ένα θέμα.
1: Που δεν έγινε στο συνέδριο.
2: Δεν είναι θέμα.
0: Ναι, σέβομαι. Καταρχάς, ακόμα δεν υπάρχει κάποια απόφαση, όπως συμβαίνει σε κάθε συνέδριο, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και συνολικά το κόμμα. Ξεκινάει τις προσκλήσεις, ξεκίνησαν νομίζω προχθές οι προσκλήσεις, ξεκινάμε προφανώς από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ηγηθεί της παράταξης.
1: Θα πάει ο κύριος Ρωσόπουλος να παραδώσει πρόσκληση.
0: Πέραν όμως του πρωτοκόλλου υπάρχει και η προσωπική συνάντηση του κ. Ρωσόπουλου, που προφανώς ήταν και ένας άνθρωπος που ήταν στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή και τώρα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο πρόεδρος του Συνεδρίου κ. Ρωσόπουλος θα επισκεφτεί τον πρώην Πρωθυπουργό, θα τον καλέσει, επί και πέρα η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού.
2: Αν δεν έρθει είναι ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι κάτι που θα ανακοινώσει ο ίδιος. Και δεν πρόκειται ποτέ να σχολιάσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς ο Κώστας Καραμαλής, όπως και κάθε στέλεχος, πολύ παραπάνω ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της παράταξης. Και αυτό δεν θα σβήσει ποτέ. Προφανώς λοιπόν όλοι στο συνέδριο θέλουμε να είναι, και νομίζω ότι το συνέδριο είναι, ξέρετε, το συνέδριο του κόμματος της παράταξης και δεν ανήκει σε κάποιο πρόσωπο. Δηλαδή και ο πρωθυπουργός παρόν στο συνέδριο θα είναι για τους νεοδημοκράτες. Δεν θα είναι για την παράταξη επί των ημερών του. Κάθε ένας από εμάς πηγαίνει στο συνέδριο και σε κάθε συνεδρίαση οργάνων κορυφαία διαδικασία είναι το συνέδριο για την παράταξη, την ιστορία της και τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν ανιδιωτελώς όλα αυτά τα χρόνια, που είναι η συντριπτική πλειονότητά τους, και όχι για τους έχοντες καρέκλες ή θέσεις ευθύνης. Αυτό είναι μια γενική διαπίστωση. Από εκεί και πέρα είναι μια προσωπική απόφαση του κ. Καραμαλή. Δεν είμαι εγώ αυτός.
1: Όχι, ρωτήσαμε αν θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κοιτάξτε κύριε Σκουρή, νομίζω ότι η πορεία της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς η επόμενη μεγάλη μάχη, το επόμενο διατάφτα, τις επόμενες εκλογές θα εξαρτηθεί από το πόσο θα καταφέρει η Νέα Δημοκρατία και με τις πολιτικές που εφαρμόζει αλλά και με το πρόγραμμα που θα βγάλει να απαντήσει στα περισσότερα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις εν συνόλο, καυτά ερωτήματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους, τους μεγαλύτερες ηλικίες, το σύνολο της κοινωνίας. Δεν υποτιμώ τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε, όλα έχουν την αξία τους, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος θα ψηφίσει όπως ψηφίζει μέχρι τώρα, ειδικά μετά το τέλος των ψευδεστήσεων, την εποχή των μνημονίων και των εύκολων λύσεων, με βάση αυτά τα οποία κάθε κόμμα του λέει, πόσο τα κοστολογεί και πόσο αποτελεσματικό είναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε εκπρόσωπε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποψήφιος βουλευτής στο Βόρειο Τομέα της Β' Αθηνών. Όπου είναι ο Λάκκος των Λεόντων στην Νέα Δημοκρατία.
1: Να τον ρωτήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση, για το Σταυρό, για μια σειρά τέτοια πράγματα. Θέλω να πω κάτι όμως.
2: Next time.
1: Το έχω πει και άλλη φορά και το πραγματικά το πιστεύω. Ένας εκπρόσωπος είναι πάρα πολύ καλός στην αρχή της θητείας. Ο πρώτος δηλαδή εκπρόσωπος που βάζει κάθε φορά ο πρωθυπουργός που κερδίζει τις εκλογές. Σκίζει έτσι, είναι
2: γιατί είναι ακόμα το ροζ σύννεφο.
1: Μπράβο, αυτό.
2: Το ροζ σύννεφο.
1: Δεν σκίζει την αντιπολίτευση, ξέρω εγώ, την πρώην κυβέρνηση. Αυτό δεν γίνεται. Εδώ στα 7 χρόνια ένας εκπρόσωπος που κάνει, πώς να σου πω, που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση, αλλά και λύνει προβλήματα που έχει η κυβέρνηση με την παρουσία του, νομίζω ήταν τύχη για τον πρωθυπουργό και καλή επιλογή ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το White Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το White κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.white.com.gr. Και χρήση καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο. Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Κύριε Κύρκο, διάλειμμα και βάλτε κανένα τραγουδάκι μετά, γιατί είναι και Παρασκευή. Με την άδεια του διευθυντή μας. Να βάλει.
1: Ναι, βάλει τραγουδάκι.

0: χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο άμμομη ενωδώ, αλληλούια.
1: Χαρούμενο θέμα βρήκες.
2: Χαρούμενη ατάκα βρήκες,
3: Κύριο. Πού τη βρήκες?
4: Εγώ να σε ρωτήσω, πότε θα αποφυλακιστεί ο Κασιδιάρης, ξέρεις?
2: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι.
4: Γιατί έκανε δήλωση χθες. Μόλις πατήσει το μισό πόδι το έξω, έκανε κόμμα.
2: Ας κάνει.
4: Είχε παρουσίαση ενός βιβλίου, λέει ήταν χιλιάδες εκεί που τον παρακολούθησαν. Πρώτο κόμμα, λέει, είναι στις νέες ηλικίες. Είναι μαύρη βίβλος του πολιτικού συστήματος το βιβλίο, ακούνε δεις. Και είπε, λέει, προκόμμα, πάμε.
2: Να σου πω, δεν πρώτο κόμμα συνέση. Όλοι υποστηρίζουν πως είναι νεοκό. Εκτός από την Δημοκρατία που δεν το λέει, γιατί δεν ήταν ούτε καν τις εκλογές προηγούμενες. Όλοι οι άλλοι υποστηρίζουν πως είναι πρώτη στις νέες ηλικίες. Ας κατέβει, να δούμε. Ξέρω, ας πούμε, άμα το επιτρέψουν. Πριν από λίγο, ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή ίσως δεν το έμαθε όλη η Ελλάδα αυτό που είπε χθες, αν και το έμαθε μάλλον στην κοινωνική ομάδα, φρόντισε να το υπενθυμίσει. Νομίζω ήταν στο Sky. Νομίζω ήταν στο Sky, να τον ακούσουμε.
5: Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους, αλλά λόγω της επικαιρότητας. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο τους. Αυτή είναι, το έχει συμφωνήσει πριν με τον δημοσιογράφο. Αν υπάρχει έτσι να πας σε μια συνέντευξη για να μην σε ρωτήσουν για τον απογευμά, να μην σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τις αποκλεμμένες, να σε ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε και ξανά το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό και συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
2: Τέσσερις κατηγορίες λοιπόν είναι. Κάτσε, μισό λεπτάκι.
4: Ναι, ναι.
2: Περίμενε. Την πρώτη έχω χάσει. από τη δεύτερη και μετά τη θυμάμαι.
4: Το ξαναβαλούμε.
2: Μετά μια φορά. Μετά μια φορά. Κατά δώσει σημειώσεις, γιατί τα λέει και γρήγορα σήμερα.
5: Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους, αλλά λόγω της επικαιρότητας. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο τους. Αυτή είναι, το έχει συμφωνήσει πριν με τον δημοσιογράφο. Αν υπάρχει έτσι να πας σε μια συνέντευξη για να μην σε ρωτήσουν για τον απογευμά, να μην σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τις αποκλεμμένες, να μην σε ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε, ξανά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό και συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
2: Τέσσερις λοιπόν. Τρεις λέει ο ίδιος, αλλά λέει τέσσερις.
4: Δεν ξέχασα να πει για λοιπόν, το Δένδια.
2: Όχι. Τι είπε για το Δένδια. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, είναι μια κατηγορία μόνο στο Δένδια. Λοιπόν, είπε, είναι αυτοί που δεν μιλάνε καθόλου, εξαφανισμένοι. Υπάρχουν τέτοιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν λέει ψέμα το Άδωνης, που δεν βγαίνουνε, το έχουνε. Λοιπόν, υπάρχουν αυτοί που τρώνε όλο το ξύλο. Ο ένας είναι ο Άδωνης. Ο ένας είναι ο Άδωνης. Και
4: υπουργοί υπάρχουν.
2: Που τρώνε ξύλο, ναι, βέβαια.
4: Που εξαφανίζονται, λέω.
2: Και υπουργοί υπάρχουν, ναι, δεν συμφωνώ μαζί σου.
4: Ακόμα και στο χαρτοφυλάκιό του, αλλά αυτό είναι δύσκολο.
2: Λοιπόν, η τρίτη κατηγορία είναι βγαίνουν μόνο με συμφωνημένες συνεντεύξεις. Τώρα δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Εμείς τέτοιε δεν κάνουμε, δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεται, αλλά
4: εγώ
2: υπουργοί,
4: ξέρω.
2: Όχι, δεν ξέρω σε ποιες συνεντεύξεις αναφέρονται. Στους υπουργούς ξέρω ποιοι είναι.
4: Αυτό,
2: ναι, ναι, ναι,
4: αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Ποιοι υπουργοί, οι οποίοι θα βγω και θα μιλήσω μόνο για το χαρτοφυλάκιό μου. Δεν θα μου κάνεις άλλη ερώτηση. Και εμείς τέτοιε δεν φιλοξενούμε συνεντεύξεις πάντως. Λοιπόν, εκτός αν είναι δική μας επιλογή. Χθες είχαμε τον Γιώργο Σοχοίδη, ας πούμε, τον ρωτήσαμε την πολιτική επικαιρότητα, γιατί είχαμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα του χαρτοφυλάκιου, όπως τα πατίνια. Και έσκασε χθες και αυτή η ιστορία δυστυχώς με τον 10χρονο αγορά και ο Θεός, και η επιστήμη και ο Θεός να το βοηθήσουν.
4: Η Κρήτη
2: η
4: ιστορία που έγινε.
2: Η Κρήτη ιστορία έχει πολύ πολύ
4: ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι.
2: Και κάποιοι που είναι μονίμως ένα αεροπλάνο, αυτό μάλλον για τον κύριο Δένια το λέει.
4: Μάλλον και σε τέτοιες εσύ.
2: Είναι και πρόσωπο εξωτερικό που είναι στην αεροπλάνο συνέχεια, εσύ. Πάντα και η δουλειά του αυτή είναι στην αεροπλάνο συνέχεια.
4: Όχι,
2: δεν έχει τίποτα με τον Γεραπετρίτη. Δεν έχει τίποτα με τον Γεραπετρίτη. Είπα τον κύριο Δένδια. Εντάξει, ήταν και στην ίδια εκλογική περιφέρεια, σε άλλη εντελώς. Αλλά υπάρχει πάντα η στόχη στις επόμενες μέρες στη Νέα Δημοκρατία.
4: Αυτό. Ξεκίνησα
2: από καλά.
4: Νομίζω να τα είπατε. Και έχει ενδιαφέρον ότι αυτό υπόθηκε, πώς να σου πω, από τον Πρωθυπουργό. Καταρχήν χθες, ενώπιον του εννοώ.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
4: Ενώπιον του, δεν έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Έγινε και από τον κύριο Πλεύρη μια αντίστοιχη. Και μια μίνι έτσι, αν το δεις κανονικά, και με τον κύριο, από τον κύριο Θεοδωρικάκο.
2: Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κάλυψε, τον κύριο Δένδια, απολύτως εδώ.
4: Ναι.
2: Πριν από λίγο.
4: Και τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Και τον κύριο Γεωργιάδη, και τους δύο. Το κάνει. Γι' αυτό έπεσε καλός εκπρόσωπος. Λοιπόν, ο Γιάννης μας λέει μόνο αυτό σήμερα στον Άγιο Δημήτρη Αττική, στο αμφιθέατρο του Στρογγυλού Σχολείου, 8.30 ώρα εξαιρετική συναυλία του Τρίτου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου, μην τη χάσετε. Ωραία, τα υπόλοιπα μηνύματα δεν γυρίσουμε.
4: Αρτέο το ρδελτιοδίου στον Βασίλη Δέστηκας και επανερχόμαστε.
2: Επιστρέφω.
6: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
6: Λοιπόν, ωραία. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήρης Ξενάκης.
0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος, καλά ήρθε εδώ πέρα, μας ενισχύσε, μας κάνει support group στο τελευταία ώρα της εκπομπής για την εβδομάδα αυτή. Παρασκευή, συνεφιασμένη Παρασκευή, θα έχει και ένα σποβροχούλα. Ενδεχομένως μέσα στη μέρα, μην πλύνετε αυτοκίνητα σήμερα, περιμένετε απλύνετε αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε. Εντάξει, δεν θα μιλήσουμε για πολιτική, θα μιλήσουμε για άλλα πράγματα. Αλλά θα μείνουμε λίγο στην πολιτική ακόμα, γιατί έχει και στο Πασό κάτι θεματάκια ψηλά. Έρχεται και ο κύριος Τσίπρας τη Δευτέρα στο Χαλάνδρ. Τι θα κάνει ακριβώς, θα μιλήσει για το μανιφέστο?
1: Όχι, ρε, κάπου θα μιλήσει για κάτι, για την πολιτική επικαιρότητα.
0: Αλλά επειδή προαναγγέλλεται ως, το διαβάζω, προαναγγέλλεται ως, ας πούμε, σαν μια πιο πολιτική εμφάνιση σε σχέση με τις προηγούμενες.
1: Ναι,
0: πούμε,
1: θα εκεί ήταν άλλο πράγμα. Εκεί θα είναι πιο πολιτικό. Κοίτα, είπαμε, θα κάνει κόμμα το αργότερο αρχές Ιουνίου, πιθανότερο μέσα στο Μάιο. Τέλεια.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ξέρεις που.
1: Πού θα το κάνει?
0: Όχι,
1: στην Ελλάδα που θα το κάνει.
0: Έλα ρε φίλε, που θα το ανακοινώσει, κατάλαβε τι λέει.
1: Άμα το ξέρα.
0: Άμα ξέρεις που θα το
1: κάνει. Άμα είχε κλείσει και την ημερομηνία, θα τα ξέρω όλα.
0: Όχι, εσύ μαθαίνεις, μαθαίνεις.
1: Και η κυρία Καριστιανού τώρα, και μείνει να δούμε τον κύριο Σαμαρά.
0: Για αυτά που διαβάζω, θα πάει την τελευταία στιγμή ο κύριος Σαμαράς, γιατί δεν έχω η αλήθεια επαφή με το περιβάλλον. Αληθεύουνε, θα το αφήσει μέχρι το παραπέντε, ας πούμε. Γιατί οργανώνεται μένα, αλλά η δημοσιοποίηση θα
1: έχει δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν θα γίνει σάκος του μπόξ μέχρι τότε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Ναι. Ο δεύτερος ο λόγος είναι ότι ελπίζει, περιμένει, μήπως υπάρχει αλλαγή εν πλώ ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία έτσι, μέχρι τις εκλογές. Ναι. Και σου λέει.
0: Εντάξει, τώρα επειδή εμπειροσύνη.
1: Σου λέει και εγώ και ο.
0: Ναι, εμπειροσύνη, καταλαβαίνω ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ναι,
1: ναι, ναι. Λογικά δεν πρόκειται να γίνει. Ναι. Πρέπει να είναι κάτι πολύ εκτό.
0: Το πρώτο έχει μια λογική. Το δεύτερο νομίζω το έχει καταλάβει πια ότι δεν πρόκειται να γίνει. Όπως νομίζω και στην Νέα Δημοκρατία που πιστεύω, και εγώ δηλαδή το πιστεύω ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές, οι δημοσκοπήσεις τον αφήνουν να κατέβει στις εκλογές. Δηλαδή του δίνουν το 3% για την Βουλή όλες. Το σίγουρο, ας πούμε, τον έχουν όλες το 3%.
1: Το θέμα δεν είναι να πάρει 3%, βέβαια. Φαντάζομαι
0: πόσο περιμένει να πάρει 15.
1: Δεν ξέρω πόσο περιμένει να πάρει, αλλά ένας
0: Σαμαράς,
1: αλλά ένας άλλος χώρος. Ο κύριος Σαμαράς έχει ένα, πώς να σου πω, είναι σαφές ότι έχει ένα πρόβλημα και προσωπικό πια με τον Πρωθυπουργό. Να είμαστε δίκαιοι, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι σαφές ότι αν του κάνει και μια ζημιά, δηλαδή τι σου λέει, αν του κόψω και δύο μονάδες, 2,5, να μην πιάσει το όριο του 25% και ξαναμιλάμε τότε.
0: Ναι, απλώς μου λες ότι το 3 δεν του φτάνει.
1: Ναι, αν είσαι ένας πρώην πρωθυπουργός,
0: θα κατέβει
1: 3%.
0: Θα
1: πάρεις 7, 8, 10.
0: Ναι, τώρα μιλάμε για ένα χώρο στον οποίο κινείται ήδη εκτός από την Νέα Δημοκρατία ο κ. Βελόπουλος και μάλιστα με μεγάλη σταθερότητα. Εκεί η κυρία Λατινοπούλου, η Νίκη. Τώρα μου λες ότι.
1: Από όλους αυτούς μπορεί να πάρει. Από όλους αυτούς μπορεί να πάρει. Και βεβαίως μπορεί να πάρει και ένα κομμάτι που είναι στη Νέα Δημοκρατία, με την έννοια μην το τώρα κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο, δεν θα πάει στο συνέδριο, είναι ρητό και κατηγορηματικό αυτό.
0: Λοιπόν, είναι ένα θέμα για την Δημοκρατία, μην συζητάμε.
1: Άλλο θέλω να πω, τι θα ψηφίσουν αυτός και οι δικοί του? Έχουν δύο επιλογές. Ή να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά ή να απέχουν από τις εκλογές.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Φαντάζομαι, έτσι, λέω γενικά.
0: Έχει μια λογική αυτό που λέω.
1: Σε γενικές γραμμές, γιατί πέρα μπορεί να ψηφίσει και ένα μικρότερο κόμμα.
0: Ότι αυτοί που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και δηλώνουν πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία, αυτοί που ακόμα τώρα που μιλάμε με δεδομένα, αποκλείται να ψηφίσουν ένα Σαμαρά από αυτούς τους που τώρα δηλώνουν πρόθεση στη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια υπάρχει τη μεγάλη δεξαμενή που αυτόν που είναι αναποφάσιστη κλπ. Αυτό πιστεύω.
1: Ταυτόχρονα όμως η Νέα Δημοκρατία περιμένει ένα κομμάτι από αυτούς να γυρίσουν.
0: Σωστό. Μα αυτός είναι ο στόχος του, είναι να κόψει τη Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα να είναι η επόμενη κυβέρνηση ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
1: Και την επόμενη μέρα, αν είναι ένας άλλος πρωθυπουργός, να είναι και ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί του.
0: Να σου πω, είναι αυτό. Γιατί στην πολιτική όλα γίνονται.
1: Είναι σχέδια επί χάρτου, έτσι δεν είναι?
0: Όλα γίνονται. Εγώ από τη στιγμή που έχουμε ζήσει, σήμερα το πρωί του ήρθα μπαίνοντα και μου λέει, είσαι χαζός, μου λέει. Μου μπήκε κάτι στο κεφάλι. Ήθελα να δω, πρέπει να
1: πόσες κατάλαβε.
0: Πόσες εκλογές είχε
1: και αυτό κατάλαβε.
0: Έχουμε επειδή εμείς είμαστε περίπου παράλληλοι στο χώρο αυτό χρονικά, πόσες εκλογές έχουμε καλύψει. Και επειδή βαριόμουν να κάθομαι να μετράω, ChatGPT. Λοιπόν, και μπήκα και βρήκα ότι από το 89 και μετά που καλύπτουμε εκλογές και έβαλα μέσα εθνικές ευρωεκλογές και τις δημοτικές, τις βασικές, είναι 42 εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Που καλύψαμε.
0: Που καλύψαμε, ναι, ναι, ναι. 42 εκλογικές αναμετρήσεις. Βάζω μαζί εθνικές ευρωεκλογές και δημοτικές εκλογές στους τρεις μεγάλους δήμους. Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη. Δεν μιλάω τώρα για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κάποιες γίνανε ταυτόχρονα. Άρα συνολικά είναι γύρω στις 27-28 εκλογικές περίοδοι που καλύψαμε. Πώς πρωθυπουργούς. Οι βουλευτές. Αυτό το διάστημα αριθμητικά θα μπορούσε να είναι 4.000, όμως είναι μεταξύ 900 με 1.100
1: ναι,
0: ο αριθμός των βουλευτών που έχουν, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι επανεκλέγονται. Ωραία στοιχεία, ενδιαφέροντα έχει. Αν είναι αληθινά τώρα βέβαια έτσι. Λοιπόν, θα κατέβουν αυτή τη φορά 157 κόμματα στις εκλογές. Θα έχουμε πάλι μπροστά μας, θα είναι ένα τραπέζι μεγάλο και θα έχουμε διαλέγουμε. Να τα αυτά. Και μετά δεν είναι αυτό. Είναι ότι θα ξαναπάμε σε ένα μήνα μετά πάλι στις εκλογές.
1: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Δεν είσαι σίγουρος.
1: Θα εξαρτηθεί, άκουσε με,
0: ναι.
1: Θα εξαρτηθεί από το ποσοστό
0: ναι.
1: που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία ναι. στον πρώτο γύρο. Δηλαδή, ναι. η γνώμη μου είναι με 28% δεν είναι κανένα λόγο να πάει σε δεύτερες εκλογές. Με 30 και κάτι θα έχει κάθε λόγο να πάει σε πρώτες εκλογές. Σε δεύτερες εκλογές.
0: Επειδή κάνουμε σενάριο επί χάρτου που είπε ναι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν.
1: Ναι.
0: Αν πάρει 28% Νέα Δημοκρατία εκλογές, με ποιον θα συγκυβερνήσει. Πρέπει να βρει κάποιο συνεταίρο. Yeah, αφού όλοι λένε Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκης και δεν σου λέω τι λένε ταυτόχρονα.
1: Λέω ότι υπάρχει το εξής. Υπάρχει μια εκτίμηση και στο επιτελείο του Μαξίμου, αν σωστά έχω καταλάβει και νομίζω ότι έχω καταλάβει σωστά, ότι δεν θα είναι μεγάλη διαφορά με τον πρώτο και τον δεύτερο εκλογών. Δεν υπάρχει ένα δίλημα δηλαδή τέτοιο χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο που θα διευρύνει και τους δύο χώρους. Και αν πάρεις 28, κινδυνεύεις να πάρεις προς τα κάτω στις δεύτερες εκλογές. Αν πάρεις 31, βεβαίως θα πάρεις πάνω στις δεύτερες εκλογές. Αυτό θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα πάει σε δεύτερες εκλογές και θα δούμε πιθανόν, αν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι θετικές, το επόμενο διάστημα να ανανερώνει λίγο αυτή η βεβαιότητα που είχαμε για δεύτερες εκλογές. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Και ενώ σε ξαναρωτάω, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο μετά.
1: Όχι, και στις δεύτερες εκλογές, άμα πάρω τα ίδια ποσοστά. Και αυτά που λένε επίσης ότι ο δεύτερος και ο τρίτος, βλέπω αναλύσεις και συναδέλφων μας και άλλων και πολιτικών επιστημόνων που λένε ναι και μετά να συνενωθούν ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη κλπ. Αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας δεύτερο είδος υποθετήριο. Όχι μόνο δεν γίνονται γιατί ο καθένας
0: είναι μια διαφορά. Και αριθμητικά
1: δεν γίνονται. Γιατί έχει τρεις διαρευνητικές εντολές με τρεις ημέρες ανώτατο διάστημα και αμέσως μετά προκυρήσονται εκλογές και δημιουργείται ποιος θα φτιάξει ψηφοδέλτια, παιδιά, ποιος θα ονομάσει το νέο κόμμα που θα κατεβεί, που δεν θα το πάει στο πρωτοδικείο. Δεν γίνονται αυτά. Τι να κάνουμε τώρα. Ο ίδιος βγαίνει από την Ανατολή. Δεν βγαίνει από τη Δύση. Αυτό τι να αλήθεια. Κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα, αυτά είναι σενάρια.
0: Επειδή σκεφτόμουν ότι μας έρχεται στο κεφάλι τον επόμενο χρόνο να είμαστε καλά, γι' αυτό κάθε και μέτρησα το πριν και λέω: δεν βαριέσαι, 42 έχουμε φάει. Θα φάμε κι άλλες 2-3 μαζεμένες. Λέω: θα δούμε.
1: Και θα δεις ότι θα είναι το καλοκαίρι, θα έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού περιμένει το καλοκαίρι να πάει να ξεκουραστεί. Α πούμε που την έχει γραμμένη την πολιτική.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Το έλεγε ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου. Τα μπάνια του λαού.
1: Λοιπόν,
0: ήταν μεγάλη σοφία. Ναι.
1: Τώρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Θα είναι πυκνότατες οι εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε δηλαδή κάθε μέρα και μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε κάθε μέρα όλα αυτά που βλέπετε τώρα.
0: Αλλά ποιος θα τα παρακολουθεί.
1: Θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Θα κάνει κόμμα η Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Πώς θα είναι οι δημοσκοπήσεις. Τι θα γίνουν. Ποιος θα φέρει από τον κόμμα να πάει. Αυτά.
0: Δεν θα χωράνε πια τους πίνακες του τηλεοπτικού στα κόμματα.
1: Αυτά θα γίνουν τώρα.
0: Κάναμε προθέσεις στις πίνακες των άξεων και λέγαμε όταν θα γίνουν άλλα τρία κόμματα, πώς θα τους φτιάχνουν τους πίνακες, θα γίνουν τόσοι. Γιατί πρέπει να τους όλους, δεν πάμε
1: ζωή. Και όμως θα είναι λιγότερα από άλλες εποχές τα κόμματα που θα κατέβουν. Γιατί έχουν μεγαλύτερες προ�ποθέσεις. Πιο δύσκολες προϋποθέσεις.
0: Τι έχουν πάρει.
1: Καταθέτουν κάποια λεφτά παραπάνω και λοιπά.
0: Που αν δεν πιάσουν ένα ποσοστό δεν τα δίνουν, δεν τα παίρνουν πίσω.
1: Αν θες για να πάρεις λεφτά πίσω, ξέρω 30 έως
0: 100.000 ευρώ,
1: πρέπει να πάρεις πάνω από 1,5 έως 3 αν δεν πεις στη Βουλή.
0: Τόσο πολύ είναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν και πριν αυτό. Αλλά τώρα πληρώνεις παράβολα που είναι πολύ παραπάνω.
0: Εντάξει,
1: πήγαινε με 20 ευρώ.
0: Κάθε πολύ μένω και λέει θα κατέβω. Κόμμα. Κόμμα χοντρών. Το κόμμα των χοντρών. Το θυμάσαι.
1: Και μετά τώρα.
0: Ψηφίσαμε εμείς.
1: Θα σας πω, ξέρω αν θυμάμαι καλά, είναι 20.000.
0: Ναι. Και πρέπει να πάρεις. Νομίζω 0,5% πρέπει να πάρεις. Για να πάρεις πίσω το παράβολο μετά. Ναι, ναι.
1: Αυτό σου λέω. Δεν είναι αυτά πράγματα.
0: Δεν βάζεις 20.000 για να έτσι. Εκτός αν. Εντάξει, είναι κάποιος που άμα του περισσεύουν 20.000 για να κάνει πλάκα μπορεί. Λοιπόν. Μπα σε περιπτώσει. Καλό θα περάσουμε. Να το περάσουμε κι εμείς. Έχουν να φάνε τραπέζια στρογγυλά με πω Παναγία μου. Αυτά τα πάντα τα θυμάσαι που τα βάζουμε τα μεσονύχτια, γιατί είναι υποχρεωτικά, ξέρεις, από το ΕΣΟΡΟΥ να έχουν και βάζουν τα πιο μικρά κόμματα. κρεβάτα και κάνουν κάτι πάνελ τα οποία είναι οι εκπρόσωποι των κυνηγών, των αυτών,
1: ναι, ναι, εκείνων, το βράδυ.
0: Στις 3 το πρωί, 2.30 το πρωί.
1: Να σου βάλω ένα θέμα να δεις πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα.
0: Και δεν βάζει δύσκολα.
1: Λοιπόν, θα το γράψω.
0: Θα την
1: επόμενη εβδομάδα να το βάλω. Ξέρεις ότι τα νέα κόμματα δεν έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στο debate των πολιτικών αρχηγών.
0: Α, ναι. Μόνο τα κοινοβουλευτικά.
1: Και τις ευρωβουλίες. Και τις ευρωβουλίες. Πού ναι. Έχουν εκπροσωπεί τις ευρωβουλίες. Άρα δηλαδή αν θα γίνει ένα debate, θα είναι χωρίς τον Τσίπρα, χωρίς την Καρισιανό και χωρίς τον Σαμαρά να κάνουν κόμμα.
0: Αυτό είναι, άμα το συμφωνήσουν.
1: Πώς θα το συμφωνήσουν, αφού αυτό είναι ο νόμος. Θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Ναι, άμα υπάρχει συμφωνία θα τους
1: πάρουν. Ναι, και γιατί θα ήταν ο άλλος δηλαδή που θα κάνει κόμμα. Ένας άλλος κύριος Χ, πώς δεν θα είναι, δηλαδή, ποια είναι η ισοτιμία σε αυτά.
0: Ειδικά στη δημόσια τηλεόραση, το ειδικό κανάλι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Αλλά στη δημόσια τηλεόραση, ναι, η αλήθεια είναι.
1: Και ποιος θα πάει, αν μπορεί να μην αποφύγει.
0: Και αυτό έχει κανόνες εκλογές. Όχι, όχι, όχι. Μπαίνουν κανόνες από την Διακομματική Επιτροπή, ναι, που γίνεται. Δεν κάνει τι θέλει το ειδικό κανάλι. Έχει το χρόνο των κομμάτων, τα. Είπα σαν χαμάρα, είπα.
1: Μπορεί να κάνει όμως ένα ειδικό debate και να τους έχει όλους μέσα. Που δεν θα πάνε στο άλλο debate. Δεν ξέρω πώς θα το λύσουν.
0: Θα πάνε σε ένα γήπεδο.
1: Λέω λοιπόν ένα θέμα. Ναι. Το οποίο είναι απολύτως υπαρκτό.
0: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Γιατί θα κάνουν την πέτσα χωρίς τον Τσίπρα, τον Σαμαρά και την Καριστιανού. Τι την πέτσα αυτό. Από τρία κόμματα τα οποία δημοσκοπικά συγκεντρώνουν, φαίνεται συγκεντρώνουν δημοσκοπικά, ξέρω 20-25% αυτά τα τρία κόμματα.
1: Τώρα,
0: μαζί. Ναι. Τώρα. Γιατί θα ψηφίσουν και αυτοί που ψηφίζουν και άλλα κόμματα μαζί. Δηλαδή δηλώνουν και αυτά, δηλώνουν και τα άλλα.
1: Υπάρχουν, όχι, όταν γίνεται σε αυτό δεν δηλώνουν.
0: Δεν του βάζουν μαζί στι δημοσκοπήσει.
1: Υπάρχουν
0: ξεβάσει.
1: Σε αυτέ που βλέπουμε εμεί δεν του βάζουν μαζί.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Στι άλλε έχουν και άλλε
0: που του βάζουν.
1: Και σωστά δεν τα δίνουν στη δημοσιότητα.
0: Δώσανε κάποια φορά. Μια φορά έγινε αυτό, αλλά δεν ξαναγίνει.
1: Ήταν unfair, ήταν έξω από κάθε λογική.
0: Δεν
1: του σωματείου που έχουν οι άνθρωποι που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, που τα απαγορεύει και σωστά το απαγορεύει. Ένα κόμμα που δεν υπάρχει δηλαδή, δεν έχει ανακοινωθεί δημοσίως, πώς θα το μετράει.
0: Σωστά, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πολλά δίκαια έχεις σήμερα, μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να τα αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Ιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν και αξίζουν την ψήφο σου. Και να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία, να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία, όμως και ταξίδι και τελικός ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Καλημέρες πολλές όσους μας στέλνετε μηνύματα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας κύριε Μαντενίδη μας, καλημέρα σας κύριε Δημήτρη μας. Δεν έχει νόημα. Α, κύριε Κονομάκη, ναι, εγώ ήθελα να σας δώσω μια. Λέει, ο αγαπημένος μου Σωτήρης στον Κεμάλ πήγε, στον Λένιν πήγε, στους βασιλικούς τάφους του Τατόη, στο λόφο του Παλαιοκάστρου έχει πάει, άραγε να τον πάω εγώ. Ο φαραγωγός της καρδιάς σας. Δεν έχω πάει στους βασιλικούς τάφους του Τατόη, τους έχω πληρώσει όμως. Όταν βγήκε η αποζημίωση για τη βασιλική οικογένεια, πόσα ήταν, 2-3 δισεκατομμύρια δραχμές τότε, και από τους φόρους μου κάτι πήρε και ο Άνακτας και από μένα, έτσι, όπως και προς ένα.
1: Εγώ πάει νεαρότερος δημοσιογράφος. Όταν γινόταν, θυμάσαι που βγάζανε τα μπαούλα και τις αποσκευές και τα πέραναν από το Τατόι.
0: Ναι, ναι,
1: φορτώναν τα φορτηγά. Τότε είχαμε μια κυκλοφορία, η εφημερίδα που δούλευα και μήγε στείλει εκεί και δεν ήξερα και να πάω βασικώς.
0: Στο Τατόι. Δεν είχε και GPS τότε. Στα κοντέινερ. Όμως πρέπει να πω ότι τον τέος βασιλέα, αείμνηστος πλέον, και έτυχε να τον γνωρίσω ένα τραπέζι και όπως έχω ξαναπεί και δημοσίως εδώ, ξέρεις, είχα πάει πολύ προκατηλημένος εγώ, αν και ναι, δεν είμαι αριστερός. Εν τότε βρήκα ένα πολύ φιλικό, ζεστό και πολύ έτσι ανθρώπινο πρόσωπο
1: άνθρωποι,
0: που ήταν στην παρέα, πάρα πολύ καλός, ευχάρις και
1: άλλο άνθρωποι, άλλο
0: καθόλου, καθόλου ξέρεις, μου έκανε μεγάλη θετική εντύπωση.
1: Αυτά είναι ιστορία πια, δεν είναι.
0: Τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 που συμμετείχε και ενεργά κλπ. Τότε σε ένα τραπέζι τέτοιο που είχε γίνει και βρέθηκα πολύ κοντά του και μιλήσαμε κιόλας και ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που μίλησα μαζί του. Αυτά ήθελα να πω. Καλημέρα στον Τζίμι, ρε ξενάκι, τι ευχαριστεί στο Μαρινάκι, αυτός παρουσίασε το κυβερνητικό έργο. Αυτός πρέπει να σε ευχαριστήσει. Τι θέλεις να κάνουμε, δηλαδή.
1: Οποιονδήποτε παίρνουμε συνέντευξη, πρέπει να ευχαριστούμε. Όπως συνομίλησε μαζί μας και νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Δεν είναι κανείς.
1: Και το βρίσκω, αλλά είναι και ουσιαστικό.
0: Όπως θα κάνουμε την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, που θα την έχουμε σε λίγο.
1: Επίσης, έχουμε μια αρχή σαν εκπομπή, νομίζω και σαν ραδιόφωνο. Όταν ο άλλος τελειώνει τη συνέντευξη, δεν τον σχολιάζουμε θετικά ή αρνητικά. Έτσι. Λέμε τις ειδήσεις, ναι. Ό,τι έχουμε να το πούμε θετικό ή αρνητικό, το λέμε ενώπιον.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι μόνο.
0: Για την ώρα η φανέλα κάποιον εντρώνει μόνο την αγωνία σου, ανακοινώνει κάθε τόσο η Κοβέση. Εν τω μεταξύ, να μην ξεχνάμε ότι η φανέλα δεν γράφει Πιανουδού, πλέον γράφει Πασό Κώστα Σιμίτρη, λέει ο Δημήτρη. Καλά, τώρα είναι μια υπερβολή αυτό, αλλά δεν πειράζει. Συγγνώμη, σε σχολιάζω κιόλα τώρα, έτσι. Ο Δημήτρη λέει.
1: Λίγο Σιμίτρη.
0: Μα πίνουν το αίμα με του έμεσου φόρου, μα πετάνε ψίχουλα και τρομάνε να μα λένε ότι μείωσαν φόρου. Όχι όμω εμά του επιχειρηματίες. Επίσης, να διαβάσω κάνα δύο ακόμα. Ο Γιώργος λέει: την καλημέρα μου, υγεία, καλή δύναμη, φιλαράκια. Δεν έχει ένας βγει της Νέας Δημοκρατίας να πει: κάναμε κάποια λάθη. Όλα καλά για αυτούς.
1: Οι πολιτικοί το λένε.
0: Μετά λέει κάτι άλλο που δεν πάτε να διαβάσω.
1: Συγγνώμη, οι πολιτικοί το λένε. Κάναμε
0: ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά δεν πάτε να διαβάσω. Γιατί λες κακά για συνάδελφο. Για πες.
1: Κάναμε και λάθη.
0: Τι κάναμε και λάθη.
1: Αυτό, τι λάθη κάνατε, ρε παιδιά.
0: Δεν λένε καν τη λέξη λάθη κάποιοι. Λένε αστοχίες. Ναι, εντάξει. Ούτε καν τη λέξη λάθος δεν λένε κάποιοι. Αστοχίες. Πες ρε παιδάκι που δεν κάνει λάθος. Κανείς ουδής άσφαλτος που λέγει και η Άντζελα Δημητρίου. Όλοι κάνουν κάποιο λαθάκι. Είμαστε εντάξει, πρέπει να διαβάζω τίποτα. Πρέπει. Όχι, τελείωσαμε αυτό έτσι. Δεν είναι. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Και τα πολιτικά σου φρονήματα δυστυχώς πολύ αμφίβολα.

0: ξέφ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το βουνό.

0: χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων. Από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίμματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
4: Τι με λες, κύριε συνταγματάρχα μου. Όλο στα μαγειρία και στα φωτιστήρια με βάζουν υπηρεσία.
5: Στο στρατόν Καραμάνο δεν γίνονται διακρίσεις. Και επιστήμονα είσαι, σκατά θα καταρρίσεις.
6: Λούπα και παραλλαγή ταινία.
7: Φοβερή ταινία.
6: Ταινία. Ξέρεις, υπηρέτησα εκεί ένα μέρος του διάστημα και εγώ. Στο Υπηρεσία Κινηματογραφία Στρατού.
7: Τη νοσηλεοθέτη.
6: Είναι στο. Όχι, παρουσιαστή.
7: Παρουσιάζει
6: την εκπομπή με το. Πώς το λένε, με αρετή και τόλμη. Με αρετή και τόλμη. Την παρουσιάζει την εκπομπή για ένα χρόνο περίπου.
7: Με παρουσιάστρια.
6: Τύχε τρεις υπαξιωματικούς τη πολεμική αεροπορία, του πολεμικού ναυτικού και του στρατού ξηρά. Η μία δε ήταν με πουλάδες και τέτοια. Εγώ ήταν μεταξύ μεταγραφέα διαβιβάσεων. Ιδιωτικά, φαντάζομαι τώρα έτσι. Αν με βάζει κάτι πλάκο στο ξύλο η άλλη με τι πουλάδες εδώ.
7: Και τώρα βλέπω. Στείλαν το ποιοι θα μιλήσουν εκεί με τον Αλέξη Τσίπρα στην Ρεματιά στο Παναχαλάνδρη τη Δευτέρα.
6: Ναι.
7: Βλέπω Κωνσταντίνος Αλεξάκος, αυτό ήταν με τον Πέτρο Κόκαλη. Ναι. Και βλέπω και την Άννα Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια του Μέρη του Πασόκου που αποχώρησε το Πασόκου πριν από λίγο διάστημα.
6: Κάνε δεξιό, βλέπεις.
7: Όχι.
6: Επειδή άκουσα. Ποιο το άκουσα. Άκουσα.
7: Τι?
6: Δεν θέλω να δικήσω, αλλά άκουσα ότι στο σταθμό μας το άκουσα. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει. Ότι θα γίνει μια εκδήλωση στην οποία θα εμφανιστούν και κάνα δύο πρόσωπα χωρίς κεντροδεξιάς. Ξέρεις κάτι εσύ από αυτό?
7: Όχι,
6: δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Άμα το θυμάμαι, θα το έλεγα.
7: Δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Θα ήθελα να κάνω και να σου πω τη Δευτέρα.
6: Κάνε και παίζουμε τη Δευτέρα, σε παρακαλώ. Ρώτα τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, να σου πω. Λοιπόν, καλημέρα. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σκουρή, λέει ο φίλος μας ο κύριος Κέφαλος. Συγγνώμη, υπότερο όνομα επιθέτω. Ενώ υπογράφουμε το μικρό το όνομα, δεν πειράζει. Ότι μπορεί να μην χρειαστούν δεύτερες εκλογές, αλλά όχι για το λόγο που λέει εκείνος. Δεν μας λέει το λόγο. Η ΑΕΚΑΡΑ καλά πάει παρά το παραπάτημα από τον ΠΑΟ. Ελπίζω να μην αυτοκτονήσει Γιάννης από Νέα Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, συγγνώμη, το επίθετο, με συγχωρείτε, μου ξέφυγε. Τι θέλω να πάρω, δεν γίνεται τίποτα κακό, δεν είπε τίποτα κακό άνθρωπος. Θα τα πούμε με το Σόμογλου αυτά.
7: Μετά
6: γιατί τώρα
7: έχουμε την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου,
6: βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στον δυτικό τομέα της Β' Αθηνών, στη Δυτική Αθήνα που λέμε, από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Καλημέρα σας, κυρία Γιανακοπούλου.
8: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
7: Πριν πάμε στις κεντροαριστερές, να σας ρωτήσω τι γνώμη έχετε για αυτή την επίθεση του κύριου Γεωργιάδη ενώπιον του Πρωθυπουργού προς τον κύριο Δένδια.
8: Να σας πω, νομίζω ότι βλέπουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα και ένα κόμμα το οποίο έχει αγγίξει τα ωριά του. Εγώ θα μιλήσω συνολικά για τη Νέα Δημοκρατία και για την εικόνα η οποία έβγαλε με τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και βεβαίως μέσα σε αυτή την εικόνα συμπεριλαμβάνεται και η εν λόγω επίθεση την οποία μου αναφέρεται. Για εμένα αυτό το οποίο ήταν απολύτως φανερό είναι ότι πλέον δεν έχει ούτε τις δυνατότητες ούτε τα κάψιμα σε καμία περίπτωση προκειμένου να μπορέσει να κάνει την υπέρβαση που μας λένε ότι θα κάνουν, προκειμένου να ανεβάσουν τα ποσοστά τους, πόσο μάλλον, και αυτό είναι κάτι επίσης το οποίο θεωρώ ότι είναι πασιφανές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρουν και την αυτοδυναμία. Μάλιστα. Με όλη αυτή την εικόνα,

0: Φαίνεται ότι οι δυνάμεις της μειώνονται, φαίνονται και αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο τα ισοκομματικά της προβλήματα και η επίθεση του κύριου Γεωργιάδη νομίζω μέσα σε όλα αυτά, σε όλο αυτό το καμβά των ισοκομματικών προβλημάτων φαίνεται. Τώρα μάθαμε ότι δεν θα πάει ούτε ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναμενόμενα ήταν όλα αυτά. Υπάρχει μέσα σε όλα αυτά και η γκρίνια. Η πολύ μεγάλη γκρίνια και στο κόμμα, αλλά κατά κύριο λόγο στην κοινωνία, για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τις νέες αυξήσεις τιμών, για το ότι συνεχίζει η κυβέρνηση να μην μιλάει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ωραία.
0: Και της
1: φοιτητίας.
0: Άρα νομίζω ότι δείχνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει.
2: Αλλού θα ήθελα να το πάμε, αλλά στο Τύρις έχει ερώτηση τώρα.
1: Η ερώτησή μου προήλθε από την απάντηση της κυρίας
2: Γιανακοπούλου.
1: Επειδή η κυρία Γιανακοπούλου επικαλέστηκε εκείνη τις δημοσκοπήσεις τώρα απαντώντας. Στις ίδιες ακριβώς δημοσκοπήσεις είναι και το κόμμα σας. Εσείς είστε ευχαριστημένοι με την εικόνα τη δημοσκοπική του κόμματός σας? Που θέλει να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά μέσα στον επόμενο χρόνο.
0: Αυτό είναι ο στόχος που έχει ευθαρσώς διατυπώσει ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι παλεύουμε γι' αυτόν.
1: Σωστά.
0: Όλοι προσπαθούμε γι' αυτό. Εγώ θεωρώ και είμαι αισιόδοξη, κύριε Ξενάκη. Είμαι αισιόδοξη ότι θα μπορέσουμε να δούμε πολιτική ανατροπή, να επιτύχουμε για την ακρίβεια πολιτική ανατροπή. Η εικόνα που υπάρχει είναι μια εικόνα πολύ μεγάλης πολιτικής ρευστότητας.
1: Ναι, αλλά επικαλεστήκατε δημοσκοπήσεις για την κυβέρνηση και είναι ίδιες και για εσάς.
0: Οι δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση έχει πέσει 3 μονάδες και το ΠΑΣΟΚ έχει ανέβει 2,5 με 3 μονάδες.
1: Είναι στο 14%, 15% σας παλόγω.
0: 14,5%.
1: Αυτό είναι ποσοστό κόμματος που θέλει αυτοδυναμία, συγγνώμη, δηλαδή ένα χρόνο πριν τις εκλογές.
0: Προφανώς σας το λέω και δεν μας ικανοποιεί ακόμα αυτή η εικόνα. Προφανώς θέλουμε κάτι πολύ περισσότερο, πολύ καλύτερο, όμως να μην τα κάνουμε κιόλα ίσιωμα. Είναι διαφορετικό όταν πριν από κάποιους μήνες ήμασταν στο 12, πολύ διαφορετικό να σε δίνει στο 15, 14,5, 16. Νομίζω ότι δείχνει μια δυνατότητα την οποία έχουμε. Δείχνει αυτή τη δυνατότητα και ξέρετε κάτι, εμείς προσπαθούμε.
1: Στις εθνικές εκλογές είχατε πάρει 11,5% έτσι και τώρα είστε 14,5%. Αυτές οι 3 μονάδες δεν είναι μεγάλη διαφορά πάντως για 3 χρόνια. Αυτό θέλω να σας πω. Στις προηγούμενες εκλογές πήρατε 11,5%.
0: Εγώ νομίζω ότι με όλη αυτήν, όπως σας είπα πιο πριν, εικόνα ρευστότητας που υπάρχει, με την τεράστια γκρίζα ζώνη, είναι στο 1/4 σχεδόν του εκλογικού σώματος, άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται πολιτικά ανέστη, πολιτικά ανέκφραστοι και οι οποίοι αναμένουν να δουν τι γίνεται. Με το ότι η ρευστότητα που σας είπα πιο πριν εκφράζεται και από το γεγονός ότι ακόμα και αυτοί που σου λένε ότι ξέρω ότι θα ψηφίσω και θα ψηφίσω αυτό, στο 60% αυτών των ανθρώπων σου λέει ότι μπορεί να αλλάξω άποψη. Αν ήταν το ΠΑΣΟΚ επιμείνει στην θετική του πρόταση, αν εστιάσει στη θετική του πρόταση και αν μη τι άλλο από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είμαστε οι μόνοι που αυτή τη στιγμή έχουμε εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αν μείνουμε σε αυτό, αν μπορέσουμε να κινηθούμε δυνατά και δυναμικά, είμαι αισιόδοξη ότι ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε.
2: Μια δεύτερη θέση και η δυνατότητα, πώς να σου πω, και κυρίως σε ποσοστά σαν αυτά που βλέπουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις, θα είναι αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ?
0: Καθίστε να δούμε, κύριε Σκουρή, εγώ δεν προδικάζω σε καμία περίπτωση κανένα αρνητικό ποσοστό. Εγώ παλεύω και δίνω όλη μου τη μάχη και
2: όλο μου τον αγώνα για να είναι
0: θετικά. Δεν υπάρχει κανένα όριο και δεν μπαίνω σε μια κουβέντα απεσιοδοξίας και πονηρή κουβέντα, πονηρή ερώτηση, κύριε Σκουρή.
2: Το
0: αντιπαρέρχομαι λοιπόν.
2: Αυτό πρέπει να κάνω. Αυτό που ζητάει και τον κύριο Μαρινάκη.
0: Καλά κάνετε, αλλά όχι, δεν θα...
1: Κάναμε την ίδια ερώτηση ακριβώς στον κύριο Μαρινάκη. Τον ρωτήσαμε πριν από λίγο πώς με 25, 27, 28% μιλάει για αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία.
0: Και τώρα
1: ναι, το ίδιο ακριβώς. Για να μην νομίζετε ότι το κάνουμε μόνο σε εσάς.
0: Μπορεί κανείς να πει ότι είναι η πυθία και μπορεί
1: όχι,
0: να γνωρίζει
1: τι δημοσκοπήσεις βλέπουμε όλοι τις ίδιες.
0: Δημοσκοπήσεις βλέπουμε. Λοιπόν, κάνουμε αγώνα. Οι δημοσκοπήσεις είναι ξεκάθαρες.
1: Φωτογραφία της στιγμής.
0: Είναι η φωτογραφία της στιγμής. Κάτι να πούμε τώρα, όσες φορές και να το πούμε, είναι αλήθεια. Μπορεί, εμείς αγωνιζόμαστε για να υπάρξει πολιτική ανατροπή. Περιμένετε και θα τα δείτε. Και θα τα δούμε όλοι όλα. Ο χρόνος είναι πυκνός μέχρι τις εκλογές. Τα γεγονότα και οι εξελίξεις είναι αμήλικτα. Εμείς επιταχύνουμε. Έχουμε αυτόν τον στόχο που ο πρόεδρός μας έχει θέσει. Να βγούμε πρώτοι, να διευρυνθούμε αμφίπλευρα, πρωτίστως στην κοινωνία και βεβαίως και στα στελέχη και νομίζω ότι με βάση τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια.
2: Ερώτηση, η αποχώρηση του κυρίου Καστανίδη και η δηλώση του αντίον κυρίου Ανδρουλάκη πιστεύετε ότι βοηθάει το ΠΑΣΟ?
0: Σίγουρα μπορώ να σας πω πώς αισθάνομαι. Και είναι κάτι το οποίο ήταν και είναι στενάχωρο. Δεν μπορώ να σας πω ότι χαίρομαι και δεν νομίζω ότι κανείς χαίρεται με αυτήν την εικόνα και με την αποχώρηση του Χάρη, ενός συντρόφου που για μένα είναι πάρα πολύ αγαπημένος και προσωπικά είναι ένας τέλεχος ιστορικό, μεγάλης προσφοράς. Και προφανώς θα ήθελα αυτή τη μάχη να τη δίναμε μαζί, γιατί είναι η πιο κρίσιμη μάχη για το ΠΑΣΟΚ και θα τον ήθελα μαζί μας. Από εκεί και πέρα όμως, τι να σας πω, πήρε η όποια πρωτοβουλία μάλλον ανήκε σε αυτόν, στον ίδιο. Προχωρούμε και σίγουρα νομίζω κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό είναι κάτι ευχάριστο ή είναι κάτι το οποίο
2: έκανε μια πρόταση, είδα μια πρόταση του κυρίου Ρέπα, ο οποίος έλεγε ότι μπορεί να υπάρχει μια εξαίρεση, όπως έγινε για παράδειγμα όταν έλεγε οι νομάρχες δεν κατεβαίνουν υποψήφιοι βουλευτές και ο Γιώργος Φλωρίδης επισημείτη κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής. Δηλαδή μια τέτοια, τη συζητούσατε, θα τη βλέπατε θετικά μια τέτοια πρόταση?
0: Μου μιλάτε για πρόσωπα τα οποία σέβομαι απεριόριστα, όπως ο Δημήτρης ο Ρέπας, που έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου. Όμως ξαναλέω ότι εγώ το ακούω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ρέπας, όμως δεν ανήκω εγώ στα αρμόδια όργανα. Δεν συμμετέχω ούτε στην Επιτροπή Διεύρυνσης και όλα αυτά, και ειδικά στο ανώτατο επίπεδο, όλη αυτή η διαχείριση των βουλευτών, των πρώην βουλευτών, των ευρωβουλευτών, όλη αυτή ανήκει νομίζω στον πρόεδρο. Αποκλειστικά. Άρα Σωτήρης... δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο
1: ένα νόημα.
2: Ο Σωτήρης έχει εδώ τώρα.
1: Ένα ερώτημα σας κάνω. Αν πιστεύετε ότι η παρουσία του κυρίου Τσίπρα στις επόμενες εκλογές θα σας κάνει ζημιά?
0: Καταρχάς, καθίστε να δούμε. Καθίστε να. Εγώ δηλαδή, μέχρι και να αναγορευτεί, μέχρι να βγει και να πει. Κάνω κόμμα και το κόμμα μου πρεσβεύει. Δεν έχει πει ότι κάνω κόμμα και το κόμμα μου πρεσβεύει αυτά τα πέντε διαφορετικά νέα πράγματα και με στελεχώνουν αυτοί. Αν με ρωτάτε για το μανιφέστο, που οφείλω να σας ομολογήσω ότι ό,τι διάβασα από τις εφημερίδες, εντάξει, δεν έκανα να το διαβάζω, αλλά δεν είδα και κάτι τόσο διαφορετικό. Κάτι γενικόλογα πράγματα είδα. Δεν είδα κάτι φρέσκο, κάτι διαφορετικό, κάτι που θα με έκανε να πω αυτό είναι κάτι διαφορετικό που όντως η κοινωνία θα το κοιτάξει και θα το δει διαφορετικά. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν με προβληματίζει ή δεν τον παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Βεβαίως, και νομίζω ότι οποιοδήποτε θα έλεγε ότι δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς θα ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Όμως όχι, δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι γιατί θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο όχι απλά έχει αντοχές, ιστορικές αντοχές και έναν κόσμο που αναγνωρίζει την προσφορά του και τη δουλειά που έχει κάνει στη χώρα, αλλά κυρίως γιατί θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να δώσει εναλλακτική και προοπτική στον τόπο με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, γιατί ο κύριος Τσίπρας, καλός ή κακός, νομίζω ότι έχει ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς με το παρελθόν του και με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ.
1: Να συγκυβερνήσετε μαζί του ως ΠΑΣΟΚ, θέλω... πώς τον βλέπετε, να συγκυβερνήσετε μαζί του?
0: Εγώ δεν είμαι δογματική, κύριε Ξενάκη. Δεν είμαι δογματική.
1: Ναι.
0: Για εμένα το πιο βασικό και ο αγώνας μου εντάσσεται αυστηρά σε ένα πλαίσιο, στο να φέρω και εγώ με τη σειρά μου και με τις δυνάμεις μου να συμμετέχω σε αυτόν τον αγώνα για να φέρουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, ναι, έστω και με μία ψήφο διαφορά, αυτό το οποίο λέει ο πρόεδρός μας. Και από εκεί και πέρα είμαστε εδώ πέρα για να μπορέσουμε και με βάση τη συνταγματική διαδικασία, αν με ρωτάτε για το θέμα των συνεργασιών, βεβαίως με βάση το πρόγραμμά μας, να δούμε όταν θα πάρουμε την ερευνητική εντολή, αν ο κύριος Τσίπρας κάνει το κόμμα του και αν μπορεί να συμφωνήσει με βάση την πρότασή μας. Βεβαίως έχουμε διαφωνήσει, έχουμε πει με κάθε κατηγορηματικότητα ότι κανένα απολύτως περιθώριο συνεργασίας δεν υπάρχει με τη Νέα Δημοκρατία, και να είναι σαφές, όπως επίσης και με ακραίες δυνάμεις. Καθίστε να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές.
2: Σε μισά λεπτάκι.
0: Πιστεύουμε θα είμαστε μπροστά και από εκεί και πέρα να συζητήσουμε
2: σε μισό λεπτάκι. Είναι παθητική ερώτηση, θα δούμε και αυτό και δεν είναι πονηρή, είναι ουσιαστική όμως και το καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Την κυρία Τσάγκρη μπορείτε να τη φανταστείτε πίσω στο Πασό?
1: Απάντησε.
0: Εγώ είτε τη φανταστώ είτε δεν τη φανταστώ. Ξαναλέω, είμαι μια απλή βουλευτής. Υπάρχουν τα αρμόδια όργανα. Μάλιστα. Υπάρχει η Επιτροπή Διεύρυνσης και ο πρόεδρός μας που αποφασίζει για αυτά, για τα στελέχη τέλος πάντων υποτίθεται της πρώτης γραμμής. Αλλά νομίζω ότι στο Πολιτικό Συμβούλιο όταν συζητήθηκε πριν από 2-3 μέρες υπόθηκε ότι ο κανόνας της 20ετίας, αυτό νομίζω, αυτό διάβασα,
1: γι' αυτό έτσι, γι' αυτό το λόγο
0: ισχύει για όλους. Ναι, τώρα τι να σας πω, ξαναλέω, δεν είμαι εγώ αυτή η οποία παίρνει τις αποφάσεις.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαννακοπούλου.
2: Πολύ ενδιαφέρον
1: πάντα τη σουβέντα.
0: Σας ευχαριστώ, γεια σας.
1: Σου απάντησες.
2: Εγώ είμαι ένας απλός δημοσιογράφος.
1: Λοιπόν, συγγνώμη κιόλας, αλλά εγώ έτσι το ξέρω πώς απάντησε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο, προσέξεις το παλιό σου να είναι σαν καινούριο. Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και επειδή Σαββατοκύριακο έρχεται. Και σήμερα Παρασκευή μάλιστα έχουμε και μπασκετάκι ο Παναθηναϊκός, έτσι, για να καθαρίσει ενδεχομένως σήμερα και να μην χρειαστεί να
2: μιλήσουμε μπαλάδες. Έχουμε και τη Βασίλισσα στον τελικό.
1: Ποια Βασίλισσα στον τελικό? Α, την ΑΕΚ.
2: Την ΑΕΚ.
1: Εντάξει. Σε πιο μικρό θεσμό. Έχουμε μαζί μας τον Αλέξανδρο Σωμόγλου. Γεια σου Αλέξανδρο, καλημέρα. Τον επικεφαλής του αθλητικού ρεπορτάζ των Παραπολιτικών.
3: Θα σας βλέπω πολύ τις τελευταίες μέρες, τις επόμενες μέρες.
1: Θα μας δεις αμέσως μετά το διάλειμμα. Θα κάνουμε τώρα. Να μιλήσουμε λίγο και για τις μπαλίτσες, τις προπορτογαλίτσες, τις πρόμαυρες και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.

0: Αλέξανδρο Σόμογλου, όπως σας είπαμε, ο επικεφαλής των αθλητικών των παραπολιτικών. Από πού θέλετε να αρχίσουμε, κύριε Διευθυντά?
1: Να πω κάτι.
0: Να πεις ό,τι θες.
1: Θέλω να το πω. Μου στενοχωρεί, ρε παιδί μου, που τελειώνει λεωφόρος και εγγυσμένων των θυρών. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει
2: αυτό. Γιατί έχει κάνει μια νομική κίνηση.
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρουν τα. Δεν με ενδιαφέρουν τα ποδοσφαιρικά.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Του Ολυμπιακού και οτιδήποτε. Μιλάμε για μια ιστορία.
0: Δεν έχει άλλο μάτι στην λεωφόρο. Αυτό ήταν το μάτι.
2: Θα ήταν το τελευταίο. Αν είναι και κλεισμένων των θυρών με τον ΠΑΟΚ, το τελευταίο παιχνίδι που έγινε με κόσμο στη λεωφόρο ήταν αυτό με την ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω με την ΑΕΚ ή με τον Παναθηναϊκό.
0: Με την ΑΕΚ ήταν, δεν
1: ήταν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι κρίμα μια ιστορία ολόκληρη, μια ολόκληρη γενιά. Εμείς μπορούμε να είμαστε και τελευταίοι που ζήσαν την λεωφόρο.
0: Όπως έχεις πιάσει ένας φίλος μου.
1: Όπως είναι, ναι, δεν το αξίζει.
0: Που το περίμενε πώς και πώς.
1: Και αν τελικά μείνει και κεκισμένων των θυρών, ναι, θα πρέπει να κάνει ένα μεγάλο αγώνα, κάτι να κάνει. Αλλά τίποτα δεν θα είναι όπως είναι το πρωτάθλημα τώρα.
2: Δεν είναι, είναι άλλο, άλλο, άλλο
0: επίσημο. Περίπτωση. Μια φορά έχει γίνει τον Άρη, νομίζω αυτό.
2: Καταρχάς υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να ξέρει και ο κόσμος ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγωνιστεί και πάλι σε επίσημο παιχνίδι στη λεωφόρο.
0: Ναι.
2: Γιατί το ρεπορτάζ αναφέρει ότι.
0: Το ΑΚΑΤ.
2: Όχι, όχι. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι. Σαν φιλοξενούμενος όμως. Ότι υπάρχει περίπτωση του χρόνου μέχρι να ολοκληρωθεί το βοτανικό ο Παναθηναϊκός να παίζει το ΑΚΑ και η Κηφισιά να μετακομίσει από την Νεάπολη στη λεωφόρο.
0: Α, και να πάει να
2: για να είναι πιο κοντά στο δικό της δήμα.
1: Εντάξει, δεν θα είναι το ίδιο όμως.
2: Όχι. Εγώ λέω απλώς ότι υπάρχει πίσω να ξαναδούμε.
0: Έκανε μια ένσταση και
2: ναι, ένσταση.
0: Νομίζω μια φορά με τον Άρη έχει γίνει δεκτή, ναι, αυτό. Δεν είναι μια φορά με τον Άρη γίνει δεκτή και την έκανε μετά ο Άρης.
2: Πριν πάμε στα του Σαββατοκύριακου και των επόμενων ημερών, να πω και κάτι δυσάρεστο γιατί βγήκε πριν από λίγο. Ο Ιουσούφ Γιαζίτση, ο άσος του Ολυμπιακού, υπέστη για δεύτερη φορά μέσα στην αγνώριξη υγείας του. Έγινε η ενημέρωση πριν από λίγο. Πολύ άδικο παιδί.
0: Τον έχει ο Ολυμπιακός.
1: Συγγνώμη, εκεί στη Ρεάλ τι έγινε?
2: Που πλακωθήκανε στο ξύλο. Πρώτη φορά είναι στη Ρεάλ.
0: Είναι πρώτη, έτσι δεν είναι, και με διαφορά.
2: Η Ρεάλ είναι.
0: Η
2: Μπαρσελόνα είναι πρώτη. Η Ρεάλ έχει αυτό το πρόβλημα διαχρονικά στα αποδυτήρια. Όταν μαζεύει, να το πω λίγο έτσι, τόσες ντίβες μέσα, τόσες ισχυρές προσωπικότητες, οι μισοί δεν παίζουν. Και όταν ένας αθλητής δεν παίζει, τρελαίνεται.
0: Γι' αυτό με τη Λίμπαρ θέλει 23 παίκτες.
2: Εννοείται.
0: Δεν θέλει παραπάνω.
2: Εννοείται.
0: Για να μην έχει να διαχειριστεί και αυτό το πράγμα.
2: Όλοι οι προπονητές θέλουν λίγο μικρό ρόστερ.
0: Ναι.
2: Όλοι.
0: Ναι.
2: Όλοι
0: οι προπονητές. Ναι.
2: Και τον Μπαρτζόκ, άμα ρωτήσει, και τον Ομπράντοβιτς, άμα ρωτήσει, όλοι
0: ξέρω, αυτούς εμπιστεύουν.
2: Θέλουν να έχω αυτούς για να μην έχω μουρμούρες στα αποδυτήρια. Απλά είναι τόσο μεγάλες οι απαιτήσεις πλέον και χρειάζεσαι πολύ.
0: Τραυματισμοί.
2: Και ο Μπαρτζόκ αυτό έχει φάει ότι δεν μου αρέσει, αλλά πρέπει να έχω 16 παίκτες πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάμε λοιπόν στα επόμενα.
1: Sorry για την παρέμβαση.
2: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Καλά, η ΑΕΚ χθες πέρασε τα ημιτελικά. Αύριο θα δούμε, αύριο είναι τελικός.
2: Αύριο 9 το βράδυ.
0: Έκπληξη νομίζω.
2: Με
0: και η ΑΕΚ.
2: Λιθουανούς της Ρήτας.
0: Και η Ρήτας. Και οι δύο δηλαδή.
2: Η ΑΕΚ όχι τόσο πολύ. Εντάξει, γιατί δεν είναι καλά η Μάλαγα. Αλλά και έχει την τεχνογνωσία των, ναι, Final Four. Η Ρήτας ήταν έκπληξη. Η Ρήτας ήταν έκπληξη.
0: Εντάξει.
2: Τώρα, για σήμερα. Κοίταξε. Δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός.
0: Με
2: τη Βαλένθια, 9 και 4, δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να δώσει τη δυνατότητα στους Ισπανούς να αντιδράσουν για δεύτερη φορά. Όπως γράψαμε χθες ένα άρθρο.
1: Πολύ καλά.
2: Ήταν, θυμίζει λίγο γενικά την ιστορία Ρόκι Ντράγκο. Ξέρεις, έχεις τον πυγμάχο με τις φυσικές δυνάμεις, τον νεανικό ενθουσιασμό και την αλαζονία που ήταν. Και έχεις τον πολύπειρο πυγμάχο. Δεν πρέπει να τον αφήσεις. Πρέπει να τον στριμώξεις σήμερα στα σκηνιά.
0: Ναι.
2: Δεν με πείθει η Βαλένθια ότι έχει το ειδικό βάρος να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Ακόμα και στο τρίτο παιχνίδι που κυριάρχησε, όταν στο τέλος αισθάνθηκε ότι ξαναπάει να πάρει τη σειρά στα χέρια της, λίγο ψύχησε,
0: ναι,
2: και δεν έχασε.
0: Λίγο ήθελε για να χάσει.
2: Για ένα σουτ. Για, ναι. Μιλάμε για.
0: Επίσης, εμένα μου έκανε κάτι ακόμα εντύπωση. Η εξέδρα, ρε παιδί μου, δεν πολύ βοήθησε την τον Παναθηναϊκό όπως άλλες φορές.
2: Όχι, ήταν. Όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο. Δεν ξέρω, από την τηλεόραση, όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο.
0: Από την τηλεόραση που το είδα, μου φάνηκε λίγο πιο. Και το περίμενα πιο τρελό.
2: Ξέρουμε τις δύο, Ολυμπιακός Ρεάλ. Σήμερα νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρη. Μπορεί σήμερα το βράδυ να έχει ολοκληρωθεί το καρέ του Final Four και από τη Δευτέρα να συζητάμε.
1: Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός
2: Ρεάλ.
0: Ρεάλ.
2: Μάλιστα. Αυτά που με Ολυμπιακό και είναι 22 Παρασκευή, 22 Μαΐου, 6 ώρα πιθανότατα το Ολυμπιακός Φενέρ, 9 η ώρα πιθανότατα το Παναθηναϊκός Ρεάλ.
0: Πάμε στην παλίτσα την άλλη, την κανονική λέω, την ασπρόμαυρη.
2: Στην παλίτσα θα πω τα μαθηματικά δεδομένα ότι είναι η πρώτη Κυριακή που μπορεί να έχουμε και μαθηματικά πρωταθλητικά,
0: ναι,
2: την ΑΕΚ,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Αν κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και έρθει σώπαλο το ντέρμπι στο Καράσκα. Και εδώ, κύριε Σκουρή μου, έρχεται η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον κύριο Ξενάκη.
0: Ναι.
2: Αν υπάρξει νικητής στο Καραϊσκάκη,
0: ναι,
2: ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός, ποιον προτιμάς αντίπαλο της ΑΕΚ για τον τίτλο τις δύο τελευταίες αγωνιστικές? Τον ΠΑΟΚ που έχεις να πας στην Τούμπα.
1: Τον ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Περίμενε. Τον ΠΑΟΚ που έχεις να πας στην Τούμπα ή τον Ολυμπιακό που θα έρθει τελευταία αγωνιστική.
0: Είναι δύσκολο το
2: δίλημα. Για τα δύσκολα.
0: Θα σου πω γιατί ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Εντάξει, προφανώς είναι βελτιωμένος, θα είναι και πιο πλήρης από ό,τι τις προηγούμενες φορές. Και γιατί με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια, αλήθεια είναι πως έχουμε ένα χτυκιό. Δηλαδή, χτυκιάζουμε για να κερδίσουμε και πιο εύκολα κερδίσουμε στο Καραϊσκάκη παρά στο Φιλαδέλφεια.
2: Άρα, υπάρξει νικητής, προτιμάς τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι τον Ολυμπιακό, προτιμάς.
2: Τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Γιατί έχεις να πας στην Τούμπα.
0: Γιατί, ναι, αυτό. Τι να σου πω τώρα, όπως το βλέπω εγώ. Όπως το βλέπω εγώ.
2: Δεν είναι λογική προσέγγιση.
0: Όπως το βλέπω εγώ. Δεν, έτσι, και όπως είναι οι ομάδες αυτή τη στιγμή που παρακολουθούν.
2: Και εγώ νομίζω ότι την ΑΕΚ τη.
0: Δεν
2: πέσει
0: καμία μπαλάρα καμία από τις τρεις ομάδες για να πω την αμαρτία μου. Έχει τις αδυναμίες της κάθε μία ομάδα.
2: Ο ΑΕΚ, ναι, είναι πολύ καλύτερη.
0: Εντάξει, έχει κάποιες αδυναμίες.
2: Αλλά μέσα στο 26 με τη αριστερό μπακ.
1: Με το γόρι του Άστον,
2: αν δεν σε κάθε.
0: Ναι, ωραία, είναι στην πιο καλή φόρμα.
2: Δεν είναι ότι είναι η ΑΕΚ η ομαδάρα που.
0: Όχι, αυτό σου λέω.
2: Της
0: πρώτης χρονιάς του Αλμέιδα που σάρωνε και αυτό κλπ. Εντάξει, δεν παίζει αυτή η
2: μεγάλη διαφορά η τότε χρονιά του Αλμέιδα, η πρώτη με την πρώτη του Νίκολιτς. Γιατί ο Αλμέιδα είχε την πολυτέλεια να δίνει ένα παιχνίδι εβδομάδα σε όλη τη σεζόν.
0: Ναι,
2: ο Νίκολιτς κατάφερε και την ΑΕΚ να φτάσει ψηλά στην Ευρώπη,
0: ναι,
2: και να πάρει και ένα πρωτάθλημα που ξεκίνησε όταν το καλοκαίρι έλεγε ότι η ΑΕΚ θα πάρει πρωτάθλημα μετά το περσινό στραπάτσο στα playoff.
0: Θα γελώσεις,
2: δεν θα, ναι, το πίστευε κανείς.
0: Επίσης η Ράγιο που αποκλειστήκαμε, ναι, για ένα γκολ, πάει τελικό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που είναι φοβερό στα φετινά. Αυτό που είναι φοβερό στα φετινά κύπελλα Ευρώπη, μια και ξέρουμε και όλα τα ζευγάρια των τελικών, μπορεί για πρώτη φορά στην ιστορία να κατακτήσουν τα τρία τρόπαια ομάδες που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ στο παρελθόν. Η Arsenal δεν έχει πάρει ποτέ κύπελλο πλαστριών, η Champions League ποτέ. Ποτέ. Στον τελικό η Villa. Η Βίλα ή η Φράιμπουργκ, η Φράιμπουργκ δεν το συζητάμε,
0: ναι.
2: Η Βίλα είχε κατακτήσει κύπελλο πρωταθλητριών με τον Πίτερ Βουίδ, αν θυμάστε, ναι, αρχές δεκαετίας 80, και οι άλλες δύο στο είναι πρωτάρες.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, αλλά το καφενείο των φιλάθλων
2: τελείωσε
1: κάπου εδώ.
0: Λοιπόν. Θα λέμε από Δευτέρα, λοιπόν. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να θυμίσω ότι αύριο πρωί-πρωί στα παραπολιτικά, τα παραπολιτικά στα περίπτερα και μαζί τους εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, το νέο τρέχος από το καλύτερο κυνηγητικό περιοδικό, κοινή και σκοποβολή με μεγάλα αφιερώματα, δοκιμές ανταποκρίσεις, αποεξολμήσεις, συμβουλές και μεγάλες κληρώσεις για πολλά και πλούσια δώρα. Και κάπου εδώ τελειώσαμε, νομίζω.
1: Αφού σας πούμε για μία ακόμα φορά του να τον διαβάζετε τον κύριο Σόμογλου και στην τελευταία σελίδα της απογευματινής που κατά τη γνώμη μου δίνει έτσι ρεσιτάλ κάθε μέρα και στην Κυριακάτικη απογευματινή με τη σέλιδα.
0: Ο Αλέξανδρος θυμίζει παλιούς δημοσιογράφους, ναι, που γνωρίσαμε και εκείνος γνωρίζει, δεν και τόσο μικρός και αυτός, ναι, ναι, ναι, εμείς, οι οποίοι παιδί μου ξέραμε τι ομάδα ήταν, αλλά δεν το δείχνανε ποτέ στη δημόσια παρουσία τους.
1: Διαβάσετε,
0: όχι σαν τους πολιτικούς συντάκτες που είμαστε εμείς.
1: Λοιπόν, αμέσως μετά το αρτιότερο δεδοειδήσουμε με τον Βασίλη Ντέτσικα και βεβαίως.
0: Είναι και λιμπεράκι, δεν
1: είναι λιμπεράκι.
0: Ωραία. Τα λέμε τη Δευτέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα και να σου πω βροχή, μην πλύνει τα μάξια, είπαμε.
3: Τι βροχή. Μεγάλη μας τιμή.
4: Σώπα.
3: Πολύ μεγάλη μας τιμή.
4: Αλήθεια.
3: Ξέρετε τι είστε εσείς για μας.
4: Δεν το ξέρω. Τώρα το έμαθα κι εγώ.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Total 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
9: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα, όλα γύρω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Σε μεταμέλεια για την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι έχασε τον έλεγχο. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε και επίσημα η Ryanair. Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων για το διάστημα αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία. Την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είπε επίσης πως η νέα ρύθμιση θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση ακόμα και για τα ενοικιαζόμενα πατινιά. Στη διεθνή ενημέρωση απελευθερώθηκαν οι όμεροι από την τράπεζα στη Γερμανία μετά από επιχείρηση των αρχών. Η αστυνομία εισέβαλε στο υποκατάστημα της τράπεζας, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί ο δράστης εντός αυτού. Οι δύο όμεροι εντοπίστηκαν κλειδωμένοι σε ένα δωμάτιο ασφαλής. Οι δράστες έχουν διαφύγει, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Στα αθλητικά, υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ. Η Ασπρόμαυρη ΚΑΕ γνωστοποίησε πως το νέο αθλητικό συγκρότημα θα κατασκευαστεί σε έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων στην Πηλαία.
2: Τα νέα των αγορών.
3: Απόλυες 0,70% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικά κινούνται και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα Παρασκευής 8 Μαΐου. Συνεπείς επαγγελματίες της επάλξης είμαστε εδώ για το επόμενο δίωρο με το οποίο κλείνει αυτή η εβδομάδα. Λοιπόν, είναι στο μικρόφωνο ο Κώστας Γκότζος και ο Διονύσης Βερβελές εδώ δίπλα του. Θα πούμε για όλα όσα έχουν γίνει, θα σας πούμε και για αυτά που δεν έχουν γίνει, διότι εμείς τα λέμε πάντα πριν γίνουνε, ναι. Για να είστε απόλυτα ενημερωμένοι, θα μπορούσαμε να τη λέμε νεοκομπή και η φωνή της αλήθειας, αλλά τη λέμε απλά από μετροεφροσύνη στο 90 και ένα. Και όχι μόνο για μετροεφροσύνη, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις με τις φωνές της αλήθειας και τι εννοούμε και όλα αυτά τα υπόλοιπα, ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα εσείς. Δεν καταλαβαίνετε δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σήμερα ψάχνει το εισιτήριό του και αυτός για να επισημοποιήσει την παρουσία του στο Final Four. Τα ξέρετε αυτά, δεν περιμένετε εμένα να σας το πω, όπως δεν περιμένετε και εμένα να σας πω ότι την Κυριακή έχουμε δύο ακόμα ντέρμπι για τα play-off, τα οποία θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό όχι απλώς τον πρωταθλητή, θα καθορίσουν καταρχήν για το αν θα έχουν νόημα για τη θέση του πρωταθλητή τα επόμενα δύο παιχνίδια, τα οποία είναι μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Θυμίζω είναι Τετάρτη και Κυριακή. Απανωτά, να δούμε και ποιοι θα έχουν τις αντοχές εκεί να συμμετέχουν σε αυτά. Ενώ να ανταποκριθούν μάλλον σε αυτά, θα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι. Και να δούμε και τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η χρονιά. Ποιος θα βγει πρωταθλητής, ποιος θα πάρει τη δεύτερη, την τρίτη θέση, την τέταρτη την έχουμε. Όχι, την έχει καπαρωμένη ο Παναθηναϊκός. Σε αυτή δεν μπορεί κανείς να του την πάρει. Είναι δικιά του, είναι και δικιά μας, συνολωνών. Τέλος πάντων, ας μην το γυρίσουμε στην ποιήση τώρα, γιατί μετά δεν θα ξεμπλέξουμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα χθες η διακοπή, έτσι όπως σας άκουγα και την άκουγα από το τηλέφωνο λόγω ενός μικροπροβλήματος εκεί πέρα ίωσης. Τι νομίζετε, μόνο δηλαδή οι πρωτοσυρθές έχουν ίωση? Και απορούσα μερικές φορές και έλεγα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, λέει, ένιωσε, ήταν, είχε ίωση, λέει, και αποκλείσει την τελευταία στιγμή αναποστολή. Λέω, τι ίωση είναι αυτή που δεν τους αφήνει να παίξουν? Είναι άτιμο πράγμα, ίωσης. Θα μου πεις οι ποδοσφαιριστές, είσαι, όχι, αλλά είμαστε αθλητές γενικότερα της ζωής, της ενημέρωσης. Το βαρύναμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάει χρονιά στο τέλος. Θα δω από την άλλη Δευτέρα πώς θα διαχειριστούμε την όλη κατάσταση. Φαντάζομαι ο καθένας περιμένει τις τελευταίες αγωνιστικές, αν κατάλαβα και από τις κουβέντες που γίνονται αυτό τον καιρό, για να διαπιστώσουν όλοι οι υπόλοιποι αν είχε δίκιο σε αυτά που έλεγε. Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλο στοίχημα στις μέρες μας. Ξέρετε, όχι τόσο το τι θα γίνει με αυτά που λέμε από πλευράς αγωνιστικής λοιπόν, αλλά ποιος εν πάση περιπτώσει θα έχει πέσει πιο κοντά στις εξελίξεις με βάση αυτά που προέβλεπε, με βάση τις πληροφορίες, την γνώση του, την διέστησή του και την αφοσίωσή του, είτε στην ομάδα, είτε στο παιχνίδι συνολικά, είτε την οποιαδήποτε αφοσίωση μπορεί να έχει ο καθένας. Περιμένοντας με μεγάλη αγωνία το Διονύση να δούμε αν η συνήθεια χτες είναι να έρθει χωρίς καφέ, θα του γίνει και σήμερα. Πήραμε κάποια μικρά μέτρα να προλάβουμε την ανομβρία εδώ και την ανιδρία του στούντιο. Θα δείξει σε πολύ λίγο αν θα είναι αρκετά αυτά τα μέτρα ή θα χρειαζόταν κάτι παραπάνω για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της έντονης έλλειψης τον τελευταίο καιρό του ροφήματος, το οποίο μας δίνει κουράγιο και δύναμη για να αντέξουμε δύο ώρες εδώ πέρα με τον εαυτό μας. Εσείς μια χαρά είσαστε, ο εαυτός μας είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, όχι όλοι δηλαδή, δεν είσαστε όλοι εντάξει, αλλά εντάξει, αρκετοί, οι περισσότεροι είσαστε εντάξει. Λοιπόν, κάπως έτσι τώρα είναι τα πράγματα. Στο 2-11-10-80-8-80 όσοι δεν προλάβατε χθες να πείτε, γιατί από ό,τι άκουσα είχε πολύ πράγμα η κουβέντα, μπορείτε να συνεχίσετε την κουβέντα σήμερα. 2-11-10-80-8-80. Να πω μόνο μια παρατηρήσουλα, όσο μπορείτε. Θα μου πεις αυτό δεν γίνεται, γιατί το λένε η παραγωγή καμιά φορά, ξέρεις, δεν γίνεται να απαντάει ένας στον άλλον. Μα οι κουβέντες αυτό είναι, να απαντάει ένας στον άλλον. Δεν είναι δηλαδή τόσο πολύ αδόκιμο ή τόσο πολύ κατακριτέο. Απλά να μην ξεφεύγει. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνετε. Προφανώς όλοι μας θα μιλούσαμε αλλιώς αν ήμασταν εκτός αέρα ή εκτός στούντιο ή εν πάση περιπτώσει σε ένα πιο περιβάλλον ελεύθερο. Όχι από πλευράς ότι μας κλαβώνει κάτι εδώ, από πλευράς, ξέρετε, του καθώς πρέπει, ας πούμε, για το. Ναι. Αλλά όσο μπορείτε να το κρατάτε σε ένα επίπεδο. Λοιπόν, πάμε στην Κόρινθο να ξεκινήσουμε, στον αγαπημένο μας το Δωρή. Γεια σου, Δωρή μου.
1: Γεια σου, Κωστάκη. Γεια σου.
0: Είσαι Κωστάκη. Καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, ρε φίλε. Δόξα τω Θεώ.
0: Αυτό να λέμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς, επειδή σήμερα θα τραβήξει λίγο η κουβέντα με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Εγώ, φίλε, έχω να προτείνω σε όλους τους φίλους που έχουν κάποια αμφιβολία, τέλος πάντων, δύο σημεία και να τους υπασιάσεις τα λεφτά, ρε φίλε.
0: Για λέγε, ρε φίλε.
1: Είναι ο Άσος του Παναθηναϊκού και ο Άσος Τσάεκ, δύο παιχνιδάκια. Πάεις, φίλε, και τους διπλασιάζεις το πόσο. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας όσο θέλει.
0: Κάτσε, ο Άσος του Παναθηναϊκού σήμερα στο μπάσκετ.
1: Ο Άσος του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
0: Α, και ο Άσος στη... με την
1: τέτοια. Τη ΣΑΕΚ την Κυριακή.
0: Για το ευρωπαϊκό λες.
1: Όχι, τη ΣΑΕΚ.
0: Τη ΣΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτά τα δύο.
0: Αυτό είναι θέμα καθαρά εκτίμησης ποδοσφαιρικής ή υποκρύπτει κάτι κάποια.
1: Όχι, ρε φίλε, εγώ καθαρά. Καθαρά ότι ο Παναθηναϊκός
0: είναι λογικά και τα δύο.
1: Θα περάσει,
0: ναι.
1: Σίγουρα θα περάσει και δεν θα πάει σε άλλο παιχνίδι. Απόψη μου εκφράζω, κάτσε μία.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω, θα περάσει σήμερα, ναι.
1: Ναι, και που βλέπω ότι η ΑΕΚ, ρε φίλε, εντάξει, νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα.
0: Είναι,
1: εγώ,
0: είναι.
1: Εγώ το έχω πετύχει και 2.38 απόδοση.
0: Έλα,
1: έχω βάλει κάποια χρήματα.
0: Η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στο 2.38.
1: Όχι, αυτά τα δύο μαζί, ρε
0: κοντά. Α, μαζί, είπα και εγώ, ναι.
1: Τώρα, στη στιγμή, άμα το παίξεις, το δίνει 2.12. Δηλαδή, βάζεις 100 ευρώ, παίρνεις 212 ευρώ.
0: Άμα βάλω 98, δηλαδή, ναι, θα πάρω 196, εντάξει. Λέω όχι, γιατί ψάχνω τα 4 ευρώ να συμπληρώσω 100, γι' αυτό λέω.
1: Φίλε, άλλο
0: λέω. Άταφρο Διονύσης, εντάξει.
1: Είπα, ο καθένας μπορεί να παίξει όσο θέλει. Τέλος πάντων,
0: πάμε. 4 ευρώ να συμπληρώσουμε 100, να παίξουμε ένα στοίχημα μας, λέει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: Θοδωρής.
1: Και πάω σε ένα σημείο, άμα θυμάσαι, ρε Κώστα, πριν 2 χρόνια,
0: ναι.
1: Καλοκαιράκι, γιατί θυμάμαι και τι δουλειά έκανα τότε.
0: Ναι.
1: Είχα πιάσει ένα θέμα και από το φίλο από την Μπάρο, πώς τον λέμε, το ξεχνάω,
0: τον
1: το φίλο, το συνακροατή, τον πρόδρομο,
0: ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο είχα κλεβαστεί με την έννοια ότι είχε πει, κοίτα τώρα με τι ασχολείται ο άνθρωπος, τι θέμα έγινε. Ήταν, αν θυμάσαι τότε που είχα πει, ότι πολλοί χρησιμοποιούν τα πατίνια, ρε φίλε, σαν παπί. Και σήμερα είναι αυτό το πράγμα, φίλε, να γίνει μάστιγα.
0: Θα απαγορευτούν, λέει.
1: Ε?
0: Θα απαγορευτούν στους ανήλικους, άκουσα τώρα να
1: συζητήσω. Πραγματικά είναι πρόβλημα. Εγώ θυμάσαι τότε είχε ξεκινήσει η συζήτηση ότι πάω στις Λαϊκές και βλέπω πολλές φορές τα πρωινά 4.30-5 η ώρα, ρε φίλε, ο άλλος για να πάει στη δουλειά του ή το μετανάστης ή το καθένας έπαιρνε ένα παπί. Πόσο είναι το παπί, ρε φίλε, το φως του είναι όσο είναι ένα κινητό. Τι,
0: ποιο το παπί, το παπί είναι ακριβούτσικο, το πατίνι λες.
1: Το παπί, το πατίνι.
0: Το πατίνι, ναι, για το παπί είναι ακριβούτσικο, δεν το παίρνεις πια.
1: Και τώρα σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να κλαίμε πόσα παιδιά. Το νομικό πλαίσιο, φίλε, δυστυχώς θα σου πω κάτι, Κώστα, και λάβετε σοβαρά. Περνάς, ρε φίλε, μια γιαγιά σε ένα πεζοδρόμιο.
0: Ναι.
1: Και πάει ένα παιδάκι και πέφτει πάνω και τη χτυπάει. Το ξέρεις ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη.
0: Ναι.
1: Ναι, φίλε, ειλικρινά δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει, αυτό, δεν υπάρχει.
1: Αυτό ότι έπεσε σε ένα φανάρι, σου σπάσε σε ένα, ρε φίλε, στο αυτοκίνητο του είχαν μια σμία 50
0: εκατομμύρια. Ναι, δεν έχει, πρέπει να τα πληρώσει ο πιτσιρικάς, λέω, ο οδηγός του πατινιού από την τσέπη του.
1: Ναι, ή δεν τα πλήρωσε έτσι, ή δεν
0: θα δεν θα έχει και θα ψάξει να βρει τι έγινε.
1: Μπράβο, ακριβώς. Θέλω να πω δηλαδή, πέρα από οτιδήποτε, κάνω το παιδί μου παιδάκια ζωές και ήδη κοίταγα τώρα στο Facebook, πολλοί δήμοι μαζεύουν τα πατίνια που είχαν κάποιες εταιρείες.
0: Ναι, τα είχαν εταιρείες και τα έπαιρνες.
2: Ναι. Ναι. Τα πατίνια δεν μπορούμε να καβαλήσουμε σε αυτή τη χώρα πλέον.
1: Εντάξει, Διονύη, δεν μπορούμε να καβαλήσουμε το πατίνι. Το πατίνι άμα το παίρνει, ρε φίλε, άμα το παίρνει τώρα το πιτσιρίκι 13-14 χρονών και βλέπω, ρε φίλε, να σουζάρει με το πατίνι. Έχεις δει σούζα με το πατίνι?
0: Όχι,
1: ρε φίλε,
0: αυτό δεν το έχω δει, ειλικρινά. Σούζα
1: με το πατίνι.
0: Κάτσε, ρε φίλε, πόσο τρέχει και κάνει και σούζα.
1: Ρε φίλε, κάθονται εντελώς πίσω, εντελώς πού να στο πω, είσαι στις μύτες στο αυτό.
0: Ναι, και το γυρίζουν.
1: Και σηκώνω το πατίνι, ρε φίλε.
0: Και τα
1: πάντα. Δεν μιλάμε για τρέλα, τέλος πάντων. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, Θοδωρή.
1: Έχεις τίποτα καλά πρόγραμμα, Διονύση?
2: Να άλλη εβδομάδα.
1: Εντάξει, ωραίος. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο, στείλε μήνυμα. Γεια, να είστε καλά, γεια. Καλή συνέχεια.
2: Γίγαντα! Γίγαντα.
0: Είδες, Διονύση, πως πέρασα ιώσεις τα πάντα έτσι για να είμαι εδώ δίπλα σου.
2: Μα έχεις ιώσει να φύγω.
0: Όχι, ρε, δεν
2: έχω. Μα με κολλήσεις.
0: Δεν ήταν τέτοιου είδους ιώσεις. Είναι σαν αυτοί που έχουν ποδοσφαιριστές.
2: Κόψιμος έπιασε, τις έπιασε.
0: Δεν μπορώ τώρα. Δηλαδή, τι φρασιολογία είναι αυτή? Τι αντιαισθητική φρασιολογία με συμπεριάτικα?
2: Την αλήθεια μιλάμε. Αν ενεργηθήκατε, κύριε Γκότζο, πω δηλαδή. Μια χαρά σε βλέπω. Για να πεις με το καπουτσίνο, μια χαρά είναι. Θα σε πήρες το γαλατάκι στην κυλίτσα σου, μωρέ. Θα ήθελες εντριβούλες, μωρέ.
0: Πάμε στο διάλειμμα γιατί δεν στρώνεις.
2: Πάμε.
3: ώρα είναι 5 και 4.
4: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ξύπνα! Ξύπνα!
9: Τι?
8: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
5: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Με το Joker

0: στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
3: Στη πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
4: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
6: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
6: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου.
6: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο να βρεις.
6: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
8: Για το Final Four.
6: Ναι.
8: Στην Αθήνα.
6: Ναι.
7: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
6: Γιατί δεν ανέβεσαι.
7: Δεν ξέρεις γιατί λες.
6: Κέρδισα.
7: Τι.
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
7: Πώς.
9: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Αφήντε με πας μαζί σου.
9: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

0: Καταλαβαίνει.
1: Επειδή με έχετε φάει, εγώ καλά κάνω και είμαι πέρα βρέχει.
2: Δεν ακούω καλά τα ακουστικά.
1: Με έχετε φάει να είμαι correct και σύμφωνο με του νόμου. Να σου πω τι έπαθα σήμερα. Θα στο πω πώ μου το είπε ο άνθρωπο. Θα στο πω πώ μου το είπε γιατί δεν βγαίνει. Ήμουνα στην Αττική Οδό. Και πάω να βγω σε μια έξοδο.
2: Και σου είπε για τη φωνή μου.
1: Όχι ρε, ποια φωνή σου ρε. Και βλέπω 30. Και λέω κάτσε ρε, να δω πώ είναι το 30.
2: Τι 30 χιλιόμετρα.
1: Ναι, στην έξοδο.
2: Και κατέβηκε. Τι τσου λέει
1: και εγώ και πει όχι. Πάω 30. Ακούω από πίσω μπι. Κορνάραν όλοι. Και κάνω τέτοιο. Βγάζω το χέρι και λέω ότι του δείχνονται από πίσω με ύφος. Η πινακίδα. Οπότε βγάζει και με τι μου λέει.
2: Και εγώ έτσι κάνω. Μου κορνάει και μου λέει τι θες να κάνω. Να πετάξω. Του λέω του κάνω έτσι.
1: Και βγάζει και βάλει. Κάνε μας τι κάνει πάλι ο μαλάκα και εσύ και η πινακίδα σου.
2: Έτσι είπε. Μάγκα. Μπράβο φίλε. Για το πρώτο σκέλος σου είχε την πινακίδα και ζήτησε.
1: Δεν κάνω βασικά που δείξει την πινακίδα. Είμαι που σταμάτησε απότομα τώρα που πηγαίνουμε.
2: Εγώ θες να σου πω τίποτα σήμερα.
1: Όχι.
2: Πήγα να πάρω.
1: Δεν θέλω.
2: Θα αναγελάσετε παιδιά.
1: Λέγε.
2: Θα αναγελάσετε. Είδα, μ' αρέσουν τα λεπτά στη λόρε, παιδί μου. Αυτά από τα 0,5 που είναι τα fine που λέμε.
1: Ναι.
2: Και το είδα σε μια πλατφόρμα να μην κάνω και διαφήμιση.
1: Ναι.
2: Και ήθελα να παραγγείλω.
1: Ναι.
2: Και είδα και λέω να πάρω 3-4 για να έχω. Γιατί
1: ναι,
2: μια
1: γιατί αυτά σταματάνε, ναι.
2: Ναι, συμπληρώνω και κάτι άλλο τα μεταφορικά και τίποτα. Και μετά πείτε μου τι παραγγείλα.
1: Πορτοκάλια.
2: Πείτε μου τι παραγγείλα.
1: Πορτοκάλια.
2: Φίλε, ήταν στη λόγια φρύδια. Τι να κάνω, αυτά πλήρωσε κιόλας.
1: Εδώ σε φέρτα εδώ στα κόλλητσα, ρε.
2: Μόλις έρθει να τα κάνω δώρο. Τι να κάνω. Πήρα στη λόγια φρύδια.
1: Γιατί το χρησιμοποιείς κιόλας.
2: Όχι, θα δείξω κιόλας ποιο πήρα, να το. Δες το είδα εγώ έτσι στην αρχή, κοίτα εδώ. Μιλάμε τώρα για θλίψη, ορίστε. Δεν νομίζεις λόγια ψέματα. Ναι, το βλέπεις, ορίστε. Να μην νομίζεις.
1: Γιατί δεν χρησιμοποιείς, χρησιμοποιείς το, δεν ξέρεις, και θα φτιάξεις τα φρυδάκια σου. Γιατί βλέπω σήμερα εδώ από το
2: κομμωτήριο.
1: Είσαι από το κομμωτήριο κατευθείαν, ε. Τι χρώματα είναι αυτά,
2: καφέ είναι. Καφέ είναι.
1: Α, καφέ. Τι καφέ.
2: Καφέ brown πήρα.
1: Brown πήρα.
2: Γιατί ήθελα να γράφω και καφέ εγώ, να έχω ποικιλία. Γιατί έχω 3.000 στυλό σπίτι. Εγώ ψύχο.
1: Μήπω είναι 2.900 και μαζί του ψέματα.
2: Έλα, ειρωνικό, αλλά πάμε στον ακροατή καλύτερα. Γιατί εντάξει, αυτό το στυλ σου δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και εγώ δεν το μπορώ.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, θα κερδίσει το τέλο με αυτήν την επίθεση.
1: Δεν ξέρω κι εγώ.
2: Φαρμακείο πήρε το καινούριο.
1: Ποιο?
2: Φαρμακείο αυτοκινήτου που έχει αλλάξει. Δεν έχει πρόστιμο.
1: Τι πρόστιμο.
2: Δεν τα ξέρει αυτά.
1: Τι φαρμακείο.
2: Πρέπει να έχει και κουβέρτα μέσα.
1: Τι να έχει.
2: Κουβέρτα.
1: Το φαρμακείο.
2: Αυτή που ισοθερμική κουβέρτα διάσωση.
1: Αυτή τι που να σημαίνει αυτή, πως λέγεται.
2: 10-1-60.
1: Πόσο κάνει αυτή.
2: Υπάρχουν διάφορα, 15-20 ευρώ που τα έχουν όλα μέσα. Το αντικουβέρτα θα είναι αυτή που για να τα έχει 15 ευρώ μέσα, δεν ξέρω τι να σου πω. Θα χρειαστεί να είναι.
1: Πάμε στο Βασίλη. Καλά Βασίλη.
3: Χαίρετε.
1: Καλώς το να.
3: Λοιπόν, κοίταξε. Αυτό για την κουβέρτα το ήξερα.
2: Μήνες μάθω. Δεν κάνουμε ότι και ό,τι εκπομπή. Για ούφο, έχεις μάθει για ούφο.
3: Όχι.
2: Τα έχεις μάθει για τα ούφα, θα πω εγώ τα νέα τα τελευταία. Ούφο στην Ελλάδα. Τα έχουν δει Αμερικάνοι πιλότοι. Θα το δεις κυκλοφορεί σε λίγη ώρα στις ειδήσεις. Βίντεο από το Αμερικανικό Πεντάγωνο και τέτοιο. Όταν σας λέω εγώ ότι και μας τσεκάζουν και ούφο.
1: Καλά, συγγνώμη τώρα να πω κάτι.
2: Ναι.
1: Εμείς περιμένουμε τους Αμερικάνους πιλότους να μας πούνε για το
2: ότι. Ναι, γιατί άμα το είχαν πειρώσει θα τους υποκλεινώσουν τώρα.
1: Όχι, ρε.
2: Λοιπόν, σε μάθαμε δηλαδή, και εσένα.
1: Ότι
2: τώρα.
1: Έχει ούφο η Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Εσύ δεν έχεις δει ούφο στην Ελλάδα ποτέ.
2: Όχι, δεν είχα δει. Τώρα τα βλέπω.
1: Κάθε μέρα βλέπω.
2: Ναι, τώρα τα βλέπω. Έλα.
3: Λοιπόν, το φαρμακείο που έχω στο αυτοκίνητό μου.
1: Ναι.
3: Μόνο χειρουργείο δεν κάνω. Δεν κάνω πλάκα.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Ναι.
3: Έτσι. Ναι, ναι, ναι, δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή, όχι απλά πράγματα, δηλαδή οξυζενέ, ιόδια, αυτά, ξέρω εγώ, γάζες, νάρθρικες, ξέρω εγώ, πώς το λένε, που σταματάνε το αίμα, ειδικές γάζες.
1: Αιμοστατικές γάζες.
3: Αιμοστατικές, ναι. Αιμοστατικές γάζες, το άλλο για τα τσιπήματα. Το κυριότερο πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητό μας. Κρέμα για τα εγκάβματα.
1: Τι? Ναι.
3: Κρέμα για τα εγκάβματα.
1: Ναι, αν πάρω φωτιά το αυτοκίνητο, εγώ θα ψάχνω την κρέμα μέσα να την πάρω μαζί μου. Θα πεταχτώ έξω.
3: Μπορεί κάτι να κάνει, ρε φίλε. Εντάξει, εγώ, κοίταξε να δεις, εγώ πάω με το αγροτικό πάνω στα βουνά και στα λαγκάδια.
1: Καλά, εσύ είναι
2: εσύ.
3: Κάτι μπορεί να χρειαστεί.
2: Κάτι σε κάνεις άκρη με τον κότζο τώρα, του κάνεις ανάλυση τώρα για την κρέμα.
3: Λοιπόν, πυροσβεστήρες βέβαια, εντάξει, υποχρεωτικά έτσι. Οι κουβέρτες στην αρχή νόμιζα, εντάξει, εμένα είναι 4x4, αλλά κουβέρτες έχω για τις ρόδες, για τα... Αλλά δεν ήξερα, θα πάω να την πάρω κι αυτή είναι. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, σε αυτά που έλεγε ο Θοδωρής, για τα πατίνια, ακούγομαι.
1: Βέβαια, ναι, ακούγεσαι.
3: Σε αυτά που έλεγε ο Θοδωρής για τα πατίνια.
2: Μόνο ακούμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο.
3: Λοιπόν,
2: πάντως δεν έχει βγει τυχαία η έκφραση ζωή μας ένα πατίνι.
3: Καλά, εντάξει. Επειδή Παλιά με το πατίνι έπασε ένα πόδι πάνω στο πατίνι και το άλλο έσπρωχνο. Γι' αυτό.
2: Τα πατίνια τώρα... τα παιδικά ισχύουνε. Εγώ λέει μου φέρανε ένα δώρο της μικρής που ανεβαίνει πάνω και έχει μόνο ρόδες, δεν έχει γκάζι για
1: γυμνά.
3: Λοιπόν, τα πατίνια πρόσεχε να δεις πού πατήσανε, σε ποιον, στον νόμο που πατήσανε.
2: Ναι.
3: Παράδειγμα, στα σκάφη, στις βάρκες, έτσι.
2: Ναι.
3: Από τέσσερα ύπους μηχανή και κάτω, δεν είσαι υποχρεωμένο να έχεις άδειες. Το ίδιο γίνεται και με τα αυτοκίνητα.
2: Ναι.
3: Γενικά με τα οχήματα. Τα τροχύλατα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα από ποια υποδύναμη, δεν θυμάμαι, και κάτω δεν χρειάζεται να βγάλεις άδεια και έχουν πατήσει τα πατίνια σε αυτό το πράγμα και γέμισε ο κόσμος με πατίνια.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα στα ατυχήματα που γίνεται με τους ανήλικους, οι οποίοι δεν έχουν διπλώματα, δεν έχουν τίποτα. Ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος έχει και ο ιδιοκτήτης, αλλά και ο οδηγός. Ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος έχει

0: ενηλίκου πέρα από αυτό, αλλά και σαν ιδιοκτήτης του οχήματος. Θα πρέπει να πληρώσει την ύφη. Αυτό να το ξέρουν.
1: Τις νύφες πάντα τις πληρώνουμε στη ζωή μας.
2: Όλη την ύφη πληρώνουμε. Τι...
1: Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ.
2: Με ένα στόμα το πάμε.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα να μπορεί να πηγαίνουν να παίρνουν στα παιδιά τους πατίνια και να πηγαίνουν, τα βλέπω και εδώ πέρα στα Μέγαρα. Έτσι περνάνε μπροστά στον δρόμο του σπιτιού.
2: Βρήκαμε πάλι. Τέλος πάντων.
0: Έτσι, συνέχεια. Μιλάμε και με ταχύτητα, έτσι. Ούτε σταυροδρόμια ξέρουν, ούτε πινακίδες να διαβάσουν, ξέρουν τίποτα. Τίποτα.
1: Ωραίο τραγούδι μου δώστε, θα βάλουμε το σταυροδρόμι μετά.
0: Το σταυροδρόμι. Αυτό είναι του Γαβάλα, υπάρχει και το σταυροδρόμι.
2: Άλλαξα το όνομα μόλις είδα αυτό.
0: Καταραμένο να είσαι για πάντα σταυροδρόμι.
2: Καταραμένο να είσαι για πάντα σταυροδρόμι. Αυτό.
0: Ναι, ναι. Του Ρεπάνη. Ρεπάνης.
2: Αντώνης Ρεπάνης, ναι.
0: Αντώνης Ρεπάνης, εσύ. Αυτός ήταν τραγουδιστής, στιχουργός. Πολύ ωραίος κιθαρίστας.
2: Κιθαρίστας ήταν φοβερός.
0: Λοιπόν, θα πω ένα όνομα τώρα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος δεν πιστεύω να πει τίποτα. Γιώργος Τάτσης, διευθυντής της ΔΕΗ. Πριν από 30 χρόνια ήμασταν γνωστοί. Έχουμε πάει στο... πώς το λένε, στο Μεγάλο Πεύκο, στο Προκόπη. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η ταβέρνα. Και ο Προκόπης είναι φίλος με τον Ρεπάνη. Και σκάει μύτη ο Ρεπάνης. Είχαμε πάει κατά τις 2.30-3 ώρα το μεσημέρι να πάμε και φύγαμε 12 το βράδυ.
2: Μια χαρά.
0: Έτσι απλά το θυμάμαι τώρα.
2: Κατάρα
0: λοιπόν, σου απαντώσαρα τώρα.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ το παιχνίδι το φοβάμαι.
2: Ποιο παιχνίδι.
0: Ο Ολυμπιακός πάω.
1: Φυσικά
2: και το φοβάσαι.
1: Ναι.
0: Τι να είμαστε γαλαρά, δηλαδή
1: ναι, μόνο, σοπαλία,
0: να πάμε πρώτα από εκεί.
1: 3-0 στο 30 θα είναι, μην ασχολείσαι μωρέ, μην ασχολείσαι, 3-0 στο 30.
0: Α, εντάξει.
1: Μην το δεις καν δηλαδή, μην πεις τη διαδικασία.
0: Ναι,
1: έχουμε να κερδίσουμε τον Οκτώβρη μεγάλη ομάδα στο Καραϊσκάκη και εσύ μου λες να φοβάζω το παιχνίδι μετά. Στην Ελλάδα εννοώ.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Έξω με τα θηρία δεν έχουμε πρόβλημα, κερδίσαμε και τη Leverkusen.
0: Ναι, πάρα λίγο
1: Night Coven.
0: Πάντως, να πω κάτι.
2: Ναι.
0: Όταν παίζεις, παράδειγμα στο παιχνίδι στην Τούμπα, όταν κατεβάζεις μία δεκάδα, θα μου πεις την ίδια κατέβασε και με το Παναθηναϊκό. Ναι, 1-0 κέρδισες. Με κόλ του ΕΛΚΑΠΗ. Κατεβάζεις μία δεκάδα όπου οι 9 είναι αμυντικοί και αμυντικογενείς και οι δύο μπροστά, ο ένας είναι περισσότερο δημιουργός ο Ζέρσον και όχι τόσο του γκολ και έχεις έναν γκολεador, ένα που σκοράρει. Από τους υπόλοιπους 9 δεν σκοράρει κανένας. Δεν παίρνεις το παιχνίδι. Πολύ απλά. Αυτά, καλό σου κου.
2: Να σε
1: καλά. Γεια σου Βασίλη Γίγαντα. Γεια σου Βασίλη Γίγαντα. Πάμε στην κυρία Αναστασία, αφού θυμίσουμε τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή.
2: 211-1080-880,
1: φίλες και
2: φίλοι. Τι τραβάω, ρε. Ξέρετε κάτι, νόμιζα τώρα ότι θα πεις αφού σας θυμίσω το τηλέφωνο της κυρίας Αναστασίας.
1: Γεια σας, κυρία Αναστασία.
3: Γεια σας.
1: Τι κάνετε.
3: Ποικίλη.
2: Τι? Κύλη,
3: σήμερα ποικιλία μεγάλη.
2: Ποικιλία, ναι.
1: Σάρωσα κι εγώ, λέω.
3: Και καλά είναι κι αυτό. Καλά είστε καταρχήν.
2: Ναι.
3: Κόστα καλά.
2: Καλά, εντάξει.
1: Τα έχουμε υπάρξει καλύτερα, τα έχουμε πει. Πάμε.
3: Εντάξει.
2: Σώπα μου, εντάξει.
3: Θα έρθουνε και τα καλύτερα για όποιον λέει.
1: Θα έρθουνε στιγμές.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Όμορφ, πώς λέει Κοτζό.
3: Να σου πω, έχεις διορθώσει και λίγο στη φωνή, ε.
1: Πολύ, μπράβο, πείτε τα.
3: Όχι λίγο,
2: πάρα πολύ. Εγώ έχω μείνει...
1: Δάκρυα γεμάτα.
2: Να το.
3: Τραγουδάς πιο σωστά.
1: Θα με θυμηθείς.
3: Έχεις μάθει από τον Κώστα φαίνεται.
1: Όχι, ο Κώστας είναι τενόρος. Εγώ είμαι λαϊκού.
2: Πέρα βρέχει.
1: Εγώ είμαι του λαϊκού.
3: Είναι, εντάξει. Λοιπόν, να πούμε τώρα λιγάκι πιο ελαφρά πράγματα από τα σοβαρά που λέγατε. Διονυσάκη, πώς το βλέπεις τώρα το παιχνίδι. Εγώ το βλέπω ούτε 10%.
1: Για πότε, για την Κυριακή.
3: Για την Κυριακή.
2: Τόσο πολύ.
1: Όχι, εντάξει, όχι. Δεν είμαι τόσο. Δεν είμαι
2: τόσο πολύ και εσύ, κυρία Αναστασία μου. Πολύ απεισόδοξη.
3: Γιατί οι άλλοι τώρα έχουν την ευκαιρία της δεκαετίας τους.
2: Ποια μου
3: λέει. Για να πάρουν πρωτάθλημα.
2: Α, η ΑΕΚ, λες, όχι ο ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ θα παίξει. Κοίτα, να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και μετά βλέπεις τι θα κάνει η άλλη.
3: Μα αυτό λέω. Μα και ο ΠΑΟΚ το ίδιο θα θέλει.
2: Στο ίδιο μου, με εσάς.
3: Για δεν ξέρεις, είναι τρία παιχνίδια, δεν ξέρεις πώς έρχονται.
2: Ναι, σε εσάς είναι, ναι.
3: Δεν μου λες, Διονύση.
1: Ακούω.
3: Τι γνώμη έχεις εσύ για τον προπονητή.
1: Ποιο προπονητή.
2: Το δικό σας, δηλαδή. Ποιο προπονητή.
1: Πολύ καλή γνώμη έχω.
3: Ναι, γιατί ακούω πολλά γι' αυτό.

0: Τι εννοείται?
1: Ακούω πολλούς που βγαίνουν και λένε και γιατί έκανε εκείνο, γιατί έκανε το άλλο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι στην καλύτερη του χρονιά, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κακός ο προπονητής. Απλά θεωρώ ότι και ο ίδιος θα πρέπει λίγο να δει κάποια πράγματα διαφορετικά.
1: Να διορθώσει κάποια πράγματα.
0: Είσαι. Δηλαδή να έχει ένα εναλλακτικό τρόπο παιχνιδιού. Την έχω πει την άποψή μου καιρό, κυρία Αναστασία. Αν για μένα θα μετά το τέλος του πρωταθλήματος, είτε το πάρει ο Ολυμπιακός, είτε το χάσει, είτε βγει τρίτος, τέταρτος δεν προλαβαίνει. Θα πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι, να βάλουν κάτι τα πράγματα και αν υπάρχει απόσταση και διαφορά φιλοσοφίας, καλύτερα να γίνει ένα καλό διαζύγιο παρά να τρέχουμε και να λέμε μετά πάθαμε το ίδιο λάθος που πάθαμε τότε με τον Μαρτίνς.
1: Ωραία.
0: Που ξεκινήσαμε γιατί νομίζαμε ότι είμαστε καλά. Και Αύγουστο μήνα τρέχαμε και ψάχναμε να κάνουμε restart και μετά μπλέξαμε επικοινωνία.
1: Να σου πω, Διονυσάκη, πάνω σε αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Γιατί οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν ευθύνη.
0: Μεγάλη, γι' αυτό και.
1: Μα όλοι. Πολύ μεγάλη.
0: Μα και οι παίκτες αξιολογηθούν.
1: Ναι, γιατί βέβαια λέμε δεν μπορούμε να διώξουμε ποδοσφαιριστές πιο εύκολα τον προπονητή.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός που αποφασίζει να πάει σε αλλαγή προπονητή θα έχει και αρκετές αλλαγές παικτών.
1: Ναι, εντάξει, θα έχει, αλλά εγώ το έχω ξαναπεί. Ότι τέτοιους προπονητές δεν τους διώχνουν. Και πολύ καλοί προπονητές σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης που παίρνουν τα πιο πολλά πρωταθλήματα, αν ένα χρόνο ή δύο δεν πάρουν, δεν νομίζω ότι διώχνουν τον προπονητή. Οι παίκτες δεν έχουν ευθύνη. Πόσους παίκτες έχουμε πάρει και δεν έχουν δώσει τίποτε. Δεν έχουν δείξει μέσα στο γήπεδο.
0: Σαφώς και εγώ, δεν είπε κανείς δεν έχουν ευθύνη. Ποιος είπε δεν έχουν ευθύνη?
1: Δεν είναι κάποιοι που ήρθανε και δεν προσφέρανε τίποτα. Αλλά σου λέει τον παίκτη δεν μπορώ να το διώξω, γιατί έχω και το συμβόλαιο, να την πληρώσει ο προπονητής.
0: Μακάρι να μην χρειάζεται να γίνει τίποτα από όλα αυτά.
1: Να μην γίνει. Εντάξει, θα είναι. Εγώ απλά να σου πω ότι αν μπορέσω, θα πάω την Κυριακή, αν μπορέσω, ιδεάλλως την τελευταία πια, και είναι τελευταία φορά, 72 χρόνια γήπεδο. Δεν γίνεται.
0: Θα πας του χρόνου μας σας.
2: Καλά σου λέει.
0: Θα πας του χρόνου, μην ανοίγεσαι.
1: Όχι, όχι.
0: Άκου που σου λέω εγώ, θα με
1: θυμηθείς. Δεν μπορώ να πάω.
0: Θα πας, θα πάμε μαζί.
1: Έχω πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα.
0: Θα πάμε να μάσει του χρόνου, πρέπει να μπεις και τη νέα χρονιά στο κήπεδο για να πάρουμε πρωτάθλημα. Άμα δεν το πάρουμε φέτος πρέπει να βάλεις αύρα. Δεν θα φύγεις από το κήπεδο χωρίς να έχεις πάρει πρωτάθλημα.
1: Δεν θα παίζεις κάτω, την άλλη χρονιά θα παίζεις το ΆΚΑ.
0: Δεν είναι έτσι όπως τα λες.
1: Γιατί έτσι δεν είπανε.
0: Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι.
1: Όχι, Διονυσάκη, δεν μπορώ, έχω κουραστεί.
0: Α, δούμε.
1: Ναι, εντάξει, έχω κουραστεί. Μην ξεχάσεις ότι θέλω τα δύο βιβλία.
0: Δεν μην αγχώνεσαι, τα έχω
1: να
0: στην άκρη.
1: Πότε θα
0: βρεθούμε,
1: πάρω.
0: Καλά να είμαστε πρώτα απ' όλα. Βλέπεις ότι η ζωή αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Μην
0: για
1: μου τα
0: όλους.
1: Λες εμένα, τα ξέρω. Έτσι. Τα ξέρω, τα βλέπω γύρω-γύρω, τα ζω έτσι. Κατά κάποιο τρόπο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, εύχομαι τώρα την καλή επιτυχία να πω στον Ολυμπιακό. Αν μπορεί να κάνει καμιά ισοπαλία και νίκη, τώρα τι να πω. Λοιπόν, τα λέμε παιδιά, να σε καλά.
0: Να σε καλά, φιλιά μου, φιλιά, να σε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Μάλιστα. Πάμε στο Χριστάρα.
3: Τι έγινε?
2: Τίποτε.
0: Όπα ρε,
2: τι έγινε,
0: Μπαρίς με βγήκες,
2: Μαρκά.
0: Τι έγινε ρε,
2: Μαρκά. Αυτός είναι το παλιό Πασόκ που είναι με το Μητσοτάκη τώρα.
0: Τι έγινε.
3: Μπράβο, το παλιό Πασόκ.
2: Πού είναι με το Μητσοτάκη τώρα.
0: Με βγήκε αβέρτος.
3: Λοιπόν, εγώ... άμα παίζω λογικά δεν πιάνω ποτέ.
0: Αλλήμωνο.
3: Ποτέ ρε παιδί μου, δεν έχω πιάσει ένα λογικό σήμα. Ξέρεις, περίμενα το Σαββούργο γκολ γκολ και ήρθε 0-1.
2: Έλατε.
0: Όπου έπιασε και πέναλτι ο άλλος στο τέλος.
3: Σόπα, δεν το είδα αυτό.
0: Έχασε πέναλτι στο Σαββούργο στο 95.
2: Όχι ρε φίλε, σοβαρά. Δεν γίνονται αυτά.
0: Και όχι μόνο αυτό. Από αυτό το πέναλτι κέρδισε μια θέση στο Champions League παραμόνω η Ισπανία.
2: Έγινε το σκηνικό.
0: Ευτυχώς δεν το είδα. Πάει και η Μπέτη.
2: Και περίμενα αυτό που λέει τώρα εγώ.
0: Πάει και η Μπέτη για να βγει τη Champions League του χρόνου.
3: Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ έπαιξα, δεν έπαιξα λογικά, έπαιξα Παναθηναϊκό, πώς το λέει σήμερα, Παναθηναϊκό, δεν παίζει.
2: Με τη Βαλένθια.
3: Βαλένθια και ΑΕΚ διπλά. Βαλένθια σήμερα και ΑΕΚ την Κυριακή και Παναθηναϊκό την Κυριακή διπλό.
2: Καλά, γιατί δεν το κάνεις ανάποδα ρε φίλε, παίξεις σήμερα τον Άσο και παίζεις να παίξεις ό,τι θες γιατί.
3: Και όσο που λένε...
2: Άσε να πάμε τώρα και εμείς εκεί στο...
3: Καλά, αυτό που λέω, αυτό που ακούω τώρα...
2: Τι ακούς?
3: Ολυμπιά, 10%, 10%... Τι δεν... ξέρεις θα πάθει ο Πάπ την Κυριακή.
2: Τι?
3: Ξέρεις θα πάθει ο Πάπ την Κυριακή.
2: Τι θα πάθει ρε.
3: Από 3-0 και πάνω θα είναι το σκόρ την Κυριακή.
2: Καλώς τα παιδιά. Από 3-0 και πάνω.
3: Άκου λέει είτε θα κερδίσουμε τον Πάο την Κυριακή και τέτοια. Δεν έχουμε τρελαθεί.
2: Αφού δεν έχετε σαπίσει φέτος, δεν έχετε κερδίσει 100 φορές.
0: Θα την κερδίσουμε μία, ρε φίλε.
2: Για τι λέγαμε και εμεί την ΑΕΚ, θα την κερδίσουμε μία.
3: Έχουμε παίξει 4-3 φορές και είμαστε καλύτεροι, άλλο χάσαμε.
2: Και εσάς ποιος θα συμπεράσετε καλύτεροι.
0: Αυτή τη φορά θα τους δώσουμε την μπάλα για να είμαστε χειρότεροι και να τους κερδίσουμε.
2: Μπράβο.
3: Λοιπόν,
2: για
3: το μετρήμα του τρόπα δεν ξέρω ότι η δίκη ξέρω...
2: Εγώ σ' άκω από το σπίτι θες και με καταμπέρδεψες. Τελικά θες να μείνει ή όχι.
3: Δεν ξέρω. Ό,τι είναι
2: έτσι, τώρα μιλάς σωστά. Δεν ξέρω.
3: Ό,τι είναι και να μείνει και να μείνει δεν έχω πρόβλημα σου. Δεν ξέρω σου λέω.
2: Γιατί χτες έλεγες εγώ δεν θέλω να φύγει αλλά τα έχει κάνει μαντάρα, τα έχει κάνει έτσι, τα έχει κάνει αλλιώς.
3: Όχι, ο Μαγκέλας ξέρει. Ο ένας που ξέρει είναι ο Μαγκέλας.
2: Ο δεύτερος...
3: Και ένα αυτό μόνο, άστο του δεύτερου. Διότι Σαρά...
0: Παρακαλώ.
3: Βγάλε και αυτό το βιβλίο το...
2: Ποιο
3: βιβλίο. Θρύλος έτσι ευρωπαϊκός έχεις. Για να το ρίξεις αυτούς τους δύο που υποστηρίζουν τον Κόκαλη. Και ο Κόκαλη και ο Κόκαλη μας έχουν ζανίσει με τον Κόκαλη. Τώρα με τον Τζοβάνι και με τον Ριβάλτο. Όποιος είναι Ολυμπιακός ή άμα δεν τους αρέσει Ολυμπιακός θα σπάνε να αλλάξουν καμιά άλλη ομάδα.
2: Όπα, κάνουμε αρέσει. Θα πεις τον κόσμο να αλλάξει ομάδα.
3: Να με γιατί τι να μην πω. Αφού έρχονται και ο Κόκαλης και ο Κόκαλης και ο Κόκαλης και ο πες το Ρέτσος και ο άλλος. Άσε παιδιά τώρα.
2: Έλα, σταματήστε τώρα ρε παιδιά. Άιντε. Εντάξει, ο Έρμος, ο Στέλιος, μια φορά στην κουβέντα πάρω είπε τη λέξη για το Ρέτσο και από τον τόπιο που βγαίνει, άντε για το Ρέτσο. Έλα ρε, καθίστε καλά ρε. Τραβάω ρε εσύ. Τι είναι αυτό το πράγμα, Διονύση μου. Μα ανησυχεί, Διονύση, αυτή η χώρα. Τι θα κάνουμε τώρα, για πες μου.
0: Όλα, νορμάλ είναι. Κάτσε τώρα, σου έρχεται και ο Χανταβάιρους.
2: Ποιος μου έρχεται?
0: Ο Χανταϊός εδώ. Εμβολιάλια από καινούργια, δεν σε βλέπω έτοιμο.
2: Πού είναι ο Χανταϊός, σε ποιο μέρος είναι?
0: Τον δεις λίγο καιρό που είναι. Ξαπλώνεται.
2: Ο Χανταϊός.
0: Χανταϊός, ούφο έρχονται, ψεκάζουν κάθε μέρα παραμέρα.
2: Ναι.
0: Κρυωμένη ιστορία.
2: Ναι.
0: Βγαίνουμε μετά, λέμε δεν μπορούμε να σάνουμε. Με βάρος, λύσει στο στήθος. Δεν θα έχουμε βάρος στο στήθος.
2: Όχι.
0: Κουδούνισα τα κεφάλια μας.
2: Μια κούρα. Σιβαριά.
0: Έχετε email, η εφορία σας λέει έγινε η δήλωσή σας.
2: Τι έγινε?
0: Δεν την κάναμε, ρε. Τι μας την κάνετε αυτόματα.
2: Αυτό ναι, δεν το ξέρω.
0: Ξέρουμε αν την κάνουμε, τι μας την κάνετε αυτόματα.
2: Δεν το ξέρεις.
0: Ναι. Άκουγε τραβάμε.
2: Σούγε τι ναι. Και εγώ και τίποτα άλλο. Πρέπει να δεις αν την κάνανε σωστά, αν το κάνανε.
0: Ναι, λάθος την κάνανε. Δεν ξέρω αν τους γίνεται.
2: Το ξέρω.
0: Ακούγε.
2: Θα μας κάνει τεκτή νοημοσύνη της δηλώσης.
0: Κόψαμε έναν άνθρωπο.
2: Είδε μαντάλιο και μανταλένα. Τι γιοχαρί σου για μένα.
0: Καλησπέρα και καλή
2: βραδιά. Εγώ τώρα μόλις πρόλαβε να πάει στο αεροδρόμιο να αποδεχτώ το... Ποιον είπε να πάω στο αεροδρόμιο να αποδεχτώ.
0: Δεν ξέρω.
2: Τον Τυφαλά πώς το είπε.
0: Πάρε τηλέφωνο τον Τυφαλά.
2: Πονάτε,
0: καλύτερα τώρα παραμετά.
2: Έλα χάρη μου.
0: Χάρη.
4: Με τον Τρίαντο τραγουδήσουμε μαζί.
2: Ποιο?
4: Τον Τυφαλά, περίμενε. Κάτι λίγο τέτοιο. Έχεις ρωτήσει μιας λογικά χθες πήγες, βρήκες τον Τυφαλά.
2: Ναι.
4: Πήγες για φαγητό σε κέρασε.
2: Ναι.
4: Έτσι, και του είπες τι ακριβώς θα χρειαστεί η ομάδα.
2: Εγώ.
4: Ρώτησες αν μετέπειτα θα τον φέρουν στο Καραϊσκάκι για τον ΠΑΟΚ.
2: Και συγγνώμη, με κέρασε μετά, με κέρασε κιόλας. Αυτή είναι ωραία η τύπη δηλαδή. Και μας κάνουν το ίδιο και μας κερνάνε.
4: Πέρα ρε τώρα, μιλάμε για δικό σας άνθρωπο έτσι.
2: Ποιος ο Τυφαλάς?
4: Πέτσι βέβαια, τώρα κοροϊδευόμαστε.
2: Ναι, κοροϊδευόμαστε γιατί.
4: Έχουν αρχίσει τα στατιστικά, έχουν αρχίσει τα στατιστικά, νίκες ήττες. Δεν είπε κανένα στα σφυρίγματα που είναι 9-10.
2: Γιατί τα στατιστικά δεν είναι αλήθεια. 13-12 είναι.
4: 13-12.
2: Σιγά την Αβάντα.
4: Τα σφυρίγματα του Τυφαλά τα έχεις μετρήσει, τι έχει δώσει.
2: Ρε παιδί, τι έχει δώσει και πώς είναι 13-12.
4: Τι πώς είναι 13-12, μα δεν ήταν ο Τυφαλά.
2: Κάτι τον έχεις δικός για να κερδίζεις, όχι για να χάνεις. Αυτό πρώτη φορά δεν ακούω ότι έχουμε διαιτητή δικό μας για να χάνουμε.
4: Γιατί συγκεκριμένα, τι λες, γιατί στο ποδόσφαιρο τι έχεις, σε σφυρίζει ο Ευαγγέλου. Έτσι, και πηγαίνεις όσο λέει παιδί μου παίζει παιχνίδια και κάνεις με τον Ευαγγέλου πλάκα μας κάνει.
2: Μην με μπλέκεις τώρα εκεί πέρα, εκεί δεν τους ξέρω εγώ.
4: Μα δεν τους ξέρεις.
2: Ο Διονύσης ξέρει αυτό.
4: Τον Τυφαλά και αυτό σου λέω χτες, πήγε ο άνθρωπος, πρόσφερε φαγητό. Τι ήθελε, οδηγίες ρε παιδί μου.
2: Τι, έτσι τον αφήσω να παίξει.
4: Ε?
2: Έτσι τον αφήσω να μην ξέρει τι γίνεται.
4: Ε, καλά, σωστό και αυτό.
2: Δεν κατάλαβα, όχι ρε.
4: Τόσες φορές στη χώρα μας θα κάνει ζημιά. Βέβαια, εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Του είπες τι να κάνει και στον αντίπαλο.
2: Όλα τα πάντα είναι ενημερωμένος.
4: Δεν θέλουμε μόνο... να σου πω κάτι, ο καλός ο διαιτητής δεν είναι αυτός ο οποίος θα σε βοηθήσει.
2: Όχι, αυτός θα καταστρέψει τον άλλον, τα ξέρουμε, έτσι, θα τα έχουμε πει αυτά όλα.
4: θα τον κυρώσει το παιχνίδι και του πει στάζει ροφή.
2: Τα έχουμε πει αυτά όλα, τελείωσε. Είναι έτοιμος.
4: Διονύση, πώς είσαι?
2: Τι τράβα, εσύ πραγματικά τι τράβα μου.
0: Ρε το χάρη το γίγα.
2: Χάρη, πάρε θέση τώρα εδώ στην κουβέντα την ενδοολυμπιακή που γινόταν χθες. Εκεί θέλω εγώ τώρα, αυτό είναι το ζουμί.
4: Όχι, κοίταξε, θα σου πω το εξής.
2: Λέγε.
4: Γενικότερα ρε παιδί μου, είναι, θα σου πω από τα παιδιά. Έτσι, εντάξει, κοίταξε, εκείνο το μεγάλο ανάθεμα στο έτσι ή οτιδήποτε άλλο. Δεν πολύ συμφωνώ. Ναι, αν είσαι στο γήπεδο, πρόσεξε, αν είσαι στο γήπεδο, το τι θα ακούσει ο Ρέτσος δεν συγκρίνεται. Μιλάς όμως για ένα παλικάρι ο οποίος ήταν από τους πρώτους που πήρε τεράστια μεταγραφή στο εξωτερικό. Δηλαδή ο σύλλογος, πώς το λένε, μόνο και μόνο και πήρε.
2: Καλά, αυτό, πάρα δεν, μπορεί, πολλά αυτό δεν έχει σχέση να κάνει με τον οπαδό.
4: Περίμενε, θα
2: τον πει καλό παίχτη, όχι.
4: Δεν είναι θέμα αυτό. Μην είμαστε αγνώμονες τελείως. Έτσι, και, το όνομα της ομάδας, και, και το όνομα της ομάδας ακούγεται και είσαι και οικονομικά εύρωστη. Ομάδες οι οποίες δεν ήταν οικονομικά εύρωστες, οι διοκτήτες που τράβησαν την πρίζα, οι διοκτήτες που αποφασίσαν να θα πάνε τρίτη εθνική, να σβήσουν χρέη ή οτιδήποτε άλλο, κακοπεράσαν ομάδες, έτσι.
2: Προφανώς δεν το συζητάμε.
4: Μπορεί να μην το κάνουν, να μην το ράνε, αλλά ένας σύλλογος.
2: Αυτό δεν το συζητάμε, Χάρη.
4: Στη συζήτηση για τα λεφτά, πάντα όλοι αποφεύγουν δύο χρονιές καταστροφικές, τις χρονιές του COVID. Γράψανε οι προέδροι μέχρι εκεί που δεν φτάνει. Και μέχρι εκεί που δεν πάει.
0: Ναι,
4: και
0: για,
4: όχι μόνο αυτό.
0: Για όσους επίσης,
2: ναι, και για τα διαρκεία και όλα τα πάντα. Για,
4: μα να σου πω κάτι, θα σου πω το εξής. Μιλάμε, πώς το λένε ρε παιδί μου, για παλιότερες χρονιές και πολύ σημαντικούς παίχτες οι οποίοι πέρασαν την Ελλάδα. Κάποιοι από αυτούς, έτσι περισσότεροι στον Ολυμπιακό, κάποιοι άλλοι σε άλλες ομάδες ή οτιδήποτε άλλο. Ξεχνάνε όμως.
2: Δεν συγκρίνονται εποχές, ρε παιδί, από κάθε άποψη.
4: Δεν υπήρχε το πρωτάθλημα της Κίνας. Δεν υπήρχε το πρωτάθλημα του Κατάρ, δεν υπήρχε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, δεν υπήρχε ο Γκιγέρμε που μας έχει λείψει όσο κανένας άλλος παίχτης συγκεκριμένα, του δώσανε 3,5 στο χέρι. Δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει. Με 3,5 εκατομμύρια στη Βραζιλία αγοράζει ολόκληρη επαρχία και δεν ξαναδουλεύεις ποτέ στη ζωή σου.
2: Και εγώ αυτό προσπάθησα να κάνω, αλλά δεν πάθωσε κανένας.
4: Ναι, και όμως εκεί μπορείς να τα πάρεις.
2: Το ξέρω ρε φίλε, τι συζητάμε.
4: Έτσι, όταν λοιπόν, πως το λένε, ο Γιωβάνι ήρθε στον Ολυμπιακό, δεν υπήρχε το πρωτάθλημα αυτό. Δεν υπήρχε Κίνα. Σε κάποια φάση είπε θα δώσουμε άσκασμο λεφτά, τελικά το σκεφτήκανε, το αλλάξανε, το κάνανε, το ράνανε. Επίσης, μετά την κρίση, η εφορία πήγε 160%. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα έτσι. Δεν συγκρίνονται τα δύο νούμερα. Ότι κάποιος παίχτης, πρόσεξε, γυρνώντας την κουβέντα στο Ρέτσο, έδωσε conference στον Ολυμπιακό, είναι αλήθεια. Το ότι έχει παιχνίδια στα οποία είναι πολύ σημαντικά και έχει παίξει χάλια, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Είναι όμως κομμάτι της ομάδας.
2: Ναι, περίμενε τώρα, επειδή σε βλέπω πολύ τέτοια ιδέα προλάβεις, περίμενε να κάνουμε λίγο το διαφημιστικό και συνεχίζεις.
4: Ναι.
0: Ένα δύο.

0: παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Έλα, κύριε Χάρη.
9: Διονύση, δεν έχετε ένα διαφημιστικό τέτοιο, αυτό που λες με τον κλειδαρά, έμεινε απ' έξω.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Και λες, παίρνω τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο τον Τυφαλά, να έρθει να σου ανοίξει, να σε ξεκλειδώσει. Έτσι.
10: Τι έχουμε πάθει.
8: Θα ανοίξει τις πύλες στο
10: πράγμα. Τι έχουμε πάθει, ρε.
9: Κάτι. Και το Τζάμπο είναι ωραία διαφημιστική.
10: Κανόνιζα να χάσουμε, θα σε φέρω να κάνεις εκπομπή εσύ τη Δευτέρα. Αλλά έχει το μάτσο με τον Πάο.
9: Έχει το ρυθμό.
8: 12 πόντους 15 θα κερδίσει σήμερα εύκολα.
9: Α, εντάξει, καλά σήμερα.
10: Καλά, εντάξει.
8: Έχει σκούπα σήμερα, σκούπα.
10: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
8: Σκουπίσει ο... Πάρε τηλέφωνο.
9: Ωραία είσαι εσύ. Σήμερα τώρα.
10: Ωραία είσαι εσύ.
8: Τον Τυφαλά.
9: Περίμενε κόντα. Πες μου
8: κάτι. Καλύτερα τώρα.
9: Επειδή με την ΑΕΚ ο Πεφτέ είχε τσαμπουκάδες και δεν έπεφτε καθόλου. Γιατί δεν έπεσε? Του έχει κάνει παρατηρήσεις.
10: Τι?
9: Ο Πεφτέ. Ο Πεφτέι, πώς το λένε στο τέτοιο.
10: Δεν θα σε...
9: με την ΑΕΚ.
10: Κάτσε καλά.
9: Κάτσε με τον Πίλιο.
10: Έτσι τραβάω ρε σήμερα.
9: Είχε τσαμπουκάδες με τον Πίλιο. Δεν έπεσε φίλε ούτε μία φορά να πάρει πέναλτι.
10: Ποιος?
9: Δεν έκανε.
10: Γιατί να πέσει?
9: Έτσι.
10: Αφού δεν τους πρόξουν κανένα, δεν μπορούσαν να τους πρόξουν.
8: Καλύτερα τώρα.
10: Πώς θα πέσει, έτσι πώς θα τους πρόξουνε.
9: Τι σύστημα είναι αυτό.
8: Συγγνώμη,
9: με συγχωρείς πάρα πολύ. Τι σύστημα είναι αυτό.
10: Τι,
9: παίρνεις τόσο λένε, παίζεις με την ΑΕΚ. Παίρνεις με τον Ολυμπιακό. Παίρνεις από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ζητάνε να τιμωρηθούν όλοι.
10: Πότε να παίζεις το δευτερόλεπτο, να προλάβεις να το δώσει. Στην αρχή θα
9: παίζεις. Τι είναι η στρατηγική της ομάδας έξω από το παράθυρο.
10: Πολύ καλή είναι.
9: Τι καλή είναι κιόλας.
10: Τι τζάμπα έχουμε προπονητάρα. Τζάμπα έχουμε προπονητάρα 5 εκατομμύρια.
9: Όχι πως, και τι πέντε, θα γράψεις τώρα, όχι μόνο αυτό, είναι και τον επόμενο θα γράψεις, έτσι.
10: Ναι.
9: Αυτά, δεν μπορώ να βλέπω ποδόσφαιρο και να μην το βλέπω να πέφτει. Πού πας ρε μεγάλε.
10: Σωστό είναι αυτό, γιατί να, τι να πέφτει και να πέφτει, τι είναι.
9: Είναι τον επόμενο.
10: Μπαλαρίνες είναι, οι παιδοσέστες είναι για να πέφτουν.
9: Πελίστης, τι είπατε πάλι και τραυματίστηκε.
10: Ω.
9: Θα μας τρελάνει. Τραυματίστηκε.
10: Ποιος.
9: Ο Γιατζίδη χιαστός.
8: Ω, πας να πάνε.
9: Κάθε καταστροφή.
8: Τι χιαστός, είπατε.
9: Το Πελίστη είναι εκτός, είναι
8: εκτός.
9: Κάνει το υπόλοιπο
8: έλα,
9: σεζόν
8: κρίμα,
9: και ο Ίγκασον, ο Ίγκασον, πρόσεξε, έχει το καλύτερο από όλους. Για μένα έχει το καλύτερο σημάδι αμυντικού. Τι κάνει? Το έχει μάθει από τον ΠΑΟΚ, είναι μεγάλο κόλπο. Με το, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είχε έρθει γιατί εκτελεί κόρνερ η ομάδα του.
10: Ναι.
9: Έτσι ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και οτιδήποτε άλλο.
10: Φεύγει και αφήνει τους άλλους.
9: Επειδή πρέπει να γυρίσει, τρέχει με σηκωμένα τα χέρια, ρέσει, τρέχει με σηκωμένα τα χέρια για να δει ο επόπτης να τον προλαβαίνει και ο διαιτητής να σου ρίξει τον τύπο να κόψει τη φάση. Το κάνει από τότε που είναι στον ΠΑΟΚ, έτσι. Πώς σε ποιο θα κάνεις την άλλο, σε μένα?
10: Μα ωραίο δεν είναι. Το κάνουν πολύ αυτό.
9: Όχι, αλλά τέτοια οργάνωση.
10: Τι μας πέρασε, εσύ, Χαρή.
9: Πάλα και πίεση.
10: Μιλάς με ευρωπαϊκή ομάδα τώρα. Δεν μιλάς με ότι με προπονητή που έχει περάσει από Ρεάλ και από...
9: Θα ήθελα για πολλωστή φορά επίσημα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική ευρωπαϊκή σας πορεία.
10: Ναι.
9: Κάθε χρόνο πάντα τέτοια.
10: Ναι.
9: Έτσι. Και μακριά από ισπανικές. Λοιπόν, να μιλήσει κανένας άλλος, σας φιλώ, σας χαιρετώ.
10: Κι εγώ.
8: Πάρε τηλέφωνο.
9: Και καλή, πάρε τηλέφωνο. Αλλά πάρ τον τηλέφωνο, έρχεται να σε σώσει.
8: Τον Τυφαλά.
10: Δεν χρειάζεται, ξέρει τι θα κάνει. Μην ανησυχείτε εσείς. Εσείς
8: καλύτερα τώρα.
10: Την κλήρωση στο Final Four.
8: Πάρε μετά.
9: Και μέχρι εκεί θα έρθει, μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος.
10: Ακόμα καλύτερα, μπράβο, έτσι. Άντε,
9: γεια.
10: Έγινε. Τι τράβα.
8: Ό,τι μπροστά, ρε.
10: Ε?
8: Ό,τι μπροστά.
10: Ναι.
8: Πάρε τηλέφωνο.
10: Παιδιά, πάρτε τηλέφωνο και θα ακούμε συνέχεια αυτή την εποδό εδώ πέρα. Τι.
8: Τραγούδι.
10: Τι τραγούδι. Πάμε. Ναι, όντως.
8: Τραγουδάρα.
10: Όντως.

0: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες στους 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες στους 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova που είναι τεχνητά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Τι έχεις πάθει?
1: Δεν έχουμε δελτίο ειδήσεων.
0: Έχουμε 1,5 λεπτό μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
1: 1,5 λεπτό.
0: Δεν θα καταφέρω να σχεδιάσω.
1: Όπως 1,5 λεπτό φτιάχνουμε επίθεση με build-up.
0: Τι τραβάμε. Έχουμε πάρει corner και έχουμε φάει και στην κόντρα σε 1,5 λεπτό.
1: Build-up.
0: Τι τραβάμε τον άνθρωπο να
1: μάθει. Πώς περιγράφαν οι παλιοί μάτς χωρίς να ξέρουν το build-up και αυτά όλα που θα πει. Τι λέγανε δηλαδή για το build-up.
0: Σίγουρα δεν λέγανε την εξίσωση, πάντως που λένε.
1: Ναι, καλά, αυτό εντάξει. Βγαίνουν στην αντιπίθεση, λέγανε. Τι τα κάνουν. Το άλλο το χαμηλά.
0: Ούτε το
1: χαμηλά το έχεις ακούσει, το κουτί, αν το κουτί πια.
0: Ούτε το τέτοιο υπήρχε.
1: Το κουτί την περιοχή, με στο κουτί και με στο κουτί και έξω από το κουτί και ότι κουτί κουτί.
0: Εντάξει, είναι λίγο αγγλικά τώρα αυτά. Λέει, λένε box, κουτί. Box.
1: Ναι, επειδή λένε αυτοί, ναι.
0: Εντάξει.
1: Το φορέτο του Σπυρόπουλου. Και μεταφράζει ακριβώς το αγγλική τέτοια, το δοκάρι που λέγει χτυπάει στο στήλο.
0: Θέλω το διαδόν.
1: Τον Άλεξη. Το στήλο.
0: Κύριος. Σου φταίνε όλα τώρα.
1: Δεν μου φταίει, τα διασκεδάζω αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Αλέξης ήταν ο πρώτος που είναι Μπάιρτς.
0: Μπάιρτς.
1: Στο Άμστερνταμ δεν είχαμε μπει, λέω, είχα βρει ταξιτζή που ήταν αδερφός του Αλέξη. Έχουμε μπει τότε με τον Άγιο Κρίνο σε ένα ταξί, ας πούμε, και έλεγε εκεί κουβέντες και μας έλεγε Παναθηναϊκός και μας έλεγε μπράβο. Εγώ είμαι Άινορτ. Του λέμε τι είσαι Άινορτ. Φάγενορτ, Φάινορτ. Λέω πάρα το Σπυρόπουλο, συγγενής του Σπυρόπουλου αυτός.
0: Τι καλός άνθρωπος αυτή.
1: Γιατί ρε,
0: μιλάει για τους αδέλφους σου.
1: Γιατί ρε, μια χαρά είναι ο Αλέξης.
0: Να τον πάρει κανένα τηλέφωνο, κανένα στο. Εγώ δεν φύγω, δεν είπατε. Βερβελέστα,
1: τι ωραία. Όχι ρε, σιγά ρε, γιατί. Αφού του κάνω πλάκα πάντα όταν βρισκόμαστε γι' αυτά. Σιγά.
0: Το άλλο το ντρόν του Ουκρανικού που ήταν με κριτικά το είδες. Άστα, για τσίμπησε.
1: Εκεί στο Μεγανήσι ήταν σπηλιά κάτω.
0: Τα όφο που λένε οι Αμερικάνοι δεν πειράζουν.
1: Έχει μια σπηλιά το Μεγανήσι που κρυβόταν ένα υποβρύχιο, το ξέρεις.
0: Τι?
1: Κρυβόταν υποβρύχιο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, στη θάλασσα. Έμπαινε ακριβώς στο υποβρύχιο μέσα σπηλιά και δεν το βρίσκαμε τίποτε. Στο κάτω στρώτη μεγάλη.
0: Πάμε δελτίο ειδήσεων, σε παρακαλώ. Πάμε δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 6. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης των 29χρονων Νικήτα. Η εξέταξη έδειξε ότι και οι 6 σφαίρες που δέχτηκε τον πέτυχαν στον κορμό. Από τα τραύματα, τα 5 είναι διαμπερή, ενώ το 1 χαρακτηρίζεται ως τυφλό. Οι 4 από τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με πληροφορίες, έγιναν από απόσταση περίπου 2 μέτρων. Οι άλλες 2 φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από κοντινή απόσταση, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τις χαριστικές βολές. Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου, Αλεξάνδρα Σπανάκη, υποστήριξε πως πρόκειται για προσχεδιασμένη εκτέλεση. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε προκλητική συμπεριφορά του θύματος απέναντι στον κατηγορούμενο. Εν τω μεταξύ, σε φυλακή εκτός νησιού θα μεταφορθούν υπό άκρα μυστικότητα ο 54χρονος και η σύζυγός του. Ο ίδιος υποστήριξε στην απολογία του μετανιωμένος για την πράξη του, ζητώντας συγγνώμη στην οικογένεια του Νικήτα. Η 56χρονη σύζυγός του αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην δολοφονία. Όπως είπε, δεν γνώριζε ούτε τις προθέσεις του σύζυγου της, ούτε ότι είχε μαζί του περίστροφο. Σε εξέλιξη η έρευνα των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες σε σπηλιά στη Λευκάδα. Το λιμενικό παρέλαβε το μη επανδρωμένο σκάφος έως το λιμάνι. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Αστακό για περαιτέρω εξέταση από τις ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για οπλισμένο ντρόουν το οποίο ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά. Επιπλέον, παραπέμπει σε ουκρανικό, το οποίο χρησιμοποιείται για πλήγματα σε ρωσικά πλοία. Στην περιοχή υπάρχει αυξημένη στρατιωτική παρουσία. Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οργάνωση που παρίστανε τους υπαλλήλους του ΔΔΕ για να εξαπατά και να ληστεύει κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης, με τη λία των δραστών να ξεπερνά τα 3,4 εκατομμύρια ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Θύμα άγριας επίθεσης από τον πρώην σύντροφό της, φέρεται να έπεσε γυναίκα μέσα σε καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας την άρπαξε από το σβέρκο και της τραβούσε τα μαλλιά ρίχνοντάς της στο πάτωμα. Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν την αστυνομία, ενώ ο πρώην σύντροφός της εξαφανίστηκε. Εντοπίστηκε ωστόσο λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος τον συνέλαβε από κοινού με τους αστυνομικούς της Δίας που είχαν ήδη φτάσει στο σημείο. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε και επίσημα η Ryanair. Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων για το διάστημα αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ιράν κατέσχεσε τάνκερ στον κόλπο του Ομάν, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη πηγές του στρατού. Το δεξαμενόπλιο με σημαία Μπαμπέιντος συνοδεύτηκε στις ακτές του Ιράν και παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Στα αθλητικά, υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο αποκτά ο ΠΑΟΚ. Η Ασπρόμαυρικα γνωστοποίησε πως το νέο αθλητικό συγκρότημα θα κατασκευαστεί σε έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων στην Πηλαία.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,70% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικά κινούνται και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώς στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ του www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ.
1: Παραπολ...

0: μιλήσει ή όχι?
1: Τα πάντα, ό,τι θέλετε.
0: Δηλαδή πρέπει να μιλάω εγώ πάντα?
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, δηλαδή πραγματικά.
1: Να σου πω κιόλα, αν δεν μίλαγε ακόμα καλύτερα.
0: Έχει ξαγωθεί για το βράδυ, όλα καλά θα πάνε.
1: Τι να κάνω? Άγχωνες,
0: έχει ξαγωθεί για το βράδυ.
1: Σιγά, μην ακουθώ για το βράδυ.
0: Το λέω, μην άγχωνες, όλα καλά θα πάνε. Δεν θέλω
1: να πάνε. Ρε, εσύ, τα έχουμε πει εδώ και 10 μέρες. Τα πράγματα είναι απλά. Είχα πει θα 0-2, μετά θα πάμε 2-1 έτσι λίγο για να δώσουμε ενδιαφέρον και 3-1 και ξεπερδεύουμε. Τελειώνει η ιστορία.
0: Ωραία πράγματα.
1: Φυσικά είναι ωραία. Τι,
0: να μαθαίνουμε κι εμείς τι να κάνουμε.
1: Να μαθαίνετε, παιδιά. Ποτέ δεν έργα να μαθαίνετε κι εσείς κάτι. Πάμε στο Αγρίνιο. Έλα, Βαγγέλη.
0: Να πούμε τηλέφωνο 2-11-10-80-8-80. Πάρτε, γιατί είμαστε άδεια από γραμμές. Να βοηθήσετε εδώ την ιστορία.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα.
1: Καλώς τώρα.
2: Δεν σας άκουσα χθες. Ήθελα να πάρω και χθες ένα τηλέφωνο. Έχασα, ναι, εντάξει,
1: είχε,
2: εννοείται.
1: Είχε ενδοολυμπιακή αναζήτηση.
2: Α, μη μου λέτε τέτοια.
1: Με απόψεις στον αέρα να διαφωνούν και λοιπά. Ωραία ήταν. Εντάξει, είναι χρήσιμα αυτά.
2: Εντάξει, θα δεις, οι διάλογοι πάντα
1: έχουν διαφωνία. Όχι, εγώ σοβαρά μιλάω τώρα ότι αυτά είναι καλά πράγματα γενικά. Βοηθάνε.
2: Αλλά μιας και μου δίνεις πάσα, να το πάω κι εγώ λίγο να πάρω τη σκητάλη από σένα. Mm. Και θέλω να απευθυνθώ και σε σένα και γενικότερα σε όσους Παναθηναϊκούς θεωρώ ότι είναι νοήμονες και το σχετικά.
1: Λέγε.
2: Αυτή η εικόνα της Τετάρτης, ρε παιδιά, στο ΆΚΑ, πραγματικά ποιον οπαδό τιμάει? Μην μου ζητήσεις τώρα διευκρινίσεις τι εννοώ και αυτά, νομίζω καταλαβαίνετε.
1: Εμένα βρήκες
2: δηλαδή. τι να κάνω, λογικό, θα ψάχνω και εγώ να βρω κάποιον ο οποίος να διαφοροποιηθεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι έστω κριτικά να πει, εντάξει ρε παιδί μου, εγώ το καταλαβαίνω, ναι μένα, αλλά...
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι από ένα σημείο και μετά τώρα να γίνεται κάθε ομάδα με την αποδοχή των οπαδών, έτσι. Δηλαδή έρμεος της ωρέξης του κάθε προέδρου και σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή νομίζω ότι...
0: Καλά, δεν είναι και έτσι απόλυτο, Βάγγελ. Θα σου πω κάτι. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ είδα αρκετούς και στα social, όταν άρχισε να κυκλοφορεί 2 και 3 ώρες πριν τον αγώνα η ενέργεια. Δεν ξέρω γιατί ο Γιαννακόπουλος το διέψευσε, ήταν με δική του πρωτοβουλία. Το να μπουν 18.000 φωτογραφίες του, ξέρω εγώ, στο γήπεδο εκεί, πόσο χωράει, σαν στήριξη, ότι είδα και πολλούς που ήταν αντίθετοι. Θεωρούσαν ότι αυτό δεν χρειαζόταν, για παράδειγμα.
2: Οκ, δεκτό.
1: Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Όχι, το λέω δηλαδή στη λογική ότι όλα τα... Δηλαδή αν όλα τα υιοθετούν κάποιοι, ρε παιδί μου, αυτό λέω.
2: Απλά εγώ ειλικρινά σοκαρίστηκα με το... Γενικότερα με όλο αυτό το οποίο είδα και εγώ το κατανοώ κάποιος να αγαπάει την ομάδα του πολλές φορές να υπάρχει και... Εντάξει, μια ας το πούμε προσωπολατρία και τα σχετικά, ειδικά σε προέδρους, προπονητές, παίκτες και το καθεξής. Αλλά αυτό που είδα, λέω ρε παιδί μου, δηλαδή εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, απλά μιας και μου έδωσε πάσα ο Κώστας και ήθελα έτσι να το πω. Τώρα Διονύστα του Ολυμπιακού, επειδή δεν σε άκουσα και χθες και έχω χάσει λίγο την μπάλα, κάτι είδα για τον Μίγια ότι ακούγεται...
0: Στην Ισπανία το γράψανε, φίλε.
2: Στην Ισπανία.
0: Ναι.
2: Τα δικά μας υπάρχει κάτι το οποίο ακούγεται είτε για αποχωρήσεις. Θα μου πεις βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα το
0: ποτάσμα. Σε μια εβδομάδα θα είμαστε πολύ πιο ξεκάθαροι, φίλε. Γιατί τώρα να κάνω μια κουβέντα, να σου πω κάτι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι και να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, κάποια πράγματα δεν πρέπει να... κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν και να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Τώρα από εκεί πέρα.
2: Δηλαδή, Διονύση.
0: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θέλει παίκτες με ποιότητα, φίλε. Θέλει και χαφ μπαλάτο, δηλαδή να κουβαλάει μπάλα. Θέλει εξτρέμ πάλι για μένα, κάνουμε την ίδια κουβέντα. Έχει πράγματα να δει. Θέλει στόπερ Καριδάτο. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου, τι να σου πω.
2: Για τον Πυρόλα πάντως ακούγεται πολύ ότι...
0: Δεν ξέρω τι ακούγεται, ακούγεται. Και τερματοφύλακα μπορεί να θέλει Ολυμπιακός. Και τον Τζολάκη έξω δεν θέματα να γράφουν. Θα δούμε. Και είναι και θέμα τι έχει κάθε παίκτη στο μυαλό του, φιλέ. Τι μπορεί, τι δεν μπορεί, το κάθε παιδί δεν είναι απλό.
2: Ξέρεις πάντως τη Διονύση. Θέλω δηλαδή πολλές φορές που παίρνω έτσι να το εκτάσω παράπονο, δεν βλέπω να αξιοποιούνται αυτά τα παιδιά που καταφέρανε και πήρανε το κύπελλο των νέων στην Ευρώπη.
0: Τι λέω, πώς δεν αξιοποιηθήκαν αυτά τα παιδιά, εντάξει, πώς τα παιδιά να αξιοποιηθούν, δηλαδή δεν είναι όλοι κιόλα. Κάτσε να δούμε και τι θα γίνει, ξέρω εγώ, είναι και ο Μπακούλας ο οποίος είναι από τραυματισμό το παιδί σε στάδιο αποκατάστασης, που ήταν και πάει στη Ρίο Άβε και γυρίσει πριν στον Ολυμπιακό, λογικά φαντάζομαι το παιδί θα πάει για προετοιμασία, να δούμε, δηλαδή.
2: Θέλω να πω, πρέπει να ότι ας πούμε είδε στο Πεντεμονίδη έπαιξε.
0: Πήγε να σου πω κάτι, πήγε ο Παπακανέλο στη Ρίο Άβε. Είδε να κάνει και κάτι τρομερό. Δηλαδή ο Μάντσα περισσότερα είδε και πήγε το Γενάρη. Τι να σου πω, και εγώ Παπακανέλο περιμένω περισσότερα.
2: Όχι, γι' αυτό δεν το λέω ότι κάποιος έχει αξιοποιήσει λάθος. Λέω ότι και οι ίδιοι παίχτες έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη στο πώς και οι ίδιοι αρπάζουν τις κάθε ευκαιρίες που τους δίνονται.
0: Άμα.
2: Δηλαδή θα ήθελα να δω έτσι ένα ελληνικό κορμό και παίχτες να αναδεικνύονται σταδιακά, να κάνουν και τις καριέρες και τα σχετικά τα παιδιά να
0: είναι. Μαζί σου, αλλά δεν είναι, είναι μια πολύ σχετική κουβέντα. Είναι άλλο αυτό που τώρα που προσπαθούν και λένε όλοι για το μοντέλο του Όφη, άλλη η προτεραιότητα του Όφη. Του Όφη δεν του πει κανείς τίποτα, αν έβγαινε.
2: Θα σου πω όμως, εντάξει. Βλέπω τον Πάο και ζηλεύω σε πολλά πράγματα.
0: Δεν είναι, είναι κακό ζηλεύεις, δεν νομίζω ότι, έχει, ότι είναι πολλοί Έλληνες που στέκονται.
1: Στο Πάο. Έχει, ρε, 3-4 παιδιά.
0: Έχει, ο Πολυμιακός δεν έχει. Δεν έχει τον Τζολάκη, δεν έχει το Ρέτσο, δεν έχει παιδιά. Μουζακίν δεν έχει. Έχει. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα σου είναι αν μπορεί να το κάνεις αυτό με 7-8. Δεν μπορεί να το κάνεις
2: με
0: 7-8.
2: Δηλαδή
0: βάλ τον Μπάουκ να παίξει με το Μύθου, το Χατζίδι, το Χατζίδι, το
1: Κωνσταντέλια. Δηλαδή από την ομάδα που λες των νέων που πήρε το ευρωπαϊκό, αν από εκεί καταφέρεις να βγάλεις 3-4.
0: Και ένας να βγει επιτυχία
1: είναι.
0: Και ο ένας έχει βγει. Ο ένας Κωνσταντέλιας έχει πάει έξω. Μουζακίτης υπάρχει εδώ. Σου λέω, είπε σου πριν για τον Μπακούλα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια παιδιά. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Δεν είναι και το πρέπει για μια χρονιά. Δεν θα βγάλεις μια χρονιά, έτσι πάνε αυτά. Όπως ισχύει και το γεγονός ότι έχουν βελτιωθεί να αξίζει όλες οι ομάδες της ακαδημίες. Και ο Παναθηναϊκός παίρνει καλά παιδιά πλέον, πιτσιρικάδες δηλαδή που αξίζουν, και η ΑΕΚ έχει μπει σοβαρά. Ο ΠΑΟΚ νομίζω διαχρονικά το κάνει καλά αυτό. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός λίγο θα δοκιμαστεί για κάποια χρόνια. Δηλαδή εγώ δεν ξέρω.
1: Ήταν μονοπόλιο νοείς.
0: Ναι, δεν βλέπω δηλαδή και. Υπάρχει και κάποια. Δηλαδή. Στο K15, K17 λίγο έχει στασιμότητα να την πω. Ίσως περιμένουμε ένα παιδί να ξεπεταχτεί με αυτή την έννοια το λέω.
2: Okay.
0: Έγινε ρε φίλε,
2: να σε καλά,
0: να σε καλά και εσύ να σε καλά. Και τι έχει, πάμε, προλάβουμε, τι αν προλάβουμε, έχουμε, όχι έχουμε διάλειμμα για αμαρτία με τους φάμε.
1: Όχι, μετά πάμε Νεκτάριο, ο Σάιξης δύο... δεν προλάβει να μιλήσει.
0: Και οι δύο περιμένουν.
1: Και ο Πολυχρόνης,
0: πάμε μετά. Δεν προλάβει να μιλήσει.
1: Ένα γεια μας είπε ο άνθρωπος.
0: Μίλησε πάντως, όχι μίλησε, δεν προλάβει να μιλήσει.
1: Εντάξει, ένα γεια είπε.
0: Το χάρι έφαγα. Για να μιλήσω σεξ έφαγα το χάρι.
1: Ναι.
0: Θυσίασα το χάρι.
1: Και καλά έκανες.
0: Καταλαβες.
1: Και καλά έκανες. Α,
0: τι να φάω το χάρι.
1: Τι, να μας πήγε τον Τυφαλά. Τα πες σήμερα. Ορίστε, τι έγινε.
0: Αυτό ήθελες να κάνουμε.
1: Πάμε στο διάλειμμα.
0: Δεν μας τα λες καλά.
1: Ε, γιατί να σου τα πω καλά, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Εγώ καλά σου τα έλεγα.
1: Ποτέ δεν μου τα έλεγες καλά.
3: Η ώρα είναι 6:15. Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας!
12: Τίποτα! Τίποτα!
13: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: Έμεινε ένας.
17: Εγώ είμαι!
16: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
17: Νιώθω λίγο περίεργα.
16: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
18: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
20: Παραπολιτικά 90,1.
0: Vamos, 19 λεπτά μετά τις 6, ακούτε παραπολιτικά 90,1, είναι κουμπί στο 91. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εδώ 5 με 7, Κώστας Γκότσου και Διονύσης Βερβελές, στη συντροφιά σας. Πάμε στο Νεκτάριο στην Πάτρα. Νεκτάριο, καλησπέρα.
21: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, καλά.
0: Καλά, εσύ.
21: Κώστα, ετοίμασες κορμάρα. Σαββατοκύριακο έχει 30 βαθμούς με τέτοιο, ετοίμασες κορμάρα για καλοκαίρι.
1: Το αυτή είναι διαχρονική, είναι έτοιμη. Εδώ και χρόνια. Τώρα τη φτιάξουν. Αυτοί είναι, τη βλέπουν και ρηγούνε.
0: Ρηγούνε.
1: Ναι.
21: Μην πεις την Παναδιονύση, μην πεις την Παναδιονύση.
1: Τι να πείτε, πάει.
21: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Είναι κακό, δηλαδή πιστεύω, δεν θέλω να φανεί βαρύ, αλλά νομίζω ότι πλέον ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ βάζει λίγο το πρόσωπο παραπάνω από την ομάδα. Αυτή η κίνηση που έκανε προς την γραφεία, για μένα ήταν εντελώς λάθος. Άκουσε την ομάδα να παίξει, ας έχει την τιμωρία σου, ας θα να παίξει το καθαρό μυαλό. Μην την μπερδεύεις κι άλλο, δηλαδή είναι που είναι ήδη αυτό. Καταλαβαίνεις πως το εννοώ, δεν θέλω να φανεί η ακραία αυτό που λέω. Αλλά εμένα μου φάνηκε ότι ήταν εντελώς λάθος. Και αποκλείεται αυτό που είναι και λέει ότι θέλω, αποκλείεται να μην πεις και αυτό. Αποκλείεται.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, δεν πάει να φύγεις.
21: Ακούει.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πάρ' το που φάνεις, πάρ' το που φάνεις. Πήγαινε, πήγαινε.
1: Εγώ φταίω, βάλα την
0: κοντίζον. Σήκω, φύγε, σήκω, φύγε, αλήθεια σου. Φύγε, φύγε, φύγε. Φύγε σου, δίνω εγώ την άδεια, φύγε σου, λέω εγώ τώρα. Φύγε ρε φίλε, γλιτώσουμε εδώ να κάνουμε εκπομπή. Φύγε να κάνουμε την εκπομπή Δευτέρα, εδώ έχουμε δουλειές, έχουμε τον ΠΑΟΚ την Κυριακή Τετάρτη Παναθηναϊκό να μεταδώσει και εκπομπές. Έλα, πάμε, κάτσε μισό λεπτό, Νεκτάρι. Χαιρέτα τον κόσμο, χαιρέτα. Πες ότι κάτι σου τύχε, έλα, πες, πες. Γεια σου, έλα, έλα, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Έλα, Νεκτάρι, λέγε αγόρι μου, σ' ακούω, πάμε να κάνουμε.
21: Εγώ πιστεύω ότι ήταν εντελώς λάθος η κίνηση αυτή με τις φωτογραφίες. Λοιπόν,
0: φύγε ρε, περίμενε, Νεκτάρι, εσύ κόφηκε σου λέει τώρα, θα πεθάνουμε όλοι, σου λέω φύγε από εδώ, εξελίσσε 52 φορές μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, θα πεθάνουμε, το καταλαβαίνεις δηλαδή, πρέπει να κάνω την έκρηξή μου live, φύγε, φύγε, πάρ' τα όλα, νερά, ό,τι έχεις ακουμπήσει, πάρ' τα, πάρ' τα, κάτσε πάρ' τα αντισηπτικά εδώ τα μαντήλια, πέτα, πέτα, πέτα, Νίκο, συγγνώμη Νεκτάρι, συγγνώμη στον κόσμο, γι' αυτό που ακούει, έφυγες, έφυγες, έφυγες, έφυγες, εγώ σε καλύπτω εγώ, άμα επιχείρηση έχεις πρόβλημα, πάρ' χρεώσεις σε μένα μισή μέρα άδεια. Πάμε, πάμε, στο καλό, έλα, έφυγε, αδερφέ, σωθήκαμε. Παναγία μου. Ρε φίλε, φτερνίσκε 7 φορές μέσα. Αυτό τον βλέπω, έχει έρθει άρρωστος. Αμαστήλιε.
21: Ανάγκη. Μια μαγική λέξη. Ζάναξ.
0: Τι?
21: Ζάναξ.
0: Τι Ζάναξ για τον κότσο θα πιω Ζάναξ. Είσαι καλά. Έχω πει άλλα κι άλλα ρε. Σε καλά ρε. Ποιο για τον κότσο Ζάναξ. Ακούγει.
21: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για μπασκετάκι.
0: Λέγε ό,τι θες. Τώρα είμαι αφοσιωμένος στην εκπομπή τώρα. Λέγε όλη η εκπομπή δική σας.
21: Λοιπόν, ποια λίγα πιστεύεις οι καλύτερες στην Ευρώπη στο μπασκετάκι.
0: Με αρέσει η Ισπανία ρε φίλε που έχω τύχει να δω κάτι μάτσι στο ψυκάρφο του, μου αρέσει.
21: Λοιπόν, μία ερωτησούλα.
0: Και εντάξει, κάποιοι μπορούν να σου πούνε η Ελλάδα ρε φίλε.
21: Έτσι, μπράβο. Αυτή τη στιγμή διαβάζα κάτω τι έχουμε κάνει στους Ισπανούς.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
21: Νομίζω ότι βάσει αποτελεσμάτων, νομίζω αυτή τη στιγμή είμαστε καλύτερα από τους Ισπανούς. Δεν λέμε βάσει και όλων των
0: άλλων. Αν το έπαιρνε και ο Πάοκ, ρε φίλε, αν το έπαιρνε και ο Πάοκ, θα ήταν μεγάλη υποθέση.
21: Καταρχήν ένα μεγάλο μπράβο στην ΑΕΚ, ένα πραγματικό.
0: Τεράστιο σάκοτα, μεγάλη μορφή τώρα, στον Τζάκ.
21: Φίλε, δεν υπάρχει και ήρεμο μπράβο.
0: Τεράστιο ζεσιλότυπο τώρα δεν υπάρχει. Τώρα μιλάμε τώρα δηλαδή. Για μπασκετά άνθρωπο, κανονικά ορισμός τώρα, δεν συζητάμε.
21: Είναι ωραίος, έχει το σεβασμό όλων,
0: Έτσι είναι, έτσι όπως το λες είναι.
21: Των νοήμων ανθρώπων. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και ένα δεύτερο, ήθελα να σε ρωτήσω, κάνω μια ερώτηση, ένα φυσικό Ολυμπιακός. Εσύ ποιους παίχτες πιστεύεις, γιατί ακούγονται πολλές ονοματολογίες, ότι θα πει ο Τζολάκης, θα πει ο Ιταλός, θα πήγουν... Ποιους πιστεύεις ότι του χρόνου θα πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουμε για να έχουμε πυλώνες.
0: Νεκτάρι, άκου φίλε, θα σου μιλήσω με ειλικρίνεια.
21: Δεν είναι καθαρά
0: στο δωματικό
21: του Ολυμπιακού.
0: Άκου να σου πω κάτι. Εγώ στο δικό μου μυαλό, με αυτά που έχω δει και μεγαλώνοντας ενώ ηλικιακά στο ποδόσφαιρο, αν μου την έκανες αυτήν την ερώτηση παλιότερα, μπορεί να σου λέγανε να μην φύγει κανείς ή να φύγει ένας το πολύ. Αν μου την έκανες πριν χρόνια την ερώτηση.
21: Πρέπει να φύγουν
0: επίσης. Εγώ σου λέω, αν μου κάνεις την ερώτηση, εγώ θα περίμενα. Θέλω Ολυμπιακός να αλλάξει δύο μπακ, δεν λέω να πάρει δύο βασικούς. Θέλω δηλαδή, αν μου λέγεις να πάρει τον Αθανασίου και τον Τζάπρα, δηλαδή ως εναλλακτικές, θα σου λέγα ναι.
21: Κεντρικά μπακ.
0: Για δεξί και αριστερό σου λέω. Λοιπόν, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του. Δηλαδή, φίλε, αν πάει μια τουρκική ομάδα και του πει Τζολάκη, αλλά πάρει 3 εκατομμύρια το χρόνο.
21: Με
0: πενταετές κλειστό. Δεν μπορώ να πω στο παιδί, αλλά ο Ολυμπιακός ξέρω ότι είναι μια ομάδα που θα κοιτάξει να διαφυλάξει τα συμφέροντά της.
21: Άρα, πάμε στο Τζολάκη. Πρέπει να κρατήσουμε οπωσδήποτε όσο μπορούμε το Τζολάκη. Νομίζω εμένα σαν τελικό αποτέλεσμα.
0: Δεν μπορώ να του βάλω πρέπει εγώ ρε φίλε. Αυτό σου εξηγώ. Θα σου εξηγήσω. Είναι μια κουβέντα η οποία μπορεί να την κάνουμε σε 10 μέρες από σήμερα για άλλο λόγο. Γιατί έχει διαφορά να βγει Ολυμπιακός στο Champions League τη νέα χρονιά και να διεκδικεί τη συμμετοχή του εκεί. Και έχει διαφορά να βγει Ολυμπιακός τρίτος.
21: Εμείς την κάνουμε τώρα βάσει μέχρι τώρα αποτελεσμάτων. Ναι, δηλαδή ο Τζολάκης δεν θα πει καλά ποτέ. Center back, πιστεύεις χρειάζεται κεντρικούς.
0: Εγώ πιστεύω θα φέρει πρώτα σε Πυρόλα. Έτσι κι αλλιώς όμως πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει στόπερ.
21: Ωραία, έτσι μπράβο. Χρειάζεται ένα στόπερ, αλλά εγώ είμαι ευχαριστημένος και με τους δύο. Και όμως πιο ωραίος στο Πυρόλα βγάλανε ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
21: Δεξιά, αριστερά, αυτό που είπες εσύ, χρειαζόμαστε μια ενισχυσούλα, κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα λίγο μπέρδεμα. Κάτι χρειαζόμαστε εκεί στο κέντρο, από εξτρέμ δεν το συζητάμε, έτσι. Καινούργια ανανέωση να γίνει μακελιό, έτσι. Και επίσης, εντάξει, έχουμε τον Ελκαμπή, είναι 36.
0: Δεν πήραμε, όχι 42 μήνε.
21: 32 μήνε δεν είναι, πόσο είναι.
0: 32 χρονών είναι, το 93 τον Ιούνιο, 93 γίνεται τώρα.
21: Έλα ρε μίκρινε.
0: Ναι, όχι μίκρινε, τόσο μου το έχεις μπερδέψει με Λαραμπή ρε, προχωρά, έλα.
21: Οκ. Χρειάζεται ένα καλό
0: backup.
21: Δηλαδή πιστεύω ένα καλό
0: δεύτερο. Εγώ με κάτσε, μπορεί να γυρίσει ο
21: Γιάρεμτσουκ,
0: ξέρω να τον πάρει λίγο, αν θα καταφέρει να τον πάρει.
21: Το Γιάρεμτσουκ
0: το πιστεύεις, τον πιστεύεις, θα παίξει. Εγώ δηλαδή φέτος δεν θα τα βάλω με το Μεντιλίμπερ γιατί αν χάσει θα χάσει το πρωτάθλημα. Θα τα βάλω γιατί στο μυαλό του σε κάποια πράγματα θεωρούσα ότι θα έπρεπε να διαχειριστεί.
21: Κολλήματα είναι.
0: Όχι κολλήματα ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι στο θέμα διαχείρισης λίγο το χάσε με αποτέλεσμα να χάσει και παίκτες. Δηλαδή δεν μπορεί να πιστεύεις ότι έχεις πάρει το καλοκαίρι το Στεφέτσα με τον Καμπελά και δεν μπόρεσε να πάρει τίποτα από δύο παίκτες.
21: Τίποτα. Ειδικά τον Καμπελά.
0: Καλά, αυτό σου λέω.
21: Ο οποίος τώρα διαπρέπει. Όπως ο Καμπελά, ο Στεφέτς θα παίζει πολύ καλά.
0: Το ξέρω.
21: Το ζητάνε κάπου, το ζητάνε στην Βραζιλία.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ναι.
21: Ναι, να δούμε. Πάσουμε. Για μένα πρέπει να αλλάξουν αρκετοί παίκτες, αλλά πρέπει να κρατήσεις και κάποιους πυλώνους. Δηλαδή μην γίνει αυτό το πράγμα όπως γίνεται στο Άρη που έχουν 20 μεταγραφές κάθε χρόνο, έτσι.
0: Ναι,
21: πρέπει να γίνουν στοχευμένα, αλλά πρέπει να πάνε οργανωμένοι.
0: Κατάλαβα τι λες.
21: Ρίξε να κάνουμε αυτή τη
0: συζήτηση.
21: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλώς
0: ήρθατε κύριε. Και εσύ επίσης, εσύ να είσαι καλά. Πάμε στο Σάκη από το ταξί. Σάκη, χίλια συγγνώμη που είχα στον αγαπητικό, αλλά δεν γινόταν, φίλε. Αμέστελνε. Θα μας έστελνε. Θα μας έστελνε, φίλε. Θα μας έστελνε.
21: Όχι, δεν το έχει αγαπητικό. Είναι φίλο σου και δυνατός και εδώ με τον Ιντάνιο Σαραδόμη και εσένα. Τώρα ακούνε καταρχήν τους πέντε χαιρετισμούς. Το φίλο μου τον Περικλή. Καλά στον κορίτσι, θα το συζητάμε έτσι. Μ' ακούει. Σε όλους εκεί που είναι εκεί. Μάλλον τέλος μηνός θα πάω και εγώ κάτι δουλειά με εκτός Αθηνών. Λοιπόν, για να σου πω κάτι, ρε, φίλε, επειδή σε παρακολουθώ χρόνια. Γιατί εσύ δεν λέγατε στην αρχή ότι ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη ομάδα. Για δεν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, λέγαμε.
21: Δεν
0: έχει,
21: όχι, τώρα έχει τι καλύτερο. Έγινε τώρα, τι αλλάξανε.
0: Δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα, Σάκη, είχαμε προβλήματα.
21: Τι προβληματικό.
0: Αδειάσαμε πολύ με το Champions League, Σάκη.
21: Ποιο Champions League.
0: Και εσείς μιλάγατε το καλοκαίρι για το πληρέστερο ρόστερ και τώρα δεν ήταν 10.
21: Κουραστήκαν, δηλαδή δεν ξέρω τι Champions League, θα κουράζουν.
0: Ναι, μπορεί να είναι και αυτή η λύση. Το έχω σκεφτεί, το έχω σκεφτεί και αυτό.
21: Α, λοιπόν να βγει τώρα άλλη φορά, καλά, εγώ σου πω πει ότι από εδώ και πέρα. Για κάνει παίρνουν κάτι το ξεκάσω. Και λέει νεκτάρι εσύ από την Πάτρα, φίλε, καλά να είσαι εκεί που είσαι και εσύ, φίλε από τα Γκρίνιο, καλά να είσαι. Πού είναι το μεμπτό που έχει βάλει φωτογραφίες εκεί, που έχουν βάλει στο λάδι του Πάτρα. Το μεμπτό που είναι. Με τις φωτογραφίες για να κόψει.
0: Όχι, εγώ είπα, δεν το είπανε φίλοι τέτοιο. Είπανε πολύ ότι. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι έδωσε και κάτι στον Παναθηναϊκό. Δεν έδωσε κάτι. Δηλαδή, καζούρα, δηλαδή εντάξει.
21: Κοίταξε, κυρία Γαλλό. Δηλαδή, εντάξει. Έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος ρίχνει λεφτά. Εντάξει, δεν συμφωνώ, τον αυρίζει. Δεν το περνάω. Ναι. Τα αθλητικά έτσι και για τους αγγελόπους και πει και αυτά,

0: για αυτά. Για πες τώρα κάτι ρε φίλε, τι θα κάνετε τώρα την Κυριακή, τι θα το παίξει το Ολυμπιακό, το στοίχημα.
1: Πού να σου πω ρε φίλε, πού να ξέρω.
0: Εντάξει, πώς το βλέπεις.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε, είμαστε κανείς για το καλύτερο και το χειρότερο, τι να σου πω ψέματα, με ειλικρίνεια, δηλαδή που μιλάω και μιλάω αυτό λέω.
0: Καλά, Παναθηναϊκός έχει πολλές ελλείψεις, ξέρεις ε. Πολλές.
1: Έχει πολλές, ναι, έχει πολλές, το είδα. Έχασε και τον Νίκασο και τον Μπελίστρι. Εντάξει, να δούμε.
0: Το τέτοιο βγαίνει ωραία, ο Ολυμπιακός δεν βγαίνει ωραία, ο φίλος θα λέει ωραία ο...
1: Ποιος?
0: Ο δεν συμφωνείται που έλεγε για τον άλλο για τα οικονομικά και μετά βγήκε την άλλη ώρα. Πώς θα τον είναι ωραίο.
1: Ποιο λες ε?
0: Καλώς πάντων, και δεν μου θα λέει ωραία ο... Πώς έλεγε για τα οικονομικά, δεν έκανε εκτές για τα οικονομικά που λέγε τον Ολυμπιακό και βγήκε μετά και λέει εμείς τι είμαστε, είμαστε...
1: Δεν πειράζει, προχώρα.
0: Λοιπόν, άντε να σε καλά.
1: Φιλιά, άντε, καλή συνέχεια, να σε καλά και εσύ ρε φίλε. Να σε καλά. Πάμε στον Πολυχρόνη, στον Ημιτό. Έλα, Πολυχρόνη.
2: Έλα, Διονύση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Το Κώστα τον έδιωξε, έτσι.
1: Ρε φίλε, τώρα νιώθω ήδη άρρωστος. Μα την Παναγία σου μιλάω.
2: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Ρε φίλε, και δεν είμαι μόνο εγώ. Έχουμε και έναν ηχολήπτητο, δύο μέτρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν φταίει το βουνό να λυγίσει.
2: Έχεις δίκιο,
1: πάνω
2: έχεις δίκιο.
1: Πάνω του φτερνιζότανε.
2: Απλώς ήθελα πριν πω στα δικά μας τα του Ολυμπιακού να κάνω ένα σχόλιο. Εγώ τον θεωρούσα λίγο αιμονικό τον Κότζο. Δηλαδή για τα θέματα ότι είχε πλακωθεί με μια μερίδα οπαδών Παναθηναϊκού. Είδα το παιχνίδι της Κυριακής, το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είχε μείνει με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός. Είδα τα παιδιά λίγο το ισορροπήσανε και το παιχνίδι του. Και αν πρόσεχε και λίγο Μπαγκασέτας μπορεί να έχει κάνει τον κολάκι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κύρα βρίζανε χωρό τον Βαρδινογιάννη, τώρα έναν άνθρωπο ηλικιωμένο τώρα και πρόεδρος τους, σε έχει δώσει τόσα λεφτά κλπ. Μετά να πω για τα σχόλια που σου γράφανε, κάτι ελεηνή τύπη να πούμε για τον Βαγγέλη το Μαρινάκη, εκεί στο live το δικό σου. Και λέω ρε παιδί μου δεν πάει καλά ο κόσμος, είναι μερικοί, είναι αλλοφυγόδικοι τέλος, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Διώξαν αυτοί οι Βαρδινογιάννη, τι κάνουν, από το κακό στο χειρότερο πάνε. Εμείς τώρα έχουμε έναν πρόεδρο, εντάξει αυτός είναι ο Βαγγέλης το Μαρινάκη, έχει μεγάλη προσφορά όπως το προηγούμενο στο κρατικό καλή. Είναι τώρα, δεν είναι ντροπή τώρα να βγούμε να μιλήσουμε κατά τον Σοκρατικό καλή σήμερα.
1: Πώς δεν
2: είναι. Δηλαδή, αυτό είναι. Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Αυτό δεν είπα εγώ που χθες που δεν μ' άρεσε. Απλά ο άνθρωπος που χθες άκουσε πολλά από τον Σπύρο που τον έκλεισα και απότομα, είπε για τη μεταβατική περίοδο και με το πόσα χρέη πήρε τον Ολυμπιακό ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν είπε αν πρόσφερε ή όχι ο Κόκαλης. Αυτό δεν καταλάβαινε χθες ο Σπύρος και εκνευρίστηκα και εγώ και τον έκλεισα στο τέλος. Γιατί έχει. Εγώ για παράδειγμα δεν θέλω να το επικαλούμε αυτό. Ότι πήρε ένα Ολυμπιακό χρεωμένο και εκείνο και το άλλο και οτιδήποτε και τι έγινε στην πορεία.
2: Δηλαδή
1: έχω πει. Εμένα το ιδανικότερο να μου πει δηλαδή από όταν ξαναπάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα να δω τον Κόκαλη ξανά στο γήπεδο και να είναι εκεί και να χειροκροτηθεί και εκείνο και το άλλο. Δηλαδή, και πιστεύω θα γίνει κιόλας κάποια στιγμή. Δεν είναι ότι είναι. Όπως και για να ξέρετε, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η σχέση του είναι σε κακό σημείο. Τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνω δεξιά και αριστερά. Δεν είναι ότι ψάχνουν κιόλας. Εγώ σου λέω το ότι βλέπω.
2: Για τον Ολυμπιακό θα θέλω να πω δύο πράγματα.
1: Ναι.
2: Σου είπε ο Σάκης προηγουμένως, λέει ότι λέγανε ότι είχα την καλύτερη ομάδα. Εγώ πιστεύω είχαμε το καλύτερο ρόστερ σχετικά με τους άλλους.
1: Καλά, εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι είχαμε το καλύτερο ρόστερ.
2: Είπε εσύ για τη διαχείριση. Όχι, θα σου πω το εξής, για τη διαχείριση. Ναι. Εγώ θα το πω καθαρά. Το με τη Λίμπα το σέβομαι, τον εκτιμώ, τη δουλειά που έκανε, την προσφορά του, αλλά είναι μονικός. Παίζει με 14 παίκτες. Πες με εσύ ποιοι παίκτες από αυτούς που έβαλε. Εγώ δεν θέλω τους παίκτες όλους άχρηστους. Δεν το χρησιμοποίησε. Ας πούμε το Βραζιλιάνο πήρε το εξτρέμα πυρίο Άβε. Δεν το χρησιμοποίησε. Το ποντένσε. Τους κάνει αλλαγή σε 70-80. Τι να προσφέρουν τα παιδιά εκείνο. Αυτό που έκανε τώρα με το Γιαζίτη που τον έκανε αλλαγή. Το Γιάρεντ δεν τον έβαλε όταν έλειπε ο LKB στο Africa Cup.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ήθελα να πω ο προπονητής έχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή. Είναι και πρόβλημα με την ανάπτυξη ομάδος. Αυτό το pressing που κάνει. Το οποίο δεν μπορεί να μας πιάσει σε όλα τα παιχνίδια. Εγώ πρέπει να σκεφτούμε και την αλλαγή προπονητή. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα πράγματα στη ζωή κάνουν τον κύκλο. Νομίζω ο κύκλος με την Λίμπα έκλεισε. Ο Ολυμπιακός έχει την οικονομική επιφάνεια, το Μαρινάκι στην οξύνια, να κάνει και τη σωστή επιλογή και προπονητή και παιχτών. Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξουμε μια νέα σελίδα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μεντιλίμπα, εγώ δεν είμαι του να συνεχίσει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και την καταθέτω. Όπως παίζει δηλαδή του χρόνου, θα δεις ότι από το δεύτερο.
1: Εντάξει, εμένα ο ενδιασμός μου έχει να κάνει σου λέω σχετικά με τους παίκτες. Θεωρώ ότι με αυτούς τους παίκτες δεν μπορεί να παίξει καλύτερα με την
2: πόλη. Όχι. Θέλει τρεις-τέσσερις.
1: Και αυτό δεν είναι αποκλειστικά ευθύνη του προπονητή, αυτό λέω.
2: Όχι, εντάξει, αλλά και ο προπονητής δεν μπορεί τώρα να κατεβάζει με τον Παναθηναϊκό και το πάω τους 13 παίκτες να έχει τους 13-14 παίκτες που τους χρησιμοποιεί δύο χρόνια και άλλοι παίκτες τι είναι για του πεταματού, δηλαδή. Θέλω να πω ότι Και, το, και ο

0: πώς παίζει. Και όπως το λες εσύ, αν δεν σκοράρουν τα εξτρέμ, αν δεν υπάρχει επιθετικό χαφ να σουτάρει έξω από την περιοχή, πώς θα περιμένουμε τα γκολ όταν τα βάλει ο Ελκαμπή, έβαλε. Και ο Ταρέμι έβαλε. Γιατί δεν προσφέραν αυτοί οι δύο παίχτες φέτος.
1: Προσφέρανε.
0: Βέβαια, το σύστημα φταίει για μένα. Ή θα αλλάξει το σύστημα ο προπονητής, να το συζητήσει η τεχνική ηγεσία εκεί, κάτω από το Μαρινάκι, δεν μπορεί ο Μαρινάκι να ασχολείται με όλα, ή να πάρει σε αλλαγή προπονητή. Αυτή είναι η άποψη. Και σας ευχαριστώ που με άκουσες.
1: Να σε καλά, να σε καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Πάμε στο Νίκο από το Νέο Κόσμο. Έλα Νίκο, καλησπέρα.
2: Έλα ρε Διονύση.
1: Τι έγινε.
2: Έφυγε ο άλλος.
1: Έλα ρε φίλε.
2: Γιατί έρχεται άρρωστος.
1: Έλα ρε φίλε. Δεν ξέρω αν ήρθε άρρωστος ρε φίλε. Δεν σου πω τα, ξέρω εγώ.
2: Μαγάπα το. Θέλει να είναι συνεπής.
1: Φοβάται μην του φάω το μερογάμα του.
2: Ναι, να είναι αυτό.
1: Καλό.
2: Μπορείς λέει να το πάρει διπλό αυτός και... Όχι, εγώ κατάλαβα ότι ο Παναθηναϊκός έτσι, πώς το λένε, με εύσχυμο τρόπο έκασε και έχασε. Στο μπάσκετ εννοώ. Για
1: όχι,
2: να είναι
1: υπάρχει,
2: ο Γιαννακόπουλος στο τελικό.
1: Δεν υπάρχει αυτό πλέον.
2: Α, λες.
1: Και αν γίνει 2-2 σήμερα θα είναι φίλε.
2: Α, αυτό είναι, κοίταξε, αν είναι ρίσκο.
1: Κάνει και στον ημιτελικό.
2: Είναι
1: αυτό
2: ρίσκο.
1: Σήμερα, σήμερα,
2: είναι...
1: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Όχι, ναι. Μπορεί να την πατήσει όντως. Άλλο αυτό. Αλλά πιστεύω ότι έτσι το έκανε. Τέλος πάντων, ήθελα να πω και εγώ ότι λέει ο Σάκης γιατί λέγατε ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα. Ναι, είχαμε το καλύτερο ποιοτικά ρόστερ. Τι να κάνουμε. Ποιος αμφιβάλλει γι' αυτό. Τώρα, αν απέδωσαν ή όχι, είναι και πολλές φορές οι συνθήκες, οι καιροί, δεν αποδίδουν πάντα το ίδιο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μια χρονιά, ας πούμε, κάποιος κάνει καλή χρονιά, την άλλη χρονιά κάνει μέτρια, την τρίτη ξαναανεβαίνει ή χαλάει. Έτσι πάνε αυτά. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το πώς θα αποδώσει η ομάδα. Και το πιο σημαντικό για μένα, δεν μου λες Διονύση, εσύ που τα παρακολουθείς κοντά. Από τα γκολ που δεχτήκαμε φέτος, γιατί δεν θέλω να λέω φάγαμε, οι άλλοι τρώνε. Λοιπόν, πόσα γκολ οφείλονται στην επιθετική ικανότητα των αντιπάλων και πόσα γκολ οφείλονται σε λάθη της άμυνας.
1: Έχουμε κάνει πολλά λάθη, αλήθεια.
2: Αυτό είναι, όλα οφείλονται σε λάθη της άμυνας.
1: Αυτό
2: ξέρεις τι δείχνει όμως. Ξέρεις τι δείχνει. Ότι όταν δεν μπορώ να στηριχτώ στην άμυνα, δεν μπορώ να διεκδικήσω πρωτάθλημα, γιατί απογοητεύεται όλη η ομάδα με λάθη, έτσι, όχι να φάω γκολ, σουτάρει κάποιος έξω από τη μεγάλη περιοχή και είναι ευθύβολο το σουτ και τρώω γκολ, εντάξει, εκεί αλλάζει το πράγμα. Αλλά όταν βλέπω, παίζω, αγωνίζομαι και μέσα σε δύο λεπτά τρώω δύο γκολ από τη Λεβερχούζεν, κόβονται τα πόδια μετά.
1: Έτσι είναι, έτσι.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θα κάνω προπονητική, πώς το λένε, κριτική και τέτοια. Για μένα οι ομάδες πρέπει, οι προπονητές πρέπει να έχουν τετραετίες. Δεν μπορεί σε ένα χρόνο, ας πούμε, αλλάζουν τα πράγματα.
1: Εδώ
2: και τώρα αλλάζουν
1: και...
2: γρήγορα, γαμό,
1: ναι,
2: αλλάζουν
1: φίλε,
2: γρήγορα γιατί
1: τέτοιο, ρε, φίλε,
2: θα σου πω, θα σε καλύψω. Γιατί έρχονται και από την Ευρώπη και τους καλούς παίχτες σου, επειδή εμείς είμαστε όπως και να το κάνουμε, σε μια μικρομεσαία ομάδα με μικρή αγορά στην Ελλάδα, ας πούμε, και αναγκαστικά θα αναγκαστούμε να πουλήσουμε παίχτες. Έρχεται ο άλλος και σου λέει σου δίνω 3 εκατομμύρια ή σου δίνω 4 ή σου δίνω 8. Θα φύγει ο παίχτης. Δεν είναι Λίβερπουλ ούτε Ρεάλ να μείνει. Οπότε πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Και φέτος, ας πούμε, εντάξει, δεν πήραμε το πρωτάθλημα, δεν μπορούμε να το παίρνουμε και κάθε χρόνο. Εγώ θέλω να το παίρνουμε κάθε χρόνο, αλλά υπάρχουν και οι συνθήκες, αλλάζουν, διαφοροποιούνται. Οπότε δεν ξέρω, πρέπει να ισχύσει το συμβόλαιο του προπονητή. Γιατί πιστεύω ότι και οι παίχτες είχαν αδειάσει από λάθη της άμυνας και από κούραση στο τέτοιο, πες το, στο Champions League. Άλλοι πάλι κάθονται και στα συμβόλαιά τους. Βλέπουν ότι δεν τραβάει γενικά η ομάδα, έχει και ατυχίες, γιατί μην ξεχνάς, τις περισσότερες φορές τους αντιπάλους τους είχαμε στη μεγάλη τους περιοχή. Υπάρχουν και ατυχίες.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα, ας πούμε. Καλά για τον πρόεδρο δεν συζητάω, δεν του κάνω καμία κριτική, έχει δώσει τα πάντα. Δεν συζητάμε, όπως και όλοι οι πρόεδροι των ομάδων. Και αυτό είναι λάθος που φωνάζουν πουλα, και στον ΠΑΣ φώναζαν πουλα. Τι πουλα, να πού βρίσκεσαι τώρα. εκεί που έπρεπε. Λοιπόν, Διονύση, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να σε καλά, ρε φίλε, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, πολύ μπροστά. Όμορφα και ωραία. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Ρίτζες Καζίνο Παρνές σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ρίτζες Καζίνο Παρνές, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, 41 λεπτά μετά τις 6, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Εδώ είμαστε πάντα. 2, 11, 10, 80, 80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Να πούμε ότι πριν από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού το βράδυ με τη Βαλένθια, υπάρχει και το παιχνίδι της Αλγκύρης με τη Φενερμπαχτσέ, εκεί που οι Τούρκοι προηγούνται με 2-1 στην σειρά. Η Ζαλγκύρης θέλει να το στείλει σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία. Καλή ομάδα η Ζαλγκύρης. Αντιθέτως, θυμίζω, χθες μετά τον Ολυμπιακό, η Ρεάλ Μαδρίτης κερδίζοντας την Χάποελ, είναι η ομάδα που σφράγισε το δεύτερο εισιτήριο. Ολυμπιακός και Ρεάλ είναι σίγουρα στους δύο ημιτελικούς. Περιμένουν να δουν σήμερα αν θα υπάρξει η τρίτη νίκη, αν η Φενέρμπαχτσέ νικήσει, κλειδώνει και παίζει με τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό στο Final Four στο ΟΑΚΑ. Και αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει τη Βαλένθια, κλειδώνει και το ζευγάρι, θα είναι Ρεάλ Παναθηναϊκός, ο άλλος ημιτελικός, πάντα στο ΟΑΚΑ, εκεί στο Μαρούσιο, που θα κριθεί σε λίγες μέρες στη φετινή Ευρωλίγκα. Η πρώτη ελληνική ομάδα λοιπόν έχει σφραγίσει το εισιτήριο, κοντά και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και προχθές θα μπορούσε με την εικόνα της Βαλένθιας τα τελευταία 5 λεπτά να πετυχαίνει έναν πόντο, να πάρει την τρίτη νίκη και να σκουπίσει την σειρά. Έχει όμως σήμερα μια δεύτερη ευκαιρία. Ακόμη όμως και αν ιτηθεί, θα έχει και μια τρίτη ευκαιρία στην Ισπανία την άλλη.

Φυσικά πολύ ενδιαφέρον θα έχει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, πριν από τα play-off την Κυριακή, όπου η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να στεφθεί πρωταθλήτρια αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, και το άλλο μάτς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ έρθει σώπαλο. Η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα μαθηματικά από αυτή την αγωνιστική, την τέταρτη των play-off. Έχει ένα προβάδισμα 6 βαθμών, είναι στους 67, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είναι στους 61 και παίζουν μεταξύ τους, θυμίζουμε, αυτή την Κυριακή σε 7.30 είναι και τα δύο παιχνίδια. Πριν από αυτά όμως, το Σάββατο έχουμε play-out και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στις 4 ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά, στις 5 η ΑΕΛ Νόβμπετ υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ και στις 7.30 ο Ατρόμητος τον Πανετολικό, που θέλει να αποφύγει να μπλέξει και αυτός, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι έχει 31 βαθμούς. Ο Πανσεραϊκός, ο Αστέρας Άκτορ είναι στους 28, η ΑΕΛ Νόβμπετ έχει μείνει στους 25. Τελευταία η ΑΕΛ, που ήταν πάνω από τη ζώνη, θυμίζω, πριν ξεκινήσουν τα play-out. Πάμε στο διαλυματάκι μας και επιστρέφουμε και πάλι εδώ σε λίγο.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
2: Φυσικά, στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα παραπολιτικά 90,1. Έτσι, όμορφα και ωραία. Καταφέραμε. Γλιτώσαμε, Νίκο μου, πιστεύω. Ε, θα δείξει λες, ε. Μα στείλει, έριξε πολύ τέτοιο που εκεί. Κάτω, εμένα με είχε τόση ώρα από εδώ στο Λιβάνι, μα φίλε. Πω, πω, Παναγία μου. Παναγία μου, τι μας έχει βρει, ρε φίλε. Ρωτάει ένας φίλος εδώ, προφανώς ο άνθρωπος είναι στην κίνηση, ξέρω, σε ένα μήνυμα. Τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. 9 και 4 είναι το παιχνίδι, φίλε. 9 και 4 είναι το παιχνίδι, Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, όπως είπαμε. Όμορφα και ωραία. Τι άλλο τώρα. Παναθηναϊκός ρωτάει, και κλεισμένο δεν είναι την Κυριακή. Από ό,τι ξέρω και κλεισμένο είναι. Όχι την Κυριακή, το τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, λέω την Κυριακή. Τελευταίο παιχνίδι θα είναι και κλεισμένο. Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε. Εντάξει, σηκώνει πολύ μεγάλη αυτή η κουβέντα. Γιατί νομίζω ότι έχει γίνει λίγο επιλεκτική η ευαισθησία της ΔΕΑΒ. Δεν έχω θέμα, λέω, το έχω γράψει κιόλας. Δηλαδή έγινε ένα σκηνικό στην Τούμπα με τους δημοσιογράφους να αναγκάζονται να φύγουν από τα θεωρία, ένα ημίχρονο να το δουν από εκεί, να γυρίσουν ελάχιστοι. Και για κάποιους δεν έγινε και τίποτα. Τι να πω. Υπάρχουν, καταγράφουν. Το θέμα είναι πώς θα μεταφέρει ο καθένας και πώς θα τα βλέπει. Είναι η πραγματικότητα. Να πούμε πάντως σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό που γιατί το πέρασε ο Κροατής νωρίτερα. Ότι ουσιαστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε με την εταιρεία αυτή που φέρεται να έχει αγοράσει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, έκανε μια κουβέντα, το είπε περισσότερο με σοκολάτες λόγω του ονόματος μιας εταιρείας, μην κάνουμε και διαφήμιση τώρα, αλλά ουσιαστικά έτσι όπως απάντησε περισσότερο για διάψευση είναι η ιστορία παρά για επιβεβαίωση, έτσι. Τουλάχιστον εκεί φαίνεται και για εκεί παραπέμπουν όλα τα σκηνικά με βάση, νομίζω και στο μυαλό του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να πάρει την πρόκριση να είναι στο Final Four και αν είναι κάποια στιγμή να ακολουθήσει ότι είναι να ακολουθήσει είναι τελείως διαφορετική η προοπτική και ισχύει πάντα για όλες τις ομάδες. Άμα υπάρχει ενδιαφέρον, κάθεσαι, κουβεντιάζεις, οτιδήποτε άλλο διαψεύδεις και πηγαίνεις παρακάτω. Έτσι μάθαμε τουλάχιστον από μικρά παιδιά και μεγαλώνοντα.

0: Ούτε έχουμε και αυτοκίνητο, γίγαντε Ευαγγέλη Κιούση. Σήμερα αυτά τα μασαρίσματα που κάνω όταν. Όμορφα και ωραία. Κάπου εδώ λοιπόν πάμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδρομή σας και αυτή την εβδομάδα. Με ζέστη, μουντίλα, ήλιο, συννεφιά, αμπερίεργο καιρό τον οποίο έχουμε συναντήσει στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το δικό μου νερό ή πήρα το δικό του, φίλε, μην πάθουμε και τίποτα. Λες, το φοβάσαι, το φοβάσαι με τέτοιο, αέρα πατέρα, Όχι ρε, έχω. Λοιπόν, πλάκα δικό μου, την πολύ ήπια. Τότε, πάθω τίποτα, τελείωσε, να ξέρεις Νίκο, έχω με το πτήριο άστρο, φίλε, τώρα μου έχει γίνει το κεφάλι κουδούνι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος λοιπόν και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Αγωνιστική δράση, απόψε Ευρωλίγκα, Σαββατοκύριακο πρωτάθλημα και Δευτέρα στις 5, πιστοί εδώ στο ραντεβού μας Παραπολιτικά 90,1. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε πάντα, να περνάτε καλά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 8 Μαΐου. Πριν από μερικές μέρες ολοκληρώθηκε η έκθεση αυτοκινήτου Auto China 2026, η μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου αυτοκινητοβιομηχανίας στον πλανήτη Γη για τη χρονιά που διανύουμε. Εκεί όπου βρέθηκε μεταξύ άλλων ο κύριος Γιάννης Κακούρης, ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της BYD και της Suzuki στην Ελλάδα. Κύριε Κακούρη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τις εντυπώσεις σας από την φετινή διοργάνωση.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Δώστε μου έτσι μια πρώτη αίσθηση σε μένα και στους ακροατές των Παραπολιτικών για την φετινή διοργάνωση σε αυτή την αχανή αγορά καινούργιων αυτοκινήτων.
3: Πραγματικά η έκθεση είναι τεράστια. Αν κάποτε ως δημοσιογράφοι λέγαμε ότι η έκθεση της Φραγκφούρτης ήταν η μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται στην Ευρώπη, ας σκεφτούμε ότι η έκθεση φέτος στο Πεκίνο πρέπει να είναι υπερδιπλάσια, υπερτριπλάσια, με πάρα πολλά καινούργια αυτοκίνητα, πάρα πολλές μάρκες τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε στην Ευρώπη, δεν τις γνωρίζουμε στην Ελλάδα και βέβαια τεχνολογίες οι οποίες δεν αφορούν μόνο πρωτότυπα αυτοκίνητα που μπορεί και ποτέ να μην μπουν στη γραμμή παραγωγής, αλλά τεχνολογίες που θα τις δούμε άμεσα στα αυτοκίνητά μας.
2: Μιλώντας για το μέγεθος μιας τέτοιας έκθεσης, πόσο χρόνο χρειάζεται ένας δημοσιογράφος, θεωρείτε, ή μάλλον ένας επισκέπτης, γιατί ο δημοσιογράφος πρέπει να εμβαθύνει σε κάποια πράγματα για να αντιληφθεί τι συμβαίνει γύρω του?
3: Εξαρτάται πόσο τον βαστάνε τα πόδια του, γιατί με ρυθμό λαχανιάζοντας μπορεί να το κάνει και σε ένα οκτάωρο να πάρει μια εικόνα της έκθεσης. Τώρα αν θέλει να επισκεφτεί τα περίπτερα σε μεγαλύτερο βάθος, να μπει μέσα στα αυτοκίνητα, να τα μελετήσει λιγάκι, πιστεύω ότι 2 μέρες είναι αρκετές.
2: Νομίζω το μεγάλο ενδιαφέρον για σας εκεί στη φετινή διοργάνωση και στη φετινή διοργάνωση είναι ότι είδατε προϊόντα και εταιρείες που δεν κυκλοφορούν στην Ευρώπη.
3: Πραγματικά βλέπουμε εταιρείες οι οποίες αναπτύσσονται, εξελίσσονται στην Κίνα, είναι πάρα πολύ προηγμένες, με σχεδίαση που μοιάζει με, μάλλον ικανοποιεί τα ευρωπαϊκά γούστα και βλέπουμε αυτοκίνητα, καινούρια μοντέλα, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Εάν σε μια έκθεση της Φραγκφούρτης βλέπαμε 40 νέα μοντέλα, η έκθεση του Πεκίνο που να αφορά και την Ευρώπη είχε πάνω από 300 αυτοκίνητα καινούργια.
2: Επικρατεί και εκεί η μπανία των SUV?
3: Επικρατεί το SUV έτσι κι αλλιώς, όμως πλέον αρχίζουμε και πηγαίνουμε και σε πιο σεντάν σχήματα. Είχαμε κάποτε μια συζήτηση με έναν σχεδιαστή ότι στο μέλλον τα SUV θα είναι τα αυτοκίνητα των γονιών μας. Δηλαδή οι γονείς μας θα έχουν τα SUV, άρα μπορεί να είναι και κάτι όχι τόσο θελκτικό για τη νέα γενιά. Οπότε πηγαίνουμε σε σεντάν σχήματα που είναι και πιο σωστά αεροδυναμικά και έχουν και μεγαλύτερη αποδοτικότητα από άποψη κατανάλωσης.
2: Παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό και στην κινέζικη αγορά, αλλά κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά των κινέζικων οχημάτων, η BYD, η εταιρεία που εκπροσωπείται στην Ελλάδα, είναι αδιαφυσβήτητος πρωταγωνιστής. Τι ήταν αυτό που ξεχώρισε φέτος από την BYD στην έκθεση Auto China, κύριε Κακούρη?
3: Η BYD είναι μια εταιρεία η οποία έχει την κουλτούρα των μηχανικών της. Έχουμε περισσότερους από 120.000 μηχανικούς στο τμήμα έρευνας και εξέλιξης των αυτοκινήτων. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάθε μέρα αυτοί οι άνθρωποι παράγουν νέες ιδέες, παράγουν νέες τεχνολογίες, τις οποίες βλέπουμε στα αυτοκίνητά μας. Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των επισκεπτών που ήρθαν να δουν νέες τεχνολογίες της BYD, τις οποίες βέβαια ορισμένες έχουμε ήδη στα μοντέλα που κυκλοφορούν ακόμα και στην Ελλάδα, όπως είναι Blade Battery, όπως είναι η e-platform και το εξελιγμένο πλαίσιο. Βέβαια η είδηση για φέτος, στη φετινή έκθεση, είναι το flash charging, που ουσιαστικά καταρρύπτει τον τελευταίο ενδιασμό που έχουν αρκετοί οδηγοί ότι θέλω να φορτίζω γρήγορα το αυτοκίνητό μου.
2: Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πότε πρόκειται να δούμε αυτή την τεχνολογία, υπολογίζεται?
3: Τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρχουν σταθμοί flash charging στην Ευρώπη, ευελπιστούμε και στην χώρα μας. Και το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι, για παράδειγμα, μέσα σε 5 λεπτά μπορούμε να έχουμε μια φόρτιση που θα μας δίνει μια αυτονομία 400 χιλιόμετρων. Τώρα, το εντυπωσιακό μέσα στην έκθεση ήταν ότι πέρα από τους πυλώνες και τα συστήματα που υπάρχουν για το flash charging, υπήρχαν δύο μεγάλοι θάλαμοι ψήξης και μάλιστα είχαν βάλει δύο αυτοκίνητα μέσα. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Mm-hmm. Είχαν βάλει δύο αυτοκίνητα μέσα στους μείον 30 βαθμούς για να αποδείξουν στον κόσμο ότι η ταχυφόρτιση, το flash charging, μπορεί να είναι εφικτό ακόμα και σε ακραίες συνθήκες.
2: Όπως το περιγράφετε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παραπέμπω γι' αυτό στα βίντεο στα οποία έχουν αναρτηθεί στο www.motoran.gr και σας ευχαριστώ για τη σημερινή συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό απόγευμα. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό απόγευμα. Καλά χιλιόμετρα. Γεια σας.
2: Ήταν ο κύριος Γιάννης Κακούρης, διευθυντής δημοσίων σχέσεων της BYD και της Suzuki στην Ελλάδα, μιλώντας για την έκθεση Auto China 2026. Εμείς, εσείς και εγώ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Σάββατο στις 4 το απόγευμα στην εβδομαδιαία ωραία εκπομπή αυτοκινήτων των παραπολιτικών. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
12: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
13: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
14: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
15: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
16: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση είναι ακριβώς μια τέτοια θεσμική τομή και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός. Για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός. Προς τα μπός. Προς τα μπός. Προς τα μπός.
19: Τα ρούχα ή τις ηλεκτρικές συσκευές. Προς τα πού θα οδεύσει η Ελλάδα και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που χτες συνεδρίασε και εκεί τα είπε αυτά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κυριαρχήσει η δήλωση για την ιδρωμένη φανέλα, αλλά το βασικό είναι ότι η Ελλάδα πάει προς τα μπός. Μάλλον ρούχα. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Μπορεί τώρα να εννοεί και φούρνους. Κανείς δεν ξέρει. Θα απαντηθεί και αυτό στο μέλλον. Το τραγούδι εδώ λέει κουλούρι, κουλούρι και κουλούρια. Φρέσκα όμως. Μπορούμε λίγο να το τροποποιήσουμε.
20: Παγκούρι, παγκούρι. Αγκούρια, παγκούρι, παγκούρι. Αγκούρια. Αγκούρια.
18: Και πιστεύω ότι και πάλι στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν.
19: Θα εμπιστευτούν εμάς. Προφανώς αυτούς θα εμπιστευτούν. Δεν έχουμε και κανέναν άλλον για να εμπιστευτούμε. Λογικό, αντικαταστήσαμε τα κουλούρια και το κουλούρι, γιατί το είχαμε και στον Ενικό και στον Πληθυντικό από τον ίδιο άνθρωπο, από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Οπότε νομίζω χρειαζόταν μια τέτοιου τύπου αντικατάσταση, γιατί έγινε η κοινοβουλευτική ομάδα χτες, συνεδρίασαν και βγήκαν ενωμένοι όλοι σαν γροθιά, που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε τι θα ακολουθήσει στις εκλογές που θα γίνουν και αν κερδίσουν, τι θα δώσουν? Κουλούρια συνήθως δίνουν, αυτή είναι η αξία των αυξήσεων των πολυδιαφημισμένων, αλλά εμείς το τροποποιούμε και το φέρνουμε στην πραγματικότητα. Το κουλούρια γίνεται αγκούρια, γιατί τελικά αυτό παίρνει ο Έλληνας λαός, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Μάλλον το κόμμα του Τσίπρα θα λέγεται Πηξίδα. Η νέα Πηξίδα παίζει κάτι με την Πηξίδα. Χτες λοιπόν ο Μητσοτάκης, για να του το κλέψει, για να το ακυρώσει, να το κάψει, μίλησε και αυτός για τις Πηξίδες.
18: Αλλά βέβαια είναι και ένας οδικός χάρτης που, όπως είπαμε, πολλές επιμέρους πηξίδες.
21: Και αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι αποτελούμε και μια πηξίδα.
22: Είστε οδηγός
0: και πηξίδα μου για τα πάντα από εδώ και πέρα.
21: Πηξίδα. Πολλές επιμέρους πηξίδες. Πηξίδα. Πολλές επιμέρους πηξίδες. Και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός.
19: Άντε πάλι, πάμε να ντυθούμε. Πάμε στα μαγαζιά να ψωνίσουμε. Έτσι, εκεί μας οδηγεί, εκεί μας έχουν φτάσει. Να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε μάρκες, γιατί χωρίς μάρκες δεν ντύνεσαι, όπως λένε κάτι οι κινέζικες παροιμίες. Παλιότερες θα κερδίσουν τις εκλογές. Αυτό βγήκε χθες ως συμπέρασμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα θα μπουν όλοι στα ψηφοδέλτια. Ας εκκρεμούν οι υποθέσεις, ας λέει η Ρουμάνα, η Κοβέση, του Τσαουσέσκου, διάφορα τα δικά της. Όχι. Εδώ θα μπουν όλοι και ο λαός θα αποφασίσει, όπως έγινε με τον Καραμαλή. Τα κάστρα δεν πέφτουνε κτλ. Κτλ. Και θα βγουν και από την πρώτη Κυριακή.
22: Εγώ ξαναλέω σοβαρά τώρα, παιδιά, ακούστε τώρα. Εάν δεις τη χώρα από μακριά και μόνο μας βλέπουν οι έξω και όπου πας σου λένε πώς τα κατάφερε η Ελλάδα σε 7 χρόνια και από εκεί που την είχαμε όλοι για πλάκα έγινε αυτή η χώρα που λένε πώς τα κατάφερε και συζητάμε τώρα θα ξαναγίνει τις εκλογές με Μητσοτάκη και με συγχωρείς.
23: Από την αμία από την πρώτη Κυριακή δηλαδή.
22: Από την αμία από την πρώτη Κυριακή.
23: Από την αμία από την πρώτη Κυριακή δηλαδή.

0: αρκοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
1: Σας λέω ότι σκοτίστηκα. Σας το λέω σοβαρά δηλαδή αυτό.
2: Τι λέει ο Λοβέρδος, σκοτίστηκε, τι σκοτίστηκε, εδώ μας αφορά όλους, θα έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο. Να βγουν από την πρώτη Κυριακή, να μην έχουμε δεύτερο μήνα. Αυτά τα είπε ο Άδωνης το πρωί που ήταν στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και τον ακούσαμε εδώ σίγουρος, με βεβαιότητα, με ιδρωμένη τη φανέλα όλοι βεβαίως, για να βγουν από την πρώτη Κυριακή. Οπότε αλλάξαμε μουσικό κλίμα, από τα κουλούρια, τα αγκούρια, πήγαμε στα πεντόβολα και σε όλα τα υπόλοιπα. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι αυτός που λέει σκοτίστηκα, αλλά για ποια υπόθεση το λέει αυτό? Για τις παρακολουθήσεις που γινόντουσαν για τον ίδιον και εις βάρος του. Είναι τόσο large που δεν νοιάστηκε καθόλου και δεν τον ενδιαφέρει να μάθει ποιος τον παρακολουθούσε.
1: Κοιτάξτε, παρακολουθούσαν και εμένα.
3: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Εσείς δεν στραφήκατε, δεν έκανα τίποτα.
1: Εγώ πήγα στην ιδιότητα, στον κύριο Ράμο. Βεβαίως πήγα. Και είπα, θέλω να μάθω.
3: Μήνυση θα κάνετε?
1: Όχι, δεν θα κάνω.
3: Γιατί,
1: για γιατί είπα από τότε, όταν έφυγα από την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή, και ο κύριος Ράμος ήταν πολύ ευγενής μαζί μου και το διοικητικό συμβούλιο της αρχής. Έχω καλή μνήμη δηλαδή από τους ανθρώπους. Όταν κατέληξαν ότι δεν μπορούν να μου δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί ο νόμος έτσι είναι διαμορφωμένος, είπα εντάξει, τελεία, δεν πρόκειται να το εκμεταλλευτώ πολιτικά.
3: Εσείς θα στραφείτε εναντίον των τεσσάρων?
1: Όχι, όχι, όχι.
3: Γιατί?
1: Γιατί για μένα έχει κλείσει αυτή η ιστορία.
3: Μα δεν θέλετε να μάθετε ποιος
4: είναι ο πορεύονταν αυτό?
3: Λέξτε, δεν έχετε απορία δηλαδή?
1: Κάτι. Καταρχάς, για το κράτος δικαίου αυτά είναι πράξεις τιμωρούμενες και υπήρξε μια τιμωρία. Θα πει το εφετείο τώρα τι και πώς. Αλλά εγώ ούτε πολιτικά θέλω να κερδοσκοπήσω με βάση αυτό. Και στη τελευταία ανάλυση κάνω στην άκρη λίγο τα δικά μου, τα συνταγματικά μου. Mm-hmm. Και σας λέω ότι σκοτίστηκα. Σας το λέω σοβαρά δηλαδή αυτό. Mm-hmm.

0: σκοτίστηκα.
1: Δεν θέλει να μάθει. Αυτό δεν θα κάνατε κι εσείς. Αν μαθαίνετε ότι κάποιος σας παρακολουθεί, δεν θα θέλατε να μάθετε ποιος είναι. Σκοτούρα σας μεγάλη. Δεν μας ενδιαφέρει η σκασίλα μας. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Μη συντροπή δική τους, πώς δεν λέει και κανένα τέτοιο. Μη συντροπή δική μας. Είναι ανώτεροι άνθρωποι. Γι' αυτό είναι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν θελήσει να μάθει ποιος τον παρακολουθούσε, θα σκοντάψει πάνω στο βασικό γραφείο του Μεγάρου Μαξίμου. Οπότε όλοι ξέρουν, κανείς δεν μιλάει και το παίζουν ανώτεροι τάχαμ, δήθεν, και δεν θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα, που αν ήταν στην αντιπολίτευση θα είχαν κινήσει γη και ουρανό, όλο τον πλανήτη, για να αποκαλύψουν ποιος έχει ακούσει ένα μόνο τηλεφώνημα, όχι όλη τους τη ζωή, αλλά εδώ σκοτίζονται και μας το παρουσιάζουν με αυτόν τον πολύ ωραίο και αστείο τρόπο, γιατί απολογούνται μονίμως στα κανάλια, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν βασικά πράγματα. Έχουμε τρεις κατηγορίες υπουργών. Έτσι τους χαρακτήρισε, τους κατηγοριοποίησε ο Άδωνης Γεωργιάδης χτες μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα.
3: Βρώμα, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε.
2: Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη, πήγε κάτι άλλο ωραίο Μητσάκη. Σε μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδης για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Είπα, έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη για να ακούσουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους, αλλά λόγω της επικαιρότητας. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο τους. Αυτή είναι, το έχεις συμφωνήσει πριν με τον δημοσιογράφο. Αν υπάρχει να πας σε μια συνέντευξη για να μην σε ρωτήσουν για τον απογευμένο, να μην σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τις υποκλεμμένες, να μην σε ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε, και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό το συμφωνήσει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.

0: Boing.
1: Boing, είναι το κανονικό. Εδώ λοιπόν ακούσαμε τις τρεις που είναι τέσσερις κατηγορίες των υπουργών. Το Δένδια ήθελε να υπονοήσει. Έχει ένα κόλλημα με τον Δένδια. Συνέχεια σε αυτόν αναφέρεται και σε κάποιους άλλους, αλλά βασικά είναι στον Νίκο Δένδια. Και ακούσατε ότι κάποιος με το αεροπλάνο γυρίζει όλο το σύμπαν. Οπότε αυτό είναι αφορμή για μας να αλλάξουμε επίσης μουσικό στυλ.
2: Μικρός ήθελα να γίνω πιλότος.
3: Πιλότος.
4: Πιλότος.
3: Ναι, κλασικά.

0: κριτικές.
1: Η μάνα σου.
2: Αυτή είναι η βούλτευση στο τέλος, αφού πετάξαμε πάνω, θα ξαναπετάξουμε σε λίγο, που λέει «Ω Χριστέ και μάνα σου». Έχω ακούσει διάφορα, είναι επικλήσεις προς τον Θεό Χριστό, ανάλογα την κατάσταση που βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή. Απίβδησε σε ένα πάνελ η βούλτευση και χρησιμοποίησε αυτή την επίκληση προς τα θεία, με τον Χριστό μας και την μητέρα του, και το λέει με αυτόν τον τρόπο που το λέει. Ακούσαμε πριν τις τρεις, που είναι τέσσερις, κατηγορίες των υπουργών, αλλά δεν τα είπε τόσο καθαρά ο Άδωνης. Να τα ακούσουμε ξανά για να τα εμπεδώσουμε.
3: Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα? Είπα έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία που
4: είναι ψεύτες.
3: Υπάρχει μια κατηγορία
5: που είναι κλέφτες και καρακιόζητες.
3: Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που
6: είναι και κλέφτες και ψεύτες.
2: Αυτό νομίζω είναι καλύτερο. Πατάει καλύτερα στην πραγματικότητα. Οπότε αφού το λύσαμε και είναι επίγειο, πάμε και στα υπέργεια.
7: Boing.

0: Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Παπαρατσέγκο.
2: Πετάμε στα σύννεφα.

0: τι πετιέται.
1: Μία πίτσα.
0: Να τι πετιέται.
1: Χριστός.
2: Σκοτίστηκα.
1: Boing.
3: Έτσι λοιπόν, musical. Έτσι λοιπόν, πετάξαμε πάνω, κατεβήκαμε κάτω, θα ξαναρθούμε τώρα στη γη, πατάμε πάλι, αφού πήγε πολύ καλά η πτήση τελικά και δεν έγιναν όλα αυτά που περιγράφει ο Μπίγαλης στο αρχικό τραγούδι με τίτλο Boeing. Νομίζω έχει 737, 747, θα σας γελάσω ποιο νούμερο ήταν. Ήταν τα παλιά αεροπλάνα, πετάγαμε. Μπορεί να υπάρχουν και σήμερα, δεν ξέρω, τους τύπους. Να πάμε εδώ στην πραγματικότητα, γιατί κάποιοι υδρώνουν τη φανέλα, το είπε πρώτος ο πρωθυπουργός μας χθες. Είναι το σύνθημα που βγήκε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε όλοι στο μυαλό μας την εικόνα.
4: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
3: Όλοι μαζί, και ο Δένδιας δηλαδή. Όλοι μαζί και είναι απολύτως σίγουρος. Όμως έχει έρθει η ώρα να βρούμε την υδρωμένη φανέλα. Ναι, θα την ψάξουμε. Θα τη βρούμε, γιατί είναι υδρωμένη φανέλα για το καλό όλων μας. Και παλιά στις διαφημίσεις πήγαινε μια κυρία, κάνει τα δικά της εκεί, μια νοικοκυρά στο σπίτι, στο πλησταριό, οπουδήποτε, και ερχόταν ξαφνικά μια κάμερα και ένας δημοσιογράφος και λέει: «Κυρία μου, εσείς πόσα πορτοκαλιά φάγατε, τι κάνετε?» Ήταν πολύ λογικό μέσα στο σπίτι να έρθει κάποιος να σε ρωτάει τι έκανες εσύ. Έτσι λοιπόν τώρα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε την φανέλα.
4: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Κυρία μου.
6: Ναι, παιδί μου. Κύριε αγόρι μου.
5: Είστε σίγουροι?
6: Πώς δεν είμαι, αγάπη μου, σιγουρότατη είμαι.
5: Ότι μπορείτε να βρείτε?
6: Όλα τα βρίσκω, μάνα μου.
5: Με κλειστά μάτια τα ρούχαστε.
6: Ναι, αγάπη μου, πώς δεν μπορώ, αφού πλέον με ξεπλύνω.
5: Για να δούμε.
6: Έλα να δούμε. Αχ, τώρα δεν βλέπω τίποτα. Όχι, αυτό δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι σκληρό. Ούτε αυτό. Αυτό είναι εγκαριασμένο. Αυτό πρέπει να είναι του Θανάση του άντρα μου. Ούτε αυτό είναι δικό μου. Αυτό. Αυτό είναι το δικό μου. Γιατί είναι μαλακό. Είναι τρυφερό. Είναι απαλό. Είναι...
2: το υδρωμένο τισόρτ μου.
6: Να μην είναι και είσαι με 25 πόντους.
7: Μια Κυριακή καρδιά μου.
2: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
8: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
6: Είσαι με 25 πόντους.
7: Πεντόβολα στο χέρι, πεντόβολα στο χέρι, έπαιξε τη ζωή.
4: Και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός.
9: Ο χρόνος

0: Ελληνοφρένια, τελείωσε το musical. Από χτες έχει ανέβει στο YouTube μια παράσταση που είχα πάρει και εγώ μέρος με πολύ έτσι μεγάλη χαρά, για το Μίκη Θοδωράκη, οι κασέτες του Μελωδία, έτσι λέγεται, μέσα στους ανθισμένους κήπους, με την Ατάσα Μποφίλιου, το Θέμη Καραμουρατίδη, τον Άγγελο Τριανταφύλλου σκηνοθεσία και ένα μπουκέτο νέων ταλαντούχων, ωραίων, πολύ καλών παιδιών. Ακούμε κατά καιρούς τραγούδια δικά τους. Όλη αυτή η παράσταση λοιπόν που πρώτο ανέβηκε στο Ηρώδιο, μετά στο Λυκαβητό πέρυσι τον Ιούνιο και μετά στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει στο YouTube με ωραία σκηνοθεσία, μπορεί να τη δει κάποιος. Από εκεί λοιπόν θα ακούσουμε ένα τραγούδι που σχετίζεται και με, τα όσα γίνονται αυτές τις μέρες και κυρίως με αυτά που θα γίνουν αύριο και μεθαύριο στην Κεσαριανή με αφορμή την Πρωτομαγιά. Αύριο έχει συναυλία, Σάββατο, αύριο Σάββατο έχει συναυλία, πολύ ωραία συναυλία, πολύ θέαμα θα είναι. Μεθαύριο στο Μπλοκ 15 στο Χαϊδάρι προβάλλει τη ταινία Το Τελευταίο Σημείωμα. Είναι το κομμάτι της παράστασης για το Μίκη Θοδωράκη που αναφέρεται στην Κεσαριανή. Το σκηνικό ήταν με τέτοιο τρόπο φτιαγμένο που κάποια στιγμή ήταν κυκλικό, γύριζε και έδειχνε μια μάντρα θεωρητικός, όπως ακριβώς είναι η πετρόχτιστη μάντρα του θυσιαστηρίου της Κεσαριανής. Στην παράσταση, θα ακούσουμε τώρα το απόσπασμα αυτό, ακούγεται ο Αντώνης Φλουτζής, τον έχουμε μεταδώσει πολλές φορές εμείς από εδώ, είναι ο γιατρός του στρατοπέδου του Χαϊδαρίου, ο οποίος διηγείται τι συνέβη αμέσως μετά όταν τα φορτηγά, τα καμιόνια μετέφεραν τα νεκρά πτώματα των 200 και τι έκαναν οι γυναίκες της Κεσαριανής και οι κάτοικοι στο δρόμο τον χωμάτινο που έρχονται τα γαρίφαλα. Μεταδόθηκε αυτό στην παράσταση, θα το ακούσετε τώρα όλο και αμέσως μετά μπαίνει η Νατάσα Μποφίλιου με την υπόλοιπη παρέα και λένε ένα τραγούδι το μπλόκο του Μίκη Θοδωράκη. Εγώ στην πρώτη παράσταση του Ηρωδίου η τύχη τα έφερε να κάθομαι ακριβώς δίπλα με τη Μάγδα Φίσα. Και βλέπαμε την παράσταση, την άκουγα, την αισθανόμουν. Ήταν δίπλα, γιατί κάποιοι του Ηρωδίου, τα καρεκλάκια, τα μαρμάρινα αυτά εκεί, είναι πολύ... Δεν είναι καν καρικλάκια αυτά τα φρολεξάκια που καθόμαστε. Ήταν πολύ κοντά μου και την ένιωθα. Και γι' αυτό όλη η παράσταση ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο για μένα, ειδικά του Ηρωδίου. Κάποια στιγμή θα καταλάβετε τώρα από το ηχητικό, νιώθω ένα τράνταγμα δικό της. Μεταδόθηκε και σε μένα αυτό το τράνταγμα και αμέσως μετά, χωρίς να μπορώ να κοιτάξω κατευθείαν δίπλα που καθότανε, ένιωθα το βλέμμα της στον ουρανό.
1: Κατά το διάστημα της εκτέλεσης, οι καμπάνες του συνοικισμού χτυπούσαν λυπητερά. Όταν τέλειωσαν και οι 200 και όταν ξεκίνησαν τα απορματοφόρα με τα πτώματα και γέμιζε ο δρόμος γέματα, παρά το κυνηγητό και τις βρυσές, μπείτε μέσα μόλις πουτάνες, έτσι φώναζαν τα μεταλλίτες, οι γυναίκες πετιόταν από τα σπίτια και σκέπαζαν με λουλούδια το αίμα, τις κελίδες του αίματος που πέφτανε στον δρόμο.

0: τα χειροκροτήματα του κόσμου από την παράσταση του Ηρωδίου. Επαναλήφθηκε μετά αυτή η παράσταση και, όπως είπαμε, Λυκαβητό, και Θεσσαλονίκη ήταν πολύ δυναμικό το κοινό. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Λαός και πρώτες διαφημίσεις.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Πούμες και το κινητό. Εκλογές 23 Μαΐου έχουμε, Αποστολή.
2: 23 Μαΐου έχει Iron Maiden, δεν μπορώ για εκλογές, λυπάμαι.
1: 23 Μαΐου έχουμε, Αποστολή.
2: 23 Μαΐου έχει...

0: Στο Βόλο.
1: Βολάρα μου. Τι σχολή είσαι?
0: Ειδικές αγωγές, αποστολή, παιδαγωγικό.
1: Ωραία, άντε, καλό κουράγιο και εσύ. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
0: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε να εκθέσει αγκάλες.
1: Σε κάθε χωριό.
0: Πω, ποιος είμαι, πώς θέλω να πω, γεννηματάς είμαι.
1: Από όλους ο γεννηματάς όλες στο μυαλό.
0: Ελά, επειδή και καλά τον περιμέναμε να εκθέσει αγκάλες. Όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
1: Καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, πιά τα αυτά.
0: Πάντα, όχι, ούτε καν.
1: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
0: Τι λες, ρε.
1: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
2: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
0: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Οι δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, αποστόλη. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
1: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
0: Το ίδιο.
1: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
0: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό στο 10 και το 11 για έλεγα 5 χρονών, εγώ 6.
1: Α, πώς είσαι τώρα?
0: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
1: Καλά είναι.
3: Καλησπέρα, είσαι Αποστολή.
1: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
3: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
1: Ωραία.
3: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
1: Περαστικά σου.
3: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
1: Εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
3: Δεν άκουσα.
1: Ναι, δεν είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
3: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
0: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
1: Από τι, έλεγες και πριν?
0: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
1: Α, εσύ είσαι?
0: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
1: Α, τι καλά.
0: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
1: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για να ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
0: Ναι,
1: εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
0: Ναι.
1: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
0: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως. Για έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
4: Καλείτε εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
5: γιατί
4: καταλάβω.
5: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
4: Τι είχατε κάνει? Α,
5: καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
0: Και όλες τις μαλακίες, συγγνώμη και όλες που το λέω.
1: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος, δεν θα ήταν εκεί που ήταν τώρα. Τι συζητάμε?
0: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρια τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόβισμα του κερατά και να βγαίνει και έκτορα να λέει ότι ήμουν όμορφος, λέει, και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
1: Πάρα κοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
0: Ωραία,
1: εντάξει.
0: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν,
1: ακούσε
0: ο άνθρωπο να κλαψομουνιάζει.
1: Ουε και δεις.
0: Εντάξει, γιατί κάποιοι το ψήφισαν, Αποστολή, δεν μαρσάραν μετά.
1: Πες τώρα, γιατί δεν τα λες.
0: Εγώ τα λέω, τώρα είναι το ζωό Έλληνας τι κάνει.
1: Λοιπόν,
0: κάτι κλαίγεται, αλλά...
1: Έλα, για τώρα, τέλειωνε, Τσιρίκο, που είσαι και εσύ στράσος.
6: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
8: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή

0: τηλέφωνο 2610-222-005. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ η πιο ωραία μυρτιά, η πιο ωραία εκτέλεση της μυρτιάς, προσωπική πάντα γνώμη, πάλι από την παράσταση αυτή του για το Μίκη Θεοδωράκη, όπως σας την είπαμε πριν, που ανέβηκε χτες στο YouTube, καθαρή, με καθαρό ήχο, με ωραία εικόνα, και μπορεί να τη βρει όποιος θέλει να τη δει ολόκληρη, αφιερώστε ένα δύο, όσοι γουστάρετε τέτοια. Είναι όντως μια παράσταση υψηλών standards, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Φτάσαμε στο τέλος, θα πάμε να ακούσουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις, αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις και στο ακριβώς της ώρας για το μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Να σου πω, ρε, αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν της φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί.
1: Τι να κάνει το παιδί, έχει το παιδί να κάνει κάτι.
0: Έλατε, δεν της φτάνουν τα λεφτά, θέλει να φάει κιόλας. Βάλτε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω.
0: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσεις κιόλας.
2: Τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
2: Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζα.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Είδε τον Μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε η Κοβέτση πως καθόταν. Αν του πιάνε στη μύτη, θα σκάγε μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμως ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει να πας εκεί ντυμένος τσολιάς, να πάρει το πιάσει από τη μύτη πως θα.
1: Ήταν ευκαιρία.
0: Πως ήταν.
1: Σιγά μην τον ακούμπαγα, θα έπαιρνα ένα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πως τους πετσόκοψες έτσι, τους γάμπους και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό. Με τα λόγια της.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do thinking, Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
4: Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε πούστη.
2: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece. At least from my perspective.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, μην τα γάμισες όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου.

0: Καλησπέρα, την κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από όλο το πρωί, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα για να μπούμε στο πνεύμα του Σαββάτου.
1: Έτσι, για ζέσταμα.
0: Ναι.

0: Και θα βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγκολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, η Σαφιά, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, λέει σε κάποιο σημείο το αθώο μου παιδί. Θα βάλεις αυτά για τον Βορύδη, ότι έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτούς που έβγαζε φωτογραφίες στο αθώο παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα?
2: Τον κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες?
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες?
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
2: Παπηθήκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαραιούν.

0: μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεχνό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία, να σαν τα
3: εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
4: γιατί
3: καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
3: Τι είχατε κάνει.
4: Καραμίτρου, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπουλή μου δυο φορές.
5: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
6: Μια παραγγελία θέλω για Παρασκευή. Λένα Πλάτωνος που λέει εμιγκρέδες της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στο Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε οι εισαγγελίες και να μιλάνε ρουμάνικα.
7: Πόσο μ' αρέσει.
8: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
7: Να ανεβαίνουν
9: το Μέγαρο Μαξίμου
7: και να μιλάνε ρουμάνικα.
10: Την κυρία Κοβέση, τι θέλετε
3: μόνη
10: να
3: πει. Μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
10: Τότε
3: θα πάει στη Ρουμανία.

0: Να σου πω κάτι, βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Η γιαγιά Πετίνη του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν που κέρδισε και είναι η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος.
2: Σκάι, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
3: Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε,
2: το
3: κυρία
2: θέατρο?
3: Μου? Το θέατρο Χόρν.
2: Χόρν?
3: Ναι, ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
2: Δηλαδή πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
3: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο. Να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
2: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
3: Ναι, ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
2: Τι λέτε?
3: Καλέ, ναι.
2: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
3: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
2: Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω.
3: Όπως δεν το πιστεύετε, σας κλήρωσε λαχείο σας λέω.
2: Μη χειρότερα.
3: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
2: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
3: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε, αυτό έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει θα το πάρετε.
2: Καλά.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι 21% φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι.
2: Α, δεν μπορώ.
3: Α, αυτό σας πείραξε.
2: Ναι.
3: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
2: Δεν έχω χρήματα.
3: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
2: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι.
3: Διαπίστωση κιόλας.
2: Ναι.
3: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι.
2: Ναι.
3: Άλλη μόνο. Εντάξει. Χάρηκα που τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
3: Πάντα τέτοια,
2: Καλά.
3: Ναι. Άντε, γεια.

0: Αν μπορείς την Παρασκευή, βάλε ή της Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένας όμηρος.
1: Δεν υπάρχει το ένας όμηρος από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση.

0: η Κύπρος είτε μακράν. Ποιος θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με Μακρόν αστείο, μην πεις με Μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε,
0: κάθε φορά τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια.
2: Είναι γάτα,
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
3: Ελλάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα,
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Για αυτό ευχαρίστω θέρμα τη δημοκρατία.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει μαμά μου κουλουλάκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια.
0: Ναι.
1: Την καλοπιάνει, νομίζει ότι θα γλιτώσει.
2: Όχι, για να την πάρουνε.
1: Α, ναι. Δώσ' τους και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλει.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Είμαι από τα παιδιά από τους κοινούς νετούς.
1: Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
0: Ναι.
1: Τι λέτε παιδάκι μου?
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό.

0: Έλα, αγάπη, έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να πέφτει για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μωρό μου.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίωση. Είναι μέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κοινού στρατού.
1: Και για Κεραμαίωση ταιριάζει, αφού είναι μέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάντι της πάει.
3: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να τον τη δώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ταξί, στο νέο λιμάνι.
5: Πανεπιστήμιο βολεύει, εγώ στο κέντρο.
6: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης 18300 και 2610 205-205 για οποιοδήποτε προορισμό.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
0: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
13: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζη Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, πηγαίνεις.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.

0: Mbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ιντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων. Από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
7: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
8: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια του Βιβλίου.
9: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Μεγάλες δυσλειτουργίες σε όλο το πρόγραμμα. Την ευθύνη για την επίθεση φέρεται να ανέλαβε η ομάδα Sign Hunters, η οποία έριξε το λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιείται από χιλιάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στα αθλητικά, σε λίγη ώρα το Παναθηναϊκός Βαλένθια για την Ευρωλίγκα.
11: Ο καιρός.
10: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: And now the news.

7 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Παρασκευής 8 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Τα μικρόφωνα του σταθμού στη διάθεσή σας. Όσοι θέλετε, όσες θέλετε, καλείτε, βγαίνετε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε.

Τον τιμάει όλος ο κόσμος και πολύ καλά κάνει, διότι συνήθως μιλάμε για πρόσωπα τα οποία πέφτουν πάρα πολύ και υπερβολικά επάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς να έχουν κάτι ουσιαστικό, χρήσιμο ή ωφέλιμο να προσφέρουν. Οπότε στις περιπτώσεις που ο προβολέας της δημοσιότητας πέφτει σε ανθρώπους που έχουν προσφέρει, καλό είναι να τον αναδεικνύουμε. Αναφέρομαι στον David Attenborough ή Attenborough, δεν είμαι σίγουρος με τον τονισμό, το έχω δει και με τα δύο, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 100 του χρόνια. Μακάρι να τα χιλιάσει. Η εμβληματική του φωνή έχει ταυτιστεί, δεν ξέρω κι εγώ, με πόσα ντοκιμαντέρ για τη φύση, για την πανίδα, για τη χλωρίδα, για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο ίδιος μάλιστα δήλωσε απολύτως ξαφνιασμένος και συγκλονισμένος από το παγκόσμιο κύμα αγάπης

Δεν ξέρω πόσοι έχετε παρακολουθήσει με τη φωνή αυτού του και την παρουσία αυτού του ξεχωριστού ανθρώπου, έστω και κάποια από τα ντοκιμαντέρ του.

Το μήνυμα του είναι, όπως διαβάζω, σύμφωνα με ειδησιογραφικά δίκτυα, πως θα μπορούσα να κοιτάξω τα εγγόνια μου στα μάτια και να πω ότι ήξερα τι συνέβαινε στον κόσμο και δεν έκανα τίποτα. Χιλιόχρονος λοιπόν, Sir David Attenborough.

Απόψε δεν έχουμε θεματική βραδιά. Όπως πάντα, αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο της εκπομπής, το τι θα συζητήσουμε στη διάρκεια του τριώρου, ποια θέματα, το καθιερώνεται, το καθορίζετε εσείς οι ίδιοι, κυρίως που θα βγείτε στον αέρα και που θα συμπληρώσετε με τα μηνύματά σας. Εννοείται ότι αν κάποιος το επιθυμεί, σχολιάζει προηγούμενες θεματικές. Χθες, ας πούμε, ήταν, θυμίζω, η θεματική για το βιβλίο. Αν κάποιος που κάλεσε και δεν πρόλαβε θέλει σήμερα να αναφερθεί, εννοείται ότι μπορεί. Οι συντελεστές για το απόψινό μας ανεμολόγιο είναι ο Νίκος Πισμπίκης στη ρύθμιση του ήχου. Για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα, καλείτε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Εκεί σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Διονυσία Μίτσια. Κατά τα λοιπά, στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Τώρα, τι είναι αυτό με την λίστα με τα αρχεία για περιστατικά που δημοσίευσε το Πεντάγωνο με λεπτομέρειες για αγνώστο ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα UFO και στην Ελλάδα, τι στον κόρακα είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι πάνω από το Αιγαίο. Δεκάδες, διαβάζω στην ειδησιογραφική ιστοσελίδα παραπολιτικά.gr, τα αρχεία σχετικά με UFO, με UFO, στα οποία και η χώρα μας περιλαμβάνεται. Τη λίστα έχει δημοσιοποιήσει το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο, όπως διαβάζω, της δέσμευσής του για ενημέρωση της κοινή γνώμης σχετικά με τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα, έτσι το ονομάζουν πλέον. Φύγαμε από το UFO και έχουμε πάει στο UAP, πιο σύγχρονη ορολογία. Η δε συλλογή δεδομένων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολέμου, θα φιλοξενείται στη διεύθυνση war.gov/UFO και θα ακολουθήσουν και άλλα αρχεία σε κυλιόμενη βάση, στην οποία βάση δεδομένων περιλαμβάνονται αρχεία έως και 80 ετών.

Οι αναφορές για την Ελλάδα είναι και με βίντεο στα παραπολιτικά.gr. Υπάρχει αναφορά για περιστατικό με Αμερικάνο πιλότο, Οκτώβριο του 2023, δεν μιλάμε πριν από δεκαετίες. Από τις 12 και 2 λεπτά μέχρι τις 12 και 20. Επίσης, υπάρχει άλλο περιστατικό που έλαβε χώρα λίγους μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 2024. Πιλότος Αμερικάνος κατέγραψε αντικείμενο σε σχήμα διαμαντιού να κινείται με ταχύτητα 800 χιλιόμετρων την ώρα.

τι στο καλό συμβαίνει. Υπάρχει κάτι σοβαρό, αξιόπιστο, επιστημονικό, ή ο Τραμπ με τις τρέλες του κάνει τα δικά του. Διάφοροι που λένε ότι έχουν δει UFO, έχουν απαχθεί από εξωγήινους και τα λοιπά, και τους κοιτάμε προφανώς θεωρώντας τους γραφικούς. Έχουν δικαίω. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το θέμα με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής είναι λίγο, έχει μια αντίφαση μέσα, έχει ένα οξύμορο. Πιστεύω ότι αν όχι περισσότεροι, πάρα πολλοί, σε αυτούς συμπεριλαμβάνομαι και εγώ, στο ερώτημα υπάρχει ζωή στο σύμπαν εκτός από τη γη, η απάντησή μου με βάση τις πιθανότητες και το πόσο τεράστιο, αχανές είναι το σύμπαν, είναι ναι. Αλλά αν έρθει κάποιος δίπλα μου και μου πει, χθες το βράδυ μίλαγα με έναν εξωγήινο, δεν θα του πω και τι σου είπε. Είναι το ίδιο, αν θέλετε, για να μην σας κάνει εντύπωση, με τη θρησκεία. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό. Αν έρθει όμως κάποιος και σας πει, χθες εγώ με το Θεό είχαμε μία κουβεντούλα, είχαμε έναν διάλογο, δεν θα του πείτε τι σου απάντησε, θα τον κοιτάξετε περίεργα. Τι στο καλό συμβαίνει τώρα με αυτή την ανακοίνωση? Και μου το έχετε πει, ακροατές, κάνε θεματική για εξωγήινους. Και λέω, ρε παιδιά, τώρα για εξωγήινους θα μας... θα το κάνουμε... πώς το λένε... καθαρά... θα είναι τραγελαφικό. Αλλά, ορίστε, Πεντάγωνο. Έπρεπε να τα έχει ανακοινώσει χθες το Πεντάγωνο. Θα το βάζα.

0: Οι πρώτοι ακροατές καλέσατε και σε δευτερόλεπτα θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να σας ακούσουμε. Υπόψη, ανοίγω παρένθεση, έχουμε σήμερα μπάσκετ, πολύ σημαντική αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια, προηγείται 2-1 και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να περάσει και να προκριθεί στο Final Four. Αλλιώς αν κερδίσει η Βαλένθια σήμερα, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός την επόμενη εβδομάδα να ταξιδέψει η Ισπανία στην έδρα της Βαλένθια και να προσπαθήσει εκεί να ανατρέψει την κατάσταση που ούτως ή άλλως την έκανε ο Παναθηναϊκός στην ανατροπή. Νίκησε 2-0 εκτός έδρας και εκεί που περιμένει και η ομάδα και ο κόσμος της ότι την Τετάρτη θα έκανε την τρίτη νίκη, κατάφερε να επικρατήσει η Βαλένθια και έκανε τη σειρά 2-1. Θα ενημερώνω για το σκορ, είναι αρκετά σημαντική η αναμέτρηση. Περίπου 7 λεπτά πριν το κλείσιμο της πρώτης περίοδου προηγείται η Βαλένθια με 2-6. Ξεκινάμε με τον κύριο Γιάννη από την Καλλιθέα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Να έρθω στο χθεσινό θέμα των βιβλίων.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά να μην σε ζαλίζω.
0: Δεν με ζαλίζετε.
1: Ο πλουσιότερος εκδοτικός οίκος στην Ελλάδα θα έπρεπε να ήταν ο Κάκτος. Εάν και εφόσον υπάρχουν Έλληνες, 800 τόμοι σε κάθε σπίτι μέσα είναι μηδέν έξοδο. Έφυγα από αυτό το θέμα, σχολίασε το όπως θέλεις, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί με τον Οδυσσέα είμαστε φίλοι. Με ακούσε.
0: Τον αείμνηστο Οδυσσέα.
1: Ναι, τον αείμνηστο. Είμαστε φίλοι και γινόταν ο χαμός εκεί πέρα μέσα.
0: Συνεχίζει η κόρη του πιστεύω.
1: Ναι. Και γινόταν ο χαμός εκεί πέρα μέσα. Επειδή είχα λιθογραφείο, ήθελε να του τυπώσω. Δεν έχει σημασία, δεν του τύπωσα ποτέ. Γιατί ήθελε πιο τσάμπα και από τις δημοπρασίες τις οποίες έπαιρνα. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία, έτσι δεν μας ενδιαφέρει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όσο για τα UFO, αναρωτήθηκες ποτέ? Γιατί δεν το γράφω, δεν το λέω εγώ. Το λέει η Οδύσσια. Μιλάει για τους προσέλληνες, για τους Έλληνες προσελλήνης. Από πού ήρθαμε? Ερώτηση κάνω.
0: Ναι.
1: Κατά συνέπεια, τα UFO δεν με εκπλήσουν, διότι υπάρχουν, είναι αλήθεια και δεν είναι κάτι λαμπάκια που αναβοσβήνουν σαν τα φλάς. Τώρα γιατί τα βγάζουν στην επιφάνεια? Χα, αναρωτήσου. Πάρε και διάβασε ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει. Τα μυστικά των σοφών της Ιών.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Τα πρωτόκολλα.
1: Κακώς. Δεν πειράζει.
0: Ίσως
1: λοιπόν, πάρε τον Κάκτο, σε παρακαλώ πολύ αν θέλεις. 15-20 ευρώ μου φαίνεται ότι κάνει. Θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και πες του αν θέλεις να στο στείλει να το διαβάσεις, γιατί εγώ το διάβασα στην πρώτη γυμνασίου το 1961, 13 ετών, όλο το βράδυ, και του τραβάω μία και χτυπάει στον τοίχο απέναντι που κοιμόταν ο αδελφός μου. Ταράχτηκε, σηκώθηκε, του λέω κοιμήσου, δεν τίποτα. Και πάω από εκεί μεριά στο άλλο δωμάτιο, κοιμόταν η μάνα μου με τον πατέρα μου. Από εδώ μεριά κοιμόταν η μάνα μου και πάω και την ξυπνάω και της λέω αύριο θα πάω τη δεύτερη ώρα στην αλλαγή, γιατί τώρα πάω για ύπνο. Με ακούς Κωνσταντίνε?
0: Βεβαίως κύριε Γιάννη.
1: Λοιπόν,
0: έγινε.
1: Για τα μυστικά των σοφών της Ιών. Πάρε τον Κάκτο να σου στείλει και θα δεις μέσα ότι αυτά που συμβαίνουν σήμερα, χωρίς να λείπει μία τελεία ή ένα κόμμα, είναι γραμμένα.
0: Έγινε κύριε Γιάννη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
1: Επίσης, για.
0: Δεν ξέρω αν είναι διαφορετικά τα μυστικά των Σοφών της Σιών από τα πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών. Το δεύτερο έχει αποδειχθεί εδώ και πολύ καιρό ότι είναι ψεύτικο, χαλκιδευμένο από την τσαρική μυστική αστυνομία, την Οχράνα. Αλλά και γενικώς όμως τέτοιου είδους κείμενα, να το τα λέγαμε, θα γίνουν όλα αυτά κτλ. Δεν μου εμπνέουν εμπιστοσύνη. Αν μπορείς να δεις το μέλλον, πες μου καλύτερα κάνα αποτέλεσμα, κάνα outsider ή κάνα αριθμό στο Τζόκερ και άσε τώρα τους λοιμούς και τους σεισμούς. Βλέπετε αυτό με τους εξωγήινους. Πριν εκθέσαν, γινόταν τώρα αναφορά προς Έλληνες και αυτό και εκείνο και οι Αζντέκας και οι Ίνκας και οι Μάγιας και αυτό και... Θα κοιτάζαμε και θα ακούγαμε σκεπτικοί, θα κάναμε πλάκα, θα λέγαμε γραφικός, θα γελούσαμε και ξαφνικά αρμόδιο Υπουργείο της Υπερδύναμης. Και λες τι γίνεται τώρα. Γιάννης από Κεσαριανή, επόμενος ακροατής. Έκλεισε η γραμμή, θα τον ξανακαλέσουμε. Διαβάζω μηνύματα μέχρι να τον έχουμε και πάλι. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Με το χαίρετε της πρώτη-πρώτη όπως το συνηθίζει. Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα. Γεια σου, Ξηρομερίτη. Καλησπέρα στη Ρίτα. Τάσπασε χθες η θεματική. Εξαιρετικές τοποθετήσεις. Να είσαι καλά. Ελπίζω και οι περισσότεροι να το συμμερίζονται και να, να την άκουσαν και να έχουν αυτή τη γνώμη. Θα πεθάνω, γράφει ο ΚΒ και δεν θα έχω δει τρία πράγματα. Τον Θεό, εξωγήινους και τον ΠΑΟΚ στο Champions League. Το δεύτερο με τους εξωγήινους κάτι γίνεται. Το πρώτο είναι λίγο πιο απίθανο. Το τρίτο άστο μην το... Δεν είναι πουθενά. Γεια σου Χρήστο, γνωστός για τις ενέργειές του ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο για μείωση των γεννήσεων των ανθρώπων. Πετυχημένη δραστηριότητα που και εγώ προσωπικά την έχω υποστηρίξει ποικιλότροπα και χρηματοδοτήσει. Προτιμώ να δίνω 5.000 ευρώ ανά έτος για μείωση γεννήσεων παρά σε άτομα που ζητιανεύουν. Το κύριο εργαλείο μείωσης των γεννήσεων και του πληθυσμού, να σπουδάζουν οι γυναίκες, να περνάνε τα έτη να κάνουν παιδιά σε μεγάλη ηλικία. Το πιο σημαντικό είναι σε ποια ηλικία θα γεννήσει και όχι πόσα παιδιά. Αγαπητέ κύριε Χρήστο, παιδιά, πρέπει όταν διαβάζουμε κάτι να το αξιολογούμε κατάλληλα. Δεν μιλάει προφανώς για δυτικές κοινωνίες όπου το ένα, κατά μέσο όρο τα δύο παιδιά και κάποιος που έχει τρία ή τέσσερα θεωρείται υπερβολή. Υπάρχει ένας πληθυσμός περίπου 5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον υπόλοιπο πλανήτη, από την Αφρική μέχρι την Ασία, όπου το θέμα των γεννήσεων είναι όχι απλώς ανεξέλεγκτο. Γιάννης από Κεσαριανή. Ελάτε κύριε Γιάννη.
2: Χαίρετε και αγαλιάστε. Καλώς. Υγεία και ειρήνη. Για τα ουφόου έχω διαβάσει αρκετά βιβλία και ένα από αυτά λεγόταν Θόδωρος Αξιώτης, ο οποίος δεν ζει και είχε γράψει με έρευνες που είχε κάνει ότι είμαστε από το Σύριο. Όσο για το βιβλίο, ήταν καταπληκτική η θεματική χθεσινή, έσπασε όλα τα ρεκόρ και σε μένα πολλές μνήμες. Ξεκινώντας από το μικρό Νιωρά, τον Γκαούλ Ταρζάν και τα εικονογραφημένα κλασικά και μετέπειτα ιστορικά, αστυνομικά, μάσκα μέχρι και αρχαία ελληνικά. Και κάτι άλλο, ότι στην εποχή εκείνη στις σαλάνες παίζαμε τα βιβλία με ένα παιχνίδι που λεγόταν κότος, δεν ξέρω πώς λέγεται, από το ζώο και ή κάναμε ανταλλαγή ή ο ένας έπαιρνε τα βιβλία του άλλου. Ένα άλλο το οποίο εκτός από που μου άρεσε το διάβασμα και έχω αρκετό αρχείο είναι ότι σε πολύ μικρή ηλικία έπαιρνα σε φυλάδιο τον Πάπλο Λαρούς, το οποίο το έχω μέχρι σήμερα στην καθαρεύουσα φυσικά. Και το άλλο παράξενο, όταν είχα το κατάστημα στις γιορτές έδινα στους πελάτες και φίλους που διαβάζανε βιβλία και του Κάκτου, αρχαία ελληνικά και για το Μέγα Αλέξανδρο. Τώρα τελευταία διάβαζα ένα βιβλίο από τον καθηγητή με χαρά λαμποσπυρίδη, η φαρμακεία, έτσι λέει ο τρίτος, αν θυμόμαι καλά, του Αριστοτέλη για το Μέγα Αλέξανδρο, το οποίο φέρνει πάρες άλλες ερευνητικές καταστάσεις. Ευχαριστώ, καλή δύναμη και πάντα να μας εκπίδεις.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη μου. Ο Πάσχος μου γράφει ότι ο Παναθηναϊκός έχασε επίτηδες για να είναι στον τελικό Γιαννακόπουλος. Δεν τιμωρήθηκε με τρεις, τιμωρήθηκε με τρεις, ήταν όχι με δύο, με τρεις αγωνιστικές. Ναι, και άκουγα, επειδή η τιμωρία ήταν μετά την νίκη στη Βαλένθια, ότι θα το φέρει έτσι, να μην πάρει κατευθείαν για να προλάβει να κάνει μια ήττα και να μείνει ένα παιχνίδι που μπορεί να παρευρεθεί, να παραστεί αυτό του τελικού. Νομίζω είναι από τις περιπτώσεις που εκ των υστέρων κάτι γίνεται και έτσι το... Δηλαδή να πήγε και συνεννοήθηκαν οι παίχτες και το παίζουν τέτοια ζαριά, ότι αφήστε να χάσουμε για να μπορέσει ο πρόεδρος να είναι στον τελικό. Ξέρω εγώ, είναι τόσο μεγάλη διαφορά των ομάδων, τόσο εύκολα που όποτε θέλει κερδίζει ο Παναθηναϊκός και γι' αυτό σου λέει ας χάσω και δεν πειράζει, θα τους κερδίσω εύκολα. Επόμενος ακροατής μας είναι ο κύριος Μαντενίδης. Γεια σας, κύριε Μαντενίδη.
3: Καλησπέρα, κύριε Λαβίθη, και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σας, κύριε Μαντενίδη.
3: Καλησπέρα, κύριε Λαβίθη.

0: κλωτσοπατινάδα. Λεπτομέρειες, τις λεπτομέρειες για τα πατίνια, για το ένα, για το άλλο. Όποιο θέμα. Τώρα άρχισαν με το χονταϊό. Τώρα θα έχουμε το ντρόν της θαλάσσης που βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα και πώς βρέθηκε. Λοιπόν, όλα αυτά τι κάνουνε για να αποφύγουνε τη συζήτηση για τα θεσμικά σοβαρά προβλήματα της χώρας. Την αποδόμηση των θεσμών. Έτσι. Έφυγε το θέμα της δίκης των τεμπών. Άγνωστο πότε θα ξεκινήσει, τι έκαναν εκεί, πόσα έφαγαν κανένα 2 εκατομμύρια για να κάνουν μια αίθουσα και η αίθουσα δεν είναι έτοιμη. Η δίκη αναβάλλεται συνεχώς με το Predator. Το χρησιμοποιούσε η ΑΕΠ, δεν τη χρησιμοποιούσε, αγοράστηκε με λεφτά μέσω μια τεχνικής εταιρείας του φίλου, του πρωθυπουργού, του Έλληνα τέλος πάντων, και πληρώθηκε μέσω δόθηκε σε μια δικιά του εταιρεία, το Predator αγοράστηκε από ιδιότητα. Θα τρελαθούμε. Τα λεφτά τα έδωσε ένα άλλο σχήμα μέσα από την ΑΕΠ, μια τρελά πράγματα. Ακόμη δεν μάθαμε τι μέσα χρησιμοποιούσε η ΑΕΠ για να κάνει τις νόμιμες παρακολουθήσεις. Αφού δεν χρησιμοποιούσε το Predator.
1: Και γιατί φταίμε εμείς γι' αυτό.
0: Ορίστε.
1: Γιατί φταίμε εμείς γι' αυτό, έχει πάει στη δικαιοσύνη.
0: Όχι, δεν φταίτε εσείς. Απλά δεν υπάρχει καμία συζήτηση σοβαρή για τα θέματα. Απλά αναφορές και γενικόλογα. Και στο κατακώνουμε σε μία-δύο μέρες, ξεχνάμε το θέμα και αρχίζουμε. Για τα πατίνια, για...
1: Έχουν και άλλα θέματα, κύριε Μαντενίδη. Η δική σας αξιολόγηση είναι ότι πρέπει να μιλάμε μόνο για το Predator και τους θεσμούς. Άλλοι θέλουν να μαθαίνουν και άλλα πράγματα.
0: Κύριε Λαβίθι,
1: δεν συμφωνούν όλοι οι άνθρωποι στο ότι θέλουν να...
0: Στις ευρωπαϊκές πολιτείες τις ευνομούμενες έχουν λύσει πρώτα το σοβαρό πρόβλημα της θεσμικής λειτουργίας της πολιτείας και δεν αφήνουν κανένα τέτοιο θέμα να υπάρχει και να διαιωνίζεται. Γιατί το λύνουν επί τόπου.
1: Και πάλι τι αυτό είναι δουλειά...
0: Τι έκανε ο βουλευτής...
1: Αυτό δεν είναι δουλειά των δημοσιογράφων.
0: Παρετείται αυτόματα, παρετείται αυτόματα.
1: Αυτό δεν είναι
0: εδώ
1: δουλειά.
0: Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι θα τελεσθεί στα ψηφοδέλτια, γιατί μέχρι να τελεσυνδικήσει η απόφαση ξέρουμε πώς θα τελεσυνδικήσει.
1: Ακριβώς. Είναι γνωστή...
0: Μα η παθογένεια του πολιτεύματος.
1: Δεν είναι παθογένεια του πολιτεύματος. Κάθε κοινωνία δεν είναι το ίδιο όριμη.
0: Τι θέλετε να πείτε, ότι είμαστε τριτοκοσμική χώρα, είμαστε κοινωνία τριτοκοσμική εμείς οι Έλληνες, δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Δεν καταλαβαίνουμε αυτά που κάνουνε.
1: Εσείς το είπατε.
0: Ελπίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι, βλέπετε, τσιμπάνε. Του γίνει με ένα θέμα και άιντε. Να δείξουν ότι ξέρουν. Δεν ξέρετε βρε, δεν ξέρετε βρε. Τρώτε την παπαγαλία του καθεστώτος. Το καθεστώς θέλει να μιλάτε για αυτά και εσείς υπερτονίζετε εκεί. Αντί να απαιτείτε, π.χ. την 1η Μάη δεν μπορούσαν να βάλουν κάποια θέματα θεσμικά, να λυθούνε. Όχι. Η παπαγαλία για την 1η Μάη, εδώ σε λίγο αυτόματα θα λειτουργούν και θα κάνουν τις δουλειές. Τα θεσμικά πρέπει να λυθεί. Η χώρα πρέπει να λύσει το θεσμικό της πρόβλημα.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία. Ακούστε τώρα τι θέλω να προτείνω με αφορμή αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, βλέπω 2% πληθωρισμό στην Ευρώπη, 5% στην Ελλάδα. Το διαβάσατε, πιστεύω, ελπίζω να είστε ενημέρωμένοι για τον
1: 4,6
0: Απρίλιο.
1: 4,6 για την ακρίβεια.
0: Για τον Απρίλιο.
1: Και μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Είμαστε άλλη κοινωνία, φυσικά, αφού όλη η οικονομία ελέγχεται από τα καρτέλ και όλα τα προγράμματα, τα επενδυτικά της Ευρώπης τα παίρνουν τα καρτέλ. Η αγορά, ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, υπάρχει, μιλούσα χθες με παιδιά, το 19 είχε 3 ευρώ το σάντουιτς, σήμερα έχει 5 και 2,5 είχε σε ορισμένα φτηνά. Στη Θεσσαλονίκη μιλάω, και συγκεκριμένα στον Εύρος μου, μου λέγανε τα παιδιά. 2,5 και αν ήθελες με σαλάτα, 3 ευρώ. Λοιπόν,

0: 5, 5,5, το πιο φτηνό μπορείς να βρεις 4,5. Δηλαδή έχει διπλασιαστεί η τιμή στο σάντουιτς. Ακούσατε πόσο πήγανε τα καύσιμα, πόσο πήγε η ενέργεια, τα λέγανε σήμερα.
1: Δεν έχει σημασία, ούτε έχουν διπλασιαστεί τα καύσιμα, ούτε έχει διπλασιαστεί η ενέργεια, ούτε τίποτα. Είναι και αυξήσεις που μπαίνουν αυθαίρετα, με τη λογική του κάθε επιχειρηματία.
0: Μισό λεπτό. Δεν αυξήθηκαν τα καύσιμα.
1: Δεν διπλασιάστηκαν όμως, όπως είπατε.
0: Α, ναι. Ναι, δεν διπλασιάστηκαν, ναι.
1: Θα μπορούσε το σάντουιτς από 2,5-3 ευρώ να πάει
0: 1,70 είναι 2,10.
1: Αυτό, ας πούμε, είναι μια αύξηση
0: 30%. 30%, ναι.
1: Θα μπορούσαν τα 3 ευρώ που έκανε το σάντουιτς να πάει 3,90.
0: Λέγανε σήμερα, τα ενίκια.
1: Τα ενίκια επίσης δεν δικαιολογούνται από τις τιμές και τους μισθούς. Είναι αυθαίρετα ο κάθε ιδιοκτήτης επειδή βλέπει ότι πουλάει.
0: Δεν εξετάζουμε αυτό. Πόσο αυξήθηκαν, τουλάχιστον λέει 50%.
1: Ίσως
0: τα καύσιμα το ίδιο είπαμε, τα τρόφιμα
1: άλλο
0: ένα 20% μου φαίνεται, αν θυμάμαι καλά, μου
1: άλλο
0: φαίνεται
1: αυτό. Είπαμε. Τα τρόφιμα που είναι ανελαστικό προϊόν πρέπει να είναι σε μεγαλύτερους ελέγχους. Το σαντουιτσάδικο της γειτονιάς ή το σουβλατζίδικο της γειτονιάς, αν αποφασίσει ότι εγώ την αύξηση δεν την κάνω 30 αλλά 130.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
1: Εκεί είναι λίγο...
0: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα. Δεν μιλάει κανένας. Λοιπόν, εγώ κάνω έκκληση να δημιουργηθούν, όπως στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα, οι Δήμοι κάνανε τα κοινωνικά εστιατόρια, τα δημοτικά κοινωνικά εστιατόρια, ονομάζονται Kent Meetup, Kent Locantasy. Αν χτυπήσετε στο Google Maps, θα δείτε τις τιμές αυτή τη στιγμή. 45 λίρες τουρκικές, κάτω από 1 ευρώ. Φουλ μενού για να τρώνε οι φτωχοί. Και όποιος θέλει, δεν εξετάζουν τι εισόδημα έχεις, δεν θέλεις να ξοδέψεις, θέλεις να πας να φας εκεί. Σε κάθε συνοικία υπάρχει δημοτικό εστιατόριο, αίθουσα αξιοπρεπέστατη, και έχουν ένα μενού με 45 λίρες. 50 λίρες είναι 1 ευρώ. Το ίδιο υπάρχουν και περίπτερα σε κάθε συνοικία για ύλη πρώτης ανάγκης. Όσπρια, χαρτικά, καθαριστικά για το σπίτι, ύλη πρώτης ανάγκης. Σε κάθε συνοικία υπάρχουν τέτοια περίπτερα. Πηγαίνει όποιος θέλει και παίρνει σε συσκευασίες χονδρικές, δηλαδή 2 κιλά, 5 κιλά, σε τιμές κάτω από τη χονδρική. Πρέπει να κρατηθούν στη ζωή οι άνθρωποι που είναι κάτω από 1000 ευρώ, για να μην σας πω κάτω από 1500. Σε λίγο θα φτάσουμε ότι κάτω από 1500 δεν θα μπορείς να ζήσεις στη χώρα, αν πληρώνεις ενίκιο, έτσι, δεν είμαι υπερβολικός, αν πληρώνει κάποιος ενίκιο, ούτε τα 1500 το φτάνω σήμερα. Λοιπόν, υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, κανένας δεν μιλάει, κάθονται και ασχολούνται με το αν θα τους πάνε να δικαστούν, διότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ, δεν υπάρχει σκάνδαλο Predator, τα Τέμπη τα έχουν ξεχάσει, ήδη τα έχουν αφήσει, θα τα πάνε τώρα.
1: Όλοι είναι ενήμεροι για όλα. Το τι θα επιλέξουν να κάνουν στην κάλπη είναι θέμα του καθενός.
0: Λοιπόν, εγώ κάνω αίτηση να δημιουργηθούν αυτές οι δομές, γιατί έρχεται πείνα στη χώρα, πείνα, εκτός από τα κομματόσκυλα και από τους γύρω στο κοινόβιο των χιλίων εκεί, αυτοί που κάνουν δουλειές εκεί γύρω από το κοινόβιο. Ο λαός θα λιμοκτονήσει.
1: Αν λιμοκτονήσει ο λαός, δεν θα ψηφίσει αυτούς ή θα ορμήξει και θα τους ρίξει.
0: Το ξέρετε ότι...
1: Οπότε
0: το 1/5 παίρνει κάτω από 1000 ευρώ μεικτά. Από την έρευνα, έτσι, που έγινε. Όχι από τα στοιχεία που έχει το κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών. Το 1/5, δηλαδή 33%, κάτω από 1000 ευρώ μεικτά. Από 1000 ως 1500 μεικτά είναι τα 2/5, που σημαίνει άλλο ένα 40%.
1: Ελπίζω όλο αυτό το ποσοστό.
0: Την 30 πάμε στο 73%. Δηλαδή 73% είναι κάτω από 1500 μεικτά, επαναλαμβάνω. Καθαρά είναι κάπου 1200.
1: Θα σας πιστέψω όταν το δω στην κάλπη. Μέχρι τότε είναι...
0: εδώ είναι, εδώ
1: θα
0: είναι
1: σας
0: η μπανανόπουλα.
1: Πω ότι και τις χρυσές εποχές
0: εδώ είναι η μπανανόπουλα.
1: Το 28% εδώ ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας. Άμα
0: ανατρέψετε. Βλέπετε τι με λέτε. Τι προτείνουν στο λαό.
1: Κοινοβουλευτισμό έχουμε, τι θέλετε τώρα να λύσουμε, ναι. Να κάνουμε το άλμα στη δημοκρατία. Εδώ δεν είχαμε, αλλά, όπως είπατε κι εσείς. Εδώ δεν μπορεί να λειτουργήσει ο κοινοβουλευτισμός.
0: Να μου πείτε αυτή την έρευνα που έκανε σήμερα η MRB, αν και δεν την έχω ζει.
1: Θα σας δείξω έρευνες το 2000 που ήταν εποχές παχιών αγελάδων και το 28% έλεγε ότι ζούσε κάτω από τα όρια της φτώχειας. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτές τις έρευνες. Είναι και η Ελλάδα χώρα γκρίνιας και μιζέριας. Δεν ξέρω πώς είναι οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν ανάγκη. Και πώς απλώς κλέβονται. Και εκμεταλλεύονται αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη.
0: Σας ανέφερα εγώ, έτσι. Αν το χτυπήσετε θα δείτε. Πριν προημερών ήταν αυτή.
1: Ελπίζω αυτοί οι άνθρωποι στις κάλπες να τιμωρήσουν την κυβέρνηση για τις πολιτικές της, που τους έχει αφήσει στο περιθώριο.
0: Αυτό, κύριε Λαβίδη, είναι μια απάτη, γιατί ο κόσμος δεν έχει επιλογή. Φέραν έτσι το πολιτικό σύστημα, το έχουν.
1: Τότε γιατί βγαίνετε, τότε τι μας λέτε.
0: Δεν βλέπετε τι γίνεται.
1: Τότε τι είπατε. Τότε γιατί τα λέτε.
0: Και βασίλευε.
1: Τι διέρη και βασίλευε. Κανένας δεν διέρη και βασιλεύει. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις, δεν έχουν όλες τις δικές σας. Κάποιος βλέπει τα πράγματα έτσι, κάποιος γιουβέτσι, κάποιος κοτέτσι.
0: Ποιες απόψεις.
1: Ποιες απόψεις. Για το όχι, ποια είναι τα προβλήματα, για το πώς λύνονται. Αλλιώς θέλετε εσείς να λυθούν τα προβλήματα, αλλιώς θέλει ο Νίκος, αλλιώς θέλει η Χριστίνα.
0: Εδώ έχουμε ιδεολειψίες, δεν έχουμε ιδεολογίες σε αυτή τη χώρα.
1: Τι να κάνω λοιπόν.
0: Ιδεολειψίες.
1: Έχουμε ιδεολειψίες. Είναι αδιέξοδο, είναι τα πράγματα χάλια, άρα τι να κάνω. Βγήκε ο Μαντενίδης, θα είπε τι. Μου λέτε υπάρχουν προβλήματα. Σας λέω μπορούν να λυθούν στην κάλπη. Μου λέτε όχι. Πώς μπορούν να λυθούν, τι προτείνετε, την επανάσταση, ωραία. Ποιος θα ηγηθεί της επανάστασης.
0: Όχι, εγώ προτείνω να λάβουν μέτρα τι? Γιατί ο κόσμος οδηγείται σε άγρια πείνα. Αυτό. Και μάλιστα γι' αυτό σας πήρα.
1: Έγινε, κύριε Μαντενίδη.
0: Για να κάνω την πρόταση. Καλώς σας βράδυ.
1: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πολύ. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγό σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
3: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Νωρίτερα λίγο με τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Σας είπα, το είδα τις προάλλες που στείλατε το για προσωπική ανάγνωση με βάση αυτό που είχατε πει στον αέρα. Καλησπέρα στο Δημήτρη από το Μόναχο. Βράζει το Μόναχο, Δημήτρη. Τι της κάνα της Μπάγερ. Αφρική κυρίως, όντως είναι πιο έντονο το πρόβλημα από ότι στην Ασία. Να συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Χρήστο. Δεν υπάρχει, γράφει ο κύριος Κυριάκος, καμία απόδειξη ότι τα αντικείμενα σχετίζονται με εξωγήνους. Έχω την εντύπωση ότι η επιστημονική κοινότητα γελάει με αυτά. Τα πάντα μελετούνται και ερευνούνται. Για ποιον λόγο, για όποιον αναρωτιέται από πού ήρθαμε, ας διαβάσει τον κύκλο ενέργειας και ύλη στη φύση. Είμαστε ύλη και ενέργεια της γης. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε, αγαπητέ Κυριάκο, ότι όταν σε μια τέτοια δημοσιοποίηση, σε μια τέτοια δημοσίευση προβαίνει η υπερδύναμη αυτής της περίοδου και αυτής της εποχής, όσο να είναι, δίνει και στον άλλον ένα πάτημα να σου πει τι μου τα λες εμένα, οι ίδιοι Αμερικάνοι τα βγάζουν στη φόρα. Γι' αυτό εγώ είπα και στην αρχή, υπάρχει κάτι εδώ ή είναι ο Τραμπ και τα δικά του. Καλησπέρα στον Κώστα, είναι καχύποπτη άδικα οι ακροατές. Όχ, με τον Καλαρίτη. Γεια σου Θαλή, περί UFO, όταν κάποιοι θέλουν να χειραγωγήσουν ή και να τρομοκρατήσουν την κοινή γνώμη, μια χαρά τους κάθονται. Κοιτάξτε, υπάρχει και ο χαρακτήρας του Μόλντερ. Δηλαδή στο μυαλό μας όταν ακούμε κάποιον ουφολόγο, πηγαίνει ένας τύπος με ασημόταψο καπέλο στο κεφάλι και τα λοιπά. Είναι και ο Φόξ Μόλντερ, κύριος. Ίσως από τους πλέον κατάλληλους ηθοποιούς στον κατάλληλο, από τις λίγες φορές που ένας ηθοποιός ταιριάζει τόσο πολύ με το ρόλο που υποδίεται. Όχι τρίτοκοσμική, τέταρτοκοσμική είμαστε, γράφει ο κύριος Διογέννης.

0: Επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Κώστας από Ζωγράφου Νίκαια, καθώς νωρίτερα που θα έπαιρνε το λόγο ο Γιώργος από Μεταμόρφωση, δεν απάντησε. Αν μας ακούτε, κύριε Γιώργο από Μεταμόρφωση, σας καλέσαμε, ήταν η δική σας σειρά, δεν απαντήσατε. Καλέστε τώρα που το αναφέρω, ελπίζω να το ακούτε, να μην χάσετε την συμμετοχή σας. Γεια σας, κύριε Κώστα, από Ζωγράφου Νίκαια.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Στην πρώτη μας φετινή συνομιλία σας είχα πει ότι με αφορμή τον προσωπικό αριθμό και το συνωμοσιολογικό πλάμα από τρελό και από χαζό μας δίνει στην αλήθεια. Και είχα αναφερθεί στα πρωτόκολλα της ΙΟΛ. Το εντυπωσιακό δεν είναι ότι είναι γνωστό ότι είναι προβοκάτσια της Οχράνα.
0: Εντάξει,
1: για να δικαιολογήσει τα πογκρόμ.
0: Υπάρχει πρόοδος. Το 2005 που ξεκίνησα το ανεμολόγιο, για τα πρωτόκολλα των σοφών της ΙΟΝ μου λέγανε οι μισοί ακροατές. Το 20 χρόνια μετά το πετάει πού και πού θα βγει κάποιος να το αναφέρει.
1: Για άλλο πράγμα όμως εγώ θέλω να ρίξω το βάρος.
0: Πού?
1: Το εντυπωσιακό είναι πως ένας πράκτορας της Οχράνα είχε τέτοια διέστηση για τα γεγονότα που συμβαίναν και θα συμβούν.
0: Γιατί αυτά που λέει είναι τόσο γενικόλογα που μπορούν σε οποιαδήποτε εποχή να ταιριάξουν.
1: Ναι, αλλά ας το πούμε ταλαντούχο. Τέλος πάντων.
0: Ταλαντούχο σίγουρα. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας.
1: Τώρα με τον Σερ Ρίτσαρντ Ατέμπορο δεν ήξερα ότι ζει.
0: Κι όμως πήγε 100.
1: Ναι, ναι. Τον θυμάμαι όταν έκανε την αφήγηση στο μεγάλο ντοκιμαντέρ Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ήμουν παιδί όταν το βλέπα. Χρόνια μετά έχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ στην Αυστραλία όπου μιλάει μεγάλος και ταυτοχρόνως δείχνει όταν μπαίνει σε μια σπηλιά. Πέφτει ένα 5 βραχάκια που είχαν μπροστά και λέει είχα την αίσθηση ότι πάω κάτι έχουμε ανακαλύψει σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και βρίσκουνε τοιχογραφίες των Aborigines 28.000 χρόνων. Τα σχέδια που είχαν τα χρησιμοποιούσαν ακόμα οι τότε σύγχρονοι, αρχές δεκαετίας του 60, δεν θυμάμαι πότε το βρίσκει. Οι τότε σύγχρονοι. Και πάει και βρίσκει Aborigines και τους λέει τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα, τα μοτίβα αυτά. Και του λέει, κοίτα να δει, του λένε οι Aborigines, κοίτα να δει, να καταλάβεις, αυτά συνδυάζονται με χορό και με τραγούδι. Αλλιώς δεν μπορεί να τα καταλάβει. 28.000 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γιατί τώρα και το θυμήθηκα, αλλά το συνδυάζω και με την θεματική για τους μύθους, ότι είναι εύστοχο αυτό που λέτε, αλλά συσκοτίζει μια όψη το ότι η θρησκεία του ενός είναι ο μύθος του άλλου.
0: Όλοι
1: γιατί ακόμα και ο
0: ήρωας, όλοι οι αφορισμοί έχουν πάντα μια γενικότητα.
1: Ναι, ναι. Και συσκοτίζει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ο Ηρόδοτος δεν αντιμετωπίζει τους θεούς των Περσών ως μυθολογία, ως θρησκεία τους. Αυτά τα πονηρά αρχίζουν με τους φανατισμούς μάλλον των μονοθεϊστών που μετά το μεταδίδουν και στους υπόλοιπους. Τους αντιμετωπίζει κανονικά. Οι δικοί σας θεοί, οι δικοί μας θεοί. Δεν τους θεωρεί μυθολογία.
0: Κοιτάξτε, όταν έχεις, επειδή δεν ξέρουμε πώς καθιερώθηκαν οι άλλες θρησκείες, δεν πάει η καταγραφή τόσο πίσω.
1: Ναι, ναι, εμείς.
0: Αλλά όταν με επί χριστιανισμού, ας πούμε, έχεις, επειδή το ξέρουμε, έχεις δεχθεί τέτοιους διωγμούς και τελικά επικράτησες, αυτός που διώχθηκε, πάντα έχει στο μυαλό του ότι θα έρθει ένας επόμενος και θα κάνει σε μένα ό,τι εγώ έκανα στον προηγούμενο. Οπότε
1: ναι,
0: πάντα...
1: ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω άλλο
0: η φοβία
1: πράγμα.
0: Όχι, σας εξηγώ γιατί. Ναι. Η φοβία γεννάται μαζί με την προσπάθεια επικράτησης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω απλά ότι όλοι οι προηγούμενοι λαοί δεν αντιμετωπίζαν τις θρησκείες των άλλων.
0: Είναι σαν το ζευγάρι που ένας από τους δύο απάτησε τον πρώην για να είναι μαζί. Πάντα θα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού και αν απατήσει και εμένα.
1: Ναι, ναι. Αλλά σας λέω όλοι οι προηγούμενοι λαοί πριν την, δηλαδή ουσιώς με τον πρώτο μονοθεϊσμό που λένε μην λατρεύετε είδωλα και το ανικονιστικό και όλα αυτά, αρχίζει ένας κόσμος, εμείς και όλοι οι άλλοι. Οι προηγούμενοι δεν πίστευε στο Μήθρα, πίστευε όπου θες, καλά κάνεις, δεν με απασχολεί. Δεν λέω ήταν καλύτεροι. Απλώς δεν τους παίρνα για το μυαλό. Έλεγαν ο καθένας έχει τους θεούς και τελείωναν. Εκεί. Θεωρώ και εξαιρετικά βασάνιστη την άποψη ότι οι μύθοι και οι θρησκείες είναι εργαλεία της εκάστοτε άρχουσας τάξης ενάντια στο φτωχό πόπολο. Όχι ότι δεν συμβαίνει. Να αισιόμαστε. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να μου εξηγήσει το πολυπίκυλο των θρησκευτικών δοξασιών απομονωμένων φυλών του Αμαζονίου που δεν έχουν ταξική διαστρωμάτωση.
0: Καλή επισήμανση.
1: Αν μπορούσαν να μου το εξηγήσουν, θα μπορούσα να το δεχτώ. Και σας είχα πει σε μια άλλη μας συνομιλία ότι η πρώτη κοινότητα στο Λονδίνο, που πρέπει να είναι στα τέλη του 1700, θα σας πω ψέματα, οι οποίοι ήταν καραβοκυραίοι, έμποροι, δεν ήταν φτωχό πόπολο. Το πρώτο πράγμα που κάνουν ήταν να φτιάξουν εκκλησία. Δεν το κάνανε για να εξαπατήσουν τους φτωχούς προλεταρίους. Το είχαν ανάγκη.
0: Υπάρχει ένας κόσμος που πιστεύει ότι όλα όσα γίνονται στις ανθρώπινες κοινωνίες πηγάζουν από μια εξουσία από πάνω προς τα κάτω. Εγώ δεν είμαι σε αυτή την άποψη.
1: Το θεωρώ εξαιρετικά αφιλές, γιατί θα έπρεπε να συμβαίνει και σε όλες τις κοινωνίες.
0: Πολλές φορές οι κοινωνίες δημιουργούν τις συνθήκες από τα κάτω και επιβάλλουν τα όρια στη συνέχεια. Η πραγματικότητα, οι καταστάσεις και ούτω καθεξής.
1: Αυτά δεν... το μόνο πράγμα που θέλω να σχολιάσω ότι με αφορμή τα ούφο. Ναι, γι' αυτό πήρα. Αλλά με τον ατέμπορο μετά με τα ούφο. Όταν γινόντουσαν οι βομβαρδισμοί το 99 στη Ιουγκοσλαβία, είχαν γεμίσει οι εφημερίδες ότι το είχε προβλέψει ο Νοστράδαμος. Και γινόταν ο κακός χαμός. Και παρακολουθούσα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση. Θα σας πω μετά ποιος το είπε. Λέει, παιδιά, ας σοβαρευτούμε. Δεν προέβλεψε ο Νοστράδαμος τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία. Ήταν πολύ ωραία η περιγραφή του Νοστράδαμου.
0: Είχε προβλέψει τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία.
1: Ναι, τι λες, τα γράφαν οι εφημερίδες. Πήγε ένα από τους στίχους, από τις προφητείες του, και γι' αυτό. Δεν έλεγε Γιουγκοσλαβία, αλλά έλεγε την περιοχή, από την Τεργέστη μέχρι την Ξέ... Τώρα δεν τα θυμάμαι.
0: Τι λέτε.
1: Το σχόλιο ήταν όμως τρομερό. Λέει, παιδιά, δεν προέβλεψε ο Νοστράδαμος τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, το Αμερικάνικο, τα ψιλοκανονίζει για να καθόμαστε να ασχολιόμαστε εμείς με αυτό. Ξέρετε ποιος το είχε πει?
0: Ποιος?
1: Και μου τζώνα τον εαυτό μου.
0: Ποιος?
1: Ο τότε εκπρόσωπος τύπου της Αρχιεπισκόπης, ο συγχωρεμένος, ο Χατζή... εντάξει.
0: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω κι εγώ τώρα να...
1: Καταλάβατε. Και λέω, κοίτα να δεις η πιο πολιτικοποιημένη σκέψη για την τρέλα βαρά τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Υπό αυτή την έννοια με τα ούφο είμαι πολύ επιφυλακτικός.
0: Όλοι μας.
1: Όχι επιφυλακτικός αν υπάρχουν.
0: Οι περισσότεροι, τέλος πάντων.
1: Όχι αλλά αν όσο υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά το τι είναι από...
1: Η σκοπιμότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: Εντάξει.
1: Ρίχνουμε όχι την μπάλα στην εξέδρα. Αλλού για αλλού. Αυτά.
0: Καλό
1: Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ για την υπομονή σας.
0: Εγώ για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Στο μεταξύ, αν κάποια στιγμή έρθει σε επαφή η ανθρωπότητα με κάποιον εξωγήινο πολιτισμό, όπως καταλαβαίνετε, θα σημαίνουν, υπάρχουν δύο πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Το πρώτο είναι ο σκοπός αυτού που επισκέπτεται. Είναι ειρηνικός ή κατακτητικός. Αν είναι το δεύτερο, κατακτητικός, μετά πάμε σε καταστάσεις, δεν ξέρω, πολύ δυσάρεστες. Ας πούμε ότι είναι το πρώτο, ειρηνικός, γνωριμία κτλ. Αλλάζει όλη η δόμηση θεσμών, εξουσιών, όλη η δομή της ανθρώπινης σκέψης. Ό,τι πιστεύουμε ότι υπάρχει με τον τρόπο που υπάρχει, αυτόματα καταραίει. Από τη θρησκεία μέχρι τη θέση μας μέσα στις κοινωνίες, μέχρι τη θέση μας στο ΣΥΠ, μέχρι την πολιτική, τη φυσική, τα πάντα. Τα πάντα καταραίουν και αρχίζουν από το μηδέν. Οπότε ελπίζω να είναι όταν συμβεί, αν συμβεί, ειρηνική επίσκεψη, γιατί θα ήθελα να δω πού θα οδηγήσει αυτή η κατάρρευση και τι θα αναδειχθεί μέσα από αυτήν. Τώρα βλέπω ότι είναι ο κύριος Γιώργος από Μεταμόρφωση, ωστόσο είμαστε στο χρονικό σημείο που θα πάμε για το δελτίο των ειδήσεων. Θα σας ζητήσω λοιπόν να κάνετε λίγη υπομονή, κύριε Γιώργο, και μόλις ξεκινήσει αμέσως μετά το δελτίο των ειδήσεων η δεύτερη ώρα για το απόψινο ανεμολόγιο, θα σας δώσω τον λόγο. Μου στέλνει εδώ, υπογράφει ο Γιάννης, ακροατής που κάνει λίγο την πλάκα του σήμερα, τρολάρει, στέλνει διάφορα μηνύματα. Κύριε Λάνθη, με μου γράφει. Το εσπρέσο στην Κλειφάδα έχει πάει 6 ευρώ. 6 επί 3, 20. Γιατί θα πιεις 3 εσπρέσο στην Κλειφάδα. Επί 30 ημέρες 600 ευρώ το μήνα για καφέδες. Πού θα πάει αυτό? Και προσθέτω εγώ, κύριε Λάνθιμε, τι σημασία και τι αξία έχουν τα χρήματα όταν απολαμβάνεις το εσπρέσο σου στην Κλειφάδα, αγαπητέ. Λευτέρης από το Βύρονα, καλό Σαββατοκύριακο Κωνσταντίνε, για την Κυριακή με νίκη του ΠΑΟΚ. Μακάρι, από ό,τι καταλαβαίνω, οπωσδήποτε και οι δύο θέλουν νίκη. Σε καμία περίπτωση κανένας από τους δύο δεν θέλει ισοπαλία. Ο Γεωργίου, κύριε Νίκο, τι εννοείτε? Δεν κατάλαβα το ερώτημα, διευκρινίστε μου. Δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Υπό άκρα μυστικότητα και άγνωστο πότε θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλού ο 54χρονος καθομολογίαν δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του για το φωνικό που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky, ο 54χρονος και η σύζυγός του θα ταξιδέψουν προς την Αττική σε άγνωστο χρόνο λόγω αυξημένου κινδύνου για αντίπεινα. Νωρίτερα, το φως της δημοσιότητας ήταν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στον Άτυχο Νέο και οι 6 σφαίρες πέτυχαν στον κορμό των 21χρονων, με τις 4 από αυτές να έχουν γίνει από απόσταση περίπου 2 μέτρων. Οι άλλες 2 φέρεται να ήταν ηχαριστικές βολές. Παραμένει το μυστήριο γύρω από το περιστατικό με τον drone στη Λευκάδα, το οποίο εντόπισαν ψαράδες χωρίς να γνωρίζουν ότι περιείχε εκρηκτικά. Όπως μετέδωσε το Μέγκα, στο θαλάσσιο drone βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, με τις αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο προορισμός και ο στόχος του στο drone. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ποσότητες των εκρηκτικών ήταν περίπου 300 κιλά. Δεκάδες αρχεία UFO, στα οποία περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, βρίσκονται στη λίστα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συλλογή δεδομένων θα φιλοξενείται στη διεύθυνση του Υπουργείου, ενώ επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αρχεία σε κυλιόμενη βάση. Ανάμεσα σε αυτά που ξεχωρίζουν είναι βίντεο τα οποία τραβήχτηκαν από Αμερικανούς πιλότους στο Αιγαίο με θεάσεις αγνώστων αντικειμένων. Την καθολική απαγόρευση χρήσης των παθινιών από ανηλίκους ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης από το Οικονομικό Συνέδριο της Ημερησίας. Επιπλέον, προανήγγειλε αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πολλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νομίμων προδιαγραφών. Την ίδια ώρα συνελήφθη μετά από καταδίωξη 32χρονος λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου όταν εντοπίστηκε να κινείται με ηλεκτρικό πατίνι αντίθετα στη ροή κυκλοφορίας. Ο άντρας δεν σταμάτησε στο σήμα αστυνομικών, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Θύμα άγριας επίθεσης από τον πρώην σύντροφό της φέρεται να έπεσε γυναίκα σε καφετέρια στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άνδρας την άρπαξε από το σβέρκο και της τραβούσε τα μαλλιά ρίχνοντάς της στο πάτωμα. Μάρτυρες κάλεσαν την αστυνομία, ενώ ο πρώην σύντροφός της που εξαφανίστηκε αρχικά εντοπίστηκε αργότερα από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος και τον συνέλαβε. Στη διεθνή ενημέρωση, 10 μαθητές τραυματίστηκαν στη Βραζιλία όταν ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός εξεράγησε σχολείο στα προάστια του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ο μηχανισμός, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ήταν ένας σωλήνας γεμάτος με καρφιά και μεταλλικά εξαρτήματα με βίδες. Από την έκρηξη, τραυματίστηκαν μαθητές ηλικίας 13 έως 15 χρόνων. Τα παιδιά υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ανέφερε η Δημοτική Αρχή. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη βρίσκεται το Παναθηναϊκός Βαλένθια για την Ευρωλίγκα. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε τον λόγο, ξεκινώντας τη δεύτερη ώρα, στον κύριο Γιώργο από τη Μεταμόρφωση. Μετά θα πάμε σε τραγούδι και μετά με επόμενους ακροατές. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλώς το.
1: Κάποιες παρατηρήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Η θέαση ενός εξωγήινου πολιτισμού, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να γίνεται σε νυχτερινά βροχερά απογεύματα. Με το πολύ δύο περιπατητές. Αυτός ο μικρός μονόλογος για τις προθέσεις των εξωγήινων αγγίζει τα όρια του χαριτωμένου. Εάν φανταστεί κανείς την τεχνολογία που πρέπει να έχουν αναπτύξει οι εξωγήινοι πολιτισμοί για να επισκεφτούν πέραν του ηλιακού συστήματος τη Γη, τότε θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί, γιατί οι εξωγήινοι πολιτισμοί αυτοί έχουν καταστραφεί, αυτοκαταστραφεί. Δύο, σαρκαστική συνερμή. Ο πρώτος. Αυτή η κόσμη των εξωγήινων, άραγε, τι ενέργεια χρησιμοποιούν? Χρησιμοποιούν το αναμενόμενο ιερό δισκοπότηρο από τον πλανήτη Γη, την πυρηνική σύνδεξη, ή χρησιμοποιούν τις ιδέες του Φρίμαν Ντάισον, ενός φυσικομαθηματικού αρκετά σπουδαίου, το 1960, περί μέγα κατασκευών στο μητρικό άστρο των λεγόμενων σφαιρών Ντάισον. Και έχετε υπόψη στις σφαίρες Ντάισον?
0: Όχι.
1: Ναι, είναι κάποιες μέγα κατασκευές που απορροφούν πλήρως την ενέργεια του μητρικού άστρου και που μπορούν κάποιοι να τις αναζητήσουν. Και βρίσκοντας τις κατασκευές αυτούς θα βρουν και τις εξωγήινους πολιτισμούς. Γίνεται λόγος τώρα τελευταία από κάποιον Ζούκερμαν κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει. Δεύτερος σαρκαστικός συνεργός. Το βιβλίο. Ο πρίγκιπας Κροπότκιν το 1886, σε αυτό που αποκαλούμε φιλελεύθερος καπιταλισμός, ίδρυσε εκδοτικό οίκο με το όνομα Freedom Press, ο οποίος υπάρχει και μέχρι σήμερα. Μπορούν να φανταστούν οι παραδοσιακοί μαρξιστές γύρω από τις τρεις κορυφές του παραδοσιακού μαρξισμού, Λένιν, Τρότσκι, Στάλιν, κάτι ανάλογο για τη Σοβιετική Ένωση? Σοβιετική Ένωση που εγώ, όπως ξέρετε, τη χαρακτηρίζω ως κοινωνία ενός ολοκληρωτικού, γραφειοκρατικού, ολικού καπιταλισμού. Άλλη παρατήρηση. Πολλοί ακροατές με μεγάλη ευκολία γλιστρούν από το είναι στο δέον. Δηλαδή, από τις δηλώσεις περιγραφικών γεγονότων στις ηθικές αξίες. Προσοχή. Η γιλοτίνα του Ντέιβιντ Χιουμ τον 17ο αιώνα καραδοκεί. Θα μας καρατομήσει όλους. Ο ακροατής σας που έστελνε τα μηνύματα ότι για το σχέδιο Μανχάταν δεν είναι υπεύθυνοι οι επιστήμονες, είναι υπεύθυνοι η ανθρωπότητα. Οι επιστήμονες κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Θεμελίωνε την ιστορία αυτή με πολύ μεγάλη ευκολία από το είναι στο δέον. Άλλος ακροατής σας. Ο ελέφαντας έλειωσε σαν σκουλίκι τον εκατομμυριούχο, ο οποίος συμμετείχε σε ένα σαφάρι.
0: Ναι.
1: Χαρήκατε εσείς που έγινε αυτό?
0: Ναι.
1: Εγώ δεν χάρηκα καθόλου. Η συμμετοχή σε ένα σαφάρι κοστίζει 40.000 ευρώ σήμερα. Φανταστείτε λοιπόν πόσα χρήματα δίδουν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να κυνηγούν όχι οι ελέφαντες. Στην προηγουμένη περίπτωση ήταν μια αντιλόπη με ασημένια ράχη, νομίζω, ή ένα βουβάλι με ασημένια ράχη. Πόσα χρήματα δίδουν και πού τα χρήματα πηγαίνουν αυτά στην διατήρηση της δυνατότητος να υπάρχουν τα ευνικά πάρκα και να διαφυλάττουν την πανίδα της Αφρικής. Με μεγάλη ευκολία περνάμε από το είναι στο βέον. Με πολύ μεγάλη ευκολία. Και κανείς, γιατί ανέτρεξα σε αυτό το ρημάδι το τηλεφωνάκι που έχουμε, ανέτρεξα λίγο να ανοιγνέσω κάποιες πληροφορίες περί των ελεφάντων και είδα, στην προκειμένη περίπτωση, έναν δυστυχή υλοτόμου που μια ομάδα ελεφάντων του έσπασε τα πόδια και το βράδυ γύρισε και του αφαίρεσε τη ζώνη. Έτσι δεν ενδιαφέρθηκε για αυτόν. Το ίδιο φαινόμενο ήταν.
0: Τι έκανε το βράδυ, γύρισε και...
1: Το βράδυ γύρισε και τον εσκότωσε. Το βράδυ γύρισε η ομάδα αυτή των ελεφάντων, αφού του σπάσε τα πόδια και δεν μπορούσε να κινηθεί, γύρισε και τον εσκότωσε. Δεν θεμελιώνεται δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση κάτι αντίστοιχο με τον εκατομμυριούχο. Αυτό ήταν δυστυχής. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο φωνικό. Εκεί, κύριε Λαβίφη, έπεσα σε μια μικρή παγίδα εκλογήτευσης και με σύρατε εσείς. Γιατί κάνοντας την ανάλυση προσπαθούσατε να βρείτε σχέσεις αλληλουχίας για να ερμηνεύσετε το γεγονός. Πραγματικά έπεσα και εγώ στην παγίδα αυτή της ερμηνείας των φαινομένων και προσπαθούσα να δω, να ανοιγνεύσω τι δουλειά έκανε ο άνθρωπος αυτός, αν ήταν το μοναδικό του παιδί. Εν πάση περιπτώσει κατέληξα ότι δεν υπάρχει, δεν μπορώ να ανοιγνεύσω καμία αλληλουχία δετερμινιστική θα μπορούσε να εξηγήσει αυτό τον προανακελθέντα φόνο με καθυστέρηση 2 ετών. Θεωρώ ότι περισσότερο σε σχέση με τις σχολές ψυχολογίας, περισσότερο η φροντιστική σχολή με τις ενορμήσεις καταστροφής του εαυτού και του άλλου, θανάτου του εαυτού και αυτοκαταστροφής και θανάτου του άλλου, μόνο έτσι μπορεί να ερμηνευτεί το γεγονός αυτό. Δηλαδή, έχασε το παιδί του από τον καλύτερό του φίλο, θεώρησε, ο οποίος είναι υπεύθυνος γιατί στα 17 του πιτσιρικάς οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και πήρε μαζί του και το γιο του να... δημιούργησε τις συνθήκες να χαθεί ο γιος του. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ανθρώπινο είδος λειτουργεί. Αυτό τουλάχιστον έτσι φωτίζεται από μένα. Κάποια στιγμή κυριαρχεί το ασυνείδητό του και φτάνει στην καταστροφή του άλλου. Δεν υπάρχει ερμηνεία που μπορούν να δώσουν οι άλλες σχολές ψυχολογίας, όπως είναι η συμπεριφορική σχολή, όπως είναι η γνωστική σχολή, όπως είναι ακόμη και σε αυτό το οποίο εσείς υποκλίνεστε, η νευροψυχολογία. Εάν κανείς δει το φόνο αυτό στα όρια των βιοχημικών αντιδράσεων, που όλα από εκεί εκπορεύονται, δεν μπορεί να δοθεί λύση. Είναι το ασυνείδητο το οποίο ξερνάει το θάνατο. Να πάμε λίγο, έχουμε χρόνο να πάμε λίγο.
0: Λίγο, για να κάνετε επίλογο όμως, γιατί είμαστε ώρα.
1: Ήθελα για τη μυθολογία κάποια πράγματα.
0: Το ξέρω, αλλά ήδη βάλατε...
1: Χρειάζομαι περισσότερο χρόνο. Οπότε δεν θα αναφερθώ.
0: Να είστε καλά.
1: Θα σας αφήσω, να
0: είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, κύριε Γιώργο. Μ' αρέσει ο κύριος Γιώργος, τις μαζεύει από διάφορες εκπομπές συγκεντρωμένα και τις θέτει έτσι τηλεγραφικά. Όταν θέλετε, έτσι όπως ο κύριος Γιώργος, να αναφερθείτε σε πολλά θέματα, πρέπει έτσι όπως ο κύριος Γιώργος να το κάνετε με σύντομες προτάσεις. Αλλιώς μπορείτε να αναφερθείτε σε λιγότερα θέματα και εκεί μπορείτε να το αναπτύξετε περισσότερα. Όλα στο πλαίσιο του να υπάρχει και μια κατάλληλη χρονική διαχείριση. Θα δώσω εγώ λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί καταλαβαίνω ότι πολλές φορές και στα 5 λεπτά δεν προλαβαίνεις μια καλησπέρα να πεις, όχι να αναπτύξεις μια θέση, αλλά πάντα, και να δώσω περισσότερο χρόνο, πάντα θα υπάρχει ένα σημείο που θα πρέπει να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση για να περάσουμε στον επόμενο.

0: Ο διδάσκαλος παίρνει το λόγο. Γεια σου διδάσκαλε.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε και σε όλα πάνω για τους αγρότες και τους αγρότες. Μπορώ να μιλήσω για το βιβλίο που είχαμε θεματική χθες και έκανα έτσι και απορρίφθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Να πω ένα παράδειγμα πριν πω στην ουσία.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Στην παλιά εποχή, από αρχαιοτάδων χρόνων, πριν από 1500 και 2000 χρόνια, υπήρχαν οι δούλοι, οι σκλάβοι. Εάν ένας σκλάβος ήταν καλός στις χειροτεχνίες, στην κυπουργή, στη μαναβική, είχε καλή θέση. Δηλαδή, του δίνανε και του βάζανε να έτρωγε μαζί με την οικογένεια, δηλαδή είχε πολύ καλή μεταχείριση. Εάν κάποιος δεν είχε αξία, το βάζανε να ξυλώνει τα γκάθια, τα ζυζάνια, τα φυτά, του δίνανε μια φέτα ψωμί, και ένα πιάτο σούπα. Λοιπόν, αυτά γινότανε. Γιατί γινότανε? Γιατί είχαν αξίες ή δεν είχαν αξίες? Και από πού προκύπτει αυτό? Μπορεί να ήταν, μπορεί πριν γίνει σκλάβος να ήταν να είχε ένα τίτλο, να ήταν δούκας, να ήταν εκατόνταρχος, να ήταν χιλιάρχος, και να τον πιάνανε οι εχθροί και να τον πουλάγανε σκλάβο. Λοιπόν, πάμε καλά μέχρι εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Τώρα, στην εποχή μας γράφονται πολλά βιβλία, περισσότερα από τα παλιά χρόνια. Άλλα έχουν ουσία, άλλα δεν έχουν. Άλλα είναι μόνο η εικόνα, δηλαδή. Βγάζουν ένα εξώφυλλο από περιεχόμενο 0 και το πουλάνε 10 και 20 ευρώ. Δεν το παίρνει κανένας, ας πούμε. Υπάρχει ο Irving Yalom, ο οποίος είναι Εβραίος, ο οποίος είναι ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής. Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες συγγραφείς ψυχιατρικών βιβλίων, κοινωνιολόγοι, και με το δίκαιο, όσον αφορά το θέμα της, δηλαδή το δίκαιο. Αυτός ο Irving Yalom,
0: μάλιστα,
1: δεν έχει κανένα χάρισμα. Βλέπεις, ίσως επειδή ήταν από καλή οικογένεια, όπως και κάποιοι Έλληνες, έτσι, μην πούμε ονόματα, Έλληνες συγγραφείς. Αυτός ο Irving Yalom ήταν από εβραϊκή οικογένεια και τον πρόθεσε το σύστημα. Είχε όμως και αξία, είχαν και αξία αυτά που έγραφα. Και έχουν, όχι, γιατί είναι το Ρήνος, δηλαδή δεν έχει, δεν ξέρω αν έχει πεθάνει. Όχι και να μπορεί να ζει ο άνθρωπος, ζωή να έχει.
0: Ζει νομίζω.
1: Λόγω του ότι τον προωθούσε, έκανα ψυχοθεραπευτικά βιβλία. Δηλαδή, είχε 10 ασθενείς και τους έκανα κατήχηση. Χωρίς να ξέρει τίποτα. Ο λόγος είναι άπιαστος. Δηλαδή, δεν μπορεί να... Αν κάποιος... αν γίνει ένα δικαστήριο, όπως έγινε... μην πω στο δεύτερο. Ο λόγος είναι άπιαστος. Δηλαδή, μπορεί να μιλάει κάποιος και να μην τον... και να έχει το δικαίωμα να μιλάει και να μην τον σταματάει κανένας. Και να νομίζει και να μας κοροϊδεύει όλους, ας πούμε. Αυτά για τα βιβλία. Δηλαδή, τα βιβλία έχουν είναι θολό το τοπίο. Για το βιβλίο. Δεν μπορεί να γράψει ένα βιβλίο και να έχει 600. Ή ο Τσίπρας που βάλε το Ιθάκι, δεν ξέρω πόσο Ιθάκι, μπορεί να έχει και 400-500. Ποιος θα κάτσει να το διαβάσει, και πες ότι κάθεσαι να το διαβάσει, δεν θα καταλάβεις τώρα από αυτό. Λέει γιατί είναι Ιθάκι, τώρα εγώ δεν το έχω διαβάσει, οπότε έχω ακούσει. Και λέει ότι έχει πουλήσει χιλιάδες αντίτυπα, χιλιάδες βιβλία. Χωρίς να έχει καμία ουσία, καμία ποιότητα, καμία αξία. Αυτά όσον αφορά για τα βιβλία, Κωνσταντίνο, γεια σου.
0: Γεια σου διδάσκαλε μου. Το τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη τον Οκτώβριο του 23, ως σημείο αφετηρίας του προχθεσινού φωνικού, έχει και αυτό τις ιδιαιτερότητες του, καθώς ο γιος του δράστη του φωνικού και το θύμα ήταν πάρα πολύ καλοί φίλοι. Ήταν 23 Οκτωβρίου του 2023. Ο γιος του δράστη ονομαζόταν Γιώργος. Το θύμα ονομαζόταν Νικήτας. Ο Γιώργος λοιπόν και ο Νικήτας ήταν παιδικοί φίλοι. Έχουν βγει με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας τρίτου φίλου τους. Επισκέπτονται διάφορα μπαρ. Καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, χωρίς κανέναν έλεγχο από τους καταστηματάρχες, που τώρα, εντάξει. Ο γιος του δράστη ήταν σε τέτοια κατάσταση, ήταν τόσο μεθυσμένος που δεν μπορούσε να οδηγήσει. Δεν ξέρω αν πιάνει κιόλας όλη αυτή η καμπάνια με το «μην οδηγείτε μεθυσμένοι» ή αν ήτανε, πώς να το πω, πραγματικά δεν μπορούσε καλά-καλά να σταθεί. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος επίσης είχε περιέλθει σε κατάσταση μεγάλης μέθης και δεν μπορούσε να οδηγήσει. Και αναλαμβάνει ο τρίτος της παρέας, ο Νικήτας, ο οποίος πρόσφατα είχε αποκτήσει δίπλωμα. Ήτανε, είχε και ο ίδιος καταναλώσει αλκοόλ, αλλά ήταν σε ελαφρώς, όπως διαβάζω, καλύτερη κατάσταση από ότι οι δύο φίλοι του. Ο πατέρας τον κατηγορεί, ο δράστης του προχθεσινού φωνικού, τον κατηγορούσε επειδή είχε αναπτύξει ταχύτητα και κάποια στιγμή λόγω της ταχύτητας το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα. Ο γιος του δράστη, ο Γιώργος, βρέθηκε για 20 μέρες στην εντατική, δεν κατάφερε να ζήσει. Το θύμα επιβίωσε και κουβαλούσε το βάρος αυτής της τραγωδίας. Και όπως καταλαβαίνετε, προκύπτουν και άλλες συνθήκες και καταστάσεις. Ποιοι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να οδηγούν χωρίς δίπλωμα? Ποιοι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να καταναλώνουν τέτοιες ποσότητες αλκοόλ? Ποιοι ιδιοκτήτες καταστημάτων ελέγχουν? Αλλά επαναλαμβάνω, εδώ καλά καλά στην πρωτεύουσα δεν ελέγχονται τα ζητήματα αυτά, πόσο μάλλον στην επαρχία που, σας το έχω ξαναπεί, σε σχέση με την πρωτεύουσα στην Ελλάδα, η επαρχία είναι συγκριτικά άγρια δύση.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο, είμαστε ήδη στην δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Είμαστε στα 26 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Παρασκευής 8 Μαΐου και σας θυμίζω ότι ακούτε το ανεμολόγιο. Με το ανεμολόγιο είμαστε μαζί εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή για 3 ώρες 9 με 12. Σε αυτές τις 3 ώρες ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να μπορείτε όσοι θέλετε να μας καλείτε και να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Στους συντελεστές έχουμε μια αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Από τις 10 και μετά έχει αναλάβει ο Ηλίας Ελιμάς. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απόψε σας υποδέχεται η Διονυσία Μίτσια. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Παραπολιτικά 90,1 εδώ συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και νωρίτερα ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση χρησιμοποίησε αρκετές φορές την έκφραση «περνάμε από το είναι στο δέον». Διευκρινίζω, σε περίπτωση που δεν το είχατε υπόψη σας, τι θα πει η φράση «περνάμε από το είναι στο δέον». Σημαίνει ότι μεταφερόμαστε από την επαφή της πραγματικότητας, δηλαδή από το πώς είναι τα πράγματα, στη διατύπωση κάποιας θέσης, το πώς, κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Η οικονομία δεν πάει καλά. Θα μπορούσε να... το είναι. Θα μπορούσαμε όλοι να είμαστε πλούσιοι. Το δέον.

Το πρόβλημα με εμάς τους ανθρώπους είναι ότι πολλές φορές εξετάζουμε τα πράγματα όχι συγκριτικά με το πώς είναι η κατάσταση, αλλά με το πώς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είναι, με αποτέλεσμα να βάζουμε πάρα πολλές φορές στόχους όχι απλώς υπερβολικούς, έως και εξωπραγματικούς, και να συγκρίνουμε την πραγματικότητα με κάτι άπιαστο, όπως είναι μια ιδέα, άφθαρτο, όπου ποτέ δεν μπορεί η πραγματικότητα να συγκριθεί με την ιδέα. Πάντα η ιδέα θα υπερέχει, διότι η πραγματικότητα έχει και τα θετικά της, έχει και τα αρνητικά της, ενώ η ιδέα, έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό μας ο καθένας, γιατί δεν την έχουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, λειτουργεί με έναν τρόπο τέλειο. Αυτό είναι όντως ένα ζήτημα, στο πώς οι άνθρωποι αναλύουμε, εξετάζουμε, προσεγγίζουμε διάφορα ζητήματα από την δική μας τη ζωή και τη σχέση μας με ανθρώπους, το περιβάλλον μας και τη σχέση μας με τον ίδιο μας τον εαυτό και την καθημερινότητά μας, μέχρι γενικότερα τη σχέση στην κοινωνία, τη σχέση μεταξύ κρατών, τη σχέση στο πλανήτη κτλ.

καλό είναι να αναφερόμαστε στο πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα, διότι με αυτόν τον τρόπο προχωράμε και προοδεύουμε και κάνουμε επόμενα βήματα. Δεν πρέπει όμως να πέφτουμε σε αυτή τη λογική πλάνη, να συγκρίνουμε γεγονότα που προκύπτουν

0: καταστάσεις της πραγματικότητας με το πώς τις έχουμε στο μυαλό μας. Να φέρω έναν από τα παραδείγματα που μου αρέσουν έτσι από τον... μάλλον ας μη φέρω ένα παράδειγμα από τον ποδοσφαιρικό χώρο. Θέλω εγώ να συγκρίνω τι κατάσταση επικρατεί στο χώρο των ταξί. Θα συγκρίνω σε σχέση με το πώς ήταν η κατάσταση με τα ταξί στη χώρα πριν από 10 ή πριν από 20 χρόνια, ανάλογα με το τι θυμάμαι. Ή μπορεί να κάνω μια σύγκριση με το πώς λειτουργούν τα ταξί σε μια άλλη χώρα που βρέθηκα και έζησα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θα κάνω τη σύγκριση με βάση το τι έχω εγώ στο μυαλό μου και πώς εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε με έναν ιδανικό τρόπο να λειτουργούν τα ταξί, διότι ποτέ δεν πρόκειται να γίνει κάτι έτσι όπως εγώ το έχω στο μυαλό μου. Άντε για να μην φαίνω συνέχεια παραδείγματα από το ποδόσφαιρο. Επόμενος ακροατής μας ο Ξηρομερίτης. Γεια σου Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου Κουμπάρε.
0: Καλώς τον.
1: Για μένα βάρας το καμπανάκι,
0: Επειδή σε είδα, για να μην φέρνω, μου ήρθε το μυαλό το επάγγελμα και το ανέφερα, θα μπορούσα να αναφερθώ και σε οτιδήποτε άλλο.
1: Γιατί έχω να σου πω για το ταξί ό,τι θέλεις. Πρέπει να κάνεις μια ξεχωριστή εκπομπή και θα σου πω τα πάντα, με το νι και με το σίγμα. Το τι είναι, το τι κάνει, το τι δεν κάνει, το τι πρέπει να κάνει και πάει λέγοντας.
0: Αυτά είναι.
1: Όχι, γιατί είμαι διαβασμένος, φίλε. Είμαι στο κομμάτι των ταξιτζίδων που είναι ενημερωμένοι. Και προσπαθώ να ενημερώνω και σαν πολίτης και γενικότερα σαν άνθρωπος. Μ' αρέσει η ενημέρωση. Βέβαια, ξέρεις, κρατάτε και εσείς δημοσιογράφοι τα σκύπτρα και οι συγγραφείς, έτσι. Με τα βιβλία. Ξεκίνησα στη Δευτέρα, να πούμε, με κουπαριές, έγινες δεξίαρχος. Πήγαμε στη Βεντέτα, στο βιβλίο και σήμερα στα UFO,
0: Και σήμερα στα UFO.
1: UFO ή άδεια.
0: UFO ακούγεται πιο ωραίο.
1: Α, είναι πιο έβυχο,
0: UFO, ακόμα ούφο. Καλύτερα.
1: Καλά ρε φίλε, UFO είσαι. Και μετά στη Βεντέτα. Σ' άκουσα που έκανες τέτοιο. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, πιστεύω εγώ με το πατέρα. Αυτά τα παιδιά ήταν κολλητοί. Κάνανε παρέα.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας δεν γούσταρε το πιτσιρικά.
0: Μάλλον.
1: Δεν μπορεί έτσι να καλά καθούμενα ένα βράδυ επειδή βγήκανε και του την έδωσε. Και
0: πολλές φορές οι γονείς δεν εγκρίνουν τις παρέες των παιδιών τους.
1: Σίγουρα.
0: Και σε παρασύρει και σε
1: δεν
0: κάνει.
1: Δεν θα τον έκανε και έφυγε το πιτσιρικά και τότε θα του είχε φάει τα σηκώδια του αλλού. Μην κάνεις παρέα με αυτόν και να λείπεις και θα πλέξεις και θα κάνεις και θα ράγεις.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Δηλαδή σίγουρα έχει υπόβαθρο αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, ναι, καλή παρατηρήση.
1: Και θα σιγοντάριζε και η μαμά από πίσω και ο άλλος πόρτος βούτυξε το κουμπούρι και πήγε να μου και τον... Είναι μεγάλη ιστορία, φίλε Βεντέτα, έτσι. Αλλά μη βάζεις μόνο την Κρήτη μπροστά. Δεν έχει τα πρωτεία η Κρήτη. Είναι λάθος αυτό, ξέρεις, να παίρνουμε έναν τόπο ή έναν άτομο και να τον πυροβολάμε. Είναι και άλλα μέρη, είναι και η Μάνη. Είναι και το Ξηρόμερο. Είναι πολλά μέρη.
0: Είναι μαζεμένα πολλά στην Κρήτη.
1: Όχι η Ελλάδα ρε φίλε είναι Βεντέτα και να σου πω κάτι.
0: Όχι δεν είναι όλη η Ελλάδα Βεντέτα. Δεν είναι όλη η Ελλάδα Βεντέτα και είναι πολλά μαζεμένα στην Κρήτη.
1: Δεν έχουν γίνει στη Χαλκίδα περιστατικά. Δεν θυμάστε την άλλη φορά με τον άλλο που πήγε μέσα στο δικαστήριο. Δεν ένας στρατιωτικός του για να πούμε σκοτώσει τα παιδιά σε ατύχημα και αθωώθηκε και μπήκε μέσα και καθάρισε τους δικαστές όλους. Τι έγινε τότε μαγελιό.
0: Κάπου γίνονται περισσότερα. Αυτό μετράει.
1: Τι εννοείς, επειδή έχουν ρε φίλε, άκου να σου πω κάτι.
0: Άμα κάπου έχει γίνει μία φορά και κάπου πέντε και κάπου αλλού δέκα, μετράει αλλιώς. Τι να λέμε τώρα.
1: Τι εννοείς μετράει αλλιώς.
0: Δεν είναι ο αριθμός παίζει ρόλο.
1: Άκουσα κάποιους ακροατές να μιλάνε να πούμε για αποκλεισμό. Δηλαδή υπάρχουν χίλιοι τρόποι να σκοτώσεις. Δεν είναι μόνο το πιστόλι. Και καταρχήν το μαχαίρι είναι το χειρότερο όπλο.
0: Ναι, αλλά το πιστόλι είναι κατεξοχήν για αυτό το λόγο.
1: Ρε φίλε, δεν είναι μόνο. Ο πόνος μπορεί να γίνει με χίλιους δύο τρόπους.
0: Δεν έχει σημασία. Το πιστόλι όμως έχει αυτή τη δουλειά. Να πυροβολήσει κάποιον.
1: Είναι αυτή η χρήση του. Αλλά εγώ πιστεύω ότι το
0: τι να κάνουμε τώρα. Και το τάγκ μπορεί να οδηγηθεί και να πας από το σημείο. Δεν θα πάρουμε όμως το

0: βιβλίο, έχει γράψει ένας τύπος στο βιβλίο, ο Πον Ντάγκελ, νομίζω, που μιλάει, να πούμε, για τη μυθολογία των Ελλήνων και την πάει, ας πούμε...
1: Οι προσέλληνες. Οι προσέλληνες.
0: Οι προσέλληνες, μωρέ, προέλληνες.
1: Προέλληνες. Το πήγα προσελήνωση και...
0: Ναι, ναι.
1: Το εμπλουτίζω, προσέλληνες. Από την προσελήνωση. Όταν εμείς πηγαίναμε στο φεγγάρι, οι άλλοι τρώγαμε λανίδια.
0: Εντάξει, ρε φίλε, υπάρχει άλλη μυθολογία. Υπάρχει και το
1: Σουμερίον. Ναι, εγώ δεν ξέρω.
0: Περίμενε, υπάρχει το Σουμερίον, έτσι, που μιλάνε για τους Ανουνάκη, που θεωρούν ότι ήταν...
1: Οι Σουμέροι είχαν πάει στο φεγγάρι.
0: Άμα δεις τι γράφουν οι Σουμέροι και δεις τη μυθολογία τους και τα λοιπά, ας πούμε ότι προέρχονται από τον Κιμπούρου, ας πούμε από ένα άλλο πλανήτη που κάποια... σε κάποια χρόνια, δεν ξέρω, κάποιες χιλιάδες χρόνια συμπίπτει με την τροχιά της γης και ότι πώς ήρθανε και τι πόλη δημιουργήσανε,
1: Όταν αυτό που αν προκύψει αυτό, το είπα και πριν, θα καταρρεύσουν όλα όσα ξέρουμε. Όλη η ανθρώπινη σκέψη θα καταρρεύσει με μια.
0: Ξέρουμε, φίλε μου, καλέ Κωνσταντίνε, η πραγματικότητα, να ξέρεις, κρύβεται στα βάθη του ωκεανού. Πόσο τον έχουν μετρήσει το ωκεανό να πάνε μέχρι κάτω.
1: Ναι. 11.000 μέτρα.
0: Και την πραγματικότητα.
1: Ο τάφρος Μαριάτσι.
0: Και εκεί είναι η πραγματικότητα, φιλαράκι. Καλό, εκεί είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Εκεί μέσα παίρνει. Είπες μετά η Αθήνα. Τι είπες, ότι η Αθήνα δεν είναι άγρια δύση, γιατί η επαρχία είναι άγρια δύση.
1: Σε σχέση με την Αθήνα, η επαρχία είναι άγρια δύση.
0: Α, εκεί είναι
1: και λέω, όταν εδώ καλά-καλά στην Αθήνα δεν γίνονται έλεγχοι. Φανταστείτε τώρα στο σαλούν που μπήκε ο άλλος με τα σπυρούνια και είπε «Βάλε μου ένα ουίσκι». Ποιος θα του πει τι.
0: Άρα φίλε, αυτή η αγαπημένη πόλη πάντα ήταν, να ξέρεις, η Αθήνα. Πάντα ήταν η αγαπημένη πόλη όλων των Ελλήνων, έτσι. Και χθες και σήμερα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς μαζί μου ή αν συμφωνείς.
1: Εγώ την αγαπώ την Αθήνα, μ' αρέσει.
0: Και εγώ την αγαπώ.
1: Οπότε...
0: Και την αγαπώ πολύ.
1: Δεν ξέρω αν όλοι, όπως λες, αγαπημένοι των Ελλήνων, αλλά ναι, η Αθήνα δεν είναι κάποια τυχαία πόλη.
0: Ήταν η αγαπημένη πόλη των Ελλήνων, ακόμα και των Σπαρτιατών. Δηλαδή, άμα το δεις και άμα δεις... Δηλαδή,
1: ναι, καταλαβαίνω, βέβαια, ζηλεύανε λίγο να...
0: Ναι, καταλαβαίνεις πως το λέω, εντάξει. Αλλά, εντάξει, η άγρια δύση είναι άγρια δύση. Και η Αθήνα τώρα, τον τελευταίο καιρό, άγρια δύση. Δεν έχει γίνει.
1: Άγρια δύση, Αθήνα, να έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Όχι, μωρέ, είναι λίγο πιο ελεγχόμενα εδώ τα πράγματα εκ των πραγμάτων. Έτσι νιώθω ότι δεν έχω ζήσει και τόσο στην επαρχία, αλλά υποθέτω ότι είναι λίγο πιο... 2-17χρονοι με το αυτοκίνητο πάνω κάτω στην Αθήνα να αλλάζουν μπάρα, ας πούμε, το θεωρώ πιο δύσκολο να συμβεί, πιο λιγότερο πιθανό.
0: Βλέπεις την ιστορία με το Δημοχόντα και τον Ερυσταία,
1: Όχι.
0: Λέω, ο Ερυσταίας είχε κυνηγήσει τους απόγονους του Ηρακλή, τους Ηρακλήδες. Ζητήσαμε την πήγαιο τότε στην Αθήνα.
1: Βάλε μια ανατελεία και θα μου την πεις. Πρέπει να κάνω μια μικρή διακοπή και σε ακούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
5: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την

0: οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά με τα παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο 6 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου και της αναμέτρησης Παναθηναϊκός Βαλένθια 65-67 και η Βαλένθια έχει την επίθεση. Δραματικό παιχνίδι, συγκλονιστικό. Εν τω μεταξύ στο άλλο παιχνίδι η Φενέρμπαχτσε κέρδισε την Ζαλγκίρις και θα πάει, με συγχωρείτε, στο Final Four, άρα μέχρι στιγμής είναι ο Ολυμπιακός η Ρεάλ, η Φενέρμπαχτσε και περιμένουμε τον νικητή του Παναθηναϊκός Βαλένθια. Το οποίο Final Four γίνεται εδώ, στην Αθήνα, στο ΟΑΚ. Ξηρομερίδη μου, να πεις την ιστορία και να κλείσουμε, γιατί είμαστε κάποια ώρα τώρα.
4: Δεν ξέρετε, επειδή να πω κάποια άλλη φορά. Εντάξει, όμως παιδί μας τώρα, απλά επειδή είδα και κάποια σχόλια, επειδή μου κάποιοι λένε διάφορα, σου αστείλει κάποια μηνύματα, ξέρεις, που η κόλλη με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόρια. Και απ' την άλλη θεωρώ εγώ ότι όταν κάποιος που μιλάει πολύ, δηλαδή υπερβολική με τα ομιλία κάποιου, στην ουσία σημαίνει έλλειψη γνώσης. Δηλαδή όταν εγώ λέω ξέρω, κάνω αυτό, πρέπει να γίνει το ένα, πρέπει να γίνει το άλλο, στην ουσία φίλε μου καλέ, δεν ξέρω πάνω σου χώρα στα λόγα. Εγώ αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει.
3: Εντάξει, ξέρω Μερίτη.
4: Περίμενε, να σου πω κάτι με το Θυμιστοποιή. Την Αθήνα και με το Δημοσθένη, γιατί τον άναφερες τον Δημοσθένη και να κλείσω με τον επίλογο.
3: Ναι.
4: Ο Δημοσθένης του έλεγε στο Φωκίωνα τότε. Του λέει, άκου να δεις, του λέει, προκαλείς τους Αθηναίους με τα λόγια σου. Αν τους εξοργήσεις, θα σε σκοτώσουν καημένε Φωκίωνα. Τι το απάντησε ο Φωκίωνας, ξέρεις?
3: Όχι.
4: Και εσένα θα σε σκοτώσουν, Δημοσθένη, αν βάλουν μυαλό.
3: Μάλιστα. Να σε καλά.
4: Και εσύ να σε καλά, ρε Κωνσταντίνο.
3: Γεια σου, Ξηρομερίτη. Γεια. Καλησπέρα στο Γιώργο τον Αλλιώτικο. Ας έχω και τον Ηλία εδώ που είναι μέσα στο άγχος. Σε περίπτωση επαφής με εξωγήινους, οι θρησκείες καταραίουν. Η φυσική, τα μαθηματικά, η πραγματικότητα, για ποιο λόγο να καταρρεύσει? Η φυσική προβλέπει την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Το μη πραγματικό καταραίει πάντα. Αγαπητέ κύριε Κυριάκο, θα καταρρεύσουν τα μαθηματικά όπως τα ξέρουμε. Θα καταρρεύσει η φυσική όπως την ξέρουμε. Πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή τα θεωρούμε ότι δεν γίνονται, μπορεί να δούμε ότι γίνονται και ότι. Τι ακριβώς μου λέτε? Τα μαθηματικά, η φυσική, όλα είναι δική μας επινόηση περισσότερα. Τα μαθηματικά δεν υπάρχουν από μόνα τους στη φύση. Εμείς τα επινοήσαμε για να μπορεί να αποδειχθεί ότι λειτουργούν λάθος τα δικά μας μαθηματικά και γι' αυτό δεν έχουμε καταφέρει άλλα πράγματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να προκύψει. Αμάν κύριε Κυριάκο, για άνθρωπος που αγαπάει τόσο πολύ την επιστήμη, θα σας το πω. Έχετε μία πολιτότητα. Έχετε ένα δογματισμό. Δηλαδή εξ ορισμού κάποιος δεν μπορεί να είναι τόσο φανατικός με οτιδήποτε αν αγαπάει την επιστήμη. Ακόμα και με την ίδια την επιστήμη. Το παιδί είχε δίπλωμα, αλλά ήταν καινούριος οδηγός. Έπεσε σε λακκούβα, δεν μπόρεσε να γυρίσει το αυτοκίνητο. Αναφέρει εδώ η Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Ο Γιώργος για το συνονόματό του που μίλησε για την σφαίρα Dyson φαίνεται ότι έχει δει πολύ Star Trek. Τώρα όσον αφορά την ύπαρξη ζωής στο σύμπαν είναι 100% σίγουρο, γιατί η ύλη όπως φαίνεται από τις αστρονομικές παρατηρήσεις είναι ίδια παντού. Ως εκ τούτου έχει την Εντελέχεια που έλεγε ο Αριστοτέλης να οργανωθεί και τελικά να παράξει όχι μόνο ζωή αλλά και λογικά όντα. Οι τεράστιες αποστάσεις δεν επιτρέπουν να έχουμε επαφή. Λοιπόν, δεν ήξερα τι είναι, έψαξα, βρήκα η σφαίρα Dyson. Είναι μια υποθετική, όπως διαβάζω, μέγα κατασκευή που περιβάλλει ένα αστέρι, όπως είναι ο ήλιος, με σκοπό τη δέσμευση και αξιοποίηση του συνόλου της ενέργειας που αυτό το αστέρι εκπέμπει. Και προτάθηκε για πρώτη φορά το 1960 από τον φυσικό και μαθηματικό Freeman Dyson. Την οραματίστηκε αυτή τη σφαίρα ως το επόμενο λογικό βήμα για έναν πολιτισμό που οι ενεργειακές του ανάγκες ξεπερνούν τους πόρους του πλανήτη του. Επειδή κατευθείαν το μυαλό μας όταν ακούμε σφαίρα πηγαίνει σε ένα συμπαγές και αλυφός και έχουμε τρελαθεί τελείως, θα κλείσουμε τον ήλιο μέσα σε κάτι μεταλλικό. Και ο ίδιος ο Dyson που το εμπνεύστηκε, αλλά και μεταγενέστεροι επιστήμονες έχουν περιγράψει διάφορες υλοποίησεις, όπως ας πούμε να υπάρχει μια τεράστια συλλογή από ανεξάρτητους ηλιακούς συλλέκτες ή δορυφόρους που να κινούνται σε τροχιά γύρω από το άστρο, η οποία εκδοχή θεωρείται και η πιο ρεαλιστική. Σφαίρα Dyson,

0: Αυτά και για τη σφαίρα Dyson που αναφέρθηκε νωρίτερα. Μην αρπάζεσαι με τον κόσμο, ρε παιδάκι μου, γράφει ο Βαλάντης. Δεν είναι Βαλάντης, είναι, σας είπα πριν, ένας φίλος σήμερα που θέλει να τρολάρει, στέλνει διάφορα μηνύματα με διάφορα ονόματα. Πες, δεν μου αρέσει αυτή η δουλειά και μου σπάτε τα φρύδια. Λοστρόμος ήθελα να γίνω, δεν είναι. Καλό. Μ' άρεσε. Ο Μένι πως θέλει θεματική αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Μάλλον πιστεύει ότι μια τέτοια θεματική θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον από το αν υπάρχουν εξωγήινοι. Βεβαίως γράφει σε ένα σύμπαν χαώδες, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, αλλά το να ασχολούμαστε με ιστορίες που εξάπτουν τη φαντασία δεν βοηθάει σε κάτι εκτός από τη σπατάλη χρόνου. Συνεπώς, για το σκεπτόμενο άνθρωπο συμπληρώνει, είναι πιο ωφέλιμο να προσπαθεί να κατανοήσει τα του υπαρκτού κόσμου που συμμετέχει για λίγο, σε σχέση με τον κόσμο που θα πεταβεί κάποια στιγμή για πάντα. Και αν γίνεται χωρίς να συνδέσουμε την επικούρια φιλοσοφία και τα λοιπά, δεν νομίζω, γράφει, ότι η απάντηση βρίσκεται εκεί. Απλώς επειδή η ανακοίνωση έγινε, επαναλαμβάνω, από την υπερδύναμη αυτής της εποχής. Γι' αυτό ακόμα και να την απορρίπτει κάποιος και να δεν πάει να την κάνει η όποια υπερδύναμη, δεν θα δώσω σημασία. Ναι, αλλά άλλοι θα βρουν πάτημα και θα σου πούνε, δεν τα λέω από το μυαλό μου, τα λένε αυτοί. Συνεχίζουμε με τον Άγρα. Γεια σου, Άγρα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, Κωνσταντίνε. Τα χαιρετήματά μου στο Μυρμηδόνα, στον Έμωνα και στον κύριο Κώστα. Κωνσταντίνε, ο Τραμπ είναι μεγάλος κακιστής ή έχει ακολουθεί το ρητό που λέει, όταν δεν ξέρεις τι σου γίνεται, τότε δεν ξέρει ούτε ο εχθρός τι σου γίνεται. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Σε ό,τι αφορά το Ιράν, έτσι, εννοώ.
0: Ναι.
1: Εγώ πιο πολύ στο δεύτερο είμαι. Δεν του βγήκε αυτό που του είπε να κάνει το Ισραήλ.
0: Εγώ έχω αναρωτηθεί, επειδή λέω, δεν μπορεί να είναι τόσο εκτός, κάτι θα κερδίζει, κάπου θα έχει που δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ λογικό να μην τα ξέρουμε όλα.
0: Αλλά, ναι. Αλλά πάλι πάμε κόντρα στο πιο λογικό, έτσι. Το πιο λογικό είναι ότι δεν ξέρει τι γίνεται, αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Αλλά επειδή μας φαίνεται δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε, να πούμε, δεν γίνεται να μην ξέρει τι του γίνεται στη θέση που βρίσκεται, όντως έχει μια λογική αυτό. Πηγαίνουμε ότι κάτι υπάρχει και δεν το γνωρίζουμε. Το καταλαβαίνω.
1: Ο λόγος που έβγαλε τώρα αυτό για τα UFO, εμένα δεν με ενδιαφέρουν ποτέ αυτά, ούτε σαν ταινίες, ας πούμε, γενικά. Τα οφάδικα μ' αρέσανε, όλα τα άλλα δεν. Και πιστεύω ότι το έβγαλε τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή παραβίασε την εκεχηρία. Τώρα μπορεί να έτσι λειτουργεί το μυαλό μου, τώρα μπορεί να μην ισχύει και να... Γιατί άμα κάποιος δεν τα άκουσε, παραβιάστηκε και η χειρία, έτσι. Παραβίασαν και η χειρία οι Αμερικάνοι με τους Ιράνους. Μιας που αναφέρθηκε η γκυλοτίνα, να πούμε ότι και η γκυλοτίνα όταν φτιάχτηκε σε ένα ανθρωπιστικό μέσο εκτέλεσης. Να
0: μην πονάει ο...
1: Α, ναι, ναι, να μην πονάει. Μέχρι τότε ή τους κρεμάγανε, που ήταν πιο βασανιστικό, ή τους καίγανε. Οπότε αυτό ήταν για τους εγκληματίες που δικάζονται στο θάνατο, ήταν πιο... Ναι, ήταν πιο... Και επίσης να πούμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, σαν σήμερα, μιας που είπαμε για την κιλοτίνα, εκτελέσανε η Γαλλική Επανάσταση, εκτέλεσε το λεγόμενο πατέρα της νεότερης χημίας, το Λαβουαζιέ. Μάλιστα ο δικαστής τον εκτέλεσε με τη φράση, όταν του είπε την ποινή, ότι η δημοκρατία, the republic, όχι η δημοκρατία, η πολιτεία, ας πούμε, η πολιτεία δεν έχει ανάγκη από τους επιστήμονες.
0: Τέλεια.
1: και είναι ωραία έτσι, μια αντίθεση με την Γαλλική Επανάσταση.
0: Ναι. Είναι ωραία, είναι ωραία.
1: Πολλοί αμφισβητούν αυτή τη, όχι πολλοί, τώρα τελευταία κάποιοι αμφισβητούν αυτή την πράση, αλλά το πιθανότερο είναι ότι έχει υποθεί.
0: Βάλε μια νοτελεία γιατί έχουμε δελτίο και συνεχίζεις.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Επιχείρηση εντοπισμού και παρακολούθησης επιβατών από το κουρασγερόπλιο MV Hontius ενεργοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Συγκεκριμένα αναζητούνται 29 επιβάτες 12 εθνικοτήτων για τους φόβους διασποράς λόγω της μεγάλης περίοδου επόασης. Εκατοντάδες επιβάτες, ακόμη και ασυμπτωματικοί, παρακολουθούνται για τους ίδιους λόγους. Υπό άκρα μυστικότητα και άγνωστο πότε θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος καθομολογίαν δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του για το φωνικό που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky, ο 54χρονος και η σύζυγός του θα ταξιδέψουν προς την Αττική σε άγνωστο χρόνο λόγω του αυξημένου κινδύνου για αντίπεινα. Νωρίτερα, το φως της δημοσιότητας είχαν δει τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στον άτυχο νέο και οι 6 σφαίρες πέτυχαν στον κορμό των 29χρονων, με τις 4 από αυτές να έχουν γίνει από απόσταση περίπου 2 μέτρων. Οι άλλες 2 φέρεται να ήταν ηχαριστικές βολές. Παραμένει το μυστήριο γύρω από το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα, το οποίο εντόπισαν ψαράδες χωρίς να γνωρίζουν ότι περιείχε εκρηκτικά. Όπως μετέδωσε το Μέγκα, στο θαλάσσιο ντρόν βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, περίπου 300 κιλών, με τις αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο προορισμός και ο στόχος του. UFO και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη λίστα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συλλογή δεδομένων θα φιλοξενείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου, ενώ επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αρχεία. Ανάμεσα σε αυτά που ξεχωρίζουν είναι βίντεο τα οποία τραβήχτηκαν από Αμερικανούς πιλότους στο Αιγαίο με θεάσεις αγνώστων αντικειμένων. Την καθολική απαγόρευση χρήσης των παθινιών από ανηλίκους ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης από το Οικονομικό Συνέδριο της Ημερησίας. Επιπλέον, προανήγγειλε αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πολλούν ή τροποποιούν παθήνια εκτός νομίμων προδιαγραφών. Την ίδια ώρα, ωστόσο, συνελήφθη μετά από καταδίωξη 32χρονος τηλεοφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, όταν εντοπίστηκε να κινείται με ηλεκτρικό πατίνι αντίθετα στη ροή κυκλοφορίας. Ο άνδρας δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Θύμα άγριας επίθεσης από τον πρώην σύντροφο της φέρεται να έπεσε γυναίκα σε καφετέρια στο Ηράκλειο. Όπως ισχυρίζονται οι μάρτυρες, ο άνδρας την άρπαξε από το σβέρκο και την πέταξε στο πάτωμα. Αυτές οι μάρτυρες ειδοποίησαν την αστυνομία και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα. Στη διεθνή ενημέρωση, τριήμερη εκεχηρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από τις 9 έως τις 11 Μαΐου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η κατάπαυση πυρός θα περιλαμβάνει αναστολή κάθε δραστηριότητας και ανταλλαγή 1000 κρατουμένων από κάθε χώρα. Ελπίζουμε ότι αυτό είναι το ξεκίνημα του τέλους ενός πολύ μακροχρόνιου, αιματηρού και σκληρού πολέμου, ανέφερε. Στα αθλητικά, λίγο πριν την ολοκλήρωσή του, το Παναθηναϊκός Βαλένθια για την Ευρωλίγκα. Έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, ανεμολόγιο, τρίτη και τελευταία ώρα για την απόψινή μας εκπομπή και συνεχίζουμε με τον Άγρα, τον διακόψαμε για το δελτίο. Έλα Άγρα.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα, Κωνσταντίνε? Την ώρα που πήρα για να δηλώσω συμμετοχή,
0: ναι,
1: και μετά έκλεισα, συνειδητοποίησα ότι το θέμα για το οποίο πήρα, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί στην εκπομπή πριν κάποια χρόνια. Αλλά μπορεί και να κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω τώρα άμα το θυμάσαι κι εσύ. Λοιπόν, ο λόγος που πήρα ήταν να πω για ένα κομμάτι της ιστορίας που αφορά και τον κινηματογράφο και έχει τον τίτλο Lost Films, χαμένες ταινίες. Έτσι μεταφράζεται, χαμένες ταινίες. Οι χαμένες ταινίες είναι κυρίως, αφορά κυρίως την περίοδο του κινηματογράφου, οι οποίες έχουμε κάποιες φωτογραφίες από αυτές τις ταινίες ή κάποια δευτερόλεπτα από την ταινία, αλλά δεν τις έχουμε ολόκληρες. Έχουμε δηλαδή ή φωτογραφίες ή κομμάτια, και σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις το μόνο που έχει μείνει είναι οι αφίσες ή οι ταμπέλες που υπήρχαν στους κινηματογράφους. Αυτή η ταινία παίζει εδώ, ας πούμε. Δεν έχουμε ούτε δηλαδή φωτογραφίες, ούτε υλικό από ταινία. Ο λόγος που εξαφανίστηκαν αυτές οι ταινίες είναι διπλός. Εξίσου σημαντική και οι δύο. Ο ένας λόγος είναι ότι όταν άρχισε να μπαίνει ο ήχος στις ταινίες,
0: ναι,
1: οι υπεύθυνοι των κινηματογράφων ή και αυτοί που ασχολούνται, που είχαν τις ταινίες τέλος πάντων, άρχισαν να τις πετάνε τις ταινίες για να κάνουν χώρο για τις καινούργιες. Και δεν τις φυλάγαν, τις πέταγαν, τις θεωρούσαν άχρηστες. Και πήραν τη θέση τους αυτές με τον ήχο. Ο δεύτερος εξίσου σημαντικός λοιπόν λόγος είναι ότι τότε οι ταινίες φτιάχνονταν από ένα υλικό το οποίο ήταν πάρα πολύ έφλεκτο. Αυτό, οι ταινίες αυτές μπορούσαν να πάρουν φωτιά με μια κάφτρα από ένα τσιγάρο. Και όταν λέμε να πάρουν φωτιά, εννοούμε μία ταινία θα πάρει φωτιά, θα πάρει και την διπλανή ταινία και θα καεί ολόκληρη αποθήκη. Οπότε άνθρωποι που μοντάρανε ή κάνανε, υπήρχε δηλαδή, όχι υπήρχε συχνά το φαινόμενο, αλλά δεν ήταν σπάνιο, να το πω έτσι. Να διαβάζουμε αποθήκη με τις ταινίες, πήρε φωτιά, καεί και αυτό, καεί και τ' άλλο. Και αυτό άλλαξε μετά, άλλαξε το υλικό που φτιάχνονταν οι ταινίες και σταμάτησε αυτή η διαδικασία λοιπόν να χάνονται αυτές οι ταινίες. Όποιος θέλει μπορεί να βρει με Google Lost Films και να δει και στιγμιότυπα ή φωτογραφίες και τέτοια, όπως είπα πριν, και από ταινίες οι οποίες δεν θα... Δηλαδή πώς να το πω, ότι από τότε υπάρχουν, όπως είναι για παράδειγμα με Δράκουλα, με... Δηλαδή, δεν είναι η πρώτη, δηλαδή κάποιες να σκεφτούν την πρώτη ταινία με Δράκουλα, νομίζω είναι τον Νοσφεράτου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πιο παλιά, εγώ αυτή νομίζω, αν θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι πιο παλιά ταινία που θυμάμαι, όμως δεν είναι αυτή, υπάρχει πιο παλιά από αυτή. Αλλά δεν έχουμε υλικό, έχουμε νομίζω μόνο φωτογραφίες ή κάποια λίγα δευτερόλεπτα. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που λέγεται Lost Media. Αυτό αφορά την τηλεόραση, αυτός είναι... Συνήθως είναι πιο σκοτεινός ο λόγος που έχουν εξαφανιστεί τέτοιες εκπομπές. Μια τέτοια περίπτωση είναι δεν ξέρω αν ξέρεις την πρώτη αυτοκτονία που έγινε σε live μετάδοση μιας δημοσιογράφου που έλεγε τις ειδήσεις στην Αμερική. Επειδή γνωρίζεις αυτή την περίπτωση?
0: Όχι.
1: Είναι η πρώτη, ήταν μια κοπέλα τέλος πάντων που έλεγε, και δεν είναι παλιά, είναι η δεκαετία του 70, το 80, νομίζω το 70, η οποία άρχισε να λέει τις ειδήσεις και έβγαλε ένα όπλο και αυτοκτόνησε στη live μετάδοση δηλαδή.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε, ναι. Οπότε αυτές έχουν εξαφανιστεί, δηλαδή το έχουν κάνει επίτηδες. Πιθανόν να έχει καταγραφεί, σίγουρα θα, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν έχει καταγραφεί, αλλά το έχουν φυλάξει και δεν το έχουν δημοσιοποιήσει. Αυτό πήρα να πω, έτσι επειδή είναι Παρασκευή λίγο πιο χαλαρά. Όποιος έχει όρεξη είναι πολύ ενδιαφέρον, ειδικά το Lost Films. Το άλλο είναι εντάξει.
0: Ειδικά το, επανέλαβες.
1: Το Lost Films, το χαμένες ταινίες.
0: Lost Films.
1: Ναι. Αυτά.
0: Άγρα μου να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια. Lost Films, ε. Πολύ ενδιαφέρον. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

Βλέπω την περίπτωση που ανέφερε ο Άγρας. 15 Ιουλίου του 1974 στη διάρκεια εκπομπής των, σε τοπικό σταθμό στη Σαρασότα της Φλόριντα. 29 μόλις ετών η Κριστίν Τσάμπακ, αν την προφέρω τώρα σωστά. Ξεκινάει η εκπομπή της. Σύμφωνα, λέει η δήλωσή της, σύμφωνα με την πολιτική του Channel 40, να σας φέρνει τα τελευταία νέα σε ζωντανό χρώμα, θα δείτε άλλη μια πρωτιά, μια απόπειρα αυτοκτονίας. Και αμέσως μετά βγάζει ένα περίστροφο και αυτοπυροβολείται πίσω από το δεξί της αυτή. Σκοτίνιασε αμέσως η οθόνη, διεκόπη η μετάδοση από το σκηνοθέτη. Το 1974, 15 Ιουλίου, συγκλονιστικό. Διαβάζω επίσης ότι ένα ακόμη περιστατικό που συγκλώνησε, διαφορετικό, με ομοιότητες αλλά διαφορετικό, με τον Μπατ Ντουάιερ, 22 Ιανουαρίου του 1987, δίνει συνέντευξη τύπου, μεταδιδόταν αυτή η συνέντευξη ζωντανά στην πολιτεία, στην Πενσιλβάνια, τον είπα, κατηγορείται για διαφθορά και προσπαθούσε να απαντήσει. Και την ώρα που ήταν η συνέντευξη τύπου σε εξέλιξη, βγάζει ένα όπλο και αυτοκτονεί μπροστά στους δημοσιογράφους.

0: πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χρήστο, να αναφέρω είτε για κάποιον κάποια που είναι τώρα στο ακροατήριο, είτε για δικό σας άνθρωπο που έχετε διαισθανθεί ότι χρειάζεται κάπου να μιλήσει. Υπάρχει η 24ωρη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία, ο τετραψήφιος 1018. Επαναλαμβάνω, 1018. Λειτουργεί από τον φορέα Κλίμακα, λειτουργεί ανώνυμα και εμπιστευτικά, είναι 24ωρη η επικοινωνία και παρέχει δωρεάν υποστήριξη και συμβουλή σε άτομα που βιώνουν κάποια κρίση ή έχουν κάποιες αυτοκτονικές σκέψεις ή στους οικείους ανθρώπους άλλων ανθρώπων που έχουν τέτοιες κρίσεις ή σκέψεις. 1018 η γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία στην Ελλάδα. Πάμε στον κύριο Χρήστο. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαδίση.
0: Χαίρετε.
1: Θα ήθελα να καταθέσω μία μαρτυρία, κάνοντας προηγουμένως μία πολύ σύντομη εισαγωγή. Ο Ιησούς Χριστός, όταν ρωτήθηκε τι θα κάνει τελειώνοντας την αποστολή του στη γη, είπε ότι έχει να πάει και σε άλλες αυλές να ποιμάνει και άλλα πρόβατα. Επίσης, κάποια μεγάλη προσωπικότητα του παρελθόντος, που μπορεί ο καθένας να βάλει όποιο τίτλο θέλει τι ήταν, ο Ερμής, ο Τρισμέγιστος, ήτανε Αιγύπτιος μεγάλος σοφός, έως και προφήτης, της αρχαίας Αιγύπτου, έτσι, έλεγε πως ό,τι υπάρχει κάτω, υπάρχει και επάνω. Πάμε τώρα στη μαρτυρία. Μένω στην Ανατολική Αττική, εδώ και 25 χρόνια, από τη στιγμή που έχω έρθει εδώ, στον ουρανό που είναι αρκετά σκοτεινός, δεν έχει δηλαδή τη φωτορύπανση της Αθήνας, εμφανίζονται φώτα πολύ ισχυρά, λευκά, σφαιρικού σχήματος, τα οποία αν κανείς τα κοιτάξει με κιάλια παραμένουν ακριβώς στο ίδιο σχήμα, δεν διακρίνονται λεπτομέρειες. Εμφανίζονται στον ουρανό ξαφνικά σε ένα σημείο, σε μια περιοχή που είναι πάντα ίδια, κινούνται με ηλικιώδη ταχύτητα, δεν μοιάζει καθόλου η κίνησή τους με αεροπλάνο, ούτε καν πολεμικό τζετ, και στη συνέχεια εξαφανίζονται σε συγκεκριμένο σημείο του ορίζοντα. Σε αυτό το μοτίβο έχουν υπάρξει και 2-3 φορές εξαιρέσεις με την εξής έννοια. Στον ουρανό έχουν εμφανιστεί πολύ αμυδρά πράσινα αντικείμενα, τα οποία κινούνται αργά, και επίσης εμφανίζονται και εξαφανίζονται ξαφνικά. Έχει υπάρξει και μία βραδιά που πραγματικά είχε γίνει χορός από τέτοια αντικείμενα στον ουρανό. Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να συγκριθώ με την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ ως προς την αξιοπιστία, δεν το συζητάμε, αλλά καταθέτω αυτή τη μαρτυρία, δείχνει όπως και σε άλλα θέματα τα οποία προβάλλω να μην ακούει κανείς, ας μείνει έτσι μετέωρο.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Χρήστο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
0: γεια
1: συνέχεια
0: σας,
1: στην εκπομπή σας που είναι πολύ ωραία και την απολαμβάνω.
0: Ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε, και δεν μπορώ να πω και κάτι, διότι όπως είπε και ο κύριος Χρήστος, εδώ πιλότη της Αμερικάνικης αεροπορίας. Ανοίγω μια παρένθεση να σας ενημερώσω για την αναμέτρηση νωρίτερα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Σε περίπτωση που θέλετε να δείτε μετά τον αγώνα χωρίς να γνωρίζετε τι έχει γίνει, κλείστε το ραδιόφωνο. Καμιά φορά μου στέλνουν κάποιοι ακροατές πριν πει στο σκορ, γιατί θέλουμε να ακούσουμε την εκπομπή και να δούμε μετά και να μην έχουμε... Εντάξει. Δίνω κάποιο περιθώριο να κλείσετε όσοι θέλετε να δείτε μετά την αναμέτρηση. Για τους υπόλοιπους που που δεν έχετε ήδη ενημερωθεί, δεν τα κατάφερε να πάρει την τρίτη νίκη και να πάει στο Final Four ο Παναθηναίκος. Ισοφαρίστηκε και ενώ είχε προηγηθεί με 0-2, το σπάσε όπως έκανε και αυτός δύο φορές την έδρα η Βαλένθια και τώρα πρέπει να πάει στην Ισπανία την επόμενη εβδομάδα και να προσπαθήσει εκεί να έχει παρουσία στο Final Four που γίνεται στην Αθήνα και στην έδρα του. Πολύ μεγάλη απογοήτευση από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Τελικό αποτέλεσμα 86-89. Μ' αρέσει το μπάσκετ, αλλά δεν το παρακολουθώ τόσο όσο το ποδόσφαιρο. Οπότε είναι τόσο καλή και δυνατή ομάδα η Βαλένθια ή ο Παναθηναϊκός δεν χειρίστηκε καλά τα δύο αυτά παιχνίδια. Δεν ξέρω. Πριν πάρει το λόγο ο κύριος Δημήτρης από την Αχαΐα, καλησπέρα στην κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη. Πάντα με τα καλά λόγια. Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Σάβα. Καλό βράδυ και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και σε σένα. Γεια σου, φίλε μου Δημήτρη από την Πάτρα. Εν τω μεταξύ περιμένει συνονόματός σου από την περιοχή σου, από τον ευρύτερο νομό, από Αχαΐα, πριν του δώσω το λόγο. Χαίρομαι που όποτε έχεις τη δυνατότητα, ξέρω ότι έχει αλλάξει το ωράριό σου και δεν μπορείς να ακούς τόσο συχνά, θα συντονιστείς, θα ακούσεις, θα στείλεις την καλησπέρα σου. Σε εκτιμώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Δημήτρη. Καλησπέρα και στον Έμονα. Καλωσορίσατε στην έρημο του Φαντασιακού, είναι ο τίτλος του μηνύματός του. Ο Μορφέας, το Μάτριξ. Αυτό ακριβώς, φίλε Κωνσταντίνε, είναι που κομίζει η δημοκρατία. Η πολιτεία αυτοκυβερνάται βάσει του επίπεδου που έχουν οι πολίτες, όποιο και αν είναι το επίπεδο. Σε αντίθεση με τις αντιπροσωπευτικές μοναρχίες, όπου η πολιτεία κινείται βάσει θεωριών, αυταπατών και ταξινομημένων ιδεολογιών. Το δημοκρατικό αγαθό του πραγματικού σε αντίθεση με την αντιπροσωπευτική έρημο του φαντασιακού. Και παραθέτει από τον Έμονα στον Κρέοντα, τι ωραία θα κυβερνούσες μόνος μια έρημη γη. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από Αχαΐα. Γεια σας.
2: Γεια σας. Καλησπέρα κύριε Κώστα.
0: Καλησπέρα κύριε Δημήτρη.
2: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι αφού δεν είχε βάλει τον Γκάλι μέσα ο προπονητής, γι' αυτό έχασε. Θα μας θυμάστε τότε ο Γκάλις, ας πούμε, εγώ τον πάντα είμαι της εποχής εκείνης, έβλεπα μπάσκετ αρκετό και έπαιζα. Ο Γκάλις ήταν το κάτι άλλο, λοιπόν, αλλά όμως ήταν και άνθρωπος εγωιστής και έτσι μόλις τον έκανε αλλαγή ο πολίτης σε έναν αγώνα, είπε τέλος over. Λοιπόν, τώρα ήθελα να πω εγώ ένα θέμα.
0: Θα πάτσω μεγάλο για τον Παναθηναίκο.
2: Να έχει 2-0 και να τα χάσει, ναι, πραγματικά. Είναι δηλαδή
0: και στην έδρα του, στην Αθήνα, στην έδρα του. Θα είναι πολύ μεγάλη αποτυχία να μην πάει. Κατά τα ψέματα.
2: Αν και δεν είναι τώρα παρακολουθώ, ας πούμε, τι παίκτες, τι παίζουν κλπ. Τυπικά δηλαδή αυτό το 0-2, το 2-0, ας πούμε, έπρεπε δηλαδή να, έστω, να μπορέσει να το κάνει 3. Δηλαδή είναι στραπαστό να πάει έξω. Θα βαρέσει μεροκάματα έξω για να μπορέσει για να πάρει αγώνα. Είναι απίθανο, εγώ πιστεύω. Τέλος πάντων. Στενοχωριέμαι και για τον πρόεδρο εκεί πέρα, ο οποίος θα... Πού είχε πάει και πήγαν να συλλάβουν πάλι στην Ισπανία, δεν είχε πάει...
0: Είχε αποκλεισμό 3 αγωνιστικές.
2: Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για να φύγουμε από το μπάσκετ, γιατί και εγώ ό,τι λέω τώρα δεν είμαι και πολύ σχετικός, όπως γνωρίζω, ναι, δεν παρακολουθώ όλοι τα αθλητικά.
0: Ναι.
2: Εγώ ήθελα να πω, ήταν σήμερα ένα βίντεο με τον Καστανίδη. Ήταν με τον Καστανίδη, ο οποίος συνήθως οι περισσότεροι απογοητευμένοι πολιτικοί, πονεμένοι κλπ, βγάζουν διάφορα θέματα μυστικά τα οποία είχαν προκύψει στο παρελθόν και είπε ο Καστανίδης για την εποχή Παπαδήμου πώς μπήκαμε για το δεύτερο μνημόνιο, το οποίο λέει λίγο πριν μπούμε, πριν ψηφιστεί, είχε ο Τόμσεν τότε που ήταν και είχε κάνει μια δήλωση. Όχι δήλωση, τους είχε ενημερώσει, τους λέει παιδιά μην υποχρεάσετε το δεύτερο μνημόνιο γιατί θα έρθει η ύφεση στην Ελλάδα για πολλά χρόνια κλπ. Και είχαν αποφασίσει τότε να το περάσουν στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αν θα ψηφίσουν το δεύτερο μνημόνιο ή όχι. Και τότε πρόεδρος στην Κεντρική Επιτροπή νομίζω ήταν ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, από ό,τι λέει ο Καστανίδης, Παδουλάκης, και δεν το προχωρήσαν στην Επιτροπή καθόλου, με αποτέλεσμα να πάνε να ψηφίσουν όσοι ψηφίσαν τότε το δεύτερο μνημόνιο και αυτοί που οι αντιρρησίες τότε τους διαγράψαν. Που ήταν μέσα και ο Καστανίδης, άσχετα αν ξαναήρθε πάλι. Και λέω τώρα, μετά από τόσα χρόνια, γιατί δεν μας τα λέγανε τότε αυτά, να βγουν στον κόσμο και να πούνε την αλήθεια τότε, τι έγινε, και έρχονται τώρα, οι πονεμένοι όλοι αυτοί και οι ταλαιπωρημένοι και καρφώνει ένας τον άλλον. Λοιπόν, από αυτό το όλο θέμα προκύπτει ότι αυτοί που μας διηγούν, κύριε Κώστα, είναι πλέον ακατάλληλοι άνθρωποι. Τώρα ποιοι είναι κατάλληλοι, εγώ δεν μπορώ να... Δεν είμαι σε θέση να κρίνω ποιος είναι κατάλληλος, ποιος μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε καλό δρόμο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε μια οικογένεια πολιτικών η οποία εκλέγεται και επανεκλέγεται και ξαναβγαίνει και ξαναβγαίνει πάλι, και το οποίο δηλαδή το έχει κάνει επάγγελμα πλέον η πολιτική, είναι θέμα κονόμας, και από ό,τι βλέπω ας πούμε το δημόσιο γενικά δεν λειτουργεί καθόλου. Έχει έλλειψη προσωπικού το δημόσιο, οι υπάλληλοι πληρώνουν υπερορίες, υποτίθεται ότι επειδή παίρνουν δουλειές στο σπίτι τους. Αν μπείτε στη διάβια, εγώ μπαίνω και παρακολουθώ στη διάβια και βλέπω ας πούμε υπερορίες ας πούμε διαφόρων υπαλλήλων σε κάποιες υπηρεσίες που με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, και δεν προσλαμβάνουν προσωπικό. Έχουν μείνει άνθρωποι στο δημόσιο ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι, οι οποίοι δεν μπορούν να χειριστούν θέματα ανάγκης, παίρνουν τις υπερορίες τους και δεν κάνουν δουλειά. Η μόνη αρχή, εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή, επειδή την έχω χρησιμοποιήσει, η οποία μπορεί κάτι να φέρει σε αυτόν τον τόπο, είναι ο συνήγορος του πολίτη. Η μόνη αρχή που μπορεί να κάνει κάτι. Τα υπόλοιπα δεν λειτουργεί τίποτα. Αλίμονο στους νέους, στην ελληνική ταινία που λέγαμε, που είχε παιχτεί κάποτε με τον Χόρν και είναι επίκαιρη σήμερα. Αλίμονο στους νέους. Τι έχουν να πάθουν στο μέλλον σε αυτή τη χώρα η οποία έχει πλέον ας πούμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον δεν είμαστε ιδιοκτήτες σε τίποτα. Θα έχουμε χάσει όλα. Και η καθαρή ευθύνη των πολιτικών. Και βγαίνουν τώρα οι πολιτικοί όλοι και μας και απολογούνται κατόπιν εορτής. Όπως έκανε και ο Πάγκαλος κάποτε, που αλήθειες είπε ότι μαζί τα φάγαμε, και είχε βέβαια και μια συζήτηση 10 λεπτά πριν πει αυτό το μαζί τα φάγαμε, από τις οποίες βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Έλληνας ψηφίζει για το συμφέρον του, για το ατομικό συμφέρον του. Δεν ψηφίζει για το καλό της χώρας. Δεν ψηφίζει ποιος θα κάνει καλό στη χώρα. Ψηφίζει ποιος θα κάνει καλό σε μένα. Λοιπόν, αυτό δηλαδή, και τελειώνω, είναι ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή την Ελλάδα. Χειρότερα θα πηγαίνουμε, τρεις χειρότερα, και δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα, και έτσι θα μείνουμε στην ιστορία ότι η εποχή μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση που μπήκαμε, πλέον θα είναι μια ιστορία η οποία η Ελλάδα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, η κατρακύλα, η οικονομική κατάρρευση, το χάσιμο των δουλειών, η νέα μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. Τέλος, over. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη. Να έχεις και λίγο τα κάτω σου, να έχει χάσει και η Πανάθα, να ακούς και τον κύριο Δημήτρη να σου λέει αυτά που σου λέει και να λες ποιος είμαι, που πάω, να ζει κανείς ή να μη ζει. νομίζω ότι αρκετοί που εκφράζεστε με αυτόν τον τρόπο δεν το πιστεύετε και δεν το νιώθετε πραγματικά. Το λέτε δηλαδή με μια χαλαρότητα χωρίς να έχει το βάρος που αντιστοιχεί όταν κάποιος το ακούει. Έχω λίγο αυτήν την αίσθηση. Επόμενος ακροατής, ο Σπύρος από Καλλιθέα. Γεια σας κύριε Σπύρο.
3: Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Σε ακούω πολύ πολύ μακριά, δεν ξέρω αν φταίει η συσκευή μου.
0: Ναι, γιατί γενικώς...
3: Ε?
0: Ναι λέω, ακούω... Δεν, η συσκευή σας θα είναι.
3: Εντάξει, δεν ξέρω αν...
0: Να μου το λέγανε και άλλοι ακροατές γι' αυτό.
3: Ναι.
0: Εγώ πάντως σας ακούω καμπάνα. Ωραία. Και αυτό μετράει.
3: Ωραία, απλά και την άλλη φορά μάλλον δεν σε άκουγα καλά και μάλλον μίλαγα πάνω στη φωνή σου. Απλά να ξέρεις ότι δεν είναι από αγένεια.
0: Να είστε καλά.
3: Σκεφτόμουν τώρα που τέλειωσε το οικονομικό φόρουμ το Δελφών.
0: Ναι.
3: Να πηγαίναμε μία βόλτα από εκεί να βλέπαμε δύο πραγματάκια, αν έχεις διάθεση.
0: Βεβαίως.
3: Ωραία. Έβλεπα σαν φόντο στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών το διάσημο άγαλμα του Ινιόχου. Και έλεγα, ρε παιδί μου, τι γνωρίζουμε εμείς γι' αυτό τον Ινιόχου, τι ξέρουμε ας πούμε. Καταρχάς να θυμίσω ότι ανεβαίνοντας από κάτω για να πάμε στο ναό του Απόλλωνα, στην αρχαιότητα πριν να φτάσουμε στο ναό υπήρχε η σφίγγα που είχαν κάνει δώρο οι συμπατριώτες σου Ινάξιοι. Πάνω σε έναν κύωνα ύψους 10 μέτρων. Γιατί αυτό το τέρας έπρεπε να φαίνεται από παντού? Ήταν έξω από τον περίβολο του ναού, πριν να μπει στο ναό. Γιατί έπρεπε να το βλέπουν όλοι σε τέτοια περίοπτη θέση? Η σφίγγα συμβολίζει την φαντασίωση, την άγνοια της φαντασίωσης. Και ο μόνος τρόπος βέβαια να την οδηγετήσει κάποιος είναι με το πρώτο αδελφικό ρήτο, το αδελφικό παράγγελμα. Το γνώθεις αυτόν. Μόνο αν γνωρίσεις ποιος είσαι πραγματικά, τις δυνατότητές σου, τις αδυναμίες σου, μπορείς να οδηγετήσεις την οποιαδήποτε φαντασίωση. Και τώρα να πάμε στον Ενίοχο. Όλοι μας λένε ότι είναι ένας νεαρός που κέρδισε σε αρματοδρομία στα Πίθια, στον αγώνα των Πιθίων, προς τιμήν του Απόλλωνα. Απλά, αν παρατηρήσουμε όμως στο κεφάλι του, αν ήταν Πιθιονίκης, θα έπρεπε να έχει ένα στεφάνι δάφνης. Γιατί αυτό ήταν το βραβείο που έπαιρναν οι Πιθιονίκοι. Δεν έχει όμως στεφάνι δάφνη στο κεφάλι του. Έχει μία ταινία που πάνω της είναι εναλλασσόμενοι μέανδροι και στις εσοχές τους ο ισοσκελής σταυρός, ισοσκελής σταυρή. Επίσης αν παρατηρήσουμε την ενδυμασία του, το με πάρα πολύ πτυχές που βύρχει τώρα το μακρύ που φτάνει μέχρι κάτω. Μα θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάποιος αρματοδρομία φορώντας ένα τόσο πολύ πτυχό ύφασμα? Με την κίνηση του ανέμου δεν θα γινότανε σαν αλεξίπτωτο? Δεν θα προέβαλε πολύ μεγάλη αντίσταση στην κίνηση? Και βεβαίως είναι ξυπόλυτος επίσης. Μου πείτε ότι δεν μπορούσε ο καλλιτέχνης να του φτιάξει παιδί, δηλαδή δεν έχουν φτιάξει, όπως είπα, τόσους μεάνδρους και τόσους ισοσκελείς σταυρούς. Δεν θα μπορούσε να κάνουν δύο πέδιλα, πέντε ημάδες στα πόδια του? Και βεβαίως δίπλα, δεν ξέρω αν έχεις πάει, πότε έχεις πάει, αν θυμάσαι, και δίπλα υπάρχει τα υπολείμματα.
0: Δεν το θυμάμαι, να μην ειλικρινήσει. Έχω επισκεφτεί, αλλά έχει περάσει καιρός και δεν θυμάμαι.
3: Ναι, και δίπλα λοιπόν υπάρχει μια προθήκη με τα υπολείμματα που έχουν μείνει από τους τέσσερις ύπους που συγκρατούσαν με το άρμα του. Βεβαίως έχει μια ολύμπια ηρεμία στο πρόσωπό του. Δεν δείχνει την παραμικρή προσπάθεια. Είναι απόλυτα σίγουρος ότι έχει τον έλεγχο του άρματός τους. Μήπως δεν είναι μια πραγματική αρματοδρομία, αλλά είναι μια πνευματική ή μια αρματοδρομία θέλησης. Θα προσπαθήσω να πω γρήγορα. Δεν ξέρω πόση ώρα έχει περάσει.
0: Μην έχετε πρόβλημα.
3: Δεν
0: έχετε φάει καθόλου χρόνο.
3: Θέλω να σκεφτούμε ότι την ημέρα που τα παιδιά παίρνουν το πτυχίο τους, τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία, έτσι.
0: Ναι.
3: Βεβαίως δεν κυριολεκτούμε όταν το λέμε αυτό το πράγμα. Δεν λέμε στο παιδί να πάρει το πτυχίο του στο χέρι, να φορέσει τα αθλητικά του παπούτσια, το σορτσάκι του και να αρχίσει να τρέχει στο στάδιο. Κάνουμε μία αναγωγή, παρομοιάζουμε τον αγώνα που πρέπει να κάνει για την επαγγελματική του αποκατάσταση με ένα δρόμο στο στάδιο.
0: Πλάκα, ναι, σταδιοδρομία, ο δρόμος στο στάδιο, ναι, σταδιοδρομία, ο δρόμος στο στάδιο.
3: Δεν κυριολεκτούμε όμως, κάνουμε μία αναγωγή από την πραγματική σταδιοδρομία σε μία νοητή σταδιοδρομία.
0: Ναι.
3: Μήπως και εδώ έχουμε να κάνουμε με μία νοητή αρματοδρομία. Γι' αυτό και αυτά τα αντικρουόμενα πράγματα που βλέπουμε πάνω στον ημίωχο. Να πούμε ότι στο χώρο των Δελφών...
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
3: Να πούμε ότι στο χώρο των Δελφών...
0: Δηλαδή.
3: Ακούω που μου μιλάς, πες μου, να μην σταματήσω.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον και τεκμηριωμένο.
3: Ναι. Λογικό δεν είναι, δεν θα ήταν αστείο να πάει κάποιος να λάβει μέρος σε αρματοδρομία με τόσο φαρδί χιτώνα.
0: Μάλιστα.
3: Εξυπόλυτος.
0: Μη σας διακόπτω.
3: Ναι. Να θυμηθούμε ότι ο χώρος των Δελφών ήταν ένας από τους χώρους μύησης και παιδείας του Πυθαγόρα, του διάσημου Πυθαγόρα που γεννήθηκε το 580 π.Χ. περίπου. Ήτανε πολύ ταξιδεμένος βέβαια, αλλά ένας από τους χώρους που είχε μαθητεύσει ήταν η Δελφή. Και δασκάλα είχε την ιέρια Αριστόκλεια ή Θεμιστόκλεια. Μίλαγε πάντα με πολύ μεγάλο σεβασμό για τη δασκάλα του και ήταν ο πρώτος φιλοσόφος που δεχόταν και γυναίκες στη σχολή του, προς τιμήν της δασκάλας του. Η κεντρική λοιπόν ιδέα του Πυθαγόρα, της διδασκαλίας του Πυθαγόρα ήταν ότι για να είναι οθνητός οποιοδήποτε άνθρωπος, που νομίζω έχουν πει και άλλοι ακροατές, ότι το άνθρωπος δεν είναι από το αυτός που ανοθρώσκει, στο διάλογο Κρατήλου που εξετάζει τις ετυμολογίες των λέξεων, ο Σωκράτης μας λέει ότι προέρχεται αυτός που αναθρεί αόποτε, αυτός που αθρώνει λόγο για αυτά που έχει δει, για αυτά που έχει παρατηρήσει. Από το όποπα που είναι ο παρακείμενος του ορό, είναι τα οπτικά. Δεν είναι άγνωστη λέξη δηλαδή. Η κεντρική λοιπόν ιδέα της φιλοσοφίας του Πυθαγόρα ήταν ότι όποιος θέλει να είναι ενίοχος του εαυτού του πρέπει να συγκρατεί, όπως ο ενίοχος τους τέσσερις ύπους, τέσσερις ζώδεις ορμές. Ακριβώς λέει γαστρόσμαν πρώτιστα και ύπνου, λαγνίαστα και θυμού. Πρέπει λοιπόν να συγκρατεί τη γαστέρα του, δηλαδή την κοιλιά του, όχι πολύ φαγητό, μπορεί να συγκρατεί τη γαστέρα του, δηλαδή

0: λιπτό σε μια λέσχη για στοιχήματα του υποδρόμου. Ήταν αφιερωμένος στο ναό του Θεού της αρμονίας, του Απόλλωνα. Μήπως έχει να κάνει με κάτι πιο εσωτερικό και όχι με μια απλή πραγματική αρματοδρομία για στοιχήματα. Αυτό θέλεις να ρωτήσεις κάτι?
1: Εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο η δική σας απόφαση.
0: Δεν είναι δική μου.
1: Από σας την ακούω, δεν
0: θέλω να οικειοποιηθώ. Υπήρχε μια σοφή γυναίκα που πια δεν είναι μαζί μας. Έχει γράψει 9 βιβλία με τον τίτλο «Άρρητοι λόγοι». Πέθανε το 2020, αν θυμάμαι καλά. Μια γυναίκα υψηλωτά της καλλιέργειας, τέλος πάντων, η οποία ήταν συμπατριώτησα του Καβάφη. Και έχει κάνει πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αποκωδικοποιήσει την μυθολογία μέσω όμως της ετυμολογίας πάντα.
1: Ναι, αλλά αυτό που είπατε ότι...
0: Το είπα, το Πυθαγόρας σημαίνει «ο ταπίθια αγορεύων», αυτός που μιλάει, δηλαδή αυτός που αγορεύει για τις εντολές του Πυθίου Απόλλωνα.
1: Ναι, αλλά αυτό που κάποια στιγμή είπατε, αν ο Ηνίωχος είχε κερδίσει, γιατί αυτό είναι η επίσημη εκδοχή στη σχετική αρματοδρομία, τα πίθια νομίζω έτσι τα αναφέρατε.
0: Τα πίθια...
1: Θα είχε το αντίστοιχο
0: ακριβώς, θα έπρεπε
1: βραβείο,
0: να έχει στο κεφάλι του ένα Στεφάνι Δάφνης.
1: Όπως συνηθιζόταν για αυτούς που νικούσαν...
0: Τα πίθια στους συγκεκριμένους αγώνες.
1: Και στην αρματοδρομία, γιατί είναι στο άρμα, απλώς δεν σώζεται το υπόλοιπο με τα άλογα. Δύο άλογα νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
0: Τέσσερα. Ένα τέτοιο άρμα. Γι' αυτό ενώ ίσως είναι... να έχει, μπορεί να γίνει αυτή η σύγκριση ανάμεσα στις τέσσερις ζώδεις ορμές που λέει ο Πυθαγόρας.
1: Τι να πω, ότι είναι, υπάρχει κάτι τεκμηριωμένο, υπάρχει μια υπόθεση η οποία όμως δεν είναι, διότι έτσι εγώ νομίζω, αλλά παραθέτει κάποια στοιχεία, δηλαδή...
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει εμένα να έχει αυτή την...
0: Εννοείται. Τα άλογα είναι τέσσερα, ή είναι τέσσερα, λέω ύπος, και όχι άλογο, γιατί το άλογο ακούγεται αυτό που δεν έχει λογική.
1: Και να συμβολίζει λοιπόν ο Ηνίωχος με την αρματοδρομία του και τους τέσσερις ύπους.
0: Αυτή την νοητική αρματοδρομία, μια αρματοδρομία θέλησης στην ουσία. Ότι όποιος άνθρωπος θέλει να είναι ηνίωχος του εαυτού του, mm-hmm. όπως ο ηνίωχος συγκρατεί αυτούς τους τέσσερις ύπους, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να συγκρατεί τις τέσσερις ζώδεις ορμές. Την κοιλία, το φαγητό δηλαδή, την καστέρα, τον ύπνο, την οκνηρία, τη λαγνία και το θυμό, την οργή.
1: Πολύ μου άρεσε, κύριε Σπύρο.
0: Ναι, όπως ξέρεις, υπάρχουν από τους 700... από τα 700 έργα που υπήρχαν στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας έχει σωθεί μόνο το 3-4%.
1: Αφού την κάψανε.
0: Και να σου τελειώσω επίσης...
1: Λόγω του, της πυρκαγιά, λόγω της πυρκαγιάς, δεν εννοείται.
0: Πώς?
1: Λόγω της
0: λόγω των διώξεων φανατικών...
1: Κάηκε. Την έκαψαν.
0: Φανατικών ιδεοχριστιανών των πρώτων αιώνων, τέλος πάντων. Και επίσης να σου πω, σου είχε κάνει εντύπωση νομίζω για το Λέοντα της Νεμαίας, δεν ξέρω αν έχω χρόνο.
1: Ναι, και μου στείλαν ακροατές ότι εκείνη την εποχή υπήρχε.
0: Ναι. Μην ξεχνάς ότι ο Ηρακλής, αυτός που απέκτησε τη Σύρα στο κλαίος, τη δόξα της Σύρας δηλαδή, η Ήρα μπορεί να τον ταλαιπώρησε, αλλά ήταν το σχολείο του σήμερα στην ουσία. Η Ήρα τον έκανε Ηρακλή μέσω των δοκιμασιών, έτσι. Ήτανε σκληρό σχολείο, αλλά μέσω των άφρων που η Ήρα τον εξανάγκασε να κάνει εμέσως, έγινε ο Ηρακλής.
1: Ναι, και... για να είσαι ήρωας πρέπει να υπάρχει και κακός, αλλιώς...
0: Ναι, εντάξει, είναι το σχολείο του, είπαμε, δύσκολο σχολείο. Να μην ξεχνάμε όμως ότι όταν την αποθέωσε του Ηρακλή, η Ήρα του προσφέρει ως γυναίκα του την κόρη της, την Ήβη, την αιώνια νεότητα.

0: ότι απεδείχθη άξιος των εμποδίων και των δυσκολιών, εννοείται.
1: Και ναι. Ο δε Λέων της Νεμαίας, που είναι ο πρώτος άθλος, για να ξεκινήσει να κάνει τους υπόλοιπους, έπρεπε να κάνει πρώτα το Λέοντα της Νεμαίας. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι σε αυτή τη δοκιμασία. Δεν μπορεί να πάει απευθείας στα μήλα των Εσπερίδων, ας πούμε, που είναι τα χρυσά μήλα της γνώσης.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει πρώτα να περάσει, κάθε άθλος έχει, πώς το λένε, ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν μπορεί να πάει απευθείας στα μήλα
0: της
1: γνώσης.
0: Εντάξει, κύριε Σπύρο μου, εντάξει.
1: Και ο Λέων της Νεμαίας...
0: Αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, πρέπει να κάνω μια διακοπή.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι?
1: Γιατί... Ένα λεπτάκι είναι μόνο.
0: Ωραία, ωραία. Κανένα πρόβλημα.
1: Ναι,
0: να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ηνίοχος, όπως καταλαβαίνετε και από την ίδια την λέξη, αυτός που κρατάει τα ηνία. Λοιπόν, να συμπληρώσει και να κάνει τον επίλογο του μετά από αυτή την πολύ ωραία παρέμβαση ο κύριος Σπύρος από την Καλυθέα. Ελάτε.
4: Το λιοντάρι της Νεμαίας, σκέψου τα χαρακτηριστικά που έχει το λιοντάρι. Είναι το ζώο που απαιτεί τη μερίδα του λέοντος. Είναι ένα συνέστημα που απαιτεί τη μερίδα του λέοντος του ψυχισμού μας και νέμεται, το ακούσα από την Εμέα, και νέμεται όλα τα υπόλοιπα συναισθήματα. Αυτό είναι ο εγωισμός. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξουδετερώσει για να μπορέσει να συνεχίσει τους επόμενους άθλους είναι να πνίξει τον εγωισμό του πρώτου. Αυτό συμβολίζει.
3: Πάρα πολύ ωραίο, κύριε Σπύρο. Μ' αρέσουν εμένα πάρα πολύ αυτά. Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, καλό βράδυ.
3: Χάρηκα που τα ξαναπάμε.
4: Έγινε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
3: Γεια σας, κύριε Σπύρο. Τα λέγαμε πολύ συχνά όταν είχε πρωτοξεκινήσει πριν από 20 χρόνια η εκπομπή. Μετά για κάποιο διάστημα χάθηκε τελείως. Ίσως και να άκουγε που και που. Και τώρα τελευταία, τους τελευταίους 1-2 μήνες, έχει ξαναεμφανιστεί. Αραιά, αλλά πάλι με επικοινωνία και με επαφή. Άλλαξαν και τα δεδομένα, είναι πλέον και στη σύνταξη. Μας άκουγε από το ξενοδοχείο που δούλευε βάρδια ρεσεψιόν. Το άγαλμα του ηνίοχου βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών και θεωρείται, όπως διαβάζω στη σελίδα του στη Wikipedia, ένα από τα γνωστότερα εκθέματα του Μουσείου των Δελφών και ένα από τα σημαντικότερα γλυπτά της αρχαίας ελληνικής τέχνης της πρώιμης κλασικής εποχής. Και μας δίνει ο κύριος Σπύρος τον συμβολισμό που μπορεί να έχει και όχι την πίσω από την πραγματική μορφή. Και ότι μπορεί αυτό ουσιαστικά να εννοεί και όχι το κυριολεκτικό «πήγα με τα άρματα, με το άρμα μου και τους τέσσερις ύπους και κέρδισα στην αρματοδρομία». Εμένα, επαναλαμβάνω, τέτοιου είδους ερμηνείες μ' αρέσουν πάρα πολύ.

Αφήστε που ούτως ή άλλως έχω προσωπικά και μια ιδιαίτερη αδυναμία στην γλυπτική. Την θεωρώ υπέροχη τέχνη. Αλλά αυτό είναι προσωπικό. Κάποια μηνύματα ο Music Maker προτείνει να διαβάσουμε την τριλογία των τριών σωμάτων. Θα πάθεις πλάκα, Κωνσταντίνε. Είναι φοβερό έργο από έναν Κινέζο αστροφυσικό. Καλησπέρα στον Dr. Ross. Όπως λέει εύστοχα και ο Αρκάς, το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο, αλλά πριν.

βλέπω ορισμένα μηνύματα που έχετε στείλει για την... Είναι από ίδιους ακροατές. Θέλω να χαιρετήσω καινούριους ακροατές που έχουν διαβάσει άλλο μήνυμά τους. Όπως ο Μπούμεραγκ. Γεια σου Μπούμεραγκ, να είσαι καλά. Κώστας από τα Τρελά Νερά. Στην περιοχή Δήμου Τανάγρα, στην καρδιά του κάμπου με τα Σπαρτά, δίπλα στην 114η πτέρυγα μάχης. Φτιάχνουν τον μοναδικό σε όλη την Ελλάδα χιτβά που θα δέχεται όλα τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα. Δίπλα σε τρία χωριά. Πες κάτι δεν ακούγεται τίποτα, παλεύουν μόνοι οι κάτοικοι της περιοχής μετά θηρία. Το κλασικό, όλοι θέλουμε να υπάρχει ένας χώρος που να μαζεύονται τα απόβλητα, αλλά ρε παιδιά, όχι δίπλα σε μένα,

Καλησπέρα στον Νίκο από την Πάτρα. Ρε Κωνσταντίνε μου, γράφει: τόσο χαζή ήταν οι ψαράδες στη Λευκάδα, ρημούλκησαν μια κινούμενη βόμβα. Πάλι καλά που δεν εξεράγει τον ντρόν. Άρα την αζόταν όλο το νησί. Καλό σου κούμε υγεία, γράφει. Θέλω να δω, πεθαίνω απόψε. Έλεος ρε Κωνσταντίνε μου, γράφει ο Music Maker. Έχεις μαζέψει μου φαίνεται όλους τους 12 θεϊστές του πλανήτη. Μα τον Δία μου γράφει δεν αντέχω άλλο. Συγκεντρώνω τους ομοειδεάτες μου. Θα φέρω και αυτούς που είδα στο βίντεο που κάνανε επανάληψη επίδειξη με τη Σπαρτιάτικη Φάλαγγα, που ήταν εκεί μια οικογένεια, και θα πορευτούμε όλοι μαζί.

Εξαιρετικός ο κύριος Σπύρος, ζήτησε του να ξαναβγεί, μου λέει ο Γιώργος. Ζητάω γενικώς τους ακροατές να βγαίνουν, εντάξει, δεν το βλέπω έτσι. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση συμφωνούμε. Αυτά, μεσολαβή Σαββατοκύριακο, να περάσετε υπέροχα και περιμένω με ανυπομονησία να τα πούμε τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Α, και να μην ξεχάσω, Κυριακή, η γιορτή της μητέρας, να ευχηθείτε όσοι όσες την έχετε, να τιμήσετε την μνήμη της όσοι όσες την έχετε χάσει και να σας τιμήσουν, ελπίζω, όλες που ακούτε και είστε μητέρες.

μια φωνή σαν βιολοντσέλο. Απόλυτη. Δεν έβρισκες το παραμικρό λάθος στην ερμηνεία της. Ναι, η μεταξουργιώτησα ήταν ανεπανάληπτη. Μπορεί να γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας το 1920. Μπορεί 2 χρονών να χάνει τον πατέρα. Αυτό ήταν και η αφορμή που η οικογένεια, η μάνα δηλαδή, μετακομίζει στην Αθήνα, συγκεκριμένα στον Άγιο Παύλο. Εκεί λοιπόν, επί της Λιωσίων, ήταν το σπίτι τους. Η μάνα και η Ελευθερία παραδουλεύτρα για να εξασφαλίσει το καθημερινό φαγητό. Και η Ιωάννα με τη μαγική φωνή από 8 χρονών συμμετέχει στη χοροδία της ενορίας του Αγίου Παύλου.

Και αυτή η συμμετοχή δεν ήταν μικρό πράγμα. Από εκεί, από την ενορία, κάποια στιγμή την ανακαλύπτουν. Και αυτή που την ανακαλύπτει, η τραγουδίστρια του ελαφρού τραγουδιού, η Αγγέλα Ιλικιαρδοπούλου, η οποία τότε εργαζόταν στη μάντρα του Αττικ. Πέρι Ιωάννας Ουνολόγος, και εμείς τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά προλάβαμε και την απολαύσαμε. Ήταν μαζί διασκέδαση και κατάνοιξη. Το φαινόμενο Γεωργακοπούλου δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναβρεθεί στο ελληνικό πεντάγραμμο.

0: Ας το διαβάζουμε λοιπόν αυτό το ολότελα παράξενο κορίτσι, αυτό το βιολοντσέλο, αυτή τη λυτή παρουσία στο ρεμπέτικο τραγούδι. Και ας την ψάξουμε μέσα από μια ανεπανάληπτη συνέντευξη που είχε δώσει σε έναν πολύ αγαπημένο φίλο μου, τον Πάνο του Γεραμάνη, εδώ και 19 χρόνια.
1: Αυτό έγινε στην εφημερίδα Τα Νέα, όπου μας έλεγε ο αξέχαστος Πάνος Γεραμάνης ότι η πορεία της στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι έκλεισε φέτος τα 60 χρόνια. Σήμερα μπορούμε να τα μετρήσουμε 79. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, η αρχόντισσα του Πάλκου και της δισκογραφίας, νίκησε τον πανδαμάτορα χρόνο. Έτσι μας έλεγε τότε. Έζησε όλες τις εποχές με τις εξελίξεις του ελληνικού τραγουδιού. Άρχισε να ηχογραφεί με βακελίτη, δηλαδή με πλάκες γραμμοφόνου 78 στροφών. Πέρασε στις 45 στροφές με τα αθάνατα δισκάκια, συνέχισε με τα long play, δηλαδή 33 στροφών, και τώρα ηχογραφεί laser, πράγμα που σημαίνει τα CD. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα πραγματοποιεί νυχτερινές εμφανίσεις στο λαϊκό πάλκο και χειροκροτείται. Σας θυμίζουμε ότι μιλάμε για το 1997.

Ιωάννα Γεωργακοπούλου, που συνυπήρξε με τα ιερά τέρατα του Ρεπέτικου, το Σταλάκι του Περπινιάδη, το Μάρκο, το Στράτο, το Τζαουσάκι, το Τζιτσάνι, το Χιώτη, το Μιτσάκι, το Μπέμπι, το Γούναρι και τόσους άλλους, φορτωμένοι με επιτυχίες και αναμνήσεις 60 χρόνων, ανακαλύπτει στα νέα ότι ο ήρωος του θρυλικού τραγουδιού της, Τρελός Τσιγκάνος, ήταν υπαρκτό πρόσωπο και αντάρτης του Ελλάς. Η σκέψη της γυρίζει συνεχώς στα παλιά, τα ευτυχισμένα χρόνια της ζωής της και του λαϊκού τραγουδιού. Θυμάται με πολύ συγκίνηση ότι ανέβηκε το πρώτο σκαλοπάτι και στάθηκε μπροστά στο μικρόφωνο στο στούντιο της Κολούμπια στη Ριζούπολη. Και ήταν κορίτσι, 16 χρόνων. Με θάρρος άρχισε να τραγουδά τη Σμυρνιά, του Βέλα και τη Χρυσίνα, του Σέμψη. Τα δύο πρώτα τραγούδια της, αυτά ήταν. Η βυσσινή ετικέτα που κόλλησαν στο κέντρο του δίσκου των 78 στροφών έγραφε το όνομά της, Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Ήταν άνοιξη του 1938. Ποιο κορίτσι στην ηλικία της δεν θα ήθελε στα αλήθεια να πάρει το χρήσμα της λαϊκής τραγουδίστριας? Η μικρή Ιωάννα μόλις τραγούδησε και τελείωσε τις ηχογραφήσεις των δύο πρώτων κομματιών της, έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας της και του μεγαλύτερου αδερφού της, του Γιώργου, που την περίμεναν έξω από το στούντιο της Ριζούπολης για να της δώσουν συγχαρητήρια.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

συμβεί στην συνέντευξη που είχε πάρει στον Μάνο του Γεραμάνη εδώ και 17 χρόνια. Μάλλον εδώ και 19 χρόνια. Και εδώ να προσθέσω ότι εκεί στην χοροδία του Αγίου Παύλου την ανακαλύπτει η Αγγέλα Ηλικιαδοπούλου. Και τη λέει, η ηλικία σου είναι μικρή, αλλά η φωνή σου μεγάλη. Δεν κάνεις όμως για ελαφρά τραγούδια. Θα μπορούσες θαυμάσια να τραγουδήσεις λαϊκά. Εκεί πιστεύω πως θα κάνεις θαύματα. Αυτό της είχε πει η Λικιαδοπούλου μόλις την πρωτοάκουσε. Σε λίγο καιρό στο τραγούδι μπαίνει με τη βοήθεια του συνθέτη και μαέστρου του Γιάννη Τουβέλα, στον οποίο τη σύστησε η Λικιαδοπούλου. Με το Βέλα, ανήλικη ακόμα, 14 χρονών, και γι' αυτό συνοδευόμενη από τη μητέρα της, ηχογράφησε το 1938 τα δύο πρώτα της χασάπικα, τη Μερνιά και τη Χριστίνα. Πάμε όμως πίσω σε αυτή τη λίγα ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στον αγαπημένο μου φίλο και παλαιό συνάδελφο, τον αείμνηστο Πάνο Γεραμάνη. 60 χρόνια από τη στιγμή που είχε πρωτοεμφανιστεί το 1997 δίνει τη συνέντευξή της στον αείμνηστο συνάδελφο.

Χρόνια δύσκολα, ταραγμένα, αλλά και χρόνια ευτυχισμένα με επιτυχίες μεγάλες. Εκατοντάδες σελίδες από το βιβλίο της ζωής της συγκρατεί στη σκέψη της και αφηγείται με θαυμαστό τρόπο σήμερα γιαγιά με δισέγγωνα η Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Η ερμηνεύτρια σύμβολο για το λαϊκό τραγούδι, μία από τις πιο ιστορικές μορφές, ένας μύθος του ρεμπέτικου και της λαϊκής μας μουσικής. Φορτωμένη με χίλια και πλέον τραγούδια που σημάδεψαν επί δεκαετίες την ελληνική μουσική πραγματικότητα και τα τραγουδάμε μαζί της μέχρι σήμερα. Γιατί η Ιωάννα Γεωργακοπούλου δεν το βάζει κάτω. Με δύναμη νεανική και αδάμαστη ψυχολογία βγαίνει στο πάλκο και ερμηνεύει τις αθάνατες επιτυχίες της. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου είναι η τραγουδίστρια της Τριλικής Γερακίνας, της Ψαροπούλας και εκατοντάδων τραγουδιών των Τούντα, Σέμψη, Γκόκου, Τσιτσάνη, Χιώτη, Μιτσάκη, Παπαγιωάννου, Γούναρη και άλλων κλασικών του ρεμπέτικου, του νησιώτικου αλλά και του ελαφρού ρεπερτορίου. Ένα γεγονός πάντως που κάνει περήφανη τη δημοφιλή τραγουδίστρια είναι ότι η ίδια έχει γράψει στίχους και μελωδίες λαϊκών τραγουδιών όπως το «Τρελέ Τσιγκάνε», «Σ' αγαπώ», «Φυσάει ο Μπάτης», «Εξωτικές Σιρήνες».

0: Επίστροφε και πάλι στη συνέντευξη που δόθηκε σε ένα μικρό γραφείο παλιού αρχοντικού, όπου στεγαζότανε μάλλον, το ρεμπέτικο στέκι το απτάλικο. Εκεί η Ιωάννα Γεωργακοπούλου μας ξετυλίγει τις αναμνήσεις της.
1: Γεννήθηκα στον πύργο της Ηλίας και σε ηλικία 2 χρόνων έχασα τον πατέρα μου. Η οικογένειά μου ήρθε στην Αθήνα. Η μητέρα μου, 2 αδέρφια και 1 αδερφή μου, εγκατασταθήκαμε σε ένα σπίτι στα Θυμαράκια, επί της Λιωσίων. Τα χρόνια ήταν δύσκολα. Η μητέρα μου εργαζόταν σαν παραδουλεύτρα, όπου έβρισκε, για να μας εξασφαλίσει το καθημερινό φαγητό. Όταν έφτασα τα 8 μου χρόνια και πήγαινα στο δημοτικό σχολείο στον Άγιο Μελέτιο, συμμετείχα στην παιδική χοροδία του Αγίου Παύλου. Ψάλαμε τις Κυριακές και τις γιορτές. Εμένα μου άρεσαν πολύ οι ψαλμωδίες και τα τροπάρια και ανέβαινα στο ψαλτήρι.
0: Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου μας επισημαίνει σε αυτό το σημείο ότι πολλοί λαϊκοί τραγουδιστές και τραγουδίστριες της προπολεμικής περίοδου, αλλά και αργότερα, ξεκίνησαν από ψαλτήρι και το θεωρούσαν το πρώτο τους σχολείο. Για τον απλό λόγο ότι υπάρχει άμεση σχέση της βυζαντινής μουσικής με το λαϊκό τραγούδι.

0: δεξιών αγοριών της χωροδίας του Αγίου Παύλου, θυμάται η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, ήταν και ο μικρός αδερφός της τραγουδίστριας του ελαφρού τραγουδιού της Αγγέλας Ρικαρδοπούλου, χωρίς ανώτατου αξιωματικού που εκείνη την εποχή μας ουρανούσε στη μάντρα του Αττικ.
1: Το μεσημέρι μιας φθινοπορεινής Κυριακής, μετά τη λειτουργία στον Αγιο Παύλο, η Ιωάννα, που έχει συμπληρώσει εξαετή θητεία στη χοροδία αυτής της ενορίας, προέθηκε στο σπίτι της Λικιαρδοπούλου. Εκείνη με την κιθάρα της έπαιζε τραγούδια της εποχής και η Ιωάννα τραγουδούσε. Όταν τελείωσε, η Αγγέλα της είπε: «Η ηλικία σου είναι μικρή, αλλά η φωνή σου μεγάλη. Δεν κάνει όμως για ελαφρά τραγούδια. Θα μπορούσε θαυμάσια να τραγουδήσεις λαϊκά. Εκεί πιστεύω πως θα κάνεις θαύματα». Και από εκείνη τη στιγμή ανοίγει ο δρόμος του λαϊκού τραγουδιού για τη μικρή Ιωάννα των Θυμαρακίων.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: επιστροφή σε εκείνη τη λίγη ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα δούμε το 1997 και που η ίδια η Ιωάννα Γεωργακοπούλου μας κάνει ένα οδηπορικό ζωής στο συνάδελφο τον αείμνηστο Πάνο Γεραμάνη.
1: Ενώ όλα έδειχναν ότι ο δρόμος προς την επιτυχία ανοιγόταν διάπλατα για τη μικρή Ιωάννα, ένα πλαφόν σκίασε τα όνειρα και τις ελπίδες της νεαρής τότε Γεωργακοπούλου. Η φωνή της άρεσε, τα δύο τραγούδια ήταν ωραία, αλλά η εταιρεία Columbia έβαζε όρο ότι για να κάνει ο τραγουδιστής ή η τραγουδίστρια τις επόμενες ηχογραφήσεις έπρεπε να πουλήσει πάνω από 1000 δίσκους. Και εδώ αρχίζει ένας νέος Γολγοθάς για την τραγουδίστρια και τη μητέρα της Ελευθερία, η οποία όταν τελείωνε τις δουλειές σε ξένα σπίτια, πουγάδες, καθάρισμα και πλύσιμο των σκαλιών, παρότι ήταν κατάκοπη, γέμιζε μια τσάντα με πλάκες γραμμοφόνου της κόρης της και πήγαινε πόρτα-πόρτα και μαγαζί-μαγαζί για να τους πουλήσει. Κατάφερε και ξεπέρασε τα 1000 κομμάτια. Όμως, μάνα και κόρη, ύστερα από αυτή την επιτυχία των πωλήσεων, μάταια περίμενα να τους καλέσει η εταιρεία για να συνεχίσει η Ιωάννα τις ηχογραφήσεις.

Τότε πληροφορήθηκαν ότι ο Δημήτρης Σέμψης, η Σαλονικιός, αυτός ο μεγάλος μουσικός, εκφράστηκε με όχι καλά λόγια για τη Γιώργα Κοπούλου. «Τι να το κάνουμε αυτό το γάτι», είπε. Είχε πάρει αφορμή από το γεγονός ότι στα δύο πρώτα τραγούδια η φωνή της ήταν πρίμα λόγω της μικρής ηλικίας της. Το σκηνικό όμως άλλαξε ξαφνικά. Η κυρία Ελευθερία ειδοποιήθηκε από την Κολούμπια να πάει με την κόρη της στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λικούργου στα Χαυτεία. Έπειτα από μια συζήτηση με τους υπεύθυνους τεχνικούς άρχισαν πρόβες και στη συνέχεια νέες ηχογραφήσεις. Στα τέλη του 1938 ηχογραφώ τα τραγούδια του Τούντα. «Τα τσόκαρά σου φόρεσε», «Ατσιγκάνα Μανταλένα», «Το Μπουρλίκα» με το Στράτο Παγιουμτζή και τον Στέλιο Κυρομίτη και αμέσως μετά ένα τραγούδι που μου έγραψε ο Νίκος Γούναρης που λεγότανε «Προς τον Άγιο Σπυρίδωνα». Τώρα λοιπόν πατάω σταθερά γιατί η δεύτερη μεγάλη παρτίδα των τραγουδιών μου γίνονται επιτυχίες και πουλούν χιλιάδες δίσκους. Οι αποδοχές από τη δισκογραφία προπολεμικά είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές για την Ιωάννα, η οποία το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν να ανταποδώσει στη μητέρα της Ελευθερία τις θυσίες που έκανε για αυτήν μέχρι να σταθεροποιηθεί στην τόση δύσκολη δουλειά της.

Έπεσε εκεί λοιπόν ο Μαγιάλη, χιλιάδες δίσκοι, και η μικρούλα Ιωάννα αρχίζει να μπαίνει στη μεγάλη λεωφόρο της καταξίωσης. Επόμενο μέλημα, η οικογένεια. Και ένα μεσημέρι που είχε πληρωθεί τα ποσοστά δηλαδή από την εταιρεία, γυρνάει στο σπίτι και λέει στη μάνα της: «Μάνα, από σήμερα σταματάνε τα ξενοδουλέματα, σταματάνε και οι μπουγάδες». Η ζωή της οικογένειας αλλάζει ασφαλώς προς το καλύτερο. Για την Ιωάννα Γεωργακούπολου, στα τέλη του 39, έχει ήδη αρχίσει να ανοίγεται ο μεγάλος δρόμος προς τη δόξα και την επιτυχία. Ενώ πληθαίνουν οι ηχογραφήσεις και οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η Ιωάννα κάθεται για πρώτη φορά, και είναι η πρώτη τραγουδίστρια που το τολμά, στο πάλκο του κέντρου Δάσος, στο Βοτανικό, με Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου, Παγιουμτζή, Καλέργη και Τουρκάκη. Ένα χρόνο αργότερα εμφανίζεται στην Όαση, στο Περιστέρι, με Μανώλη Χιώτη, Στεφανάκη, Σπιτάμπελο, Σπαγκαδόρο και Γοζαδίνο. Ένα από τα τραγούδια της, μια προσωπική πολύ μεγάλη επιτυχία, που το συνέθεσε η ίδια και το στιγούργησε η ίδια, ήταν ο Τρελός Τσιγκάνος, για τον οποίον υπάρχει μια μικρή ιστορία.

τρελός τσιγκάνος ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν αντάρτης του Ελλάς, που αγωνίστηκε κι αυτός για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τους Γερμανούς κατακτητές. Δυστυχώς όμως πληρώσε με τη ζωή του. Εκτελέστηκε από το SS. Ήταν ο αληθινός ήρωας του τραγουδιού που έγραψα, έλεγε η ίδια, στα τέλη του 1943. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ιστορική λεπτομέρεια του τραγουδιού που από τότε που γράφτηκε προκάλεσε κόντρες με τον αξέχαστο λαϊκό βάρδο, τον Βασίλη Τσάνη, αντεκλήσεις και πολλές συζητήσεις. Λέει επίσης, ο Τσισάνης το έπαιξε με το μπουζούκι του και συμπλήρωσε την εισαγωγή πάνω στη δική μου μελωδία. Αργότερα, ο Μάνος Χατζηδάκης, που έγραψε τη μουστιγή για την θρυλική Στέλλα και συνεργάστηκε με τον Τσισάνη στο τραγούδι «Αγάπη που γίνες δικό που μαχαίρι», χρησιμοποίησε πάλι τη μελωδία του τραλού τσιγκάνου. Η Γεωργακοπούλου, όταν θυμάται τον αληθινό ήρωα του θρυλικού τραγουδιού, δακρύζει. Δεν θέλει να πει άλλα λόγια εκτός μία κουβέντα. Ήταν όμορφος και ρομαντικός. Και άρχισε να ψιθρίζει τα λόγια. Τραλέ τσιγκάνε, για που τραβάς. Μέσα στη νύχτα μόνος που πας. Ο χωρισμός σου είναι καημός. Μέσα στην καρδιά μου παντοτινός. Μη φεύγεις μόνος και βιαστικός, σαν να σου ξένος περαστικός. Σκλάβα σου με έχεις παντοτινά, πάρε και μένα στα μακρινά. Τραλέ τσιγκάνε, τι με κοιτάς, έρημη μόνη με παρατάς. Πάμε τσιγκάνε, πριν την αυγή, θα έρθω μαζί σου και όπου βγει.

Jumbo The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.

Ως φυσική δημιουργός του τραγουδιού, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου παίρνει σήμερα τα ποσοστά από αυτές τις μελωδίες και όπως θυμάται, ο Βασίλης Τσιτσάνης λίγο πριν από το 1970 της είχε προτείνει να της δώσει έναν δίσκο LP με 12 τραγούδια του, με αντάλλαγμα να κρατήσει ο ίδιος την παλιά πλάκα 78 στροφών με το «Τρελό Τσιγκάνο» και το «Φυσάει ο Μπάτης», που ήταν τραγούδια της Ιωάννας. Εκείνη όμως αρνήθηκε και του είπε: «Άκουσε Βασίλη μου, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, σε παραδέχομαι, αλλά όπως έχεις εσύ την ιστορία σου, έχω και εγώ τη δική μου. Ο Τσιγκάνος και ο Μπάτης είναι δικά μου τραγούδια, δικά μου παιδιά και δεν τα δίνω». Παρά την κόντρα της με το Τσιτσάνη, η Γιώργα Κοπούλου λέει πάντα καλά λόγια και σήμερα υποστηρίζει ότι ο μεγάλος λαϊκός Βάρδος αντιστάθηκε και πάλεψε με τη γνήσια μουσική του σε μια δύσκολη εποχή που κυριάρχησαν, ευτυχώς για λίγο, οι αντιγραφές από την Ινδική και την Αραβική μουσική. Ο Τσιτσάνης μαζί με τους Σιώτη, Παπαϊωάννου και Μιτσάκη κράτησαν το λαϊκό μας τραγούδι γνήσιο, ελληνικό, τη στιγμή που άλλοι συνθέτες θησάβριζαν πλασάροντας για λαϊκή μουσική ινδικές και αραβοτουρκικές μελωδίες.

1950 η Ιωάννα Γεωργακοπούλου βρίσκεται στη Νέα Υόρκη να τραγουδά με τον Νίκο Γούναρη στο Grecian Garden, αθηναϊκή γωνιά. Όταν ο Νίκος Γούναρης αρρωσταίνει και δεν μπορεί να εργαστεί, η Ιωάννα απαιτεί να βγάζουν το πρωί από τη χαρτούρα μερτικό και για τον Νίκο Γούναρη. Αυτή η στάση της Ιωάννας συνεχίζεται σε όλη της την πορεία. Πάντα θέλει να βοηθάει όσο μπορεί συναδέλφους της που έχουν κάποιο πρόβλημα. Είναι πρόθυμη αφιλοκερδός να τραγουδήσει και το έχει κάνει πολλές φορές για ανήμπορους συναδέλφους της. «Αφιερώνω με την ψυχή μου», λέει η Ιωάννα, «την απόψινή βραδιά στους νέους και τις νέες που ήρθαν εδώ να ακούσουν αυθεντικά λαϊκά τραγούδια». Πριν αρχίσει να τραγουδά από το πάλκο του Απτάλικου, όπου τη συνέοδευε ο Γιάννης Λεμπέσης με την ορχήστρα του. Και τόνισε: «Χαίρομαι να βλέπω τέτοια παιδιά, διαμάντια, που δείχνουν τόση αγάπη στο λαϊκό τραγούδι. Μακάρι να είστε πάντα κοντά μας και με κάθε ειλικρίνεια κάνω μία παράκληση. Μακριά από τα φωνικά ναρκωτικά». Ύστερα από αυτά τα λόγια άρχισαν τα όργανα και τα τραγούδια. Είχε τόσο διάθεση η Γεωργακοπούλου που κάθε λίγο ο κόσμος σηκωνόταν από τις καρέκλες και χειροκροτούσε. Τραγούδισε την Ψαροπούλα, «Στορκίζομαι στο κύμα», τη Γερακίνα, τον Κοπολογάκι, «Αργός Βίνης μόνη», «Ψηλή βροχούλα έπιασε», «Νύχτες μαγικές», «Τρελέ τσιγκάνε» και άλλες πολλές επιτυχίες.

Θα τραγουδώ μέχρι τη στερνή μου ώρα. Ακόμη και στο σπίτι μου, όταν μένω μόνη, τραγουδώ παλιά τραγούδια μου. Ό,τι μου ήρθε εκείνες τις στιγμές. Ο Πάνος ο Γεραμάνης, ο αξέχαστος, μας έλεγε ότι τα τελευταία 15 χρόνια, και μας το έλεγε 19 χρόνια πριν. 19 και 15 σημαίνει σχεδόν 30 χρόνια πριν, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου εμφανίζεται σε συναυλίες και σε μικρά κέντρα, όπου φωλιάζει το κλασικό ρεμπέτικο και το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Συνεργάζεται με ένα πιστό του ρεμπέτικου τραγουδιού, σήμερα το Γιάννη Λεμπέση, που παίζει μπουζούκι και γράφει τα δικά του τραγουδία. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου τον εκτιμά ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη. Λέει, τον ξεχωρίζω, γιατί στο παίξιμό του και στη τραγούδια του κυριαρχεί το ύφος και το χρώμα του γνήσιου λαϊκού τραγουδιού. Γι' αυτό προτιμώ να με συνοδεύει με το μπουζούκι του τα τελευταία χρόνια. Ο Λεμπέσης γράφει και όμορφα τραγούδια. Το κομμάτι του «Η σπίθα γίνεται φωτιά» είναι πολύ ωραίο ζεμπέκικο. Φορτωμένη με χιλιάδες αναμνήσεις, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου σήμερα είναι ευκατάστατη και ζει άνετα σε ένα διαμέρισμα στην οδό Σοζοπόλεως 7. Αυτό μας έλεγε ο Πάνος Γεραμάνης το 1997. Κοντά της ζούσαν τότε η Ειρήνη και η Μαρία.

τα τρία εγγόνια της, ο Ευάγγελος, ο Σπύρος και η Μαρία, και τα τρία δυσεγγονά της, η Μαρία, η Γεωργία και ο Σπύρος. Τα καλοκαίρια και τις γιορτές πήγαινε στο Λουτράκι για να ξεκουράζεται. Ενώ εκεί ικανοποιούσε και ένα άλλο της μεγάλο χόμπι, το κολύμπι. Γιατί όπως χαρακτηριστικά έλεγε, το κολύμπι είναι υγεία και η θάλασσα είναι μία από τις μεγάλες αδυναμίες ζωής μου. Στο Λουτράκι η Ιωάννα αναπολούσε, ανάμεσα στα τόσα γεγονότα που έζησε, τις συνεργασίες της με τον Μανώλη Χιώτη και τις διηγόταν πολύ συχνά σε συγγενείς και φίλους. Χρόνια ολόκληρα δίπλα στο Μανώλη Χιώτη αισθανόμουν μια σιγουριά. Γιατί στο χαρακτήρα του συνδύαζε τις αρετές και τα προτερήματα του καλλιτέχνη και του καλού ανθρώπου. Ήταν λεβέντης με όλη τη σημασία της λέξης. Κοντά στο Χιώτη όμως, η Γιώργα Κοπούλου θυμάται με συγκίνηση και θαυμασμό και έναν άλλο δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, που τον ζήλευαν ακόμη και ο Χιώτης με τον Τσάνι, τον Δημήτρη Στεργίου, η Μπέμπη. Αυτός ήταν υπέροχος, ο Παγκανίνη του Μπουζουκιού. Έτσι τον αποκαλούσαν όλοι οι μεγάλοι. Μάρκος, Χιώτης, Τσιτσάνης, Μιτσάκης, Παπαϊωάννου. Χάθηκε πολύ νέος. Δυστυχώς από το ποτό. Σε μία κουβέντα που είχαμε μου είχε πει: «Ιωάννα, μην προσπαθείς να μου δώσεις ελπίδες. Είμαι ξεγραμμένος». Είχε πάρει δρόμους τέτοιους χωρίς επιστροφή. Κρίμα τέτοιο παιδί, τέτοιος καλλιτέχνης.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

Ιωάννα Γεωργακοπούλου και ευκαιρία να μάθουμε λίγα πράγματα για ένα τραγούδι της, το Τρελό Τσιγκάνο, ο οποίος ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Το τραγούδι αυτό αναφέρθηκε σε συνέντευξή της στον αξέχαστο φίλο μας, τον Πάνο του Γεραμάνη.

0: συνέντευξη στα Νέα του 1997. Όταν ο Τσιγκάνος, μας λέει η Ιωάννα, ήταν υπαρτό πρόσωπο, ήταν αντάρτης του Ελλάς, που αγωνίστηκε για αυτός, για την απελευθέρωση της πατρίδας από τους Γερμανούς. Δυστυχώς όμως πλήρωσε με τη ζωή του. Εκτελέστηκε από τα SS. Ήταν ο αληθινός ήρωας του τραγουδιού που έγραψα στα τέλη του 1943.
1: Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ιστορική λεπτομέρεια του τραγουδιού που από τότε που γράφτηκε προκάλεσε κόντρες με τον αξέχαστο λαϊκό βάρδο τον Βασίλη Τσιτσάνη, αντεκκλήσεις και πολλές συζητήσεις.

μας λέει επίσης η Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Ο Τσιτσάνης το έπαιξε με το μπουζούκι του και συμπλήρωσε την εισαγωγή πάνω στη δική μου μελωδία. Αργότερα, ο Μάνος Χατζηδάκης που έγραψε τη μουσική για τη θρυλική ταινία Στέλλα και συνεργάστηκε με τον Τσιτσάνη στο τραγούδι «Αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι», χρησιμοποίησε πάλι τη μελωδία του Τρελού Τσιγκάνου. Η Γεωργακοπούλου, όταν θυμάται τον αληθινό ήρωα του θρυλικού τραγουδιού, δακρύζει. Δεν θέλει να πει άλλα λόγια, εκτός μια κουβέντα. Ήταν όμορφος και ρομαντικός. Ως φυσική δημιουργός του τραγουδιού, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου παίρνει σήμερα τα ποσοστά από αυτές τις μελωδίες και όπως θυμάται ο Βασίλης Τσιτσάνης, λίγο πριν από το 1970, της είχε προτείνει να της δώσει ένα δίσκο LP με 12 τραγούδια του, με αντάλλαγμα να κρατήσει ο ίδιος την παλιά πλάκα 78 στροφών με τον Τρελό Τσιγκάνο και το Φυσάει ο Μπάτης, που ήταν τραγούδια της Ιωάννας. Εκείνη όμως αρνήθηκε και του είπε: «Άκουσε Βασίλη μου, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, σε παραδέχομαι, αλλά όπως έχεις εσύ την ιστορία σου, έχω και εγώ τη δική μου. Ο Τσιγκάνος και ο Μπάτης είναι δικά μου τραγούδια, δικά μου παιδιά και δεν τα δίνω». Παρά την κόντρα της με το Τσιτσάνη, η Γεωργακοπούλου λέει πάντα καλά λόγια και σήμερα υποστηρίζει ότι ο μεγάλος λαϊκός βάρδος αντιστάθηκε και πάλεψε με τη γνήσια μουσική του σε μια δύσκολη εποχή που κυριάρχησαν, ευτυχώς για λίγο, οι αντιγραφές από την Ινδική και την Αραβική μουσική.

πρώτα που τα λέμε φανερώνει και το ήθος. Ήθος εποχής και ατόμων. Και βλέπει κανείς ότι τα μεγάλα δημιουργήματα έχουν τη δικιά τους ιστορία. Ιστορίες αληθινές, οι οποίες γίνονται θέματα για τους δημιουργούς. Όπως έλεγε κάποτε ο Μητσάκης, πρώτα έχω την εικόνα, μετά ξέρω το γεγονός και μετά τα δάχτυλα πάνε μόνα τους. Αυτό συμβαίνει στα τραγούδια που γεννάω εγώ. Στα τραγούδια που μου φέρνουν τους στίχους, εκεί η διαδικασία είναι διαφορετική. Σου φοράνε κάποιες μικρές χειροπέδες, αλλά από την άλλη το αποτέλεσμα, άμα πετύχει ο γάμος, είναι ανεπανάληπτο.

Bo The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά.

Ας ακούσουμε όμως και την άποψη του πολύ σημαντικού σκηνοθέτη και ταυτόχρονα γνήσιου λάτρη του ρεμπέτικου, του φίλου μου του Κώστα του Φέρη. Η γνώμη του ακούστηκε στο Ρεμπέτικο Φόρουμ το 2005 και μας λέει ο αγαπητός Κώστας: «Μπρε παιδιά, αυτά είναι γνωστά πράγματα. Το αγάπη που έγινε σε το μαμαχαίρι είναι κατοκαινωμένο στην ΑΕΠ, Χατζηδάκης, Τσιτσάνης για τη μουσική, Μιχάλης Κακογιάννης για τους στίχους. Πολλές φορές δεν βάζουν το όνομα του Τσιτσάνη στους δίσκους». Και ήμουν παρόν σε ένα τηλεφώνημα διαμαρτυρίας του Τσιτσάνη στην τότε CBS, που ακολούθησε ένα τηλεφώνημα στον καλοσυνάτο Μάνο Χατζηδάκη.

0: πραγματικότητα το τραγούδι γράφτηκε για την ταινία Στέλλα και ο Χατζηδάκης συνεργάστηκε στενά με τον Τσιτσάνη που ήταν και ο εκτελεστής των τραγουδιών. Για να δούμε όμως τι ακριβώς συνέβη.
1: Για το συγκεκριμένο τραγούδι ο Χατζηδάκης θέλησε να δανειστεί, εντός εισαγωγικών βέβαια, μια μελωδία του Τσιτσάνη. Και ο Τσιτσάνης του πρότεινε για τον τρελό τσιγκάνο. Αυτό το κομμάτι του πρότεινε, δηλαδή «Τρελέ τσιγκάνε, για που τραβάς». Ο λόγος ήταν περίπλοκος. Ο Τσιτσάνης, αν ύποπτο χρόνο, είχε χαρίσει τον τρελό τσιγκάνο στην Ιωάννα Γεωργακόπουλου. Να κάνουμε μία παρένθεση εδώ. Η Ιωάννα εισπράττει μέχρι σήμερα τα δικαιώματα τσιγκάνου, μας έλεγε ο Πάνος Γεραμάνης το 1997 στην εφημερίδα Τα Νέα, και αρνείται να επιστρέψει το τραγούδι στο όνομα του Τσιτσάνη. Φαίνεται λοιπόν πως για να της το χαρίσει συνέτρεχαν δύο λόγοι. Πρώτον, η τραγουδίστρια ήταν φίρμα και του κάνει τη χάρη να το τραγουδήσει. Δεύτερον, ο Τσιτσάνης δεν πίστευε στην εμπορικότητα του τραγουδιού και έτσι έβγαζε τζάμπα την υποχρέωση. Έλαντε όμως που ο τσιγκάνος έγινε σουξέ και ο Τσιτσάνης το σκύλο μετάνιωσε. Έτσι βρήκε την ευκαιρία που του δώσε ο Χατζηδάκης, του δώσε και το δικό του μοτίβο να το κατοχυρώσει τώρα στο όνομά του. Η συμφωνία κλείστηκε και ο Χατζηδάκης έγραψε ένα δικό του τραγούδι που χρησιμοποιεί στα πρώτα μέτρα τη μελωδία του τσιγκάνου. Εξάλλου, δεν είναι η μόνη φορά που ο Μάνος έκανε επώνυμα δάνεια, επίσης εντός εισαγωγικών, που στη μουσική λέγονται και τιμητικές αναφορές. Παρέβαλε λόγου χάρη νότα-νότα το ματωμένο γάμο. Τώρα είναι η φούλα μου χρυσή, στο νικάκι τη βαρκούλα, η γλυκιά μου μαριγούλα κτλ. Ή βάγια κοντίος.

0: κανένας δεν ξέρει ποιος έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Μιλάμε για τον τρελό Τσιγκάνο. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να δημιουργία ή συνδημιουργία του Βασίλη του Τσιτσάνη μαζί με την Ιωάννα. Όπως επισήμως και σύμφωνα με την ΑΕΠΗ και η στίχη και η μουσική ανήκουν στην αείμνηστη Ιωάννα Γεωργακοπούλου, η οποία επέμενε ότι το τραγούδι είναι δικό της, εμπνευσμένο από μια εικόνα στα χρόνια της γερμανικής κατοχής και όχι χαρισμένο σε αυτήν από τον Τσιτσάνη.
1: Το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1946. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου ισχυρίστηκε στη τηλεοπτική εκπομπή «Βία Αγίων» της Μαλβίνας Κάραλη ότι το 1955 ο τότε πανίσχυρος Βασίλης Τσιτσάνης, χωρίς καμία συνεννόηση με τη Γεωργακοπούλου, πούλησε τη μελωδία στο Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος βασίστηκε σε αυτήν για να δημιουργήσει το «Αγάπη που γίνες δικό μου μαχαίρι». Όταν η Ιωάννα Γεωργακοπούλου πήγε στον κινηματογράφο και παρακολούθησε την ταινία «Στέλλα» του Κακογιάννη, όπου ακούγεται το ανωτέρω τραγούδι, αντελήφθη την εις εις βάρος της κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Έτρεξε αμέσως στον Τσιτσάνη να ζητήσει εξηγήσεις. Όμως ο Τσιτσάνης, αντί να προσπαθήσει να την κατευνάσει και να τα βρούνε, την έβρισε με τα χειρότερα λόγια. Η συνέχεια δόθηκε στα δικαστήρια, όπου, όπως ήταν φυσικό, δικαίωσαν την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και της παραχώρησαν μεγάλο τμήμα των πνευματικών δικαιωμάτων του «Αγάπη που γίνες δικό μου μαχαίρι». Όμως αυτή η κόντρα ανάμεσα στους δύο μεγάλους και σπουδαίους καλλιτέχνες μόνο ζει. Όμως αυτή η κόντρα ανάμεσα στους δύο

0: Με την πάροδο του χρόνου τα βρήκανε, συνεννοηθήκανε και ξανασυνεργάστηκαν. Βέβαια, το άστρο της Μεγάλης Ιωάννας από τα μέσα της δεκαετίας του 50 άρχισε να τρεμοπέζει. Τα τελευταία χρόνια την βρίσκαμε σε πανέμορφα πάλκα μικρών μαγαζιών όπως το Απτάλικο και κοντά στον συνθέτη το Γιάννη το Λεμπέση. Εδώ αγαπημένοι μου, κλείνει το διπορικό μας απόψε το βράδυ ή μάλλον η πρώτη μας αναφορά στη μεγάλη Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Από μένα, από τις συνεργάτιδες μου, την κυρία Μαρία Αλεξανδροπούλου και την κυρία Σταυρούλα Λανέ, έφτασε η ώρα να σας στείλουμε
1: την αγάπη μας
2: και την καλημέρα μας.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.